και παστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά. Πρόσεχε.

0: Era Sport 101,8.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα.
4: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ήρθες πάνω σε ένα βάθρο, κουμπάρε, φίλες και φίλοι, την Ατζελίνα Μελίκοβα.
2: Να έχω σωστά, να ποια είναι αυτή.
1: Να κλαίει.
2: Να τη δω την κοπελά, να τη συμπαρασταθώ ρε φίλε, κάτι
1: αυτή
2: να κάνω.
1: Είναι.
2: Μαζί της είμαι κι εγώ, δίπλα της.
1: Λοιπόν, νόμιζα στην αρχή ότι είναι δάκρυα χαράς επειδή ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Έλα μου ντε και θα σας θέσω ένα θέμα τώρα φίλες και φίλοι με αφορμή το περιστατικό που θα σας πω, για όσοι ακούτε αυτή την ώρα να μας απαντήσετε με μηνύματα. Εγώ δεν θα σχολιάσω τίποτα, εγώ θα σας πω την, απλά το μόνο σχόλιο μου θα είναι η ερώτηση που θα κάνω στο τέλος για να απαντήσετε με τα μηνύματα. Λοιπόν, η Ατζελίνα Μελνίκοβα ήταν το κεντρικό πρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, το οποίο έγινε στο Ζάγκρεπ τώρα. Ολοκληρώθηκε την Κυριακή και στην αρένα του Ζάγκρεπ. 26 χρονών, η Ρωσίδα γυμνάστρια συνθριάμβευσε στο σύνθετο το ατομικό με 55.932 βαθμούς, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και στο άλμα και έφτασε συνολικά τα 6 χρυσά μετάλλια στην καριέρα της ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μέχρι εδώ πάμε καλά.
2: Τέλεια.
1: Ωραία. Η Μελίκοβα και άλλες αθλητρίες της ρωσικής ομάδας χρειάστηκε να περάσουν μια ψυχοφθόρα διαδικασία μέχρι να ταξιδέψουν στο Ζάγκρεπ και να πάρουν μέρος στους αγώνες. Και εδώ μπαίνει η πολιτική και η πολιτική. Η πολιτική με ήττα και η πολιτική με ομοφοβιότητα. Οι κροατικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν να δώσουν βίζα σε νέα αθλήτριες ρωσικής ομάδας. Τελικά, έπειτα από πιέσεις Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, χορήγησαν βίζα σε 4 ρωσίδες αθλήτριες. Ανάμεσά τους ήταν και η Ατζελίνα. 4 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, η Μελίκοβα δεν γνώριζε αν θα αγωνιστεί. Ολυμπιονίκη στο ομαδικό στο Τόκιο, δις παγκόσμια πρωταθλήτρια στο συνήθιτο ατομικό και στις 9 Αυγούστου ήταν εκτός αγώνων. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν γινόταν δεκτή έτσι βίζας από την πρεσβεία της Κροατίας, δήλωνε «Δεν υπήρχε δικαιολογία για το σκοπό του ταξιδιού μου και τις συνθήκες διαμονής μου στη χώρα». «Συγγνώμη, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή να είναι ο άλλος, άστο το Ολυμπιονίκη σε παγκόσμιο πρωταθλητής, ένας αθλητής, ο οποίος θα πάρει μέρος σε κάποιους αγώνες και να μην ξέρει κάποιες μέρες, ελάχιστες μέρες πριν αρχίσουν οι αγώνες, αν θα πρέπει να συμμετάσχει ή αν θα κάνει πολιτική ή αθλητισμό ο Α και ο Β υπεύθυνος μιας χώρας». Η Μελίκοβα λοιπόν ταξίδεψε στην κροατική πρωτεύουσα, πήρε τον τίτλο που σας είπα και βέβαια εκεί ανέβηκε στο βάθρο κατά την ώρα της απονομής και όπως καταλαβαίνετε οι λιγμοί της έγιναν viral. Βέβαια η αθλήτρια τώρα τιμωρήθηκε γιατί στο βάθρο δεν φορούσε τα ρούχα της χώρας της ούτε άκουσε τον εθνικό ύμνο της πατρίδας της. Καταλαβαίνει.
2: Εντάξει, δεν μπορείς. Κάτι, είναι θλιβερή υπόθεση αυτή η πολιτική στον αθλητισμό. Δηλαδή έχουν κόψει τους Ρώσους και επιτρέπουν τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς.
1: Ωραία. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Ξεκινάμε από εκεί, από το αυτονόητο δηλαδή.
1: Αυτό ήθελα να κάνω. Είναι λοιπόν να μας απαντήσετε με τα μηνύματά σας σοβαρή στάση αυτή ομοσπονδιών, χωρών, η πολιτική με ήττα πρέπει να είναι μαζί με τους πολιτικούς ή το ξέρετε αυτούς που ψηφίζουμε και εμείς στην Εθνική Αντιπροσωπεία και θα μπορούσε αυτό το κορίτσι το οποίο όπως διάβασα ξέσπασε λιγμούς γιατί ούτε το εθνόσημο της χώρας της φόρεσε αλλά ούτε τι χάρηκε το μετάλλιό της και άκουσε και τον εθνικό ύμνο της Ρωσίας. Λοιπόν, για πέστε μας.
2: Βλέπεις τώρα υπάρχουν κάποια αθλήματα όπως το τένις που προσπερνάνε με κάποιο τρόπο αυτές τις απαγορεύσεις και βλέπεις δηλαδή κανονικά Ρωσίδες, αθλητρίες,
1: όχι και στη γυμναστική γίνεται. Αλλά η στάση των Κροατών ήταν τώρα.
2: Ναι, σε κάποια αθλήματα επιτρέπεται, σε κάποια άλλα απαγορεύεται. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να σπάει αυτό που καταλαβαίνω γιατί μπαίνει και μια διαδικασία να επιστρέψουν κάποια στιγμή και οι ρωσικές ομάδες και στο ποδόσφαιρο και στην Ευρωλίγκα και οι εθνικές ομάδες της Ρωσίας ήδη στο πόλο μπήκανε που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή τα τελευταία χρόνια. Αλλά εντάξει, τώρα το έχουμε παραξεχυλώσει. Υπάρχει επιλεκτική αμνησία. Ό,τι μας βολεύει θυμόμαστε, ό,τι μας βολεύει το ξεχνάμε. Πάρα πολύ απλά και επειδή στον κόσμο που ζούμε έχουμε μάθει και έχουμε συνηθίσει και έχουμε αποδεχτεί την ιδέα ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, δεν μας κακοφαίνεται που οι Αμερικάνοι που έχουν κάνει 700 πολέμους τα τελευταία 40 χρόνια έχουν μπουκάρει παντού, δηλαδή που βλέπουν φως μπαίνουν χωρίς να ρωτήσουν και απειλούν τους πάντες και τα πάντα. μετέχουν κανονικά και διοργανώνουν και μεγάλες διοργανώσεις. Και οι Ισραηλοί πάλι τα ίδια και κόβουν τους άλλους για ψηλοπίδημα.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο γεγονότα τώρα. Ο Νετανιάχου είναι πολύ πίσω, μια και λέμε για τους Ισραηλινούς στις δημοσκοπήσεις και αυτά. Και ο Τραμπ δεν τον σφυρίζει και τον έχει λούσει, δεν τον στηρίζει και τον έχει λούσει κρύος υδρότας. Ένα. Και δεύτερον, ο Τραμπ βγήκε και είπε το απίθανο. Θα πάρουμε, λέει, το Ορμούς δικό μας. Θα πάρουν τη θάλασσα. Πλέον οι Αμερικανοί πηγαίνανε στη στεριά. Τώρα τι βγήκε εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος? Ότι θα πάνε να κατακτήσουμε και τη θάλασσα. Δηλαδή, τρομερά πράγματα.
2: Μέσω λέει πιο άνετα αν τα στενά του Ορμούς κήρυξουν Αμερικάνικο έδαφος.
1: Θα υπάρχει Αμερικάνικο έδαφος και στη θάλασσα, λοιπόν. Τα ακούσαμε γι' αυτό. Τουλάχιστον θα προλάβω να πεθάνω πριν δω κι άλλα. Ή θα ζω και θα με τρώει αυτό το σαράκι και θα στεναχωριέμαι. Γιατί στεναχωρήθηκα χτες που την είδα την κοπελίτσα έτσι. Πραγματικά στεναχωρήθηκα. Και όχι μόνο εγώ. Έγινε viral η εικόνα της. Σε όλο τον κόσμο.
2: Οι φκαριάρδες Ιρανοί τι τράβηξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μπράβο.
2: Για το Μουντιάλ. Δηλαδή, τι καψόνια τους κάνανε.
1: Γιατί τους οι Αφρικανοί λίγα περάσανε.
2: Τι, πώς και πώς κόβανε, απελάβνανε.
1: Από ποδοσφαιριστές, αθλητές, φυσικοθεραπευτές μέχρι διαιτητές. Άφησαν έξω και διαιτητές. Διαιτητές πρώτης κατηγορίας. Οι καλύτεροι, ξέρω εγώ, στην ζώνη. Γιατί είναι χωρισμένες σε ζώνες το ποδόσφαιρο. Ευρωπαϊκή, Αφρικανική, Κονακάφ, ιστορίες και τρίχες κατσαρές. Λοιπόν, ακόμη. Δηλαδή σφυρίχτρες, τον βάλανε τον άλλο και σφύριξε τώρα τον, είδες τον, αυτόν που κόψανε, η UEFA, επειδή η UEFA απέχει, ξέρεις, υπάρχει κόντρα η Φαντίνο και μεγάλη, έβαλε τώρα το διαιτητή που κόψανε να σφυρίξει το Super Cup και καλά της Ευρώπης.
2: Έχεις δει που τα μεγάλα συγκροτήματα όταν κάνουν περιοδίες παγκόσμιες βγάζουν κάτι μπλούζες που στην πλάτη πίσω γράφουν σταθμούς περιοδίες?
1: Όχι, δεν το έχω δει.
2: Ναι, ότι μία του μηνός, 1 Ιουνίου Στοκχόλμη, 3 Ιουνίου Ελσίνκι, 5 Ιουνίου
1: ναι,
2: Παρίσι.
1: Ναι, που το έχουν πίσω όλο. Ναι, δεν το έχω δει. Νόμιζα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
2: Έχει κυκλοφορήσει μία τέτοια φανέλα, όπου δείχνει πόσες μπούκες έχουν κάνει οι Αμερικάνοι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Σε πόσες χώρες έχουν επιτεθεί.
1: Άντε ρε, θα την πάρω τη φανέλα.
2: Δεν χωράει. Δεν χωράει. Πρέπει να πάει και από μπροστά δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εγώ επειδή πηγαίνω, έρχομαι από μικρό παιδί Αμερική συνέχεια, έχω κάτσει και όλες έχω κάνει και τα λοιπά. Σε πολλά τους δίνω δίκιο. Όπως στην δικαιοσύνη, είναι κάποια θέματα στην εκπαίδευση, στο πώς αντιλαμβάνονται το θέμα του βιασμού.
2: Σε μερικά πράγματα είναι μπροστά, σαν
1: ναι,
2: κοινωνία, ρε
1: ναι,
2: παιδί
1: σαν κοινωνία.
2: Άλλο η πολιτική.
1: Αλλά
2: άλλο η κοινωνία.
1: Μπράβο. Εκεί η γερουσία και το Κογκρέσο έχουν διαφορετικές απόψεις από αυτές που βλέπετε καμιά φορά προς τα έξω. Καταλάβατε τι γίνεται. Αλλά
2: ποτέ το θέμα δεν ήταν του λαού. Εγώ έχω πάει άπειρες φορές στο Ισραήλ. Φιλικότατοι άνθρωποι, ευγενέστατοι, αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα, ακούνε πολύ ελληνικά τραγούδια, έχουν ιδιαίτερη σχέση μαζί μας. Οι περισσότεροι από αυτούς, γιατί μιλάμε, μας είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Δεν έχουν καμία διάθεση να έχουν λυμμένο το ζωνάρι και να σκοτώνονται κάθε μέρα με τους Παλαιστίνιους. Αλλά δυστυχώς τους πιπηλάνε το μυαλό σε μια μερίδα ανθρώπων οι πολιτικοί και τους έχουν γίνει συνέχεια με το όπλο στο χέρι. Να γυρνάνε δεξιά και τους πείθουν ότι παντού τους περικυκλώνουν αόρατοι εχθροί ή ορατοί εχθροί κάποιες στιγμές.
1: Ναι.
2: Και γίνεται ό,τι γίνεται.
1: Λοιπόν, έλα, ξεκίνα και θα βγει πάλι αυτός που βγάζει το SMS που συλλεχτές και θα λέει: έφτασε η ώρα να πούμε και 12. Χτες το είπαμε και 6 λεπτά σταματήσαμε.
2: Έλα,
1: και τώρα
2: μωρέ,
1: θα πει και 12. Ξέρεις τι λέτε και τα λοιπά.
2: Δεν μην αγχώνεστε, έχουμε 2 ώρες μπροστά μα τα πούμε.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Ότι εδώ πέρα είναι πρωινή εκπομπή. Δεν είναι καθαρά αθλητική. Εδώ μπορούμε να σας πούμε για να γίνετε και πιο σοφοί από το τι υπάρχει στο εξοχικό που έχει φτιάξει ένας πολιτικός στη σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης.
2: Να του βάλω ένα φρένο. Να του βάλω ένα φρένο γιατί θα αρχίσει.
1: Έχουν φτιάξει κάτι πολιτική στη σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης.
2: Παίρνουν το λεωφορείο και πάνε. Κάμια, γυρνάνε.
1: Ας σας πούμε αυτό το πράγμα μέχρι αν υπάρχουν εξωγήινοι.
2: Θα τον μαζέψω, Ματίνα μου, θα τον μαζέψω. Μη μου αγχώνεσαι. Θα τον έχω εγώ εδώ πέρα. Άμα δει τα δύσκολα. Έχω κάτι χαπάκια εδώ περισσεύουμε, θα δώσω. Να αντέξει, δεν υπάρχει θέμα. Είναι τα αγόρι μας. Λοιπόν, έχουμε το κορίτσι μας, Ματίνα Κανελοπούλου, στην έξω πλευρά της γυάλας. Χαμογελαστή όπως πάντα, να σου πω την αλήθεια, ξεκινάω τις τελευταίες μέρες με σοηλεμέζι και μου ξυνίζει.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά λίγα, γιατί ο πατέρας σας μου έχει πει να την προσέχω.
2: Εντάξει. Είχα παράπονο το κορίτσι μας από εμάς.
1: Όχι, μέχρι στιγμής όχι.
2: Πριγκίπισσα την έχουμε. Δεν έχει κανένα θέμα. Θα είναι στην κονσόλα των ήχων σήμερα η Ματίνα μας και σήμερα μάλλον να είμαστε πιο σωστοί. Μέσα στη γυάλα, μπροστά στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για τις επόμενες σχεδόν δύο ώρες. Ο Δημήτρης Λουκάκης και ο Χριστάο Κοντός. Breakfast με σπόρο, έχουμε ήδη σερβίρει μπουφέ. Πολλά καλούδια και σήμερα. Αδυναμία μου το τραγανιστό μπέικον, φίλε.
1: Άντε πάλι.
2: Ό,τι αμαρτία. Δηλαδή, με κυνηγάνε οι γυναίκες μου και τρεις. Ό,τι πιο ανθυγιεινό υπάρχει, αυτό το πράγμα θέλω να τρώω. Δεν μπορώ να φάω μια φορά.
1: Ας πω κάτι, δεν
2: κατευθείαν εκεί το μάτι μου.
1: Δεν ξέρω αν ο Νικοκάβορας έχει αρχίσει ακόμη. Χθες με πήρε τηλέφωνο έτσι ο Νικοκάβορας, να τα πούμε και τα λοιπά. Γιατί είναι και λίγο ιστορία. Κάθεται σε ένα πάρκινγκ εκεί και περνάει πολλοί κόσμος. Και κοιτάει και λέει: γουρλώσει το μάτι μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, και μου λέει: ο Κοντός πρέπει να είναι καλός δικός μας, είναι του κρέατος και τα λοιπά. Του λέω: ναι.
2: Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το καλύτερο ψάρι είναι το ψαρονέφρι. Δεν υπάρχει καλύτερο ψάρι από το ψαρονέφρι. Τα υπόλοιπα είναι.
1: Καλά, αυτή στην Κέρκυρα και ειδικά πάνω, και ο Στάθης που έχει μια βαρκούλα έτσι μικρή. Και πάνε ψαρεύουν εκεί. Ο Στάθης βουτάει και με ψαροντούφεκο, βγάζει μεγάλα ψάρια. Mm. Παρά το είναι το γεγονός, ακόμη και τώρα. Δεν λέω για ηλικία.
2: Και εγώ βούταγα με ψαροντούφεκο, το πιο μεγάλο ψάρι που έχω βγάλει είναι μια βασιλική χυλού τόση. Πέντε πόντους. Έξι δεν ήταν. Είναι, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε η τύχη αλλά και η ασχετοσύνη του πρωτάρι. Πάμε με τον κουμπάρο μου στα Κουφονίσια το 98, τότε που ξεκίνησα να κάνω ψαροντούφεκο. Στην πρώτη, παιδιά, να σας λέω, στην πρώτη βούτα που κάνω, πέφτω πάω σαν ροφό τεράστιο. Εγώ να καταλάβω τι γίνεται, να σηκώσω το τέτοιο, όχι τρύπωσε.
1: Έφυγε.
2: Τρύπωσε. Πού να το βγάλεις μετά. Δεν αν είχε πέσει τον κουμπάρο μου, θα τον είχε κάνει.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει ψαροντούφεκο.
2: Όχι, είναι ενδιαφέρον, αλλά είναι επικίνδυνο. Πρέπει να ξέρεις. Το έκανα εγώ κάνα δύο χρόνια. Ψεύτω. Δεν πέτυχα ούτε βασαμωμένο πουλί στα δύο μέτρα και το παράτησα. Λέω δεν είναι το σπορ για μένα. Έτσι. Αλλά ότι βούταγα, βούταγα. Ωραία ήταν, πλάκα είχε. Μπείτε στην παρέτσα, τη δικιά μας, παίξτε μαζί μας μπάλα. Ήδη έχουμε αρκετά μηνυματάκια που περιμένουν. Έχουμε διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας. Παλιά κλασική αγαπημένη η πλατφόρμα με το πενταψήφιο νούμερο της Ερασπόρ, το 54160, η κονσόλα πλέον της Newsphone. Πάτε στο κινητό σας και στα μηνύματα, γράφετε τη λέξη σπόρι σπορτ με ελληνικά με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες. Παίζει κεφαλαία γράμματα, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Εδώ υπάρχει μια μικρή χρέωση περίπου στα 10, 11, 12 λεπτά του ευρώ, ανάλογα με τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Αν δεν θέλετε να την υποστείτε, μπορείτε να επιλέξετε τις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως είναι το mail μας, erasporpapakert.gr, το erasport μία λέξη χωρίς το τέλος. Είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας βρίσκεται στο Messenger, στην σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Σπορ, με ελληνικούς, γκρίκλεις ή λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται. Αλλά η πιο αγαπημένη σας επιλογή είναι το Viber. Είναι μια πλατφόρμα που οι περισσότεροι από σας επιλέγετε. Έχουμε δεκάδες μηνύματα κάθε μέρα μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Οπότε είναι μια απλή διαδικασία. Την έχετε σχεδόν όλο στο κινητό σας. Δεν την έχετε, την κατεβάζετε πάρα πολύ εύκολα. Μας ταγκάρετε, μας στέλνετε και όλα καλά σε μια μέρα που έχουμε μπόλικα πράγματα να πούμε. Έχουμε γενικά μια έξαρση ειδήσεων. Είμαστε σε μια φάση που είναι τσίτα τα γκάζια. Έχει ξεκινήσει η λοκομοτίβα για το μία μηχανή, έχει πάρει μπρος και πάει. Έχουμε σήμερα ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Τεράστια ευκαιρία απέναντι στη Λευκή Σόφια για να περάσει στην League Phase του Champions League και να αλλάξει πιθανότητα τη μοίρα της σε μεγάλο βαθμό και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο πρεστής κτλ. Και να τσοντάρει και 1200 έξτρα βαθμούς για την Ελλάδα που θα κόψει αυτή η πρημοδότηση τη διαφορά με Πολωνούς και Τσέχους στη μέση. Σχεδόν στη μέση, είναι πολύ μεγάλο το μπόνους που θα πάρει η ΑΕΚ αν καταφέρει να προκριθεί. Απέναντί της έχει μια ομάδα που δεν να την υποτιμάς σε καμία περίπτωση. Μια ομάδα σαφώς πιο έτοιμη. Αυτό είναι το ήδη η Λεύσκη έχει κάνει νομίζω 10 παιχνίδια μέχρι τώρα. Οπότε σε επίπεδο ετοιμότητας είναι πολύ πιο μπροστά από την ΑΕΚ η οποία έχει παίξει μόνο ένα. Είδαμε πόσο σκυλομαχία ήταν η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, μια ομάδα που είναι υποδέστερη της Λεύσκη θεωρητικά, αν και στο πρωτάθλημα την περνάει φέτος. Είναι πιο μπροστά, πιο ψηλά από αυτήν. θέλει μεγάλη προσοχή, αλλά νομίζω ότι εσύ, Δημήτρη, αν σου πούνε ότι παίζεις μια πρόκριση στο Champions League σε δύο παιχνίδια με τη Λεύσκη, δεν το παίρνεις.
1: Πλάκα κάνεις. Πρέπει να μας είσαι. Δώρο,
2: όπως δώρο το ξετυλίγεις και λες δωράκι μεγάλο.
1: Όπως αυτόν που βλέπω, ξέρεις ποιος είναι αυτός που βλέπουμε τώρα, ένας από τους μεγαλύτερους πυγμάχους όλων των εποχών, τώρα σύγχρονους. Μπαίνει μέσα και μασάει σίδερα. Έτσι πρέπει να. Όχι, αυτό είναι ο προπονητής τώρα που κοιτάς.
2: Αυτό δεν έχω. Επειδή είναι 80. Επειδή είναι 80. Αν ήταν μικρότερο, δεν νομίζω. Στα 80 μπορεί και να.
1: Ακόμη και τώρα.
2: Πιστεύεις, όχι.
1: Ο προπονητής αυτό είναι μια παλιά μορφή τη παγκόσμια πυγμαχία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και αυτοί και 80 χρονών έχουν ακόμη. Δηλαδή θα σου κάνουν κάτι και θα σε φτιάξουν.
2: Θα φωνάξουν σένα, ναι.
1: Τι έλεγα, πρέπει να μασίσει σίδερα. Τυρίο, ε.
2: Και τα δύο είναι, αλλά το ένα είναι Παναγία Βοήθα.
1: Όχι, ο καλός είναι, ο άλλος είναι που τη τρώει, είναι που είναι η προπόνηση. Είναι ο σάκος του box που λέω. Έλα, λέγει.
2: Λοιπόν, το ξετυλίξει το δωράκι, να δούμε αν θα φτάσει μέχρι να τα ανοίξει κιόλας η ΑΕΚ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έκανε το δώρο ο Ιάρχος και την έβαλε στον γκρουπ τον ισχυρό στην κλήρωση, άλλαξε πάρα πολύ ζωή της. Τώρα, αν δεν είχε γίνει εκείνη η μεγάλη λαθροχειρία, μια ομάδα που είχε χάσει την έδρα της 3-1 να πάει να κερδίσει, 4-1 να πάει να κερδίσει εκτός έδρας 3-0 και να πάρει την Μπρουκ στα πέναλτι, τώρα η ΑΕΚ θα έχει σαφώς πιο έμπειρο και πιο δύσκολο αντίπαλο και δεν θα θεωρείται τουλάχιστον φαβορή, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο φαβορή. Λίγο προσεκτική να είναι.
1: Εγώ βλέπω να κερδίζει σήμερα, έτσι έχω μια αίσθηση.
2: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι, αλλά σου είπα. Γενικά, θυμάσαι ότι η Λεύσκη πριν 3 χρόνια είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
2: Θέλει προσοχή, δεν είναι τέτοια εποχή. Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι η μία έχει ένα επίσημο παιχνίδι, το Super Cup, και το χάσε μάλιστα, και η άλλη έχει 10. Στο πρωτάθλημα είναι 10 παιχνίδια. Είναι άλλος ο βαθμός ετοιμότητας και διαφορετικά ρολάρει μια ομάδα που ήδη είναι σε μπουνταγόν και έχει πάρει ρυθμό.
1: Τον έβαλε και τον Αριάγκα από ό,τι είδα στην αποστολή.
2: Τον έβαλε, είναι τελευταία στιγμή, τελευταία τον ανακοίνωσε χθες.
1: Άρα κάτι είδε. Που λέμε, δεν ξέρω αν θα τον βάλει σήμερα.
2: Το παιδί ήρθε έτοιμο.
1: Ναι, αλλά αν θα τον βάλει βασικό σήμερα, γιατί κάποιος δεν μπορεί να τον βάλει, και ας μην ξέρει τα συστήματα κτλ. Αλλά την άλλη εβδομάδα σίγουρα τον έχει.
2: Ναι. Λοιπόν, μιας και μιλάει με ΜΙΑΕΚ, είπαμε, ανακοινώθηκε ο Αριάγκα. Ενώ ανακοινώθηκε και ότι ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ για ένα χρόνο. Οψιόν αγοράς από το επόμενο καλοκαίρι, αν ικανοποιεί, σημαίνει. Η είδηση βέβαια της ημέρας είναι τα απόνερα της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ανακοινώθηκε επισήμως 5 ετές το συμβόλαιο. Δεν υπόθηκε κάτι παραπάνω επίσημα για το κόστος μεταγραφής, αλλά όλοι το προσδιορίζουν με διάφορα μπόνους κοντά στα 30 εκατομμύρια, λίγο πάνω λίγο κάτω, για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της. Το συμβόλαιο, παιδιά, του Κωνσταντέλια είναι μυθικό, διότι πέρα από αυτά που γνωρίζαμε, τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, κάντε ένα πολλαπλασιασμό επί 5, μας βγάζει σούμα 16 εκατομμύρια ευρώ. Βάλτε ότι σύμφωνα με μια πληροφορία που ήρθε χθες βράδυ και δεν έχει διαψευστεί μέχρι τώρα, πήρε το 5% της μεταγραφής μπόνους συμβολέου, είναι 1,5 εκατομμύριο έξτρα μπόνους. Μπόνους υπογραφής που
1: ναι,
2: λέμε.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, εμείς όταν μιλάμε στην Ελλάδα για συμβόλαια παιχτών είναι καθαρά, δηλαδή πληρωμένη φορεία από την ομάδα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό στη Γερμανία.
1: Δεν μπορεί να μην ισχύει, ρε Χριστέ.
2: Αν αυτά τα 3 εκατομμύρια που ακούμε είναι καθαρά ή θα
1: ναι,
2: υπάρξει
1: φυσιολογικά
2: φορολόγηση. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Φυσιολογικά, επειδή η φορή είναι μεγάλη στο εξωτερικό, αποκλείεται να είναι φορολογήσιμο. Έτσι λέει η λογική.
2: Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω. Συνήθως στην Αμερική, ότι πόσο ακούσει είναι αφορολόγητο.
1: Καλά, εκεί αν είναι.
2: Πήρε ο Αντετοκούμπο 30 εκατομμύρια. Έχει φορολογία μετά.
1: Ξέρεις πως είναι ο φόρος στα 30 εκατομμύρια του κούμπου, 14.
2: Όχι, όχι, έχουν μια ειδική.
1: Είναι 40%.
2: Άκου τι κάνουν να δεις, για να καταλάβεις τώρα πώς λειτουργεί η οικονομία. Μου το είχε πει ένας μάνατζερ αυτό το πράγμα. Αν τα επενδύσεις στην Αμερική, όταν το κούμπο, είναι 5%.
1: Α, ναι, εντάξει.
2: 10.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Αν τα πάρει και πει τα πάω στην Ελλάδα, είναι 40%, όπως λες εσύ. Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα, κύριε βέβαιος, 40% θα τα αφήσει εδώ, στην Αμερική. Δεν θες να πας στην Ελλάδα, θες να τα ρίξεις στην Αμερικάνικη αγορά, να πάρεις αποθήκες, να πάρεις σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, real estate, τι θες να κάνεις. 5%, 10%.
3: Να παίξει στην Γουόλ που έλεγε ο συγχωρεμένο ο Νικήτας.
2: Κάτι τέτοιο, ναι.
3: Ο Νικήτας κάθε μέρα μα έλεγε πόσα είναι η Γουόλ για να δούμε τι θα γίνει.
2: Έτσι που λες. Λοιπόν, μέσα στον Αντάλλα έχουμε και ένα αντάλλαγμα του Χρήστο Γιάννη Κώστογλου.
3: Α, ναι, εντάξει.
2: 17χρονο που τον παίρνει ο ΠΑΟΚ.
3: Έχω κάτσει εδώ τώρα χτες. Άντε να το πούμε τώρα με αφορμή την Ντόρτμουντ. Λοιπόν. Και αυτό γιατί συζητάγαμε χτες με τον Χρήστο εδώ πέρα. Πάρα πολλοί ακούν την εκπομπή και δεν στέλνουν μηνύματα. Αυτό είναι. Για το, με τον Ντόρτμουντ που έλεγε ο Χρήστος ότι ανεβαίνει, ο παίκτης θα ανέβει. Είπα και εγώ ότι θα του σίγουρα του φτιάξουν καλύτερο σωματότυπο και τα λοιπά, γιατί το βλέπουν έτσι. Και πραγματικά μου στείλαν κάτι μηνύματα φίλοι στο Facebook, οι οποίοι δεν στέλνουν μηνύματα γενικώς, δεν είναι στην παρέα μας την τακτική. Και κάλτσα και έψαξα. Ακούστε. Μάρκο Ρόης. Από τις Ακαδημία από τις Ταλέντες. Από τις Ακαδημίες Ταλέντα που βγήκανε. Μάρκο Ρόης που πήγε μετά στην Gladbach. Μάριο Γκέτσε. Το χρυσό παιδί που αναδείχθηκε από τον Κλοπ. Θυμάστε, σκόραρε και τον νικητήριο κλουτς Γερμανίας. Αν θυμάμαι στο παγκόσμιο κύπελλο το 2014. Κρίστιαν Πούλισικ. Ήρθε από τις Ακαδημίες. Παίκτες που εκτοξεύτηκαν τώρα από την Ντόρτμουντ. Τα κράτησα. Έρλινγκ Χάλαντ.
2: Τι συζητά τώρα.
3: Από Ζάλτσμπουργκ. Και τι έγινε στην Ντόρτμουντ, τον πήραν. Μου σηκώθηκε τρίκα. Ένας από τους καλύτερους επιθετικούς που είσαι Ελλαδόπουλε. Λοιπόν, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Άσημος από τη Λεχ Πόζναν. Μεταμορφώθηκε από τους κορυφαίους center forward της γενιάς του. Ποιος άλλος? Τζουντ Μπέλιγχαμ. Αποκτήθηκε στα 17 του από την Μπέρμιγχαμ. Έγινε ηγέτης της μεσαίας γραμμής και πήρε μεταγραφή μαμούτ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σάντσο. Έφυγε μικρός από τις ακαδημίες και πήγε εκεί στη Βετσφαλία και πήρε μεταγραφή μαμούτ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σάντσο. Έφυγε μικρός από τις ακαδημίες και πήγε εκεί στη Βετσφαλία.

0: Παλί. Πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τι να λέμε λοιπόν.
1: Καμπετσί έβαλες μέσα, φίλε μου. Καμπετσί έβαλες. Ήταν η αδυναμία μου και δεν πέτυχε, ρε γαμώτο. Τον πήγαινα πολύ αυτό, τον πίστευα και δυστυχώς δεν εξελίχθηκε.
0: Αυτός δεν πίστεψε το ποδόσφαιρο.
1: Μάλλον. Για κάποιο λόγο δεν περπάτησε.
0: Πώς ήταν το τραγούδι το πρώτο. Για να δω. Λοιπόν. Έχουμε. Όχι. Γιατί το βάζουμε, γιατί σαν σήμερα το 1952 ο Αμερικανός ηθοποιός, χορευτής και τραγουδοποιός ο Πάτρικ Σουέζι γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας και έγινε σήμερα δημοφιλής από τη συμμετοχή του στην εταιρεία Dirty Dancing και από τους αγαπημένους, ένα τρομερό πράγμα. Αγαπήθηκε από τον Dirty Dancing πιο πολύ και από τον Τραβόλτα που έβγαλε και τον Πυρετό του Σαββατόπουλο και τον Γκρις, δύο ταινίες που ανέδειξε τα χορευτικά. Το αγαπήθηκε περισσότερο από τις γυναίκες. Και η γυναίκα μου το πρώτο πράγμα όταν ήρθε μου λέει Elvis Presley, χωρίς πλάκα, και Patrick Swayze. Και σλάζει, είναι πιο όμορφη από μένα. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το υλικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης. Στη Σαλαμίνα το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην

0: Τριζίνα ερευνά την εμπλοκή του και σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Βόρεια, Πελοπόννησο και Εύρο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 91,14 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Σε πύρινο κλοίο η Ευρώπη, στην Ισπανία ένας νεκρός στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Ωραχέ, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε, Έρα Σπορ.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Ξέρεις, αυτό το τραγούδι μου... Προχτές πάλι έβλεπα το Ηλία Ρίχτο. Τι ιστορία, τι ιστορία είναι.
4: Όλα είναι δρόμος.
3: Και, ναι, και κάθισα και το είδα από την αρχή. Όχι όλο το έργο, την τρίτη πράξη που έχει κάνει. Την είδα την αρχή. Δηλαδή, από τι έχει τώρα, λέει, κάτι πλακάκια έχουν μείνει και κάτι τουαλέτες πέρα. Τα έχω από την αρχή αρχή. Εκεί που του έλεγε η γυναίκα, του μυρίζω βουλγάρα και τέτοια. Λοιπόν.
4: Αγίσα, ξέχασε τις λαϊκές επιτυχίες.
3: Ναι, φοβερό. Τι λέγαμε.
4: Τώρα βλέπω ένα βιντεάκι τώρα, όπως χάζεται.
3: Α, ναι, ναι.
4: Με το Ρότσα. Τι γέλιο, ρε φίλε.
3: Λέει ο Ρότσα. Πήγα, λέει, φαντάρο, α πούμε.
4: Είμαι ο μόνο, λέει, από αυτού που πήραν την ελληνική υπηκότητα.
3: Ναι, που πήγα και φαντάρο.
4: Που έκανα πραγματική λιθητεία. Είχα κάνει, λέει, είχα φέρει τη σχέση στην Αργεντινή και έκανα και πραγματική, όταν λέμε πραγματική θητεία, πραγματική θητεία και στην Ελλάδα.
3: Δύο χρόνια ήταν τότε.
4: Όχι, αυτό θα πει, ήταν ομογενή, έκανε 6 μήνες.
3: Α, 6 μήνες.
4: Όταν πήγα, λέει, στην αρχή παρουσιάστηκα στο Ρέθμο που είναι η οικογένεια Βαρδινογιάννη, όλοι λένε τι ωραία χλίδα κτλ. Μου έρχεται το χαρτί Καρλό Βάση. Τρέχα Σάμο και πήγαινα, λέει, 6 μήνες. Τελείωνε το παιχνίδι Κυριακή, Δευτέρα ήμουν στη Σάμου, Πέμπτη βράδυ έφευγα, Παρασκευή μια προπόνηση, έπαιζα.
3: Καρλό Βάση έχεις πάει.
4: Ναι, ναι.
3: Είναι απέναντι ακριβώς η Τουρκία.
4: Ναι, παιδε.
3: Από το στρατόπεδο.
4: Την ψηλιά μου.
3: Καλά, δεν, εγώ δεν πήγα φαντάρος εκεί, αλλά αξίζει πήγα στον τουρίστα, αλλά δεν τα έβλεπα απέναντι την Τουρκία.
4: Με κυνήγα για εκτευρός εμένα.
3: Ναι, γιατί.
4: Ναι, είχαμε πάει μια. Το 90 και λέμε δεν πάμε κολυμπώντας. Και φύγαμε την ψηλιά μου, δεν είναι μακριά.
3: Καλά, ρε, ποιος είσαι, έκανες υποβρύχο, άρεμα. Κόλλημα είχες από το Καρλό Βάση.
4: Δεν είναι τίποτα, ρε. 200 μέτρα, 300.
3: Ρε, το καλά, ψηλιά
4: μου, πολύ κοντά.
3: Και την ώρα που φτάνουμε. Και πα απέναντί.
4: Και όταν την ώρα που φτάνουμε στα 50 μέτρα από τις ακτές Τουρκίας, εκεί έρχεται η εκτελώς η δικιά μας με τον τηλεβό από μακριά. Γυρίστε πίσω, τώρα!
3: Ναι.
4: Ναι, ναι, εγώ. Τώρα όπως είστε. Ρε, και μετά μας καταχαιριάζανε.
3: Α, μια και είπαμε για Τουρκία, τώρα έχουμε αρχίσει ακόμη να μου πει. Αλλά δεν έχει και. Έχει θέματα. 1841, σαν σήμερα το έβλεπα. Τι γίνεται, πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη. Στην εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Καραγκιόζης. Και μάλιστα ήταν μια. Είχε αφιερώσει μια ταινία με αντικείμενο τον Χατζιαβάτη. Το λέμε εμείς Χατζιαβάτη, είναι Χατζαβάτης. Είναι δύο. Και τον Κουτσούκ.
4: Που τον έλεγα Χατζιδιαβάτη.
3: Ο Χατζιαβάτης, ξέρετε, ο βασικός χαρακτήρας, αιώνιος φίλος και συνεργάτης του Καραγκιόζη, και ο άλλος ο Κουτσιούκ Πέστονα, ο οποίος ο περιβόητος Τούρκο Κουτσιούκ Μεχμέτ, ξέρετε ποιος είναι αυτός, ο περιβόητος Τούρκος που έκανε τις σφαγές στην Κύπρο και τα λοιπά, με αυτό ξεκίνησε. Και πώς το φέρω, γιατί μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Μια και είπαμε για Τουρκία, αλλά προχτές είμαστε εγώ, Βασίλης, ο Γιάννης Όμορφος και τα λοιπά. Και κάτι έλεγε ο Γιάννης Όμορφος και του λέω: άσε τώρα, του λέω, ρε, πήγαινε να δεις κανένα Καραγκιόζη. Μου λέει: πού έχει. Και έχει, ρε παιδιά, παράσταση στη Ραβίνα, ο Καραγκιόζης Κουρέας. στο κινηματογράφο το καλοκαίρι.
4: Πάμε να μας ξυρίσει λίγο, ανάποδα. Τι τραβάμε. Λοιπόν, αυτά τα φοβερά και τρομερά για τον Κωνσταντέλια. Εντάξει, λογικό είναι από τη στιγμή που το. Ποτάμι αυτό δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Σταμάτησαν και τις καταλήψεις και τις αντιδράσεις ο παρέτου Πάκου. Μου έκανε τρομερή εντύπωση χθες. Γιατί σου είπα, μου αρέσει να μπαίνω και να βλέπω λίγο να φουγκράζομαι την κοινή γνώμη. Διάφοροι. Δεν ξέρω αν είναι πόνιμοι ο παρέτου Πάκου, τέλος πάντων. Είδα σε 3-4 περιπτώσεις που κάποιοι βγάλανε ένα εμπριστικό κείμενο κατά του Σαββίδη για αυτή την απόφαση να πουλήσει και τα λοιπά και του Κωνσταντέλια. Και από κάτω είχαν τρομερή εντύπωση. Ακολουθούσαν εκατοντάδες μηνύματα από οξύδων που τους βρίζαν αυτούς. Δηλαδή πολύ, πολύ έντονο μπούλινγκ τους κάνανε.
3: Βρίζαν αυτούς που βρίζαν τους
4: αντίπαλους. Ναι. Δεν τρέπεστε, αχάριστη. Που αν δεν είχε έρθει αυτός ο άνθρωπος, λέει, θα ήμασταν ακόμα στο τρίτο υπόγειο, θα χρωστάγαμε παντού. Και τους κάνανε πολύ μεγάλο μάρς. Που έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Η αντίδραση, λέει, τον γκέλ που έκανε. Γιατί ξέρεις, τώρα πουλάς τώρα ισοστρέφεια και έρχονται οι άλλοι και σου σε χώνα μέσα στην τρύπα σου.
3: Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό να πούμε και δύο πράγματα. 10 εκατομμύρια ευρώ ανέβασε η προσφορά του στην Τουλούζ ο Ολυμπιακός και μάλλον αυτόν τον 26χρονο χαφ και αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλας, τον Κάσερες, θα τον κάνει δικό του. Όπως επίσης τον 23χρονο επιθετικό της Τσίβας, τον Γκονζάλες που λέγαμε, που δεν έπαιξε κιόλας και στο παιχνίδι. Και με αυτές τις δύο προσθήκες, νομίζω ότι...
4: Ανακοίνωση Φρόιλερ και επισήμως.
3: Καλά, εντάξει, αυτό ήταν σίγουρο. Νομίζω ότι αυτό είναι που λέγαμε με τον Χρήστο χτες και το λέει και ο Χρήστος, ότι θα παίρνει παίκτες Ολυμπιακούς, αυτοί οι δύο είναι καλοί. Εντάξει, και ο, και ο Φρόιλερ.
4: Και αλλά... και ο Τικνιζιάν.
3: Εντάξει, αυτό ο Τικνιζιάν δεν ξέρω. Στην, δίπλα στη Σερβία έπαιζε βασικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα παίξει ο Μπρούνο ή αυτός. Είδα ότι έχει και τους δύο ανάλογα με την περίσταση. Το θέμα είναι ότι είναι η κλήρωση. Μου φαίνεται 26-27 Αυγούστου για να μάθει. Είδα χτες. Και γιατί το κοίταξα? Όπως κοίταγα στο TikTok, βλέπω να πούμε τον Μπαλομπαρίνη να παίρνει μια συνέντευξη του Μαρινάκη. Και λέει, κύριε Πρόεδρε, λέει, τώρα λέει στο Europa Link, λέει, κλήρωση, πώς την χαρακτηρίζετε? Και λέει ο Μαρινάκης, δύσκολη κλήρωση, τα λοιπά. Και λέω, τι έγινε, ρε? Αφού η κλήρωση θα γινόταν τέλος του μήνα. Όχι, ήταν η περσινή. Και λέω, τι γίνεται? Και το μεταξύ δεν έλεγε ο Μαρινάκης τις ομάδες. Έλεγε, είναι δύσκολη κλήρωση και τα λοιπά. Έκανε ένα γενικό άνθρωπος. Και εμείς θα είμαστε έτοιμοι και τέτοια και τα αλλιώς. Και λέω, τι έγινε? Και μπαίνω μέσα να βρω άμα ποιος σκληρώθηκε ο Ολυμπιακός.
4: Και αγχώθηκες εσύ, μην έγινε κάτι και το χάσεις.
3: Ναι, χάσουμε την κλήρωση, ρε.
4: Σωστός ο παίκτης. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Σερίφ Ενδιαγέ δανεικό από τη Σάμψου Σπορ επιθετικός. Πολύ κοντά η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη, τον αποχαιρέτησε η ομάδα του και στο MLS. Όλα δείχνουν ότι επιστρέφει.
3: Ο Άρης μου νίκησε 2-0 να γίνει καρδίτσα.
4: Θα τα πούμε τώρα, ναι. Τα αποτελέσματα είχαμε χθες παιχνίδια κυπέλου. Τα θεωρητικά φαβορί περάσανε, δηλαδή η ΑΕΛ νίκησε μέσα στο Ελπάσο την Καλυθέα 3-1, πέρασε. Ο Άρης 2-0 εκτός έδρας στην Αναγέννηση Καρδίτσας, εκτός έδρας βέβαια στο γήπεδο του Μακεδονικού, ουδέτερη έδρα, και πέρασε εύκολα, και ο Βόλος επικράτησε το Ηρακλή 3-1 στις Σέρες. Οπότε κλείσαν αυτά τα παιχνιδάκια. Σήμερα έχουμε στις 7 Ατρόμητος Πύργος, με φαβορή βέβαια ξεκάθαρα τον Ατρόμητο. Στις 9 Πας Πύργος. Όχι Πανελλιακός, Πας Πύργος. 9 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, ένα ζευγάρι κατευθείαν από την Super League 1, όπως ήταν και το προηγούμενο του Βόλου με τον εφώτιστο Ηρακλή. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδω από την Ερασπόρ. Να πούμε ότι άλλαξε η ώρα της πρεμιέρας του Ολυμπιακού από τις 10:30. Να το έχετε υπόψη σε αυτό για να μην κάνετε κανένα λάθος και πάτε πιο αργά στο γήπεδο και χάσετε το πρώτο μεσάωρο. Γύρισαν τα αδελφίνια μας, οι αθλητές μας που πήραν μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εντάξει, η παράσταση και τα φώτα στραμμένα στον Απόστολο Χρήστο με το χρυσό μετάλλιο και τα δύο άλλα μετάλλια που πήρε ο Απόστολος Σίσκος, δύο Απόστολοι δηλαδή, φέρανε τα μετάλλια για την εθνική μας. Τι άλλο είχαμε?
3: Ατρόμητος, δεν είπες, πήρε τον από τη Μίτλεσμπρο.
4: Ένα πιτσιρικά, τον...
3: Ο Ντιέγκ, όχι, 31 ετών από τη Σενεγάλη.
4: Α, όχι, αυτό δεν το...
3: Δοκιμασμένος παίχτης, ωραίος.
4: Δεν το αυτό. Θα βοηθήσει. Είδα τον Νόφ που πήρε από τη Λεβερκούζαν ένα πιτσιρικά. Από τη μικρή ομάδα της Λεβερκούζαν. Ένα στόπερ τον Παπαδάκη, Κώστας Παπαδάκης.
3: Και βέβαια να πούμε, και γιατί δεν το είπαμε χτες και το είδα, βγήκε 9,5 ώρα μια πολύ λιτή ανακοίνωση και το πρόλαβα να το βάλω στο δελτίο ειδήσεων των 10 για τον Ντέρικ Ουίλιαμς που πήρε ΑΕΚ με τεράστια εμπειρία στο NBA, Παναθηναϊκός, εδώ στη σεζόν 22-23, 24 χρονών, όχι 24, 35 χρονών.
4: 34-35,
3: ναι. Ο οποίος θα βοηθήσει.
4: Το πρόβλημα είναι ότι με το που έβγαινε το Παναθηναϊκό, κυρίως σε πρωταθλήματα κάτι Νότιες Κορέες, τέτοια δηλαδή που δεν ήταν δυνατά.
3: Ναι, και ο άλλος ήρθε στον Παναθηναϊκό από την Κίνα και τον είδες πως έφεξε.
4: Από Ταϊβάν, από Ταϊβάν.
3: Στην Ταϊβάν ήτανε.
4: Ναι, ναι. Και του έδωσε καλά λεφτά, 700 χιλιάρικα. 700 χιλιάρικα, δεν είναι λίγα λεφτά αυτή την εποχή. Έμπειρος παίκτης σίγουρα, έτσι, NBA, πρώην και τα λοιπά και τα λοιπά, απλά εντάξει.
3: Το καλό είναι, Χρήστο, φίλες και φίλοι, ότι βλέπουμε ενισχυμένο πολύ τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, την ΑΕΚ, Ολυμπιακός
4: Παναθηναϊκός. Θα μειωθεί η απόσταση, αλλά δεν θα γεφυρωθεί.
3: Λες. Εγώ νομίζω πως μπορεί να κόψουν
4: Ναι, θα βαθμούς. Μειωθεί, ναι, αλλά δεν πρόκειται να πάει να χτυπήσει καμιά από αυτές πρωτάθλημα.
3: Στον Άρη...
4: Σε κάνα δύο χρόνια, τρία ίσως.
3: Θα δούμε.
4: Δεν είναι εύκολο.
3: Ο Άρης πήρε, ο Σπανούλης παίρνει παίκτη, πήρε και το Μόργαν από τη Δαχτές. Έπαιζε στη Βίρτους, αν θυμάστε, φίλες και φίλοι. Σάκαρη, αγνώριστη. Μετά το νικητήριο πρώτο σετ.
4: Απέναντι στη Βιόντεκ, την οποία την είχε νικήσει το τελευταίο παιχνίδι τους. Η Σάκαρη.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει. Ξεκινάει, παίρνει 6-4 το πρώτο σετ.
4: Έτσι είναι, φίλε, το τένις.
3: Και μετά χάνει 6-1-6-1 με κατεβασμένα χέρια. Και αποκλείστηκε από τους 16 του Σινσινάτη. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε χτες, έκανε μια δήλωση, την έβαλα στο δελτίο, ότι η χώρα μας θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028 στο Πόλο Ανδρών. Εδώ λοιπόν, ο Ρόδρη, το ξέραμε, το λέγαμε από προχτές, τελικά επέστρεψε σε μια φορά πια την φανέλα της Μπαρτσελόνα, και εδώ θα κάνω ένα σχόλιο. Διότι δεν θυμάμαι τώρα πριν πόσο καιρό ήταν, μου φαίνεται ήμουνα με τον Λαδόπουλο, δεν είχες έρθει εσύ. Είχα πει μια δήλωση, είχα σχολιάσει τον Ρόδρη, ο οποίος έλεγε: εγώ αν φύγω από την Αγγλία θα πάω μόνο στη Ρεάλ Μαδρίτη. Είναι η αγάπη μου. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι.
4: Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
3: Τα ντουλά τη ρόλο παίζουν και ο Ρόδρη κατέληξε.
4: Δεν είναι θέμα ντουλά. Είναι και πόσο σε θέλει μια ομάδα. Αν η Μαδρίτη πετάει χαρταετό και δεν ασχολείται μαζί σου, ζεστά παρά. Είναι στο καλά, θα δούμε και περίμενε και έτσι και τα λοιπά. Ενώ ο άλλος τον βλέπεις ότι σε θέλει, σε πολύ ορκή σου μιλάει. Σου
3: 75 εκατομμύρια έδωσε. Ναι, η Μπαρτσελόνα, η οποία City, παιδιά, πήρε 75 εκατομμύρια από τον Ρόδρη, 25 από τη Λίλα, αν θυμάστε, για τον Αγιούκ Μπουαντί, αυτόν τον Μαροκινό, το 19χρονο, το χαφ, λένε ότι είναι χαφάρα και τα λοιπά. Τσίπησε χρήμα.
4: Εδώ ρε, πούλησε
3: αυτοί, πόσες λένε. Οι Άραβες τσιμπήσανε.
4: Ναι, πούλησε η Ρεάλ Μαδρίτη σαν παιδιά από τις ακαδημίες της, έτσι. Δεν παίξει καν με την πρώτη ομάδα. 10 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ξεφύγει το πράγμα, δεν είναι έτσι απλό. Και έχει ξεφύγει και ο Παυλίδης, παιδιά, αν τα λέμε.
3: Α, μπράβο, ναι.
4: Το ξεχάσαμε.
3: Το έχω βάλει, όχι, θα το λέγαμε. Το έχω βάλει στο δελτίο.
4: Έκανε hat-trick.
3: Μέσα σε 7 λεπτά.
4: Σε 7 λεπτά. Είχε μοιράσει πρώτα μια assist και μετά πέτυχε 3 γκολ σε 7 λεπτά στο μάτς της Μπενφίκα με την συμπαθέστατη Καζαπία. Νίξε η Μπενφίκα.
3: Γιατί συμπαθέστατη?
4: Τα σου πω. Πέρυσι είχε κάνει η κόρη μου και στείλει διάφορες αιτήσεις για να την πάρουν σε σχολεία, έτσι, για πώς το λένε, σαν πρακτική με κάποιο τρόπο. Και της απάντησε θετικά η Καζαπία, η οποία έχει ένα ορφανοτροφείο για τυφλά παιδιά. Το συντηρημόνι της εξ ολοκλήρου. Και γι' αυτό λέω συμπαθέστατη. Δηλαδή δίνει ένα μεγάλο κομμάτι κάθε χρόνο για να συντηρεί ένα ορφανοτροφείο με τυφλά παιδιά.
3: Ωραία.
4: Και έφτασε με αυτά τα γκόλ ο Παυλίδης τα 9 από το ξεκίνημα της περίοδου, τα 5 στα προγραμματικά του Europa League και τα 4 σε 2 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Είναι on fire. Δεν υπάρχει, λέει, στην ιστορία καταγεγραμμένο καλύτερο ξεκίνημα για Έλληνα ποδοσφαίριση. Δηλαδή κάποιος που μέσα σε 4-6 παιχνίδια να έχει πετύχει 9 γκολ.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Εντυπωσιακό, πραγματικά.
3: Κρίμα, λέει ο Βαλάντης, να μην έχω τέτοιο κουμπάρο. Τώρα τα άνοιξε στα καλά καθόμενα. Είστε πάντα χαρούμενοι. Αντί για λάδι, λέει, πρέπει να ρίξετε κρασί.
4: Κάτσε, εδώ λέει άλλα όμως.
3: Τι, έχει στείλει και εκεί.
4: Ναι, ρε, λέει. Επειδή είστε και δύο, λέει, καλοφαγάδες, ελάτε ένα Σαββατοκύριακο στο Ηλιόμενο να σας κάνουμε εμείς το τραπέζι, να τα ξεχάσετε όλα. Και κλαρίνα, λέει, αν θες, βάλε το χαμένο κορμί να χορέψουμε. Ας είναι πρωί, ερχόμαστε, ερχόμαστε, λέει, παραφώνες.
3: Μάκη Χρυσοδηλόπουλο, πρώτο τραγούδι, να το βάλουμε. Και, και ο Βασίλης από κάτω. Ναι, εντάξει, σας πω, περίμενε λίγο, ρε Μπιλάρα, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τα άλλα δύο. Ένα λεπτό. Πέρα τη ΣΑΕΚ στη Βουλγαρία στις 10 και τα τρία μάτια στις 10. Δυνάμο Ζάγκρεπ, Βίκινγκ 10 η ώρα το άλλο και Φενέρμπαξε Λιόν επίσης 10. Τρία παιχνίδια έχει. Λοιπόν, σήμερα για το προκριματικά του Champions League.
4: Μαζί με την ΑΕΚ, τα 3 στις 10.
3: Ναι. Εντάξει,
4: ίδια ώρα.
3: Λογικό είναι να είναι 10 η ώρα, γιατί έχει και ζέστες, έχει αυτά, έχει το ένα. Ο άλλος, έλα ρε, πώς ήταν ο Μουσιάλα, αλλά ποιος ήταν στην Bayern, στο φιλικό, έπεσε κάτω. Τον είδες. Με τον που βάζει τον γκολ. Πάει έτσι, βγαίνει, πάει, πήγαινε προς τη σέντρα εκεί μετά τους πανηγυρισμούς. Ανάμεσα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και τη σέντρα. Δεν είχε φτάσει ακόμη στο ημικύκλιο της σέντρας. Κάνει κάπως έτσι τα χέρια του μπροστά. Τρεκλίζει, τον βλέπει ένα συμπαίκτη του. Πάει, εντάξει, πήγε, τον αρπάζει, έπεσε κάτω. Ψηλό λιποθυμία ήταν από τη ζέστη. Γιατί πήγε και έκανε όλες τις εξετάσεις εκεί, ξέρεις, στα Γερμανία, Μπάγκερν, σε περνάνε από κόσκινο. Δεν είχε τίποτα ο άνθρωπος. Καλά να είναι. Πάμε. Τραγούδι, αλλά γιατί, τι βάλαμε? Iron Maiden. Ναι, ναι, και το ζήτησα, και τον κοντό, θυμάσαι. Γιατί όμως το βάλα, θυμάσαι? Γιατί σήμερα το 2005, φίλες και φίλοι, πάνε εκεί στο Ozfest. και ζουν μια από τις πιο, άσχημες στιγμές της καριέρα τους. Κόβεται το ρεύμα συνεχώς. Το κοινό έχει τσαντιστεί και αρχίζει να τους πετάει αυγά και μπουκάλια. Και ο Ντίκισον κατηγόρησε τους διοργανωτές ότι εσκεμμένα δημιούργησαν, λέει, αυτό το πρόβλημα και τα προβλήματα. Και η γυναίκα του Όζη, η Σάρων, κατηγόρησε με τη σειρά της τον Ντίκινσον ότι ντρόπιασε το φεστιβάλ αποκαλώντας τον Τι γίνεται. Άντε να δεις και σκάλτερες οικογένειες. Πάμε.

0: Πάμε, ξεκινάμε αθλητική ώρα το Sport Volta στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Καταρχάς, μετά έχουμε οικονομικές και πολιτικές. Αθλητική ώρα των Σπορ. Πέτα στα αστέρια Εκάρα μου, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Νίκολης, δεν υπάρχουν δικαιολογίες στην ΑΕΚ, έχω τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Ρώτα να δώσουμε και την ψυχή μας. Αριάγκα τετραετίας, ο 28χρονος σκύλος Χαφ υπέγραψε και ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ. Ακόμα ένα δυνατό όπλο στον άξονα για τον Νίκολης και στην κορυφή της σελίδας. Μπαμ με Ντέρικ Ουίλιαμς, η Βασίλισσα δυναμώνει πολύ στη θέση του forward στην Ελλάδα και ο Νίλι Τζόζεφ.
1: Sport Day. Πεντάδα αστέρων. Ο Ολυμπιακός πήρε φόρα και σαρώνει στο μεταγραφικό παζάρι για πλήρη και ριζική αναβάθμιση του ρόστερ. Φρόιε Λερμεβούλα, τον έχει εδώ. Ανακοινώθηκε το ελβετικό ρολόι για τα επόμενα 2 χρόνια. Και υπέγραψε ο Τικ Νιζιάν, επίσης τον έχει φωτογραφία τον Αρμένη. Μια ανάσα από Γκονζάλες λέει, έρχεται και ο Κάσερες, τελειώνει και του Εκστρέμ. Πάνω, μεγάλη φωτογραφία του Αριάγκα, ντυμένο στα κυτρινόμαυρα. Τίτλος, με Αριάγκα για το Σεντόνι, υπέρτλος, ο Νίκολιτς έριξε το σύνθημα, όλα για το αποτέλεσμα, να πεθάνουμε στο γήπεδο. Αριστερά, Παναθηναϊκός, τικ-τακ, για χαφ. Εννοεί ότι ο χρόνος πιέζει τον Παναθηναϊκό για να βρει ένα χάφ εκεί στον άξονα. Επιμονή για Τετέι, για τη Χα λέει. ΠΑΟΚ, τίτλοι τέλους για Κωνσταντέλια. Μπάσκετ ΑΕΚ, ανακοίνωσε Williams, ανανέωσε Λεκαβίτσιους. Καρδίτσα Άρης 0-2 έκανε τη δουλειά. Καλυθέα Έλενα 3 βρυχήθηκε το αλογάκι. Και Ηρακλής Βόλος 1-3, Μάγκες Βολιώτες.
0: Κόκκινος πρωταθλητής σαρώνει χωρίς έλεος, κόκκινη μεταγραφική καταιγίδα, 20 εκατομμύρια στο τραπέζι ο τρίλος για Κάσες και Κονσάλες. Λεπτομέρειες με την Τουλούζα απομένουν για να πιάσει λιμάνι ο πολυδιάστατος διεθνής χάφ από τη Βενεζουέλα. Τελικές διαπραγματεύσεις με την Τσίβας για τον Μεξικανό Γκολτζή. Προφυλάχθησε το τελευταίο παιχνίδι εν ώψη πώλησης. Κάτω έπιασε δουλειά ο Φρόιλερ. Έχω εμπειρία, καλή πάσα, τα δίνω όλα, δήλωσε ο Ρέμο Φρόιλερ. Ανακοινώθηκε, πήγε στο Ρέντι, μίλησε με το Μέντι. Αφιέρωμα μικρό πορτρέτο χαρακτήρα από το υπέροχο αντίο του Ελβετού παιχταρά στην Πολώνια. Πάνω, υπέγραψε εκεί ο Τικ Νιτζιάν, έτοιμος για την πρόκληση του Ολυμπιακού, ο Αρμένιος, κορυφαίος αριστερός μπακ του σερβικού πρωταθλήματος. Παίρνουν σειρά εξτρέμ και δεξιός μπακ στη λίστα και ο Γάλλος Καντήλ της Σερβέτ. Στην κορυφή, στις 9.30 τελικά η Σέντρα με ατρόμητο στο Σάββατο και κάτω-κάτω μπάσκετ, έτσι τον ονειρεύεται, αυτό τον Ολυμπιακό σχεδιάζει ο Μπαρτζόκας. Αντίστροφη μέτρηση για προετοιμασία με γεμάτο απουσιολογείο.
1: Live Sport, βασικό θέμα η ΑΕΚ, παίζει σήμερα. Βέβαια, στα αστέρια πάμε είναι ο τίτλος. Πανέτοιμη ΑΕΚ στη Σόφια 10, Κοσμοτέ Σπορ 2 και Ερασπορ θα συμπληρώσω εγώ. Κόντρα στη Λεύσκη για να κάνει το πρώτο βήμα πρόκριση για τη δόξα και το χρήμα του Champions League στον υπέρτιτλο. Και έχει ένα μεγάλο ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, δεξιά από το λογότυπο, φέρνει Γκονζάλες, παίρνει Κάσερες. Ολυμπιακός συμφώνησε με τον 23χρονο φόρο από το Μεξικό και είναι κοντά στον 26χρονο χαφ από τη Βενεζουέλα. Λοιπόν, έχει και το πλήρες περιοδικό για το πρωτάθλημα, ρώσεις, μεταγραφές, ρεπορτάζ, σχόλια, στατιστικά. Το Σάββατο θα τα προλάβει όλα. Καλά, όλες τις μεταγραφές αποκλείεται να τις προλάβει. Λοιπόν, κάτω, αριστερά, αλλάζει σύστημα, ψάχνει το γκολ με φωτογραφία του Νίστρουπ. Δεξιά, ο Ντέλιας χαρούμενος, ο ΠΑΟΚ σε πίεση. Κωνσταντέλιας να υπογράφει. Και έκανε τη δουλειά ο Άρης και αναφέρεται βέβαια στο παιχνίδι του κυπέλου.
0: Και κλείνουμε με φως στον σπορ. Κεντρικό θέμα, νέο διπλό χτύπημα. Λέει ναι και η Τουλούζ για τον Κάσερες. Στα 10 εκατομμύρια η προσφορά των Πειραιωτών. Οριστική συμφωνία με Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονσάλες που φοράει φέτος τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Φρόιλερ, εύκολη απόφαση. Τικνιτζιάν, τεράστια ομάδα. Εξετάζεται για εξτρέμιο Junior Καντήλε τη Σερβέτ. Επιστρέφει για Ζέλσον η Κνάστονταρ. Δίπλα. Ντέιας πετάει, ΠΑΟΚ τρέχει. Ανακοινώθηκε από την Ντόρτμουντ έως το 2031 ο Γιάννης Κωνσταντέιας και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να καλύψει τα κενά του ρόστερ. Οι λεπτομέρειες και αποχαιρετισμοί μιας μεταγραφής που γεμίζει τα ταμεία και συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Ανακοινώθηκε ο Σέριφ Ενδιαγέ για την επίθεση. Πρόταση στην Εσπανιόλ για Ρούμπεν Σάντσες. Στην κορυφή η παράσταση, πολύ ανώτερος ο Βόλος, νίκησε στις ΣΕΡΕΣ 3-1 τον Ηρακλή και συνεχίζει στη League Phase του κυπέλου. Διαδικαστικά ο Άρης κυριάρχησε στην νέα ευκαρπία της τυπικά γηπεδούχου αναγέννησης Καρδίτσας. Πέρασε η ΑΕΛ Οι Βυσσινοί επικράτησαν με 3-1 της Καλυθέας στο El Paso. Ανακοίνωση Αριάγκα παραμονή της Λεύσκη, ενώ η αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται στη Σόφια, αφού σήμερα στις 10 δίνει τον πρώτο αγώνα κόντρα στη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή μεσοπιθετικού από τις Ονδούρες, Κέβιν Αριάγκα. Και κάτω φωτογραφία από την υποδοχή των πρωταθλητών μας. Σαν ήρωες, θριαμβευτική υποδοχή χθες αποστολές που συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης και στίβ αντίστοιχα με φωτογραφικό ρεπορτάζ από Χρήστου Σίσκο και τον Καραλή.
1: Έχεις δει αυτό, τους βετεράνους έτσι που παίζουν κάτι παλιοί πυγμάχοι, αυτά παίζουν ποδόσφαιρα με τα χέρια και είναι κάτι σαν ράγκμπι. Το έχεις δει ποτέ? Μιλάμε για το ξύλο, το 60-50. Κοίτα, το ξύλο του αιώνα μιλάμε. Όταν σου λέω το ξύλο του αιώνα, το ξύλο του αιώνα.
0: Ρίχνουν.
1: Μπουνιές, κλωτσές. Δεν χρειάζεται εκεί που είναι η μπάλα.
0: Δεν περνάνε μαζί, παίξεις και μπάλα. Ένα.
1: Λοιπόν, πάμε ναυτεμπορικοί. Αλγόριθμοι προβλέπουν τη φοροδιαφυγή. Σαρωτές, λέει, δεδομένων εντοπίζουν πριν από τις ελεκτές παραβατικές συμπεριφορές. Ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Απογευματινή.
1: Δεν θα γλιτώσει κανείς.
0: Πραγματικά δεν θα γλιτώσει. Βόβα του ΣΤΕ για τα αυθαίρετα, το σκεπτικό της Ολομέλειας. Ποιες περιπτώσεις αφορά, αντισταγματικές διατάξεις που επέτρεπαν την τακτοποίηση κτισμάτων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.
1: Δημοκρατία, 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας. Εκτός τόπου και χρόνου συνεχίζει να προκαλεί.
0: Μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, αλλά για αστεία θέματα. Δηλαδή, εδώ κυκλοφορούν πολιτικοί που ένα ρολόι τους κάνουν στο σπίτι σου και σαν σε πειράζει το τζιν και τα. Εντάξει, τι να πω.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Η Παναγία ανοίγει το μυστικό των μυστικών από την Αγία Σοφιά της πόλης στην εκατονταπιανή της Πάρου.
1: Ελεύθερος τύπος, έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο, σε δήμους, σε ΛΑ, σχολεία, ΔΥΠΑ, ΙΠΕΚ, σε ΛΓΑ, λιμενικό.
0: Η εστία, διεθνής πειρατεία εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα. Η άλυτη κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου.
0: Η καθημερινή. Τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα. Γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα.
1: Ο λόγος, και εδώ το ίδιο, σχεδόν το ίδιο θέμα. Νέα ένταση με την Τουρκία. Τα θαλάσσια πάρκα πυροδότησαν σκληρή απάντηση της Αθήνας. Τι επιδιώκει η Άγκυρα.
0: Ριζοσπάστης, κορώνα γράμματα η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος. Πυρκαγιές πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα.
1: Τα νέα δύο θέματα. Το βασικό, έρχεται φουρτούνα γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια, το ένα, και το άλλο, έξτρα αύξηση μισθού 10% για 500.000 εργαζόμενους.
0: Ορίστε που το ανέφερες προηγουμένως.
1: Ποιο?
0: Εσπρέσο. Τζένι Ρίξτο, πανηγύρι στη Ζάκυνθο, έγινε Βιετνάμ. Κλάρκη έβαλε στην πίστα με κυβότια χιλιάδων πιάτων. Αυτά βλέπουν οι ξένοι και του τρίβει.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Στείλει άλλο τραγουδίστρια, τι λέει στην Εσπρέσο.
1: Κόντρα. Η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Κίνηση απελπισίας ο προεκλογικός ανασχηματισμός.
0: Σταρ, ένα θλιβερό πρωτοσέλιδο. Κάηκαν αγκαλιασμένοι, αυτό είναι το αγαπημένο ζευγάρι που κατάπιαν οι φλόγες στη Σαλαμίνα. Οι διακοπές θανάτου στο χωριό Περιστέρια, τον Έκτορα και τη Δήμητρα. Πώς προσπάθησαν να απομακρυνθούν σε ρέμα πριν η φωτιά τους εγκλωβίσει.
1: Το μανιφέστο, μετά το Μαρινάκι και ο Καραπαπάς. Τι λέει? Δολοφονία Λιγερίδη. Α, η απολογία του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού. Και τσέκει και τους δύο φωτογραφία. Δεν έχει Τσίπρα σήμερα.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Φωτογράφησε το. Ιστορικό πρωτοσέλιδο.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ώρα, χρηστικά, τραγούδι, διαφημίσεις, όλα τα άλλα κτλ. Ήρθε και η Ήρα. Και έχουμε Μάκη, βρήκαμε. Οκ, πάμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Ακούτε Era Sport.
6: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Μάκη να ζήσουν οι κομμόντρες από πανηγύρι, έτσι, γιατί δεν θέλω βαλάτες για να χορέψει. Δεν είχαμε το χαμένο κορμί, όμως θα το βάλουμε στην Πάκα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βάλουμε Μάκη και το χαμένο κορμί στην Πάκα, και το ακούσαμε από την Αθηναϊκή Κομπανία. Το έχουμε ξαναβάλει από την Αθηναϊκή Κομπανία άλλη μια φορά. Και με αυτό το τραγούδι, αυτό το πρωινό 3η 18 Αυγούστου 2026, ξεκινάει η δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Όλοι εδώ ο Απίκο, από τις 6 το πρωί ήρθε και η Ήρα και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Σπορ και ενώ μήνυμα, αποστολή στο 54160, η διαδικασία των SMS, η κονσόλα του της News Phone ανοιχτή στο κομπιούτερ του Κοντού. Επίσης στο κομπιούτερ του Κοντού και το email μας, για να στείλετε το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι. Η διεύθυνση είναι εύκολη, Έρα Σπορ, και εδώ χωρίς τάφ, εντάξει. papaker.gr, και λέω γιατί χωρίς σταφ, γιατί και στο Viber πάνω στην αναζήτηση δεξιά στην εφαρμογή θα γράψετε ένα σπορ στα αγγλικά, αλλά εκεί με το βάζεις ένα έχει στόχη βγάλει κατευθείαν κάτω, το πατάς, ανήκεις, στέλνεις ένα μήνυμα, μια καλημέρα σε εμάς, για να σου μείνει στα, εκεί στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, ή αν δεν μας γουστάρετε στείλτε μια τελεία. Λοιπόν, έτσι για να το έχετε εύκολο για τις επόμενες εκπομπές. Πέρα από αυτά, από τον Ιούνιο του 2015 αυτή η εκπομπή έχει και τη δική της σελίδα στο web. Breakfast με Spur γράφεται στο προφίλ σας στο Facebook, πάνω εκεί στην αναζήτηση που λέμε, το Breakfast Greek ή αγγλικά με κάπα, και μας βρίσκεται. Βέβαια έχει αλλάξει 3 τίτλους αυτή η σελίδα, αλλά τι να κάνουμε, έχει αλλάξει και η εκπομπή μας τις τίτλους. WhatsApp δικό μου έρχεται από τη σελίδα, κάποιοι στέλνετε μηνύματα, το έχει αλλάξει τώρα ο Ζάκεμπεργκ, γιατί παλιά όσοι έμπαιναν και ήταν για πρώτη φορά να στείλουν μήνυμα πήγαινε στα μηνύματα, αυτά που διαβάζει ο Κοντός, τα τελευταία ένα χρόνο πάει στο WhatsApp αυτόν που είναι διαχειριστής, και έχουν έρθει εδώ, ωραία τι έχει έρθει το WhatsApp, χαμός γίνεται, και το Viber το δικό μου, Messenger όλα ανοιχτά. Για να δω για το WhatsApp που λέμε. Λεωνίδας Σκιαντής πρώτος καλημερίζει. Καλημέρα από Τρίπολη. Σήμερα ελπίζουμε να είναι η αρχή για μια μεγάλη χρονιά με τεράστιες αλλαγές. Μπαράλες, Κότσιρας, Κουρμπέλης, Τσαμπούρης, Κοντοέση επιστροφής. Πάμε Αστεράρα. Πάρε το διπλό, Παναγιώτης Γορτίνιος. Θα είμαι εκεί, Παναγιώτη. Εγώ θα είμαι στο παιχνίδι. Σήμερα θα δούμε. Έβγαλα το ρόστερ χτες των ομάδων και είδα πραγματικά τον Αστέρα να έχει. Αλλά να δούμε πώς θα γίνουν, αν έχει πρόγραμμα να τους κάνει ομάδα. Όχι βέβαια, δεν είναι σοβαρή καλημέρα. Είναι απαράδεκτο λέει αυτό που συμβαίνει. Οι αθλητές τι φταίνε, επειδή έχουν πόλεμο οι χώρες τους, λέει ο Δημήτρης, ο Γεωργιάδης, με αφορμή το πρώτο θέμα που βάλαμε. Και ανώλευκες καλημέρες από τον Πάνο τον Βογιατζή και ο άρχοντας των ελαιοχρωματιστών και όχι μόνο, ο Τάσος Πρέτζη, εδώ παρόν. Μάλλον κατεβαίνει Αθήνα από Χαλκίδα για να και μας στέλνει την καλημέρα του.
1: Λοιπόν, φίλος ο Γεροδήμος λέει καλημέρα, λέει από τη στιγμή που η Φαντίνο βαρέει προσοχές στον τραμπ, τι ψάχνετε, δείτε λέει ποιοι μας κυβερνάνε, έχει έστω κι ένας από αυτούς την άβρα των παλιότερων πολιτικών, όχι πως εκείνη ήταν άγια, αλλά τουλάχιστον ενέπινε ένα σεβασμό ρε αδερφέ. Για συνέντευξη που είπες Χρήστο, είδες λέει του Λιμπερόπουλου στο ραπ.
0: Στο ραπ
1: λέει.
0: Ναι.
1: Λέει ο Γεροδήμος.
0: Είπες κάτι γι' αυτό.
1: Δεν την είδα όλη, είδα αποσπάσματα. Κάποια πράγματα που ανέφερε. Εντάξει, εμένα με εκνευρίζει λίγο ο Λιβερόπουλος, βγάζει μια μύρλα. Μια μύρλα η οποία δεν έχει βάση. Δηλαδή λέει πολλά και διάφορα, ας πούμε. Είπαμε και κάποια πράγματα προχθές για ποιοι συνοδεύουν τις αποστολές, πώς δημιουργούνται εντυπώσεις. Λέει ότι δεν βοήθησε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή έπρεπε, κράτησε 16 χρόνια τον Νικοπολίδη, 16 χρόνια τον Μπασινά, 15 χρόνια τον Καραγκούνη, 7 χρόνια τον Λιμπερόπουλο. Όλους τους κράταγε χρόνια. Πότε έπρεπε να τους βαλσαμώσει δηλαδή. Έπρεπε να τους βαλσαμώσει. Να τον αφήνει κάποιος που έχει μετά από 16 χρόνια. Είναι τον πούλησε, τον πρόδωσε, τον έκανε, τον έδειξε. Εντάξει, είχε ένα προσωπικό μέλος γιατί δεν το ανανέωσε το συμβόλαιο τότε με απόφαση του. Του Ζάιτς ήταν αυτό, έτσι ξεκάθαρα. Εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν καλός παίκτης. Ο Ζάιτς για τους δικούς του λόγους έκρινε ότι ο Παναθηναϊκός επαναπορευτεί χωρίς τον Λιμπερόπουλο. Ήταν ο μόνος που πραγματικά από εκείνη τη γενιά της Ριζούπολης δεν προχώρησε. Και την επόμενη χρονιά πήρε πρωτάθλημα. Γιατί τα υπόλοιπα είναι μύθοι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά της Ριζούπολης έδιωξε διπλάσιους παίκτες από αυτούς που φύγαν από τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό φύγαν κάτι σε Αΐνιο, έφυγε ο. Καραγκούνης που είχε ήδη υπογράψει από Μάρτι μήνα ως ελεύθερος για τον τελευταίο χρόνο του συμβολίου του στην Ίντερ. Πολύ πριν περιμένει να δει τι θα γίνει με το πρωτάθλημα.
0: Καλά, δεν τον κράταγε τον Καραγκούνη.
1: Τι λες, ξέρεις τι λεφτά του είχε δώσει. Μυθικά λεφτά.
0: Ποιος?
1: Παναθηναϊκός.
0: Θα πήγαινε στην Ίντερ.
1: Καλά, αυτό δεν είναι. Θέλω να σου πω ότι του κάνει πολύ καλή πρόταση.
0: Τέτοιο...
1: Πάρα πολύ σοβαρή.
0: Στην Ίντερ πας, δεν πας, ξέρω εγώ, στην Μπεσκάρα.
1: Ναι. Γενικά. Δεν συζητάμε τώρα γιατί εντάξει, έχει το προσωπικό του μένος. Okay, ό,τι θέλει, ας κάνει. Και τον μεταξύ τον έφερε ο Παναθηναϊκός και κάθισα πρόσεξε, γιατί είμαι και λίγο γκαμίλα. Τον έφερε ο Παναθηναϊκός στο Λιμπερόπουλο, αργότερα τεχνικό διευθυντή. Και επειδή να δεις πόσο γκαμίλα είμαι και εγώ που λες προηγουμένως, ένα λεπτάκι θα σου βρω τώρα γιατί κάπου τα σημείωσα. Κάθισα και σκέφτηκα απ' έξω και χωρίς να μπω σε πολύ πολύ διαδικασία, πόσους παίχτες ο Παναθηναϊκός πρώην του τους είχε σε διάφορα πόστα στην ομάδα. Καταρχάς από πρώτους προπονητές, βοηθούς προπονητές, τεχνικούς διευθυντές, υπεύθυνους ακαδημιών, σκάουτ κτλ. Κτλ. Έφτασε στον αριθμό 54. Του Ολυμπιακού είναι το 1 τρίτο. Τη ΣΑΕΚ ακόμα λιγότερο.
0: Του ΠΑΟΚ.
1: Επίσης. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός από τους παγιούς του παίχτες έκανε πρώτο προπονητή του τον Ρότσα, τον Ζάιτς, τον Κυράστα, τον Αναστασιάδη, τον Αποστολάκη, τον Νιόμπλια, τον Δόνι, τον Ζουνίδη, τον Βονόρτα. Έστω και ένα πέρασμα από το Φυλακούρι. Βοηθούς προπονητές, τον Γαλάκο, τον Βαγγέλη Βράχο, τον Βαγγέλη Βλάχο, τον Στοντούλ, τον Λευτεράκη, τον Βαζέχα, τον Ζέκα, τον Κόλα, τον Κουρμπανά, τον Βάντσικ, τον Φυλακούρι, τον Φραντζέσκο, τον Γουσού Γεωργιάδη, τον Κόβι υπεύθυνο στην Ακαδημία του, τον Σαμαρά υπεύθυνο στην Ακαδημία του, τον Ταράζη, τον Λιβαθινό τεχνικό διευθυντή, τον Ζέτ τεχνικό διευθυντή, τον Αντωνίου τεχνικό διευθυντή, τον Ζιλμπέρτο Σίλβα τεχνικό διευθυντή, τον Φίσα, τον Βόκολο τεχνικό διευθυντή, τον Φίσα, κάτσε γιατί τα χάσα τώρα γιατί μου έσβησε. Θα το ξαναβρω λίγο. Και είμαστε στη μέση ακόμα, έτσι. Στη μέση. Και στον Ολυμπιακό ψάχνει να βρει ποιο έχει κάνει πρώτο προπονητή, τον Λεμονή και τον Προτάσο. Δύο. Υπάρχει τρίτο.
0: Τι σου είπα την άλλη φορά.
1: Υπάρχει τρίτο στον Ολυμπιακό.
0: Μπάγεβιτς.
1: Πρώην παίχτη του ήταν ο Μπάγεβιτς. Ήταν πρώην παίχτη του Ολυμπιακού. Μπάγεβιτς.
0: Όχι, αλλά προπονητή.
1: Και τον έκανε.
0: Και φίλος μου, όντως.
1: Προπονητή. Δηλαδή έχει κάνει 10 ο Παναθηναϊκός, 2 Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός τώρα είναι τα παιδιά του. Ο Παναθηναϊκός δεν συμπεριφέρεται καλά στου πρώην παίχτη του. Και είμαι στη μέση τώρα, κάτσε γιατί.
0: Ελάστε τώρα, μην τρέχετε τα άτομα.
1: Γιατί έχω. Και πραγματικά αν κάτσω και το σκεφτώ πιο παρακάτω. Δηλαδή, βοηθούς προπονητές θερματοφυλάκων. Οικονομόπουλος, Γκαλίνοβιτς, Αμπαδιωτάκης, ο Αντωνιάδης που ήταν σύμβουλος στην Πολυμετωπικό Παναθηναϊκό, ο Σούρπης, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, μέχρι και πρόεδρος έγινε. Ο Μαραγκός, ο Μαυρίδης, ο Καλιτζάκης, ο Μαρίνος, ο Στρόγος Μαρίνος, ακόμα είναι και τώρα στην ομάδα. Ο Μπατσινίλας, ο Λαγωνικάκης, ο Χέντριξαν, ο Σεϊταρίδης που είναι τώρα, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου, ο Σαραβάκος, ο Καραγκούνης, ο Κοτσόλης που είναι τώρα τεχνικός διευθυντής, ο Λιμπερόπουλος. Πάλι τεχνικός διευθυντής είχε προσληφθεί. Δεν συζητάμε για αθλητές άλλων αθλημάτων. Ο Γόντικας που είχε φτάσει πρώτα στην ΠΑΕ, τώρα που είναι ο Πανταλέων, ξέρω εγώ, στο συμβούλιο της ΠΑΕ. Και έχει περάσει τον κόσμο τεχνιέντος και το συντηρούν και διάφοροι γκάου του συναφιού μας, ότι ο Παναθηναϊκός τρώει τα παιδιά του. Μεταξύ στο Καραϊσκάκη σβήνουν τις αφήσεις, πώς το λένε, τις φωτογραφίες του Γεωργάτου, του ενός και του άλλου, του Τζόρτζεβιτς κτλ. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Λοιπόν, έλα. Μπήκα τώρα, έχω μπει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Σιγά σιγά θα δω. Λοιπόν, Τάκης Λεμονής είπαμε. Τον είπαμε αυτόν έναν. Πάμε. Μίτσελ Γκονζάλες. Παίχτης του Ολυμπιακού. Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε. Αλέφαντος, παραλίγο να τον ξεχάσουμε. Νίκος Αλέφαντος. Πιο πριν, 50-80. Γιώργος Δαρύβας. Θανάσης Μπέμπης. Ηλίας Ιφαντής. Λάκης Πετρόπολος. Υπηρεσιακή. Μπάντοβιτς. Αλήθεια, ο Μπάντοβιτς. Τι έγινε, ρε παιδιά, ο Μπάντοβιτς. Βασίλης Βούζας και Αντώνης Νικοπολίδης. Αυτούς έχει ο Ολυμπιακός. Πάρει. Γενικώς.
1: Πάρει.
0: Προπονητές.
1: Για πρώτο προπονητή μιλάμε.
0: Ναι, για πρώτο προπονητή σου είπα. Αλέφαντος, Μίτσελ, Λεμονής.
1: Αλέφαντος, λέω τώρα λες να βάλω και εγώ τους προπολεμικούς
0: Παναθηναϊκού.
1: Όχι, αν θες να βάλω τους προπολεμικούς Παναθηναϊκού, μπορεί να σου κάνω όλους 50.
0: Ο Αλέφαντος είναι προπολεμικός. Προπολεμική σου λέω ήταν.
1: Προπολεμική.
0: Δαρύβας, Μπέμπης, Ιφαντής και Πετρόπουλος. Τελείωσε. Δεν είπαμε. Άσου αυτούς.
1: Ο Πετρόπουλος ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Δεν ήταν, ο Λάκης.
1: Ο Λάκης Πετρόπουλος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Πλάκα κάνεις, ρε.
1: Ο Λάκης Πετρόπουλος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Πρέπει να κάνεις πλάκα. Για το χτύπα το. Πρέπει να κάνει πλάκα πραγματικά.
1: Που, γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
0: Το Πετρόπουλο δεν θυμάσαι.
1: Ο Λάκης Πετρόπουλος. Πάμε, δεν κούπερ ήταν. Ρε.
0: Τι λες, δεν έχει περάσει. Δεν αγωνίστηκε στο Ολυμπιακό. Και μετά τον πήρε προπονητής ο Ολυμπιακός και κατέστησε μάλιστα και πρωταθλήματα. Τι είναι αυτά που λέω.
1: Πρέπει να το δούμε, ρε φιλαράκο, μη αγώνεσαι. Λοιπόν, επαγγελματική καριέρα στέλνει σε αυτόν τον Παναθηναϊκό. Ποτέ δεν έχει παίξει στον Ολυμπιακό. Από το 52 μέχρι το 61 στον Παναθηναϊκό.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Τι ήταν που πει. Προπονητή πήγε στον Ολυμπιακό το 1981, μια χρονιά, και μετά άλλα τρία το 72 με το 75. Δεν είχε παίξει ποτέ τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Λάκης Πετρόπουλος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό.
1: Ποτέ δεν έχει παίξει μπάλα, ρε φίλε. Ο Αλέφαντος έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό.
0: Άστο, εντάξει, από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
1: Έχει περάσει ο Αλέφαντος. Το ξέρει ότι ο Αλέφαντος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα όταν μαζευόμαστε στον Πανελλήνιο με τον Νικόλα εκεί και κάναμε λίγο χαβαλέ, τον Αλέφαντο εννοώ. Το κάνανε και πλάκα κάποιοι που πέρασε. Γιατί στον Ολυμπιακό πότε ήταν ο Αλέφαντος?
1: Τρεις φορές. Τρεις φορές που πήγε ο Ολυμπιακός, πώς το λένε.
0: Όχι, ως παίχτης.
1: Δεκαετία του 50 και του 60.
0: Τι, εγώ του κάνα πλάκα.
1: Αυτό σου λέω, προπολεμικού ζωή. Εγώ
0: του κάνα πλάκα του Αλέφαντο. Του λέω, καλά, εσύ λες ότι έχεις πει στον Ολυμπιακό, αφού είσαι στα τμήματα υποδομής. Κανονική ομάδα έτσι και τα λοιπά. Δεν έχει πάει, ξαναβάλτο να κι αυτό. Αλλά με τον Πετρόπουλο μου φαίνεται ότι έχει περάσει.
1: Όχι,
0: το κάνα πλάκα.
1: Έχει περάσει, σου λέω. Πώς να πάει να περάσει.
0: Ήταν στα τμήματα υποδομής και πέρασε για λίγο στην πρώτη ομάδα ο Αλέφαντος στη δεκαετία του 50. Εγώ σου λέω, το κάνα πλάκα στον Πανελλήνιο. Για αυτό το θέμα, για τα τμήματα υποδομής. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι εκεί. Ότι από το ήταν ο Λεμονής, ο Μίτσελ, ο Αλέφαντος σαν πρώτοι προπόνητες στη σύγχρονη ιστορία. Δεν λέμε για πιο πριν με τον Μπέμπι, τον Ιφαντή και τα λοιπά που σας είπα. Το Δαρίβα.
1: Ο Μίτσελ, τι ο Μίτσελ?
0: Ο Μίτσελ Γκονζάλες. Δεν ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό και τον πήρε μετά προπονητή.
1: Ο Μίτσελ.
0: Ναι.
1: Στον
0: δεν ήταν παίξει στον Ολυμπιακό.
1: Έπαιξε ο Μίτσελ στον Ολυμπιακό. Ρε Μίτσελ, τι παίρνεις? Παίρνεις κανένα κόφτα λίγο πρωί-πρωί. Πότε έπαιξε μπάλα στον Ολυμπιακό ο Μίτσελ?
0: Μου φαίνεται 96-97. Τώρα με κάνεις να το ψάξω εγώ.
1: Για να το ψάξεις εσύ.
0: Γιατί δεν τρέχει το κομπιούτερ.
1: Θα στο βρω εγώ εδώ πέρα, Μίτσελ. Μίτσελ, πώς θα είναι,
0: Γκονζάλες. Απ' τη Ρεάλ δεν ήρθε.
1: Πρώην ποδοσφαιριστής. Έπαιξε τον Ολυμπιακό. Κάτσε, το δούμε, ρε φιλαράκο. Γιατί θα μας τρελάνεις τώρα κιόλας εδώ πέρα. Μίτσελ, ποδοσφαιριστής. Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, κλουμπ Ζαλάγια. Και κλείσαμε.
0: Δεν νομίζω, φίλε, να είναι.
1: Τι δεν νομίζεις,
0: να
1: ρε,
0: είναι σωστά όλα αυτά, πραγματικά.
1: Μα τι λες τώρα, έπαιξε ποτέ ο Μίτσελ στον Ολυμπιακό? Δεν μας τρελάνεις τώρα. Τι όνειρο βλέπεις? Ρεάλ Μαδρίτης από το 81 μέχρι το 84 στην Καστίγια τη Μικρή, 82 με 96, Ρεάλ Μαδρίτης 96-97, κλουμπ Ζαλάγια. Και έκλεισε την καριέρα.
0: Εγώ νομίζω 96-97 πέρασε και από τον
1: νομίζεις,
0: Ολυμπιακό.
1: Νομίζεις, μαζί με τον Πετρόπουλο. Στη μία ομάδα δεν έχει παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό. Τι είναι αυτά τώρα? Εντάξει, και εγώ δεν θυμάμαι. Έχω ένα μυαλό κουδούνι, αλλά μην τρελάθουμε τώρα. Έπαιξε ο Μίτσελ στον Ολυμπιακό. Ή ο Πετρόπουλο στον Ολυμπιακό επίσης. Λοιπόν, μηνυματάκια. Σαν παίκτη στην ενεργία έχει φάει πολλούς ρεκοντέ και τους έχασε τζάμπα. Για πες μου, ρε φίλε, που έχει φάει πολλούς. Πες μου, ποιους έχει φάει. Να ξέρω κι εγώ τι σημαίνει τρώω. Είναι η μύθη, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό ξέρεις πως με εκνευρίζει. Γιατί δεν υπάρχει πιο εύκολος να καταπιεί το κουτόχορτο που τσερβίρουν οι άλλοι από τον οπαδό του Παναθηναϊκού. Είχαν κυκλοφορήσει προχθές τις προάλλες στο διαδίκτυο. Δηλώσεις λέει του Ζουνίδη και του Δόνη. Όταν λέει κάναμε κάτι πραγματικά μεγάλο στον Παναθηναϊκό, λέει μας είπαν κάποιοι φτάνει μέχρι να το τελείωσε. Και κοιτάω να δω πού ήταν ο Παναθηναϊκός, επί Δόνη και ο Ζουνίδη. Μείον 45, μείον 42, μείον 39, μείον 38. Δικαιολογημένα βέβαια, γιατί με τους παίχτες που τους δίνανε, πού να πας να τα βάλεις στον ανταγωνισμό, και έχουν δίκιο γιατί δεν είχαν παίχτες. Αλλά μην με τρελαίνετε ότι είχε κάνει ο Παναθηναϊκός ομάδα τότε και κάποιος είπε φτάνει, δεν θέλω να τη βλέπω να ανεβαίνει με τυχόν και γίνει απειλητική, στο μείον 35 και στο μείον 45, τρελαθούμε και πηδάμε τα παράθυρα. Θυμόμαστε τη γενιά της Ριζούπολης. Για πες μου, ρε μεγάλα, από τη γενιά της Ριζούπολης ποιος έφυγε από τον Παναθηναϊκό το 2003, πόσοι φύγαν το 2003 από τον Παναθηναϊκό πλην του Λιμπερόπουλου? Πες μου δεύτερο, το Σαΐνιο και κάτι λιμά. Πες μου, ποιος έφυγε το 2003 από τον Παναθηναϊκό? Να σου πω πώς φύγανε από τον Ολυμπιακό. Αλλά μην μου λέτε εμένα έτσι χαζομά. Να μου πεις, φύγανε αυτοί. Κάνε μου μια λίστα και στείλε μου. 2003, μετά τη Ριζούπολη, πώς έδειξε ο Παναθηναϊκός? Και στείλε μου να σου πω πώς έδειξε ο Ολυμπιακός. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός. Πάνω από 15.

0: Λοιπόν, αυτά.
1: Από το ο Χρήστος, τι λέει ο Βαλάντης, ξανακαλημερίζει. Ο Αποστόλης καλημερίζει. Ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Στον Ολυμπιακό πρέπει και ο Κόλλιας να υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Όχι. Δεν είχε παίξει ποτέ. Ο Κόλλιας ήταν προπονητής Εθνικής Ελπίδων, εξαιρετικός θεωρητικός του ποδοσφαίρου. Τεράστια δουλειά στις μικρές κατηγορίες, αλλά δεν είχε παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν,
0: δεν συγκρίνεται, παιδιά. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Η μέρα με τη νύχτα είναι το πώς αξιοποίησε και τι ευκαιρίες έδωσε ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Αλλά έχει περάσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού τώρα τα παιδιά του. Ενώ ο Ολυμπιακός, επειδή είχε ένα καραμπέ, ας πούμε, τον είχε γυαλίσει εκεί, ο Ολυμπιακός.
1: Από ποιον έχει περάσει τον κόσμο? Ότι ο Παναθηναϊκός τρώει τα παιδιά.
0: Καλά, δεν διαβάζει εσύ.
1: Ναι, από ποιον? Από Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες, Παουκτζίδες, από τι?
0: Από το συνάφι μας.
1: Ναι, όλοι ποιοι αυτοί, είναι αυτοί που το γράφουν?
0: Όλοι αυτοί εδώ πέρα οι μεγάλο δημοσιογράφοι που αρχίζουν και πυροβολούν και αρχίζουν και λένε μπουρδες και ο άλλος πάει και τις τρώει έτσι αμάσιτες.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Γεωργιάδης λέει ότι δεν έχει περάσει. Ο Μίτσελ. Ο Νίκος ο Πολιτάκης από το Ρέθυμνο, ανοίξω λίγο και αυτό. Άνοιξε και λίγο τη σελίδα και εσύ να δούμε τι έχει έρθει. Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα μας, λέει. Ο Στέλιος ο Δέδες μας καλημερίζει όπως κάνει κάθε μέρα. Ο Γιάννης ο Ντεμέλο επίσης. Ο Νίκος από το Ήλιον και αυτός παρόν. Ο Γιάννης από τη Θήβα, κάτσε να ανοίξω. Δεν ξέρω τώρα. Μόνο μια αρέσκευση για τον Κοντό να μου πει έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει στο Ισραήλ. Συγκεκριμένη απάντηση.
0: Τι?
1: Ρε Γιάννη, τρέλα μας πουλάτε.
0: Ρε τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο.
1: Καλημέρα από την Αρτέμιδα, μας στέλνει ο Μανώλης ο Καραγιαννάκης εκεί ο Κοντοπατριώτης.
0: Λοιπόν, σήμερα είχαμε στοχή από την Πατρίτσια η οποία έστειλε ακριβώς 6:11. Δεν χάσαμε τη σειρά μας. Ο Χαράλαμπος. Ταξίδια λέει το καλοκαίρι σε Σαν Μαμέ και γήπεδα της Γλασκόβης. Σκοτσέζοι τρομεροί στην ξενάγηση στα γήπεδα. Μιλούσαν με πάθος για την ομάδα τους και την ιστορία των γήπεδων τους. Ξέραν τις ελληνικές ομάδες και ιδίως τον Παναθηναϊκό. Αντίθετα, στον Μπιλμπάο ήταν πολύ τυπική η ξενάγηση και η ξεναγός του γηπέδου χωρίς γνώση ποδοσφαίρου. Δεν γνώριζε καν κάποια ελληνική ομάδα. Καλημέρα, καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Ο Μπάμπης από τον Αλμυρό μας στέλνει.
1: Ωραίο αυτό το μήνυμα. Το μαθαίνει. Ο Τσέλιγκας, ο Πανάθας. Εκεί από το. Ο Σκατζούρης τι λέει, είναι απλό όταν είσαι προσκυνημένος, είσαι με το σύστημα. Η Ρωσία είναι εκτός παγκοσμιοποίησης. Σαν με αφορμή το θέμα που ξεκινήσαμε το πρωί, ναι.
0: Ο Τάσος Βερούκης λέει, καλή τρίτη με υγεία για όλους. Καλή επιτυχία σήμερα στην για την νίκη να παίξει και για την πρόκριση. Ο Γιάννης ο Τσέπερης. Διακοπές, λέει ευτυχώς. Είναι διακοπές.
1: Ο Γιάννης Ολέσης, ψάχνουμε το τραγούδι σου φιλάρα, την καλημέρα μας. Ο Αντώνης ο Τσιπλάκης επίσης, εδώ και ο Χρήστος ο Κρυαρόπουλος καλημερίζει.
0: Το είδα και εγώ. είναι μύθος. Λοιπόν, ο Λάμπρος ο Βαλαιοκώστας λέει, ακούει για τον Αριάγκα, λέει, έχετε κάποια εικόνα? Εγώ όχι, λέει. Είναι, λέει, μεταγραφική κουβέντα? Όχι, ρε παιδιά, δεν πάει, τους ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον το δηλώνω. Δεν κάθομαι να τρώω τα βράδια μου να βλέπω τώρα τη Σαντατέρ και την Λεβάντε.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι. Δεν, sorry δηλαδή, δεν μπορώ. Για να πω εικόνα.
1: Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, θέλω να κάνω στιχάκι. Λέει, καλημέρα, Γεροδημητράκη, με τον Χρήστο το εύσαμο βαζελάκι. Εντάξει, δεν είπαμε, είναι παχουλοκομψός. Δεν είναι.
0: Άκου τώρα, πώς τσιμπάει ο Νίκος, έτσι, ο Νικόλας. Λέει, έτρωγε, λέει, τα κολλήματά του, λέει, και ο Ζάιτς στον Παναθηναϊκό. Αν ισχύει αυτό που Ολυμπιερόπουλος τον ζήτησε η Ρεάλ και δεν του είπαν τίποτα στο παιδί, είναι ντροπή. Και αυτό το λέει ένας που αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Φίλε, θες να μου πεις, επειδή τι είδε το κομμάτι αυτό? Είπε, λέει, ο Ολυμπιερόπουλος ότι πολλά χρόνια μετά του είπε ένας παράγοντας του Παναθηναϊκού, ένας κάποιος, ότι είχε έρθει ένα φάξ από τη Ρεάλ και το πέταξαν. Δεν κάθισαν να το συζητήσουν. Εσύ ξέρεις κανέναν που να σε ενδιαφέρει πραγματικά ένας παίχτης? Θέλει απλά να φάξει, όσο παντάνε και τελώς. Ρε αν παιδιά, τον θέλεις τον παίχτη, Αν τον θέλεις τον παίχτη, στέλνεις απλά ένα φάξ, δεν πήρες απάντηση και τελώς.
1: Την εκπομπή δεν την ακούτε. Τρεις φορές έχει απαντήσει ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή, έλεος.
1: Για αυτό το θέμα. Τρεις φορές έχει απαντήσει ο κοντός.
0: Να το καταλάβω, δηλαδή, γιατί ξέρεις, μου γυρνάει λίγο το μάτι. Αν εγώ θέλω μια κοπέλα, δεν θα της πω γεια σου, πάμε να βγούμε το βράδυ και μου πει όχι. Θα την πολιορκίζω μέχρι εκεί που δεν παίρνει, με κάθε τρόπο που θέλω.
1: Γεια, κρατήσου, τέλει.
0: Περίμενα να φάω την παντόφλα τώρα. Θα βρεθεί ένα
1: 26, ακούει τώρα. Καλημέρα, Ζωροκώστας από Νάξο εδώ. Είναι η Χρύσα η Παντελέρη. Αύριο, Λουκ, μια και μου θύμισε στον Όζη, θέλω να βάλεις το Crazy Train. Το έχουμε. Καλημέρα, Ζωροκώστας από Νάξο εδώ. Είναι η Χρύσα η Παντελέρη. Αύριο, Λουκ, μια και μου θύμισε στον Όζη, θέλω να βάλεις το Crazy Train.

0: Ποιος? Του Για ποιο θέμα είναι αυτό, 7 και 16, τι λέγαμε τότε. Τέλος πάντων, με τις γραμμές θα γίνει, ξέρεις εσύ, που ψηλασχολείς.
1: Δεν ξέρω να γίνει τίποτα. Είναι απόφαση της, όχι της δικής μας διεύθυνσης, από πάνω. Γιατί παραλαμβάνω, υπήρξαν κάποιες στιγμές με ανοιχτές γραμμές που βγήκαν 2-3 μεθυσμένοι, δεν ξέρω τι λέγανε. Κάνα δύο που μπήνε υλικό, κάνα δύο που απειλούσαν. Τ' άκουσε κάποιος, έτυχε να είναι στο ραδιόφωνο, κάποιος από τους.
0: Πάνω.
1: Μεγάλο. Στα ψηλά γραφεία και είπε τέλος.
0: Χάμος. Και ο Βασίλης Ορόιμπας, το φιλαράκι μου και από τα Γιάννα, είναι στην Πρέβεζα τώρα, αραχτός βέβαια. Έπαιξε μόνο στην Εθνική ο Πετρόπουλος, λέει. Μόνο προπονητής στο θρύλο. Πήγε. Και τα λοιπά. Τι άλλο, ο Θοδωρής, ποιο κανάλι δείχνει σήμερα την ΑΕΚ, ο Βαμακόπουλος? Κοσμοτέ και Ρασπορ. Λοιπόν,
1: στο... τώρα είναι play-off, να ξέρετε, δεν υπάρχει, ναι. Sky, Open και τα λοιπά, είναι play-off. Από τη στιγμή που είναι play-off θεωρείται κομμάτι της διοργάνωσης, κουνιέται σε ντόνι δηλαδή, το αντίστοιχο, και ανήκει στην, στο κανάλι που πληρώσει για τα δικαιώματα.
0: Μου φαίνεται μέχρι και φέτος έχει πλέον κόσμο του χρόνου, θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα, τρυπότα μου Ευρυτανία, στέλνει ο Χρήστος Πρεξίδας. Ο Αντώνης Καμπανός, δύο λεπτά να το ανοίξω, έχει στείλει δύο μηνύματα.
1: Ακούσουμε τραγούδι.
0: Ναι, τα δύο μηνύματα είναι.
1: Τα λέμε μετά, έλα, πάμε για τραγούδι.
0: Ανατολή λέει, κοντέ, εκεί κολύμπησες. Τι είναι εδώ,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Στη Σαλαμίνα το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τράμπενο. Το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Γενικά,

0: Ο καιρός έως 34 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε, Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε. Το Viber δεν το έχω ανοίξει ακόμη. Με φόντο τα λαγκάδια Γορτινίας. On road, έλα ρε Γιώργα ρε. Πραγματικά ωραία φωτογραφία έχεις βγάλει. Ο Γιώργος Πετρόπουλος στο γειτονάκι. Εκεί ο Πάνος Ολυμπιακός πουλά Έλληνες και παίρνει ξένους, λέει ο Πάνος ο Σταυρούλιας. Φίλε, έτσι γίνεται. Γιάννης, όχι ο Γιάννης, Γιώργος τη λέει, καλημέρα, πολύ καλός παίκτης. Ο Γουίλιαμς, μηδέν άμυνα, κανένα rebound, απορώ πως τον πήρε ο Σάκοτα. Με εμάς απαράδεκτος για τότε που ήρθε, λέει ο Γιώργος. Ο Περδίκης.
7: Γενικά εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση ότι δεν θυμάμαι να πήγε πολύ καλά στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ήταν μια κακή χρονιά για τον Παναθηναϊκό γενικά εκείνη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι για τα λεφτά που δίνει είναι καλό συμβόλαιο. Θα μπορούσε να πάρει ένα πιο εξελιξιμό παίκτη. Να ποντάρει ένα πιο νέο παιδί, ρε παιδί μου. Γιατί 700 και 8 είναι καλά λεφτά. Σήμερα δεν είναι του πεταματού.
6: Ο Γιάννης Μούμου από την Πάτρα εδώ. Να ο Μάκης. Ήρθε στο Viper όπως λέγαμε με το σύστημα. Καλημέρα από το Χαρίλαο. Ο Μιχάλης. Έλα, δυνατά εκάρα μου. Ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης. Κωστάκης Τζαφέρης από Ζάκυνθο. Μας στέλνει και δύο ωραίες φωτογραφίες. Λέει και το όνομά του. Βγαίνει, σε μερικούς βγαίνει το όνομα, να ξέρετε. Το τηλέφωνό σας δεν βγαίνει. Καλημέρες, καλή δύναμη από τον Χρήστο τον Καζάκο, τον Τάσο, ο Τάσος ο δικός μου από Ρωνόπολης Χαλκιδικής, ο Χατζηλιάς μας στέλνει την καλημέρα του. Οπότε πάω Άγιο Όρος, περνάω από τον Τάσο. Τρώμε κανένα ψαράκι. Mm-hmm. Εκεί.
7: Ο Τσίπουρος 21, άκου τώρα.
6: Ο Τσίπουρος.
7: Τσίπουρος 21.
6: Με γλυκάνσο ή χωρίς ρε φίλε.
7: Καλημέρα λέει από Μαρούση, 27 Σεπτεμβρίου, όλη Αίγιο για τον αγώνα της Μαύρης Θύελλας με την Παναχαϊκή.
6: Άντε ρε.
7: Να στενάξουν τα βουνά.
6: Χαμός ε.
7: Γειτονικό ντέρμπι θα γίνει, χαμόν.
6: Καλημέρα από Νάξο, είσαι στην καλύτερη παρέα λέει ο Τσάφος, ωραία ήταν στην Νάξο που πήγαμε μια φορά. Καλημέρα από Ρέθυμνο και εδώ καλύτερη παρέα, εδώ στα τρανσφερ με το ταξί. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας λέει ο Νίκος ο Πανάθας.
7: Ο Κωνσταντίνος από τον Πύργο λέει: καλύτερη στιγμή της εκπομπής όταν ο Χριστάρας διαβάζει, λέει, το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Τι ήταν σήμερα, λίγο γαργαλιστικό εκεί.
6: Καλά.
7: Ο Άρης λέει: μια παρατήρηση. Σας ακούω συνέχεια να μιλάτε για τους προϋπολογισμούς των ομάδων, μάλιστα με την αγγλική λέξη. Απλά οικονομικά είναι αυτά. Προϋπολογισμοί δεν είναι μόνο τα έξοδα για τους παίχτες, αλλά όλα τα έξοδα γενικώς και στον προϋπολογισμό υπάρχουν και τα έσοδα. Και τότε μπορούμε να δούμε αν μια ομάδα κέρδισε ή έχασε οικονομικά. Εμείς μιλάμε για budget. Όταν λέμε ότι το μεταγραφικό budget μιας ομάδας είναι 50, δεν σημαίνει ότι έχει βγάλει 50, μπορεί να έχει βγάλει 20 και τα 30 να τα βάζει προεδράρα. Μπορεί να έχει βγάλει 100 και τα άλλα 50 να τα κρατάει στην άκρη προεδράρα για τον οποιοδήποτε λόγο. Είναι τι αποφασίζεις. να διαθέσει στην αγορά. Πόσο κοστίζουν οι μεταγραφικές επιλογές. Αυτό είναι το μεταγραφικό μπάτζετ. Εσύ μπορεί να έχει βγάλει 500 και να ρίξει την αγορά. Ξέρω, πάω τώρα από τον Κωνσταντίνο για 30 εκατομμύρια. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα ρίξει 30 εκατομμύρια στην αγορά. Μπορεί να ρίξει τα 10, τα 5, τα 7, τα 15. Δεν ξέρει πόσα θα αποφασίσει να ρίξει. Αυτό είναι το μπάτζετ.
6: Ο προϋπολογισμός είναι άλλο θέμα. Ο προϋπολογισμός είναι διαφορετικό. Καταρχήν πρέπει να έρθουν ίσα βάρκα, ίσα πανιά τα έσοδα με τα έξοδα.
7: Άλλο πράγμα, αν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να σε στείλει σε 5-4 ξενοδοχεία ή σε 3-4, αν θα πηγαίνει με τα αεροπλάνα τη γραμμή ή θα πληρώνει τσάρτερ, αν θα έχει ωραία γραφεία στο Σύνταγμα ή σε καμιά γωνιά στο Εγάλεο. Είναι διαφορετικό, γιατί όλα αυτά είναι έξοδα. Αν θα έχει 5 άτομα προσωπικό στα γραφεία ή 55, αν θα έχει.
6: Εντάξει, κατάλαβα.
7: Πολλά πράγματα.
6: Για το budget. Λοιπόν, ο Άγγελος εδώ, ωραία φωτογραφία και τα λοιπά. Ο Ηλίας ο Δελιδήμου, για να δω, περίμενε, τι είσαι. Εδώ τα άλλα μηνύματα. Ξέρεις, όταν στέλνει κάποιος για μένα και λέει τα δικά του, κοίτα να δεν έχει πει καμιά καλή κουβέντα. Τέλος πάντων, το σημερινό μήνυμα από την Πολυξερία σου, Λουκάκη, τα μπερδεύεις. Λοιπόν.
7: Ναι, παιδιά, ένα μυαλό έχει με ένα καλοκαίρι. Εγώ ξέρω τι πράγματα θυμάμαι λάθος. Όχι γιατί τι έγινε πριν 50 χρόνια. Χθες, αν με ρωτήσετε πώς με λένε, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Είναι πολλά πράγματα έχουμε στο κεφάλι μας. Τι είμαστε, κομπιούτερ να τσιπαρισμένοι και να τα θυμόμαστε όλα. Καμιά φορά σου δημιουργείται μια λάθος εντύπωση.
6: Λοιπόν, καλημέρα σας. Ο Λουκάκης εκτός φόρμα σήμερα. Κοντά το μεγαλύτερο τέλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, Πάρης Γεωργακόπουλος, του Κρέμα στο Δελτίο.
7: Όχι, ήταν επιλογή του, δεν του κρέμασε κανένα δελτίο.
6: Ο Θωμάς, ο Καραμπούλης.
7: Μην ακούω τώρα χαζομάρες. Ο Γεωργακόπουλος, ο Πάρης, δεν είχε οικονομικό πρόβλημα. Πολύ ευκατάστατη οικογένεια, εισαγγελέας, ο μπαμπάς, πολιτικός, μηχανικός. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ ευκατάστατη οικογένεια. Και όταν ήρθε η ώρα της ανανέωσης, τότε δεν υπήρχαν τα τωρινά συμβόλαια, 1, 2, 3 χρόνια, 6 μήνες, ό,τι θέλεις. Τότε σου λέγε, είχε ξεκινήσει από 12 ετία. Είχε πάει 8 ετία, είχε φτάσει 5 ετία. Και βγαίνει και του λέει ο Γεωργακόπουλος, εγώ για να μείνω δεν θέλω 5 ετές συμβόλαιο. Θέλω για 1 χρόνο, για 2 χρόνια. Του λέει ο καπετάνιος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Άμα το κάνουν σε εσένα, πάει να το κάνουμε σε όλους. Και πρέπει να αλλάξει και ο νόμος. 5 χρόνια, ό,τι λέει ο νόμος. Δεν με ενδιαφέρει, φεύγω.
6: Εντάξει, εγώ κάνει κουβέντες.
7: Απλά πράγματα.
6: Εκεί στην Κυπαρισία. Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει όλες να καταλάβετε ότι σαν τα χωριά του δεν είναι πουθενά. Όλα τα άλλα είχαμε να λέγαμε. Και στο δεύτερο μήνυμα που στέλνει ο Παναγιώτης, ο Νικολίτσας, οι περισσότεροι στον Παναθηναϊκό όταν η ομάδα δεν είχε λεφτά, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, λέει. Πότε δεν είχε λεφτά ο Παναθηναϊκός? Ο Βαρδινογιάννης συνέχεια έδινε λεφτά. Όταν ήταν στην οικογένεια Βαρδινογιάννη.
7: Εντάξει, υπάρχουν εποχές που.
6: Μετά κάτσε και με τον πατέρα πάλι δόθηκαν λεφτά. Ο Αλαφούζος τώρα δίνει πολύ.
7: Πολυμετρικότητα.
6: Ναι.
7: Τώρα δίνει ο Αλαφούζος. Υπήρχε ένα διάστημα 5-6 χρόνια που ήταν ο Παναθηναϊκός μνημονιακός. Είχε τραβηχτεί μπρίζα. Θυμάσαι, είχε βγάλει ένα κίνηση ο Αλαφούζος και είπε: εγώ μέχρι 20 εκατομμύρια δίνω. Μπορώ να βάλω, δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο.
6: Ναι, γιατί πλήρωνε τα χρέη. Γι' αυτό
7: ήταν δυνάκες. Πολλά. Δεν πήγαν και καλά οι δουλειές, παιδιά, ή οι επιχειρηματίες. Σήμερα έχουν μια πολύ μεγάλη ρευστότητα, αύριο δεν έχουν. Σήμερα πάνε καλά οι δουλειές, αύριο δεν πάνε. Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο που λέει ότι στον επιχειρηματικό στίβο πάντα θα έχεις επιτυχίες. Υπάρχουν στιγμές που τρως ξύλο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
6: Λοιπόν, Γιάννης Καραγιάννης από Flyover Θεσσαλονίκη. Πώς πάει ρε Γιάννη το Flyover? Είχα περάσει πριν από κάνα δίμηνο. Τα έργα πηγαίνανε μια χαρά. Ξέρεις, είχαν φτιάξει πολλά πράγματα από ό,τι είδα. Καλημέρα, ρε Πέστα, ρε Χριστάρα, και θα ξεβάσουμε αυτά που ξέρουμε. Λέει την Πέμπτη πάω Άκα με πατέρα Γιώαννη Ψιό, Νικόλας από Ναύπλιο.
7: Γεια σου, Νικόλα. Ο κύριο Δήμος επανέρχεται λίγο, δεν το παλεύει.
6: Καλά τα γελάκια, λέτε, δεν έχουμε απαντήσει. Ρε Γιάννη, λοιπόν, ποιο γεροδήμος, για πες.
7: Λέει ότι δεν είπα εγώ για αυτό, αλλά για όλα τα άλλα λέει.
6: Ποιο?
7: Ότι είχε πάθει κατάθλιψη, ότι είχε φάει πάγκο από τον Κοκότοβιτς, ότι είχε την τελευταία προειδοποίηση από τον πατέρα του, είχε γίνει σε μεγάλο παίχτη ή έλα στον Λιώπανα κτλ. Δεν την είδα όλα επειδή τη συνέντευξη. Δηλαδή θα πρέπει να ήταν πολύ ενδιαφέρουσα να κρατάει και 2 ώρες. Εγώ είδα αποσπασματάκια 2 λεπτά, 2-3 δίλεπτα α πούμε. Αυτά που θεώρησε κάποιο έτσι ότι ήταν τρικαδόρικα και τα κόψε. Και τα ανέβασε ξεχωριστά στο διαδίκτυο. Άκου, για μην μπερδευόμαστε. Για μένα ο Ολυμπιακός υπήρξε και ήταν τρομερός παίχτης. Παιχτούρα μεγάλη. Και με τον Παναθηναϊκό έκανε σπουδαία καριέρα και με την ΑΕΚ πολύ μεγάλη καριέρα. Δοκίμασε και την τύχη του με την Άιντραχτ στο εξωτερικό, στην Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, δεν ήταν στη γενιά του 2004. Συμπτωματικά πάλι εκείνη τη χρονιά που είχε πει ο Ζάιτς ότι δεν θέλει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Τότε δεν ήταν στις κλήσεις του Ρεχάγκελ. Προφανώς ούτε ο Ζάιτς ήξερε, ούτε ο Ρεχάγκελ ήξερε. Οκ, okay, σεβαστό. Αλλά άλλο κομμάτι του πόσο σπουδαίος παίκτης είσαι και άλλο κομμάτι ποια είναι η άβρα σου γενικά σε μια ομάδα. Και στον Παναθηναϊκό είναι 7 χρόνια. Και τα συμβόλαια που έκανε, το λέει και ο ίδιος μέσα στη συνέντευξή του, ήταν πολλά λεφτά.
6: Δεν ήταν. Ήταν αυτό που είπε προηγουμένω. Μην κολλάμε. Αυτό που είπε στον Ολιβερόπουλο. Ότι ανανέωσαν όλοι εκτός από αυτόν που δεν τον ήθελε ο Ζάιτς. Λοιπόν, καταλαβαίνω ο Χρήστος αυτά που λες, αλλά τότε ο Ολυμπιακός δεν έκανε τίποτα στην Ευρώπη, γι' αυτό δεν είχε να επιδείξει κάτι από το ότι έφαγε τα παιδιά του. Είχε παραδείγματος χάρη τον Ζεελίας και τον Μπερμούδες και φύγανε. Ο Πάο είχε χρυσή γενιά που ο ίδιος έβγαλε πράγματα.
7: Ποια είναι η χρυσή και ποιος έδιωξε? Για πες μου ποιος.
6: Όχι, δεν λέει ότι έδιωξε.
7: Όχι, πέρα...
6: Καταλαβαίνει, λέει, τι λες. Ο άνθρωπος.
7: Πέρα από τον Ολυμπιακό, ποιον άλλον έδιωξε? Πουλήθηκε 2 χρόνια αργότερα ο Κυριάκος στη Rangers, πουλήθηκε ο Σεϊταρίδης 1 χρόνο αργότερα και πουλήθηκε ο Φίσας το τελευταίο κομμάτι πριν μπει στο εξάμεινο που μείνει ελεύθερος, θα τον άφηνε ελεύθερος στην Μπενφίκα μετά από 6 μήνες.
6: Λοιπόν. Ο Μανώλης Γαργιανάκης λέει Πολυχρονίου Αναστόπουλος. Ναι, ρε, ξεχάσαμε τον Πολυχρονίου.
7: Ρε παιδιά, δεν πάμε στους προπολεμικούς. Άμα να βάλουμε στους προπολεμικούς, εγώ μιλάω γιατί δημιουργήθηκε ένα κλίμα ότι η κακή Βαρδινογιάννηδες.
6: Ο Αναστόπουλος δεν ήταν.
7: Όπου δεν έγινε ποτέ προπονητής, ναι, στον Ολυμπιακό Αναστόπουλος. Του πρότεινε ο Κόκαλης
6: και ο Αναστόπουλος. Τον Πολυχρονίου ξεχάσαμε.
7: Όχι. Ρε παιδιά, άμα βάλουν τους προπολεμικούς, θα σου βάλω τους 50 του Παναθηναϊκού.
6: Εντάξει, λοιπόν θυμάμαι.
7: Από Ανδρέα Παπαμανουήλ μέχρι Πανάκη, μέχρι ό,τι θέλεις. Μα σου βάλω Πετρόπουλο που αναφέραμε κτλ. Εγώ λέω για τη σύγχρονη ιστορία που λένε ότι ο Παναθηναϊκός τρώει τα παιδιά του. Τη σύγχρονη.
6: Καλημέρα από Νέα Σμύρνη. Θυμάμαι κάτι Εμενίκε, Καρσελά, Ονιεκούρου, Λαμπάδα ως μάνατζερ του Καραπαπά. Λέει, μόνο Καλαμάτα θα βλέπω φέτος, λέει ο Γιάννης. Αυτόν λες. Τον άλλον που εκεί στην Καθημερινή που είμαστε και δείχνει μια φωτογραφία, ο Κουκουλάς τότε, τον Αμποάγκουε, τον δείχνει μια φωτογραφία και λέω, πάει, το θυμάσαι? Τι είναι αυτό?
7: Ρε εσύ, εγώ ξέρεις τι γίνεται με αυτό το τρυπάκι. Δεν μπαίνω, δεν παραμυθιάζομαι, γιατί έχω δει στο ποδό, δηλαδή, ας πούμε, Ευρωπαναθηναϊκός κάποτε τον Μπόλακ. Και είχε πει τότε ο συγχωρημένος Καλογεράς, τον είδα, λέει, ένα κράμα Ζάιτς και Δωμάζου, ξέρω τι θυμάμαι, κάτι τέτοιο είχε πει. Και το παιδί δεν έπιασε καθόλου. Και λέει, ο Ευρωπαναθηναϊκός δεν έπαιξε καθόλου. Στην Αυστραλία όμως, ήταν ο νούμερο ένα παίκτης του πρωταθλήματος, μετά όταν γύρισε στην Αυστραλία, αρχηγός στην εθνική ομάδα, 70 συμμετέχει, 80-90, θρύλος για τους συμπατριώτες του εκεί στην Αυστραλία. Στον Παναθηναϊκό δεν έπιασε. Δεν σημαίνει ότι ήταν κακός παίκτης.
6: Γιατί μόνο αυτός δεν έχει πιάσει?
7: Άπειρους μπορώ να σου πω.
6: Πολύ. Γενικά στις ομάδες μας.
7: Και ο Κοροσδέβα είχε φέρει ο Παναθηναϊκός έναν Ιρισμέτοφ. Θυμάσαι από το Ουσμπεκιστάν.
6: Πώς δεν θυμάμαι.
7: Αυτόν τον είχε φέρει εδώ πέρα λοιπόν. Πήγε ένα παιδάκι, δεν ήξερε να μιλάει αγγλικά. Είχε φύγει 19 χρόνια από τη μαμά του, ήρθε εδώ, είχε πάθει πολιτισμικό σοκ. Με επιλογή δική του έμενε μέσα στην Παιανία, δεν ήθελε να μείνει έξω. Έτρωγε ειδικά φαγητά, δεν μπορούσε να δεχτεί την κουζίνα μας, ούτε πακούμπησε. Βρίζαν όλοι, πήγε και φέρνει τον Ισμέτοφ και τα λοιπά. Πάει μετά στην Τσέσκα Μόσχας και κάνει μια καριεράρα και Champions League. Και το ένα και το άλλο.
6: Εν τω μεταξύ.
7: Είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα.
6: Τώρα που λέω Χρήστος για αγγλικά, άκουγα χθες δηλώσεις αυτού του Τιγνιτζιάν που ήρθε στον Ολυμπιακό, το αριστερό μπακ. Καλές παραστάσεις έχει, τον κοίταξα κιόλας. Έχει παίξει πολλά
7: καλώς παιχνίδια.
6: Καλώς παίξει.
7: Ναι. Ήταν πολύ
6: λέει, sorry, I don't speak good English. Αρχικά δεν μιλάω καλά αγγλικά. Λέει, αλλά καλά τα πήγε στις δηλώσεις μετά. Ήταν άσχημος. Λοιπόν. Τι έλεγα. Α, ναι, και τώρα για το, να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Χρήστος, ετοιμαστείτε αεξίδες να το περάσει να βγάζει μάτια στη Σκωτία και να γελάω μετά εγώ.
7: Είδες πόσο περίεργο το ποδόσφαιρο. Το παίρνει τώρα η Ρέτζα, τον βάζει απευθείας με μία προπόνηση και βάζει και γκολ και assist. Σε 5 λεπτά.
6: Καλημέρα από Χίο Νίκο Ζαχαράκης. Πολλές καλημέρες. Σας πει κάποιος ότι οι ΠΑΕ είναι εταιρείες πρώτων, δεύτερον, ποιος δεν θα ήθελε διπλασιασμό αποδοχών σε top δουλειά με τεράστια προοπτική? Άντε γιατί μας κούρασαν μερικοί. Την αγάπη μου, Δημήτρης, ο Παοκτζής. Φίλε.
7: Δημήτρη μου, αν είναι έτσι όπως τα διαβάζω, ο Κωνσταντέλιας πρέπει από αυτή τη συμφωνία για 5 χρόνια να βάζει μια 20 στην τσέπη.
6: Είναι 3,5.
7: Και βάλε πριν συμβολέο, λέει 1,5 εκατομμύριο, συν 5% επίση μεταγραφή του. Όλα αυτά είναι 20 άρικο. Πού θα τα βρίσκε στον ΠΑΟΚ? Θα ήταν 5, θα ήταν 7,5. 7,5 με 20 είναι το 1/3 σχεδόν. Λοιπόν, και άλλο η προοπτική του ΠΑΟΚ, άλλη προπονητή.
6: Τώρα, εγώ αυτό δεν θυμάμαι τι που είναι. Λέει τώρα ο Πανάθας, ο Θανάσης ο Μιχόπουλος. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά των Τζιάνων, ευχαριστούμε. Ένας παιχταράς Γερμανός, ο Μιχ. Τι γίνεται το παλικάρι, ξέρεις?
7: Μιχ, έχει, τα έχει παρατήσει όλα.
6: Για ρίξε μία να δούμε.
7: Ασχολείται με άλογα. Μιχ.
6: Άντε ρε, έχει αγοράσει άλογα.
7: Νομίζω ναι.
6: Σαν τον Κυρμάκη το δικό μας. Λοιπόν, Βασίλης, τι λέει? Ερυθρόλευκη, καλημέρα από Λεωνίδιο. Πρώτο μήνυμα που στέλνει, καλώς στο Μπιλάρα, καλώς ήρθες. Από Ηράκλειο Κρήτης, ο Δημήτρης ο Αποστολάκης εδώ. Ο Γιώργος ο Βαρβιτσιώτης, κάτσε να δούμε, από Κόρινθο. Στο δρόμο για σπέτσες, για δουλειά, καλή εκπομπή. Και ο Χρήστος ο Πρίτσας, να δούμε, ο κύριος καθηγητής, τι λέει εδώ. Καλημέρα σε όλους, με νίκια εκάρα μας. Και λέει, θετική σε έλεγχο ντόπινγκ βρέθηκε 77χρονο που τερμάτισε πρώτη στη γονατιστή κούρσα προσκυνήματος που εξτήσει στην Τίνα. Κύριε Διευθυντά και κύριε Καθηγητά.
7: Έκλειψε. Λοιπόν, ο Μιχ.
6: Ναι, για πες.
7: Από τότε που ήταν ήδη ποδοσφαιριστής, σταμάτησε να παίζει μπάλα το
6: 2005. Γι' αυτό σου είπα, ψάξε, γιατί ενδιαφέρει για να δούμε τι γίνεται.
7: Σταμάτησε να παίζει το 2005. Από το 2001 είχε αρχίσει και ασχολιόταν επαγγελματικά με την εκτροφή και την προπόνηση και την ιδιοκτησία λόγων, αρχικά στη Γερμανία, στο Μανχάιμ και στη Φραγκφούρτη, μετά στη Γαλλία, από όπου μένει μόνιμα από το 2005 μέχρι τώρα. Τα άλογα του συμμετέχουν σε σημαντικές υποδρομίες. Ο ίδιος έχει κάνει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ασχολείται καθημερινά με όλο το project των αλόγων.
6: Το καλό είναι.
7: Εγκύμναση, προπόνηση.
6: Το καλό είναι να τα δίνει, για να μην παίζει, γιατί αν παίζει κιόλα έχει γκανιώτα ο τζόκο.
7: Και επίση τρέλα με τα άλογα έχει ο Γιώκητς.
6: Γιάννης από τη Θήβα. Όχι, ρε Γιάννη, μια απλή ερώτηση έκανα. Λοιπόν, άκουσε, ρε Γιάννη. Κρίση του Σουέζ, πόλεμο του 1956. Τα θυμάσαι τότε? Το Ισραήλ σε μυστική συνεννόηση με Άγγλους και μου φαίνεται Γάλλους, το σύμφωνο των Σερβών, ξεκινάει ένα πόλεμο. Και στη Λωρίδα της Γάζας, και μάλιστα πήγε και εναντίον της Αιγύπτου. Ήθελε να εθνικοποιήσει τη διόρυγα του Σουέζ, αν θυμάσαι. Λοιπόν, 3 χρονών ήμουνα το 67 που ξεκίνησε ο πόλεμος το Ισραήλ των 6 ημερών. Τι άλλο?
7: Η κατάληψη δυτικής όχθης.
6: Η ειρήνη στη Γαλιλαία. Τώρα που το θυμήθηκα. Με το Λίβανο. Πού είσαι, ρε Ζαρέ, τώρα να ακούς? Λοιπόν, άσε τώρα, τι να πρωτοθυμηθώ.
7: Παντού στο Λίβανο. Τώρα στη Τεχεράνη ποιος μπουκαρέ?
6: Άστα, Γιάννη.
7: Τι να μπουκαρέ.
6: Μην μου το πας, μην πας τώρα εκεί την εκπομπή. Άστο. Λοιπόν, Κοντέ, την Κυριακή 2 μηνύματα πάλι έθαψες. Ακούω 96-97 Ερασπόρ. Κάτσε εδώ, με εκπομπές επικοινωνίας, λοιπόν, τόσα χρόνια δεν υπήρχαν μεθυσμένοι. Μετά το Βοτζάκι, με εντολή άνωθεν, είχαν σκοπό να κλείσουν τις γραμμές. Λέει.
7: Ποιος τα λέει αυτά?
6: Ο Αντώνης ο Καραφλός. Όχι, Αντώνης ο Καραφλός. Ο Αποστόλης από το ΕΕ.
7: Καλά, εντάξει. Πήγαινε, ξύρισε λίγο το κεφάλι σου, ρε Καραφλός. Τώρα και σταμάτα και τώρα.
6: Ρε Καραφλός, δεν
7: από πούρδα σε πούρδα τώρα. Θυμάμαι τα μηνύματα που στέλνει. Εντάξει, άστο τώρα το παιδί.
6: Αποστόλη, στείλε μια φωτογραφία σου, να δούμε πώς είστε.
7: Μην είσαι και καμένος εγκέφαλος.
6: Καραφλός είναι το επίθετο, ρε.
7: Ό,τι και να λέγεται τώρα, να πάει ξύρισε το κεφάλι του. Εντάξει, μην ακούμε ό,τι θέλουμε.
6: Μικτές ή καθαρές απολευές για το εξωτερικό της φόρης πληρώνουν οι παίκτες?
7: Αυτό δεν ξέρω.
6: Παναγιώτη, όχι, περίμενε, ρε Χριστό, τα είπαμε. Στα περισσότερες χώρες τα συμβόλαια που γίνονται σε αθλητές σε μπάσκετ από ποδόσφαιρο, τουλάχιστον που κοιτάω εγώ και παλιά, η εφορία σου γράφει ότι παίρνεις, να πούμε, 1 εκατομμύριο ευρώ με την εφορία πληρωμένη, στο λέει το συμβόλαιο. Οι περισσότερες φορές η εφορία είναι πληρωμένη.
7: Ο 576 λέει, ρε παιδιά, πάλι δεν βγάζει τα μηνύματα με το Viber, δεν ξέρω, ρε φίλε.
6: Περίμενε, ρε φίλε, είναι τα request. Σταματήστε, έρχονται στα request. Σας το έχω πει, απλά τα αφήνω τελευταία. Α, πήγε παρά 10. Α, και κάνει να μου ανοίξει το request, δηλαδή το έχω πατήσει τόση ώρα που σας μιλάω, τώρα τα άνοιξε. Λοιπόν, έχουν έρθει 3 μηνύματα. Ο Παναγιώτης Αναούνης, 6:43. Ραφίνα τώρα λέει. Η νέα πρέσβυρα του Ισραήλ είναι η μεγαλύτερη αδερφή του Οφέρ Γιαννάη, 50, ιδιοκτήτη της Νόβελ Ένερτζι που κατασκευάζει λιακά πάνελ. Επίσης είναι ιδιοκτήτης Χάπουελ Τελαβίβ. Λοιπόν, ένα αυτό. Ο Θανάσης, ποιος ήταν αυτός που στείλε μήνυμα? Από το Μακριχώρι Καρδίτσας. Καλημέρα παιδιά. Λουκάκι, για τη σύνταξη που λες ότι θεμελίωσες, εγώ πήγα στη φάμπρικα στα 13,5 με ανήλικο ημερομίσιο, δηλαδή μισό, και βγήκα στα 60 με 13.000 ένσημα. Θεμελίωσα 3 φορές, αλλά λόγω να μην πήγα στα πίσω 55, 58 και τελικά 60. Πάλι καλά που πήρες, Θανάση μου, στα 60. Διότι με τις αλλαγές, αν δεν έχεις βαρέα, πας 62. Και ας είχες ξεκινήσει από 13,5. Και ο Κώστας, λοιπόν, τι λέει, Μπάγεβιτς, Ραβούσης, Κωστένογλου, Μανολάς, Κοντέ, σου λέει, για την ΑΕΚ μη λέτε ανακρίβειες. Από το 88 και μετά.
7: Τέσσερις δηλαδή.
6: Έχει και τουλάχιστον 8 πρώην παίκτες που πέρασαν πρώτοι προπονητές.
7: Ναι, για πες μου τους άλλους τέσσερις.
6: Δεν είναι, αυτοί είναι.
7: Αυτοί λοιπόν, τέσσερις είναι. Τέσσερις είπε και σου είπα για τον Πανθάκο 15.
6: Αυτό, α, ποιος είχε στείλει από αυτούς? Αυτά τα τρία μηνύματα έχουν αριστερή κουέστ. Λοιπόν, δεν σας έχουν μπλοκάρει. Ποιος έστειλε που λέει
7: δεν ξέρω, ρε φίλε, λέει ότι δεν το βγάζει.
6: Δεν σας έχουν μπλοκάρει.
7: Ένας φίλος εδώ, Σταύρος, λέει: αφήστε να λέει πρώτα τις ειδήσεις και μετά να φάσει το τραγούδι. Μην το κόβετε. Το τραγούδι μπαίνει για να κόβετε. Επειδή δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η σύνδεση, αν θα γίνει. Κανονικά είναι 6:30. Μπορεί να γίνει όμως 6 και 30 ένα. Λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Α, για να μην έχουμε ένα λεπτό κενό, περιμένοντας να γίνει σύνδεση που μπορεί να γίνει μετά από 20 δευτερόλεπτα, μετά από ένα λεπτό, μετά από 1,5, προσφώς έχει γίνει και μετά από 2 λεπτά. Βάζουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι προγραμματισμένο να είναι πιο μεγάλο από το διάστημα μεσολαβή, έτσι ώστε κάποια στιγμή με το που θα μπει να κοπεί εκείνη την ώρα. Να μην πέσει το νεκρό σημείο που
6: έτσι ακριβώς. Να ο κολλητός μου Τάκης ο Μπάκουλας από την Κυπαρισία που μένει τώρα. Παιχταράς και αυτός που θα σφαίρει στον
7: Δημάρχη. Παιχτούρα συμπαίκτης μας εδώ
6: πέρα. Ναι. Καλημέρα κύριε Κουμπάρη. Απόλαυση εκπομπή σα. Καλά έκανε ο Κωνσταντέλιας και πήγε στην Ντόρτμουντ. Θα κάνει μεγάλη καριέρα, λέει ο Λάζαρος από το Γκοζάνι, από το χωριό του Νίκου Νιόμπλια. Γαλατινή.
7: Ναι.
6: Θανάση Λιολιούσης, ο κύριος διευθυντής και εδώ πάλι κι αυτός, καλημερίζει. Και ο Βαγγέλης από την Τούμπα επίσης στέλνει την καλημέρα. Αυτά ήταν σε μηνύματα δικά μου. Άγγελος, τι ώρα είναι. Σχεδιάζουν αποχή και ανοησίες για την Πέμπτη που η ομάδα παίζει την πρόκρισή της και έχουμε την υπόλοιπη ομάδα που δεν φταίει σε τίποτα για τις κόντρες τους για τα προεδρυλίκια. Λάθος η μεταγραφή με τον τρόπο που έγινε, όχι όμως το ότι έγινε. Με το καλό όλοι στην Ευρώπη, λέει ο Άγγελος.
7: Ένας άλλος φίλος λέει ότι γενικά όταν φεύγουν αγαπητοί φίλοι, δεν υπογράφει το μήνυμά του, αγαπητοί παίχτες όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, πάντα δημιουργείται ένα σοκ στην εξέδρα και βλέπουμε ότι έχουμε αντιδράσεις μέχρι και ανθρωποφαγίας και θυμίζει μερικά παραδείγματα π.χ. του Φίγκου που λέει εδώ πέρα ότι όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα να πάει στη Ρεάλ είχε σοκαριστεί ο κόσμος και τον υποδέχτηκε μετά με γούρνο κεφαλή του είχαν πετάξει κάτι τέτοιο και ένα μπουκάλι ουίσκι. Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό, είναι ένα σοκ όταν φεύγει και ειδικά πηγαίνει σε αντίπαλο, άμεσα αντίπαλο, δημιουργείται ένα σοκ. Τώρα βέβαια η απόσταση Ντόρτμουντ Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη. Αλλά για πολύ κόσμο δεν είναι εύκολο χώνευτο αυτό.
6: Ο Βυσαρίωνας, καλημέρα από Τζαμάικα.
7: Έλα ρε Βυσαράκο μου.
6: Δεν λέει το Λουκάκι, αλλά για μένα είναι. Στον Ολυμπιακό Γαρίτσας έπαιξαν αυτοί που λες. Εννοεί για μένα. Ο Πετρόπουλος έχει πέρασει από Ολυμπιακό Λουτρακίου. Πες τα Χριστά, γιατί τρώμε χρόνια χόρτο στον Παναθηναϊκό. Πολλά παραμύθια είπε ο Λίμπε και τα φάγανε όλοι. Λέει ο φίλος μας ο Βυσαρίωνας, εκεί από το Μεγανήσι. Αυτή είναι η Τζαμάικα.
7: Όχι, το πετάει ο άλλος. Και μετά δεν το φιλτράρεις εσύ. Αυτό που ακούς. Φιλτράρε το ρε φίλε. Για σκέψου. Έχει δίκιο. Μήπως είναι κάτι άλλο. Μήπως δεν είναι έτσι. Μήπως να το ψάξω να βρω κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ότι σου λέει ο άλλος δεν και καλά αυτό είναι παπαλά. Το καταπίνω και προχωράω. Και το κάνω και δεδομένο.
6: Ρε φίλε.
7: Να παράγω.
6: Εντάξει. Ρε Εστερχάση, πού είσαι, ρε, τι έγινε, ρε, αυτή η προβατίνα ιστήρα, ρε, θα την πάμε. Να το, σε εμφανίστηκε, πρώτο μήνυμα που στέλνει. Είναι από τους πολλούς. Άκου. Καλημέρα από Οικουμενίτσα, εδώ Εστερχάζη. Ρε φίλε, πώς τη βλέπετε την
7: Εστερχάζη. Μάρτον Εστερχάζη. Παιχτούρα μεγάλη και άκη πάντα.
6: Κάτσε ρε φίλε, πριν 3 χρόνια που καθόμαστε μαζί και τρώγαμε. Λέει έχω κρατήσει μια στήρα προβατίνα και τα λοιπά. Μόλις χρονίζει είναι έτοιμη Λουκάκη. Τι έγινε Κωστή, πού είσαι ρε. Καλημέρα, καβαλέ κάνω, εντάξει. Ωραίας είσαι. Δέλας Μανολάς, Σαβεύσκη, Βλάχος, Δόνης. Συνεχίζουν.
7: Ο Σαβεύσκη πρώτος προπονητής στην ΑΕΚ.
6: Δεν θυμάμαι, το Σαββέζι δεν θυμάμαι. Δόνι, Βλάχο,
7: Μανολάς, ναι, οι περισσότεροι. Ναι, οι περισσότεροι για 2 μήνες. Αλλά εγώ δεν
6: εντάξει,
7: έβαλα.
6: Δεν, πήζει,
7: δεν έβαλα εγώ την ΑΕΚ στην κουβέντα. Τον Ολυμπιακό κύριος έβαλα στην κουβέντα. Γιατί όλα αυτά.
6: Όχι, είπαμε και για ΑΕΚ, για ΠΑΟΚ.
7: Τα βασικά τα σπρώχνανε δημοσιογράφοι που ήταν του Ολυμπιακού φάσματος. και είχαν περάσει με κάποια άρθρα που τα παίζανε με κάτι τίτλους να, ότι ο Παναθηναϊκός μαμούσο του και τσιμπάγανε. Δικοί μας και αρχίζανε. Χωρίς να σκέφτεται ποτέ.
6: Κάτσε, έλα, γιατί θα τελειώσει. Και κλείνει ένα ωραίο μήνυμα ο Κώστας Όντρος. Κάποτε λέει πριν 30 χρόνια σε ένα μάτσο τα φάρσα, αλλά κάτσε. Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Για τοπικό πρωτάθλημα, τέξει ομάδα σε ένα σχολείο των Φαρσάλων με μια ομάδα για το Β τοπικό. Ο φίλος που έπαιζε ήταν γύρω στα 55 με φαλάκρα και τον έβριζαν οι ντόπιοι. Γέρο, το σπίτι σου κτλ. Στη ΣΥΤΑ έξω ήμασταν και ήρθε να μας κάνει παράπονα. Μας λέει ρε εσείς, μου βρίζουν το σπίτι. Και πετάγεται ο φίλος μου που ήταν δίπλα και του λέει άσως να το βρίζουν. Μήπως είναι δικό σου νοικιασμένο τόκης. Και πέσαν όλοι στο πάτωμα κλαίγοντας.
7: Ωραίος απέκτης.
6: Λοιπόν, καλημέρα στο Θανάση στο Λιονύση, λέει ο Γιάννης ο Κιτσιόνης. Και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Άντε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Θέλω
7: 10 η ώρα, παιδιά. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Μακάρι να πάμε.
6: Να πάρουμε καλά και τους πόντους, γιατί είναι και πολύ.
7: Έχει χρυσή ευκαιρία. Έτσι, χρυσή ευκαιρία να.
6: Όχι, κλείνω, ρε, αφήνει τα δελτία.
7: Να περάσει, αρκεί να μην αγχωθεί και να παίξει το παιχνίδι της.
6: Αύριο θα λείπω εγώ με τον Κριστάρα. Θα είστε, γράφετε του εκεί μηνύματα. Θα είναι εδώ στο Viber, ρίχτε το Ολυμπιακή, θα τα διαβάζει.
7: Ευχαρίστω. Η αγαπημένη μου συνήθεια είναι αυτή. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων, χαμογελαστή όπως πάντα, γεια σου Ματίνα μας. Ο Δημήτρης Λουκάκιος, ο Κρυστάω κοντός στα μικρόφωνα της Ελασπόρ. Ακολουθεί τώρα σίγουρα Δρυμόνας πρέπει να είναι, αλλά είναι μόνος του.
6: Δρυμόνας
7: είναι. Είναι με παρέα, δεν ξέρω.
6: Μόνος του. Τώρα εγώ το πρόγραμμα.
7: Ωραία, χάπια.
6: Πάμε.
5: Είμαστε very, πώς το λέτε εδώ εσείς, χολοσκασμένες.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Έτοιμη αισθάνεται η ΑΕΚ να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση της χρονιάς, την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Θα πεθάνουμε στους δύο αγώνες μας με τη Λεύσκη για να πετύχουμε αυτό το σπουδαίο στόχος μας. Αξίζουν οι παίκτες με αυτή την εμπειρία, υποσχέθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας για την απόψινή πρώτη αναμέτρηση με την βουλγαρική ομάδα στο γήπεδο Βασίλ Λεύσκη της Σόφιας. Είμαστε σε θετική πορεία και θα έχουμε την υποστήριξη τουλάχιστον 30.000 φίλων μας, ήταν τα λόγια του Ισπανού προπονητή της Λεύσκη, Χούλιο Βελάσκετ. Πάνω από 1.500 εκδρομές θα έχει στο πλευρό της η ΑΕΚ στον αγώνα που θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Cosmote Sport 2. Συμβόλαιο 4 χρόνων υπέγραψε στην Ένωση 28χρονος χάφ από την Ονδούρα Κέρβιν Αριάγκα με αντάλλαγμα 3 εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανική Λεβάντε. Ο Αριάγκα πήρε τη θέση του Σαχαμπό στην Ευρωπαϊκή Λίστα της Ένωσης. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ ανέβασε ο Ολυμπιακός την προσφορά του στην Τουλούζ για να πετύχει, όπως όλα δείχνουν, την απόκτηση του 26χρονου χαφ Κρίστιαν Κάσερες, που είναι και ο αρχηγός εθνικής Βενεζουέλας. Με ανάλογο αντίτιμο οδεύει προς τον Πειραιά και ο 23χρονος επιθετικός μεξικάνικης Σίβας Αρμάντο Γκονζάλες. Ψηλά στη λίστα του με τη Λίμπαρ βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ της Τζιρόνα, Μπράιαν Χιλ. Ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ τον πόνους μεταγραφής που εισέπραξε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τη μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι στην Μπορούσια, είναι μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε μαζί. Ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα, ήταν το πρώτο μήνυμα που έστειλε ο 23χρονος Έλληνας διεθνής στους φίλους του γερμανικού κλαμπ. Ως αντάλλαγμα ο ΠΑΟΚ παίρνει από την Ντόρτμουντ το 17χρονο χαφ Χρήστο Γιάννη Κόστογλου. Την πρώτη προπόνηση στην Τούμπα έκανε ο Σενεγαλός επιθετικός που αποκτήθηκε ως δανεικός από την τουρκική Σάμτσουτ. Με γκολ του Φατιγκά και αυτό γκολ του Αναστασόπουλου, ο Άρης νίκησε 2-0 την ανακαίνιση Καρδίτσα στο ουδέτερο γήπεδο του Μακεδονικού και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Τετραετές συμβόλαιο με τους κίτρινους θα υπογράψει ο Βρετανός αριστερός μπακ ο Μα Ρίτσαρτς που αποκτήθηκε από την Νότιγχαμ. Θέμα χρόνων η επιστροφή του Μανού Γκαρθία από το Κάνσας με κόστος 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Άρη. Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε και ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος, κερδίζοντας εκτός έδρας τον Ηρακλή με 3-1. Σκόρ των Θεσσαλών ήταν η Κάτσικα, Σαουμπί και Τζόκα, ενώ ισοφάρισε προσωρινά για τον Γυραιό ο Κούστα. Πρόκριση και για την ΑΕΛ επίσης με 3-1 στην έδρα της Καλλιθέας. Σήμερα θα γίνουν ακόμη δύο αγώνες της υποκλινωτικής φάσης. Ατρόμητος Πας Πύργος στις 7, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 9, αμφότεροι σε μετάδοση της Era Sport. Ο αγώνας Λεβαδιάς θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Θυμίζουμε ότι έχουν προκριθεί απευθείας στην League Phase οι 5 ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η φανέλα του Ατρομήτου θα φορέσει φέτος ο 31 ετών Σενεγαλέζος goalkeeper Σενί Ντιένγκ που έμεινε ελεύθερος από την αγγλική Middlesbrough. Τον 35χρονο Αμερικανό power forward Derrick Williams απέξει η ΑΕΚ ποντάροντας στην τεράστια εμπειρία από το NBA αλλά και στις ευρωπαϊκές ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2022-23. Στην Ελλάδα έφτασε και ο 24χρονος Αμερικανός center Nelly Junior Joseph που αγωνιζόταν στη γαλλική Strasbourg. Για τον Άρη δε στη χώρα μας ο 28χρονος Γκάτ Ματ Μόργαν που αγωνιζόταν στη Virtus Bologna, ενώ από την Καρδίτσα στον Ηρακλή κατέληξε ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ Νόα Χόρλερ. Αγνώριστη Μαρία Σάκαρη μετά τον νικηφόρο πρώτο σετ με 6-4 ιτήθηκε από την Ίγκα Σβιόντεκ 6-1-6-1 στα υπόλοιπα δύο και αποκλείστηκε από την φάση των 16 στο Masters του Σινσινάτη. Εκτός μάχη στο ίδιο τουρνουά και ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ήττα 6-3-7-5 από τον Καναδό Αλιασίμ. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028 στο Πόλο Ανδρών θα διεκδικήσει η χώρα μας σύμφωνα με χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Από 7 χρόνια στη Manchester City, ο 30χρονος Ρόδρι, MVP του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, επέστρεψε στην Ισπανία για να φορέσει πια τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Η City μάζεψε από αυτή την μεταγραφή 75 εκατομμύρια ευρώ και προσθέτοντας ακόμη 25 εκατομμύρια ευρώ, απέκτησε από τη Λίλ το 19χρονο μαροκινό χαφ Αγιούμ Μπουαντί. Τέλος, hat-trick σε διάστημα 7 λεπτών πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο εκτός έδρας 7-0 της Μπενφίκα επί της Κάζα Πία για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Είμαι στη Λάρισα, 1987. Όλοι οι φαντάροι της πόλης άκουγαν Bon Jovi τότε. Αυτό τον τρίτο κατά σειρά δίσκο που όμως έμελε να γράψει ιστορία με τραγούδια σε και αυτό που ακούσατε, το... Έλα!
1: You give love a bad name.
0: Έτσι, και ποιο άλλο, αυτό...
1: Living on a prayer.
0: Πάμε, τι ωραίος είναι, announcer. Και χάρη σε αυτό το δίσκο κατάλαβαν πόσο μεγάλη επίχυση έχω στο κοινό και άρχισαν τα live και έγιναν ένα από τα top live συγκροτήματα των 80's.

0: Άνετα μας βλέπω και τους δύο να ταξιδεύουμε στο επόμενο tour.
1: Γιατί κάνουν ακόμα?
0: Για να δω. Ναι, είναι υγεία active λένε, αλλά δεν ξέρω πότε είναι τελευταία φορά. Θα το βρω.
1: Που τούρεψαν.
0: Που τούρεψαν.

0: καλέ, είμαι σε τούρ αυτή τη στιγμή. Αμάν, χαμπάρι δεν πήραμε. Ξεκίνησαν τον Ιούλιο.
1: Από πού?
0: Στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη.
1: Και πού θα πάνε το επόμενο?
0: Κάτσε, περίμενε. Μετά έχουν Λονδίνο, λέει, Δουβλίνο, Εντιμβούργο.
1: Πότε είναι το Λονδίνο?
0: The Forever Tour. Έλατε, καλέ, είναι σε περιοδία. Είναι πως τελείωσε, γιατί είμαστε τώρα και 18 Αυγούστου, 26 Ιουλίου ξεκίνησε. Και Bruce Springsteen σε ένα από τα σοου. Δεν το πιστεύω.
1: Λονδίνο πότε είναι?
0: Τώρα, μπαίνω στην επίσημη στο σελίδα, περίμενε.

0: Αναρωτιέσαι. 28 του μήνα στο Εδιμβούργο. Έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Έχω πάει, είναι υπέροχο. Και 30 του μήνα στο Δουβλίνο.
1: Ναι.
0: Και μετά 3 Λονδρέζικες στο Wembley. 4, 6 και 9 Σεπτέμβρη.
1: Πάμε.
0: Ticket and event information αμέσως από κάτω.
1: Πάμε.
0: Φύγαμε.
1: Έχω άκρη για Λονδίνο.
0: Έχουμε διαμονή, ε. Αμάν, αμάν, αμάν. Έχουμε και άδειες, ελεύθερες. Έχω αφήσει. Έχω μια εβδομάδα έχω λείψει όλοι και όλοι. Πάνω που ρώτησε παιδιά όλα τα πρόσφατα, τουρεύουν οι Bon Jovi. Όχι, αρχικά ρώτησες αν είναι ενεργοί.
1: Αν είναι ακόμα σε tour. αν τουρεύουν ακόμη.
0: Και βγάλαν και δίσκο. Απ, να και ο Μπρους. Λες να είναι, να το πετύχουμε κάπου. Πρέπει να βρω τον Μπρους. Δεν έχω βρει ακόμα σε ποια θα εμφανιστεί ο Μπρους.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτή η κοπέλα έτσι. Άκουσε Μπρους, άκουσε Μπρους. Είναι μαζί με τον Μπρους και ανέβασε Μπρους, ρε παιδιά.
0: Ματίνα Κανελοπούλ, limited.

0: Ο Glory Days, εντάξει, είναι η πρώτη tour μετά την επέμβαση που έκανε ο Bon Jovi στις
1: φωνητικές
0: χορδές. Ναι, ναι, ναι, που πουθενά άλλος. Θυμάσαι πιτσιρίκια, βγάζαν τις αμυγδαλές και μετά έβλεπες το πιτσιρίκι και είχε άλλη φωνή όταν αφαιρούσε τις αμυγδαλές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή από χοντρή γινόταν λεπτή αυτό είναι.

0: Θα σε στενοχωρήσω. 4% των εισιτηρίων έχουν μείνει για το Εδιμβούργο, 28. 2% για το Λονδίνο, Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Μάλλον μοιάζουν τελειωμένα τις Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου. Και 2% έχουν απομείνει για τις 9 του Σεπτέμβρη.
1: Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να είναι των 1.800 λιρών το κομμάτι.
0: Περίμενα να σου το πω και αυτό.

0: Τι λες τώρα, τι λες τώρα, έχει 121 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Το φθηνότερο.
1: Εντάξει. Δεν το λες και...
0: Τι λες καλέ, τόσο θα είχαν και εδώ. Τόσο θα είχαν
1: ναι.
0: εδώ.
1: Μη σου πω και περισσότερο θα είχαν εδώ.
0: Μη σου ναι. πω και εγώ. Ναι. Βέβαια με τα 121 είναι ζήτημα να τους βλέπεις. Γιατί είναι σχεδόν στην ευθεία.
1: Μια χαρά τους βλέπεις.
0: Μια χαρά, έχω καλό μάτι εγώ.
1: Μια χαρά τους βλέπεις και είναι μάτι. Και πολύ καλό το. Δεν είναι το Wembley, είναι περίεργο που και να κάτσεις
0: ναι.
1: Και ψηλά να κάτσεις δηλαδή πες, και στο πάνω διάζωμα.
0: Πες κάτω, στα 181, στην πίστα.
1: Συγγνώμη, σκηνή είναι 180.
0: Έχει και 255.
1: Ποια η διαφορά?
0: Είναι μπροστά.
1: Ακουμπάς το κορδόνι του Μποντζόβι, σηκώνεις το χέρι και πιάνεις τη φτέρνα.
0: Το ακριβότερο που αν θέλεις να είσαι Ιλουμινάτη, σιγάρες, 514 εδώ στο πλάι. Όχι, δεν τα δίνω. Δεν τα δίνω.
1: Ποιο, ναι, ξέρεις
0: δεν
1: γιατί.
0: Δεν τα δίνω.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί θα έχεις και αυγά με μπέικον, θα έχεις και,
0: και τσάκ. Χωρίς το μπέικον και τα αυγά είναι 281. Αυτοί εδώ πάνω με τα 167 έχουν και αερόστατο για να μετακινηθούν.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν έχω πάει Wembley, ούτε στο παλιό δηλαδή, ούτε στο καινούριο. Η πρώτη μου επίσκεψη σε ξένο γήπεδο 1980 ήταν το τότε Highbury. Τότε Highbury.
1: Εγώ είχα πάει στο τελευταίο παιχνίδι του παλιού Wembley,
0: ναι.
1: Το United Newcastle τη χρονιά του Treble. Το 2-0 της United, τρεις μέρες πριν τη Βαρκελόνη. Και εντάξει, έχω πάει τα δύο τελευταία χρόνια στους τελικούς.
0: Τώρα θα ακούνε κάτι ακροατές ότι ο Δερμόνας πήγε σε αγγλικό γήπεδο το 80 στην πρεμιέρα, την πρεμιέρα ενός στο Λονδίνο του αείμνηστου Kevin Keegan και του Charlie George. Γι' αυτό πήγα σε αυτό το μάτς, για να δω τον Kevin Keegan και θα λένε καλά, ακόμα δουλεύει αυτός. Τώρα ξένοι πληγές έκανε Λοπούλο, καταλαβαίνεις. Τώρα έβαλε Euro.
1: Και πού να σας πω ότι το 80 ήταν και 35 χρονών ήδη.
0: Μαθουσάλα με έκανες. Ήμουνα ακριβώς 15, έτσι για να σε βοηθήσω. Ακούμε παιδιά το μόνο συγκρότημα που έπρεπε να έχει έρθει στην Ελλάδα και δεν ήρθε ποτέ, τους Euro. Το έχουμε πει αυτό, ε.
1: Για ποιο λόγο.
0: Αυτό είναι ιστορική ανακρίβεια. Καλά πλάκα κάνεις.
1: Α, για το Final Countdown.
0: Με ρωτάς τώρα.
1: Α, γι' αυτό. Α, οκ, οκ.
0: Δηλαδή το 88 έπρεπε να ακυρωθούν όλες τις συναυλίες και να αντικατασταθούν από τους Europe.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις πόσα εκατομμύρια θα βγάζαν τότε αυτοί.
1: Εντάξει.
0: Τόσες δραχμούλες θα γεμίζανε που δεν θα ξέρουν τι να τις κάνουν. Εδώ λυκνίζονταν παππούδες και γιαγιάδες με το Final Countdown.
1: Δεν τα καταλαβαίναν όμως.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν καταλαβαίναν.
0: Λυκνίζονταν, είπα, δεν τραγουδούσαν κιόλας. Άμα δεν έχει πια μέσα το τραγούδι.
1: Εννοώ.
0: Και αϊτό.
1: Καθότανε. Αυτόν τον καθιστώ έτσι, όχι τον άλλο.
0: Τότε υψωνότανε.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Αυτό ότι δεν είναι θέμα να λυκνιστείς, να καταλάβεις τους στίχοι.
0: Εντάξει.
1: Απλώς,
0: το ρυθμό.
1: Ακούγαν το ρυθμό, λέγανε «Α, η εθνική!»
0: Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ να σου πω την αμαρτία μου, το σφάλμα μου. Ένα σωρό τραγούδια, ούτε που μελετούσα τους στίχους, να τους μάθω. Μου αρκούσε ο ρυθμός, κατάλαβες τι λέω.
1: Εντάξει.
0: Δεν καθόμουν να μελετήσω.
1: Εξαρτάται και από το συγκρότημα. Άμα...
0: Σωστό.
1: Έτσι, τώρα εντάξει.
0: Αν άκουγες Ζέπελ τώρα, δεν ψάξεις τι λένε.
1: Εντάξει, όχι τόσο πολύ στου Ζέπελ, ενώ στου Φλόιντ, ας πούμε. Τώρα, αν ακούσεις το.
0: Φλόιντ, συγγνώμη, αλλά δεν χρειαζόταν. Μου έπαιρναν τα μυαλά έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει. Αν το συνδυάσεις και όλα σας θα παίρνουν περισσότερο.
0: 1988 στο ΆΚΑ.
1: Από εκεί το έπαθες.
0: Ναι.
1: Με τα μυαλά.
0: Από το 88 στο ΆΚΑ. Ναι. Όπου είχα...
1: 88-89 ήταν αρεσιλία.
0: Εντάξει, δεν βάζω στοίχημα. 88-89 ήταν.
1: Γιατί
0: που πέναγαν τα γουρούνια από πάνω μας. Είχα κρυμμένο εδώ το φλασκί με το ουίσκι. Είχαμε όλη παρέα κρύψει ουισκάκι μέσα σε αυτά τα μεταλλικά, ξέρεις τα ωραία.
1: Ναι, ναι, που το διατηρούν κιόλας.
0: Ναι, έτσι.
1: Εκεί ήταν που χάιδευα κορδόνι.
0: Όχι, εγώ ήμουν κερκίδα.
1: Εγώ έχω
0: θέλαμε,
1: πάει...
0: θέλαμε το ύψος. Είμαστε μαθημένοι από τα μάτς. Κοίτα, στο ΆΚΑ είμαστε μαθημένοι από τα μάτς. Ότι δεν μπορεί να είσαι χαμηλά, πρέπει να είσαι λίγο ψηλά, να τα βλέπεις πιάτο.
1: Εμείς είχαμε πάει 3-4 ώρες πριν.
0: Είχες πάει ποτέ, συγγνώμη. Σαν θεατής είχες πάει ποτέ στο ΆΚΑ χαμηλά. Μου είχε τύχει. Δεν έβλεπα. Δεν καταλάβαινα. Χάλια. Ολυμπιακός Κραϊόβα, το θυμάμαι. Δεύτερη σειρά. Ο Χριστός.
1: Όχι, όπως... τόσο χαμηλά δεν έχω πάει.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Τόσο χαμηλά, όχι. Από 10-12 και πάνω. Δηλαδή στα μέσα του κάτω διαζώματος. Στο
0: δεύτερη
1: μέσο.
0: Σειρά. Μαρτύριο. Δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Ποιο ήταν με την Πεφνίκα, ήταν.
0: Με την Πεφνίκα.
1: Με την Πεφνίκα.
0: Αυτή που έβαλε χθες 7 και ναι, ο Παπαδάκης
1: έβαλε 3.
0: Ο Παπαδάκης έβαλε 3 μέσα σε 7 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και assist πριν. Πριν σκοράρει, έχει κάνει και assist. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Δεν γλιτώνεις από τη Ματίνα. Κατά τα άλλα είναι η αθλητική εκπομπή. Γκόλα τα αποδυτήρια.

0: Είχε δίκιο ο Μιχάλης, όπως πάντα. 31 Μαΐου του 1989 ήταν η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από τους Pink Floyd. Οι ένδοξες στιγμές που γράφει και ένα κείμενο.
1: Ένδοξες όντως.
0: Της ιστοσελίδας Rock Rooster.
1: Σου λέω 3,5-4 ώρες με την ώρα που ανοίξαν οι πόρτες. Είμαστε εκεί. Και σπριντ, φίλε. Σπριντ για να προλάβεις να φτάσεις. Και εντάξει, τότε είμαστε και νεαρούλιδες. Δουλεύαν τα σπριντ, τώρα δεν υπάρχει σπριντ, ούτε πριντ δεν υπάρχει.
0: Και σπριντ είχαμε τότε και καβαλάγαμε και κάγκελα τότε.
1: Και είχαμε φε...
0: Κάναμε και άλλες αμαρτίες.
1: Είχαμε φτάσει, φίλε, κάτω από τη σκηνή ακριβώς.
0: Α, ναι, ναι, ήσουν μέσα.
1: Ναι, κάτω από τη σκηνή. Σου λέω, κορδόνι. Ρότζερ, hello.
0: Πάμε να σου ακούσουμε.

χειρονομία που αντάλλαξαν Νικόλας Προμιάδης και Μιχάλης Λαδόπουλος μου θύμισε ότι αυτή η συναυλία του 89 ήταν στο πλαίσιο του δίσκου A Momentary Lapse of Reason. Έτσι ήταν και η χειρονομία.

0: σκέψου. Ναι. Το εισιτήριο του 89 για Pink Floyd, το μεγαλύτερο συγκρότημα που είχε πατήσει μέχρι τότε το πόδι του στην Ελλάδα, και νομίζω μεγαλύτερο δεν υπήρξε και ποτέ άλλοτε κάποιο στη θέση του δηλαδή, ήταν σημερινά χρήματα 50 ευρώ.
1: 3.500. Και λιγότερο από 50.
0: Ναι, περίπου. Ναι.
1: Σκάρτα.
0: Δηλαδή είχαν εμφανιστεί, μέχρι τότε πολύ ωραίο αυτό το κείμενο που βρήκα, είχαν εμφανιστεί συγκροτήματα που είχαν ξεσηκώσει την πρωτεύουσα, όπως οι Πολίες, ο Γκάλαχερ εκείνη, Παναγία μου, τραγική στην κατάληξη της συναυλία.
1: Καλά, τραγή δεν ήταν.
0: Έλασε.
1: Περιπετειώδης
0: ήταν. Εντάξει, okay.
1: Επεισοδιακή ήταν.
0: Τόσες τραυματίες υπήρχαν. Ο άλλος νόμιζε ότι θα πεθάνει πάνω στη σκηνή.
1: Ποιος?
0: Ο Ρόρι, δεν θυμάστε.
1: Στο ταξί νόμιζε. Στο ταξί νόμιζε. Που ήμουν από βενζίνη. Φεύγοντας από τη Φιλαδέλφια.
0: Θυμάμαι τη φράση, έχει καταγραφεί. Υπήρχε το Rock in Athens το 85, η Iron Maiden το 88. Τα Live Aid και τα λοιπά. Αλλά Pink Floyd όχι, ήταν το κάτι άλλο.
1: Είχαν έρθει και Stones.
0: Και ας ήταν, οι Stones είναι μια άλλη περίοδο, και ας ήταν χωρίς πλέον τον Roger Waters.

0: Όλα τα κομμάτια της συναυλίας έχω εδώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
1: Ε, το Wall ήταν ολόκληρο.
0: Με τη σειρά. Όχι μόνο το Wall. Είχε και Pigs, είχε πάρα πολλά. Βέσαι. Είχε Wish You Here. Τι λες τώρα. Dark Side of the Moon είχε όλα τα είχε. Ήταν τρομερή σύνθεση τότε.
1: Γιατί το Wish You Were Here δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε και εγώ τα θυμάμαι όλα τα τραγούδια, αλλά έχω εδώ πέρα την λίστα ολόκληρη. Και τελείωσε με το πιο αγαπημένο μου τραγούδι, το Comfortably Numb. Και είναι που έμαθαν τότε οι Έλληνες και τα εφέ.
1: Τελείωσα με την πτώση του τείχους, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά το
0: δελτίο πολιτικών ειδήσεων, το οποίο ελπίζω να μην αναφέρεται στο τείχους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Σαλαμίνα, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά, ένας νεκρός. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε.

0: Εντάξει, να διορθώσω εγώ το κείμενο που διάβασα. 3.500 δραχμές σε... Αυτό ήταν η διαφορά μας. Σήμερα είναι λίγο πάνω από 10, αλλά κάνει την ισοτιμία.
1: 3,40 και 75 τώρα
0: ήταν,
1: το θυμίζω.
0: Ναι, ήταν η ισοτιμία.
1: Δηλαδή άρα το 10 ήταν... ευρώ ήταν 3,400. 5 ευρώ πες, 11,5
0: ευρώ. Αλλά κάνει και την σύγκριση με τις εποχές. Την αναγωγή με τις εποχές. Ναι, όντως οι τιμές του 89 δεν μπορεί να συγκριθούν έτσι με το 2026. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή όλα από τα αποδυτήρια. Να θυμηθούμε τις συστάσεις. Επειδή φεύγει η Ματίνα Κανελοπούλου και την αποχαιρετούμε και καλωσορίζουμε τον Νικόλα Ψωμιάδη στην κονσόλα των ήχων. Καταλάβατε ότι είναι ο Μιχάλης Λαβόπουλος.
1: Με το πομολάκι φεύγει η Ματίνα Κανελοπούλου και ήρθε ο Κοτσίδας.
0: Το καταλάβατε ότι είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο, η Λία Δημόνα στο
1: αυτό
0: άλλο.
1: Δεν το καταλάβατε.
0: Era rock. Τη βάφτισε κάποιος στην εκπομπή.
1: Καλό.
0: Καλό, πάρη μου, καλό, καλό.
1: Καθόλου άσχημο.
0: Και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 με αυτό το αυγουστιάτικο στυλάκι. Πρώτη ώρα ελεύθερο, ποδόσφαιρο και μετά σύστημα 3-5-2. Τα λέω καλά.
1: Απολύτως, προχώρα.
0: Περιέργος. Ναι. Ναι. Μου έδωσε μπόνους. Κανονάκι δηλαδή, όπως λέγαμε στην παλιά εποχή. Και εσείς συμμετέχετε, ξέρετε πως συμμετέχετε γιατί το έχω δει τώρα τι έχετε κάνει, αλλά τέλος πάντων για αυτούς που δεν θυμούνται μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160, εκεί θα γράψετε με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Σπορ, θα αφήσετε ένα κενό και μετά θα προσθέσετε το μήνυμά σας ή θα πάτε στα Messenger, Mike Λαδόπουλος. Πάντα διεθνής η γλώσσα του, η Ηλίας Δερημόνας ο ταπεινός Έλληνας και η άλλη επιλογή είναι ταπεινός και φτωχός πλέον Έλληνας,
1: έτσι
0: θα τα λέμε και αυτά, και η άλλη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr. Τον Χρήστο τον πήγε στη συναυλία η θεία του. Πρέπει να ήταν μικρός για να πάει ασυνόδευτος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ε?
1: Και για να τον πάει η θεία του, πάνω απ' όλα ήταν ροκού η θεία.
0: Εννοείται. Έχουν έρθει όλοι οι γλωσσοπλάστες σήμερα στην εκπομπή.
1: Yeah, yeah.
0: Ο Ευστάθιος. Είμαι ροκ εφηβιώθεν.
1: Είδες που με βρίζεις όταν λέω κανένα τέτοιο περίεργο, έτσι όπως το, την άλλη φορά είχα πει τη σκίζει αυτό το τραγούδι. Έλα σε παρακαλώ.
0: Να τουρέψουν, είπες προηγουμένως.
1: Ναι, να τουρεύουν ακόμα, ναι. Δρυμώνα, σε παρακαλώ, δεν κάνω να λέμε τέτοια πράγματα.
0: Ποιος ακούστηκε προηγουμένως και ο Στάθης τον εξέλαβε ως βλαχόρο. Κατάλαβα, ποιος ακούστηκε.
1: Τι εννοείς. Α, μήπως που λέγαμε για το Europe ότι... Και ο παππούς και η γιαγιά λυκνίζουν και πετάχτηκε. Και μου βγήκε εμένα να λυκνίζουμε παιδάκι με του Europe αυτό.
0: Όχι, είναι ο Bon Jovi λόγω του τρόπου ομιλίας του. Μιλάει βλάχικα.
1: Αυτό εννοεί.
0: Ναι, ναι, ναι, επειδή είναι βλάχικα τα αμερικανικά του.
1: Για την βλαχορόκ εκείνη την εποχή λέγαμε αυτή
0: όχι,
1: την.
0: Όχι, λόγω της προφοράς του Bon Jovi.
1: Μονό.
0: Φαντάζομαι, Στάθη, αν έχεις ένσταση. Αν έχεις κάτι
1: γιατί
0: διαφορετικό.
1: Θυμάμαι εμείς οι μεγαλοκοπέλες όταν μιλάγαμε, έλα παιδιά, αυτό είναι βλαχορόκ. Ναι. Και εννοούσαμε αυτού του είδους πέραν των super groups, ας πούμε Zeppelin, Purple και τα λοιπά. Ό,τι καινούριο έβγαινε. Έλα τώρα μωρέ πάω να ακούσω Europe τώρα το βλάχο rock.
0: Αχ καλέ, σε βάζει στη θέση του ο Παναγιώτη. Στη θέση σου ο Παναγιώτης.
1: Τι έκανα.
0: Κάτσε του λέω. Θες να πας λέει συναυλία Bon Jovi. Πρόσεξε όμως. Ή 4 θα επιλέξεις ή 9 Σεπτέμβρη. Γιατί στις 6 αρχίζει Super League 2. Πανιόνιος. Σωστός. Σωστός, ή μπρος θα πας ή πίσω, όχι έξι.
1: Γιατί, για ποιο λόγο.
0: Σε περιμένει ο Πανιόνιος. Πώς θα
1: πιστεύει,
0: ποιος
1: περιμένει.
0: Θα μεταδώσει, μωρέ.
1: Αν παίζει έξω, ποιος θα μεταδώσει.
0: Αν, πάλι εσύ.
1: Εγώ, ναι, α, καλά, ναι, σίγουρα.
0: Ο οποίος Παναγιώτης νόμιζε ότι άκουγε βάσει τραγουδιών τον κόσμο. Ότι συντονίστηκε με λάθος σταθμό. Αλλά ο κόσμος δεν παίζει τέτοια τραγουδιά.
1: Όχι, αυτό θα έλεγα και εγώ. Ναι, δεν παίζει τέτοια.
0: Το Zeppelin παίζει τέτοια.
1: Ναι.
0: Το Zeppelin.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος λέει ότι είμαστε το καλύτερο δίδυμα της Ερασπορ. Μέχρι να ακούσει καμιά κουβέντα για την ομάδα του. Εκεί θα την τοθεί λιγάκι. Αλλά δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Βλέπω τα προηγούμενα μηνύματα.
1: Έβερτον είναι. Πρέπει να είναι ο Γιώργης.
0: Α, ναι, ναι, ο ρομαντικός Έβερτον.
1: Ο της Έβερτον, ναι.
0: Εντάξει, δεν κινδυνεύεις από εμάς. Δεν ασχολούμαι καν με την Έβερτον.
1: Έλα, ντροπή τώρα. Τώρα, Γιώργο, να του την πέσεις. Σου δίνω το δικαίωμα να του επιτεθείς δρυμύτατα και φραστικά και με όποιο τρόπο θες.
0: Και Δημήτρια.
1: Και Δημήτρια. Δεν ασχολούμαι καν με την Έβερτον. Εν τω μεταξύ ο Δρυμόνας έχει ριφ, πατήσει το κουμπί.
0: Μην χάσω το ριφ.
1: Μην χάσει το ριφ. Το έχει κλείσει και εγώ μιλάω μόνος μου.
0: Το ριφ. Καταλάβατε. Έχουμε μπει σε ρυθμούς ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί σκοπεύει να παίξει ένα ριφ σήμερα στη Σόφια.
1: Ριφ.
0: Ριφ, ρε παιδί, να βάλει δύο γκολ.
1: Γιατί να παίξει
0: ριφ. Να ντουμπλάρει τα τέρματά
1: του. Γιατί να παίξει, να παίξει ριφ και να παίξει ένα βιβλίο ολόκληρο, ολόκληρο το κομμάτι.
0: Εγώ το σκέφτηκα ότι κάνοντας ριφ η ΑΕΚ θα βάλει δύο γκολ τουλάχιστον στη Σόφια. Αυτό εννοώ.
1: Α, ναι, γιατί
0: θα, το ριφ. Σκοράρει δηλαδή συνεχόμενα.
1: Το ριφ είναι το ξεκίνημα.
0: Κολλητά μάλιστα. Δύο
1: μετά
0: goal,
1: πάνε. Κολλητά.
0: Okay,
1: άμα το πας έτσι. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει άλλη. Λεύσκη.
1: Τίποτα.
0: Θα βάλει δύο συνεχόμενα.
1: Δεν θα κατέβουν αυτοί.
0: Παίζεται αυτό κάπου στο στοίχημα.
1: Πού να βάλει δύο συνεχόμενα.
0: Μια ομάδα να σκοράρει δύο φορές συνεχόμενα. Νομίζω δεν παίζεται πουθενά.
1: Επόμενο γκολ παίζει.
0: Μόνο. Μας ξενυχτήσει η ΑΕΚ, το ξέρετε αυτό, ε.
1: Γιατί θα έχει παράταση.
0: Αφού έχει 10. Όχι, εσύ, αλλά 10 η ώρα. Βάλε καθυστερήσει να συμβεί κανένα
1: πρόβλημα.
0: Σε αυτό το παλιό γήπεδο. Παλιό γήπεδο με την έννοια ότι είναι παλαιό, προσέξτε. Το Βασίλη Λεύσκη. Το οποίο είναι αρχαίο. Α μην σου τίποτα φώτα.
1: Σιγάρι, Δρυμόνα.
0: Να χαλάσει το πότισμα.
1: Ο Χριστός και η Παναγιά και 12 Αποστόλιο, έλεος.
0: Να με υπολογίζεις, είχα γράψει την ελευθεροτυπία, την αείμνηστη, όταν ορίστηκε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ 28 Φεβρουαρίου, ώρα 10, ότι αυτό το μάτς θα είναι το πρώτο στην ιστορία
1: θα
0: που θα τελειώσει τον άλλο μήνα.
1: Ναι.
0: Και τελείωσε.
1: Εντάξει,
0: λόγω επεισοδίων στη μία.
1: Λογικό
0: το ξημέρωμα της 1ης Μαρτίου.
1: Λογικό είναι.
0: Έλα, πάμε να εκκριστούμε τώρα, να κάνουμε δηλαδή μια εισαγωγή, γιατί μετά θα έχουμε τον Γιάννη Σαντορινέο. Με καλή ομάδα λένε όλοι ότι παίζει. Όλοι το λένε ότι είναι καλή ομάδα η Λεύσκη. Που έχει μπει και σε ένα ρυθμό, το είπε και ο προπονητής ο Ισπανός, ο Βελάσκεθ, ότι έχουν μια καλή σειρά πάρει τα παιδιά.
1: Οκ. Okay.
0: Της έβγαλε και το καπέλο, την εγκομίαση και ο Νίκολιτς, αλλά πώς το είπε, θα πεθάνουμε στο γήπεδο.
1: Καλά, τα κλασικά. Στα
0: εντάξει. Γήπεδα εννοεί. Ναι. Και στο αποψινό.
1: Οι κασέτες.
0: Και μετά πίσω.
1: Αυτές είναι κασέτες. Οι κασέτες είναι ρε, Ηλία.
0: Εντάξει.
1: Καταρχάς δεν μπορεί.
0: Το στόλισε πιο ωραία.
1: Δεν νομιμοποιείται.
0: Έβαλα ωραίο περιτύλιγμα. Ότι έχω μόνο 5-6 παίκτες που έχουν παίξει κάτι λεπτάκια όλα και όλα στο Champions League. Και θέλουν όλοι να ζήσουν πλέον την εμπειρία τη League Phase. Το είπε ο Νίκολης. Και έχωσε και μία στον Ολυμπιακό. Μια πλαϊνή.
1: Δηλαδή.
0: Μια καρφίτσα την έχωσε. Για να, όπως ξέρετε, θα είμαστε η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει στη φετινή σεζόν να φέρει το Champions League στην Ελλάδα. Απ, την πέταξα.
1: Την κούπα, εννοεί.
0: Βρε τη διοργάνωση.
1: Α.
0: Αμέσως κι εσύ. Αφού έχεις κούπα, εσύ. Η κούπα του Λαδόπουλου, σας τα λέω όλα τώρα για να τα ξέρετε, είναι σε στυλ θερμός με το έμβλημα των κόκκινων διαβόλων.
1: Το καινούργιο έμβλημα. Αυτό είναι που έχει αντικαταστήσει το παλιό τα τελευταία χρόνια. Έτσι γίνουν τα πάντα πλέον στη United. Με το διαβολάκι αυτό, ας πούμε, αν το μπορείς να το πεις διαβολάκι,
0: ναι,
1: με την τρίαινα κτλ. Δεν υπάρχει πλέον το παλιό.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα είναι έτσι.
0: Οι Αμερικάνοι το κάνανε γι' αυτό.
1: Ε?
0: Οι Αμερικάνοι το κάνανε γι' αυτό.
1: Ξέρω εγώ τι κάνανε μου. Μπορώ να το κάνω σερ τζιμ. Τι να σου πω.

0: Ναι, έχουμε και κύπελο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές, παιδιά, σήμερα. Θα σας τα πούμε όλα σιγά σιγά.
1: Γιατί και εκεί έχουμε leak face, παρακαλώ.
2: Το ξέρετε αυτό, ρε. Το έχετε καταλάβει.
3: Ε? Ότι μετά το...
2: Δεν το έχει καταλάβει πολλοί κόσμος, πίστεψε με. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πολλοί κόσμος.
3: Ότι μετά το... τη δεύτερη προκριματική πάμε σε leak face.
2: Καταρχάς δεν καταλάβαν ότι αυτή είναι η δεύτερη προκριματική. Δηλαδή η πρώτη είχε ένα μάτσο.
3: Ένα μάτσο, το Τρίκαλα Ελ.
2: Μπράβο. Ένα το κρατούμενο. Και δεν θυμούνταν ότι αμέσως μετά από αυτό τον γύρο έχουμε τη leak face, την οποία έχουν περάσει απευθείας οι 5 ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. 11 θα προκύψουν από αυτή τη σειρά. Ήδη έχουμε Άρη, Βόλο και ΑΕΛ. Και θα προσθεθούν σε αυτές τις 11 οι 5 πρώτες, 5 καλύτερες του προηγούμενου πρωταθλήματος.

0: από τα μας του Κυπέλλου τα σημερινά, το ένα θα μεταδοθεί, το Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, στις 9
1: το από τον Σκάι. Σούπερ,
0: ναι, μία ώρα δηλαδή πριν από τον αγώνα της ΑΕΚ στη Σόφια.
1: Το άλλο μάτς... γιατί δεν μας το λες, θα σε βρίζω πλάγος.
0: Κοίτα να δεις. Το άλλο μάτς Κυπέλλου είναι το ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος 1968, που είναι στις 7, ενώ τα περισσότερα μάτς του Κυπέλλου θα τα δείτε και θα τα ακούσετε αύριο, όπου είναι συνολικά 5. Θα σου πω, ο Βόλος έχανε τα τουρνουά και τα φιλικά. Μπαμ! Κατευθείαν στο πρώτο επίσημο τον Ηρακλή, ε! Κατραπακιά.
1: Και περιμένω εγώ τώρα.
0: Τι περιμένω?
1: Εγώ περιμένω τώρα να δω, θα κάνει, δεν θα κάνει.
0: Μην το πεις.
1: Θα προλάβει την πρεμιέρα, δεν θα την προλάβει.

0: Βέβαια είναι θέμα και ο Ολυμπιακός, ο οποίος άρχισε να ρολάρει μετά από εκείνη την συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ τις μεταγραφές του, και τον Κάσερες θα φέρει, τον αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλας από την Τουλούς, ένα δεκαρικάκι εκεί. Άλλο τόσο λένε στην Τσίβας την μεξικάνικη για τον Αρμάντο. Με μένα έτσι ακόμα τον Αρμάντο θα λέω. Γονζάλες. Όχι, ξέρεις τι. Πάει χθες μια ιστοσελίδα, δεν κατάλαβα. Τέσσερα κείμενα χωρίς το μικρό του όνομα. Ο Γκονζάλης, όμως, όλα τα κείμενα. Κάτσε ρε παιδιά, πετάξτε το Γκονζάλης, βάλτε το Αρμάντο, θα σου πω εγώ μετά πόσα κλικ θα σας κάνουν.
1: Καλά, αυτό κοιτάς. Δεν υπάρχει ηλικία, δεν υπάρχει θέση. Δηλαδή είναι.
0: Φουνταριστός, παιδιά.
1: Στο βωμό του να το ανεβάσω πιο γρήγορα από το δρυμώνα.gr, το λαδόπουλο.gr. Γράφω, πήρε Γκονζάλες Ολυμπιακός. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τους Ερυθρόλευκους, απέκτησαν τον Γκονζάλες από τη Σίβας. Τελεία, κλικ, ανεβαίνει και δεν το βελτιώνει. Πολύ λίγες.
0: Δεν το πειράζει κανένας.
1: Ναι. Μετά δεν το πειράζεις. Πού παίζει αυτός ρε παιδιά, τι θέση παίζει, πόσο χρόνο είναι.
0: Το μικρό του όνομα, μήπως.
1: Το μικρό του, μήπως ξέρετε πώς θα το φωνάξουμε.
0: Γιατί άμα ψυχολογήσω εγώ Γκονζάλες στο.
1: Θα βγάζει 2,5 εκατομμύρια. Θα πάω στο αεροδρόμιο αύριο να πω πώς θα το φωνάξω. Ρε Αρμάντο, ρε Αρμάντο, πώς θα το φωνάξω. Ρε Γιώργο, ρε Πέτρο, ρε Χόρχε.
0: Με Αρμάντο θα σου βγάλει λιγότερο πάντως.
1: Μην είσαι σίγουρος.
0: Μπροστά στο Γκονζάλες.
1: Αρμάντο Γκονζάλες.
0: Όχι. Σκέτο Αρμάντο. Σκέτο. Θα σου βγάλει λιγότερο από το σκέτο Γκονζάλες.
1: Ναι, μην το ξεχνάς όμως.
0: Εδώ η συναθλήτρια της Αντιγόνης. Στο μαραθώνιο του Βάδη που τη βοήθησε, η Ρακέλ Γκονζάλες κι αυτή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα βάλει Αρμάντο.
0: Αλλά μεστού, Γκονζάλες.
1: Θα βάλει και Αρμάντο και Γκονζάλες ή σκέτο Αρμάντο.
0: Σκέτο Αρμάντο, θα σου βγάλει λιγότερο.
1: Πάει και σε άλλα ονόματα όμως.
0: Εννοείται.
1: Πολλά και σε άλλα ονόματα.
0: Επαναλαμβάνω, αυτό το δίσκο τον απέκτησα με ανταλλαγή μέσα στην τάξη. Αγοράσει κατά λάθος, το διόρθωσα το λάθος, ELO κατά λάθος, και έδωσα τους ELO και πήρα Van Halen. Όταν πάρει ο ύπνος με τους ELO.
1: Εντάξει, δεν ήταν κακή.
0: Δεν είπα εγώ, αλλά δεν. Εγώ ήθελα κάτι πιο ζωηρό. Άσε που μου κάνανε πλάκα και μου λέγανε τι αγόραζες εσύ, PLO.

0: Ρε Πέτρο, ήσουν 40 χρονών πότε ακριβώς? Στους Floyd το 89 ήσουν 40.
1: Μήπως ήσουν σε κάποια από τις άλλες, γιατί έχουν ξανάρθει. Έχουν ξανάρθει και στο σεφ, νομίζω.
0: Κάτσε ρε Πέτρο, στο κλειστό για, του... για στείλετε αυτό. Στείλε σε παρακαλώ.

0: Βίβα Έβερτον,
1: ναι.
0: Ο ρομαντικός, ωραίο. Καλέ μου φίλε Ηλία, όποιος κάνει μεγάλα δώρα περιμένει ανταπόδοση με μεγάλα δώρα.
1: Έτσι,
0: έτσι,
1: έτσι.
0: Στη θέση μου κι εγώ. Λοιπόν, έδωσε εξηγήσεις ο Στάθης για το βλαχορό. Για κάποιους, όπως το λέει ο Λαδόπουλος, το λέγαμε ότι είναι βλαχορό, αλλά και για κάποιους που δεν ήταν και πολύ ποιοτικοί. Τους άκουγα λέει και οι σκυλάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό, αυτό.
0: Ποιους, για πες.
1: Ποιους.
0: Πες, ναι,
1: οι σκυλάδες. Οι σκυλάδες τέτοια ακούγανε, ακούγανε κάτι Europe, ακούγανε κάτι... Δεν ακούγανε το, πώς να σου πω ρε παιδί μου, το...
0: Iron Maiden δεν ακούγανε.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Οι Iron Maiden είχαν ξεφύγει από το rock, είχαν πάει στο metal.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν ακούγανε.
0: Pink Floyd δεν μπορούσαν να ακούσουν στις
1: κοιλάδες. Δεν
0: μπορούσαν να ακούσουν στις
1: κοιλάδες. Ακούγαν αυτά ρε παιδί μου, τα χοροπηδάδικα. Το Jump ας πούμε. Μια χαρά βλαχορόκ ήταν το Jump. Έτσι, τους Jovi.
0: Θα του φαίνουν καμιά κιθάρα στο κεφάλι.
1: Δεν μιλάω για τον... τον Van Halen τώρα, ότι, για την ποιότητά του σαν κιθαρίστας μιλάω, ότι αυτό ήταν χοροπηδάδικο τραγούδι.
0: Κι όμως ο Πέτρος ήταν 40 χρονών στους Pink Floyd, μου έστειλε το δελτίο ταυτότητας. Μάλιστα. Μπράβο Πέτρο μου. Πάρε σειρά για την επόμενη.
1: Συνειδητοποιημένος.
0: Συναυλία.
1: Συνειδητοποιημένος όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είστε οι καλύτεροι ακροατές, γιατί ακολουθείτε πολύ εύκολα τα σημάδια μας. Στέλνει μήνυμα ο Παντελής. Εγώ πήρα τους ιελό, μάλλον σε πιάσα κορόιδο.

0: Λοιπόν, κανόνισε μια εκπομπή μαζί με το Στάθη. Αν την κάνετε βλαχορόκ, συνεννοείστε λέει απόλυτα μεταξύ σας. Έχετε πλήρη ισορροπία πνεύματος, πλήρη επικοινωνία.
1: Ρε παιδί μου, ούτε από τα θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ ήσουν, δεν ήσουν λαϊκός, εσύ ήσουν αφανγκατέ, ήσουν άλλη φάση, δηλαδή δεν ήσουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα, σε τι κοινωνία έχω ζήσει, καλέ μου.
1: Ναι.
0: Το Βαρβάκιο ήταν στην περιοχή των Εξαρχείων, κολλητά όμως ήταν το Κολωνάκι, δηλαδή φυτούσαμε στα Εξάρχεια και διασκεδάζαμε στο Κολωνάκι. Πες μου τώρα εσύ για σύγκρουση χαρακτήρων.
1: Περίμενε.
0: Το Βαρβάκιο
1: ήταν Εξάρχεια, όχι Πατήσια.
0: Άγιος Νικόλος Εξαρχείων. Ασκληπιού και Πρασά. Να σου δώσω τώρα τα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Τους δρόμους και Βαλτετσίου. Κατάλαβα. Αυτά ήταν οι δρόμοι γύρω-γύρω. Αλλά δίπλα ακριβώς η Σκουφά.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, τον καφέ το πίναμε στο Κολωνάκι, σχολείο στα Εξάρχεια. Πες μου εσύ τώρα τι άνθρωποι βγήκαν.
1: Δίπολη.
0: Μη σου πω Τρίπολη. Και το παράπονο της σειράς μου είναι ότι θεμελιώσαμε το καινούριο κτίριο στο ψυχικό, στο οποίο δεν θέλαμε να πάμε γιατί θα χάναμε το Κολωνάκι. Και
1: μην δε τα λέω εγώ το Κολωνάκι φοβόσαστε.
0: Και το κτίριο του ψυχικού άνοιξε το Σεπτέμβριο του 83, όταν είχαμε εμείς ήδη, δηλαδή μόλις είχαμε τελειώσει εμείς το σχολείο, δεν προλάβαμε δηλαδή ούτε μια μέρα να πάμε στο καινούριο κτίριο, το οποίο περνάω τώρα συχνά, θα σου έλεγα, και μου μοιάζει πλέον πολύ παλιό βέβαια, γιατί είπα να
1: λαμβάνω. Το ψυχικό το νέο.
0: Ναι, γενιάστηκε το 83.
1: Ρέσει το παλιό τι έγινε.
0: Αυτό πήγα να σου πω, το παλιό κτίριο, επειδή υπάρχει ακόμα η Ελληνοαμερικανική Ένωση και εκεί δίνουν τα παιδιά εξετάσεις. Ο γιος μου έδωσε εκεί το Proficiency για παράδειγμα. Χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια ως κέντρο μεταναστών το παλιό κτίριο, το οποίο τώρα είναι εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια, όπως μου έλεγαν οι περίοικοι, κλειστό. Αλλά είναι ακόμα στη θέση του.
1: Μάλιστα.
0: Και για να μην πατήσει κανένας μέσα, χτίσαν την κεντρική είσοδο, πιστεύεις? Τη χτίσανε με τούβλα κανονικά. Ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο που τώρα έχει τούβλα, έφαγα και την τελευταία μου κλίση για παρκάρισμα. Δεν πήρα χαμπάρι, ήταν όλα τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Πήγα και εγώ. Χαμπάρι δεν πήρα, τι απαγορεύω.
1: Είδες τα τούβλα και πήγες και εσύ.
0: Με χτίσανε κανονικά. Ναι, βρεσί, ναι, ρε Χρήστο, εσύ έχεις δίκιο. Οι σκυλάδες ακούγαν τα ροκ που έπαιζαν στα πάρτι και στα τελειώματα του σχολικού χορού της δισκοτέκ. Ναι, ναι, εκεί συμμετείχαν όλοι οι σκυλάδες.
1: Αυτά, τα χοροπηδάδικα.
0: Ναι, τα χοροπηδάδικα, ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: το ωραίο, το ωραίο όμως. Το ωραίο,
1: Χρήστος.
0: Το έκανε πολύ συγκεκριμένα.
1: Ακούγανε και αυτά που θα τους έφερναν σε επαφή με το αντίθετο φύλλο, δηλαδή κάτι τις μπλουζιές, ας πούμε.
0: Always somewhere.
1: Always somewhere, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με always somewhere θα ξεκινήσουμε, κύριε Ψωμιάδη, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να θυμηθούμε τα φλερτ στα νεανικά μας πάρτι. Πολύ πιασάρικο τραγούδι.
1: Ναι, αλλά μετά ας το.
0: Πολύ πιασάρικο.
1: Ας πάμε και σε άλλες ατραπούς. Ναι. Για να κάνουμε και 3-5-2, γιατί άμα συνεχίσουμε και τη δεύτερη ώρα,
0: όχι,
1: θα περιμένουν οι Σαντορινέοι.
0: Ναι, αλλά κοίταξε,
1: Ιράνοι.
0: Όλοι οι ακροατές.
1: Ναι, εντάξει,
0: όλοι οι ακροατές συντονισμένοι μαζί μας.
1: Okay.
0: Ψυχραιμία, παοκτζίδες, τα πράγματα μπορούν να γίνουν και χειρότερα. Έτσι, ένα αθλητικό μήνυμα, τάγκ, ενδιάμεσα.
1: Ποιος το είπε αυτό, εσύ το λες?
0: Ο Νίκος. Μες στην καλή χαρά ήταν, παιδιά, ο Γιάννης Κωνσταντέλης. Ενημερώνω όσους δεν το γνωρίζετε. Να βιντεάκι στο αυτοκίνητο με στέλεχος της Ντόρτμουντ να του λέει πόσο εύκολη ήταν η απόφαση να φύγει από τον ΠΑΟΚ να πάει στην Μπορούσια και τι χαρούμενος που είναι. Και αντίστοιχο μήνυμα πάλι με τη χρήση βίντεο στους φίλους της Μπορούσια.
1: Τι θα έλεγε, ρε
0: Σίλια? Όχι, εγώ είπα να τα βλέπουν, να τα βλέπουν
1: ότι
0: αυτοί.
1: Θεέ μου, με πιέσανε και ήρθα. Εγώ δεν ήθελα να μείνω.
0: Οι καταληψίες.
1: Άσε με τώρα, μωρέ.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
1: Δεν μπορούσα να πει κάτι άλλο, ρε Σίλια.
0: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βάσει των χρημάτων που θα παίρνει κάθε χρόνο στη διάρκεια της πενταετίας που έχει υπογράψει με την Μπορούσια. Συν το πριν μεταγραφής που πήρε, θα πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 5 χρόνια, αλλά βέβαια από εκεί πρέπει να αφαιρέσουμε την εφορία που είναι γενναία στη Γερμανία.
1: Πρέπει να είναι,
0: όπως καταλαβαίνετε, πήρε να είναι γύρω συμβόλαιο
1: στα,
0: ζωής.
1: Στα 2 το χρόνο. Χωρίς την εφορία,
0: τα
1: 10,
0: δηλαδή. Τα 10-20.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Παραπάνω θα το μείνει.
1: Περίμενε. Άστο πριν που πήρε. Πόσα πήρε πριν?
0: 4,2.
1: 4,2. Εκεί θα πάρει γύρω στα 3.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι του Μέουνε. Συν τα 2. 13-14
0: εκατομμύρια.
1: 13-14 εκατομμύρια.
0: Πείτε μου τώρα εσείς, ποιος από όλους μας δεν θα έβαζε την υπογραφή του σε αυτό το συμβόλαιο? Για όλους μας. Για όλους μας. Ό,τι δουλειά και αν κάνει ο καθένας.
1: Έτσι και για να κλείσουμε, λες, βγήκε στο αυτοκίνητο με τον πρόεδρο, με ποιον βγήκε της Ντόρτμουντ, μάλλον τον πήγανε στο Γκλατζίδικο στην παρουσίαση. Αυτά είναι το Καρέτσα. Η ίδια ομάδα.
0: Στο Σουβλατζίδικο.
1: Στο Σουβλατζίδικο έγινε η παρουσίαση. Ναι, με γύρους και ιστορίες τέτοιες. Ήμουνα διακοπές εκείνη τη στιγμή και το είδα εντελώς φευγαλέα το βίντεο.
0: Όχι, μάλλον δεν είμαι διακοπές. Ήμουνα, ναι, εκτός Αθηνών. Γι' αυτό το χάσα το συγκεκριμένο κομματάκι.
1: Κατήλαβες.
0: Οπότε, λοιπόν,
1: έλα, φεύγουμε.
0: Είσαι είδωλο Μιχάλη, αλλά εμείς θέλουμε Σαντορινέο, λέει ο Κώστας από τη Βέρεια. Και ωραία, κλείνει έτσι την πρώτη ώρα και κάνει και εισαγωγή για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Θα μεσολαβήσουν.
1: Always Σάμγορο Σαντορινέο.
0: Θα μεσολαβήσουν οι αθλητικές ειδήσεις.
1: Με τον ένα και μοναδικό.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρη Λουκάκης. Έτοιμη αισθάνεται η ΑΕΚ να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση της χρονιάς, την πρόκλησή της στην League Phase του Champions League. Θα πεθάνουμε στους δύο αγώνες μας με τη Λεύσκη για να πετύχουμε αυτόν τον σπουδαίο στόχο μας. Αξίζουν οι παίκτες με αυτή την εμπειρία, υποσχέθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας για την απόψινή πρώτη αναμέτρηση με την βουλγαρική ομάδα στο γήπεδο Βασίλ Λεύσκη της Σόφιας. Είμαστε σε θετική πορεία και θα έχουμε την υποστήριξη τουλάχιστον 30.000 φίλων μας, ήταν τα λόγια του Ισπανού προπονητή της Λεύσκη Χούλιο Βελάσκεθ. Πάνω από 1.500 εκδρομείς θα είναι στο πλευρό της ΑΕΚ, στον αγώνα που θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Κοσμοτέ Sport 2. Δυνάμο Ζάγκρεπ, Βίκινγκ και Φενέρμπαξε Λιόν είναι οι άλλες δύο αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν απόψε, επίσης 10 για τα play-off του Champions League. Συμβόλαιο 4 χρόνων υπέγραψε την Ένωση 28χρονο Σχάφ από την Ονδούρα Κέρβιν Αριάγκα με αντάλλαγμα 3 εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανική Λεβάντε. Ο Αριάγκα πήρε τη θέση του Σαχαμπό στην ευρωπαϊκή λίστρα της ΑΕΚ. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ ανέβασε ο Ολυμπιακός την προσφορά του στην Τουλούζ για να πετύχει, όπως όλα δείχνουν, την απόκτηση του 26χρονου Χαφ Κρίστιαν Κάσερες, που είναι και αρχηγός εθνικής ομάδας της Βενεζουέλας. Με ανάλογο αντίτιμο οδεύει προς τον Πειραιά και ο 23χρονος επιθετικός μεξανικής Τσίβας Αρμάντο Γκονζάλες. Ψηλά στη λίστα του με τη Λίμπαρ βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ της Τζιρόνα Μπράιαν Χέλ. Ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ το μπόνους μεταγραφές που εισέπραξε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για την μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι στην Μπορούσια, είναι μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε μαζί. Ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα. Ήταν το πρώτο μήνα που έστειλε 23χρονος Έλληνας διεθνής στους φίλους του γερμανικού κλαμπ. Ο αντάλλαγμα ΠΑΟΚ παίρνει από την Ντόρτμουντ το 17χρονο χαφ Χρήστο Γιάννη Κώστογλου. Με γκολ του Φατιγκά και αυτό γκολ του Αναστασόπουλου, ο Άρης νίκησε 2-0 την αναγέννηση Καρδίτσας στο ουδέτερο γήπεδο του Μακεδονικού και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους θα υπογράψει ο Βρετανός αριστερός μπακ ο Μα Ρίτσαρτς, που αποκτήθηκε από την Νότιχαμ. Θέμα χρόνου είναι η επιστροφή του Μάνου Γκαρθία από το Κάνσας με κόστος 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον Άρη. Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε και ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος, κερδίζοντας εκτός έδρας τον Ηρακλή με 3-1. Σκόρ των Θεσσαλών ήταν η Κάτσικα, Σαουμπί και Τζόκα, ενώ ισοφάρισε προσωρινά για τον Γυραιό ο Κούστα. Πρόκριση και για την ΑΕΛ επίσης με 3-1 στην έδρα της Καλλιθέας. Σήμερα θα γίνουν ακόμη δύο αγώνες προκριματικής φάσης, Ατρόμητος Πασπύργος στις 7, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 9, αμφότεροι με μετάδοση της Era Sport. Ο αγώνας Λεβαδίας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Θυμίζουμε ότι έχουν προκριθεί απευθείας στη League Phase οι 5 ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η φανέλα του Ατρόμητου θα φορέσει φέτος ο 31 ετών Σενεγαλέζος γκολκίπερ Σένι Ντιένγκ, που έμεινε ελεύθερος από την αγγλική Μίντλεσμπρο. Τον 37χρονο Αμερικανό Power Forward Derrick Williams απέτυχε η ΑΕΚ, ποντάροντας την τεράστια εμπειρία του από το NBA αλλά και τις ευρωπαϊκές ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός σεζόν 2022-23. Στην Ελλάδα έφτασε και ο Αμερικανός, ο 24χρονος μάλλον Αμερικανός Σέντερ Νέλι Τζούνιο Τζότζεφ, που αγωνιζόταν στη γαλλική Στρασβούρ. Για τον Άρη ήρθε στη χώρα μας ο 28χρονος γκάρντ Ματ Μόργαν που αγωνιζόταν στη Virtus Bologna, ενώ από την Καρδίτσα στον Ηρακλή κατέληξε ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ Νόα Χόρλερ. Αγνώριστη Μαρία Σάκαρη μετά τον νικηφόρο πρώτο σετ έχασε με 6-4-1-6-1-6 από την Ίγκα Σβιόντεκ και αποκλείστηκε από την φάση των 16 στο Masters του Σινσινάτι. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028 στο Πόλο Ανδρών θα διεκδικήσει η χώρα μας, σύμφωνα με χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ύστερα από 7 χρονιές στη Manchester City, ο 30χρονος Ρόδρι, MVP του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, επέστρεψε στην Ισπανία για να φορέσει πια τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Η City μάζεψε από αυτή τη μεταγραφή 75 εκατομμύρια ευρώ και προσθέτοντας ακόμη άλλα 25, απέκτησε από τη Λίλ το 19χρονο Μαροκινό χαφ Αγιού Μπουαντί. Χάτρικ σε διάστημα 7 λεπτών σημείωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο εκτός έδρας 7-0 της Μπεφίκα επί της Καζαπία για το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Τέλος, ο πρώην προπονητής της Μονακό, Σεμπαστιάν Μποκονιόλι διορίστηκε προπονητής της Εθνικής Ομάδας Σκωτίας, αντικαθιστώντας τον Σβι Κλάρκ, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την Ομοσπονδία της χώρας. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Ω, τραγουδάρα ακόμα και σήμερα που τα ακούω.
1: Γι' αυτό ρε φίλε, δεν πεθαίνουν αυτά τα τραγούδια. Γιατί ακόμα και σήμερα που τα ακούς 30-40 πόσα χρόνια μετά το όταν πρωτογράφτηκε, ακόμα αισθάνεσαι κάπως. Και αισθάνονται κάπως και αυτοί που έχουν μεγαλώσει με άλλα ακούσματα, όταν ακούνε Scorpions ή Floyd ή οτιδήποτε.
0: Και επίσης να εξηγήσω στον Γιώργο που διαμαρτύρεται, αυτό δεν είναι ξενομανία, Γιώργο, να ακούς rock μουσική. Εντάξει, σε παρακαλώ, μη χαλάς τον όρο ξενομανία. Είναι άλλο πράγμα η ξενομανία και άλλο αυτή η προτίμησή μας στην rock μουσική. Λοιπόν, είμαστε τώρα 3-5-2.
1: Βεβαίως.
0: Να πω τη σύνθεση ολόκληρη. Έχουμε Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις συνδέσεις με τους ρεπόρτερ μας. Θα ξεκινήσουμε, ναι, με ΑΕΚ. Νικόλας Ψωμιάδης στην κονσόλα των ήχων, Μιχάλης Λαδόπουλος και Ηλίας Δημόνας στα μικρόφωνα. Και πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με την Βουλγαρία, με τη Σόφια, με τον Γιάννη Σαντορινέο. Διότι τι μας απέμειναν,
1: 180 λεπτά. Α, όχι, νόμιζα ότι μας απέμεινε για το League Fest.
0: 13 κάρτες ώρες για την πρώτη σέντρα
1: τη
0: ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Καλημέρα σας, κύριε Σαντορινέ.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
2: Καλημέρα, Ηλία και Μιχάλη. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Κοιτάξτε, η τέχνη δεν έχει καταγωγή και ο καλός ποδοσφαιριστής δεν εξαρτάται από το διαβατήριό του. Αυτά είναι
1: αξιώματα. Τελείωσε. Τελείωσε, φεύγω. Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπήκαμε βαριά, βαριά.
2: Εσείς μπορεί να ασχολείστε με τον αγώνα της Τετάρτης, της Τρίτης, σήμερα, αλλά εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή της Πέμπτης, γιατί θα ξανασμίξω με τον Ηλία και το να κάνεις εκπομπή με τον Ηλία είναι εμπειρία.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν κρίνω από τις αντιδράσεις του κοινού, αυτή η πρώτη ώρα που προηγήθηκε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για το κοινό, γιατί ήταν πολύ ροκ. Γιάννη μου, και θέλουμε πολύ ροκ και την ΑΕΚ σήμερα, λέω εγώ.
2: Ναι, εντάξει, με βάση αυτό που είχε πει ο Νίκολης πέρυσι, δεν το είπε χθες, αλλά το εννοήσε, το ροκ μπορεί να περιμένει.
0: Αυτό σωστό και αυτό.
2: Είναι σωστό το αποτέλεσμα.
1: Το μπαρόκ.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, θέλει το αποτέλεσμα με όποιο τρόπο μπορεί να το πάρει.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλει το αποτέλεσμα. Προβλήματα δεν έχει. Έτσι, η ομάδα
0: ναι, γεμάτο ρόστερ.
2: Ο Ρότα έδωσε και το στίγμα του τι σημαίνει για κάθε ποδοσφαιριστή να διεκδικεί την είσοδο για να μπει να παίξει Champions
0: League. Για να ζήσει την εμπειρία, ναι, γιατί είπε πολύ σωστά ο Νίκολης, πολύ διαβασμένος, μελέτησα λέει και είδα ότι μόνο 5-6 παίκτες μου έχουν παίξει κάποια λεπτά Champions League.
2: Ναι, δηλαδή, αν δούμε, είναι ο Βίντα που έχει παίξει, είναι ο Μάνταλος που είχε παίξει και με την ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια το 18.
0: Ναι.
2: Μετά είναι οι δύο μεταγραφές, είναι ο Κάιρινεν που έχει παίξει με τη δικιά του τη τσέχικη ομάδα και είναι και ο Ζούπκοφ που έχει παίξει με τη Σαχτάρ και σκοράρει και με τη Ρεάλ στο
0: Μπερναμπέου.
2: Είναι ο Γιώβιτς που το έχει πάρει κιόλας.
0: Σωστό.
2: Με τη Ρεάλ. Και τώρα πρέπει να είναι και ο Βάρκα με τη Φερετσβάρος.
0: Γι' αυτό δεν ήταν σίγουρος, είπε 5 ή 6, ναι.
2: Καλά, δεν τους ρώτησε. Ό,τι θυμόταν. Δηλαδή δεν θυμάμαι και τον Μάγερ κιόλας.
0: Και εγώ πήγα να σε ρωτήσω για τον Μάγερ.
2: Ναι, μήπως θα την.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι.
2: Αλλά τέλος πάντων, το στίγμα ήταν αυτό. Δηλαδή έχω παίκτες με εμπειρία στο Europa League, με εμπειρία στο Conference League και λίγους, 5 ή 6 στο Champions League. Αλλά δεν το είπε με την έννοια ότι δεν ξέρουμε πώς είναι. Το είπε με την έννοια της δίψας.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι όλοι μας έχουμε αυτή τη δίψα. Να μπούμε και να παίξουμε στο Champions League. Αυτό είπε και ο Ρότα. Όταν ξεκινάς από μικρό παιδί, αυτό σκέφτεσαι, λέει. Αυτό ονειρεύεσαι. Mm-hmm. Να παίξεις στο Champions League και να ακούσεις τον ύμνο. Και θυμάμαι, γιατί εκτέ δεν θυμόμαι το όνομα, τώρα το θυμήθηκα. Ο Πατρίς Ευρά το είχε πει. Ο Ευρά που το έχει πάρει κιόλας, έτσι, Manchester United κτλ. Που είχε πει ότι όταν στέκεσαι και ακούς τον ύμνο, να τριχιάζει. Συγκινείς, δηλαδή. Φτασμένοι ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει τη διοργάνωση, όποτε ακούν τον ύμνο, νιώθουν σαν να είναι η πρώτη φορά. Mm-hmm. Είναι η κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί να έχει γίνει αυτό το μόρφωμα με το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων που είδαμε το προηγούμενο καλοκαίρι.
0: Με το οποίο πολλοί δεν ασχολούνται. Πολλοί δεν ασχολούνται.
2: Ναι, ναι, αλλά η διοργάνωση, η κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη συλλόγων είναι αυτό το Champions League. Mm. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ από όλο τον κόσμο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να βρεθεί εκεί και έχει. Μην κρυβόμαστε τώρα, έτσι, μην παίζουμε τη λέξη. Έχει ευκαιρία η ΑΕΚ. Η Λεύσκη Σόφια, ναι, όπως είπε ο Νίκολης.
0: Είναι καλή ομάδα.
2: Θυμίσω, ναι. Φυσικά και είναι καλή ομάδα.
0: Έχει δώσει 10 μάτς φέτος, έχει κάνει 8 νίκες, 2 ισοπαλίες.
2: Έχει καλύτερο ρυθμό από την ΑΕΚ, έχει 4-4 στο βουλγαρικό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε το πρώτο προκριματικό γύρο και έχει κάνει τις 3 προκρίσεις με κορυφαία αυτή με την Καϊράτ, την πρόσφατη δηλαδή που ήταν. Είναι ομάδα που, όπως είπε ο Νίκολης, παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, παίζει με αντεπιθέσεις. Είναι γρήγορη ομάδα, είναι καλή στις στατικές φάσεις. Προφανώς
0: θα
2: διαγράψει.
0: Θα έχει πάνω από 30.000 φίλους τη σύμφωνα με τον Βελάσκεθ, ναι, στο πλευρό τη σήμερα.
2: Είναι, περιμένουν 38.000.
0: Ναι, συνολικά.
2: Κάτι είναι,
0: ναι.
2: Η επίσημη χωρητικότητα είναι 43, περίπου 43.000.
0: Και είναι και 1.600 περίπου φίλοι της ΑΕΚ στις κερκίδες.
2: Ναι, αλλά επειδή συνεχίζεται η διάθεση, μπορεί να πάει και παραπάνω. Okay. Επειδή έχει 2.000 εισιτήρια. Και υπάρχουν και προσκλήσεις, δηλαδή από την άλλη θύρα.
0: Έκανε, και... 150 με 200 έκανε και καλές μεταγραφές, γιατί απέκτησε για παράδειγμα το Ρεϊνάλντο, που είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λεύσκη, από τη Σάντα Κλάρα τον πήρε. Όταν λέμε ακριβότερη, εννοούμε για τη Λεύσκη 1,5 εκατομμύριο ευρώ, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο μεγάλες αποστάσεις μπορεί να έχουν δύο βαλκανικές χώρες.
2: Ναι, εντάξει, έχουμε και άλλες μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, είδα βενζινάδικο που έδινε την απλή 1,54 και πήγα να τρακάρω χωρίς αμάξι.
0: Έτσι. Μα ένα σωρό Έλληνες, Γιάννη, περνάνε απέναντι και βάζουν βενζίνη και φουλάρουν.
2: Έχουμε πολλές αποστάσεις. Οικονομική. Ναι, μα έφερε πρώτα απ' όλα τον Γκρούγιτς, πρωταθλητή με την ΑΕΚ, γιατί μίλησε για τον Γκρούγιτς. Ο Νίκολιτς και είπε ότι χαίρεται για εκείνον, γιατί η ΑΕΚ τον βοήθησε να επανέλθει, να ξεπεράσει τον σοβαρό τραυματισμό. Σε κάθε περίπτωση είναι η ομάδα που σταμάτησε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Και θυμόμαστε ότι το καλοκαίρι του 2021 η Λουντογκόρετς είχε αποκλείσει τον πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακό, το τρίτο προκριματικό γύρο τότε. Όχι στα πλοία. Η Λεύσκη Σόφιας παίζει πολύ με βιντεάκια στα social media την πρόκριση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Που δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Τι θέλω να πω, ότι ναι, βέβαια, οι βουλγαρικές ομάδες δεν είναι αμελητές.
0: Και έχει και έναν παίκτη. Συγγνώμη, έχει και έναν παίκτη ο οποίος θα μας μείνει εύκολα στο μυαλό. Αν έχει ωραίο επώνυμο. Λέγεται Μπάλα. Ο Everton Ball, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ του βουλγαρικού πρωταθλήματος, παρότι είναι εξτρέμ κατά βάση.
2: Ναι. Ναι, οκ, okay, εντάξει, τιμή και δόξα στη Λεύσκη Σόφια, η ΑΕΚ με ενδιαφέρει.
0: Ναι, okay.
2: Ενδιαφέρει, ναι, ναι.
0: Θέλω να εξηγήσω.
2: Δεν θα γινόταν πρωταθλητή.
0: Θέλω να δικαιολογήσω τα λόγια, ναι, τα εγκομιαστικά του Νίκολης για τη Λεύσκη.
2: Απλά ο Νίκολης σου λέει ότι δεν θα την υποτιμήσουμε την ομάδα και είναι πολύ λογικό, επειδή τον έχουμε ζήσει ένα χρόνο πώς προσεγγίζει τα παιχνίδια, να θέλει να μεγαλώσει και τη Λεύσκη στα μάτια των ποδοσφαιριστών του. Ναι. Ότι, οκ, okay, εδώ δεν αρκεί φανέλα και ποιότητα, δείξτε μου τη δίψα. Αυτό είναι το μήνυμα. Δείξτε μου τη δίψα και κάντε αυτό που πρέπει. Γιατί μετά, είδες και λέει, και εμείς έχουμε εμπειρούς παίκτες, έχουμε την ικανότητα να παίξουμε το παιχνίδι μας, θέλουμε να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι. Προφανώς και το βουλγαρικό πρωτάθλημα ξεκινάει νωρίτερα και για αυτόν τον λόγο, δηλαδή να είναι οι ομάδες του με αγωνιστικό ρυθμό μέσα στα προκριματικά. Και βλέπουμε πώς η Τσεσεκά 1948 ζόρισε τον Παναθηναϊκό. Τσεσεκά Σόφιας είναι με τον Όφη Playoff Europa League.
0: Η
2: Λεύσκη τώρα είναι Playoff μαζί μας. Άρα το ελληνικό ποδόσφαιρο περνάει μέσα από τους γείτονες. Αλλά επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που, όπως την έχει χτίσει ο Νίκολιτς για την επόμενη χρονιά ή την έχει εξελίξει, γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι το ποδόσφαιρό μας θα εξελιχθεί μέσα στη χρονιά, που θα παίζει πολύ με την μπάλα στα πόδια και έχει αυξήσει τις επιλογές παικτών που μπορούν να το κάνουν αυτό. Ο Νίκολης δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στον άξονα, στον κορμό, στον σκελετό. Δεν δίνει τη βαρύτητα που δίνουμε εμείς, για παράδειγμα, στα πλάγια μπακ ή στον παίκτη γραμμής.
0: Ναι.
2: Θέλει τους παίκτες του να κάνουν κινήσεις στα μεσοδιαστήματα και μέσα από αυτές τις κινήσεις διατηρείται ισορροπία μεταξύ των γραμμών, δεν παρατηρούνται αποστάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να τρυπήσει την απέναντι άμυνα και να κάνει και καλύτερο και αποτελεσματικό build-up.
0: Αυτή η περιγραφή ισοδυναμεί με 4-4-2.
2: Πάντα. Ναι. Δεν έχει αλλάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω, δεν αλλάζει κάτι.
2: Δηλαδή, ναι, δεν είδαμε και στην προετοιμασία να δοκιμάζει κάτι διαφορετικό, ή στα φιλικά παιχνίδια να δοκιμάζει κάτι διαφορετικό, έστω και για ένα διάστημα, για 10 λεπτά για παράδειγμα. Έτσι. 4-4-2. Απλά και το 4-4-2 έχει να κάνει με τη συμμετοχή του περιφερειακού επιθετικού. Ο Γιώβιτς, για παράδειγμα, σε δίδυμο με τον Βάργα, τραβιέται πιο έξω. Για να γίνει και αυτός ένας four playmaker, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, να κάνει υποδοχή μπάλας.
2: Ναι, αν βάζει Ζήνη Γκατσίνοβιτς περιφερειακά, γιατί και τον Γκατσίνοβιτς δεν τον έχει δοκιμάσει άξονα ή στις στέρυγες, τον έχει δοκιμάσει περιφερειακό κυνηγό. Γίνεται ένας half extra. Όταν πάει ο Μάγερ και παίζει στέρυγα, κλείνει εσωτερικά, γίνεται τρίτος half. Δηλαδή κάνει τέτοια τρίκ. Αλλά ο σχηματισμός είναι το 4-2-2-2. Γιατί οι δύο του ακραίοι και ο Κοϊτά και ο Μάγερ που περιμένουμε να ξεκινήσουν βασικοί κινούνται σε εσωτερικά μέτρα. Και αυτό που γίνεται το τρίκ με τον Κοϊτά μπερδεύει πολύ κόσμο από ό,τι έχουμε δει. Το είδαμε, ας πούμε, στο τελικό με τη Σέντρο-Ίντερ, το είδαμε και με τον Όφη. Δημιουργεί πολύ μεγάλο διάδρομο για τον Πίο. Με τη Σέντρο-Ίντερ είχε σκοράρει, με τον Όφη είχε τη δυνατότητα να περάσει την μπάλα με κίνδυνο στην απέναντι περιοχή. Θα δούμε κι άλλα. Είναι, για την ΑΕΚ τώρα είναι το ξεκίνημα. Το πρώτο επίσημο ήταν με τον Όφη που τη ζόρισε για να μπει στο πνεύμα ενός κανονικού αγώνα. Σήμερα ξεκινάνε τα πάντα, αλλά είπαμε, τώρα μετράει η πρόκριση. Και πόσο μεγάλη σημασία δίνει στο τι επιλογές θα έχει, ακόμη και για ένα μάτς, δηλαδή για τη ρεβάνς, φαίνεται από το γεγονός ότι μόλι η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή και ανακοίνωση του Κέρβιν Αριάγκα.
0: Ο οποίος μπήκε και στη λίστα. Ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Αμέσως το βράδυ δηλαδή προλάβανε και τον βάλανε στη λίστα που του αγαπώ. Που το λέγαμε ότι αυτή ήταν η πρόταση.
0: Όπως τον είπε, σ' αγαπώ, ακούστηκε, να ξέρεις.
1: Και εμείς σ' αγαπάμε, Γιάννη μου.
2: Ναι, εντάξει, τον αγαπάμε τον Σαγαμπό. Απλά θα τον βλέπουμε μάλλον σε άλλη ομάδα. Δηλαδή, περιμένουμε να πάει δανεικός για να πάρει παιχνίδια, να εξελιχθεί, να πάρει αυτοπεποίθηση, να πάρει ρυθμό. Όπως ωφελήθηκε ο Ζήνη, για παράδειγμα, όταν είχε δανειστεί στον Λεβαδιακό και γίνεται άλλος παίκτης. Ο Ζήνη είναι.
0: Τον βλέπεις,
2: δηλαδή, είναι ο μόνος που μπορεί να αμφισβητήσει θέση στη βασική ενδεκάδα τη γνωστή. Δηλαδή 300 κάτω τα δοκάρια, Πίος αριστερά, Ρότα δεξιά, Ρέλβας Μουκουντή τα στόπερ, Κάιριν εν Μαρίν στην μεσαία γραμμή, Μάγερ κατά πάσα πιθανότητα δεξιά έχει πλεονέκτημα αντί του Ζούκοφ, αριστερά Κοϊτά, Γιώβιτς Βάργα. Ο Ζήνη έρχεται τώρα εδώ να πιέσει κάπως τη συμμετοχή του Βάργα. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει αυτή η ενδεκάδα. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, αυτή θα είναι. Ίσως όμως να δούμε το Ζήνη να αγωνίζεται περισσότερα λεπτά στο μάτς και ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Πρόλαβε να κάνει πολλά πράγματα ο Ζήνη μπαίνοντας στο γήπεδο με τον Όφη 81 και δεν ήταν μόνο το γκολ. Οπότε ναι, είναι ο παίκτης που μπορεί να αμφισβητήσει πιο έντονα, δηλαδή μια θέση στην κλασική ενδεκάδα του Νίκολιτς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Ραντεβού με σένα πάλι. Στα σίγουρα δηλαδή, στις 10 το βράδυ για τη μετάδοση του αγώνα της Λεύσκη με την ΑΕΚ.
2: Ναι, Γιάννη, καλό, ναι.
0: Γιάννη μου, καλή τύχη στην
1: καλή μετάδοση, Γιάννη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Βγάλουμε...
1: Να κάνω μια παρένθεση, συγγνώμη. Όταν μιλάμε για κάποιους παίκτες, συγγνώμη, στυλ Ζήνη, αναρωτιέσαι, γιατί είδε τι είπε ο Γιάννης, έπαιξε, πρόσφερε πολλά στα λεπτά που αγωνίστηκε με την Τόφη. Αναρωτιέσαι αν μπορούν να κάνουν το ίδιο παίζοντας βασική. Το θυμόμαστε αυτό. Πρόσφερε πολλά στα λεπτά που αγωνίστηκε με την Τόφη. Αναρωτιέσαι αν μπορούν να κάνουν το ίδιο παίζοντας βασική. Το θυμόμαστε αυτό.

0: Εγώ θεωρώ ότι και σε βασικό που τον έχει βάλει τα ίδια πράγματα έχει κάνει, καλά πράγματα δηλαδή. Τώρα τι να σου πω, και σε κάποια παιχνίδια πέρυσι που τον είχε.
1: Ο Βάργα είναι καλά όμως. Εμένα δεν μου φάνηκε καλά. Τέλος πάντων, η σεζόν στην πραγματικότητα καλά καλά δεν έχει ξεκινήσει.
0: Τι να σου φάνει καλά σε. Σε ένα παιχνίδι community shield, το ελληνικό community shield.
1: Ήταν πολύ διαφωτιστικός ο Νίκολς όσον αφορά την ποιότητα που θα εμφανίσει σήμερα. Δεν τον νοιάζει. Το αποτέλεσμα τον νοιάζει και το καθαρό μυαλό τον νοιάζει, αυτό που έλειψε στον τελικό του Super Cup.
0: Προφανώς. Καλά, στο τελικό του Super Cup έλειψε και η ποιότητα και το καθαρό μυαλό. Δεν ήταν καλή ΑΕΚ. Γενικά δεν ήταν να πεις ότι. Ήταν πολύ καλή, αλλά δεν είχε το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια ή δεν είχε στην αμυντική λειτουργία, σε όλα τα άλλα ήταν τέλεια. Δεν ήταν καλή ΑΕΚ γενικά. Έτσι. Δηλαδή, συγκριτικά ήταν καλύτερο όφη, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, και απλά. Αν θες να δούμε τη διαφορά σχέση με πέρυσι, να χάνει μάτς η ΑΕΚ με ανατροπή δεν ήταν εύκολο να προβλεφθεί. Καθόλου εύκολο να προβλεφθεί. Πια η ομάδα που έκανε ένα σωρό 1-0 πέρυσι και πήρε πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροποποιήσεις δρομολογίων στον προαστιακό λόγο πυρκαγιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο. Αρχίζουν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Στο μικροσκόπιο, τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. 40χρονο συνελήφθη για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλες 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Φόρο διαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισε η ΑΔΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω». Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά. Ένας νεκρός. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση ο τίτλος ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος.

0: βραδιά με ιστορία.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9 το πρωί της 3ης 18 Αυγούστου του Σωτηρίου της 2026. Βρίσκεται σε εξέλιξη, εσφύριξαν ο διαιτητής δηλαδή. Τραγουδάνε και Stones και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής 3-5-2. Πάμε να συνεχίσουμε και εμείς να ξετυλίγουμε το κουβάρι το ρεπορτάζ που, όπως έχω ξαναπεί, πλιστάκης είναι μια φράση που μου αρέσει πολύ. Πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, μεταγραφικό, καθαρά μεταγραφικό ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Καλημέρα Γιάννη Ράνιο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Και πρόλαβα να βγάλω άχνα. Έλα Γιάννη μου.
2: Ναι, πράγματι.
0: Σοκαρίστηκε Γιάννης.
2: Όχι, απλά περίμενα να ολοκληρώσει την πρότασή του ο Ηλίας, αυτό που ήθελε να πει.
1: Δεν πρόλαβα να βγάλω άχνα.
2: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι, όπως είπες και εσύ, είναι ένας μεταγραφικός πυρετός αυτός ο οποίος επικρατεί και φαίνεται ότι η συνάντηση της περασμένης Παρασκευής του ιδιοκτήτη με τον προπονητή της ομάδας έχει αποδώσει καρπούς. Φρόιλερ χθες, Τικνιζιάν ανακοινώνεται σήμερα και παίρνουν σειρά ακόμα δύο παίχτες για να καλυφθούν θέσεις και αριστερού μπακ και κεντρικού. Σάφαλα και επιθετικού. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Τικνιζιάν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και σήμερα ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό, από χθες είναι στην χώρα μας, οπότε καλύπτεται το κενό του αριστερού μπακ. Ο Φρόιλερ ανακοινώθηκε χθες, μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, κεντρικός χαφ, Ελβετός, μιλώντας με εγκομιαστικά σχόλια για τον Ολυμπιακό και για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να έρθει στην ομάδα. Και πλέον σειρά παίρνει ο Γκονζάλες. Όπως λέγαμε και αργά χθες το βράδυ στην Ερασπορ, φαίνεται ότι η τελική προσφορά την οποία έκανε ο Ολυμπιακός και μπορεί να αγγίξει και τα 10 εκατομμύρια και με μπόνους και με διάφορες ρήτρες οι οποίες έχουν μπει.
1: Και ένα ποσοστό μεταπόλησης στην μεξικανική Τσίβας.
2: Έκαμψαν την αντίσταση της Τσίβας, η οποία θυμίζω ότι είχε βάλει ρήτρα στον ποδοσφαιριστή 13 εκατομμύρια. Είναι ένα κόστος το οποίο είναι 8,5 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα είναι τα μπόνους, το ποσοστό μεταπόλησης που είναι κοντά στο 10%, και γι' αυτό το λόγο μπορεί να αγγίξει τους και να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Οπότε θεωρούμε κλεισμένο τον Γκονζάλες, για να βάλω λίγο και τη διαβάθμιση στο πόσο κοντά είναι στον Ολυμπιακό, και κλείνει ταυτόχρονα ένα κεφάλαιο επιθετικών για να ανοίξει ένα άλλο, τι γίνεται με εκείνους που φεύγουν. Γιατί και η περίπτωση του Ταρέμι αλλά και η περίπτωση του Γιάρεμτσουκ δείχνουν ότι και οι δύο με το 1,5 πόδι είναι εκτός Ολυμπιακού. Το θέμα είναι πού θα είναι ο επόμενος σταθμός. Όπως για παράδειγμα η Λιόν, ναι, μεν θέλει, αλλά είναι πολύ μακριά από αυτά τα οποία αξιώνει ο Ολυμπιακός για να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή, όχι απαραίτητα για να τον ξαναδανείσει. Τώρα, τι γίνεται με την περίπτωση του Κάσερες? Και εδώ είναι μια περίπτωση η οποία είναι σε καλό δρόμο.
1: Ανέβασε ο Ολυμπιακός την προσφορά, υποχρεώθηκε γιατί ήταν πολύ επίμονη η Τουλούζ.
2: Ναι, πράγματι. Είναι μια βελτιωμένη πρόταση την οποία έκανε για να μπορέσει να κάνει μια μεταγραφή που θα κοστίσει περίπου στα 10 εκατομμύρια. Βλέπουμε μεταγραφές ιδιαίτερα ακριβές.
1: Αυτά που είχες πει εγκαίρως, Γιάννη, έτσι, γιατί όταν θυμάμαι τα δεκάρικα που έλεγες για... Τέλος πάντων, για τα όρια του Ολυμπιακού, να το πω έτσι, τα οικονομικά.
2: Ότι δεν θα είναι κάτω από 8 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Κοιτάζει πώς μπορεί με διάφορες προτάσεις να τον κάνει δικό του τον παίχτη και να τον αποκτήσει. Οπότε
1: έκανε και μια κίνηση αντίστοιχη του Λούς, γιατί πήρε από τη Βίμπορκ τον Γιόργενσεν με 9. Δηλαδή καταλαβαίνω.
2: Ναι. Και αυτό άνοιξε πιο γρήγορα τον δρόμο. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε εντοπίσει και χθες μιλώντας το μεσημέρι, ότι ήταν ένας ιονός πως κάτι φαίνεται να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε περιμένουμε ίσως και μέσα στην ημέρα να μάθουμε πολλά περισσότερα και για αυτή την περίπτωση. Τώρα υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο πέρα από τους παίκτες που θα φύγουν και τις προτάσεις που υπάρχουν, υπενθυμίζοντας για όσους μας άκουσαν τις προηγούμενες μέρες. Η Κρασνοντάρ είναι μια ομάδα που έχει ρίξει δίχτυα και δείχνει ενδιαφέρον για τον Ζέλσον Μάρτινς. Υπάρχουν κρούσεις για Σιπιόνι, ενδεχομένως για δημορφή δανεισμού ή ακόμα και για τον Έσε. Και όλα αυτά γιατί πλέον με όλους αυτούς τους παίκτες που λένε στο κέντρο του ΧΑΦ αρχίζει και παρατηρείται συνωστισμός. Ποιο είναι το αγκάθι εδώ του Ολυμπιακού? Το αγκάθι είναι ότι με την απόκτηση του Τικνιζιάν, βάζω αυτόν τον παίκτη ως τελευταίο, ο Ολυμπιακός έχει 22 ξένους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για την ευρωπαϊκή του λίστα θα πρέπει να δηλώσει 17. Ποιοι θα είναι αυτοί οι 5 που θα μείνουν έξω?
1: Ναι,
2: δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Πάντως δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ξένους μιλάς σε αλλοδαπούς ή διαβατήρια?
2: Όχι, ξένοι. Μη Έλληνες.
0: Α, δηλαδή και, ναι, και Ευρωπαίοι. Οκ, πάμε παρακαλώ.
2: Η λίστα έτσι λειτουργεί.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα όμως θα ρωτήσει κανείς, δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα? Όχι. Γιατί η μη κοινοτική, αυτό που ρώτησε εσύ Μιχάλη, αυτή τη στιγμή είναι τέσσερις. Έχει φύγει ο Αντρέ Λουίς, έχει φύγει ο Ορτέγκα, ο Ελκαμπή πιάνεται με κοινοτικό διαβατήριο. Όπως και ο Τεκνιδιάν, ο Αρμένιος, πιάνεται με κοινοτικό. Άρα ο Γκονζάλες έρχεται και συμπληρώνει ακριβώς τον αριθμό των 5 μη κοινοτικών. Άρα σε εκείνο το κομμάτι για την Ελλάδα, για το πρωτάθλημα δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Το ζήτημα είναι επίσης τι γίνεται με Έλληνες. Γιατί αυτό που έτσι το ψάχναμε λίγο περισσότερο χθες, να υπάρξει κάποια κινητικότητα με την έλευση κάποιου Έλληνα ποδοσφαιριστή, δεν μου προκύπτει μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία και πώς θα τα διαχειριστεί, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ έντονες οι διεργασίες στα μεταγραφικά.
1: Έχεις πολύ δουλειά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Να σε καλά.

0: Και πάμε τάχιστα στον Γιάννη Βοητσίδη και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ακόμα 2 μέρες περιθώριο να προετοιμαστεί για τον πρώτο αγώνα του με την Μπραν. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Γιάννη, το περιθώριο να προετοιμαστεί, καλημέρα και από μένα καταρχάς, το περιθώριο να προετοιμαστεί να ηρεμήσει. Τι προέχει?
1: Σίγουρα επικρατεί αναβρασμός, έτσι, τώρα το να ηρεμήσει είναι μια κουβέντα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι και επίσημα παίκτης της Dortmund, έτσι, με αυτό το 5ετές συμβόλαιο, γιατί η αρχική πληροφόρηση 4. Ήταν για 4ετές, είναι 5ετές το συμβόλαιο.
0: Έξω και η φανέλα 2031 που παρουσίασε χθες ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε και κατά κάποιο τρόπο αιτιολόγησε και την πώληση, γράφοντας νομοτελειακά ότι θα ερχόταν η ώρα να ανοίξει τα φτερά του. Έκανε τις πρώτες δηλώσεις, η συμβολική κατάληψη ολοκληρώθηκε λόγω του αγώνα της Πέμπτης και σύμφωνα με τους οργανωμένους φιλάθλους μετά θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις. Σίγουρα η αναμέτρηση με την Μπραν θα γίνει στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια, σίγουρα θα εκδηλωθούν αντιδράσεις των φιλάθλων, γιατί επικρατεί μεγάλος εκνευρισμός. Το κλίμα ήταν ούτως ή άλλως βαρύ λόγω του αποκλεισμού από την Άντερλεχτ, αλλά θα έλεγα και των μεταγραφικών καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με πολλές κρεμότητες πήγε σε αυτά τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, έχει γίνει λοιπόν πολύ βαρύτερο το κλίμα. Και θα έλεγα ότι το μείζον πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει προοπτική, ότι η ΠΑΕ λειτουργεί οργανωμένα με έναν τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχίες, ότι υπάρχει όραμα κατά κάποιο τρόπο, ότι μπορεί η ομάδα να είναι ανταγωνιστική τα επόμενα χρόνια, ότι μπορεί να κατασκευαστεί το καινούριο γήπεδο ή το προπονητικό κέντρο. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όλη αυτή η προχειρότητα που φαίνεται, και δευτερευόντως, παρότι είναι τεράστια η αξία του Κωνσταντέλια, δευτερευόντως η πώληση αυτή καθ' αυτή. Αν δηλαδή πίστευαν όλοι ότι είναι αυτά τα χρήματα θα επενδύονταν ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί σε υψηλό επίπεδο, νομίζω ότι θα ήταν πολύ μικρότερες οι αντιδράσεις. Και μόνο τώρα το ότι ο ΠΑΟΚ για την Πέμπτη, για το παιχνίδι, πηγαίνει με 4 οριακά βαριά διαθέσιμους μεσοεπιθετικούς για την τριάδα, δηλαδή είναι ο Τάισον, ο Πέλκας, ο νεαρός ο Χατζίδης, ποιος ο Ρετήρε που δεν έχει παίξει καθόλου, έτσι, γιατί θυμίζω ότι είναι ο Ζίφκοβιτς τιμωρημένος, ο Τάχα Άλλη και ο Ντεσπότοφ είναι τραυματίες, έχει φύγει πλέον ο Κωνσταντέλιας. Δεν υπάρχει ένα πληρωματικός δεξιός μπακ αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχουν 4 αριστεροί μπακ.
0: Νομίζω περισσότερο... Γι' αυτό προσπάθησε να πάρει τον Σάντσεθ, αλλά από την Ισπανιόλ, που είναι δεξιμπακ.
1: Ναι, αλλά δεν τον πήρε, ακόμη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Προσπάθησε. Δηλαδή,
1: αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ότι όταν να πουλήσεις κάποιον, τον πουλάς μέσα σε 3 μέρες, αλλά άμα να τον αγοράσεις, τον μπαζαρεύεις 3 μήνες.
0: Μπορεί
1: το
0: να τον πάρει όμως, είναι χαμηλό το ποσό, ναι, έτσι και αλλιώς.
1: Ναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά η ουσία είναι ότι στα μάτς με την Άντερλεχτ, το ΠΑΟΚ πηγαίνει με έναν δεξιό μπακ, έτσι. Είναι όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι είναι ένα σύνθετο σκηνικό που προκαλεί μια απογοήτευση και μια ανησυχία για το μέλλον, και όχι αυτή καθ' αυτή μια έτσι συγκεκριμένη πώληση ή αν αποκτήθηκε ένας παίκτης ή δεν αποκτήθηκε. Τώρα για τον Ρούμπεν Σάντσεφ είπαμε, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται, ο Αλέσιο Λύση τον είχε στη Μιραντές, είχαν συνεργαστεί, αλλά η πρώτη πρόταση που έγινε από τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ χαμηλή, δεν προχώρησε. Τώρα το τι μπορεί να προχωρήσει επόμενες μέρες θα το δούμε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολλές εκκρεμότητες πριν από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, αλλά και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί μην ξεχνάμε, Σαββατοκύριακο ξεκινά το πρωτάθλημα, πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, πρέπει να βρει τον βασικό σεντερφόρ, γιατί να πούμε ότι υπάρχει από χθες η ανακοίνωση για τον Ντιαγέ, ο Σερίφ Ντιαγέ, ο οποίος τελευταίες μέρες βέβαια ήταν γνωστό ότι θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε χθες με δανεισμό από την Samsung Sport.
0: Τον βλέπω να μπαίνει αμέσως σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
1: Αμέσως ναι, ότι θα δηλωθεί, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο 19χρονος Μύθου θα δηλωθεί. Τώρα πιθανό να παίξει κιόλας κάποια στιγμή, όχι να παίξει η αρχική ενδεκάδα. Με το Μύθου λογικά θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη και αν θα δούμε τον Ντιαγέ.
0: Εντάξει Γιάννη μου.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι, περιμένουμε ενδιαφέροντα τις επόμενες μέρες.
0: Καλή σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα στον Χρήστο Κοντό. Και ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά το ευρωπαϊκό αγώνα, μάλιστα με τις ίδιες συνθήκες όπως και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αγώνα επιβίωση. Χρήστο, καλή σου μέρα και πάλι.
3: Bonjour, bonjour, παιδιά. Καλημέρα.
0: Bonjour, λοιπόν. Έτσι, επιτέλους να
3: ακούσουμε. Άδειξα και ένα επίπεδο.
0: Και λίγη ποιότητα, επιτέλους.
3: Ναι. Το πιάνω, θα το παίξω αργότερα. Προ στιγμή μόνο γαλλικά.
0: Πώς μεγαλώσαμε και οι τρεις μας. Δεν υπήρχαν τα αγγλικά στην εξίσωση τότε.
2: Το πιάνω, πώς το γράφεις.
0: Όπα, ντροπή.
3: Τώρα τα βάζεις τα δύσκολα. Τώρα τα βάζεις τα δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε χαλαρότητα στο προσπαθούμε. Ενώ από πλευρά ειδήσεων δεν έχουμε κάτι ναρπαστικό, ούτε κάτι φρέσκο σημερινό. Ουσιαστικά μια ομάδα επικεντρωμένη σε αυτό το στόχο που αναφέρατε προηγουμένως να περάσει τη λεκφύση του κοφρασμού για ένα σημαντικό στόχο για το πάνω. Εγώ καταλαβαίνει κανείς ότι κάθε πλευρά, οικονομική, αγωνιστική, πρεστής, θα είναι μεγάλη για το πάνω. Αν δεν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Χράτετς Κράλοβ και μείνει εκτός ευρωπαϊκής συνεχείας, μια νεανική ομάδα Παναθηναϊκός, νέα ομάδα, νεανική δηλαδή γιατί έχει πάρα πολλούς νεαρούς παιδιά, χωρίς εμπειρία τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τον προορισμό, νέα ομάδα γιατί έχει πολλούς νέους παίστες που προσπαθούν να γίνουν ομάδα, γιατί δεν υπήρχαν στο ρόστερ της περασμένης περίοδου ή και κάποιοι από αυτούς τους λίγους είχαν έρθει το Γενάρη, δεν έχουν προλάβει και να γράψουν χιλιόμετρα. Και στην Καλαδία από την παλιά φουρνιά ο Τσέριν είναι. Και λίγο παραπάνω, άντε να βάζει μέσα και την Τζιριβέγια που είχε ένα χρόνο μαζί με τον Ντουμπά που είχε άλλον έναν. Μέχρι εκεί δηλαδή. Παλιά μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός παίξει τον Τσέριν. Οι υπόλοιποι είναι περσινή σοδειά. Είτε καλοκαίρι, είτε χειμώνα, είτε τώρα. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο έχει γίνει μια ολική αναδόμηση του ρόστερ. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει επιτυχίες. Θα είναι ήττα για τον Παναθηναϊκό και μεγάλο ψυχαγύρισμα αν με κάποιο τρόπο αποκλειστεί από μια ομάδα σαφώς κατώτερη. Να πεις ότι έπεσε πάνω στην Μπενφίκα, λέω εγώ, ή στην Μπεσίκτας. Να πεις, OK, κάτι ανάποδη, μην αμέξω. Αλλά τώρα, όταν είσαι φαβορή απέναντι σε ομάδες πολύ χαμηλότερης διαλογής, είσαι υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να εκπληρώσεις τον τίτλο του φαβορή και να προχωρήσεις. Άρα, έχουμε μια απόλυτη συγκέντρωση στο συγκεκριμένο στόχο. Ο κόσμος δείχνει να ανταποκρίνεται. Μέχρι στιγμής, παρότι είναι νωρίς και μεσολάβησε στο Σαββατοκύριακο, αργία, 15 Αυγούστου κτλ. Τα πρώτα μηνύματα που έχουμε είναι ότι πάει πολύ καλή προπόληση των εισιτηρίων και η εκτίμηση είναι αισιόδοξη ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να ανοίξουν και θύρες από το πάνω διάστημα και να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός τα 30.000 εισιτήρια. Τις προηγούμενες δύο φορές δεν το γέμισε ασφυκτικά το κάτω διάστημα, αλλά το γέμισε ένα μεγάλο του κομμάτι. Δηλαδή, το παιχνίδι περίπου 28.000 κόσμο, 23.000 εισιτήρια είχαν κοπεί, ήταν το δεύτερο. Καλύτερο ρεκόρ μετά από αυτό το Άγιαξ στο Conference League, το δεύτερο προβληματικό γύρο. Περίπου τόσα λίγο λιγότερα ήταν τα εισιτήρια που είχε διαθέσει το μάτς με την Τσεσκά 1948 και τώρα η εκτίμηση ήταν πολύ περισσότερα, θα να ξεπεράσουμε τις 30.000. Αγωνιστικά δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Ξέρουμε όλοι εδώ και τις
0: μέρες. Με εξητάρει πολύ να δω πρώτη φορά, αλλά δεν ξέρω αν θα συμβεί, να παίζουν μαζί ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τετέι. Δεν ξέρω αν θα.
3: Ναι, είναι ωραίο αυτό. Είναι, ωραίο αυτό,
0: είναι μια περίεργη εικόνα, μια ελκυστική εικόνα, αλλά στο μυαλό μας. Χρήστε, δεν είναι.
3: Είναι χημεία, παιδιά.
0: Ναι.
3: Έχουν, αν θα κολλήσουν.
0: Μπράβο. Έχουν κάποια κοινά στοιχεία στο δικό μου το μυαλό, Χρήστο. Φαντάζομαι ότι και εσύ αυτό αισθάνεσαι. Να δούμε πώς θα ταιριάξουν αυτοί οι δύο. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι.
3: Ναι. Δεν ξέρουμε αυτά, παιδιά. Θα δούμε στην πράξη. Και όχι πιθανότατα από το πρώτο παιχνίδι. Θα χρειαστεί χρόνο να δούμε πώς ταιριάζει ο ένας παίκτης δίπλα στον άλλον.
0: Το καλό είναι ότι. Και απέναντι σε μια ομάδα που παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς εδώ. Είναι στάνταρ αυτό για την Χράντετς.
3: Ναι, μήπως παίξει με 4-4-2 κλασικό. Δηλαδή βάλει 4 γαφ και 2 παίκτες μέσα στο κουτί. Είναι και αυτό μια σκέψη. Μπορεί να παίξει, να προσπαθήσει να ανοίξει αυτή την άμυνα με επιθέσει από τα πλάγια. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή ρόλο ακραίο και τον Λιβάη Γκαρσία και τον Αντίνο από την άλλη πλευρά. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει αρκετούς παίκτες που είναι πολυθεσίτες. Δηλαδή, ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει και κεντρικός επιθετικός και βοηθητικός σαν δεύτερος επιθετικός, σαν σύστημα 4-4-2. Μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά στα άκρα. Ο Τετέι στην Κηφισιά δεν έπαιζε μόνο σε τρεφόρ, έπαιζε πάρα πολύ συχνά και στα άκρα και δεξιά και αριστερά. Γενικά είναι παίκτες που μπορεί να δώσουν λύσεις. Είδαμε πέρυσι σε τον Ταμπόρδα να παίζει δεξί φτερό, δεξιό ακραίο και τώρα τον έχει πίσω από τον επιθετικό. Μοιράζεται τον χρόνο με τον Γιάκουση. Ο Γιάκουση έχει ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Γιάκουση δεν ξεκίνησε. Μήπως δεν ξεκίνησε και τώρα, δεν ξέρω. Είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτεται στο μυαλό του ο προπονητής. Δεν έχουμε πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή νομίζω ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι της ενδεκάδας είναι λίγο ξεκάθαρο το πλάνο του προπονητή. Θα καθοριστεί το ποιοι θα είναι αυτοί ανάλογα από το αν θα επιλέξει 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, πιο καθαρό.
2: Ωραία.
3: Θα δούμε, αλλά σε γενικές γραμμές ξέρουμε τι okay. πορεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε έγινε πολύ, Χριστό.
2: Να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε και στο έτερο ρεπορτάζ που έχει ψωμάκι σήμερα με τα γραφικά Άρης.
0: Περισσότερο ψωμί.
2: Ναι.
0: Μας υπόσχεται ο Βασίλης
2: Λογόπουλος. Μας υπόσχεται.
0: Πήγε από νωρίς το φούρνο.
2: Πάντε σπάνιο, όχι ψωμί. Μας υπόσχεται και φρατζολάκια. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα, Πεντάδα. Δηλαδή,
0: Μεράτσι
4: στο 8, Μανού Γκαρθία στο 10. Κατά πάσα πιθανότητα Μυρ βασικό στην κορυφή ή Καντεβέρ, αλλά μάλλον Μυρ. Γκαρέ αριστερά, Παλάσιος δεξιά. Ωραία πεντάδα, επιθετική σχηματίζει ο Άρης.
0: Δηλαδή
4: βάζω το Ράτζης πιο μπροστά από τον Μπασίρου, γιατί ο Μπασίρου όταν βρει αγωνιστικό ρυθμό ο ρόλος του θα είναι περισσότερο να οργώνει. Ο Ράτζης έχει την κάθετη πάσα, έχει και το σούτ. Εχθές μην ξεχνάμε ότι έχει δώσει μια κάθετη πάσα στον γκολ του Μυρ, το οποίο κακώς δεν μέτρησε. Υποτίθεται offside, αλλά καλυπτόταν ο άνθρωπος τώρα. Πώς το έδωσε αυτό ο Κογιάκος, μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν είχε και βάρ,
4: από την πάσα του Ράτσης βγαίνει η ενέργεια του Γκαρέ για το δεύτερο γκολ του Άρη.
0: Που ήταν, ήταν αυτό το γκολ του Αναστασόπουλου τελικά. Ναι,
4: ναι, ναι, τελικά.
0: Δεν τη βρήκε την μπάλα καθόλου ο Μύρεθ.
4: Ναι, εγώ που έτσι πως το είδα, είδα ότι κινήθηκε, ότι έκανε επαφή, αλλά μετά στο replay είδα ότι δεν είχε κάνει επαφή. Ο Αναστασόπουλος την έσβοξε μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Και αναφέρομαι φυσικά στο Μανού Γκαρθία, γιατί πολύ απλά έχει τελειώσει η ιστορία. Ο Μανού Γκαρθία αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα τέλη της εβδομάδας. Ο Άρης επιβεβαίωσε πριν από λίγο τη συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρονών. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από την Κάσα Σίτι για την κοινή λύση του συμβολέου με τον Ισπανό. Ο Ισπανός, ο οποίος είχε συμβόλαιο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Κάσα Σίτι, ήταν ο ένας από τους δύο design players που δικαιούνται να έχουν τρεις πλέον, πήγανε βέβαια οι ομάδες του MLS. Λύθηκε το συμβόλαιο του Μανού Γκαρθία, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Εχθές προανήκειται τη μεταγραφή ούτως ή άλλως ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος έκανε print screen στην βιντεοκλήση που είχε με τον Μανού Γκαρθία. Αναμφίβολα πρόκειται για μια μεγάλη επιστροφή. Μιλάμε για έναν πραγματικά ποδοσφαιρικό αρτίστα. Ο Μανού, ο οποίος ήταν στον Άρη από το 2022 μέχρι το 2025, 1,5 χρόνο διάλειμμα. Στο διάστημα αυτό βέβαια έχασε ένα διάστημα περίπου 11 μηνών. Θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι του Βόλου με τον Βόλο, όπου είχε κάνει εξαιρετικό παιχνίδι, υπέξει ρίστικη ασού και υποβλήθηκε σε επέμβαση. 63 συμμετοχές, 9 γκολ, 7 ασίστ είναι για τον Ισπανό, ο οποίος έκανε φοβερό πρώτο μισό σεζόν 24-25, όταν μετά το Γενάρη παραχωρήθηκε στην Κάσα Σίτι μαζί με τον Σουλεϊμάνο απέναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι λοιπόν κλείνει το θέμα του 10 και μάλιστα ο Άρης υλοποιεί το βασικό μεταγραφικό του στόχο, γιατί ο Μανού Γκαρθία ήταν αυτός. Εχθές επιβεβαιώθηκε μάλλον η συμφωνία και με τον Ομά Ρίτσαρτς. Αγορά, όπως ανέφερε ο Άρης, από την Nottingham Forest έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ και ο παίκτης θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περιμένουμε απλά να φιξαριστεί η ώρα άφηξης του παίκτη στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να γίνει και σήμερα, μπορεί να γίνει και αύριο. Και σήμερα θα ανακοινωθεί σίγουρα ο Ρικάρντο Βέγιο, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Φαρέντσε με τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έχουν τελειώσει όλα τα διαδικαστικά και φωτογραφίες έχουν βγει, τις καθιερωμένες που συνηθίζουν οι ομάδες στην παρουσίαση των παικτών. Απλά απομένει η ανακοίνωση επίσημη από τον Άρη.
0: Και το ο Μακούν θέμα της Λεύσκη.
4: Από χθες το μεσημέρι είπα για τον Μακούν ότι έχει απομακρυνθεί.
0: Απομακρυνθεί.
4: Και έχει απομακρυνθεί και μάλιστα εχθές μιλώντας με τον Φάνο τον Μπλούνα το βράδυ, έχω αμφιβολία για το αν η απομάκρυση αυτή έχει να κάνει με το ότι δεν βιάζει τη Λεύσκη Σόφιας ή ενδιαφέρει σαν Σουσπόρ ή σκοπεύει να επιλέξει την πρόταση με τα περισσότερα λεφτά η ομάδα της Βουλγαρίας. Και έχω αμφιβολία γιατί ξέρω ότι ο Άρης ασχολείται πάρα πολύ έντονα εδώ και μια εβδομάδα περίπου με έναν άλλον παίχτη από την Ιβηρική Χερσόνησο, έναν άλλον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος ήταν στην αρχική του λίστα. Ήταν δύσκολο να τον προσεγγίσει τότε, ήταν πολλές οι απαιτήσεις. Τώρα φτάνοντας στις 18 Αυγούστου είναι σαν να πηγαίνεις χωρίς βέβαια καμία διάθεση υποτίμηση, αλλά όσοι έχουμε πάει και έχουμε ψωνίσει τη λαγή ξέρουμε,
2: άλλο
4: να πηγαίνεις στις 8.30

0: Ο οποίος Φαμπιάνο χρειάζεται και διαχείριση, γιατί έχει και το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και όταν επιβαρύνεται αυτό του βγαίνει κατευθείαν. Εχθές, παραδείγματος χάρη, που αντικαταστάθηκε ο Γένσεν στην ίδια με τις καρδίτες και την πρόκριση την επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος, ο Γένσεν δεν έχει κάποιο τραυματισμό, απλά ήρθε και έσκασε ο άνθρωπος, κουράστηκε και αντικαταστάθηκε στο 88 και μπήκε ο Κέρκες, ο οποίος υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης χρειάζεται δύο κεντρικούς αμυντικούς, έναν τρίτο τον Φαμπιάνο και από εκεί και πέρα δουλέψει του πιτσιρικά τον Γκάντσι ή ας, αν χρειαστεί να υπάρξει μια διαφοροποίηση ρόλου για ένα-δύο παιχνίδια για κάποιους, οκ. Okay. Αλλά άλλο να χρειαστεί στη διάρκεια της χρονιάς και άλλο να ξεκινήσεις μια χρονιά με έναν παίχτη ο οποίος είναι οχτάρι, όπως είναι ο Γένσεν, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα φιλικά παιχνίδια στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Αυτή είναι η βασική εκκρεμότητα πλέον για τον Άρη.
1: Εσύ και ο Ράνιος νομίζω έχετε την περισσότερη δουλειά αυτές τις μέρες.
2: Ναι.
1: Ολυμπιακός και Άρης δηλαδή.
0: Εγώ βλέπω ότι όλες οι ομάδες, τώρα αυτό είναι προσωπικό μου συμπέρασμα, ναι. Όλες οι ομάδες, ό,τι είπα για τη Λαϊκή νωρίτερα, ισχύει για όλες οι ελληνικές ομάδες, ναι. Γιατί βλέπω ότι τα ψώνια τους τώρα τα κάνουν.
2: Λογικό είναι. Ναι, ναι, ναι. Λογικό είναι, ρε φίλε.
1: Απλά είπα ότι Ολυμπιακό και Άρη ότι είναι πιο κοντά σε ολοκληρώσεις μεταγραφικών αναζητήσεων. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Να είστε καλά, παιδιά, καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Να με επιτρέψεις να κάνω επίλογο, προλαβαίνω. Πολύ ωραίο κομμάτι. Θυμάσαι το βιβλίο, το The Damn United, που γράφτηκε για τον Brian Clough. Μου το έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης. Μέσα σε αυτό το βιβλίο που έγραψε ο David Peace, υπάρχει ένας διάλογος του Clough με τον συνεργάτη όταν ήταν μαζί στην Derby County. Δεν τους άρεσε η ομάδα. Και γυρνάει ο Τέιλορ και του λέει: ρε εσύ, δεν πάμε, λέει, στους συνταγματάρχες στην Ελλάδα που μας δίνουν 20.000 λίρες το χρόνο και ένα πριν 10.000 όλα αφορολόγητα. Και το απαντάει ο Clough: δεν ανακατεύουμε με δυναμίτες. Άμα εκραγούν, τελείωσες. Και του κόψει την κουβέντα. Λοιπόν, εσύ, δικό σου επίλογο.
2: Δικό μου επίλογο, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Τι είναι. Να πούμε, επειδή μίλησες και για United, ήρθε ο Ρούμπεν, έριξε 4.
1: Ο ποιος?
2: Ο Ρούμπεν.
1: Κάτω λίγο.
2: Ο Μωρίνο.
1: Α, ο Μωρίνο.
2: Αυτό. Μια και επειδή.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Με τσίγκλησες.
1: Το ξέχασα.
2: Ναι.
1: Καλή συνέχεια και ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Έτοιμη αισθάνεται η ΑΕΚ να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση της χρονιάς, την πρόκρισή της στην League Phase του Champions League. Θα πεθάνουμε στους δύο αγώνες μας με τη Λεύσκη για να πετύχουμε αυτό το σπουδαίο στόχο μας. Αξίζουν οι παίκτες με αυτή την εμπειρία, υποσχέθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, μιλώντας για την απόψινή πρώτη αναμέτρηση με την βουλγαρική ομάδα στο γήπεδο Βασιλεύσκη της Σόφιας. Είμαστε σε θετική πορεία και θα έχουμε την υποστήριξη τουλάχιστον 30.000 φίλων μας, ήταν τα λόγια του Ισπανού προπονητή της Λεύσκη, Χούλιο Βελάσκεθ. Πάνω από 1.500 εκδρομές θα είναι στο πλευρό.

0: πρώτη ΑΕΚ στον αγώνα που θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Cosmote Sport 2. Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ και Φενέρμπαξε Λιόν, οι άλλες δύο αναμετρήσεις που διεξαχούν απόψε επίσης στις 10 για τα play-off του Champions League. Συμβόλαιο 4 χρόνων υπέγραψε στην Ένωση ο 28χρονος χαφ από την Ονδούρα Κέβιν Αριάνγκα με αντάλλαγμα 3 εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανική Λεβάντε. Ο Αριάνγκα πήρε τη θέση του Σαχαμπό στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ ανέβασε ο Ολυμπιακός την προσφορά του στην Τουλούζ για να πετύχει, όπως όλα δείχνουν, την απόκτηση του 26χρονου χαφ Κρίστιαν Κάσερες, που είναι και αρχηγός εθνικής Βενεζουέλας. Με ανάλογο αντίτιμο οδεύει προς τον Πειραιά και ο 23χρονος επιθετικός μεξανικής Τσίβας Αρμάντο Γκοζάλες. Ψηλά στη λίστα του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ της Τζιρόνα Μπράιαν Χιλ. Ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ το μπόνους μεταγραφής που εισέπραξε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για την μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι στην Μπορούσια. Είναι μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε μαζί. Ήταν μια εύκολη απόφαση για μένα, ήταν το πρώτο μήνυμα που έστειλε ο 23χρονος Έλληνας διεθνής στους φίλους του γερμανικού κλαμπ. Ως αντάλλαγμα, ο ΠΑΟΚ παίρνει από την Ντόρτμουντ το 17χρονο χαφ Χρήστο Γιάννη Κώστογλου. Με γκολ του Φαντιγκά και αυτό γκολ του Αναστασόπουλου, ο Άρης νίκησε 2-0 την αναγέννηση Καρδίτσα στο ουδέτερο γήπεδο του Μακεδονικού και προκλήθηκε στη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Τετραετές συμβόλαιο με τους κίτρινους θα υπογράψει ο Βρετανός αριστερός μπακ Ομάρ Ρίτσαρτς, που αποκτήθηκε από την Νότιχαμ. Θέμα χρόνου είναι η επιστροφή του Μανού Γκαρθία από το Κάνσας με κόστος 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Άρη. Στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας προκλήθηκε και ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος, κερδίζοντας εκτός έδρας τον Ηρακλή με 3-1. Σκορή των δισαλών ήταν η Κάτσικα, Σαουμπί και Τζόκα, ενώ ισοφάρισε προσωρινά για τον Γυραιό ο Κούστα. Πρόκριση και για την ΑΕΛ, επίσης με 3-1 στην έδρα της Καλλιθέας. Σήμερα θα γίνουν ακόμη δύο αγώνες προκριματικής φάσης. Ατρόμητος Πασπύργος στις 7, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 9, Αμφότερη σε μετάδοση Era Sport. Ο αγώνας Λεβαδιάς θα καλυφθεί τηλεοπτικά και από τον Sky. Θυμίζουμε ότι έχουν προκριθεί απευθείας στη League Face οι 5 ομάδες μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τη φανέλα του Ατρομήτου θα φορέσει φέτος ο 31 ετών Σενεγαλέος goalkeeper Σενί Ντιέγκ, που έμεινε ελεύθερος από την αγγλική Middlesbrough. Τον 35χρονο Αμερικανό power forward Derek Williams απέκτησε η ΑΕΚ, ποντάροντας την τεράστια εμπειρία του από το NBA, αλλά και ευρωπαϊκές ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός σεζόν 22-23. Στην Ελλάδα έφτασε και ο 24χρονος Αμερικανός center Nelly Junior Joseph, που αγωνιζόταν στη γαλλική Στρασμπούρ. Για τον Άρη ήρθε στη χώρα μας ο 28χρονος guard Mark Morgan, που αγωνιζόταν στη Virtus Bologna, ενώ από την Καρδίτσα στον Ηρακλή κατέληξε ο 28χρονος Αμερικανός center Noah Horhan. Αγνώριστη Μαρία Σάκαρη μετά τον νικηφόρο πρώτο σετ έχασε με 6-4-1-6-1-6 από την Ίγκας Βιόντεκ και αποκλείστηκε από τη βάση των 16 στο Masters του Σισινάτη. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028 στο Πόλο Ανδρών θα διεκδικήσει η χώρα μας σύμφωνα με χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ύστερα από 7 χρόνια στη Manchester City, ο 30χρονος Ρόδρι, MVP του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, επέστρεψε στην Ισπανία για να φορέσει πια τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Η City μάζεψε από αυτή την μεταγραφή 75 εκατομμύρια ευρώ και προσθέτοντας ακόμη 25, απέκτησε από τη Λίλ το 19χρονο Μαροκινό χαφ Αγιούπ Μπουαντί. Χάτρικ σε διάστημα 7 λεπτών σημείωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο εκτός έδρας 7-0 της Μπενφίκα επί της Καζαπία για το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Τέλος, ο πρώην προπονητής της Μονακό, Σεμπαστιάν Ποκονιόλη, διορίστηκε προπονητής εθνικής ομάδας Σκωτίας, αντικαθιστώντας τον Στίβ Κλάρκ, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την Ομοσπονδία της χώρας. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr, επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 11.
1: Era Sport 101,8.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε, Eraspor.

0: εσύ θα είναι αργά.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα. 10 και 11 πρώτα λεπτά στην Era Sport, είστε συντονισμένοι με Era Sport όπως κάθε μέρα στη ζωή σας, η παρέα σας, η ενημέρωσή σας και άλλα πολλά, έτσι, και άλλα πολλά. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε μέχρι τις 12 μαζί. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική για, ειδικά για τους φίλους της ΑΕΚ, καθώς έχουμε το μεγάλο μάτς της ΑΕΚ απόψε στις 10 το βράδυ με τη Λεύσκη. Θα τα πούμε σιγά σιγά όλα αυτά, μεταγραφές από εδώ, από εκεί, τουλάχιστον ονόματα που ακούγονται, που έρχονται, που κλείνουν, που υπογράφουν, που δεν υπογράφουν, που ένα σωρό πράγματα για πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες φαίνεται ότι τις τελευταίες μέρες και σε αυτή την τελική ευθεία πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, έχουμε βεβαίως μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, αλλά υπάρχουν και οι ομάδες οι οποίες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και θέλουν να τα τελειώνουν γρήγορα. Θα πάνε μέχρι 15 Σεπτέμβρη για να μπορέσουν να κάνουν και τις ευρωπαϊκές λίστες πριν από το τέλος της, τη λήξη της ημερομηνίας, τέλος πάντων της περίοδου που μπορούν να δηλώνονται οι ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων. Οι άλλοι μπορούν να περιμένουν λίγο ακόμα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και να δούνε τι άλλο, πώς αλλιώς μπορούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Είναι η αλήθεια ότι δεν έχουμε ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά ως προς αναφορά τα ευρωπαϊκά. Έτσι, τα θυμόμαστε λίγο, αν και πέρασαν κάποιες μέρες, τα θυμόμαστε ότι είχαμε τους αποκλεισμούς του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, την πρόκληση του Παναθηναϊκού, αλλά και αυτός με την εικόνα που έδειξε. Τέλος πάντων, δεν έχουν μεγάλη σημασία τώρα αυτά. Ο γέγονε, γέγονε και πάμε για τα καινούρια. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι... Γεια σου Νίκο. Τι κάνει η ομάδα σου? Ναι, η ομάδα μας. Ναι, τι κάνει? Καλά πέ. Μάλιστα. Είμαι Βίνη Κολοπούλου. Γεια σου ρε Βίνη, πού είσαι εκεί πέρα στην Άκη? Νόμιζα ότι είσαι τίποτα στη Χαβάη. Έβλεπα εκεί πέρα τι γινόταν στη Χαβάη και ανησυχούσα. Έλεγα θα είναι και η Βιβλία εκεί πέρα. Πολλά κύματα είχε εκεί πέρα. Ευτυχώς γύρισες νωρίτερα από το... έτσι και δεν σε έπιασαν όλα αυτά. Η Αθήνα σιγά σιγά ξαναβλέπω να αρχίζει να ξαναφαίνεται μια αλφα κίνηση. Όχι πολλά, αλλά... εντάξει, η Αθήνα έχει διάφορες όψεις, δηλαδή μπορεί να δεις τώρα σε κεντρικούς δρόμους ας πούμε Μεσογείων και Φυσίας να μην έχει κίνηση, αλλά να δεις τις γειτονιές, δεν μιλάω για τις κυριλαί γειτονιές ας πούμε, αυτά που λέμε τις πλούσιες γειτονιές και όλα αυτά, αλλά τις πιο λαϊκές γειτονιές, όλα αυτά ξέρω να βλέπεις να μην μπορείς να βρεις να παρκάρεις, γιατί το έχουμε δει και αυτό, έτσι. Ανεξαρτήτως το τι φαίνεται στη βιτρίνα, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι από πίσω. Αρκετός κόσμος έχει μείνει στις πόλεις, τουλάχιστον έχουν φύγει, αλλά όχι τόσο όσο φεύγανε. Μικρότερες χρονικές περιόδους, κάθε τριήμερα, κάθε τετραήμερα, πέρασε και της Παναγίας και τώρα σιγά σιγά πάμε για Σεπτέμβρη. Εμάς δεν μας στενοχωρεί καθόλου, δηλαδή μας αρέσει το ποδόσφαιρο, που μας αρέσει η μπάλα, μας αρέσουν οι μεταγραφές, μας αρέσει ξέρω, να μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μας στενοχωρεί γιατί ξαναρχίζουν όλα αυτά, ξαναρχίζει και το πρωτάθλημα το δικό μας και βεβαίως σίγουρα θα βλέπουμε ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά σαλόνια που λέμε, τα σαλόνια αυτά.

Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι γνωστοί. Κατευθείαν να σας κουράζουμε και πάλι να σας τα ξαναλέμε. Άκουγα προηγουμένως και τα παιδιά εδώ πέρα. Εντάξει, έχει, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ απόψε στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη σε αυτό το στο γήπεδο της, στο Βασίλη Λεύσκη. Ο Βασίλειος Λεύσκη ήταν, είναι ο μεγάλος εθνικός ήρωας, έτσι, της Βουλγαρίας. Είναι ουσιαστικά εκείνος ο οποίος επαναστάτης, ο οποίος απελευθέρωσε τη Βουλγαρία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα να λέμε κι άλλα παραπάνω και όλα αυτά. Πάντως γι' αυτό λέγεται και έτσι. Το στάδιο είναι το εθνικό στάδιο Βασίλ Λεύσκη, όπου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι, το play-off, μεταξύ της Λεύσκη και της, και της ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, με ιδιαιτερότητες οπωσδήποτε, και με ένα μεγάλο διακύβευμα, αφού βέβαια ο πολύ μεγάλος στόχος φέτος της ΑΕΚ, δεν ξέρω αν είναι ο πρώτος στόχος, δηλαδή στα μάτια τα δικά μου θα έπρεπε να είναι ο πρώτος στόχος και μετά, γιατί όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν λίγο, δηλαδή το στόχο του πρωταθλήματος μπορεί να τον θέσεις και να μείνει αργότερα ή δύο μήνες αργότερα, όλα αυτά δεν θα μείνει πίσω η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, αλλά ο πολύ μεγάλος στόχος είναι να μπει στη League Phase του Champions League. Έχει χρόνια η ΑΕΚ να το κατορθώσει αυτό, έχει χρόνια να πάει να παίξει με την αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και νομίζω ότι όπως έχουν έρθει τα πράγματα δεν είναι άσχημα, έτσι. Δηλαδή αν έλεγες ότι ξέρεις κάτι, δεν μπαίνεις απευθείας βέβαια στη League Phase του Champions League, αλλά θα παίξεις play-off δύο αγώνες με τη Λεύσκη Σόφιας. Αν ρωτούσες 100 ανθρώπους, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα σου λέγανε εντάξει, δεν είναι άσχημο το σενάριο το οποίο μας λέτε. Άρα σε αυτό βρίσκεται η ΑΕΚ τώρα. Ο Νίκολιτς δούλεψε αυτές τις μέρες, μεσολάβησαν με τους παίκτες του στα Σπάτα, δεν κοιτάζει τίποτα άλλο, κοιτάζει μόνο το σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα είναι δύσκολο. Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι, εντάξει, έχει δείξει, θα μου πεις τώρα, ένα παιχνίδι έπαιξε επίσημο και αυτό το παιχνίδι με τον Όφη το χάσει στα πέναλτι, έτσι, δηλαδή το Super Cup. Δεν το, εγώ σας είπα και σε άλλες εκπομπές, δεν το λαμβάνω πολύ υπόψη αυτό το πράγμα, πολύ σας σοβαρά, δηλαδή δεν μου φάνηκε ότι αυτό το πράγμα ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα για την ΑΕΚ. Βεβαίως είναι, αν το πάρεις διαφορετικά, είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν για την ΑΕΚ. Και πρέπει σε αυτό το παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, να δείξει την καινούργια ΑΕΚ. Αυτή δηλαδή που ετοιμάζεται εδώ και τόσες εβδομάδες. Γιατί είναι καινούργια η ΑΕΚ. Δηλαδή και μόνο ο Πινέδα, δηλαδή, που λείπει, ή μερικά άλλα πραγματάκια, θα έχουμε μια διαφορετική ΑΕΚ. Μόνο μερικές φορές και ένας παίχτης αρκεί να σου αλλάξει αρκετά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή η έλλειψή του εννοώ, να σου αλλάξει αρκετά πράγματα. Θα δούμε πώς θα είναι η ΑΕΚ σήμερα σε ένα σίγουρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι όπου έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια όσο το θέλει, παιδιά. Σκεφτείτε τώρα να ακούγαμε ένα βουλγαρικό ραδιόφωνο, ας πούμε, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, όσο το θέλει η ΑΕΚ να μπει, άλλο τόσο το θέλει και η Λεύσκη. Όσο το θέλουν οι οπαδοί της ΑΕΚ να παίξουν Champions League, άλλο τόσο το θέλουν και οι οπαδοί της Λεύσκη. 38.000 εισιτήρια έχουν φύγει με τη μία, έτσι. Κατάμεστο θα είναι σήμερα, απόψε το βράδυ, το Λεύσκη Stadium, τέλος πάντων. Εκεί πέρα χαμός θα γίνεται. Η ΑΕΚ, απλώς θέλουμε να πιστεύουμε και με αυτά που ακούμε, να τα πιστέψουμε αυτά που ακούμε, γιατί κανένας δεν ξέρει. Δεν ξέρω, υπάρχουν μερικοί που ξέρουν, αυτοί που είναι η δουλειά τους, δηλαδή να παρακολουθούν, ξέρουν τη Λεύσκη πώς είναι. Θέλουμε να πιστέψουμε εκείνους που λένε ότι η ΑΕΚ έχει καλύτερο ρόστερ και καλύτερη ομάδα από τη Λεύσκη. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από εκεί και να πούμε ότι θέλουμε να πιστέψουμε αυτούς. Αλλά άλλο πράγμα αυτό, άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Αυτό το διάστημα από αυτά που ακούμε και από τους συναδέλφους, τους ρεπόρτερ που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, είναι ότι ο Νίκολιτς έχει κάνει focus
πάρα πολύ στα να μην υπάρξουν ατομικά λάθη. Αυτό το πράγμα θα μου πεις, μαθαίνετε να μην υπάρχουν ατομικά λάθη. Σε μεγάλο ποσοστό μαθαίνετε και αυτό, δουλεύετε και αυτό. Τα ατομικά λάθη, υπάρχει ένας λόγος το οποίος γίνεται, έτσι. Κάθε ατομικό λάθος, βεβαίως, κάθε λάθος δεν μοιάζει με κάποιο άλλο. Είναι διαφορετικό. Κάθε λάθος δεν προέρχεται μόνο από ένα παίχτη, μπορεί να προέρθει από ένα διαφορετικό. Αλλά οι σωστές οδηγίες, και όταν οι παίχτες ακούνε και όταν οι παίχτες πιστεύουν, γιατί πρέπει και να πιστεύεις πολύ αυτό που σου λέει ο προπονητής, ώστε να ακολουθείς πιστά τις οδηγίες του. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτά τα ατομικά λάθη μπορούν να περιοριστούν στο ελάχιστο. Λάθη θα γίνουν. Δεν γίνεται να μην γίνουν λάθη. Το θέμα είναι να γίνουν τέτοιου είδους λάθη που να μην είναι καθοριστικά. Ο οποίος τώρα μπορεί να χάσει και την μπάλα και στον χώρο της μεσαίας γραμμής, να βγει ο άλλος στο transition, να βγει με τέσσερις παίχτες κτλ. Για να βγει όμως με τέσσερις παίχτες, πάει να πει ότι τέσσερις δικοί σου δεν ακολούθησαν. Και εκεί δεν είναι μόνο ένα λάθος, δηλαδή πολλές φορές, μιας και μπήκαμε τώρα σε αυτά, οι προπονητές θα ξέρουν καλύτερα, οι παίχτες επίσης θα ξέρουν καλύτερα. Νιώθει κάθε παίχτης πότε έχει κάνει ένα σημαντικό λάθος. Δεν είναι μόνο ένας παίχτης ο οποίος θα χάσει την μπάλα εκεί που πάει να κάνει την ανάπτυξη η ομάδα σου, να κάνεις build-up κτλ. Και να δεχθείς κόντρα επίθεση και αντεπίθεση και να σε βρουν, ξέρω, στον ύπνο. Θέμα είναι ότι και οι υπόλοιποι δεν πρέπει να κοιμούνται και οι υπόλοιποι πρέπει να τρέξουν πίσω. Οι 3, 4, 5 πόσοι θα τρέξουν από την αντίπαλη ομάδα, άλλοι τόσοι πρέπει να τρέξουν από τη δική σου την ομάδα. Έτσι καλύπτονται τα λάθη και έτσι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των παιχτών και γι' αυτό μια ομάδα λέγεται ομάδα. Είναι περισσότερο ομάδα παρά σύνολο ατόμων. Τέλος πάντων, τώρα δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Απλώς έτσι μου ήρθε στο μυαλό, γιατί διάβαζα και ακούω ότι ο Νίκολιτς έχει κάνει focus αυτό που λέγαμε στο θέμα των λαθών. Γιατί για τα υπόλοιπα πιστεύει στις ικανότητες των παιχτών του, πιστεύει στο ταλέντο τους, πιστεύει στις ατομικές ικανότητες που έχουν και πιστεύει ότι μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απόψε το βράδυ. Όπου θετικό αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε όπως έχουν γίνει τώρα τα πράγματα, θετικό αποτέλεσμα, δεν ξέρω καν αν θεωρείται, δηλαδή αν γέρνει προς την ζυγαριά, προς την μεριά σου το να πάρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια ισοπαλία μια φορά και έναν καιρό, μια φορά και έναν καιρό πριν, αυτό δεν έχει πάρα πολύ, πριν 10 χρόνια, οπότε έχουν αλλάξει αυτά τα εκτός έδρας, δηλαδή ένα ισόπαλο αποτέλεσμα το θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, γιατί ζούμε δεκαετίες βάσει αυτών των πραγμάτων. Ένα 1-1, ας πούμε, ένα 2-2 σε έβαζε αμέσως σε θέση οδηγού. Πια αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπαίνει σε θέση οδηγού. Απλώς εξακολουθείς να έχεις τις πιθανότητές σου, εκείνες που είχες και πριν, εξακολουθείς να τις έχεις και για το δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή ότι ένα ισόπαλο αποτέλεσμα σε εκτός έδρας παιχνίδι που δεν μετράει η βαθμολογία, δεν υπάρχει βαθμολογία, έτσι, είναι νοκάουτ τα παιχνίδια. Δηλαδή σε βάζει τόσο πολύ, σου δίνει βεβαίως κάτι, σου δίνει κάτι περισσότερο, αλλά δεν σημαίνει και τόσα πολλά. Δεν σημαίνει τα πράγματα που σήμαινε μια φορά και έναν καιρό το να πάρεις ισοπαλία και μάλιστα με σκορ εκτός έδρας. Άρα η ΑΕΚ πρέπει να αποδείξει σήμερα, να τα ξεχάσει όλα αυτά και να αποδείξει σήμερα ότι είναι ανώτερη ομάδα και μπορεί να πάρει το διπλό. Γιατί νομίζω ότι για το διπλό θα πάει. Χωρίς βεβαίως να θεωρείται αποτυχία. Εδώ είναι αυτό, είναι δηλαδή η κυριολεξία του θέματος και η μεγάλη αλήθεια είναι χωρίς να θεωρείται αποτυχία η ισοπαλία. Δεν είναι αποτυχία φυσικά η ισοπαλία. Δεν είναι όμως και κανένα μεγάλο αβαντάζ το οποίο παίρνεις. Η νίκη είναι διαφορετικό πράγμα. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα? Γιατί σχεδιάζεις διαφορετικά ένα παιχνίδι, το επόμενο παιχνίδι. Το σχεδιάζεις διαφορετικά. Με την ισοπαλία δεν μπορείς να το σχεδιάζεις διαφορετικά. Θα σχεδιάσεις ένα παιχνίδι, θα πας να νικήσεις. Ενώ μια νίκη εκτός έδρας δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή να σχεδιάσει, αν θέλει, έτσι, να σχεδιάσει και διαφορετικά πράγματα. Η ΑΕΚ λοιπόν, όπως φαίνεται, δεν θα έχει απόψε ιδιαίτερες αλλαγές, όπως άκουγα, ξέρω εγώ, και νωρίτερα. Στρακώσια στην εστία, Μουκουντή Ρέλβας εκεί στο κέντρο της άμυνας, στα στόπε, Ρώτα Πήλιος στις πλευρές, στο δίδυμο στον άξονα εκεί ο Μαρίν με τον Κάιρνεν, ο Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, στην επίθεση ο ένας θα είναι ο Γιώβιτς ο σίγουρος και να δούμε αν θα βάλει τον Βάργα ή μας έχει καμιά έκπληξη. Δεν είναι έκπληξη αν χρησιμοποιήσει το Ζήνη, αλλά όπως και να έχει,
Θα δούμε, ξέρω εγώ, αν θα πάει με Βάργα, ας το πούμε έτσι, αν θα πάει με Βάργα ή θα πάει με Ζήνη. Εκεί είναι που παίζονται, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα, άλλα θέματα τα οποία να παίζουν. Θυμίζουμε ότι ο Βιτάλης είναι εκτός, το απόκτημα της ΑΕΚ είναι εκτός, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off, έχει αγωνιστεί ήδη με την, με την προηγούμενη ομάδα του, την Γκιόρ, και άρα αυτά είναι τα δεδομένα για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ σημαντικό το απόψινο παιχνίδι, πάρα πολύ σημαντικό για όλη τη χρονιά της ΑΕΚ, πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα χρήματα. Έχουν πέσει πολλά χρήματα στην ΑΕΚ, αυτή είναι η αλήθεια, από τη διοίκηση. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια, και αν η ΑΕΚ καταφέρει με τον Νίκολιτς στην πρώτη χρονιά να πάρει πρωτάθλημα και τη δεύτερη χρονιά να ξεκινήσει παίζοντας τους ομίλους του Champions League, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και για, το, και για τους παίχτες, πάνω απ' όλα οι παίχτες παίζουν, και για τον Νίκολιτς, τον προπονητή, αλλά και για τη διοίκηση. Έτσι, μην ξεχνάμε, ο Ηλιόπουλος δεν έχει, πόσα χρόνια έχει, 3 χρόνια έχει. Και έχει πάρει ήδη ένα πρωτάθλημα για να πάει και Champions League και όλα αυτά. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον οργανισμό. Άρα η ΑΕΚ πρέπει να τα δώσει όλα απόψε. Αυτό είναι αλήθεια, και στο επόμενο παιχνίδι. Φυσικά και το επόμενο παιχνίδι τίποτα δεν θα τελειώσει απόψε. Απλώς απόψε θα κάποια ομάδα ίσως πάρει ένα προβάδισμα. Και ελπίζουμε να είναι η ΑΕΚ. Νίκο, έχεις κάνει ένα καλό τραγούδι, γιατί η Βιβί θέλει ένα καλό τραγούδι, λέει, είναι ακόμα Αύγουστος και τα λοιπά, και θέλει ένα καλό τραγούδι να ακούσει, και πριν πάμε στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και μετά σιγά σιγά να πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, να δούμε ποιος έρχεται, ποιος φεύγει και ποιος είναι στη γωνία. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροποποιήσεις δρομολογίων στον προαστιακό λόγω πυρκαγιάς κοντά στη δισυδροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο. Προαστιακός δεν φυλάσσεται σε αυτό το σημείο όπου Ρωμά πηγαίνουν μπάζα και σκουπίδια, τα οποία καίνε για να μειωθεί ο όγκος και να ρίξουν και άλλα. Αυτή είναι μια καθημερινότητα, σημείωσε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αρχίζουν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, 3 νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισε η ΑΔΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά, ένας νεκρός. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.
5: Έτσι, μπράβο.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

Ωραία. Πολύ ωραία. Η ώρα 11 παρά 25. Θα πίνουμε λίγο ακόμη στην ΑΕΚ να πούμε ότι η Ματίνα Κανελοπούλου είναι τώρα στην κονσόλα των ήχων. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε όπως είναι. Ο προπονητής μας κρατάει ακόμη. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο ακόμα στην ΑΕΚ. Απέξεις και τον Αριάγκα, τα ξέρετε αυτά. Είναι 28 χρονών από την Ονδούρα. Μικρό πύραυλο το λέγανε, λέει. Έτσι το φωνάζα. Μικρό πύραυλο. Γιατί όχι μεγάλο πύραυλο, ρε παιδιά. Γιατί μικρό πύραυλο. Τι κάνει ο μικρός πύραυλος, δηλαδή, μέχρι που πάει. Πήρε και το νούμερο 16 και διαβάζω. Το πρωί δηλαδή το διάβασα, απλώς τώρα το ξανάνοιξα για να το διαβάσω και σε εσάς. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι που έχει για το νούμερο 16 στην ΑΕΚ. Το έχει σήμερα η εφημερίδα Live Sport. Εσύ, θα μου επιτρέψετε λίγο να δανειστώ μερικά. Πήρε λοιπόν το νούμερο 16, τη φανέλα με το νούμερο 16, και γράφει ένα κομμάτι Live Sport σήμερα για την ιστορία που έχει στην ΑΕΚ το νούμερο 16. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση από τους ποδοσφαιριστές ΑΕΚ που έχουν φορέσει το 16 ήταν ο Άκης Ζήκος τη διετία 2006-2008, μετά την επιστροφή του στην ΑΕΚ. Πριν από εκείνον, το νούμερο 16 το φόραγε για μια πενταετία ο Νίκος Γεωργέας. Τώρα οι περισσότεροι, οι παλιότεροι, ξέρω εγώ, αρχίζουν. Είναι ωραίο έτσι να θυμάσαι πράγματα. Αμέσως σου έρχονται και εικόνες στο μυαλό και φωτογραφίες των παιχτών και τι κάναμε στο ύπο. Ο Γεωργέας λοιπόν το φόραγε το 16. Ενώ ο Γεωργέας το φόραγε από σεζόν 2000-2001 έως και το 2004-2005. Μια πενταετία ολόκληρη, το νούμερο 16. Αυτή τη φανέλα που παίρνει τώρα ο Αριάγκα. Και πιο παλιά, δεκαετία του 90, με το νούμερο 16, Τιμούρ Κετσπάγια, Νίκος Κωστένογλου, Βασίλης Μπορμπόκης και Νίκος Μυρτσέκης. Ενώ επίσης το φόρεσαν Χρήστος Κωστής 95-96, Χάρης Κοπιτσής 96-97, Κώστας Παυλόπουλος και Άρναρ Γκρέταρσον 98-2000. Έτσι. Είναι μεταξύ πολλών ποδοσφαιριστών που φόρεσαν αυτό το νούμερο 16. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Αριάγκα με το νούμερο 16 στην πλάτη, ο οποίος όσο περνάνε οι μέρες, εντάξει, μαθαίνουμε για κάτι περισσότερο, δηλαδή πρόκειται περισσότερο για μεσοεπιθετικό γύρω, δηλαδή άμα θέλουμε να δώσουμε με αριθμούς τη θέση ενός παίχτη, βάλτε τον εκεί στο 8,5. Βάλε στο 8,5, γιατί το 9, εντάξει, το έχει το σεντερφόρ, το 10 δεν είναι καθαρό δεκάρι, ο 8 είναι πιο προωθημένος λίγο, βάλτε στο 8,5 για να είστε μέσα, για να καταλάβετε περίπου σε τι θέση θα διεκδικήσει, ποια θέση στην ΑΕΚ θα διεκδικήσει ο Αριάγκα. Είναι, σας είπαμε, μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ. Έτσι είναι, το είπε χθες και ο Ρώτα, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ, ο Λάζαρος Ρώτα, που εκπροσώπησε τους παίκτες στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι αυτό το πράγμα από μικρός, δηλαδή το ονειρευόταν από μικρός, να μπει στο γήπεδο και να ακουστεί ο ύμνος του Champions League και να κουνηθεί το σεντόνι. Έτσι, δηλαδή το να παίξεις με τους μεγαλύτερους παιδιά. Εντάξει, ξέρω ότι αυτή η κουβέντα πάντα θα υπάρχει. Πάντα θα υπάρχει. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή. Άλλοι θα λένε ότι είμαστε φτιαγμένοι μόνο για το conference, μόνο για το Europa League. Άλλοι θα λένε ότι όχι, πρέπει να δοκιμάζεις και με τους μεγάλους να μην φοβάσαι. Μη σκιάζεστε. Δεν παίζετε και τίποτα. Δεν παίζετε ανθρώπινες ζωές. Δεν παίζετε επιβίωση. Δεν παίζετε τίποτα. Παίξε με τους μεγάλους. Αυτά γράφουν ιστορία. Μόνο όταν παίζεις με τους μεγάλους και αναμετράσαι με τους μεγάλους, αυτά γράφουν ιστορία. Όλα τα υπόλοιπα ας παίξουμε εδώ που μας παίρνει, ξέρω εγώ, που θα πάμε καλύτερα από τούτο και τ' άλλο. Εντάξει, έχουν και αυτοί κάποια επιχειρήματα στο μυαλό τους, δηλαδή είναι όμως, μιλάει η λογική περισσότερο παρά, ρε παιδί μου, πώς το πω, παρά η καρδιά και η φαντασία. Ένα λόγος πώς είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος, έτσι, πώς θέλει να είναι. Άλλοι είναι με τη λογική, παίρνουν όλες τις αποφάσεις και καθορίζουν, ξέρω εγώ, τη ζωή τους, τη στάση τους, όλο αυτό με βάση τη λογική.
Okay. Άλλοι το πάνε διαφορετικά. Το πάνε, ξέρω, βάσει το συνέστημα. Λέμε τώρα τι να είστε. Θα σου πούνε εκείνοι με τη λογική. Ναι, η ΑΕΚ όμως για να παίξει εδώ πέρα, ξέρω εδώ που είναι, έπρεπε να έχει μια πενταετία συγκομιδής βαθμών, πάρα πολύ καλή τελευταία πενταετία, που της επέτρεψε να είναι κατευθείαν εδώ πέρα, έτσι. Πήρε πολλούς βαθμούς την τελευταία πενταετία. Πέρυσι παραλίγο, ξέρω, να πάει ακόμη περισσότερο στο conference, όλα αυτά. Μάζεψε πολλούς βαθμούς. Γιατί έπαιζε conference league. Άρα να έχει χρησιμότητα το conference league. Θα απαντήσει όμως ο άλλος του συναισθήματος. Ναι, μάζευες. Αν έπαιζες conference league, τι θα γινόταν? Άντε και μαζεύεις. Για ποιο λόγο τα μαζεύεις? Άμα δεν θες να παίξεις Champions League και να έχεις μια ευνοϊκή μεταχείριση και σκληρώσεις, ξέρω, στα play-off και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι κουβέντες αυτές, συζητήσεις που δεν τελειώνουν ποτέ. Ο κάθε άνθρωπος είναι φτιαγμένος και θέλει, ξέρω εγώ, θέλει κάτι. Άλλος το πάει με τη λογική, άλλος το πάει με το συνέστημα, άλλος το πάει έτσι, άλλος το πάει διαφορετικά. Τι να κάνουμε τώρα? Το θέμα είναι ότι όλοι το θέλουν τώρα και κανένας δεν κρύβεται. Όλοι το θέλουν για διάφορους λόγους ο καθένας. Το να φιλοξενήσει η ΑΕΚ μεγάλες ομάδες στην έδρα της και να πάει να παίξει σε μεγάλες έδρες την επόμενη σεζόν. Θα είναι και καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα σίγουρα, και πάνω απ' όλα θα είναι καλό και για την ΑΕΚ. Ένας φίλος που, πάω σε ένα φίλο που με ρωτάει, μπορείς, ο 732 ρωτάει, κύριε Παπανικολάου, καλημέρα, θα ήθελα να μάθω πόσους βαθμούς θα δώσει στην Ελλάδα αν περάσει στους ομίλους η ΑΕΚ. Αν δεν κάνω λάθος, 2.000 βαθμούς. Αυτό είναι στο τσεπάκι. 2.000 βαθμούς παίρνεις με τη μία, με το που μπαίνεις στην League Phase του Champions League. Έτσι. Παντελής από Κυκαρία. Καλημέρα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να πεις κάτι για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού? Δεν έχω ενημερωθεί καθόλου. Θα τα πούμε σιγά-σιγά. Εντάξει, θα τα πούμε. Γιατί μετά για την ΑΕΚ θα ξαναπούμε και με βάση με τα δικά σας, τα δικά σας τα μηνύματα. Για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, φαντάζομαι ότι ξέρεις, φίλε Παντελή, Ικαρία. Βέβαια, στην Ικαρία τώρα, τι να ασχοληθείς τώρα με τις μεταγραφές, ασχοληθείς τώρα. Ωραία Ικαρία. Ασχοληθείς τώρα. Ικαρία, προς τα πού είσαι, προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Βόρειο μέρος Ικαρίας ή νότιο μέρος Ικαρίας? Πού είσαι, προς τον Αρμενιστή ή είσαι προς τα κάτω εκεί, προς τα Λουτρά, όπως τα λένε, ξέρω και τέτοια. Έτσι για να σου πω. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, ο Φρόιλερ είναι πια παίχτης του Ολυμπιακού. Κανονικά έχει γίνει ανακοίνωση. Ένας παίχτης που είναι πραγματικά αυτό που λένε, παιδί μου, βαρύ όνομα από την άποψη, όχι ότι είναι Γιαμάλ, ας πούμε, όχι από αυτή την άποψη, αλλά στιβαρός παίχτης, ο οποίος δίνει ουσία στο παιχνίδι μιας ομάδας. Εγώ έτσι τον έχω στο μυαλό μου, ένας παίχτης που συνδυάζει την ουσία του παιχνιδιού μαζί με αρχηγικό στυλ μέσα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι η αλήθεια, αυτό δεν το έχουμε κουβεντιάσει σχεδόν ποτέ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει στην ενδεκάδα παίχτες προσωπικότητες, πρέπει ηγετικές φυσιογνωμίες, να το πω διαφορετικά. Κάποια στιγμή είχαμε πιάσει μια κουβέντα, αλλά έχει περάσει πολύ καιρό τώρα, αρκετοί μήνες, για τις ηγετικές φυσιογνωμίες που πρέπει να υπάρχουν μέσα σε μια ενδεκάδα, μέσα σε μια ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, ναι, έχει καλούς παίκτες, παίκτες που έκαναν όλα αυτά τα οποία έκαναν τα τελευταία χρόνια, όμως αυτό το κομμάτι αυτού που λέμε ηγετικές φυσιογνωμίες στην ενδεκάδα, λίγο υπέφερε εκεί, λίγο ήταν πιο πίσω, με βάση το όνομά του, το μέγεθός του και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Ο Φρόιλερ είναι τέτοιος παίκτης, δηλαδή είναι ηγετική φυσιογνωμία. Δεν λέω ο ηγέτης, προσέξτε, δεν λέω ο ηγέτης της ομάδας, άλλο ο ηγέτης της ομάδας και άλλο ηγετική φυσιογνωμία. Ηγετική φυσιογνωμία, μια ομάδα πρέπει να έχει στην ενδεκάδα τουλάχιστον 3-4, και κάνω και εκπτώσεις εδώ πέρα, 3-4 παίκτες που είναι, να έχουν ηγετική φυσιογνωμία. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται τώρα να πάμε σε ορισμό ότι είναι ηγετική, το καταλαβαίνετε. Τώρα,
Έχει ανακοινωθεί επίσης και ο Τικνιζιάν, αριστερό μπακ, ο Αρμένιος αριστερός μπακ. Συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στα 5 εκατομμύρια, συν ακόμη 2 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους, ενώ ο Τικνιζιάν θα υπογράψει τέλος πάντων συμβόλαιο για 4+1 χρόνια με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Ολυμπιακός εδώ πέρα είχε πρόβλημα στη θέση του αριστερού μπακ. Σκεφτείτε πέρυσι, μόνο θυμηθείτε τι γινόταν πέρυσι με δύο ξένους, που έπρεπε δηλαδή να έχει δύο ξένους να πιάσει θέσεις δύο ξένων με τη Λίμπαρ, επειδή και ο Ορτέγκα ήταν ξένος και ο Μπρούνο ήταν ξένος. Έτσι. Τώρα είναι διαφορετική περίπτωση. Είναι έτοιμος, πιάνει λιμάνι από ό,τι λένε, ο Γκονζάλες, 23χρονος Μεξικανός. Το λένε πολυβόλο, εγώ κρατάω και λίγο τώρα τα, ξέρουμε τα, αυτά τα πολυβόλα εντάξει, οκ, okay. Φαίνεται οι συστάσεις, οι συστατικές επιστολές είναι άριστες, ας το πούμε έτσι. Είναι δηλαδή αυτό που λένε ότι άμα σου πιάσει μπορεί δηλαδή αυτό το, αυτός ο φόρ να εκτοξευτεί πραγματικά, να εκτοξευτεί εάν σου πιάσει. Γιατί και η μετάβαση από, δεν είναι όλοι Ορτέγκα, Πινέδα, έτσι, δεν είναι, ξέρω εγώ, Μεξικανός. Ο Μεξικανός δεν πάει να πει όλοι οι Μεξικανοί εδώ πέρα πιάνουν, έχουμε δει, ο Μεξικανός θα μην πιάνουν. Όπως και να έχει, είναι αυτή τη στιγμή ένας παίχτης ο οποίος είναι και ακριβώς και νέος και έχει όλα τα εχέγγυα να κάνει μια μεγάλη καριέρα και το θέλει πάρα πολύ. Αποδείχθηκε αυτό με τις όλες κουβέντες που έχουν γίνει τώρα εκεί με τον Ολυμπιακό και την Τζίβας και όλα αυτά, το πόσο ήθελε ο παίχτης να έρθει στην Ευρώπη. Εξάλλου το ομολογούσαν αυτό και από την πλευρά της της Μεξικάνικης ομάδας. Δεν είναι ακόμη οριστικό, δηλαδή δεν έχουμε ακόμη ανακοίνωση. Θα πρέπει να θεωρείται αυτό, όμως θα πρέπει να θεωρείται μέχρι να μπει η τσίφρα, να μεταλλαγούν οι και όλα αυτά, ας κρατήσουμε λίγο ακόμη. Θα πρέπει να θεωρείται, γράφουν όλοι και λένε όλοι, παίχτες του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε ότι τώρα για τα χρήματα, γιατί πολλοί έχουν αρχίσει και ενδιαφέρονται και για τα χρήματα. Βέβαια τα χρήματα είναι, δίνει και στον κόσμο, δεν είναι επειδή είναι ξαφνικά θέλουν να γίνουν όλοι λογιστές. Δείχνει στον κόσμο το περίπου τι να περιμένουν. Άλλο όταν μια ομάδα πληρώνει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια για να πάρει ένα παίχτη ή 1 εκατομμύριο, και άλλο πληρώνει 10. Για να πάρει ένα παίχτη. Αυτά είναι διαφορετικά. Δηλαδή, άλλες προσδοκίες για τον παίχτη του 1 εκατομμυρίου, άλλες προσδοκίες για τον παίχτη των 10 εκατομμυρίων. Το καταλαβαίνουμε έτσι. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι το deal έχει κάτσει στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του, του παίχτη, συν 2 εκατομμύρια ευρώ με μορφή bonus. Ενώ θα υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης 10%. Αυτή είναι πλούσια, δεν είναι φτωχή προσφορά, δεν είναι φτωχή πρόταση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός παίρνει το 80%, 70%, 75%, πάντως παίρνει εκεί, θα είναι το ποσοστό, δεν παίρνει το 100% του παίχτη. Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο θέλεις να τον πουλήσει το ποδοσφαιριστή, όλα πάνε με 80% και όλα αυτά. Έτσι, δίνει 8,5 συν 2 με τη μορφή bonus. Δεν ξέρουμε τώρα τι bonus είναι αυτά, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι bonus κατάκτηση του Champions League, γιατί δεν παίζει Champions League. Αλλά δεν ξέρω αν είναι κατάκτηση του Europa League, τέλος πάντων, εκεί που παίζει. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοια bonus. Πιο bonus τα οποία είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Άρα μια μεταγραφή που πάει 10,5. Έτσι. Συν ποσοστό μεταπόλησης 10%. 23 ετών μόνο. Μόνο, δεν υπάρχει μόνο. 23 χρονών είναι ο Γκονζάλες και βεβαίως και θα δούμε, θα ολοκληρωθεί, πρέπει να μένει να έρθει στην Ελλάδα άμεσα, μπορεί και σήμερα αυτό το πράγμα για τον Γκονζάλες, δεν άκουσα, είναι αλήθεια, προηγουμένως τον Μπάμπη ποιος βγήκε να πει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αν αναμένεται σήμερα. Πάντως ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει άλλα 10 εκατομμύρια στην Τουλούζ για τον Κάσερες. Στην αρχή είχε δώσει λιγότερα ο Ολυμπιακός, απορρίφθηκε η πρόταση, έκανε νέα πρόταση ο Ολυμπιακός στα 10 εκατομμύρια και η Τουλούζ εκεί που κράταγε μια σκληρή στάση και δεν συζητούσε την παραχώρηση του παίχτη με λιγότερα χρήματα, που ήταν η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός ανέβηκε και τώρα πια
φαίνεται ότι η γαλλική ομάδα είναι έτοιμη να δώσει, να ανάψει το πράσινο φως ώστε ο Κάσερες να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Έτσι. Ήδη η Τουλούζ κάνει ενέργειες για την αντικατάσταση του ποδοσφαιριστή. Αυτά είναι που ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός επίσης κοιτάζει για εξτρέμ αυτή τη στιγμή και πιθανότητα για δεξί μπακ, μια και ο Μαφέο δεν φαίνεται, παρά το γεγονός ότι δεν δοκιμάστηκε και πάρα πολύ, αλλά δεν φαίνεται ότι έχει απογοητεύσει, έτσι ας το πούμε, και έχει απογοητεύσει όχι από τις εμφανίσεις του, ξέρω εγώ, μόνο στα επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού, αλλά φαίνεται ότι όλο το πράγμα είναι κάτι απογοητευτικό και δεν σκέφτεται ο Ολυμπιακός ότι θα δώσει μια θέση δεξιού μπακ, αφού αυτή τη στιγμή υπάρχει, ξέρω εγώ, εντάξει ο Ροντινέη που θα παίζει half extreme, υπάρχει μόνο ο Σάλιακας. Αλλά αν δεν πιστεύεις και ένα παίχτη και τον βγάζεις από την αρχή στα pitch, τότε σημαίνει ότι πρέπει να τον αντικαταστήσεις. Έτσι πάει το πράγμα. Ο Μαφέο, θυμίζουμε ότι ήταν η πρώτη κίνηση του Ολυμπιακού στα προ. Πρέπει να χωρίζουμε τις κινήσεις του Ολυμπιακού προ συνάντησης και μετά συνάντησης. Μαρινάκη και με τη Λίμπα, έτσι. Είδατε ότι μετά τη συνάντηση αυτό το πράγμα το οποίο υπόθηκε φαίνεται αυτή τη στιγμή να γίνεται πράξη. Και 8 εκατομμύρια πάνω, τα οποία γίνονται 10 με τα μπόνους, και 10 εκατομμύρια τα οποία γίνονται 12 και τα λοιπά και τέτοια. Άρης ο Ολυμπιακός και ρίχνει χρήμα στην αγορά και μόλις, και δεν έχει τελειώσει ακόμη η όλη ιστορία, να δούμε και ποιοι θα φύγουν βεβαίως. Γιατί και με τη Λίμπαρ, ναι μεν αυτοί οι παίχτες είναι καλοδεχούμενοι, γιατί ο Μαρινάκης το είπε ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα δεν μπορούσε να γίνει, ό,τι μεταγραφή θα γίνεται θα έχει το ok και την έγκριση του προπονητή. Άρα σημαίνει ότι αυτές οι μεταγραφές έχουν το ok του Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι παίχτες τους έφερε η διοίκηση. Αυτό το ξεχάσουμε. Πάει στο παρελθόν αυτό. Αυτό είναι παίχτες οι οποίοι θέλει ο Μεντιλίμπαρ και τους φέρνει η διοίκηση. Εντάξει. Και εξάλλου τα ονόματα είναι τέτοια. Ποιος προπονητής θα μπορούσε να πει όχι για να ενισχυθεί η ομάδα του με τέτοια ονόματα.

Οπότε Παντελή, από την Ικαρία που μπορεί να σου έρθω κάμια εβδομάδα εκεί στην Ικαρία, ο Σεπτέμβρης στην Ικαρία είναι πάρα πολύ ωραίος. Αν και έχουν χαθεί τα πανηγύρια, τα καλά τα πανηγύρια έχουν χαθεί. Είχα πάει και πέρυσι στην Ικαρία για λίγες μέρες. Δηλαδή δεν ήταν κανένα τετραήμερο εκεί, τέσσερις βραδιές στην πραγματικότητα, ας το πούμε αυτό. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν ένα πανηγύρι να γίνει, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να πω τώρα το χωριό, και επειδή υπήρχε, παιδί μου, ένα δυστυχέστατο γεγονός για την τοπική κοινωνία. Δηλαδή έφυγε από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος λόγω δυστύχημα, όλα αυτά. Ακυρώθηκαν και τα πανηγύρια και όλα αυτά, και πολύ καλά έκαναν. Δηλαδή εκεί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, έτσι, όπως είπαμε, σε πολλά μέρη. Δηλαδή αν φύγει ένα σκηνή, είναι ο πόνος, είναι για όλους. Δεν γίνεται, κανένας δεν κάνει πανηγύρι. Όσο και να το έχουν προγραμματίσει όλο το, και έχουν κάνει, ακυρώνονται τα πάντα. Ακυρώνονται τα πάντα. Είχε φύγει ένα νέο παιδί από τη ζωή, αυτό είχαμε μάθει. Και είχε γίνει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων.

Λοιπόν, σήμερα έχει ατρόμητος Πας Πύργος και Λεβαδιακός Αστέρας. Δεν έχει, σε 9 το βράδυ είναι το... αυτό είναι για να ταλαιπωρούν το Δημήτρη το Λουκάκη. Το Δημήτρη το Λουκάκη, να το ταλαιπωρούν από την άποψη, έχει ξυπνήσει. Άκουγα τον πόνο του χθες. Άμα δεν ακούσει τον πόνο του συναδέλφου, τι άκουσες δηλαδή. Ξυπνάω 4 ώρα το πρωί. Έρχομαι πρωινή εκπομπή και μετά με βάζει το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ, πώς θα γράφετε. 9 η ώρα το βράδυ αρχίζει το μάτι, ξέρω στη Λιβαδιά. Πώς. Του λέω, γιατί δεν του λες. Ξέρεις, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν είμαι σίγουρος αν θα κοιμηθώ το μεσημέρι και όλα αυτά. Δεν είμαι σίγουρος, δεν. Αυτό μήπως βάλει κανέναν. Όχι, ναι, όχι, όχι. Δηλαδή ο Λουκάκης. Υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θα κάνει λίγο τη μουρμούρα, θα την κάνει. Και μετά χάσει και την ΑΕΚ ο Λουκάκης. Και μετά θα πρέπει να έρθει αύριο το πρωί. Ελπίζω να μην έρθει αύριο το πρωί. Θα την κάνει ο Κοντός μόνο στην εκπομπή. Μην το φέρουν τον άνθρωπο για αύριο το πρωί. Δεν έρχεται. Όχι. Εντάξει, είδες το πρόγραμμα ματινά. Α, το είπε το πρωί. Εντάξει. Όχι, λέω, μην το φέρουν και το πρωί. Ξέρω, και του λέει, ξέρω εγώ, ο Κοντός, είδες το παιχνίδι της ΑΕΚ. Πέρα το παιχνίδι της ΑΕΚ. 10 παίζει ΑΕΚ και 9 έχουν βάλει το παιχνίδι του Λεβαδιακού. Εκτός αν άλλαξε. 9 δεν είναι το παιχνίδι του Λεβαδιακού. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στις μεταδόσεις, έτσι. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Όχι, λέω γιατί. 9, το βλέπω κι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, χθες είχαμε άλλα παιχνίδια για το κύπελο. Ο Ηρακλής στενοχώρησε τον κόσμο του. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε και ότι ο Βόλος πρόσφερε, ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου πρόσφερε μεγάλη χαρά στον κόσμο του, αλλά γενικά είναι λίγο σπάνιο αυτό. Είναι λίγο, εντάξει, ο κόσμος του νέου ποδοσφαιρικού σύλλογου του Βόλου. Καλή ομάδα ο Βόλος. Δεν λέμε ο Μπέρος έχει φτιάξει καλή ομάδα, αλλά να προσφέρει χαρά στον κόσμο του είναι λίγο, ξέρεις, λίγο περίεργο να το λες. Αντίθετα, αυτοί που ταξίδεψαν, οι οπαδοί του Ηρακλή που ταξίδεψαν για να δούνε το παιχνίδι της ομάδας, έφαγαν πίκρα. Είναι η αλήθεια, αλλιώς θα περίμεναν τα πράγματα. Και έχασε ο Ηρακλής τέλος πάντων 3-1 στις Σέρες. Απογοητευτική, προβληματική η πρώτη αυτή εικόνα του Ηρακλή, που πρέπει να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο στη Super League. Ενώ ο Ματσάρη, προπονητής, λέει ότι είπε ότι η ομάδα τώρα ξεκινάει, ότι έχουν μπει πολλά καινούργια πρόσωπα. Μόλις 3 φιλικά έδωσε ο Ηρακλής, 3 φιλικά παιχνίδια, ήταν ανέτοιμος τελείως. Θα μου πεις τώρα ο Βόλος τι έχει κρατήσει. Τέλος πάντων, απλώς στέκομαι σε αυτά που δήλωσε ο Βάλτερ Ματσάρη μετά το φινάλε του αγώνα στις Σέρες. Είπε, δεν είναι ένα αποτέλεσμα που μας αντιπροσωπεύει. Υπήρξαν πολλοί παίχτες που θα έπρεπε να δοκιμαστούν. Ο σημερινός αγώνας έπαιξε σημαντικό ρόλο για να βελτιώσουμε την εικόνα μας στο πρωτάθλημα και θα κάνουμε focus εκεί. Δηλαδή το υποβάθμισε ο Ματσάρη. Είπε, με λίγα λόγια, ότι το αντιμετώπισε περισσότερο ως φιλικό, για να δει καινούργια πρόσωπα, και ότι ο στόχος είναι, φυσικά ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, αλλά και αυτοί που ταξίδεψαν εκεί πέρα, οι Ηρακλειδείς, ξέρω, στις Σέρες και όλα αυτά, και έκαναν κερκίδα και τότε και τάνο και... εντάξει, δεν είναι τώρα. Α, πήγε 11, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Στη πιο μεγάλη πρόκληση της χρονιάς καλείται να ανταποκριθεί απόψε η ΑΕΚ, που φιλοξενείται από τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Σέντρα στις 10 με πάνω από 2.000 φίλους των Κιτρινόμαυρων στο Βασιλεύσκη και μετάδοση από Era Sport και Κοσμοτέ Sports 2. Στα άλλα δύο παιχνίδια, η Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Βίκινγκ και η Φενέρμπαξε υποδέχεται τη Λιόν. Και επίσημα στην ΑΕΚ, ο 28χρονος διεθνής μέσος από την Ονδούρα, Κέρβιν Αριάγκα, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα, παίρνοντας τη θέση του Σαχαμπό. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο μεταγραφών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που συμφώνησε στα 10 εκατομμύρια ευρώ με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας Κρίστιαν Κάσερες, και περίπου στο ίδιο ποσό με την Τσίβας για τον 23χρονο Μεξικάνο επιθετικό Αρμάντο Γκονζάλες. Και με τη βούλα στην Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντέλιας, που ανακοινώθηκε για 5 χρόνια από την ομάδα της Βεσταλίας, στα ανταλλάγματα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ και ο 17χρονος μέσος Χρήστος Γιάννης Κόστογλου. Τα τυπικά απομένουν για την αύξηση Θεσσαλονίκη του Μανου Γκαρθία, που επιστρέφει στον Άρη με τριετές συμβόλαιο, ενώ άμεσα αναμένεται και 28χρονος Άγγλος αριστερός αμυντικός ο Μαρ Ρίτσαρτς, που αποκτήθηκε εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Νότιχαμ και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, Καλυθέα Έλενα 3, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος 1-3. Σήμερα παίζουν στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, με μετάδοση από την Era Sport. Την απόκτηση του 32χρονου Σενεγαλέζου τερματοφύλακα Σενί Ντιέγκ ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 24χρονος Αμερικανός σέντερ Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, που θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει την ΑΕΚ. Για το δεύτερο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτη, Μαρία Σάκαρη έχασε με 2-1 από την Πολωνία Ίγκα Σφιόντεκ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Μεγάλη μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα, που απέκτησε τον MVP του παγκοσμίου κυπέλου Ρόδρη, πληρώνοντας 75 εκατομμύρια ευρώ στη Manchester City, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου διεθνή Μαροκινού μέσου Αγιούμπ Μπουαντί από τη Λίλ έναντι 100 εκατομμυρίων. Χάτρικ 7 λεπτά και μια ασίστ, ο απολογισμός για τον Παυλίδη στο εκτός έδρας 7-0 της Μπενφίκα επί της Κάζα Πία. Ο Βέλγος Σεμπαστιάν Ποκονιόλ είναι ο νέος προπονητής Εθνικής Σκωτίας, αντικαθιστώντας τον Στιβ Κλάρκ, που αποχώρησε μετά το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Θέλω να βοηθήσω.
6: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
5: εγώ θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο, αντιλώνω, έναξη, πυροφύλαξη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Ματήρα Καραλοπούλου, Βιβίνη Κολοπούλου, Βασίλης Παπανικολάου. Συνεχίζουμε και εσείς από εκεί με τα δικά σας μηνύματα. Όπα, μπήκαμε και στα τέτοια. Εντάξει, καμιά φορά στην εκπομπή και τέτοιο τόνο. Ροκαντρολάκια, ροκαμπίλια, πώς τα λένε, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Καλά είναι και αυτά, σ' ανεβάζουν, ανεβαστικά. Λοιπόν, βγήκε μια φήμη ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε δανεικό από την Μπαρτσελώνα ένα νέο ταλέντο που έχει η Μπαρτσελώνα στις τάξεις της, τον Μπισίγιου, τον οποίο τον αγόρασε από την Club Breeze. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με κάποιες φήμες που υπάρχουν, το ζήτησε δανεικό από την Μπαρτσελώνα, τον θέλει για τουλάχιστον μία σεζόν με τη μορφή δανεισμού, και να δούμε τι θα αποφασίσει η Μπαρτσελώνα. Είναι έξω αριστερά, τον έβαλε ο Φλικ στο παιχνίδι της Μπαρτσελώνα εναντίον της Βασιλείας σε ένα φιλικό παιχνίδι. Την Μπαρτσελώνα κέρδισε 5-2, έβαλε και 2 γκολ ο νεαρός εξτρέμ, και τέλος πάντων είναι αυτή τη στιγμή από τα ταλέντα που αναμένεται να λάμψουν τα επόμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός τον ζήτησε δανεικό, λένε οι φήμες. Τώρα τι ακριβώς μπορεί να γίνει δεν το ξέρουμε. Απλώς ο Ολυμπιακός έχει τα τελευταία 24 ώρα, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, όπως διαπιστώνουμε όλοι, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στο μεταγραφικό πεδίο. Μεγάλη κινητικότητα. Και επειδή με ρωτάει και ένας φίλος, να πω και το εξής πριν περάσω στα δικά σας τα μηνύματα. Αναγκαστικά ο Ολυμπιακός θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Αναγκαστικά. Δηλαδή, δεν ήρθε εδώ ο Φρόιλερ, δεν ήρθε στον Ολυμπιακό, αν θα έρθει ο Κάσερες, δεν θα είναι ο ΣΑ, δεν θα είναι για να βλέπουν τον τερματοφύλακα να παίρνει την μπάλα και να κάνει τη βαθιά μπαλιά ή το γέμισμα προς τον Ελκάμπη. Δηλαδή είναι απλά εδώ πια, δηλαδή, και διαφορετικό πράγμα να πει ο προπονητής. Εκ των πραγμάτων τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν έτσι. Δεν έρχονται εδώ αυτοί οι παίχτες για να κάνουν ανάκτηση μπάλας. Έτσι. Μερικές φορές, παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι και πιο απλό από αυτά τα σχεδιαγράμματα, τα σενάρια, τα τούτο. Είναι πιο απλό το ποδόσφαιρο. Είναι αναλόγως, δηλαδή, πες μου τι παίχτες έχεις, να σου πω περίπου τι παιχνίδι, τι ποδόσφαιρο παίζεις. Έτσι πάει, δηλαδή, και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή, όταν θα έχει αυτούς τους παίχτες, όταν με το καλό ολοκληρωθεί και το παζλ των μεταγραφών, τι νομίζετε, θα λέει, ξέρω εγώ, στον Πυρόλα, κάνε την παλιά, ξέρω εγώ, μπροστά, για να έρθει να τρέξει ο Φρόιλερ να κάνει ανάκτηση μπάλας? Δηλαδή, αυτά τα πράγματα απλώς δεν γίνονται. Θεωρήστε το δεδομένο ότι το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, παίζει ο Ολυμπιακός, θα αλλάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Και μερικές φορές, εντάξει, υπάρχει και εκείνο το παράπονο, θέλετε, η παρατήρηση, η αιχμή, γιατί δεν έκανε τις μεταγραφές νωρίτερα. Όλα αυτά, εντάξει, τα ακούμε όλα αυτά. Ακούμε, σαφώς τα ακούμε. Αν αυτές οι μεταγραφές είχαν γίνει νωρίτερα, ρωτάει ο άλλος, θα έχει αποκλεισθεί ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν? Δεν το ξέρουμε. Μπορεί και να έχει αποκλεισθεί, μπορεί όμως και όχι. Έτσι είναι δυστυχώς. Με το αν όμως δεν πας πουθενά. Δεν προχωράς, είναι απλώς να υπάρχει στην κουβέντα. Για πάμε να δούμε, λοιπόν, πάνω από το τι λέτε για διάφορα θέματα. Πού είμαστε. Από τις 10 ο Παναγιώτης από το Πτολεμαΐδα. Καλημέρα. Ο Εορδαϊκός φέτος θα πρωταγωνιστεί στην τρίτη εθνική. Είστε όμορφη πρωινή συντροφιά. Τώρα σε ποιον το λέει, στους προηγούμενους από τις 10, σε αυτούς που έρχονται μετά τις 10, γιατί 10 που στείλε το μήνυμα ήταν, άρχιζε το δελτίο ειδήσεων. Θέλει να ακούει αθλητικά δελτία ειδήσεων ο Παναγιώτης. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, Παναγιώτη. Έτσι. Μας μπέρδεψε λίγο, φαντάζομαι σε αρέσει όλη η Ερασπορ, όλο το πρόγραμμα, και γι' αυτό είσαι εδώ. Ο Χαράλαμπος ήρθε και αυτό στην παρέα. Ο Παναγιώτης
Παιδιά, κοιτάξτε, μερικές φορές επειδή παρασυρώμαστε και εμείς, επειδή με τα μηνύματα με το Viber έρχεται και το, και το επώνυμό σας. Μερικές φορές δεν ξέρουμε αν θέλετε να διαβαστεί το επώνυμό σας ή δεν θέλετε να διαβαστεί. Δηλαδή, αν θέλετε να είστε ο Παναγιώτης, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι 5 Παναγιώτηδες, έτσι, μπορεί να στείλουν μήνυμα μια μέρα. Ή θέλετε, ξέρω εγώ, και το επίθετό σας. Κάπως πρέπει να συνοηθούμε γι' αυτό. Μπορείτε να ξεκινάτε, για παράδειγμα, το μήνυμά σας με το όχι ή να ξεκινάτε με το ναι. Δηλαδή, το όχι σημαίνει μη διαβάζεις το επίθετό μου, διάβασε μόνο το μικρό μου όνομα, ή το ναι σημαίνει ότι διάβασα και το επίθετό μου, δεν με πειράζει, ή το επιθυμώ να διαβαστεί και το επίθετό μου. Έτσι, και να ακουστώ, δεν κατάλαβα δηλαδή, γιατί ακουστώ τα ποσοστά μια φορά, τα ποσοστά δύο φορές και τρεις φορές και πέσω μέσα, μπορεί να έρθει μια ομάδα να μου πει, για έλα εδώ εσύ, ξέρω εγώ, που τα λες σωστά εκεί πέρα στην Ερασπορ, για έλα εδώ, ξέρω εγώ, πάρε αυτή τη θέση στην ομάδα, δεν ξέρεις τι γίνεται, πώς το μέλλον, τι γράφει για τον καθένα. Οπότε, δεν ξέρω, τουλάχιστον εδώ πέρα στην εκπομπή μπορείτε να γράφετε, να το δοκιμάσουμε τέλος πάντων πειραματικά. Γιατί δεν ξέρω, μερικές φορές να το διαβάσω το επίθετο του αλλού, άλλος μπορεί να μην θέλει να ακουστεί, ρε παιδί μου. Μπορεί, δεν θέλει να ακούγεται το επίθετο. Μπορεί να είναι δήμαρχος κάπου. Δεν θέλει να στείλει, δεν θέλει να ακουστεί. Ο δήμαρχος θέλει μηνύματα τώρα για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ. Δεν θέλει. Λέει λοιπόν ο Παναγιώτης, από το θεσπρωτικό της Πρέβεζας. Λέει λοιπόν, καλημέρα. Ένα σχόλιο στον Ολυμπιακό. Ελληνικό στοιχείο στην ενδεκάδα θα υπάρχει? Όλοι οι ξένοι μαζεύτηκαν. Κοίταξε Παναγιώτη, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Είναι ένα θέμα αυτό που λες τώρα, έτσι. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή θα είναι ο Ρέτσος. Okay. Θα δούμε ποιος άλλος. Ο Μουζακίδης στη θέση σίγουρη δεν την έχει. Και τώρα όσοι μαζεύονται περισσότερο, να δούμε τι θα γίνει και, με τον Κρις. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό στοιχείο δεν μπορούμε όμως να τα έχουμε και όλα από την άλλη πλευρά. Δηλαδή και το ελληνικό στοιχείο και τις μεταγραφές τις καλές από το εξωτερικό και αναβάθμισε την ομάδα, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Τώρα σε αυτή στην ερώτηση που κάνεις θα πρέπει να το δούμε. Τουλάχιστον και αυτοί που δεν είναι βασικοί, βασικούρες, τα Ελληνόπουλα τέλος πάντων, να παίρνουν το χρόνο τους, να παίρνουν, μην ξεχαστούν. Ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη, τι μπάτζετ έχει η Λεύσκη? Καλή επιτυχία στην ομάδα σήμερα, μια ισοπαλία είναι ό,τι πρέπει και μετά ας έρθουν Αγιά Σοφιά, λέει ο Γιάννης 21 Κόρινθος. Δεν ξέρω Γιάννη, δεν ξέρω, ξέρω ότι έχει κάνει μεταγραφές, ξέρω ότι στοχεύει Champions League, δεν ξέρω, είναι η αλήθεια τι... Αυτό όταν ξέρω εγώ κάποιος συνάδελφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ ΣΑΚ, σαφώς ξέρω θα έχει περισσότερες πληροφορίες για το μπάζετ της Λεύσκη. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Ο Ιωάννης, καλημέρα, οι μόνοι που δεν κάνουν λάθη είναι οι αναπληρωματικοί. Ναι, οι αναπληρωματικοί δεν κάνουν λάθη. Καλά και αυτοί καμιά φορά κάνουν λάθη. Σηκώνονται από το μπάγκο, βάζουν καμιά φωνή, τρώνε καμιά κάρτα, δεν παίζουν στο επόμενο. Ωραία. Πολλά μπορεί να κάνει ένας απειρωματικός. Αυτός που είναι εκτός αποστολής, εντάξει, δεν κάνει λάθος. Στο σίγουρο. Αυτός που είναι στον πάγκο, ας μπορεί να γίνει και βασικός. Αλλά μετά, όταν γίνει βασικός, βεβαίως, δεν θα είναι πια αναπληρωματικός. Okay, αυτό. Αλλά ξέρεις, και από τον πάγκο, καμιά φορά κάνουν κάτι μανούρες, κάτι. Ο Χασάν λέει: καλημέρα, Βασίλη. Χασάν από Ξάνθη. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ και στις υπόλοιπες ομάδες μας. Έχω ετοιμάσει τα χάπια μου, το πιεσόμετρό μου, διότι άρχισα να τη φοβάμαι αυτή τη Λεύσκη. Ευχαριστούμε για την παρέα, τα φιλιά μου σε όλη την Ερασπόρ. Επίσης Χασάν, να σε καλά. Ο Μάνος λέει, όλα τα site λένε ότι είναι καθαρό εξάριο Αριάγκα και παίζει και center back αν χρειαστεί, από πού και ως πού στο 8, και αυτό έλειπε από την ΑΕΚ. Μάνο, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, σου λέω ότι διάβασα και εγώ, έτσι. Το διάβασα αυτό που λες, ότι μπορεί να αγωνιστεί και ο center back. Μου έκανε εντύπωση ότι κάνει και δημιουργικό παιχνίδι. Γι' αυτό τον είπα στο 8 με 8,5. Τώρα, εντάξει, ό,τι είναι ο άνθρωπος είναι. Δεν θα τον αλλάξουμε τώρα εμείς. Μπορεί να είναι καθαρό εμοεξάρι, τι να σου πω. Μπορεί, εντάξει, τώρα είναι πάντως κεντρικός χαφ. Τώρα, πού παίζει και τι ακριβώς, θα το δούμε και μέσα στο γήπεδο.
μια μηχανή εδώ πέρα μας έστειλε ένας φίλος. Τι κάνεις, το πουλάς αυτό το μηχανάκι, πάρει. Μας έστειλε και βιντεάκι. 2,5 λεπτά. Ή δεν είναι το μηχανάκι. Διαφημίζεις μηχανάκι. Τι είναι, για πώληση, είναι κάτι άλλο, έγινε. Θες το φτιάξουμε, δεν παίρνει μπροστά. Λοιπόν, πάμε στο Μιχάλη. Καλημέρα Βασίλη, τώρα είμαι αντίθετο σε αυτό που είπες με την πορεία της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Πέρσι έκανε καλή πορεία, μόνο την τελευταία πενταετία έχει 24.000 πόντους. Ο ΠΑΟΚ 48.250 και ο Ολυμπιακός 62.250. Ακόμη και ο ΠΑΟ είναι πάνω από την ΑΕΚ που έχει 29.250. Άρα η ΑΕΚ βρίσκεται χάρη στην πλάτη των άλλων. Περίμενε. Η ΑΕΚ, όταν είπα ότι η ΑΕΚ έχει καλύτερη πενταετία σε σχέση με τον εαυτό της, δεν είπα σε σχέση με τους άλλους, έχει μαζέψει περισσότερους βαθμούς σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία της ίδιας της ομάδας. Εγώ δεν συνέκρινα την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, με τις άλλες ομάδες. Οπότε, Μιχάλη μου, δεν είναι ανάγκη να διαφωνούμε. Η ΑΕΚ την τελευταία πενταετία τους βαθμούς που έβαλε στο σακούλι της σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Έτσι ανέβηκε η ΑΕΚ. Ο Δημήτρης λέει, βρε Βασίλη, ποιος είναι αυτός που κάνει τις μεταγραφές, ποιος είναι ο ρόλος του Καρεμπέ στην ομάδα, γιατί πρέπει να φταίει ο προπονητής και για τις μεταγραφές. Εσένα αν σου φέρουν μάπα υλικά μπορείς να φτιάξεις σωστό μουσακά. Εγώ γενικά και σωστά υλικά μου φέρουν, δεν μπορώ να φτιάξω καλό μουσακά. Το πρώτο, έτσι. Αλλά μια στιγμή εδώ. Γιατί εδώ είναι λίγο, λίγο περίεργα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό έγινε ένα ψηλό μπέρδεμα. Δηλαδή αυτή τη σεζόν με άλλο τεχνικό διευθυντή, μετά με άλλον και τούτα και τα άλλα. Ο Καρεμπέ δεν έχει καμιά σχέση. Ο Καρεμπέ είναι το διεθνές πρόσωπο του Ολυμπιακού. Ο Καρεμπέ θα του ζητηθεί η γνώμη του πιθανόν για κάποιο παίχτη που θα μάθει πληροφορίες για κάποιες σχέσεις με κάποιες ομάδες, με τη Γαλλία, ξέρω εγώ, με την Ισπανία, με τέτοια που έχει σχέση ο άνθρωπος, γιατί είναι μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Έτσι, ο Κριστιαν Καρεμπέ. Δεν έχει σχέση ο Καρεμπέ, δεν είναι σκάουτερ ο Καρεμπέ. Ούτε κάνει, ξέρω εγώ, εισηγήσεις για το ποιο παίκτη θα αποκτηθεί. Όταν του ζητηθεί η βοήθεια να πει μια κουβέντα, να σηκώσει ένα τηλέφωνο, ο Καρεμπέ αυτό το κάνει. Ο Καρεμπέ, παράδειγμα, μπορεί να έχει να μιλάει με ανώτατα κλιμάκια τη UEFA ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι ο Κριστιαν Καρεμπέ. Δηλαδή, ο Καρεμπέ είναι η βιτρίνα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι αυτό ο οποίο θα τρέξει αντί ποδοσφαιριστές τώρα. Και ποιο είναι και τα κτλ. Άρα, γιατί τον βάζει τον Καρεμπέ στην κουβέντα. Τώρα για τα υπόλοιπα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι πια η κουβέντα αυτή έχει εξαντληθεί και δεν χρειάζεται πια να την κάνουμε. Ο Ολυμπιακός, η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο προπονητής του Ολυμπιακού, όλοι το πήραν το μήνυμα. Όλοι το πήραν το μήνυμα. Και νομίζω ότι εδώ πέρα είναι και, αυτό είναι και αρκετά σπάνιο. Έγινε μια ειλικρινή κουβέντα με αποδοχή ευθυνών από ό,τι καταλάβαμε. Γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα και η διοίκηση, γιατί τη διοίκηση ότι αποδέχθηκε τις ευθύνες της. Το βλέπουμε στις μεταγραφές τώρα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, παιδιά. Μην το θεωρείτε, ξέρω, εντάξει, και τι έγινε. Σαν να μιλάω εγώ και εσύ και η Ματίνα και η Βιβί, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τι έγινε, εντάξει, το καταλαβαίνω, έκανα λάθος. Για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή για το Μαρινάκι, για το Σαββίδι, τον Αλαφούζο και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να αποδεχθούν έτσι μέσα σε μια συνάντηση τις δικές τους τις ευθύνες και την άλλη μέρα να αλλάξουν ρότα. Αυτό σημαίνει ότι βάζω κάτω τον εγωισμό μου. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ ισχυρό εγωισμό. Πολύ ισχυρό εγωισμό τώρα. Για να πούνε ότι ναι, αποδέχομαι τις ευθύνες μου. Μπορεί να μην το είπαν, ξέρω εγώ, με μια ανακοίνωση. Αλλά με τις πράξεις τους δείχνουν ότι αποδέχθηκαν τις ευθύνες τους. Αυτό το πράγμα, αν το θεωρείτε εσείς ότι για πάμπλουτους, υπερπλούσιους ανθρώπους, ότι είναι κάτι, ξέρω εγώ, το οποίο το κάνουν έτσι για πλάκα, εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα. Οπότε αυτή η συνάντηση μπορεί να είναι και ήταν καθοριστική για το βραχυπρόθεσμο μέλλον του Ολυμπιακού. Θα δούμε άλλον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι όλο αυτό το πράγμα να δέσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Γιατί οι καινούργοι παίκτες, όπως και να το κάνουμε τώρα, όταν έρχονται τον Αύγουστο, είναι καινούργοι παίκτες. Θα ενταχθούν σταδιακά, αλλά φαντάζομαι ότι σε 1,5 μήνα ότι ο Ολυμπιακός θα είναι περίπου εκεί που τον θέλουν οι οπαδοί του, χωρίς να έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Αλλά μην υποτιμάτε τον εγωισμό των πλούσιων και από μέσα μας. Εγώ δεν σου λέω
βγούμε απ' έξω τώρα, αρχίσουμε να χειροκροτάμε τους υπερπλούσιους γιατί βάλανε κάτω, ξέρω και τα λοιπά. Αν το παραδεχόμαστε λίγο από μέσα μας, να το σκεφτόμαστε και λίγο. Μου λέει όλος ο κόσμος ότι έκανα λάθος, δηλαδή το αποδέχομαι ότι έκανα λάθος. Και ας έχω, ξέρω, τα εκατομμύρια του κόσμου και τα βαπόρια και τα ξέρω τι έχει ο καθένας. Έτσι λέω. Για το μουσακά που ξεκίνησε η κουβέντα. Ο Τζον Μπακαλάκος λέει: άργησε να γίνει η συνάντηση και χάθηκε ο Διομαντέ. Ρε γαμότο, πήγε στη Ρεάλ. Μάλιστα. Okay. Ο Κωστάκης. Ποιο είναι το μικρό όνομα του Κωστάκης? Το Τζαφέρης δεν νομίζω να είναι, έτσι. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά συμπαθώ και ΑΕΚ. Όταν οι ομάδες παίζουν Ευρώπη, εννοείται υποστηρίζουμε Ελλάδα. Σας ακούω έντονα από το 2023. Πιο πριν, λιγότερο λόγω δουλειάς. Μου αρέσετε όλοι όταν σας ακούω από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ. Απλά στο ενδιάμεσο, κάποιες φορές δεν σας ακούω λόγω δουλειάς και τα λοιπά. Είμαι οδηγός σε βανάκι το καλοκαίρι και το χειμώνα οικοδομή. Ήμουν και ποδοσφαιριστής. Απλά είμαι στα τελειώματα 38 χρόνων. Καλώς ήρθες στην παρέα. Έχεις βεβαίως κάνα 2-3 χρόνια. Λοιπόν, ο Βαγγέλης. Καλημέρα, πήγαμε διακοπές Κιάτο στο κάτω Δημηνιό και ήταν πολύ ωραία και οικονομικά. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω που είναι το κάτω Δημηνιό, αλλά αφού πέρασες εσύ ωραία, φίλο, τι σε νοιάζει για τα υπόλοιπα? Μπορεί να ξαναπάς και του χρόνου, έτσι. Καλημέρα στην παρέα. Ερώτηση, έπρεπε να έρθει από τη Μαρία, έπρεπε να έρθει η κατραπακιά του αποκλεισμού στο Champions League για να πάρει το μήνυμα ο Μαρινάκης προς η ομάδα, δεν τραβάει. Τώρα και χρήμα σπρώχνει, ανοίγει παρένθεση, που δεν θα πάρει πίσω από την κορυφαία διοργάνωση, και η ομάδα πάει σε σπασμωδική πολιτική, όπως παίκτες χωρίς ομοιογένεια, χωρίς προετοιμασία. Αλήθεια, έχει ανθρώπους και τον συμβουλεύουν, και αν ναι, γιατί είναι ακόμη στις θέσεις τους? Μια στιγμή, Μαρία, γιατί με μπέρδεψες. Είσαι υπέρ των μεταγραφών τώρα ή εναντίον? Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που λες, ότι χωρίς προετοιμασία ο Κάσερες, αν έρθει, δεν έχει κάνει προετοιμασία? Δεν τούλους, έχει κάνει. Ο Πισιλικάς, ο επιθετικός που έρχεται από το Μεξικό, δεν έχει κάνει προετοιμασία? Δεν τον έβαλε απλώς στο τελευταίο παιχνίδι γιατί είναι εν ώψη μεταγραφής? Δεν έχει κάνει? Έχει κάνει. Ο Φρόιλερ ίσως χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω. Άρα οι υπόλοιποι έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους. Λες ότι είναι τόσο δύσκολο για ανθρώπους όταν ξέρεις μπάλα να μπεις στο σύστημα μιας άλλης ομάδας? Πιθανόν για μερικούς είναι δύσκολο. Για άλλους είναι πολύ εύκολο. Και για άλλους είναι μέτρια. Αλλά γιατί είσαι, ή θέλεις μεταγραφές? Θέλεις μεταγραφές? Γιατί δεν κατάλαβα αν ήθελες μεταγραφές, ή μπορεί να πεις ότι ό,τι έγινε, έγινε μέχρι τώρα, μιας και αποκλειστήκαμε από την ΑΕΜΕ και δεν χρειάζεται τώρα μεταγραφές, πάμε έτσι. Είναι και αυτό μια σκέψη, είναι και αυτό μια λογική. Πραγματικά δεν σε κατάλαβα, δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου. Ο Ηλίας. Βασίλη, καλημέρα φίλε, ήθελα να ρωτήσω. Τους αγώνες του Παναθηναϊκού, ΠΑΟ, ΚΟΦΗ και ΑΕΚ στην Έρα Σπορ, ποιοι μεταδίδουν τους αγώνες? Οι ρεπόρτερς μεταδίδουν, εσύ Ηλία, το ξέρεις. Οι συνάδελφοι μου μεταδίδουν, που κάνουν τις μεταδόσεις. Ευχαριστώ για την κατανόηση, λες. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Τι ευχαριστώ για την κατανόηση? Το ξέρεις. Οι συνάδελφοι μου μεταδίδουν, που κάνουν τις μεταδόσεις. Ευχαριστώ για την κατανόηση, λες. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Τι ευχαριστώ για την κατανόηση?

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισε η ΑΔΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόουνς κατά της Μόσχας. Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ. Το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά. Ένας νεκρός. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Γενικά έθρεος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.

Ωραίο το τραγουδάκι, αλλά για να σου φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Να σου φτιάχνει τη διάθεση, να τα ακούσει λίγο, να σου γαϊδεύει λίγο τα αυτιά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αλλά όχι για να τα ακούσει και ολόκληρο, εντάξει, τέτοιο. Γιατί είμαστε στο κομμάτι της εκπομπής που οι άλλοι ακούνε τι λένε οι άλλοι. Έτσι, δηλαδή. Αυτό είναι ωραίο. Είναι κομμάτι, ρε παιδί μου, είναι κομμάτι του ραδιοφώνου. Αντί να κάθεται ο άλλος, ξέρω, να μπαίνει μέσα στα τάμπλετ, σε τούτο το άλλο, να διαβάζει σχόλια αλλωνών, τι γράφει ο ένας και ο άλλος, ξέρω, από τέτοιο. Εδώ ακούει τι λέει ο άλλος, τι πιστεύει ο άλλος. Έτσι, είναι οι άλλοι. Τώρα το κομμάτι, το οποίο είναι μια χαρά, έτσι, μια χαρά, ωραίο είναι. Αυτό δηλαδή, τα μηνύματα, ένα κομμάτι δηλαδή των εκπομπών να πηγαίνει στα μηνύματα, γιατί υπάρχει αυτή η διάδραση. Λοιπόν, ο Νεκτάριος λέει, τους παίκτες του Ολυμπιακού ο πρόεδρος τους πήρε. Το μάλλον μεγάλο στοίχημα είναι το εξής: ο Μεντιλίμπαρ θα αλλάξει τρόπο σκέψης του δικού του παιχνιδιού. Μη μου πεις αναγκαστικά λόγω των παιχτών, γιατί ξέρουμε τις αιμονές που έχει. Μακάρι να δούμε άλλη μπάλα από τον Ολυμπιακό. Πολλές καλημέρες, Νεκτάριος και Τριανταφυλάκος. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, κάθεται. Ας το κάνουμε λίγο αυτό εικόνα. Έτσι. Είναι τώρα, κάθονται οι παίχτες, ξέρω, και τους αναλύω με τη Λίμπαρ πώς θα παίξουν στο επόμενο παιχνίδι. Καλό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι. Σημαντικό παιχνίδι, ας πούμε. Κάθονται οι παίχτες, περιμένουν. Πάει ο Μεντιλίμπαρ τώρα στον πίνακα. Λέει λοιπόν. Και λέει το εξής: είναι από κάτω όλοι αυτοί οι παίχτες. Όλοι αυτοί οι μεταγραφές που, όλες αυτές οι μεταγραφές που ήρθαν, εσύ τους παλιούς παίχτες, οι παλιοί τα ξέρουν. Αλλά τέλος πάντων. Και σου λέει: λοιπόν, εσύ στον Ορτέγκα, ξέρω ποιος θα παίζει τερματοφύλακας, ο Πόποβιτς, θα σου έρχεται η μπάλα. Θα κάνεις αγέμισμα στον Ελ Καμπί. Κοιτάζονται αυτοί μεταξύ τους. Οι καινούργοι. Τι κάνεις ένα γέμισμα, λέει, στον τερματοφύλακα στον Ελ Καμπί μπροστά στο σεντερφόρ. Okay. Λέει: εμείς τι θα κάνουμε. Δηλαδή, αφού η μπάλα θα πηγαίνει από μπροστά ή από το center back σέντρα για τον Ελκάμπι. Από το αριστερό back η μπάλα σέντρα για τον Ελκάμπι. Εμείς τι θα κάνουμε. Ο Φρόιλερ, ο οποίος παίρνει, ας πούμε, 1,5 εκατομμύριο, πόσο έκλεισε τώρα. Εμείς τι θα κάνουμε, coach. Εσείς θα τρέχετε να πάρετε την μπάλα όταν την αποκρούν οι αντίπαλοι. Δηλαδή, παιδιά, αυτό είναι για γέλια, έτσι. Αυτό είναι για γέλια. Δηλαδή, ξέρεις, Νεκτάρι, το λέω τώρα, ξέρεις, χαριτολογώντας και όλα αυτά τα πράγματα. Για να σου δώσω να καταλάβεις ότι πολλές φορές οι παίκτες είναι αυτοί που διαμορφώνουν και τον προπονητή. Ένας προπονητής, όταν έχει 20χρονα και 22χρονα, μπορεί να τα βάλει να παίξουν έτσι. Όταν έχει παίκτες οι οποίοι έχουν ένα όνομα, έρχεται ο άλλος από την Εθνική Ελβετίας, έρχεται ο άλλος από Εθνική, ξέρω εγώ, Τάδε, έρχεται ο άλλος από τέτοιο. Δηλαδή, δεν είναι για να, ξέρω πώς πετάμε στα σκυλάκια, ξέρω εγώ, το τέτοιο, το φέρουν πίσω. Δεν είναι για ανάκτηση της μπάλας του τένις, αυτοί οι παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει και παίρνουν, ξέρω εγώ, τόσα λεφτά που παίρνουν. Εσείς λέτε δηλαδή ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι δυνατόν να το κάνει αυτό το πράγμα? Η απάντηση είναι ότι εμένα το μυαλό μου δεν το χωράει, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Και ο Μεντιλίμπαρ θα αισθάνεται τώρα διαφορετικά. Και με το build-up και όλα αυτά. Όμως το καλύτερο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εδώ είμαστε. Αρχίζει. Θα, σε λίγο, όπου να είναι. Βέβαια, δεν έχουν μπει ακόμα αυτοί οι παίχτες. Και θα ξεκινήσουν και ο τέτοιος και ο κύριος Φρόιλερ ή ο κύριος Κάσαρες, όταν με το καλό υπογράψει όλα αυτά τα πράγματα. Στην αρχή θα είναι αναπληρωματικός του Ντάνι. Αυτό πρέπει να το πάρουμε τέτοιο. Του Ντάνι Γκάρθια. Θα είναι αναπληρωματικός. Α, φίλε, δεν κερδίσει τη φανέλα από τον Ντάνι Γκάρθια. Έτσι πάει. Αλλά όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, για να αφήσουμε και τα αστεία και όλα αυτά, όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, τον έχετε το Μεντιλίμπαρ δηλαδή για αιμονικό με τη σέντρα. Πραγματικά τώρα, είναι κανένας αιμονικός με κάτι? Δηλαδή, η κουβέντα που έγινε με το Μαρινάκι, γιατί έγινε, ο Μαρινάκης τι του είπε δηλαδή? Ότι παίζουμε καλά, παίζουμε πολύ καλά, αλλά ψάχνουμε και ένα προπονητή για να παίξουμε, ξέρω εγώ, super duper. Τι του είπε ο Μαρινάκης, γιατί τον πήρε ο Μαρινάκης για ραντεβού, γιατί τι κουβέντιασαν? 5-6 ώρες κουβέντιασαν μέσα. Παιδιά, απλώς βάζουμε λίγο κάτω και σκεφτόμαστε μερικά πράγματα. Οπότε η απάντηση σε αυτό που λες είναι ναι, ο Μεντιλίμπαρ θα αλλάξει. Ναι, θα δούμε άλλο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η απάντηση μου. Ο Πρέσβης
Λέει καλημέρα, πιστεύεις ότι ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να διαχειριστεί παίκτες μεγάλου βεληνικούς και αν ναι, με ποιο σύστημα θα παρατάσει την ομάδα στα παιχνίδια? Η απάντηση είναι αυτή, να μην τα ξαναλέμε τώρα από την αρχή. Αυτό που είπα νωρίτερα. Δηλαδή είναι χαζός ο Μεντιλίμπαρ. Τα παιδιά τρία ευρωπαϊκά έχει. Δηλαδή τι είναι ο Μεντιλίμπαρ, τι είναι, ξέρουμε περισσότερο όλοι εμείς δηλαδή. Ένας άνθρωπος μέσα στα γήπεδα, μια ζωή. Δεν το καταλαβαίνω, μερικές φορές, αλήθεια σας λέω. Ο Λευτέρης λέει ναι. Ωραία. Ο Λευτέρης ο Λυσγάρας. Μπράβο Λευτέρη. Είσαι ο πρώτος που το κάνεις, έτσι. Ο πρώτος που το κάνεις. Που βάζει το ναι στην αρχή που σημαίνει και το θέλω να ακούγεται και το επίθετό μου. Ο Λευτέρης ο Λυσγάρας λοιπόν. Καλημέρα. Σήμερα η ΑΕΚ θα κερδίσει, πιστεύω. Το ελληνικό στοιχίζει. Ο γενικά. Το ελληνικό στοιχείο. Ο γενικά λείπει από όλες τις μεγάλες ομάδες. Τι εννοείς τώρα, εδώ με μπέρδεψες, κάτι δεν πήρε καλά ή σου έκανε το κινητό το μήνυμα αυτόματη τέτοια, αυτόματη εγγραφή λέξεων. Οπότε δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Καλημέρα Βασίλη, ο Γιάννης. Εύχομαι να είσαι καλά. Ακούγεται τις τελευταίες μέρες εξελίξεις με Έσε, Τσικίνιο και Ζέλσον. Ξέρεις κάτι, γιατί ο Ζέλσον είναι ο μόνος αξιόλογος εξτρέμ αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Σε ακούω από το χωράφι που μαζεύω χαρούπια. Με εκτίμηση και σεβασμό, Γιάννη 7 από Αρκαδία. Γιάννη, για το Τσικίνιο, ναι, έχω ακούσει. Νομίζω ότι ο Έσε αυτή τη στιγμή δύσκολα θα φύγει από την ομάδα τη στιγμή που τη φτιάχνει η καινούργια ομάδα, παρά μόνο αν έρθει μια πρόταση, αυτό που λέμε πρόταση που δεν μπορείς να πεις όχι. Για τον ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ είναι βασικό κομμάτι της ανεκάδας του Ολυμπιακού. Το κατέκτησε με το σπαθί του. Ο ΕΣΕ είναι βασικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός, αν δώσει το ΕΣΕ, θα πρέπει να πέσουν πάρα πολλά λεφτά πάνω στο τραπέζι και να είναι και η ομάδα τέτοια. Έτσι. Ναι, μεν το παιδί και αυτό έχει όνειρα, όπως όλα τα νέα παιδιά και όλα αυτά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Για το Ζέλσον, επίσης ο Ολυμπιακός, όσο υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θέμα με τα εξτρέμ, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει. Και εδώ ισχύει το εξής: ο Ολυμπιακός δεν είναι, είπαμε, είναι άλλη φάση από τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ όπως λειτουργεί τις τελευταίες μέρες. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, αν πέσουν, και καλά κάνει για μένα. Τι να κάνουμε, σε αυτή την κοινωνία ζούμε, σε αυτή την τέτοια, αυτή είναι η οικονομία. Αν πέσουν πολλά λεφτά πάνω στο τραπέζι, το θέμα είναι αυτά τα λεφτά να επανατοποθετούνται σε ποδοσφαιριστές. Σου φεύγει ο Ζέλσον, οκ. Okay. Έχει και αλλού πορτοκαλίες. Ο Ζέλσον είναι καλός αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός δεν έχει εναλλακτικές στα εξτρέμ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγει έτσι και θα αφήσει γυμνή την ομάδα σε αυτές τις θέσεις. Ο Στάθης. Καλημέρα από Καλαμάτα. Γεια σου, Στάθη. Ο Δημήτρης. Βασίλη, καλημέρα. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου εξηγήσεις τους αριθμούς των φανελών? Τι είναι το 10, 9, 6 κλπ. Απλά και χρηστικά. Το δεκάρι είναι ο δημιουργικός. Και για το φίλο που έλεγε προηγουμένως, που μου είπε για τον Αριάγκα, έχω παράδειγμα ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας, το Φως, έτσι, που γράφει. Έχει τη φωτογραφία πρώτη σελίδα του Φως. Ανακοίνωσε Αριάγκα, παραμονή του με τη Λεύσκη. Ενώ η αποστολή πλευρά της ΑΕΚ βρίσκεται στη Σόφια, δίνει τον πρώτο αγώνα τη Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε για το φίλο που έστειλε προηγουμένως ότι όλα τα site γράφουν ότι είναι, ξέρω εγώ, εξάρι, αμυντικός, μεσοαμυντικός. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή μεσοεπιθετικού από τις Ονδούρες, Κέρβιν Αριάγκα. Να λοιπόν που το διάβασα, που μου λέγες, όχι μόνο σε αυτό, και σε άλλα τέτοια. Και σε άλλες εφημερίδες. Αλλά λίγη υπομονή, δηλαδή, άμα έχει δίκιο τώρα το Φως, εγώ ή εσύ που λες ότι είναι εξάρι και σε ντερμπάκ και τα λοιπά, το δούμε σε λίγο, παιδιά. Το θέμα είναι ότι είναι παίκτης της ΑΕΚ. Πάει, τελείωσε. Δεν χρειάζεται. Ορίστε που το διάβασα. Μεσοεπιθετικός το λέω. Όταν είναι μεσοεπιθετικός, τι είναι, εξάρι. Αλλά δεν είναι τώρα. Τώρα, Δημήτρη, εσύ που λες το δεκάρι είναι αυτό που λέμε μεσοεπιθετικός. Είναι αυτός που κινείται, που κάνει παιχνίδι, ρε παιδί μου, πώς το πω, το δημιουργικό παιχνίδι της ομάδας. Το εννιάρι είναι το σεντερφόρ. Εννιάρι κάθε ομάδας είναι το σεντερφόρ της κάθε ομάδας. Το εξάρι είναι ο αμυντικός χαφ. Έτσι. Ο Τζον. Για να δούμε.
Όπα, απλά φτιάχνω μεσημεριανό, λέει, και έχει ένα κοκορέτσι και κάτι γαρδούμπες εκεί πέρα. Μπράβο ρε Δημήτρη. Αν, όχι, Τζον. Ο Τζον, Τζον είναι αυτός. Αν αυτό είναι ένα απλό μεσημεριανό για σένα, μια απλή Τρίτη, μπράβο, σου βγάζουμε το καπέλο. Πες τον Παναγιώτη, λέει ο Θοδωρής. Πες τον Παναγιώτη, άρα δεν διαβάζω επιθετό σου. Πες τον Παναγιώτη από την Πρέβεζα, μην περιμένει να παίξει κανένας για τη φανέλα, όλοι παίζουν για το χρήμα. Ο μόνος Έλληνας ήταν ο Μασούρας, έπαιζε για τη φανέλα. Γιατί ήταν Ολυμπιακός από όταν γεννήθηκε. Okay. Το είπα. Για πάμε στο George. Καλημέρα, μπορεί να το έχετε ξαναπεί, αλλά θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας στη Face και όχι στα play-off του Europa, λόγω της θέσης της Ελλάδας στην βαθμολογία της UEFA. Ο Δημήτρης, καλή στοιχηματική χρονιά. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία για goal-goal, βεβαίως. Βασίλη, καλημέρα, λέει ο Τριαντάφυλλος. Βεβαίως και μας αρέσουν οι μεταγραφές, αλλά να γίνονται την ώρα που πρέπει. Βέβαια, αυτό είναι εντάξει. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Ποιος δεν το θέλει αυτό? Να γίνονται την ώρα που πρέπει. Ο Γκονζάλες θα είναι βασικός στον Ολυμπιακό ή θα παραμείνει ο Ελκαμπή? Ο Ελκαμπή θα παραμείνει. Έχει συμβόλαιο κανονικά. 39,63 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία έχει η Λεύσκη. Απαντάει σε ένα ερώτημα που είχε κάνει άλλος ακροατής νωρίτερα. Έκανες λάθος, ο Πάου παίζει την Τετάρτη και όχι την Πέμπτη που είπες. Okay. Κάνανε. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη. Έκατσε, ρε φίλε. Έκατσε. Εγώ θα βγω με τον Κοντό την Τετάρτη έξω για τέτοιο, σε ταβέρνα. Και μου λες ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη. Τρίτη σήμερα, Τετάρτη. Ποια Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε? Ποια Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός? Γιατί εσείς άμα τρελάνετε καμιά ώρα. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη στις 9:30. Α, παιδιά, να σου πω κάτι. Πάτε να μπερδέψετε εμένα και μετά τα έτσι και τα λοιπά. Ποια Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός? Ο Νίκος. Καλημέρα, φίλε μου. Να ξέρεις, ο Ολυμπιακός πάλι έτσι θα παίζει. Δεν θα αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού. Έτσι είπατε και την προηγούμενη φορά. Πάλι πίεση ψηλά και θα περιμένει πάλι να κάνει το λάθος ο αντίπαλος. Ο Μέντι δεν θα αλλάξει. Δεν άλλαξε ποτέ και ούτε θα αλλάξει τώρα. Απλά θέλετε να πιστέψετε ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Πες το επίθετό μου. Δεν έχω θέμα. Καλά, Νίκο. Δεν σου λέμε εμείς με το ζόρι. Ο Νίκος. Λοιπόν, έστειλε αυτό το μήνυμα. Okay. Αυτό πιστεύεις, αυτό το πράγμα, δηλαδή το τι πιστεύει ο καθένας για το μέλλον, αυτό θα το δούμε. Ότι ο Ολυμπιακός θα πιέζει ψηλά είναι έτερον εκάτερον αυτό. Έτερον εκάτερον. Όλες οι ομάδες πια πιέζουν ψηλά. Ξέρεις καμιά ομάδα εσύ, δηλαδή ποιότητα ή τέτοια, να μην πιέζει ψηλά. Να αφήνει τον άλλο να κατέβει, ξέρω, μέχρι το κέντρο του γηπέδου, μέχρι τα τρία τέταρτα του γηπέδου, ξέρω εγώ, και να αρχίζει να μαρκάρει μετά. Φυσικά συνεχίζει να πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν έχει σχέση με τον άλλο τρόπο παιχνιδιού. Αυτό που λέγαμε είναι για τις σέντρες, για τις γιώμες, για οτιδήποτε. Πείτε το, πείτε το. Άλλο το που πιέζω και άλλο πώς κάνω παιχνίδι μετά. Εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει. Τώρα εσείς πιστεύετε ότι δεν θα αλλάξει. Δεν πειράζει. Δεν έχετε άδικο, γιατί τόσα που έχουν δει, έχετε δει, έχουν δει τα μάτια σας. Αυτό δύσκολο να πιστείτε. Εγώ λέω ότι με τους παίκτες που παίρνει θα δούμε άλλο Ολυμπιακό. Εντάξει, θα δούμε. Ο Μανώλης, ωραίος ο Μανώλης, ξεκινάει με όχι, ένα όχι σκέτο και δεν στέλνει μήνυμα. Όχι, εντάξει Μανώλη, όχι. Ο Παντελής, όχι. Και αυτός, Ολυμπιακός FM το κάναμε, παιδιά, βαρεθήκαμε να ακούμε τα ίδια από χθες. Λοιπόν, μην παραπονιέστε. Χθες προχθές ο Ολυμπιακός δεν είχε τίποτα, δεν είπαμε κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Την Παρασκευή δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Ήταν μετά από παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Μην παραπονιέστε. Μην τα θέλετε όλα δικά σας. Αύριο θα λέμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ μόνο. Τώρα ο Ολυμπιακός, επειδή έχει έντονη δραστηριότητα, μεταγραφική δραστηριότητα, λέμε για τον Ολυμπιακό σήμερα. Είπαμε για την ΑΕΚ, λέμε για τον Ολυμπιακό. Τη μεταγραφική δραστηριότητα του Παναθηναϊκού τα είπαμε, δηλαδή μέχρι
παραλίγο να μας πούνε άλλα που λες εσύ εδώ τώρα για Ολυμπιακό FM, ξέρω εγώ, και τα λοιπά και τέτοια. Όταν είχε ο τέτοιο. Για τον Κωνσταντέλια, δύο μέρες εκπομπή λέγαμε σχεδόν μόνο για ΠΑΟ και Κωνσταντέλια. Μην είστε παραπονιάρδες. Ωχ, τώρα. Ο Προκόπης. Για να δούμε. Προκόπης λέει, για γέλια είναι η μη αποδοχή ενός τρόπου παιχνιδιού που δεν αρέσει στην πλειοψηφία. Να υπενθυμίσω ότι με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού κατέκτησε το conference και το double. Αυτό λέει ο Προκόπης. Προκόπη, μερικές φορές όλα μπορούν να γίνουν λίγο πιο ήπια. Εγώ καταλαβαίνω τι λες. Έτσι, καταλαβαίνω τι λες. Ήρθε, παρέλαβε μια ομάδα, είχε έναν τρόπο παιχνιδιού, ήταν από ομάδα ο Μεντιλίπαρ που δεν έκανε πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο, παίζουν σημασία. Οι Ολυμπιακοί αλλιώς έχουν μάθει τον Ολυμπιακό, έχουν μάθει να επιτίθεται, έχουν μάθει, ξέρω, να κάνει, ξέρω, 45 επιθέσεις στο 90 λεπτό. Δεν έχουν μάθει, ξέρω εγώ, δεν είχαν μάθει αυτό το πράγμα. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Ούτε για τους άλλους που είχαν συνηθίσει άλλο Ολυμπιακό, ούτε για τον Μεντιλίμπαρ που είχε συνηθίσει άλλο τρόπο. Και σου λέει: εγώ θέλω το αποτέλεσμα. Το πήρε το αποτέλεσμα, το πήρε το αποτέλεσμα. Σου άλλου λέει: ναι, εντάξει, το αποτέλεσμα, εμένα δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Όλα δηλαδή. Όλα κάπου βρίσκονται. Ο Λευτέρης. Βασίλη, συγγνώμη για το προηγούμενο μήνυμα. Στοιχείο ήθελα να γράψω ότι γενικά λείπει το ελληνικό στοιχείο, ότι λείπει από τις μεγάλες ομάδες. Ναι, Λευτέρη, δεν αναγκαίνεται τα συγγνώμη. Φυσικά λείπει το ελληνικό στοιχείο από όλες τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, κάποιοι το διατηρούν λίγο περισσότερο, κάποιοι λίγο λιγότερο. Καλημέρα, βγάλε Γιώργο Μίνο να γίνει χαμός. Όχι, παιδιά, αυτό είναι δυστυχώς δεν είναι προνόμιό μου. Να βγάλω Γιώργο Μίνο. Τώρα ο Γιώργος βγαίνει σε άλλες εκπομπές, εκεί δηλαδή που βγάζουν τους ρεπόρτερ. Ο Μάνος λέει, ο Μάνος ο Κουκλινός. Ναι, σε όλα ναι. Μ' αρέσει. Ματίνα, δεν ξέρω αν πρόσεξες νωρίς, είπα όποιος θέλει το επίθετο του να λέει ναι, έτσι, ναι, ναι ή όχι. Και βγαίνει ο Μάνος και λέει ναι, ναι σε όλα. Okay, καλημέρα, λέει, μόνο με Ντιλίμπαρ, αλλά θέλουμε παικταράδες. Εντάξει, σωστός, τι να πω, λάθος είναι. Ο Χρήστος λέει, που δεν ήθελα να λέμε για Ολυμπιακό, αλλά λέει για Ολυμπιακό τώρα. Μέχρι την παρέλαση θα είχε φύγει ο Μεντιλίμπαρ, διαβάζει για Έλληνες σφαίρες ο Χρήστος. Μας πεις κάτι παιχνιδάκι για σήμερα, Χρήστο, και άσε τι θα γίνει που θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Αν διαβάζεις το μέλλον, πες μας τίποτα για σήμερα, για απόψε. Το νερό έχει μπει στα αυλάκι. Ποιο νερό, μωρέ, και ποιο αυλάκι που δεν έχουμε. Αχ. Ο Παναγιώτης, είμαι Πανάθα, λέει, και χαίρομαι να σ' ακούω. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Κωνσταντίνος, ναι, Κωνσταντίνος Καραδήμας, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός της πρώτης χρονιάς τον θυμάμαι να τρομοκρατεί τους αντιπάλους εντός Ελλάδας. Ψάχνανε τρόπο να τον αντιμετωπίσουν. Τα επόμενα χρόνια τι άλλαξε? Ωραίο ερώτημα. Και μας θύμισε λίγο εκείνο το πράγμα. Θυμάστε την πρώτη χρονιά που ο Ολυμπιακός πραγματικά, δηλαδή, επί Μεντιλίπα, ήταν αυτό. Γιατί είχε φέρει αυτό το ανελαίτητο pressing ψηλά. Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα, παιδιά. Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα. Δεν είχαν τρόπο, δεν είχαν μελετήσει αυτό το καινούριο. Δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα οι αντίπαλοι. Δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι το κέντρο. Και γι' αυτό τελείωνε το παιχνίδι. Δηλαδή, και πραγματικά έβλεπες, ξέρω εγώ, παίκτες να έχουν, ξέρω, τις αντίπαλες ομάδες του Ολυμπιακού να έχουν τα χέρια τους, τα γόνατά τους, ξέρω, να τους έχει φύγει το λάδι. Δεν το είχαν συνηθίσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Αυτό άλλαξε, Κωνσταντίνε, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ο Σταμάτης, Σταμάτης Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Σταμάτης ή Αλέξανδρος τώρα, ποιο είναι το μικρό σου? Αλέξανδρος μόνο. Αλέξανδρος Σταμάτης. Ναι, γεια σου Μπιλάρα, σε γουστάρουμε. Άρτα Πανάθα, Άρτα Πανάθα, πού βρέθηκες εσύ, δε? Πλάκα κάνω, έτσι. Λοιπόν, εδώ που είμαστε, να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε αν έχει προκύψει κάτι. Κάτι άλλο. Όση ώρα εμείς τα λέμε από εδώ πέρα. Σας είπα, σας θυμίζω πάλι, υπάρχει μια φήμη ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε ένα μεγάλο ταλέντο από την Μπαρτσελόνα, ονόματι Μπισίγιου, δανεικό για ένα χρόνο.
Αυτός έχει λάμψει σε κάποια φιλικά παιχνίδια της Μπαρτσελόνα εφέτος. Για αριστερός μεσοεπιθετικός είναι. Δεν ξέρω. Γκονζάλες είναι Νάρτη. Να δούμε τι ανακοινώσεις θα υπάρχουν σήμερα από Ολυμπιακό. Από άλλες ομάδες επιστρέφει ο Μανού Γκαρθία στον Άρη από την Κάνσας. Άφησε την Κάνσας και επιστρέφει στον Άρη. Υπογράφει για 3 χρόνια. Αγάπη αυτή που το έχουν του Μανού Γκαρθία, έτσι, οι Αριάνοι. Μεγάλη αγάπη. Και τον βλέπουν να επιστρέφει. Και άλλο, η ρέκορντ του Μεξικού έβγαλε φωτογραφία με τον Γκονζάλες, τον επιθετικό, τέλος πάντων, τον Αρμάντο Γκονζάλες, με χιτώνα αρχαίου Έλληνα και τα λοιπά, και το γράφει ότι Έλληνας, όχι Έλληνας Θεός, κάτι άλλο, τι είπα να πει, το Χόρμιγκα, δεν το βάλω μέσα στο Google τώρα, Translate και όλα αυτά, Χόρμιγκα Ελένικα. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Α, μήπως επειδή το λένε Μυρμίγκι. Το Χόρμιγκα είναι, μου θυμίζει, μου πάει κάτι σε Μυρμίγκι. Κάτι το λένε Χόρμιγκα. Πρέπει να είναι κάτι σε Μυρμίγκι. Πώς είναι Μυρμίγκι τον Ερνέστο? Χόρμιγκα Ελένικα. Έχει το AIDS, το έχει και για τις γεωλέξεις κεφαλαίο. Άρα Ματίνα, αν το προλάβουμε, το προλάβουμε δηλαδή. Αυτό έχει ρέκορντ σήμερα για τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος φαίνεται ότι τα τυπικά απομένουν για να είναι ο νέος επιθετικός του Ολυμπιακού. Κύριε Παρόλα, Μυρμίγκι, κάτι τέτοιο, ελληνικό Μυρμίγκι. Ναι. Ο Φώτης, φοβάσαι Φώτη, μη φοβάσαι, φοβάσαι τον Γκονζάλες από τώρα, δεν τον είδες ακόμα, κάτσε. Πού φοβάσαι, Φωτή? Άρε, φωτάρα. Ο Φώτης, άλλος που βλέπει το μέλλον, ο Φώτης, άλλος με κρυστάλλινη σφαίρα. Είχα μπει, λέει, 99,9. Μάλιστα, και τα λοιπά. Οκ. Εσύ, Λεβέντη μου, λέει, είναι ζήτημα, ξέρεις που πέφτει η άρτα. Ρε, το κάτω διμηνιό είναι, ποιος το λέει αυτό, Bill by Tax, η νέα βάση του Bill by Tax, το διμηνιό είναι μετά το κιάτο. Το έχεις ακουστά το κιάτο? Όχι, η αλήθεια είναι ότι κάτι μου ξεφεύγει εδώ πέρα. Και μετά είναι το άνω διμηνιό. Προσβλήθηκε ο άλλος. Το άνω διμηνιό. Το άνω διμηνιό, το κάτω διμηνιό και τα λοιπά. Εσύ παρόλα τα ξέρεις αυτά. Το διμηνιό το ξέρεις εσύ, έτσι. Κάνεις ένα αφιέρωμα, γιατί εδώ τώρα ο άλλος προσβλήθηκε. Μου είπε για το διμηνιό και δεν είναι τέτοιο. Ναι. Okay. Για να δούμε, έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Νομίζω. Όχι, έχουμε. Μάριε, ήρεμα. Για να δούμε. Ναι, λέει, σε όλα μια πίτα γύρω και παίξτε 1-3 ΑΕΚ ακριβώς σκόρη με Παναθηναϊκός. Ωραία. Λέει ο... ποιος είναι αυτός? Πώς είναι εκείνος? 18 Αυγούστου σήμερα, τέλειωσε το πρωτάθλημα, φέτος Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Λοιπόν, okay, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την παρέα. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε. Μακάρι να κάνει τη νίκη εκεί πέρα στο Λεύσκι National Stadium. Να γυρίσει εδώ, να πάει και να παίξει Champions League μετά από χρόνια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Επιστρέφει μετά από το αθλητικό δελτίο Φώτης Παρόλας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Στην πιο μεγάλη πρόκληση της χρονιάς καλείται να ανταποκριθεί απόψε η ΑΕΚ, που φιλοξενείται από τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Σέντρα στις 10 με πάνω από 2.000 φίλους των Κιτρινόμαυρων να αναμένονται στο Βασιλεύσκη και μετάδοση από Era Sport και Cosmote Sport 2. Στα άλλα δύο παιχνίδια, η Δυνάμο Ζάγκρεπ παίζει με τη Βίκινγκ και η Φενέρμπαξε υποδέχεται τη Λιόν. Και επίσημα στην ΑΕΚ, ο 28χρονος διεθνής μέσος από την Ονδούρα, Κέρβιν Αριάγκα, που υπέγραψε τέτραετές συμβόλαιο και συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα παίρνοντας τη θέση του Σαχαμπό. Την απόκτηση του 27χρονου διεθνή Αρμένιο αριστερού αμυντικού Ναΐρ Τικνιζιάν για 4+1 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται πολύ κοντά και στην ολοκλήρωση ακόμη δύο μεταγραφών. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας Κρίστιαν Κάσερες και περίπου στο ίδιο ποσό με την Τσίβας για τον 23χρονο Μεξικάνο επιθετικό Αρμάντο Γκονζάλες. Και με τη Βούλα στην Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντέλιας, που ανακοινώθηκε για 5 χρόνια από την ομάδα της Βεσταλίας, στα ανταλλάγματα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ και ο 17χρονος μέσος Χρήστος Γιάννης Κόστογλου. Όσο τέλος εβδομάδας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία, που επιστρέφει στον Άρη με τριετές συμβόλαιο, ενώ άμεσα αναμένεται και ο 28χρονος Άγγλος αριστερός αμυντικός Ομάρ Ρίτσαρτς, που αποκτήθηκε εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Νότιχαμ και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας, Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, αναγέννηση Καρδίτσα Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος 1-3. Σήμερα παίζουν στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης με μετάδοση από την Era Sport. Την απόκτηση του 32χρονου Σενεγαλέζου τερματοφύλακα Σενί Διένκα ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 24χρονος Αμερικανός σέντερ Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, που θα περάσει από εξετάσεις και θα υπογράψει την ΑΕΚ. Για το δεύτερο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτη, Μαρία Σάκαρη έχασε με 2-1 από την Πολωνία Ίγκα Σφιόντεκ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Μεγάλη μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα, που απέκτησε τον MVP του παγκοσμίου κυπέλου Ρόδρι, πληρώνοντας 75 εκατομμύρια ευρώ στη Manchester City, η οποία ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 19χρονου διεθνή Μαροκινού μέσου Αγιούμπ Μπουαντί από τη Λίλ έναντι 100 εκατομμυρίων. Χάτρικ σε 7 λεπτά και μια ασίστ απολογισμός για τον Παυλίδη στο εκτός έδρας 7-0 της Μπενφίκα επί της Κάζα Πία. Ο Βέλγος Σεμπαστιάν Ποκονιόλ είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Σκωτίας, αντικαθιστώντας τον Στιβ Κλάρκ, που αποχώρησε μετά το παγκόσμιο κύπελλο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση μία ώρα, αλλά μην φύγετε, έρχεται μπάλα κι άλλα με τον Φώτη Παρόλα.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερασπόρ.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Ακούτε Ερασπόρ.

0: άργησα, αλλά συγγνώμη Ματίνα, μετά το ξανακάνω. Τι να κάνω, δεν με αφήναν να πω μέσα, καταλαβαίνεις τώρα. Κάτι φίλοι, μην πάει το μυαλό σου αλλού. Κουβεντιάζαμε, βάζαμε, τα είχαμε βάλει κάτω, λέγαμε τι γίνεται, πώς. Μισό λεπτό να τακτοποιήσω, γιατί είναι και αυτός ο προηγούμενος εδώ, πω Χριστούλη μου, πώς το λένε. Είναι και καινούριος, Βασίλη Παπα-Νικολάου, ναι. Λοιπόν, ναι, είναι καινούριο το παιδί, καταλαβαίνετε, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα συνηθίσει κι αυτός. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, άλλος προπονητής έρχεται, άλλος προπονητής περιμένεις να τελειώσει τη χρονιά, άλλος την τελειώνει, μεταγραφές, το να τ' άλλο. Θα συνηθίσει, μικρός είναι. Ευτυχώς ήρθα εδώ, είδα τη Ματίνα την Κανελοπούλου, στρίμ στον ήχο. Αλλά με κοίταγε με ένα βλέμμα, το κατάλαβα εδώ, Ματίνα, να σου πω την αλήθεια, με το που μπήκα από εκεί. Με κοίταγε με ένα βλέμμα, είσαι που με προλαβαίνεις. Τι να, γυναίκες. Καλό μεσημέρι λοιπόν στις φίλες τους φίλους. Άγγελος Μπάτζιος.
1: Το πέτυχα.
0: Είδες, διαβασμένος. Λοιπόν, Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών. Με παλιά τραγουδάκια θα πάμε σήμερα, το αποφάσισα. Όλη εβδομάδα έτσι θα πάει, παιδιά, να είστε προετοιμασμένοι, διότι σιγά σιγά μπαίνουμε στα ενδότερα. Έχουμε ανοίξει, έχουμε μπει στο χολ. Ξέρεις, έρχεται από μέσα, βγαίνεις, γλίτωσες από τη ζέστη που και τον έξω, το μπουχό και αυτά. Αλλά ακόμα μπαίνεις στο χολ, περιμένεις να συνειδητοποιήσεις τι συμβαίνει. Καταλαβαίνετε ότι στο τέλος της εβδομάδος, αφού μεσολαβήσουν αυτά τα κρίσιμα μάτς τεσσάρων ελληνικών ομάδων, ο Ολυμπιακός έχει ξεκουραστεί, έχει πάει στα πίτς και περιμένει τους υπόλοιπους, ξεκινά και το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί με το James Brown. Μαζί θα προχωρήσουμε όλη την εβδομάδα με διάφορα θεματάκια και βέβαια θα σχολιάσουμε και τις ειδήσεις, τις εξελίξεις και όλα αυτά και τις προσδοκίες που υπάρχουν για τις ελληνικές ομάδες. Διαβάζω από το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, χτες λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων εδώ ο Μιχάλης. Μια χαρά σας κράτησε συντροφιά. Λοιπόν, διαβάζω ότι είναι οι ομάδες στις τελευταίες προσταφαιρέσεις. Διότι άλλοι μουδιασμένοι, άλλοι ξέρω, πιασμένοι, άλλοι ματιασμένοι, άλλοι όλα ταϊσμένοι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Δηλαδή, στο βενζινάδικο πάω, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Ας πούμε, στην ταβέρνα, στο περίπτερο, στην καφετέρια, στην παραλία, περπατάω μονολογώντας, ξέρω, όχι, τι έγινε. Κανένας δεν είναι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είναι συνηθισμένη η εικόνα, αλλά ακόμα δεν την έχω συνηθίσει. Θα σας πω τι ακριβώς. Περπατάς στον δρόμο, ρε παιδί, και βλέπεις να έρχονται άλλοι απέναντί σου, ας πούμε, και κάποιος, μερικοί από αυτούς μιλάνε. Μιλάνε, έχουν κανένα Bluetooth ή έχουν κάποιο μικρόφωνο και μιλάνε στο τηλέφωνο. Αλλά φαντάζεστε αυτή την εικόνα να την έβλεπες πριν 20 χρόνια. Θα λέει, τι έχουμε γεμίσει τρελούς, μιλάνε μόνοι τους. Μιλάνε οι άνθρωποι, προσπαθούν να βρουν λύση στα προβλήματά τους, να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Έτσι είναι και οι ομάδες. Μην ξεφεύγουμε από τα πλάνα. Έτσι είναι και οι ομάδες. Κατάλαβες, ψάχνουν, βρίσκουν, παίρνουν τηλέφωνο. Πόσο κάνει αυτός, στείλε μου εκείνον. Δάνεισέ μου τον ένα, τον δίνα, τον άλλο, τον παράλλο, να βελτιωθεί η εικόνα. Και η εικόνα μπορεί και πρέπει και μάλλον θα βελτιωθεί, αλλά όλα θα κριθούν στον αγωνιστικό χώρο, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτή την εβδομάδα θα ανέβει και πάλι η θερμοκρασία. Από σήμερα νομίζω, από αύριο, σας γελάσω, μπορεί από Τετάρτη, Πέμπτη, τέλος πάντων, αλλά δεν, αυτά που γνωρίσαμε τις θερμοκρασίες, ας πούμε, τις ωραίες, τις νορμάλ, τις, πάρε και ένα ζακετάκι μαζί, δεν ξέρεις τι συμβαίνει, πέτα το μες στα μάξι, το ξεχνάμε. Θα μου πεις καλοκαίρι, ναι, φίλε, τι θέλεις. Καλώς την κυρία Προϊσταμένη. Γεια σας, τι κάνετε. Τι να κάνουμε, πρέπει να μιλήσουμε για δημόσιες σχέσεις. Δεν γιορτάζει κανένας τίποτα. Γιατί είδα η Παναγιώτα δεν είναι εδώ, τη γλίτωσε. Τα φάγανε τα γλυκά όλα. Ναι, έχει γενέθλια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κλείνει η παρένθεση. Και οι ομάδες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και αυτό. Και αυτή τη δυσκολία. Τη ζέστη. Την υγρασία. το καλοκαίρι, τη σκέψη ότι πω καλοκαιράκι, είναι άλλοι είναι στις διακοπές, άλλοι στις παραλίες και εμείς πρέπει να τρέχουμε να υδρώνουμε και να μας, ο καθένας από την εξέδρα να λέει τι κάνεις ρε. Καλό παιδί ήθελα να πω, έτσι μην πάτε μυαλό σου. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να και θα τα αντιμετωπίσουμε. Αρχές γενομένες από σήμερα που η ΑΕΚ παίζει και μάλιστα εκτός έδρας το βράδυ, έτσι. Οι άλλες τρεις ομάδες παίζουν ομού και εξαδιαιρέτου την Πέμπτη.

στέλνετε τα μηνύματά σας, αυτά τα ξέρετε τώρα, μην τα ξαναλέμε, αλλά θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε πάρα πολλούς νέους ακροατές. Και το φίλο μου το Γιάννη εκεί από την παραλία και τον άλλον από την Κόρινθο και τον άλλον από το Ξυλόκαστο. Βλέπεις, όλα άντρες ακούν την εκπομπή, αφή μου. Τι να κάνουμε, είναι η αντρική εκπομπή, είναι τα, αυτά που κουβεντιάζουμε, τα θέματα τα καυτά είναι, ναι. Λοιπόν, και όλα αυτά που θα διαδραματιστούν το απόγευμα, που όπως μου λέει εδώ η φίλη μου, είναι σίγουρο ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει, και αν δεν κερδίσει θα προκριθεί στο τέλος δηλαδή της εβδομάδας, αυτή της, του 7 ημέρου που θα παίξει εκτός και εντός, θα πάρει την πρόκριση και από εκεί και πέρα και η Ελλάδα θα πάρει τους απαραίτητους βαθμούς από τις υπόλοιπες ομάδες. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες μέρες. Σήμερα λοιπόν δοκιμάζεται η ΑΕΚ απόψε το βράδυ. Στέλνετε τα μήνυματά σας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, ποιες είναι οι απόψεις σας, τα σχόλιά σας. Στο 54-160 γράφετε σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Το Viber, μέσα από την εφαρμογή του Viber γράφεται Eraspor στο ψαχτήρι, βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor και μέσα από το λογαριασμό της Eraspor στέλνετε το μήνυμά σας, το οποίο φτάνει σε εμάς. Να καλημερίσω τους φίλους που ήδη το έχουν κάνει, στέλνουν τις καλημέρες τους, την παρηγοριά τους, την έχουμε ανάγκη και τη θετική σκέψη. Μέσα από το Viber λοιπόν βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor, στέλνετε το μήνυμά σας εδώ, γιατί είναι αφίδρομη σχέση αυτή η οποία έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Σχόλια, κριτική, πώς τα βλέπετε, τι αφού γκράζεστε, τι οσφρίζεστε και όλα αυτά. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί, η εκπομπή λέγεται, για μία ακόμα φορά θα το θυμίσω, Μπάλα κι άλλα Plus. Από μία ώρα είμαστε λόγω καλοκαιριού δίωροι, οπότε προσδεθείτε. Τώρα δεν θα έλεγα και μην καμνίζετε, αλλά ξέρω ότι δεν θα με ακούσετε.

Πώς τελείωσε η προηγούμενη εβδομάδα, πώς ξεκινά αυτή, πώς ξεκίνησε μάλλον αυτή, γιατί ξεχνάω ότι είναι Τρίτη ήδη και έχουμε και νυχτερινή το βράδυ, που θα πάει όμως. Καταλαβαίνετε ότι ξεκινήσαμε και κλείσαμε την εβδομάδα με το «Μένει φεύγει, φευγημένη» ο Μεντιλίμπαρ και ξεκινήσαμε αυτή τη εβδομάδα «Έφυγε, δεν έμεινε» ο Ντέλιας. Μένει, έφευγε, φεύγει, μένει, θα φύγει, θα μείνει, τελικά έφυγε ο Ντέλιας. Άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν. That's life, θα μου πει κάποιος. Ιθαλίστα και παθέστα ρε παλικάρι, με αυτή τον ήλιο και με αυτή τη ζέστη, I love you. Εντάξει, κράτατε τις αποστάσεις, αλλά... Περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Τα μηνύματα έχουν ξεκινήσει και έρχονται. Καλημέρες από τους φίλους με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Βλέπω εδώ αρκετούς οι οποίοι βρίσκονται στις επάλξεις. Και παρά το ότι βρισκόμαστε στο μέσον, στην καρδιά των αδειών του καλοκαιριού, της ραστόνης, της αγρανάπαυσης, προσθέστε ό,τι άλλο θέλετε εσείς, βλέπω ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Αυτό έχει δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι δεν έχετε τι άλλο να κάνετε. Και η άλλη είναι ότι μας αγαπάτε πάρα πολύ. Προτιμώ το δεύτερο. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα η πόλη άδειαζε και φαντάζομαι και οι υπόλοιπες και οι άλλες πόλεις θα άδειαζαν και έχουν όλοι φτάσει στους προορισμούς τους. Κάποιοι καθυστερημένοι, ονόματα δεν λέμε. Θα κάνουν υπομονή ακόμα 10 μέρες και μετά μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Με τα πρώτα χιόνια θα έχω επιστρέψει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε φτάσει στο 18 Αυγούστου. Και νομίζω ότι μετά το διήμερο, τριήμερο, που κακώς δεν ήταν τετραήμερο, πενθήμερο μην πω, και με τις ενδιάμεσες μέρες γνωστό τι συμβαίνει, να επωφεληθούν κάποιοι, έχει γύρει ας πούμε η μπαλάντζα. Δηλαδή δεν θέλω να σας απογοητεύσω, να στεναχωρήσω, αλλά τώρα μίλαγα με έναν ειδικό αναλυτή, μου λέει θα πάρω τα παιδιά μου, λέει, να πάμε στο γήπεδο, γιατί εντάξει μετά θα αρχίσουν τα σχολεία, καταλαβες. Αυτή η σκέψη δεν υπήρχε πριν 10 μέρες, πριν 15, πριν 20 τον προηγούμενο μήνα. Έτσι. Αρχίζεις τώρα να λες, όχ, μικραίνικη ημέρα, σκοτεινιάζει νωρίτερα. Εντάξει, είπαμε, θα τα απολαύσουμε όλα. Και το καλοκαίρι και όταν θα έρθει και ο Σεπτέμβρης, που για πολλούς είναι ο καλύτερος μήνας, ίσως και πιο οικονομικός, σε αρκετές των περιπτώσεων, θα το απολαύσουμε και αυτό. Καλά τώρα. From your heart. Καλημέρα, καλημέρα. Είδατε, ερωτικά σας βάζω, ερωτικά, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι θα είστε στην παραλία, μπορεί να φοράτε τα ακουστικά, δεν λέω για τις εξαιρέσεις, άλλες τις άλλες, και να ακούτε ερασπόρ. Φαντάσου βίτσιο τώρα, έτσι. Είναι όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα, περνούν διάφορα, μωρά, παιδάκια νόμι. Μην πάει το μυαλό σας. Παιδάκια, διάφορα. Ο σερβιτόρι, φασαρία, ζέστη. Παίζει και η μουσική δυνατά από το μπαρ, το συγκεκριμένο ή το διπλανό, από εκεί που βρίσκεστε. Και εσείς εκεί να ακούτε ρασπόρ. Το βλέπω από τα μηνύματα γιατί είναι αρκετά. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Μάριε. Ο Γιάννης είναι εδώ. Και βέβαια ο καθένας μας λέει, και μάλλον συνεχίζεται και η συζήτηση που έχει ξεκινήσει νωρίτερα με τον Βασίλη, ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, πρέπει να ενισχυθεί. Εντάξει, ο καθένας με τον πόνο του. Και είπαμε, αυτός που δεν παίζει και αυτός που δεν έχει έρθει είναι ο καλύτερος. Αυτός που έχεις ή αυτοί που έχεις θέλουν αλλαγή. Αυτή ήταν πληθυντικός αριθμός, μην πάει καμιά, και έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Τι λέει, η γάμπα πεθαίνει, η κράμπα, η κράμπα δεν πεθαίνει, η γάμπα. Καλό και αυτό. Ορθοπαιδικός είσαι, Παναγιώτη. Καλημέρα και στον Γιώργο από τα Τρίκαλα, είναι κοντά μας, καλή εκπομπή. Πάρα πολλοί φίλοι είναι εδώ, ακούνε την ERASPOR. Είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο ή το αγαπάς πάρα πολύ ή το αγαπάς λιγότερο. Γιατί περιμένετε να πω κάτι άλλο, αλλά ήταν τρίπλα. Ο Χρήστος από την Κόρινθο, κουνάμε σε ντόνι, θα ανατριχιάσουμε σήμερα, λέει.
με σοβαρότητα, υπομονή και επιμονή, νομίζω θα τα καταφέρετε. Εξάλλου οι προβλέψεις έτσι και λένε και τα μερομήνια, όπως με πληροφόρησαν τα παιδιά απ' έξω. Ο Γιάννης, καλημέρα ρε Γιάννη. Πολλοί δεν μιλάνε με Bluetooth, απλά παραμιλάνε, λέει. Το έχω σκεφτεί κι εγώ. Γιατί καμιά φορά περνάει δίπλα, κοιτάω, λέω, τι γίνεται, τόσο πολύ έχει προχωρήσει η τεχνολογία, τι έγινε το Bluetooth, εξαφανίστηκε τελείως. Αλλά δεν ήθελα να το πάω εκεί, Γιάννη. Κατάλαβες, το πέρασα έτσι. Είμαστε στο χείλος του παραλογισμού, λέει ο Γιάννης. Ο Σούλης, καλημέρα, νέος πελάτης, έτσι γράφει. Καλώς ήρθατε στο Viber. Γεια σου, ρε Σούλη.

έρθει ο ψωμιάδης και μετά. Εντάξει, είναι της ηλικίας μας. Θα το ευχαριστηθεί, πιστεύω. Λοιπόν, καλημέρα από, από τον φίλο που δεν έχει βάλει στοιχεία. Οπότε δεν ξέρουμε κι εμείς πώς να τον προσδιορίσουμε. Βάλε κάτι, ένα κωδικό, ρε παιδάκι μου, να ξέρεις και εσύ ότι απευθυνόμαστε σε σένα. Βέβαια, είναι καινούριος πελάτης. Καλημέρα σε όλη την παρέα της Ερασπορ. Ο Χρήστος, καλημέρα Φωτάκο, λέει. Υγεία, δύναμη σε όλους. Αυτό είναι προαπαιτούμενο. Ικανή και αναγκαία συνθήκη, έτσι. Καλησπέρα. Πώς τον βλέπεις τον Όφη, θα τα καταφέρει, λέει ο Νίκος, ο φίλος μας από το Ηράκλειο. Ο Όφη, παιδιά, φοβάμαι. Φοβάμαι τη νύχτα, που λέει και το τραγούδι. Ο Όφη, φοβάμαι ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο τώρα που το ποδόσφαιρο που παίζει είναι τουλάχιστον ανταγωνιστικό για όλες τις ομάδες της χώρας, έτσι. Το απέδειξε στο Super Cup, στο μεγάλο τελικό. Από εκεί και πέρα, επειδή βλέπω ένα στοιχείο πολύ εορταστικό, πανηγυρικό, εμείς είμαστε και θα τους καταπιούμε όλους, το διάβαζα νωρίτερα στην εφημερίδα, δηλαδή από τις δηλώσεις και όλα αυτά, λίγο χαμηλά η μπάλα, ξέρετε, να πέσει λίγο στο χορτάρι, αλλάξτε καμιά μπαλιά και την Πέμπτη το βράδυ ελπίζω να χαμογελάσουμε. Παιδιά, έχω ένα παράπονο σήμερα από τα 15-20 μηνύματα που έχουν έρθει ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο, γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή των μηνυμάτων, δεν έχω προχωρήσει τα υπόλοιπα. Δεν στέλνετε φωτογραφίες. Ναι, στείλτε κάτι, ρε παιδάκι μου. Ένα μπαρμπούνι, μια κουτσομούρα, λίγο θάλασσα, λίγο κρασί, κανένα γόρι, κανένα κορίτσι. Εντάξει. Στείλτε κάτι έτσι να πάρουμε και εμείς μια γεύση που είμαστε εδώ κλεισμένοι μέσα στο στούντιο, μέσα στα τσιμέντα, δίπλα από τη Μεσογείον, σχεδόν στο κέντρο της Αθήνας, αλλά σίγουρα στο κέντρο, για να πάω και στα δυσάρεστα, των περιοχών που υποφέρουν από το Δυτικό Νείλο. Τι κατάσταση είναι αυτή, ρε παιδιά, με τα κουνούπια? Δηλαδή διαβάζω και έλεγα να πάω, να μην πάω. Γι' αυτό έβαλα και μια ανάρτηση στο Facebook νωρίτερα, να πάω ή να μην πάω. Δεν μου απάντησαν όλοι. Κάποιοι γελάγαν από κάτω, κάποιοι λέγαν μίλα, να έρθω ή να μην έρθω. Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Έπαιξα διπλό την ΑΕΚ στο 2.60. Καλά είναι. Φοβάμαι μόνο τη μεγαλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα της Λεύκη. Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά, αλλά ο Νίκολιτς ξέρει. Ξέρετε αυτά, Μέντι ξέρει, Νίκολιτς ξέρει, τα γνωστά. Ο Νικόλας λέει καλημέρα από Σέρες. Ξέρουμε ότι κατάσταση είναι, σε τι κατάσταση είναι η διαθεσιμότητα για το σημερινό αγώνα. Δεν μπορώ να αγοράσω εισιτήρια. Σκέφτεσαι να πας, Πρέπει ίσως να μπεις σε κανένα site της γείτονος χώρας, να ψάξεις μέσα από εκεί. Αλλιώς άλλη διαδικασία, δεν ξέρω μέσα από την ΑΕΚ τι γίνεται και αν έχει άλλα διαθέσιμα εισιτήρια. Put a spell on you.

Ηρακλής λέει: όχι μόνο την Τρίτη έχουμε νυχτερινή, έχουμε και την Πέμπτη. Δυσκολέψανε τα πράγματα. Παλιά στο στρατό ήταν μόνο Τρίτη, τώρα μη σου πω και Τετάρτη. Και αν μπήκε το μπάσκετ στο πρόγραμμα, μένει μια Δευτέρα με το ζόρι και κανα. Όχι, μια Δευτέρα μένει. Για αν είναι και διαβολοβδομάδες και τέτοια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Πρέπει όσοι δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό και έχουν μπλέξει με σύντροφο, συντρόφισσα, μην παρεξηγηθώ κιόλας, έτσι, που βλέπει, ρε παιδί μου, αθλητικά, τι να πω. Να κάνουν υπομονή. Με ένα σπέλ όλα λύνονται. Και λέει ο Ηρακλής, Τρίτη, Πέμπτη νυχτερινή, πού να φανταζόμασταν τότε γιατί μας προετοίμασαν στο στρατό. Ο Νικόλας, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και όχι μόνο, έχουν γίνει πολυεθνικές με ελληνικό αφημί. Οι Έλληνες στα ρόστερ όλο και λιγοστεύουν. Οι ξένοι πληθαίνουν και μετά απορούμε για την εθνική. Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο θέμα, το έχουμε πει. Αλλά εντάξει, θέλει σχεδιασμό. Όταν δεν επενδύεις στον Έλληνα παίχτη, κάποια στιγμή πληρώνεις τον λογαριασμό. Επενδύσαμε στον Τέλεια, κυρίες και κύριοι, και μας έφυγε. Και έχω φίλους που λένε τέρμα, λέει, δεν ξαναβλέπω ελληνικό πρωτάθλημα. Φίλους παοκτζίδες, έτσι. Ούτε ΠΑΟΚ δεν βλέπω, ούτε τίποτα, λέει, τέρμα, θα γίνω Ντόρτμουντ.

Dortmund και Arsenal. Άσε τον Τζόλι, το είδατε προχθές στον αγώνα. Δύο ασίστ έδωσε. Μαζί με άλλον παίχτη της Arsenal, στο πρωτοξεκίνημά τους, στο ντεμπούτο τους τέλος πάντων, να το πω ελληνικότερα, είναι αυτός που μαζί με άλλον ένα πέτυχαν δύο ασίστ στην... είναι αυτός που μαζί με άλλον ένα πέτυχαν δύο ασίστ

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρη οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένη, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο με τρεις νεκρούς, το χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Νέα στοιχεία στο προσκήνιο σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Ψάθα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Σύμφωνα με όσα κατάθεσαν, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας διερμηνέας δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκει στη σύγκρουση. Άνοιξε η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόνς κατά της Μόσχας. Αδιέξοδος στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά, ένας νεκρός. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, μεταφερθήκαμε για λίγο νοερά εκεί που μας περιγράφουν οι φίλοι ακροατές και μας στέλνουν τώρα πια επιτέλους, και καλά κάνετε, τις φωτογραφίες που βρίσκεστε, παραλίες έτσι, ομπρελίτσες, μπαρ να βλέπω, κυματάκι σκάι στην παραλία. Τα λέω για να σας ζηλεύει και ο Νίκος ο Ψωμιάδης εδώ πέρα που με το που ήρθε μου βγάζει μια κίτρινη. Λέω μα μου θύμισε το σχολείο, για να μην κάνεις φασαρία. Και μετά κάτι είπα, δεύτερη κίτρινη. Έτσι δεν είναι, Νίκο. Λέω, δηλαδή, τι αποβάλλομαι, να φύγω. Άμα είναι να φύγω, πες μου. Νίκο Ψωμιάδη, λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων, αμυγός ανδρική. Κλείστε και την πόρτα, παιδιά. Κλείστε και την πόρτα τώρα, να πούμε τα δικά μας. Ο Άγγελος συνεχίζει να είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και καταλαβαίνετε ότι μέχρι τις 2 μαζί θα προχωρήσουμε. Γι' αυτό, τώρα που είμαστε έτσι μεταξύ μας, να χαμηλώσω και λίγο τη φωνή, μπορείτε να στέλνετε άνετα ό,τι προβλήματα, προβληματισμό, σκέψη, σκεπτικό, δυσκολίες, ερωτηματικά, απορίες θέλετε, στείλτε τα εδώ και θα απαντηθούν πάρα αυτά μέσα στο επόμενο πενταετές. It's not unusual to be loved by anyone. Έτσι, χαλαρά. Πιστεύω να έχετε βάλει. Τι ώρα είναι, νωρίς είναι ακόμα. Καναουζάκι θέλω να πω, αλλά δεν ξέρω, περιορέξεις τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να το θεωρήσουμε ότι είναι brunch. Βάζεις σουζάκι, παίρνεις και τίποτα. Αλλιώς καφεδάκι ή κανένα έτσι δροσιστικό ποτό. Απολαμβάνετε την θέα, αν βρίσκεστε στην παραλία. Απολαμβάνετε τα μάτια σας στο δρόμο, αν οδηγείτε. Και αν είστε σε κάποια άλλη έτσι περίεργη στάση, θέση και κίνηση, ενημερώστε μας για να ξέρουμε κι εμείς περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Στο 54-160 στέλνετε τα μήνυματά σας. Σπορ και ενώ συνέχεια το μήνυμα. Καλημέρα στους φίλους που το έχουμε κάνει. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Άννα, καλημέρα Δημήτρη και πολλά ακόμα μηνύματα. Από εκεί έχουμε και το mail erasporpapakier.gr και βέβαια το νέο όπλο, το Viber, όπου μπαίνετε μέσα εκεί, το έχουν κάνει αρκετοί φίλοι και το κάνουν συνεχώς, καθημερινά. Βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor και από εκεί αρχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάρει φωτιά αυτή η αμφίδρομη σχέση που έχουμε χτίσει εδώ και χρόνια. Από τον Tudor, καλημέρα, καλή εκπομπή. Πάμε, κάρα μου, για το διπλό σήμερα, στα αδέλφια των Κροατών. Tudor, παραβλέπω την τελευταία λέξη, να μην οξύνουμε τα πνεύματα τώρα. Καλημέρα, μόνο αέρα. Πάμε για 5 στα 5 οι ελληνικές ομάδες σε ομίλους. Καταλαβαίνετε τι χειμώνας μας περιμένει. Έτσι, άμα ξεκινήσουμε να έχουμε, ας πούμε, 3 ομάδες, σου λέω εγώ τώρα, έτσι, στη χειρότερη, στο conference, μία στο Europa και άλλη μία στο Champions League, θέλετε, 2 στο Europa. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε να δούμε 8 και 8, 16 και 18, πόσες συναντήσεις μπροστά μας το χειμώνα, εκτός όλα τα άλλα. Βαρημένο το πρόγραμμα, βεβαρημένο πάρα πολύ.

Από τον Χαβ21, καλημέρες, φωτογραφία ωραία, με Ανατολή, θέλω να πιστεύω. Γνώμη για τη φετινή Λίβερπουλ. Τι να πω εγώ, έτσι όπως βλέπω παιδιά την Arsenal, νομίζω ότι και φέτος θα το πάρει το πρωτάθλημα, αλλά είναι πολύ νωρίς, έτσι, πολύ νωρίς, και ακόμα είμαστε και σε εποχή που είναι ρευστά όλα, μεταγραφές γίνονται, μετακινήσεις γίνονται, καταλαβαίνετε. Ο Άγγελος στέλνει παραλία AI, πρέπει να είναι, Άγγελε, με μπερδεύεις τώρα, καλημέρα φίλε Φώτη, και εγώ εδώ είμαι, λέει, παρόν και κομβιωμένος, δεν μεταφέρω την άλλη λέξη, Άγγελε, καταλαβαίνεις. Για τον Χάβη τα είπαμε, ο Γιώργος στέλνει τις καλημέρες, το φτιάξε μας το κέφι σήμερα γιατί μας έχουν ξενερώσει κάτι περίεργες περιπτώσεις που έχουμε συναντήσει στο δρόμο μας. Παραφράζω κάποια μηνύματα γιατί καταλαβαίνετε την ώρα που εγώ ξεκινάω, Νίκο, και διαβάζω, ο άλλος πρέπει να είμαστε και λίγο ευπρεπείς, καταλαβαίνετε, μεταξύ μας, μεταξά. Γιώργος Τζόρτζ, για να καταλάβει και ποιος Γιώργος είναι. Γιώργος 13, καλημέρα, ωραία τραγούδια. Το βράδυ θα πάω κινηματογράφο, έχει πρεμιέρα Τα Κανόνια του Ναβάρο. Μα του Ναβάρο, το έχεις δει? Τα Κανόνια του Ναβάρο είναι... Του Ναβάρο, ξέρει αυτό στιγμή. Του Ναβάρο είναι παίχτης. Ξέρει τι λέει, αγοράκι μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο Γιάννης, Αργολικός Κόλπος. Μου στείλες εδώ, πω, τι είναι αυτά, ρε Γιάννη. Αργολικός Κόλπος, τι είναι? Δελφίνια, αλήθεια? Φίλος ψαράς, έστειλε στο φίλο Γιάννη τη φωτογραφία με δελφίνια στον Αργολικό Κόλπο όταν είχε βγει να πάει για ψάρεμα, όταν γύριζε, τέλος πάντων. Πολύ ωραία φωτογραφία με τα δελφινάκια να κολυμπούν αμέριμνα. Γεια σου Φώτη, σου μιλώ γιατί είμαι 65. Τι ταχύτητα, σε πάω με 1000. Ο Αρτινός δεν διαβάζει μηνύματα. Ο Αρτινός, παιδιά, τώρα έχει τα δικά του τώρα. Ο Βασίλης είναι το καλύτερο παιδί, έτσι. Δεν προλαβαίνει, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Και εδώ ο Παναγιώτη, τι έγινε Παναγιώτη, φωτογραφία έστειλες τώρα? Να, αυτές είναι παραλίες σωστές, σεμνά και ταπεινά. Μαζί θα προχωρήσουμε με το συνονόματο, ο οποίος πανηγύρισε στην Επισκοπή Τεγέας Τρίπολης, έκοψε το κρύο, σου στέλνω και το βιντεάκι να δεις, θα τα δω όλα μετά, Φώτη μου. Εντάξει, τα πανηγύρια τώρα πάνε και έρχονται, έτσι. Μιλάμε ότι γίνεται το come to see. Οπότε από πανηγύρι σε πανηγύρι, αν πηγαίνουμε, αν μεταφερόμεθα και αν τα έχουμε βάλει σκοπό και στόχο όλα, τα πράγματα θα γίνουν πολύ επίπονα κάποια στιγμή. Και βέβαια δεν μιλάω μόνο για την κόποση. Για την κόποση έχουμε και έξοδα.

Θωμάς θέλει φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο με τι είναι αυτό, κολατσιό, το κολατσιό είναι, τι είναι, μπέργκερ. Ρε παλικάρια, μην μας παίζετε με τον πόνο μας τέτοια ώρα, γιατί έχει αρχίσει και δουλεύει τώρα το μοτέρ σιγά σιγά. Τι ώρα είναι, παρατέταρτο, καλά είναι. Ο Χρήστος εδώ επίσης παίζει με τον πόνο μας, μου στέλνει μια φωτογραφία την οποία θα τη στείλω στην ειδική επιτροπή που βρίσκεται έξω, να μου πει τη γνώμη της. Χρήστο, μην το ξανακάνεις αυτό, παιδί μου. Ο Νίκος, καλημέρα, ευχαριστούμε για τη μουσική. Ποίημα, η ποίηση πάνω απ' όλα. Η εκπομπή χαρακτηρίζεται από αυτό το αίσθημα, ας πούμε, του ρομαντισμού, της ποίησης και του συναισθήματος. Καταλαβαίνετε τώρα, γελάει ο άλλος. Άσε με λίγο.

Και επειδή έμαθα εδώ από συγκεκριμένη πηγή ότι κάποια παλικάρια, μόνο άντρες είναι, μεικτό είναι. Ναι, έτσι πάει τώρα σιγά σιγά και στο στρατό θα πάνε και γυναίκες, καταλαβαίνεις. Ετοιμάζονται γυλαιούς παλάσκες, βλέπε μαγιό, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες και μπρατσάκια να πάνε στα Καμένα Βούρλα. Σε ποια παραλία πάνε να μας πούνε? Στο Ασπρονέρι. Τι μου θύμισες τώρα. Να πάνε μετά να πιούνε και καφέ εκεί από το αγαπημένο μου μαγαζί. Δεν μπορώ να το πω. Είναι στην αρχή, όπως βλέπεις τα Καμένα Βούρλα μάλλον, δεξιά. Αλήθεια? Εντάξει, να κοπείς το μοντάζ. Το κόψα μόνος μου βέβαια. Δεξιά είναι ωραίο, μέσα πέτρινο, ωραία μουσική. Πάνω στο κύμα κάθεσαι, αγναντεύεις και σχεδιάζεις το παρελθόν. Λοιπόν, επανασχεδιάζεις, έτσι. Καλό μπάνιο, παιδιά, στην παρέα που μας ακούει και που μέσω Νίκου Ψωμιάδη ήρθε σε επαφή μαζί μας. Τι να κάνουμε, βάλαν μέσον, έτσι είναι. Αυτή η χώρα δεν θα πάει ποτέ μπροστά. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. Γιώργος, καλημέρα Φώτη. Γιώργος από παραλία Πλατιά Άμμο Λάρισσας. Η παραλία της Λάρισσας είναι γνωστή. Ο Αγιώκαμπος, η πλατιά, το κόκκινο νερό και τα λοιπά. Από όλες αυτές οι θάλασσες είναι της Λάρισσας. Έχω κάτι φίλους εκεί που με δουλεύουν και τους δουλεύω. Τι να κάνω. Ο Τζόλης φαίνεται ότι κόλλησε πολύ καλά στην Arsenal. Ναι, το είδα τον αγώνα προχθές. Πραγματικά έτσι είναι και ήταν και πολύ ευχαριστημένος ο Αρτέτα. Έκανε αλλαγές, έβγαλε άλλα νόματα από μέσα, έβαλε άλλους παίχτες και ο Τζόλης έπαιξε από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό κάτι δείχνει.

Σας φτιάχνω τώρα, δυναμώστε να ακούνε και διπλανές. Παραλίες λέω. Αμέσως ο άλλος, ποιες διπλανές. Ο Τζόλης φαίνεται ότι κόλλησε αυτό που λείπει σίγουρα από τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας παίχτης στυλ Μπερνάρ. Όταν τα έχεις, δεν τα αξιολογείς όπως πρέπει. Κατάλαβες. Δεν δίνεις τη βαρύτητα που πρέπει όταν τον έχεις. Λες, έλα μωρέ τώρα σιγά παικτάκι της σειράς. Και όταν φεύγει, λες, αχ να είχα αυτό. Φεύγει ο Ουναΐ, αχ να είχα. Και υπάρχουν και σε άλλες οικογένειες αυτές. Τώρα μην μπω μέσα και σε άλλες οικογένειες εννοώ και φύγω. Γιατί τι θα πούνε και οι Ολυμπιακοί, τι να πούνε και οι Αϊτζίδες, τι να πει και ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, τι ζημιά ήταν αυτή, παιδιά. Θα πάω στο κεφάλαιο ΠΑΟΚ, θα πάω. Εγώ δεν το περίμενα. Βλέπω οι φίλοι της ΑΕΚ είναι σε εγρήγορση ετοιμότητα, οπλισμένοι. Γεια σας από το ζεστό Ηράκλειο Κρήτης. Καλή επιτυχία. Ωραία εκπομπή στην ΑΕΚΑΡΑ, λέει και ο Βασίλης, ο Παναγιώτης, λέει ο καλύτερος μήνας για εμάς τους νησιώτες. Έρχεται κουράγιο εκεί στη Μεσογείο. Έτσι είναι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.

Easy on yourself, λέει ο Αηδός. Δηλαδή, σβηστός, βάλε νεκρά και άστο. Α, δεν ξέρω, το είδατε χτες που κυκλοφόρησε ένα βίντεο εκεί στα Μέγαρα. Καλά που δεν μου τύχε εμένα. Έρχονταν με μια σεντές με χίλια πήγαινε κιόλας. Χίλια, εντάξει. Όχι, χίλια μάτια. Λοιπόν, και έμπαινε από το αντίθετο ρεύμα προς Αθήνα. Και είναι ένας ο οποίος αναβάτης μηχανής, ο οποίος μάλλον είχε κάμερα στο κράνος και την κατέγραψε και λέει: Χριστούλη μου, τι γίνεται? Δηλαδή, λίγο πιο κάτω, αν ερχόταν κάποιος και δεν ήταν λίγο αφηρημένος ή μίλαγε με τη σύζυγο. Ξέρετε τώρα, μιλάς κανονικά, δεν είπα τίποτα. Έτσι και πας, τάκ, με τοπική. Αυτή πρέπει η οδηγή, έτσι δεν ξέρω, γυναίκα, ήτανε, λένε ότι ήταν η γυναίκα μάλλον, έτσι. Πρέπει να παίρνεις δίπλωμα, αυτοκίνητο, το σπίτι που μένουν και κατευθείαν, ας πούμε, καταλαβαίνετε. Δεν είναι... Και είδαμε βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα και το παρολίγο ατύχημα με την Ταλίκα, έτσι. Με άλλη μηχανή και οι δύο πρόσεχαν μάλλον οι αναβάτες, είχαν το νου τους, γι' αυτό πρέπει όταν οδηγείς καμιά φορά, τώρα μεταξύ μας το λέμε και το ακούτε κι εσείς, όταν οδηγείς καμιά φορά δεν πρέπει να κοιτάς μόνο και να προσέχεις τι κάνεις εσύ, πρέπει να κοιτάς και τι κάνουν οι άλλοι, κυρίως, έτσι, γιατί αν έχεις το νου σου εσύ πρέπει να κοιτάς και τι κάνουν οι άλλοι, γιατί λες εγώ καλά οδηγώ, πάω στη σειρά μου, στη σειρά σου πας φίλε, αλλά

Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τάσος, ο Τάσος και ο Τάσος είναι κοντά μας. Εδώ στέλνουν, παιδιά, μη στέλνετε link και άλλα από το YouTube ή ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να τα ανοίξω εδώ στο Viber. Και έτσι, ευχαριστούμε βέβαια για τη συμμετοχή και που θέλετε και εσείς να συμβάλλετε και με αυτόν τον τρόπο και να ενισχύσετε περισσότερο την εκπομπή. Αλλά δεν μπορούμε, είναι για θέματα τεχνικά και ασφάλειας για το λογισμικό κτλ. Ο φίλος μας εδώ λέει: Φώτη, μη σκέφτεσαι και αν πας και αν δεν πας στην εκπομπή, γιατί να ξέρεις ότι δεν πηγαίνεις. Αν δεν πηγαίνεις, στερείς από εμάς κάποιες όμορφες στιγμές που μας παρέχεις. Απλόχερα, γι' αυτό να είσαι πάντα καλά. Φώτη, σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Από το Ηράκλειο. Α, ο Πέτρος από το Ηράκλειο είμαι. Συγγνώμη, γιατί κι άλλο μήνυμα σε αυτό το ύφος ήταν. Ο Νίκ στέλνει μια φωτογραφία πάνω σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα πανηγύρια που γίνονται. Πανηγύρια δεν είναι ότι πας, ας πούμε, και ξέρω φίλες και φίλους, φίλους και φίλες, δεν απολαμβάνουν μόνο τη μουσική και όλο αυτό το κλίμα, απολαμβάνουν και όλα αυτά τα μαγαζάκια τα οποία ανοίγουν πέριξ από τα δρομάκια στην πλατεία και όλα αυτά, και πας και ψωνίζεις, βλέπεις, χαζεύεις, είναι ένα κλίμα ωραίο και εντάξει, ξεχνιέσαι λίγο με όλα αυτά, έτσι δεν είναι, Βασίλη μου? Νίκ, φοβερή φωτογραφία. Τι λέει, αντάμωμα μου μπαίνει εδώ στα Λεπιανά. Lord of the Clarings. Καλό, Lord of the Rings, Clarings. Έχει βγει άλλη και αφήσει εκεί το χωριό. Μια χαρά, Νίκ. Ο Δημήτρης στέλνει τις φωτογραφίες του. Ηλιοβασίλεμα, Ανατολή, πάνω Ανατολή μάλλον, κάτω Ηλιοβασίλεμα, από τα Αυγόνυμα Χίου. Γεια σου ρε Δημήτρη, να είσαι καλά που μας έστειλες αυτές τις φωτογραφίες. Ταξιδεύουμε και εμείς μαζί σας, παιδιά. Ο Θεοφάνης από την Κοζάνη, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Κοζάνης, εντάξει, θα είναι και θα έχει ζέστη πολύ φαντάζομαι εκεί. Το μήνυμα έχει έρθει πριν από 20 λεπτά περίπου. Καθυστερούμε στα μηνύματα, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλά και φανταστείτε τώρα ακόμα είμαι στο μήνυμα που έχει έρθει αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με το Φάνη από την Κοζάνη, που στο κέντρο της Κοζάνης μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες από την πλατεία, φαντάζομαι θα είναι έτσι, Φάνη μου. Ο Τζον το καλοκαίρι εδώ στην Κέρκυρα μόλις αρχίζει. Βαστάτε, παιδιά, φέτος το Πάσχα θα πάρω τον ψωμιάδι, γιατί πέφτει αργά το Πάσχα. Νίκο, προχώρα, μάζευε από τώρα χρήματα. Πέφτει αργά, νομίζω αρχές Μαΐου. Είναι όνειρο για να πας στην Κέρκυρα, να απολαύσεις Πάσχα, Άνοιξη, Πάσχα, Άνοιξη και για τους πιο τολμηρούς, τολμηρές και καμιά βουτιά στη θάλασσα.

Θα το πω, θα σε εκθέσω. Θα το πω. Λέγαμε τώρα για βουτιές επάνω στην Κέρκυρα. Εντάξει, είναι γνωστό ότι είναι κρύα τα νερά, ιδίως στην Παλαιοκαστρίτσα. Πας Αύγουστο και ντυμένος μπαίνεις. Έτσι. Ας έρθουμε όμως από την άλλη πλευρά, προς την Ήπειρο, όπου εκεί είναι ο Αχαίροντας. Τα ξέρετε τώρα τι λέγανε οι αρχαίοι μόνοι για τον Αχαίροντα κτλ. Όταν είσαι στην περιοχή, λες, θα πάω να δω και το ποτάμι, να δω τι γίνεται. Νερά έχει ακόμα, ευτυχώς. Λοιπόν. Είχα πάει πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεν τόλμησα να πω, γιατί όσους έβλεπα ότι έμπαιναν μέσα, σταυροκοπιόταν ο ένας, ο άλλος πήδαγε σαν αναστενάρης, ο τέταρτος, ας πούμε, και ο πέμπτος τους βγάλανε οι ναυαγοσώστες έξω. Κάποιες γυναίκες μπήκανε. Γνωστό αυτό, εντάξει, τώρα τι να λέμε. Και μου λέει ο Νίκος, είχε πάει τις προάλλες, λέει, και θέλησε να δοκιμάσει. Και μου λέει το εξής: δύο άνθρωποι έχουν περπατήσει στο νερό. Ο ένας λέει, περιγράφεται στη βίβλο, και ο δεύτερος είμαι εγώ. Καταλαβαίνετε, λέει. Έτσι, το βάζει το πόδι μέσα και βγαίνει και η πατούσα έχει μείνει κάτω. Έχει κοπεί. Λοιπόν, εντάξει. Τζον, καλημέρα, Τζον, ο κριτικός για την Κέρκυρα. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες. Έτσι, τι να πούμε τώρα για την Κέρκυρα, εντάξει, είναι γνωστά, τα έχουμε δηλώσει επανειλημμένως. Έτερος Τζον, εδώ περιμένω να αρχίσει ο αγώνας, το Κολοσσέο είναι. Άντε, είσαι τώρα στη Ρώμη, μια χαρά τα βλέπω, μπράβο Τζον, να περνάς καλά. Ο Κώστας, καλημέρα Φωτάρα, πάμε για ένα καλό αποτέλεσμα με ωραίο ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ. Και είναι καθοδόν, Κώστα, πας για το... για τον αγώνα, αν πας πρόσεχε για τον αγώνα, γιατί βλέπω μας έστειλε μια φωτογραφία ο Κωστάκης από το αυτοκίνητο μέσα και ανεβαίνει. Ο Σταύρος, μια φωτογραφία από την Καϊάφα, της Ηλίας, από τον Καϊάφα της Ηλίας, με μια χελώνα η οποία βγαίνει. Παιδιά, ήμουνα πριν ένα μήνα εκεί, Νίκο, φίλες και φίλοι, είχαν κλείσει κάποιες παραλίες και είχαν ξυλώσει τα μπαρ που είχαν, ξέρεις. Τα περισσότερα από αυτά παίρνουν για 5 καρέκλες και φτάζουν 35. Γιατί είχαν πρόβλημα με τις χελώνες. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να βγούνε από την άμμο για να βγούνε οι χελώνες και να προσπαθήσουν και να μπορέσουν έτσι να εκολαφθούν. Θέλει λίγο να προσέχουμε και τη φύση, παιδιά. Είδατε πώς καμιά φορά εκδηλώνεται εξαγριωμένη. Και όπως το έλεγε ο παππούς μου, άξαφνα. Λοιπόν, γι' αυτό να προσέχουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτά και με αυτά, κύριε συνάδελφε, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Να πάμε, μας φτάνει το τραγουδάκι κάτω. Χρονικά, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Θα πω 5-6 διαφημίσεις εγώ μόνος μου. Να περάσει η ώρα. Καλημέρα στον Νίκο. Πάμε και σε μερικά ακόμα μηνυματάκια. Ο Κοντός επέστρεψε ο Κοντός, αγόρι μου, έχει οπλίσει τώρα και περιμένει την Πέμπτη. Ο Νίκος από Σέρες, είπαμε για τους αγώνες, παιδιά, δεν ξέρουμε, απάντησα και σε άλλους φίλους νωρίτερα, μόνο μέσα από site της γείτονος μπορείτε να μπείτε, να ψάξετε, μπας και βρείτε. Η ΑΕΚ νομίζω δεν έχει άλλα εισιτήρια από αυτά που είχε παραλάβει. Για τις μουσικές ευχαριστούμε πάρα πολύ, και βέβαια κάποιες άλλες απόψεις θα τις μοιραστούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των Μία, που θα επιστρέψουμε για περισσότερη μπάλα και άλλα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport, στη ρυθμίση των ήχων ο Νίκος Σομιάδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Στην πιο μεγάλη πρόκληση της χρονιάς καλείται να ανταποκριθεί απόψε η ΑΕΚ, που φιλοξενείται από τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Σέντρα στις 10, με πάνω από 2.000 φίλους των κιτρινό-μαυρών να αναμένονται στο Βασιλεύσκη και μετάδοση από Era Sport και Κοσμοτέ Sport 2. Στα άλλα δύο παιχνίδια, η Δυνάμο Ζάγκρεπ παίζει με τη Βίκινγκ και η Φενέρμπαξε υποδέχεται τη Λιόν. Και επίσημα στην ΑΕΚ, ο 28χρονος διεθνής μέσος από την Ονδούρα, Κέρβιν Αριάνκα, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και συμπεριλήφθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα παίρνοντας τη θέση του Σαχαμπό. Την απόκτηση του 27χρονου διεθνή Αρμένιου αριστερού αμυντικού Ναΐρ Τικνιζιάν για 4+1 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που βρίσκεται πολύ κοντά και στην ολοκλήρωση ακόμη δύο μεταγραφών. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας Κρίστιαν Κάσερες και περίπου στο ίδιο ποσό με την Τσίβας για τον 23χρονο Μεξικάνο επιθετικό Αρμάντο Γκονζάλες.

0: Και με τη βούλα στην Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντέλιας που ανακοινώθηκε για 5 χρόνια από την ομάδα της Βεσφαλίας. Τα ανταλλάγματα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ και ο 17χρονος μέσος Χρήστος Γιάννης Κόστογλου. Ως το τέλος εβδομάδας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία που επιστρέφει στον Άρη με τριετές συμβόλαιο, ενώ άμεσα αναμένεται και ο 28χρονος Άγγλος αριστερός αμυντικός ο Μα Ρίτσαρτς που αποκτήθηκε έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Νότιχαμ και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας, Καλυθέα Έλενα 3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος 1-3. Σήμερα παίζουν στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης με μετάδοση από Ερασπορ. Την απόκτηση του 32χρονου Σενεγαλέζου τερματοφύλακα Σενί Ντιέγκ ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 24χρονος Αμερικανός σέντερ Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ που θα περάσει από εξετάσεις και θα υπογράψει την ΑΕΚ. Για το δεύτερο γύρο τουρνουά του Σινσινάτη, η Μαρία Σάκαρη έχασε με 2-1 από την Πολωνή Ίγκα Σφιόντεκ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Σπουδαία μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα που απέκτησε τον MVP του παγκόσμιου κυπέλου Ρόδρι, πληρώνοντας 75 εκατομμύρια ευρώ στη Manchester City, η οποία ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 19χρονου διεθνή μαροκινού μέσου Αγιούμπ Μπουαντί από τη Λίλ έναντι 100 εκατομμυρίων. Χατρίκ 7 λεπτά και μία ασίστ ο απολογισμός για τον Παυλίδη στο εκτός έδρας 7-0 της Μπενφίκα επί της Κάζα Πία. Ο Βέλγος Σεμπαστιάν Ποκονιόλ είναι ο νέος προπονητής Εθνικής Σκωτίας αντικαθιστώντας τον Στιβ Κλάρκ που αποχώρησε μετά το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Ερασπορ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ακούτε, Ερασπορ.

Μεγάλη κουβέντα, έτσι. Αφάρλα μόρε, κομίτσια του. Και όλα αυτά δεν τα λέμε τώρα, δεν τα λέει κάποιος τυχαίος, έτσι. Τα λέει η Ραφαέλα, γνωστή και μη εξαιρετέα. Έλεγα μια ιστορία της προάλλες, αλλά θα την επαναλάβω γιατί κάποιοι φίλοι δεν ήταν τότε να την ακούσουν. Κάποια στιγμή ενώ μεσορανούσε το άστρο της Ραφαέλα Καρά στην Ιταλία, Νίκο, το λέω όπως, αυτό να ξέρεις τι θυμήθηκα, Νίκο, άλλη παρένθεση, Αγγίλη, από κάτω. Ο δάσκαλος όταν δεν πρόσεχες, ξέρεις και έλεγε, και που έλεγε, ας πούμε, παρέδιδε, ξαφνικά ακούγονταν ένα όνομα, Φώτη, γιατί ήσουν λίγο αφηρημένος να εστιάσεις πάλι, σαν, έτσι και εγώ με τον ηχολήπτη τώρα εδώ. Λοιπόν, όταν λοιπόν, τι ήταν, τέλη της δεκαετίας του 70, πρέπει να ήταν, η Ραφαέλα Καρά ήρθε μια επίσκεψη στην Ελλάδα, συναντήθηκε σε ένα από τα night club, τώρα ονόματα δεν θυμάμαι, με τον Κωνσταντέρα. Έτσι, με τον Λάμπρο τον Κωνσταντέρα. Υπάρχει φωτογραφία, την έχω. Αφού συστηθήκανε και γνωριστήκανε και τα λοιπά, κάποια στιγμή μιλάγανε οι δυο τους και οι παρευρισκόμενοι κάποια στιγμή βλέπουν τον Λάμπρο Κωνσταντέρα να γονατίζει. Αυτή είναι η φωτογραφία. Έτσι το, πώς το λένε, η μορφωμένη, το ενσταντανέ. Ναι. Και να τη φυλάει το χέρι. Έτσι, αυτή περιχαρείς τώρα, ποιος ξέρει τι έγινε, μπορεί να τσίπερε, παιδάκι μου, είσαι καταπληκτική anchor woman και σε θαυμάζω και προσκυνώ τη χάρη σου. Λέω εγώ τώρα. Δεν ακούσαμε. Έτσι. Εντάξει, αυτό υπάρχει σε φωτογραφία. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό. Γιατί, επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, πόσα είναι τώρα, είναι 50, 45, εκεί μέσα τέλος πάντων, βλέπετε γενιά με γενιά και εξέλιξη με εξέλιξη πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, ας πούμε, και που έχουμε φτάσει. Έχουν χαθεί κάποια χωρίς να έχουν ανακτηθεί ή να τα έχουν αντικαταστήσει κάποια, έτσι, κάποιες κινήσεις σημαντικές και για τα δύο φύλλα. Τώρα μπορεί να παρεξηγηθώ από κάποιους άλλους, αλλά εντάξει. Λοιπόν, μαζί θα προχωρήσουμε. Είναι η αντρική παρέα. Μετά από πάρα πολύ καιρό, αμιγός αντρική, Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή, Νίκος Ψωμιάδης, συναγωνιστής, συνοδοιπόρος, σύντροφος, οπλαρχηγός, μαζί. Έχουμε και τον Κώστα. Γεια σου, Κώστα μου. Μαζί ήμασταν. Ναι. Πώς το λένε, σε πάλξη. Καλά το είπα. Τις όποιες επάλξεις. Βέβαια, κάπου έχουμε χωρίσει δρόμοι μας, γιατί άλλος συμπαθεί το κόκκινο χρώμα και άλλος το πράσινο. Εντάξει, περιορέξεως τώρα θα πούμε, καθένας ελευθερία έχουμε, δημοκρατία έχουμε. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί, με μάλωσαν κάποιοι που είπαμε τις ειδήσεις των μία. Στη μία τέλος πάντων, εντάξει, καμιά φορά ξεφεύγει κάτι. Γίνεται μια μπουτζούρα στο κείμενο, μπερδεύεσαι. Καταλαβαίνετε. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Στέλνετε τα μήνυματά σας στο 54160 σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα. Εδώ μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα, αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Άκου τώρα. Το άκουσε ο φίλος. Αυτά που λέγαμε για το Λάμπρο, τον Κωνσταντάρα. Και λέει ο Χρήστος, Φώτη, άκου να δεις. Παλαιά σκοπής ο Χρήστος. Ενώ προημερών πηγαίναμε στο καραβοστάσι με τη σύντροφό μου, της αφιέρωσε στο άσμα της Πάργας τον ανήφορο. Αφού πέταξε τα ελάχιστα ρούχα, είπε για σένα το απίστευτο. Για να σου κάνει τέτοια χάρη με το τραγούδι αυτό, λέει, πρέπει να είναι πολύ κυμπάρης, λέει ο φίλος σου. Φίλος είμαι εγώ. Εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, προτιμάτε. Έτσι, αυτοί είμαστε, ρε παιδιά. Κάνουμε χάρες, δίνουμε assist. Και ας βάλει τον γκολ ο άλλος. Δηλαδή τύπου Τζόλης, καταλαβαίνετε. Μπήκε μέσα, έδωσε δύο assist, 2-0 η Arsenal, μετά πήγε για το τρίτο. Αντιός, Μοναμούρ.

0: Μία.
1: Χρήστο, δεν διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει. Εντάξει. Ωραία. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Έτσι από εδώ, έτσι από εκεί. Έτσι το διαβάζει εσύ, έτσι το διαβάζω εγώ. Εντάξει. Σε γενικές γραμμές μπορεί να συμφωνούμε, αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή στέλνετε και κάποια μηνύματα τα οποία δεν μπορούν να διαβαστούν για χύψη λόγους. Καλημέρα και στους φίλους εδώ, στο Γιώργο, στο mail, ο Νικόλας, ο Κώστας, που έχουν στείλει κάποια θεματάκια. Θα τα δούμε, θα τα αντιμετωπίσουμε. Κάποιες δυσκολίες που έχουμε στα ραντάρ, στους αναμεταδότες, στους δέκτες, στους πομπούς μάλλον, στους δέκτες, θα αντιμετωπιστούν, τα έχω μεταφέρει αρμοδίως μέσα. Έφυγε ο Σάκης, καταλαβαίνεις. Τώρα υπάρχει ένα κενό, αλλά θα ρυθμιστεί, είναι θέμα ημερών. Θα ρυθμιστεί το θέμα. Πάρα πολλοί φίλοι της ΑΕΚ είναι καθοδόν για το γήπεδο. Παιδιά, να προσέχετε για τον αγώνα το βράδυ. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω αν θα έρθει η νίκη. Το σίγουρο και αυτό που όλοι ευχόμαστε είναι να έρθει η πρόκριση, και για την ομάδα αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γρήγορα γρήγορα στα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά. Είμαστε στα μηνύματα τώρα πριν από 40 λεπτά. Γρήγορα γρήγορα ξεπερνάω καλημέρες, ξέρεις, και τα καλά λόγια. Τι λέει ο Χρήστος εδώ? Καλημέρα από Κέρκυρα, περιμένω πως και πως το χειμώνα να αδειάσει το νησί, μπας και πάρουμε άδεια. Ακόμα δεν έχουμε κάνει ούτε ένα μπάνιο, παιδιά. Αυτό τώρα είναι ευχή και κατάρα που λένε, έτσι. Όταν είσαι σε τέτοια μέρη τα οποία, ας πούμε, βουλιάζουν τους, από το Μάιο και μετά, τους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι τα μέσα του φθινοπόρου, καταλαβαίνεις ότι περιμένεις και εσύ πως και πως να πάρεις μια ανάσα. Δεν απολαμβάνεις καλοκαίρι, αλλά μπορεί να απολαύσεις κάποιες άλλες στιγμές του χρόνου. Ο Χρήστος στέλνει εδώ κάποιες φωτογραφίες με διάφορα εδώ, κεφτεδάκια, τι είναι αυτά, διάφορες ιστορίες μαγερευτά που λένε. Καλησπέρα, καλή ακρόαση σε όλους από την Ιθάκη. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ο Άρης, περιμένουμε νίκη της ΑΕΚ σήμερα από το Βόλο. Γεια σου Άρη. Ο Ανδρέας, μια ζωή εκεί στα μαγαζιά για καφέ, λέει. Εντάξει, τι να κάνεις, απεινάσουν οι φίλοι. Δεν γίνεται, πρέπει να το ένα χέρι στηρίζει το άλλο. Καλημέρα από Τυρναβολάρισα, συγκομιδή Αχλάδια για τα Κρυστάλλια το 2026, λέει ο Βαγγέλης. Ο Γιώργος, η ΑΕΚ θα είναι νικήτρια σήμερα. Έλα Φώτη, πες αλήθεια. Πήρες χαμπάρι ότι θα είμαστε νικητές το βράδυ? Μεταφράζω λίγο το μήνυμα. Γι' αυτό σήμερα αυτή τη μουσική. Και μου στέλνει εδώ και τι είναι αυτά τώρα. Μας βάζει σε πειρασμό. Νομίζω ότι τα μεζεδάκια αυτά είναι ότι πρέπει για αυτή την ώρα. Αλλά θα κρατηθούμε λίγο ακόμα εμείς. Έχουμε κανένα δύο ώρο. Μην τρέπεσαι να το πεις Φώτη για το μήνυμα εδώ. Τι λέει, μισό λεπτό να το διαβάσω, μην γίνει κανένα. Ιερέας, λέει, στη Ρόδο διέκοψε είδηση. Είναι πραγματική, Άγγελα, μην τα λέμε τώρα αυτά για πραγματικά και είναι AI, έτσι. Διέκοψε το γάμο και έφυγε. Μετά από αυτό ο γαμπρός πίστεψε στα θαύματα και έγινε, λέει, πιστός. Τι λες? Άμα σε θέλει ρε φίλε, σχολιάζει ο Άγγελος. Είσαι σίγουρος ότι έφυγε και ο θελός ο παπάς? Μήπως είναι δάκτυλος και ξέρεις, ξενοημένος να ήταν. Άγγελε, μάθε, κάνε έρευνα. Το καλύτερο μήνυμα μέχρι στιγμής, καλησπέρα Λεβέντη. Λεβέντη Μουτσολιά που λέγαμε παλιά, τα θυμάσαι αυτά? Από την όμορφη Κατερίνη, ο Πασχάλης, φίλος του Πιερικού, με μια υπέροχη όσον αφορά τα χρώματα παραλία, συννεφιασμένη ελαφρώς, αμμουδιά, για να σας δώσω να μεταφέρω την εικόνα, ήρεμη θάλασσα, έτσι ωραία, ωραία χρώματα και πάνω λίγα σύννεφα. Σκόπελος διακοπές, λέει ο Πέτρος, πανάθα μόνο. Παιδιά, ένα κακό είχα τις τελευταίες διακοπές. Οπότε πήγαινα διακοπές, έδινε προκληματικά ο Παναθηναϊκός και μου χάλαγε τις διακοπές. Δεν ξαναπάω διακοπές όταν υπάρχουν, ας πούμε, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Σπίτι, παιδάκι μου, να το αντιμετωπίσεις και το πράγμα. στοϊκά, λέμε τώρα. Να το ρίξει τη φιλοσοφία, διαβάσει κανένα ποίημα, κανένα δοκίμιο. Κατάλαβες, αν πάει στραβά. Αν πάει ευθεία, μια χαρά.

Πώς σας λέει, μακάρι να ήμουν, δουλειά είμαι στο δρομολόγιο. Α, και εγώ νόμιζα, ρε Κώστα, δεν πας επάνω για το γήπεδο. Θεωρείς ποτέ, λέει, ερώτηση τώρα, λέει ο Μιχάλης, ότι ο Καραλής θα ξεπεράσει τον Ντουμπλάντιτς? Είναι ένα ερώτημα το οποίο μέχρι στιγμής δείχνει ότι δεν μπορεί να συμβεί. Έτσι, αλλά στο μέλλον ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Αν περάσει ο χρόνος και βελτιωθεί ο Μανόλο περισσότερο, έτσι, ή αν, και βέβαια πάντα είναι, φαντάζομαι το ερώτημά σου πάει όταν θα είναι ενεργεία ο Ντουμπλάντιτς, έτσι. Είναι ένα το οποίο μόνο ο χρόνος μπορεί να απαντήσει. Πάντως μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι δύσκολο. Ο Ντουμπλάντιτς έχει τον έλεγχο των αποστάσεων όσον αφορά τα ύψη. Αυτό είναι ο απόσταση, έτσι. Οπότε θα δούμε. Αλλά ποτέ μη λες ποτέ, που λέει και το τραγούδι. Μετά η νίκη η ΑΕΚ από το ζεστό Ρέθινο, με το καλό να έρθει, λέει και ο φίλος μας εδώ, ο Αντώνης, και το μωρό. Πιστεύεις αξίζει να γίνει κάποιος αθλητικογράφος μελλοντικά, παιδιά? Είναι όπως λένε, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, δηλαδή μετά την απομάκρυνση από το σχολείο ή από τη σχολή δημοσιογραφίας, δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε ότι και να σου πω ναι, γίνε αθλητικογράφος και θα έχεις ζωή και κότα και θα είσαι ο καλύτερος. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Τώρα έχουμε μπει και στην εποχή και στην περίοδο και μάλλον στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και καταλαβαίνεις τα πράγματα γίνονται ακόμα και ο περίπλοκος όσον αφορά τις προβλέψεις για τα επαγγέλματα, εννοώ, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Για τα επαγγέλματα τα οποία ποια θα ευδοκιμήσουν, ποια θα μείνουν πιο πίσω, ποια θα εξαφανιστούν και τι θα συμβεί στο μέλλον. Καλημέρα, Ρούλη. Και τους άλλους φίλους. Μάριος από Κρεμαστή Ρόδου, καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ μας, πολύ φίλη της ΑΕΚ. Βλέπω υπάρχει μια ανάταση σήμερα, καλό είναι αυτό, θετική σκέψη, να φτάσει εκεί που πρέπει και το βράδυ όλοι μαζί κατά τις 11:30-12 να πάρεις ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν λέω να έχεις εξασφαλίσει την πρόκριση, μακάρι, αλλά να πάρεις ένα αποτέλεσμα ώστε μετά στην έδρα σου τα πράγματα να πάνε όπως θέλεις. Arrivederci Roma.

Πες το κατά με σήμερα τώρα, έτσι. Ακούς αυτή τη φωνή να σε ταξιδεύει και να άρπες να παίζουν βιολιά, ιστορίες. Και βλέπεις εκεί που είσαι στην ξαπλώστρα σου. Ονειρεύομαι εγώ τώρα. Νίκο, ταξιδεύουμε μαζί, αγοράκι μου. Και βλέπεις το ακρογιάλι, πάει το κύμα, έρχεται. Πάει το κύμα, έρχεται. Κατάλαβες. Και είναι σαν να σε υπνοτίζει, έτσι, ο υπνοτιστής. Ξαφνικά μπαίνει μπροστά στην εικόνα που έχεις και έχεις ηρεμήσει και χαλαρώνεις. Ένας πολιτής. Σε χάλασα τώρα. Κατάλαβες. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι πολιτές. Έχω κάτω, προχθές ήμουνα κάτω, χτες. Και περνάει ένας λουκουμάδες. Πειρασμός. Περνάει άλλο τυρόπιτες. Περνάει τρίτος, ξέρεις, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά σου χαλάνε τώρα το πλανάρισμα. Αλλά εντάξει. Κέρδη και ζημία θα πεις. Γύρανε το κεφάλι σου αλλού. Κάτι θα δεις από εκεί. Μουσικούλα, το ένα τ' άλλο. Και έχεις και αυτόν εδώ να σου λέει τι σου λέει για να ακούσω.

Ο Τριαντάφυλλος στέλνει εδώ ένα λογοπαίχνιο, ένα quiz, δεν ξέρω πώς να το, ένιγμα, πώς να το χαρακτηρίσω. Εντάξει, τι δίνεις έναν ελέφαντα, λέει, όταν τρέχει και δεν φτάνει. Εντάξει, τώρα πώς να το μεταφέρω αυτό, ρε Τριαντάφυλλε μου, πες μου. Έτσι, πολύ χώρο. Θέλει πολύ χώρο ο ελέφαντας, ούτως ή άλλως θέλει χώρο ο ελέφαντας. Χώρο θέλουν όμως και οι άνθρωποι. Έτσι, γιατί το είδες πως το παίρνω τον ελέφαντα και το πάω αλλού. Χώρο θέλουν να κινηθούν και οι άνθρωποι. Χώρο. Χωροχρόνο. Έτσι. Και άλλα πολλά. Και ελευθερία κινήσεων όπως και ο ελέφαντας. Έτσι. Γιατί και ο ελέφαντας, βέβαια, άμα δεν έχει το χώρο να κινηθεί, αρχίζει, σπάει, κάνει ζημιές. Δεν πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Τι λέει εδώ, μου στέλνει μια φωτογραφία ο φίλος ο Χάβο 21. Δεν μπορώ να την μεταφράσω. Για να πάμε και λίγο στα SMS. Καλημέρα στους φίλους. Καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα στη Σοφία. Και η Ρούλα είναι στην παρέα μας και σήμερα. Και παρότι η θερμοκρασία θα ανέβει τις επόμενες μέρες, ήδη ανεβαίνει. Σήμερα οι προβλέψεις λένε ότι μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές κατά τόπους. Αρκεί να είναι με μέτρο οι βροχές, όλες αυτά που αντιμετωπίζουμε σε κάποιες περιπτώσεις και δεν ξέρεις από πού να ξεφύγεις. Ένας ακόμα λόγος που παίζουμε τραγούδια έτσι της δεκαετίας του 67, 52, 70 και τα λοιπά, είναι να κάνουμε τώρα, μια και μας δίνεται η ευκαιρία, τις συγκρίσεις μας, έτσι, όσον αφορά τα θέματα εκείνων των τραγουδιών, δηλαδή τους στίχους, έτσι, και πώς αντιμετώπισαν τα πράγματα, πώς ήταν οι παραγωγές, οι φωνές, τι σημασία έδιναν, ας πούμε, στα συναισθήματα, τι βάρος έδιναν στη μελωδία και όλα αυτά, και να τα συγκρίνουμε με τις μουσικές του τώρα. Έτσι, εντάξει, μια σύγκριση, δεν είπα ότι είναι καλύτερα ή χειρότερα, αυτό θα το πείτε εσείς, θα το σκεφτείτε εσείς. Και είπαμε και το περιστατικό νωρίτερα με τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα, οπότε καταλαβαίνετε, θα μου πεις, άλλες εποχές τότε, έτσι, άλλες οι συνήθειες, άλλοι οι ρυθμοί, άλλοι οι χρόνοι, άλλα χρόνια, άλλες εποχές. Ναι, πότε ήταν καλύτερα, πότε πέρναγες, ας πούμε, ήσουν πιο ήρεμος, πότε είχες άλλους ρυθμούς, πότε έκανες για τελευταία φορά αυτά που σε ευχαριστούσαν, που σε ικανοποιούσαν, το χρόνο που ήθελες και δεν τα ανέβαλες. Έτσι, τροφή για σκέψη, μέσα από το στούντιο της Ερασπόρ, για όλες και όλους εσάς που μας ακούτε από τις παραλίες και όχι μόνο. Γιατί ακούω πάρα πολύ ότι, ναι, λέει, βάζουμε κάμερες, ακούμε από εδώ, βλέπουμε από εκεί, για να είστε πιο ασφαλείς. Γιατί το έγκλημα με σουρανεί και πώς θα γίνει, να το ελέγξουμε, να το προβλέψουμε, να το προλάβουμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Παρόλα, λοιπόν, παρόλα αυτά τα μέσα και την εξέλιξη τεχνολογίας, κάμερες, κινητά, GPS, στίγματα, πότε αισθανόσουν ασφαλέστερος, τώρα ή τότε? Πότε κοιμόσουν με ανοιχτή την πόρτα ή κοιμόσουν στη βεράντα, τώρα ή τότε? Κι ας έχεις 15 συναγερμούς, κι ας έχεις 10 κάμερες, κι ας είναι η αστυνομία στο άλλο τετράγωνο κάτω. Έτσι το λέω, σκεφτείτε το λίγο.

Και μια πληροφορία που έρχεται εδώ από τους δαιμόνιους ρεπόρτερ φίλους ακροατές. Ροντρίγκο Μόρα λέει από Πόρτο στη Ρώμα. Το είπε λέει ο Ρωμάνο. Και άμα το λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, είναι σφραγίδα. Έτσι, σφραγίδα και βουλοκαίρι. Ρωμάνο εγγύηση. Καλό μεσημέρι, λέει εδώ ο φίλος. Υπέροχη μουσική. Ευχαριστούμε. Τα παλιά τραγούδια, ιδίως τα ελληνικά, ακόμα και αν μιλούσαν για κάτι λυπητερού, η μουσική επένδυση ήταν εύθυμη και γι' αυτό δίνει ελπίδα και δύναμη καλή συνέχεια. Έρχονται μηνύματα εδώ διάφορα. Διαβάζω ένα που αφορά αυτά που λέγαμε νωρίτερα και έτσι το πνεύμα το οποίο εξέπεμπαν, μετέδιδαν και έδιναν στον κόσμο τότε που άκουγε αυτές οι μελωδίες και αυτές οι μουσικές και αυτά τα τραγούδια και αυτά τα ακούσματα όταν έγραφα αυτά τα CD, φίλες και φίλοι, είναι αυτά που ακούγαμε από το ραδιοφωνάκι όταν ήμασταν, είναι τα πρώτα ακούσματα που ακούγαμε τότε, ας πούμε, 2, 3, 4, 5 ετών και όταν ο πατέρας ή η μητέρα άνοιγε το ραδιόφωνο τότε που υπήρχαν, εντάξει, δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα τώρα, έτσι, ούτε κατά διάνοια. Άνοιγε το ραδιοφωνάκι λίγο να ακουστεί λίγο μουσική, ας πούμε, στο σπίτι, για χύψη λόγους, έτσι. Ακούγονταν αυτοί οι ήχοι. Αυτές τις σκέψεις έκανα όταν έγραφα αυτά τα CD για να τα μοιραστώ μαζί σας και να ακούσουμε αυτές τις μουσικές και τα τραγούδια. Γιατί πιστεύω, εντάξει, είναι προσωπική άποψη, πείτε μου και τη δική σας, ότι όταν πιτσιρίκος, πιτσιρικάς ή πιτσιρίκα, έτσι, 3, 4, 5, τέλη δεκαετίας του 60, αρχές 70, μεγαλώνεις με τέτοιες μουσικές μελωδίες, δεν γίνεται, κάπως θα έχεις, ας πούμε, διαπλαθεί κάπως διαφορετικά από ότι εάν τώρα ένα παιδάκι 2, 3, 4 ετών ανοίγει η μάνα και ο πατέρας στο ραδιόφωνο σπίτι και ακούει τα τραγούδια αυτά, τα trip hop, τα πριόνια, το ένα, το άλλο. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα εδώ.

Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά είμαστε εδώ πέρα. Φίλοι είμαστε όλοι. Φίλοι και αδελφοί είμαστε όλοι σε αυτή τη γη, δεν έλεγε παλιά το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να μιλήσω εδώ με τη φίλη μου την Άντια που με επισκέπτεται, και αμέσως μετά το δελτίο από το Earth News Radio θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και αποστακτήριο. Σε εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον Κόμητο Καρίστου. Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Στο μικροσκόπιο, τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με τρεις νεκρούς, τον χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλ στη φωτιά της 2ης Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάτ Μπαγέρ Καλιμπάφ. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βόρειο-ανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόνς κατά της Μόσχας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Ερασπορ.

Πάμε. Πάμε εδώ, μπήκαμε στην τελική ευθεία 24 λεπτά πριν από το τέλος. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που εντωμεταξύ έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, διαβάζω εδώ. Και λέει, δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα ρε παιδιά, λέει ένας φίλος. Οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε ούτε μια εβδομάδα διακοπές. Έτσι. Παιδιά, διακοπές δεν είναι μόνο να πας κάπου. Έτσι. Διακοπές είναι να διακόψεις τη ρουτίνα. Ακόμα και γιατί το καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα και πάρα πολλοί θα συμφωνήσουν. Και εμείς μαζί σας είμαστε. Έτσι. Αυτά τα παλιά που πάω 20 μέρες και ξέχναγα να γυρίσω και έχουν συμπτυχθεί τα διαστήματα των διακοπών. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν. Πάνε ένα τριήμερο στην αρχή του καλοκαιριού και άλλο ένα τριήμερο στο τέλος. Το καταλαβαίνω. Έτσι. Αλλά διακοπές δεν είναι μόνο να πας κάπου. Διακοπές είναι να σταματήσεις αυτό που κάνεις όλο το χρόνο. Έτσι. Ακόμα και αν δεν μπορείς να πας κάπου. Διακοπές είναι αυτό το διάστημα που θα σταματήσεις να είσαι μέσα στη ρουτίνα, να είσαι με ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά. Διακοπές είναι να ξεφεύγεις έστω για λίγο από την καθημερινότητα και τα προβλήματα. Και πάντοτε, αυτό εμένα μου έχει διδάξει, θα προσπαθείτε να βρίσκετε τα θετικά από αυτό που μπορείτε να κάνετε, από αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε. Εάν το σκέφτεστε, ό, τι ωραία θα ήταν τώρα να είμαστε στο Κάπρι, πω από τον ζηλεύω ή τη ζηλεύω την άλλη γιατί έβαλε μια φωτογραφία και εμείς είμαστε εδώ και αρχίζει τη μουρμούρα στο διπλανό ή στη διπλανή, έτσι, γιατί δεν είσαι εκεί, αυτό δεν έχει όφελος για κανέναν. Λοιπόν, το θετικό και από αυτό που μπορούμε να κάνουμε, από εκεί θα το πάρετε. Μπορούμε να κατέβουμε στην παραλία να ηρεμήσουμε 3 ώρες, 4. Θετικότατο είναι αυτό. Φεύγεις, άσε τα προβλήματα έξω, άσε τα όποια τις υποχρεώσεις, τα τρεχάματα και το ένα το άλλο. Είναι και αυτό διακοπές. Και που θα πάει, θα γυρίσει ο τροχός σου.

Ο φίλος έτσι όπως τα πας λέει, μετά τη διευθύντρια θα έρθει και ο διευθυντής κάτω. Είναι, έχουμε φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα, γι' αυτό έρχονται. Έτσι, μην ακούτε τι λέμε, εδώ είμαστε μια οικογένεια, έτσι. Ήρθε η Νάντια εδώ, τα είπαμε λίγο, όλα καλά, αύριο θα πούμε και άλλα θεματάκια. Δεσμεύτηκε να βγει στον αέρα, σήμερα ήταν, λέει, δεν ήταν απροετοίμαστη. Έτσι είναι η γυναίκα, σε παιδί μου, σου λέει, τι ώρα θα φύγουμε, είδες άλλος, άλλο κεφάλαιο τώρα, Νίκο. Λέει 9 η ώρα να είσαι έτοιμη. Μάλιστα. Έχει πάει 9 και 5. Ξέρω εγώ και. Ωχ, ναι, κάνω εκείνο. Πού είναι η τσάντα μου, μισό λεπτό το ρούζο. Αχ, το make-up. 9 και 4 και περιμένεις. Εντάξει, τι να κάνω. Καθένα, κέρδη και ζημία. Έτσι δεν είναι. Ορίστε. Αλήθεια λέμε. Μαρίνα, Μαρίνα λέει. Τη φωνάζει και αυτή τίποτα. Μαρίνα, Μαρίνα, ρε Μαρίνα. Και η άλλη σφυρά διάφορα. Καλημέρα και στη Λάρισα, εδώ στο φίλο μου που έστειλε το μήνυμα. Πάμε και στο Viber. Α, έχω και τον Παναγιώτη εδώ. Ο Παναγιώτης παίζει με τον πόνο μας, Νίκο. Μας στέλνει μια φωτογραφία, λέει καλό μεσημέρι Φώτη. Από την Καυτή Μεσσηνή, ποτίζω τη λεμονιά, έριξα και τα λοιπάσματα. Μπράβο αγοράκι μου, ξεκουράσου λίγο, μην κουράζεις άλλο. Κάτσε κάτω από μια σκιά και μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ να με παρηγορήσει. Και τώρα έτοιμος είμαι να παραιτηθώ.

Γεια σου ρε Γιώργο, από το Λονδίνο. Και το Λονδίνο ακούει Αερασπόρ, κυρίες και κύριοι. Και πώς ακόμα, εδώ ακούει και το Galway, με πληροφόρησαν. Galway, Ιρλανδία, αριστερά, Ατλαντικό. Τα φιλαράκια από εκεί μας ακούνε. Έχουν έρθει για διακοπές στην Αθήνα, αλλά λέει όλο το Galway ακούει Αερασπόρ. Και το Galway, φανταστείτε, σε ύψος είναι απέναντι από το Λίβερπουλ, αλλά την άλλη μεριά της Ιρλανδίας. Έτσι, φαντάστε, τώρα είναι το νησί από μια μεριά. Στην άκρη, στη γωνία, είναι το περίφημο λιμάνι της Λίβερπουλ, του Λίβερπουλ και της Λίβερπουλ, που είναι η έδρα της, έτσι. Σε αυτή την ευθεία, αλλά από την άλλη μεριά, από τον Ατλαντικό, είναι το Galway. Καταλαβαίνετε πάνω τι γίνεται. Μέσα στο πράσινο είναι εκεί, χωρίς παρεξήγηση. Ωραία εκπομπή, συμφωνεί σε όλα και ο Γιάννης. Οι λουκουμάντες δεν ενοχλούν στην παραλία. Μα αυτό δεν έλεγα ρε Γιάννη νωρίτερα και δεν με πιστεύει κανένας. Έτσι. Έχω βέβαια και κάποιους κακούς, λένε ότι σιγά μη σε ενοχλούν, λέει. Αφήνει ένα κενό. Οι λουκουμάδες. Όχι, δεν με ενοχλούν καθόλου. Ίσα ίσα. Λοιπόν, έχω κάτω έναν που λέει δεν παχαίνει, κάνει γραμμώσεις στην κοιλιά. Εντάξει. Και αυτό περνάει. Περνάει. 20 χρόνια κάνει ο άνθρωπος τη δουλειά μες στον ήλιο, περιδιαβαίνει τις παραλίες κάτω, είναι πιασάρικος. Ωραίο. Καλημέρα Γιάννη. Ο Πάνος στέλνει τις καλημέρες του από Ορεστιάδα. Μαζί με τον Παπα-Νικολά και τον Μαυρογιαννίδη και οι τρεις, λέει, θα ήταν όνειρο εκπομπή. Περπαραγωγή θα ήταν, όχι όνειρο. Εντάξει, πού θα πάει, θα γυρίσει. Και ο Πέτρος, εντάξει, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Εξάλλου τώρα το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Έτσι την Κυριακή νομίζω έχουν αθλητική Κυριακή. Άρα θέλοντας και εμείς θα είναι στις επάλξεις. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος. Χαιρετισμούς και από την Κάλυμνο με πάρα πολλές φωτογραφίες. Έχει στείλει εδώ ο φιλαράκος 14 φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Γιώργο. Για ποια εβδομάδα διακοπών? Λέει 3-4 βράδια και με το ζόρι, λέει. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Πάνω στα πλαίσια αυτά, δεν τα καταλαβαίνω και όλοι τα καταλαβαίνουμε και τα νιώθουμε και τα βιώνουμε. Είπαμε αυτό το σκεπτικό. Πώς θα το αξιοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο καλύτερα, έτσι.

Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτό το στυλ ύφος, μουσικά τουλάχιστον, και τώρα επειδή είναι και τα μηνύματα πάρα πολλά, παραβλέπω, παρακάμπτω, προσπερνώ τα μηνύματα που λένε πολλά καλά λόγια, καλημέρα, καλησπέρα και το μεσημέρι, γεια σας, είμαι εδώ, είστε εκεί και τι ωραία ερασπόρ και τα λοιπά. Ο Χρήστος λέει πέστα, εσένα θέλουμε και κάτι άλλο, και δεν πλησιάζουν και εκλογές, δεν ξέρω, πλησιάζουν. Ο Χρήστος, διακοπές είναι να μπεις σε ένα καράβι να φύγεις, τότε μόνο σου φεύγει το βάρος. Έχω και ένα φίλο που λέει, παίρνω από το Χρήστο εδώ που στέλνει μήνυμα και λέει, διακοπές είναι να μπεις σε ένα καράβι και να φύγεις. Έχω και ένα φίλο λέει, άμα δεν περάσεις θάλασσα, μου λέει, δεν είναι διακοπές. Και όχι μόνο μία φορά, να ξαναπεράσεις κι άλλα, δηλαδή εννοεί από νησί σε νησί. Φίλε, πού είσαι, στη δεκαετία του 80. Συγγνώμη, τι βαβακοπαραγωγός είσαι. Τη δεκαετία του 80, 83, 85, 87. Περάσαν αυτά τώρα. Τέλος. Όσο για το τροχό, λέει, έσπασε, δεν γυρνάει. Μα αυτά είναι. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε. Αφού έσπασε. Ρούλα, διακοπές σημαίνει αυτό ακριβώς που περιέγραψες. Λέει, τι ωραία, λέει, ναι, ήταν στο Κάπρι. Εντάξει, και απέναντι να έσυνα στο Ποζιτάνο, καλά είναι. Τώρα που να τρέξει. Μπράβο ρε Φώτη, λέει ο Γιάννης με τις απόψεις σου για τις διακοπές. Άντε τώρα το Wish You Were Here στον Pink Floyd, λέει ο Γιάννης από την Έδιψο. Εντάξει, να ήμασταν κάπου. Καθένας στο μυαλό του ταξιδεύει, αλλά. Από το Λίσμπερν της Βόρειας Ιρλανδίας ο Θάνος. Έλα ρε Θάνο, αλήθεια. Άκουσες Ιρλανδία εσύ τώρα για τον Galway εκεί. Και τον Galway τώρα πώς το συνδύασα και μπήκα. Εντάξει, εκτός από ότι ο Γιάννης, ένας φίλος που διαπρέπει εκεί, γιατρός. Έτσι, στο Galway, αυτή η χώρα, ξέρετε, δεν φροντίζει τα παιδιά και έχει φύγει εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Στο Galway μπήκα μέσα να τα διαβάσω και τις προάλλες ένα αγαπημένο συγκρότημα, οι Waterboys, κυκλοφόρησαν πριν από ένα μήνα, συν πλην, θα σας γελάσω, ένα άλμπουμ από τα παλιά, λέει, τραγούδια που βρέθηκαν στο Σεντούκι, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος είναι ο τίτλος, των Waterboys. Και διαβάζω ότι οι Waterboys έχουν μέσα, εκτός ότι έχουν μέσα ένα τραγούδι από τον Galway, άκου σύμπτωση τώρα, Γιάννη, εκτός του έχουν προέρχονται και από αυτή την πόλη. Και λέω, τι γίνεται, αυτό είναι σημάδι. Αυτό είναι σημάδι από τον ουρανό. Πρέπει να πάμε Galway.

Συγγνώμη, Τόμ, αλλά πρέπει να ευχαριστήσω εδώ και τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματα και τον Νίκ για τα καλά του λόγια. Μια εκπομπή λέει, που λέει διάφορα, που δεν θες να τελειώσει. Δεν μπορώ. Με διώχνει ο Νίκ, ο Ψωμιάδης. Νίκ, ο άλλος Νίκ εδώ λέει, φύγε ρε παλικάρι, πήγαινε πιο εκεί να μπει και ο επόμενος. Ο Παναγιώτης στέλνει φωτογραφία εδώ, φοβερή, από παραλία. Πότε παίζει η Πανάθα? Μας προσγειώνεις ανώμαλα ρε παλικάρι. Πότε παίζει η Πανάθα? Πέμπτη. Πρώτον μας προσβάλλεις, πρώτον μας χαλάς εδώ το mood, και δεύτερον δεν ξέρεις και πότε παίζει η Πανάθα. Συγγνώμη κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, Πέμπτη, να είσαι έτοιμος. Έσω έτοιμος. Μας στέλνει φωτογραφίες εδώ, εκτός από την παραλία. Τι είναι αυτά ρε Παναγιώτη κάτω? Στείλε ένα explain, να καταλάβουμε κι εμείς περί τίνος πρόκειται. 12-15 ακόμα μηνύματα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε παιδιά όλα, γιατί εντωμεταξύ είμαι τουλάχιστον 20 λεπτά πίσω από πλευράς χρονικής των μηνυμάτων που καταφθάνουν εδώ. Ο Δημήτρης είναι περήφανος από την όμορφη Λάρισα. Στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Ας ακούσουμε λίγο Jones, το Mr. Jones.

Λοιπόν, παιδιά, έχουν μείνει 11 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, για να πέσει η κουρτίνα. Λέει εδώ φίλος, καλός ο Τόμ, αλλά η Σιρ λέει το απογειώνει. Εντάξει, πάσε η μάθεια. Λοιπόν, να προσγειωθούμε σιγά σιγά. Πάμε στην πραγματικότητα. Φεύγουμε από εκεί που ήμασταν τώρα. Σιγά σιγά. Προσγειωνόμαστε ομαλά, χαλαρά, στην πραγματικότητα. Το βράδυ λοιπόν έχουμε την προσπάθεια της ΑΕΚ, η οποία εκτός έδρας θα δοκιμάσει να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο, το λέω μετρημένα έτσι και σεμνά, το οποίο θα της δίνει την ευκαιρία και τη βάση για να προκριθεί στους ομίλους. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα δεν λέω ότι δεν μπορεί να νικήσει, δεν λέω ότι δεν μπορεί να χάσει, έτσι, αλλά να έχει την μπάλα στα χέρια της, δηλαδή να έχει την τύχη στα χέρια της, δηλαδή αν χάσει να χάσει με ένα γκολ, αν έρθει σοπαλία, εντάξει, καλώς να έρθει, αν κερδίσει ακόμα καλύτερα, αλλά ό,τι και να γίνει να έχει την ευχέρεια μέσα στην έδρα της να περάσει στους ομίλους. Βέβαια, εάν έρθει ένα αποτέλεσμα, λέμε τώρα 1-2, λέμε έτσι, αυτό δεν εξασφαλίζει τίποτα. Πρέπει και μέσα εδώ, εκεί που έχουμε φτάσει και αυτά που έχουμε δει τα μάτια μας και όλα αυτά τα χρόνια από χιλιάδες αγώνες, τίποτα δεν βεβαιώνει, κανένα αποτέλεσμα δεν βεβαιώνει ότι το επόμενο θα είναι εύκολο, έτσι, και σου δίνει την πρόκριση αυλεπή και συζητητή. Θα πρέπει να προσπαθήσεις μέχρι το τέλος να μπορέσεις να πάρεις. Τώρα, αν έρθει ένα αποτέλεσμα 0-3 που μου λένε εδώ κάποιοι πολύ αισιόδοξοι και τα λοιπά, τότε εντάξει. Δεν μιλάμε ότι θα έχει ένα μεγάλο προβάδισμα για τη συνέχεια. Αυτά για τις υπόλοιπες ομάδες. Έχουμε καιρό για την Πέμπτη που παίζουν και οι τρεις. Η Πέμπτη, είπαμε, είναι μέρα πολύ δύσκολη όσον αφορά τα τηλεοπτικά και όχι μόνο, και την προσπάθεια των ομάδων μας, ΠΑΟΚ, Όφη και Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος χρονικά, πρέπει να παίζουν, οπότε θα δούμε. Και βέβαια για τους φίλους μου, μια και είπα τώρα ΠΑΟΚ, βιώνουν ένα, πώς να το πω, μια δυσάρεστη κατάσταση που φεύγει ο Κωνσταντέλιας, έτσι, γιατί θεωρούσαν, και εγώ αυτό έβλεπα, ότι ο Κωνσταντέλιας, επειδή είναι παιδί και έχει βγει έτσι και έχει τραφεί, έχει αναδειχθεί, έχει μέσα από τους φίλους, το χώρο του ΠΑΟΚ, δύσκολα θα φύγει. Και όμως βλέπετε, ας ελπίσουμε να πήρε τη σωστή απόφαση, έτσι. Πάντως τα λεφτά είναι πολλά, δεν τίθεται θέμα, και αυτά που πήρε ο ΠΑΟΚ, έτσι, και αυτά που θα παίρνει και η υγεία να έχει και καλά να είναι ο Ντέλιας από την Ντόρτμουντ. Από εκεί και πέρα, τα λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, πολλοί έχουν γίνει Arsenal λόγω Τζόλι. Τώρα θα, αρκετά άτομα θα φύγουν, νοερός θα φύγουν, έτσι, και θα υποστηρίζουν την Ντόρτμουντ. Δεν γίνεται να έχεις από μια καρέτσα από την άλλη τον Κωνσταντέλια και να μην λες, ας δούμε τι έκανε και η Ντόρτμουντ το Σαββατοκύριακο ή στην Ευρώπη. Δεν γίνεται.

Αυτά με τα αθλητικά. Τώρα κάτι με τις θερμοκρασίες που θα ανέβουν. Θερμοκρασιακά θα έχουμε πάλι ένα δύσκολο δεκαήμερο, Πέμπτη Παρασκευή, αλλά Σάββατο Κυριακή εκεί θα αρχίσει να φορτώνει μέχρι Τετάρτη. Θα βγει ο Αύγουστος, λέει, με υψηλές θερμοκρασίες. Και τα μελτέμια, δυστυχώς δεν είναι τα γνωστά μελτέμια, είναι κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να βρούμε κάποια άλλη ονομασία, όχι μελτεμάκι. Έλα να φυσήξει λίγο το μελτεμάκι να δροσιστούμε. Έτσι, είδατε τι ένταση και τι, πώς να το πω, αλλαγή κατεύθυνσης και δεν ξέρω, ξαφνικά όλα αυτά συμβαίνουν και είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα με τις φωτιές και τις ειδήσεις που θέλοντας και μη μας μπαίνουν στο μυαλό και μας επηρεάζουν. Ένα καλοκαίρι το οποίο νομίζω είναι στην κορύφωσή του και καλά θα κάνουν όσοι βρίσκονται σε διακοπές ή θα έπρεπε να βρίσκονται σε διακοπές, αλλά δεν βρίσκονται για χύψη δύο λόγους. Καλό θα είναι να χαλαρώσουν και να το απολαύσουν.

Κατά τα άλλα, εκτός από τα αθλητικά, δεν έχουμε κάτι. Τώρα μπαίνω να δω και λίγο κάποιες ειδήσεις έτσι γενικού ενδιαφέροντος. Πυρκαγιά λέει στο Σφακάκι στο Ρέθμινο, κινητοποίηση πυροσβεστικής. Στην Κάριστο, είδες, αυτά είναι τα δυσάρεστα, σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη. Είναι γνώρισμα των ημερών και δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει και προληπτικά, έτσι, και προληπτικά, αλλά και με drone, δεν ξέρω με τι άλλο τρόπο, αλλά τα είπαμε και νωρίτερα ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις και από όλες τις κατευθύνσεις. Δεν είναι μόνο ευθύνη των πολιτών όλα αυτά που βιώνουμε κάθε καλοκαίρι εδώ στη χώρα. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν έχω κάτι άλλο, να δω κάποια τελευταία μηνύματα. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Χρήστος στέλνει μήνυμα. Ευχαριστώ παιδιά για τα μηνύματα που στέλνετε και τους νέους φίλους που έχουν μπει στο Viber. Και ένας φίλος λέει για όλη την αντροπαρέα εκεί αφιερώνει τα τραγούδια, πολύ ωραία μουσική. Μπορεί να με ενέπνευσε εδώ και ο φίλος μου ο Ψωμιάδης που ήρθε. Είμαστε αντίπαλοι στα τερένα, αλλά είμαστε συναγωνιστές και οπλαρχικοί στον αγώνα κατά του, ναι, της απελευθέρωσης των φίλων. Των φίλων εννοώ, των φίλων. Φίλοι δεν είμαστε. Μην πάει αλλού το μυαλό σας, έτσι. Ο Γιώργος είναι κοντά μας. Return of Pan από τους Waterboys. Ναι, βέβαια. Ο Έλληνας, ο Ελληνοαμερικανός κλαρινίστας, λέει, ο George Stathos συμμετείχε εκεί. Waterboys, ένα μεγάλο συγκρότημα, παρεξηγημένο συγκρότημα, με υπέροχη μουσική και που αγαπάνε την χώρα μας. Να βάλουμε Waterboys για το κλείσιμο αύριο, παιδιά, γιατί τώρα έχουμε εδώ με το ραδιοσκηνοθέτη, έχουμε συναντηθεί για μεγάλες υπερπαραγωγές. Αύριο δεσμευόμαστε. Γεια σου Γιώργο. Και βέβαια, πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Κωνσταντέλιας, ναι, αλλά μόνο Bayern. Στην Bayern έπρεπε να πάει, όχι Dortmund. Ντόρτμουντ να πάει, να βρει εκεί το φίλο του, το συμμαθητή του σχεδόν, τον Καρέτσα, είναι 3 χρόνια νομίζω νεότερος, οπότε θα τα βρουν μια χαρά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο στις 12:05 εδώ από την Ερασπόρ, να προσοχείτε τον εαυτό σας. Ευχαριστώ τον Άγγελο Μπάτζιο, τον Νίκο Ψωμιάδη και βέβαια όλες και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Αύριο στην Ερασπόρ, 5 λεπτά μετά τις 12, μπάλα κι άλλα, πλάς για 1,2 ώρα που θα το περάσουμε μαζί. Για χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασφόρ. Είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασφόρ. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάντζιος η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

Τρίτη 18 Αυγούστου σήμερα και βέβαια όλα τα βλέμματα στρέφονται στα play-offs του Champions League. Στις 10 το βράδυ στη Σόφια η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, με στόχο βέβαια η Ένωση να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης.

Έχουμε επίσης για τα playoffs του Champions League την ίδια ώρα πάντα στις 10 Dinamo Zagreb Viking και Fenerbahce Lyon. Στα δικά μας από χθες ξεκίνησε το κύπελλο Ελλάδος, δύο παιχνίδια σήμερα, στις 7 Ατρόμητος Πύργος και σε 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, και τα δύο μάτσα τα ακούσετε από την Era Sport. Ενώ επίσης χθες είχαμε Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος 1-3. Επίσης βέβαια πολλά τα μεταγραφικά με ανακοινώσεις από τον Ολυμπιακό, παίχτες που είναι πολύ κοντά σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Για όλα αυτά βέβαια θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας.

ευρωπαϊκή τροχιά βέβαια κινούνται και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ που έχουν τα δικά τους ραντεβού την Πέμπτη στα play-offs του Europa και του Conference League αντίστοιχα.

0: Εμείς βέβαια θα πάμε αμέσως στη Σόφια, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορινέο, που το βράδυ θα μεταδώσει για λογαριασμό της Ερασπορτ την πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι από την Σόφια.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι περιττό να πούμε ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή της ΑΕΚ είναι η πρόκριση στον ενιαίο όμιλο του Champions League. Το πώς θα το πετύχει αυτό, Γιάννη, και το πώς θα δούμε την ΑΕΚ απόψε, ποιες είναι οι σκέψεις δηλαδή του Μάρκο Νίκολη, της ενδεκάδα, αλλά και το πλάνο που θα ακολουθήσει απέναντι στους Βούλγαρους, νομίζω σε καυτή ατμόσφαιρα, καθώς υπάρχει sold out στα 38.000 εισιτήρια, έτσι.
1: Ναι, είναι το εθνικό στάδιο εδώ στην Σόφια, το Βασίλη Λεύσκη. Είναι με κουλουάρ, δηλαδή το γήπεδο θυμίζει Καφτατζόγλιο, για να δώσω μια εικόνα, ναι, και στους φίλους. Με χωρητικότητα λίγο πάνω από 40.000, 38.000 θα υποστηρίζουν τη Λεύσκη Σόφια. Είναι το γήπεδο στο οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός. Απλά η ΤΣΕΚΑ 1948 δεν είχε κόσμο. Έτσι. Εδώ η Λεύσκη είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Οπότε ναι, θα είναι μια sold out κατάσταση και η ΑΕΚ θα έχει κοντά στους 2.000 δικούς της φίλους. Θα είπες πώς θα πάει η ΑΕΚ στο μάτς. Όπως είναι η αγωνιστική της ταυτότητα και όπως έχει προετοιμάσει και την ομάδα του Μάρκο Νίκολης. Δηλαδή η ΑΕΚ και με τις μεταγραφές που έκανε, είναι μια ομάδα που θέλει να πάρει την κατοχή μπάλας, να έχει την μπάλα στα πόδια της, να έχει γεμίσει τον άξονα, να έχει κινήσει τα μεσοδιαστήματα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις μετράνε δύο πράγματα. Να μην κάνεις το χοντρό λάθος που θα σε βάλει σε μπελάδες στην άμυνα, τα πουλήματα της μπάλας δηλαδή που λέμε, και να είσαι αποτελεσματικός στην επίθεση. Περιέγραψε τη Λεύσκη χθες ο Νίκολιτς ως μια ομάδα γρήγορη που παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, παίζει με αντεπιθέσεις, είναι καλή στις στατικές φάσεις, έχει και εκείνη τη φιλοδοξία προφανώς ότι ισχύει για μας, ισχύει και για εκείνους. Για να επιστρέψει ύστερα από πολλά χρόνια σε ομίλους League Face Champions League. Αλλά αυτό που μετρά είναι η ΑΕΚ να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι μια ευκαιρία. Και πρέπει να δείξει πόσο καλά είναι προετοιμασμένη για να αρπάξει αυτή την ευκαιρία και να υποφεληθεί. Δεν είναι μόνο η πρόκριση της Άρκος που την έφερε τότε απέναντι στη ΛΕΚ Πόζναν στους ισχυρούς. Είναι και πόσες πρωταθλήτριες ομάδες με χαμηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ, ναι, ήταν αυτές οι οποίες πήραν το τίτλο δηλαδή. Σε αντίθεση με τα φαβόρη όπως και εδώ η Λεύσκη Σόφιας έσπασε την κυριαρχία του Λουντογκόρετς, έτσι. Η ενδεκάδα από ό,τι βλέπω θα είναι, από ό,τι μαθαίνω θα είναι γνωστή με μία αλλαγή που λίγο πολύ την συζητούσαμε. Ενδέχεται δηλαδή να μπει στην ενδεκάδα ο Ζήνη, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να βγάλει εντάσεις, τρεξίματα, να δημιουργήσει αμυντικές ανισορροπίες. Ένας ποδοσφαιριστής που έδειξε ακόμα και στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε στην Κρήτη στο Super Bet Super Cup όταν μπήκε στο 81 ότι παραμένει σε πολύ καλή φόρμα, όπως είχε τελειώσει το πρωτάθλημα και η δική του εικόνα βοήθησε πολύ την ΑΕΚ για να το κατακτήσει. Άρα η πιθανή ενδεκάδα είναι 300 κάτω από τα goalpost, αριστερά πήγε δεξιά Ρώτα, ο Ρέλβας με τον Μουκουντή στην άμυνα, ο Κάιρινεν με τον Μαρίν στην μεσαία γραμμή, θυμίζω ο Βιτάλης έχει ταξιδέψει εδώ αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Αριστερά ο Κοϊτά, δεξιά ο Μάγερ, που θα γίνεται και για αυτό το τρίκ, έτσι να έρχεται ως εσωτερικός μέσος, πράγματα που βλέπαμε και πέρυσι είτε με Ζωάο Μάριο είτε με Περέιρα. Και μπροστά Γιώβιτς με Ζήνη. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Ζήνη κερδίζει την συμμετοχή του από την αρχή απέναντι στον Βάρκα και ως επιβράβευση για την καλή εικόνα που έχει δείξει και από τα φιλικά παιχνίδια και από την προετοιμασία και από το μάτς με τον Όφ. Οπότε κάπου εκεί υπάρχει ο προσανατολισμός. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ έχει ένα γεμάτο ρόστερ για να κάνει τις κατάλληλες αλλαγές. Έτσι υπάρχει ο Κουτέσα, θα υπάρχει ο Βάργκαν κινήσει από τον Πάγκο, ο Ζούπκοφ, έτσι υπάρχουν επιλογές. Ο Αριάγκα δηλώθηκε χθες το βράδυ στην Ευρωπαϊκή Λίστα αντί του Σαχαμπού, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Αλλά προφανώς υπολογίζεται για το παιχνίδι. Οπότε αυτές είναι οι επιλογές που περιμένουμε να δούμε.
0: Γιάννη, εχθές ο Μάρκο Νίκολης αναφέρθηκε σε ένα κομμάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς είπε ότι οι Βούλγαροι έχουν παίξει 10 επίσημα μάτς, η ΑΕΚ μόνο τον τελικό του Super Cup. Πώς μπορεί να αντισταθμίσει το γεγονός ότι είναι σε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό η Λεύσκη σε σχέση με την ΑΕΚ που έχει μόνο ένα μάτς στα πόδια της? Πώς πιστεύεις ότι θα το αντιμετωπίσει αυτό, ή αν είπε πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό?
1: Εντάξει, δεν αρκεί μόνο ο ρυθμός, η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Με την ποιότητά της.
0: Με την ποιότητά της, έτσι.
1: Και με προσήλωση, με συγκέντρωση, με τη σωστή νοοτροπία. να μπει δυνατά από το πρώτο λεπτό και να μείνει συγκεντρωμένη μέχρι το 90. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Μονομαχίες, να κερδίζει μονομαχίες, να κερδίζει δεύτερες μπάλες, να πηγαίνει πρώτη στην μπάλα, να κερδίζει διεκδικήσεις και να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της, ώστε να μην επιτρέψει στην βουλγαρική ομάδα να τρέξει στον ανοιχτό γήπεδο.
0: Να έχει εκείνη να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα η ΑΕΚ και όχι η
1: Λεύσκη. Προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εκεί χρειάζεται η ποιότητά της και η εμπειρία της.
0: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται, γι' αυτό έχουν έρθει οι παίκτες που έχουν έρθει. Και σίγουρα και με τον Αριάγκα στην Ερεβάν θα έχει και μια πρόσθετη επιλογή στη μέσα γραμμή τώρα, δηλαδή αν χρειαστεί να αλλάξει κάτι με Κάρινεν και Μαρίν, θα έχει τη μετατόπιση του Μάγερε σε πιο εσωτερικό ρόλο, είτε την παρουσία του Μάνταλ, έτσι. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη. Αυτό που κατάλαβα και από αυτό που είπε ο Νίκολιτς και πνευματικά είναι έτοιμη, γιατί υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία και αθλητικά.
0: Γιάννη, και να κλείσουμε με κάτι που δεν έχει κάνει με το μάτς αλλαγής με τα γραφικά, τι άλλο περιμένουμε πλέον στην ΑΕΚ εκτός από τον Αριάγκο, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα.
1: Το αριστερό back, αφού ο Πενεράης πήγε σκοτία και στο πρώτο του παιχνίδι έβαλε και γκολ και assist στο αγγλικό League Cup. Ένα αριστερό back, φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει πολλές συζητήσεις και σύντομα θα έχουμε νέα για το αριστερό back. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο Γεωργίεφ, που μπορεί να παίξει προφανώς τόπερ, αλλά στο μυαλό του Νίκολιτς είναι η εναλλακτική επιλογή του Ρότα στα δεξιά, και έχει έρθει και ο Αριάγκα, που είναι αμυντικός μέσος που μπορεί να καλύψει και τη θέση του στόπερ. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η ΑΕΚ ενδέχεται να κινηθεί και για κεντρικό αμυντικό.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση το βράδυ στις 10 από την Έρασπορ, βέβαια, η προσπάθεια της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Εμείς θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσαν χθες στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου τόσο ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο βέβαια και ο Λάζαρος Ρότα, επεκπροσώπησε τους συμπαίκτες. Θα σας ακούσουμε.
2: Ήρθε λοιπόν επιτέλους η ώρα. Βεβαίως είναι κάπως άβολο, διότι αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία έχει ήδη 10 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους, 6 αγώνες για το Champions League και 4 για το πρωτάθλημα. Εμείς είχαμε μόλις μια επίσημη αναμέτρηση πριν από λίγες ημέρες για το Super Cup. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι εύκολη δουλειά. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με πολλούς διεθνείς παίκτες, με καλό προπονητή, με γρήγορους παίκτες, τεχνίτες, οι οποίοι παίζουν άμεσο, γρήγορο ποδόσφαιρο, επικίνδυνες αντιπιθέσεις, και όχι μόνο σε αυτές, αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι πολύ οργανωμένοι και σε στημένες φάσεις. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια ομάδα έμπειρων παιχτών, εξαιρετικοί χαρακτήρες, εξαιρετικοί άνθρωποι. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς, σε όλους τους παίχτες μου. Είμαστε στην αρχή τη σεζόν, ναι, αλλά έτσι το καλεντάρι. Έχουμε να παίξουμε ίσως μία από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις της χρονιάς και πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να πετύχουμε το στόχος μας. Να περάσουμε δηλαδή στην επόμενη φάση του Champions League. Είδα κάποια στοιχεία και διαπίστωσα ότι έχουμε 5 ή 6 παίκτες μόνο στην ομάδα μας οι οποίοι έχουν περάσει κάποια λεπτά, που έχουν συμμετάσχει στο Champions League για κάποια λεπτά. Οπότε θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος αν καταφέρουμε να περάσουμε για αυτούς τους παίκτες, διότι θα παίξουν στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το πραγματικά το αξίζουν με την οτροπία τους, με την προσπάθειά τους. Άξιοι πρωταθλητές και αξίζουν να παίζουν στο Champions League, και ξέρω ότι αύριο θα δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Όπως επίσης και μετά από 8 μέρες έχουμε και τον επαναληπτικό στην έδρα μας, στην Αθήνα, προκειμένου να φέρουμε το Champions League πίσω να το φέρουμε στην Ελλάδα, διότι είμαστε η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει φέτος αυτό. Και βεβαίως αυτό να σημαίνει και να φέρουμε το Champions League στους φιλάθλους της ΑΕΚ. Παρακαλώ τώρα τα ερωτήματά σας στον Λάζαρο, προκειμένου να πάει για προπόνηση.
3: Για το Λάζαρο, παιδιά. Σταύρο.
4: Δεν στέφτηκε από επιτυχία. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να βγει σε καλό, να σας έχει πεισμώσει περισσότερο για αυτή τη νέα πρόκληση?
3: Χαίρετε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το να σχολιάζουμε παιχνίδια που έχουν περάσει δεν νομίζω ότι ωφελεί σε κάτι. Πιστεύω πως το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και διαφορετικό. Το Champions League από μόνο ότι είναι ένα κίνητρο, νομίζω όλα τα παιδιά το ονειρεύονται από μικρά. Ο κάθε παίχτης έχει το δικό του κίνητρο, μαζί με το πλάνο του προπονητή. Δουλεύουμε σκληρά, όπως δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό, και ελπίζω να το δείξουμε και στο γήπεδο και να τα καταφέρουμε.
5: Παρακαλώ, άλλη ερώτηση για τον Λάζαρο. Κώστα.
6: Καλησπέρα, Λάζαρε. είναι δεδομένα μεγάλη πρόκληση για εσάς, το έχετε συζητήσει όλο αυτό το διάστημα. Απλώς τώρα που βγήκατε έξω στο γήπεδο και είδατε και τα αστέρια, το κίνητρο έγινε ακόμα μεγαλύτερο για αυτό το όνειρο που λες από μικρό παιδί.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το είπα και πριν έξω στη συνέντευξή μου. Νομίζω ότι όταν είσαι παιδί, ονειρεύεσαι να ακούσεις τον ύμνο, να... Δεν ξέρω, να παίξει αυτή την διοργάνωση, νομίζω είναι μεγαλύτερη. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά ξέρουν το πόσο σημαντικό είναι αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι η αρχή της σεζόν, ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αφοσιωμένοι και να δώσουμε τη ψυχή μας για το αυριανό παιχνίδι και το επόμενο.

0: Κώστα από την ΑΕΚ, η οποία το βράδυ δίνει το ευρωπαϊκό της ραντεβού απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας, με στόχο βέβαια να βρεθεί στον ενιαίο όμιλο του Champions League. Πάμε στον Ολυμπιακό, καθώς έχουμε παρέλαση ονομάτων. Επίσημα βέβαια ανακοινώθηκε το πρωί η απόκτηση του Τικνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα με 5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Σερβία. Έχουμε βέβαια και παρέλαση ονομάτων, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θέλουν τον Πισιβού δανεικά από την Μπαρτσελόνα, είναι κοντά στον Γκονζάλες αλλά και στον Κάσερες. Θα τα βάλουμε βέβαια όλα αυτά σε μια σειρά με τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, θα είμαι στα πιο φρέσκα, με δεδομένο ότι υπέγραψε και το τυπικό της υπόθεσης σήμερα το πρωί ο Τικνιζιάν, ο οποίος έκανε και τις δικές του δηλώσεις πληροφορώντας τα Ερυθρόλευκα, μιλώντας με εγκομιαστικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε και παρακολουθούσε τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι η αλήθεια ότι έχει κυκλοφορήσει σε σερβικά μέσα το βιντεάκι του αποχαιρετισμού από τα αποδυτήρια, που ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, του πρώην αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα, μιλώντας με πολύ θερμά λόγια για όλα αυτά τα οποία έζησε, εξιστορώντας αναμνήσεις θετικές και αρνητικές. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν ο Ολυμπιακός δίνει απευθείας τα 5 εκατομμύρια που ζητούσε ο Ερυθρός Αστέρας και υπάρχουν και τα 2 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους και τα έξτρα τα οποία μπορεί να πάρει και ο παίχτης, καταλαβαίνεις ότι ήταν μια κατάσταση μονόδρομος και για τη μία και για την άλλη πλευρά. Οπότε έκλεισε το κεφάλαιο αριστερού μπακ μέχρι νεοτέρας. Και το λέω αυτό γιατί μην εκπλαγούμε αν μάθουμε να ενεργοποιείται κάποια κρούση με τη μορφή επίσημης πρότασης για τον Μπρούνο και πλέον ο Ολυμπιακός πηγαίνει για κάτι διαφορετικό. Έτσι το βάζω και αυτό ως μια πιθανότητα σοβαρή, η οποία υπήρχε ούτως ή άλλως ακόμα και από τη στιγμή που υπήρχε ο Ορτέγκα. Τώρα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα και τι περιμένουμε? Περιμένουμε την περίπτωση Γκονζάλες, ενός επιθετικού που διαφορά ώρας ίσως μας οδηγήσει μέχρι το βράδυ, το αργότερο αύριο το πρωί, για να μάθουμε το τυπικό της υπόθεσης και της συμφωνίας με τους Ερυθρόλευκους. Στο Μεξικό η Τσίβας τα έχει βρει σε όλα, όπως όλα δείχνουμε, τον Ολυμπιακό, και καλά γνωρίζοντας αυτές τις περιπτώσεις υπόθεσης, αναφέρουν, Κώστα, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να χαλάσει.
0: Να χαλάσει και μάλιστα τα μέσα στο Μεξικό, Γιάννη, τον έχουν πρωτοσέλιδο φορώντας ντυμένο αρχαίο Έλληνα, έτσι τον Γκονζάλες.
1: Ναι, έχουν κάνει με AI και διάφορα άλλα πράγματα.
0: Ναι, ότι είναι πλέον σχεδόν παίκτης του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ακριβώς. Τώρα, τι γίνεται με τις άλλες περιπτώσεις, για να δούμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι ο Ολυμπιακός, γιατί θα δούμε και τις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν και του κεντρικού χαφ, γιατί και εδώ επήγει. Δεν είναι μόνο αυτοί δηλαδή οι οποίοι φεύγουν, είναι και αυτοί οι οποίοι έρχονται. Οπότε μετά τον Τικνιζιάν, τον Γκονζάλες, ο οποίος είναι και αυτός στα υπόψη, να βάλουμε στο κάδρο πλέον και έναν παίχτη ο οποίος ολοένα και πλησιάζει, και αναφέρομαι στον Κρίστιαν Κάσερες. Ο Ολυμπιακός θα έχει βρει σε όλα με την Τουλούζ, είναι κάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει από χθες το βράδυ.
0: Με αρκετά χρήματα, Γιάννη, κοντά στα 10 εκατομμύρια νομίζω.
1: Κοίταξε, οι περισσότερες μεταγραφές εκεί κινούνται.
0: Ναι.
1: Και δίχως να συνυπολογίζουμε τα χρήματα τα οποία παίρνει ο παίχτης, οι εφορίες, οι ρήτρες, γενικά δεν είναι απλές υποθέσεις και δεν είναι φθηνές. Τώρα θα πει κανείς, γιατί ο Ολυμπιακός κάνει μέσα σε 3-4 μέρες ό,τι έπρεπε να κάνει σε 2,5 μήνες? Αυτή είναι άλλη κουβέντα για άλλη εκπομπή. Έτσι. Αλλά φαίνεται ότι το ραντεβού Μαρινάκη με τη Λίμπα την περασμένη Παρασκευή αποδίδει για την ώρα.
0: Τα πόντερα ή υποσχέσεις του Μαρινάκη με τη Λίμπα στο ραντεβού τους. Ότι η ενίσχυση που ζήτησε ο προπονητής, φαντάζομαι, Γιάννη, έτσι.
1: Και κρατάμε και την περίπτωση του Μουγκανά, ο οποίος έχει έρθει ως ένας υπερτεχνικός διευθυντής που ασχολείται και με τον Ολυμπιακό και με τη Ριωάβη και με την Νότιχαμ, να επιλύσει άμεσα τέτοια ζητήματα για παίχτες που είναι από το πάνω ράφι. Μην νομίζει κανείς ότι θα έρθουν παίκτες των 30 και των 40 εκατομμύριων. Ας μην κρυβόμαστε, δεν έρχονται στην Ελλάδα. Οπότε σε μια άλλη κατάσταση παίκτων εξελίξιμων και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, πλην του Φρόιλερ, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει σε παίκτες που θα αποδώσουν άμεσα. Και θα είναι πολύ μικρότερος ο χρόνος προσαρμογής ή το στίχημα που θα υπήρχε, όπως με παίκτες που αποκτήθηκαν πέρυσι, που πάλι δόθηκαν αρκετά χρήματα, αλλά δεν απέδωσε.
0: Μας είπες και για τον Κάσερες, Γιάννη, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, αφού υπάρχει συμφωνία με την Τουλούζ, και υπάρχουν και οι πληροφορίες από την Ισπανία για τον Τζέσι Πισιβού ως δανεικό από την Μπαρτσελόνα. Εδώ τι μπορούμε να πούμε για τον 18χρονο?
1: Είναι σε μια λίστα παιχτών υπό εξέταση, όπως και η περίπτωση του Καντιλέ. Μέχρι εκεί δεν έχουν να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, γιατί εξετάζονται αρκετά ονόματα, και γι' αυτό στην κουβέντα μας ξεκίνησα την περίπτωση, ακόμα και αν χρειαστεί ο Ολυμπιακός να είναι πανέτοιμος για περίπτωση αριστερού μπακ. Είναι ένα καρέ παιχτών όπως ο Μπρούνο, ο Σιπιόνι, ο Έσε, ο Ζέλφου Μάρτινς, οι οποίοι είναι στο κάδρο ομάδων που ενδιαφέρονται, είτε με τη μορφή κρούσης, είτε με τη μορφή επίσημης πρότασης, ή για αγορά ή για δανεισμό. Τα βάζω όλα αυτά για να ξέρουμε ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Όπου και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ξεσκαρτάρει και να αποφασίσει με τη Λίμπαρ τι θέλει και τι δεν θέλει για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος, όπως καταλαβαίνουμε, θα έχει σαρωτικές αλλαγές. Με λίγα λόγια, μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, εκεί όπου δεν περιμένουμε να δούμε νέα πρόσωπα, είναι στη θέση των goalkeeper και των κεντρικών αμυντικών. Όλες οι άλλες θέσεις είναι ανοιχτές. Είναι υπό εξέταση ακριβώς.
0: Άρα το να σε ρωτήσω τι Ολυμπιακό θα δούμε το Σάββατο κοντά στο Ατρόμητο, είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί ακόμα. Έτσι,
1: νομίζω. Κοίταξε, νομίζω από Τετάρτη ίσως πούμε κάποια πράγματα, θυμίζοντας σε 9.30 και όχι 10 το παιχνίδι, πήγε μισή ώρα νωρίτερα, το Σάββατο με τον Ατρόμητο, και τα εισιτήρια από χθες έχουν βγει ηλεκτρονικά. Πιστεύω ότι θα έχει αρκετές ομοιότητες με το δεύτερο παιχνίδι του αγώνα με την Αϊμέγγεν. Κλίν Ζώτα, ο οποίος είναι τραυματίας, για παράδειγμα. Θα έχει πολλές ομοιότητες.
0: Θα τα δούμε από αύριο, Γιάννη, και ποιους από τους νέους παίκτες μπορεί να υπολογίζει, όχι αυτούς τώρα, όπως τον Τζιχιτζάνη που ανακοινώθηκε τώρα, αλλά τους παίκτες που έχει πάρει, ποιους μπορεί να δούμε στην αρχή.
1: Μην αποκλείσει το ενδεχόμενο. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι Κνιζιάν έρχεται για πρώτος μπακ.
0: Για πρώτος, ναι.
1: Έρχεται για πρώτος. Μην εκπλαγούμε να το δούμε στην αποστολή. Τον Κνιζιάν, εγώ δηλαδή δίνω αρκετές πιθανότητες, είναι έτοιμος. Από όλες τις πλευρές έχει κάνει την προετοιμασία, το έχει παίξει τα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα. Και ίσως έτσι να πάρει και μυρωδιές και άρωμα Ολυμπιακού και Γιώργου Καραϊσκάκη. Θα τα δούμε. Εγώ νομίζω Τετάρτη απόγευμα.
0: Θα τα πούμε από αύριο, λοιπόν, Γιάννη μου. Έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και εσένα, λοιπόν, για τον φίλο που ρωτάει για το κανάλι τη μετάδοση και είναι Κοσμοτέ 2. Και βέβαια ραδιοφωνικά από την Ερασπορ. Λοιπόν, είμαστε μερικά δευτερόλεπτα με τις 2:30. Ανοτελεία, σε λίγο ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Με σημερινή εφημερίδα στην Ερασπορ. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

0: Είμαστε μόνοι και να πάμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Αρχικά, ένας ΠΑΟΚ που προσπαθεί πλέον να ξαναπατήσει τα πόδια του μετά τους κραδασμούς και την εσωστρέφεια προκάλεσε η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, έχοντας μπροστά του μια δύσκολη αποστολή απέναντι στην Μπραν, χωρίς μαξιλαράκι αυτή τη φορά, καθώς στα δύο παιχνίδια με τους Νορβηγούς θα κριθεί το ευρωπαϊκό μέλλον του δικεφάλου. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας και για το αγωνιστικό και για το μεταγραφικό κομμάτι. Να δούμε τι κινήσεις θα έχουμε μέχρι το τέλος του μήνα στην Τούμπα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι και επίσημα από χθες παίκτης της

0: Dortmund. Το πρωί πήγε στη Νέα Μεσημβρία, στην προπόνηση της ομάδας, αποχαιρέτησε τους μέχρι πρότινος υπαίκτες του, το τεχνικό team, το προσωπικό της ομάδας. Υπήρξαν στιγμές έντονης συγκίνησης. Βγήκαν πριν από λίγο και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ οι σχετικές φωτογραφίες για το Γιάννη Κωνσταντέλη, ο οποίος σύντομα θα ταξιδέψει και πάλι στη Γερμανία. Είχε βρεθεί εκεί την Κυριακή για τις ιατρικές εξετάσεις. Αυτή τη φορά θα ταξιδέψει πιθανότατα την Πέμπτη, μέσα στην εβδομάδα σίγουρα. Αυτή τη φορά για μόνιμη εγκατάσταση και για να πιάσει δουλειά πλέον με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Ο αριθμός που επέλεξε είναι το 45. Η Dortmund έκανε μια σημαντική επένδυση στο πρόσωπό του με ένα ποσό που συνολικά θα πλησιάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2031. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, φεύγοντας ο Κωνσταντέλιας, αφήνει μια δύσκολη κατάσταση. Η συμβολική κατάληψη διαμαρτυρίας από φιλάθλους ολοκληρώθηκε λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα με την Μπραν. Σίγουρα όμως η αναμέτρηση της Πέμπτης θα διεξαχθεί στη σκιά της πώλησης του Κωνσταντέλια, το κλίμα που ήδη ήταν βαρύ λόγω του αποκλεισμού από την Άντερλεχτ, των μεταγραφικών καθυστερήσεων, έγινε ακόμη βαρύτερο στην Τούμπα. Είναι αναμενόμενο οι φίλαθλοι να εκφράσουν την Πέμπτη τη δυσαρέσκειά τους προς τη διοίκηση της ΠΑΕ για τις τελευταίες εξελίξεις, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποιες κινήσεις η διοίκηση θα προσπαθήσει να αναστρέψει την κατάσταση. Το μείζον πρόβλημα, θα έλεγα, είναι ότι ελάχιστοι πιστεύουν πως υπάρχει προοπτική, πως η ΠΑΕ λειτουργεί οργανωμένα με έναν τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχίες στο μέλλον. Υπάρχει γενικά μια δυσαρέσκεια και μια επιφυλακτικότητα για το τι φέρνει το μέλλον για τον ΠΑΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν με ποιες κινήσεις η διοίκηση θα προσπαθήσει να αναστρέψει την κατάσταση, γιατί υπάρχουν ακόμη αρκετές μεταγραφικές εκκρεμότητες. Έτσι, θα έλεγα, ιδούπε δύο δόξεις λαμπρό, καθώς έγινε και το deal με την Dortmund που θα φέρει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τουλάχιστον 26 εκατομμύρια, συν όποια άλλα μπορεί να έρθουν τα επόμενα χρόνια με μπόνους κλπ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τουλάχιστον 5 παίχτες ακόμα, πρέπει να βρει μεταξύ άλλων τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια. Έτσι, αλλά έχει πολλές ακόμη εκκρεμότητες. Αναζητά δεξιό μπακ, στόπερ, χαφ, σέντερ φορ. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε ποιοι παίκτες θα έρθουν σε μια προσπάθεια της διοίκησης να δυναμώσει την ομάδα, η οποία προφανώς αποδυναμώνεται με την μεταγραφή του Κωνσταντέλια, τι μπορεί να έρθει τις επόμενες μέρες. Δεν μιλάω βέβαια για την περίπτωση του Σερίφ Ενδιαγέ, γιατί αυτός ανακοινώθηκε από
1: επίσημα, ναι.
0: Και επίσημα προπονείται. Θα είναι και στην αποστολή, γιατί δεν υπάρχουν και επιλογές. Έτσι, ο Γερεμέγεφ αποχαιρέτησε την περασμένη Κυριακή. Πέρα από το νεαρό του Μύθου δεν υπάρχουν και άλλες επιλογές στη θέση του Center Four. Άρα είναι πολύ λογικό να δούμε το Σερίφ Ενδιαγέ να δηλώνεται. Υπάρχει περιθώριο μέχρι την Τετάρτη για μία αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα. Έτσι λοιπόν θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι ο Σερίφ Ενδιαγέ στην αποστολή. Από εκεί και πέρα όμως, είπαμε, είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Για την Πέμπτη πάντως σίγουρα είναι...
1: Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξει την Πέμπτη, Γιάννη. Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί υπάρχουν πέρα από τη θέση του Center Four που είπαμε είναι ο Μύθου και ο Ενδιαγέ που...
1: Εντάξει, δύσκολα βασικό να τον δούμε.
0: Από χθες, όχι βασικός, αλλά από χθες μπήκε στην ομάδα, καταλαβαίνει κανείς ότι χρειάζεται το χρόνο του. Αλλά πέρα από τη θέση του Center Four, στις θέσεις των μεσοεπιθετικών, εκεί υπάρχει κυριολεκτικά λειψανδρία λόγω του και της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς, ο οποίος, θυμίζουμε, αποβλήθηκε στον αγώνα με την Άντερλεκτ στις Βρυξέλλες. Ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλι είναι τραυματίες. Για τον Σουηδό, τον Ντάχα Άλλη, να πούμε ότι κάνει πλέον ένα κομμάτι της προπόνησης με την ομάδα, αλλά όχι όλη την προπόνηση. Άρα η εκτίμησή μου είναι ότι ίσως να προλάβει τη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας στην Νορβηγία. Δεν είναι έτοιμος σε καμία περίπτωση να μπει να παίξει μεθαύριο. Άρα για τις τρεις θέσεις των μεσοεπιθετικών υπάρχει ο Τάισον, υπάρχει ο Χατσίδης για να παίξει δεξιά, ο Πέλκας για να παίξει δεκάρι, από πίσω μόνο ο Σορετήρε, που ο Σορετήρε δεν έχει παίξει και καθόλου φέτος, είχε δοθεί δανεικός, γύρισε, δεν ξέρουμε και γενικά αν θα παραμείνει στην ομάδα. Άρα για αύριο καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι οριακά στη θέση των μεσοεπιθετικών. Τώρα για τη θέση του δεξιού μπακ υπάρχει το ενδιαφέρον για τον Ισπανό, το Ρούμπεν Σάντσεφ, δεν έχει προχωρήσει όμως η διαπραγμάτευση με την Εσπανιόλ. Είπαμε είναι 5 τουλάχιστον οι εκκρεμότητες. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες μέρες.
1: Έγινε, Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε γιώτη νεότερο. Καλή συνέχεια σε ένα. Ήταν λοιπόν και ο Γιάννης Βοησίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Όλα κινούνται σχεδόν γύρω από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ όμως θα πρέπει να κοιτάξει μπροστά και κυρίως τα δύο παιχνίδια που έχει με την Μπραν, τα οποία θα κρίνουν το αν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το χειμώνα.

0: Λοιπόν, μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος στο Ρελαντί χθες πήρε την νίκη, την πρόκριση απέναντι στην Αγέννη Καρδίτσας. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι το μεταγραφικό κομμάτι και μάλιστα ο Άρης πλέον γνωστοποίησε την πολύ μεγάλη επιστροφή. Περισσότερα από τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, από χθες φάνηκε, βασικά από προχθές φάνηκε, από την Κυριακή φάνηκε, ότι είναι όλα σχεδόν κλειδωμένα για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Εχθές το πρωί φάνηκε επίσης ότι είναι δεδομένη συμφωνία. Το βράδυ η ανάρτηση του Θόδωρου Καρυπίδη με print screen στη διάρκεια της βιντεοκλήσης που είχε με τον Μανού Γκαρθία. Τα ξημερώματα η ανακοίνωση της Kansas City για την καταβολή του buyout και της κοινής συνενέσης λύσης του συμβολέου με τον Ισπανό επιθετικό, και πλέον το μόνο που απομένει μετά και την επιβεβαίωση σήμερα το πρωί από την ΠΑΕ Άρης είναι να έρθει στη Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, να υποβληθεί σε ιατρικές και ενδομετρικές εξετάσεις και να μπει κατευθείαν στην ομάδα χωρίς να έχει να αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα φυσικής και αγωνιστικής κατάστασης, γιατί πολύ απλά ο Μανού Γκαρθία παίζει. Έπαιξε μέχρι πριν από μια εβδομάδα, έπαιζε. Μόνο στο τελευταίο παιχνίδι της Kansas City δεν αγωνίστηκε, και αυτό γιατί πολύ απλά είχαν συμφωνηθεί όλα για την αποχώρησή του από το MLS έπειτα από 1,5 χρόνο και την επιστροφή του στον Άρη. Θυμίζω ότι μαζί με τον Σάπη Σουλεϊμάνοφ είχαν παραχωρηθεί από τον Άρη στην Kansas City έναντι ενός ποσού της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Μανού είναι αυτός ο οποίος το προκάλεσε όλο αυτό
0: για να επιστρέψει η Βασίλη.
1: Για να επιστρέψει. 19 Δεκεμβρίου. 19 Δεκεμβρίου είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, είχε πάει στο αθλητικό κέντρο του Άρη, είχε προπόνηση εκείνη την ημέρα. Τότε έγινε η πρώτη, παρότι είχε διατηρούσε επαφή με τον Θόδωρο Καρυπίδη, έγινε μια βιντεοκλήση, παρουσία και του Γιώργου Γκουγκουλιά με τον Θόδωρο Καρυπίδη, και τότε ο Μανού Γκαρθία είχε πει στον κύριο Καρυπίδη το πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει στον Άρη, και αυτό έγινε με όχι συνοπτικές διαδικασίες, αλλά σίγουρα με γρήγορες διαδικασίες, άμα συνυπολογίσουμε και το ότι υπήρχε ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν σε ισχύ με την Kansas City, η οποία βέβαια από την άλλη πλευρά ούτως ή άλλως ήθελε και αυτή να λύσει το συμβόλαιο, γιατί ο Μανού Γκαρθία ανήκει στην ομοταξία των λεγόμενων design players, τρεις δικαιούται να έχει μια ομάδα στο MLS, είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να εισπράξουν όσα λεφτά εκτιμάει μια ομάδα, αλλά στο salary cap υπολογίζεται ένα ποσό περίπου $800,000. Δηλαδή οι μεικτές απολαβές του Μανού Γκαρθία ήταν 2,4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά στο salary cap φαινόταν $800,000. Οι μεικτές απολαβές, αν κατάφερε να πάρει το Σαλάχ η Kansas City, που δεν είχε καμία πιθανότητα βέβαια, θα ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια και θα φαινόταν πάλι $800,000. Ήθελε λοιπόν να αλλάξει design players η Kansas City, και σε συνδυασμό με το θέλω του Μανού Γκαρθία και τον στόχο του Άρη, γιατί ήταν ο μεγαλύτερος μεταγραφικός στόχος, έγινε αυτό το deal, και περιμένουμε πλέον την ημέρα άφιξης του Μανού στη Θεσσαλονίκη.
0: Και δεν είναι ο μόνος που περιμένει ο Άρης, περιμένει και, όπως είπε και ο Γρηγορίου χθες, τον Ρίτσαρτς, έτσι.
1: Ναι, και δεδομένη και η συμφωνία, η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε ότι η συμφωνία προβλέπει αγορά των δικαιωμάτων του έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ στη Νότιχαμ Φόρεστ, την υπογραφή τετραετού συμβολέου για τον 28χρονο αριστερό fullback με Βρετανός μερίδης από την Τζαμάικα, το ξέρουμε από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό, προφανώς και έρχεται για να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην αριστερή πλευρά, όπως περιμένουμε σήμερα και την ανακοίνωση για τον Ρικάρντο Βέλιο, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα αγορά από τη Φαρέντσε, ο οποίος εχθές βρέθηκε στο γήπεδο της Ευκαρπίας και παρακολούθησε το παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας, όπως περιμένουμε να τελειώσει και με κεντρικό αμυντικό, γιατί εκεί είναι η μεγάλη ανάγκη. Όπως έχουν τα δεδομένα, ο Γένσεν θα είναι μαζί με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, και δεν ήταν και πιο σταθερή, η αλήθεια είναι, χθες με την αναγέννηση Καρδίτσας, παρότι δεν δέχτηκαν και ιδιαίτερη πίεση. Βέβαια παίζανε σχεδόν στη γραμμή του κέντρου και πιο κάτω, λόγω του πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι με την ομάδα της Καρδίτσας. Για τον κεντρικό αμυντικό είπα και χθες ότι η υπόθεση του Μακούν δεν δείχνει να προχωρά, γιατί και ο Άρης θέλει κάτι άλλο από ό,τι έχω καταλάβει, και η Λεύσκη δεν βιάζεται, και γενικώς υπάρχει μια δραστηριότητα των κίτρινων για έναν άλλον παίκτη, ο οποίος ήταν στη λίστα τους στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, αλλά ήταν μεγάλες οι απολαβές τους. Απλά να σημειώσω ότι είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για το Λορέν Μωρόν, αλλά δεν υπάρχει η βάση αυτή τη στιγμή οικονομική για να προχωρήσει. Ο ΑΠΟΕΛ θέλει να δώσει ένα συμβόλαιο γύρω στα 200 με 300 χιλιάρικα στο Μωρόν. Δεν μπορεί να δώσει αποζημίωση στον Άρη. Ο Μωρόν έχει συμβόλαιο στους Κίτρινους 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν υφίσταται λοιπόν με θέμα σε αυτή την οικονομική βάση. Δεν υπάρχει
0: μπορεί
1: βασικά
0: να γίνει
1: λόγω,
0: αυτή
1: η
0: μετακίνηση, βέβαια, να κάνουμε καν κουβέντα. Ωραία. Έγινε, Βασίλη, εδώ είμαστε και ο Τινότερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε σε αυτό του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει δύο ακόμα βήματα για να βρεθεί στον όμιλο του Conference League. Δύο παιχνίδια με την τσεχική Χράντετς. Δεν τρομάζει, αλλά θα πρέπει και ο Παναθηναϊκός νομίζω να είναι σαφώς καλύτερος από τον Παναθηναϊκό που είδαμε στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κώστα μου, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθες καταρχάς.
0: Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
1: Τέρμα το διάλειμμα με τα κεφαλιά μέσα τώρα, έτσι για να μάθω.
0: Ναι.
1: Θα μας λεντάς τις διακοπές σου. Λοιπόν, ναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός. Είναι καλύτερη ομάδα από την Χράντετς. Και η φανέλα και το μπάτζετ του, γενικά το ρόστερ του είναι πολύ πιο βαθύ, πιο ποιοτικό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
0: έχει εξασφαλίσει την πρόκληση με τη φανέλα, έτσι Χρήστο.
1: Άμα ήταν έτσι θα παίζαμε, κατεβάζαμε τους προϋπολογισμούς μέσα και να βλέπαμε ποιος ξοδεύει περισσότερα, ποιος έχει παίξει μεγαλύτερο βιογραφικό για να παίρνουμε αυτή την νίκη. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θέλει να σέβεσαι τον αντίπαλο, θέλει να είσαι προσεκτικός, θέλει να είσαι και λίγο τυχερός, θέλει να κυνηγάς την τύχη σου. Πολλά πράγματα χρειάζεται το ποδόσφαιρο για να μπορέσει να σου χαρίσει μια επιτυχία και για τον Παναθηναϊκό είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα εάν δεν καταφέρει να περάσει στην League Phase του Conference League. Έτσι είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Είναι ένα καινούργιο εγχείρημα, μια καινούργια προσπάθεια που γίνεται με καινούργιο προπονητή, γενικά καινούργιο τεχνικό επιτελείο με πολύ μεγάλες αλλαγές στη δομή της ΠΑΕ, με ένα πολύ καινούργιο ρόστερ, με ακριβές επενδύσεις για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν ξεκίνησαν μόνο φέτος, είναι και το χειμώνα και γίνανε πολλές και ακριβές ποιοτικές προσθήκες και πέρσι το καλοκαίρι είχαν γίνει καλές μεταγραφές. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια να αλλάξει εντελώς δέρμα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή από την παλιά ομάδα έχει μείνει μόνο Τσέρι. Όλοι οι άλλοι είναι παίχτες του τελευταίου χρόνου. Ήταν το περασμένο καλοκαίρι που χτίστηκαν, είτε το Γενάρη τώρα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά και μια νέα ομάδα, σχετικά νέα ομάδα. Και μια νεανική ομάδα υπό την έννοια ότι ο μέσος όρος ηλικίας του είναι αρκετά κάτω από τα 26 χρόνια. Από αυτούς που παίζουν πάνω από 30 χρονών είναι μόνο Ντεφράι, όλοι οι άλλοι είναι από 30 και κάτω. Και νομίζω γενικά σε όλο το ρόστερ της ομάδας δεν πρέπει να υπάρχει δεύτερος παίκτης που το ηλικία των ξεκινάει με το νούμερο 3 μπροστά. Είναι όλοι 20χρονοι, 25χρονοι, 27, 28. Τώρα είδαμε δύο παίκτες με ποιότητα που είναι κοντά στα 30, τον 29χρονο Λιβάη Γκαρσία και τον 28χρονο Τέσσερις που πήγαν στην ομάδα και αμέσως δώσαν μια λύση. Καθαρίσαν την πρόκληση με την Τσέσκα με δύο δικά τους γκολ. Το να πω δηλαδή ότι αυτή η ομάδα θέλει οπωσδήποτε να φραθεί από επιτυχία, θέλει να αγοράσει χρόνο και πρέπει για να το πετύχει αυτό να κάνει μια ακόμα πρόκριση. Να κάνει το 3 στα 3, να μπει στη League Phase του Conference League, να ηρεμήσει και από εκεί πέρα να επικεντρωθεί και στο πρωτάθλημα, γιατί ξεκινάει με ένα τρίτη αγωνιστική, ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ, ακολουθεί ένα άλλο με τον Ολυμπιακό, δύο αγωνιστικές αργότερα. Θέλει και εκεί πέρα προσοχή, αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό
0: να έχει
1: ευρωπαϊκό ορίζοντα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά, αγωνιστικά, οικονομικά, πρεστής, βάλτε όλα μέσα, γκρίνια, κόσμος, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο χαστή για κάποιο λόγο δεν περάσει στην επόμενη φάση. Παίξει, δεν παίξει καλά. Έτσι, αυτό που πω Νικολίτσι και το πούμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω, Χρήστο, αυτό που μετράει είναι η πρόκριση πλέον.
1: Αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή. Έτσι,
1: αν έπαιξε καλά ή δεν έπαιξε αυτή την εποχή, η μπάλα μέσα να είναι να περνά γύρω και να πηγαίνει εκεί που θέλει. Να μπει μπαλάρα, να έχει τρία δοκάρια. Δύο χαμένα απέναντι. Δέκα χαμένε ευκαιρίε.
0: Και να αποκλειστεί δεν θα το θυμάται κανεί.
1: Χειρότερα θα κάνει. Ναι. Παρακαλύτερα. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο αυτό. Τώρα από πλευράς ειδησιογραφίας δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, η προπόνηση έγινε το πρωί, δεν είχαμε κάποια πρόεπτα, όλοι οι παίχτες που είναι διαθέσιμοι υπολογίζονται κανονικά, δηλαδή δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό της τελευταίας στιγμής, δεν έχουμε εικόνα για τον Καλάβρια, η αρχική εκτίμηση είναι ότι θα προλάβει ίσως οριακά να παίξει τον αγώνα ρεβάνς, δεν το συζητάμε για μεθαύριο, να είναι έτοιμος, θέλει λίγο χρόνο ακόμα, δεν τον πιέζουν κιόλας. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι η βιασύνη είναι ένας κακός συμβούλος και πολλές φορές οδηγεί τα πράγματα στα άκρα, όπως έγινε με την περίπτωση του Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος με δικιά του επιθυμία έπαιξε, ενώ είχε δύο γερά πατήματα στα τρίπλα του Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Έπαιξε αντί τη Βικτωρία Πλιτζέν και η κατάστασή του είναι τόσο άσχημη που χρειάστηκε να ρίξει 6 μήνες. Θα μπορούσε να είχε αποφύγει με μια ξεκούραση αυτό το παρατράκι και να λείψει μόνο 15-20 μέρες. Αυτά θέλουν προσοχή πάντα, δεν υπάρχει διάθεση να πιέσει κανένας. Οπότε πάμε για την αναμέτρηση. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια ισχυρή βάση φιλάθλων και σε αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω ότι στην πρώτη αγωνιστική, στο δεύτερο γύρο δηλαδή, στο μάτσι με την Πάξη Παναθηναϊκός, ήταν η δεύτερη ομάδα με τα περισσότερα εισιτήρια πίσω από τον Άγια, ξέκοψε περίπου 23.000 εισιτήρια, που για καλοκαίρι είναι συμπαθητικό νούμερο στο επίπεδο του Conference League. Περίπου αντίστοιχο αριθμό ήταν και στο μάτσι, λίγο μικρότερο στο μάτσι με την Τσέσκα 1948. Από ό,τι φαίνεται, πάμε για κοντά στην 30, και αυτό το λέω γιατί ήδη έχει ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός 15.000 διαρκεία. Έχουν απομείνει προ διάθεση ακόμα 3.000 διαρκεία. Όσοι σπεύσουν, και είναι ακόμα ανοιχτή αυτή η διαδικασία, όσοι σπεύσουν να πάρουν αυτά τα 3.000 διαρκεία, θα έχουν προτεραιότητα για τον βοτανικό του χρόνο.
0: Ναι.
1: Σχεδόν βεβαιότητα ότι θα πάνε, θα έχουν διαρκεία και στο βοτανικό. Αν λοιπόν βάλουμε ότι από τα 15.000 διαρκεία θα πάνε περίπου 12, λέω εγώ τώρα, έτσι, γιατί ο κόσμος γυρνάει, ο κόσμος λείπει σε άδεια, είναι και μερικοί από την περιφέρεια. Αν έχεις μια βάση 12.000 θα πάνε στο γήπεδο από τα 15.000 διαρκεία, με βάση την εικόνα που υπάρχει στην προπόληση μέχρι τώρα, εκτιμούμε ότι ίσως να ανοίξουν και 2-3 θύρες από το πάνω διάζωμα. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί αυτό. Η ζήτηση έχει καλυφθεί με διαθέσιμα εισιτήρια μόνο το κάτω διάζωμα, που είναι και το μεγαλύτερο, έτσι, χωρίς τον περισσότερο κόσμο. Θεωρητικά περιμένουμε πάνω από 25.000 κόσμο στο γήπεδο. 25 με 30.000 είναι ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Αυτά ξέρει και λίγο τη τελευταία στιγμή ο Έλληνας. Μπορεί να έρθει, επειδή έχει μια βεβαιότητα ότι δεν είναι λεωφόρος ο Βοτανικός για να, το Ολυμπιακό Στάδιο για να στριμωχτεί.
0: Για να βιαστεί να πάρει το εισιτήριο, έτσι πάει και την τελευταία στιγμή.
1: Ότι ό,τι ώρα και να πάω και παραπέντε να πάω, θα βρω.
0: Θα μπω, ναι, θα βρω.
1: Πολύ είναι τη τελευταία στιγμή και γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλε ουρέ έξω από το ΑΚΑ, είναι με του φιλάθλου τη τελευταία στιγμή. Αυτά, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Αύριο είναι η τελευταία προπόνηση. Έχουμε...
0: Δεν σε ρωτάω, Χρήστο, θα το πούμε αύριο για πιθανό σχήμα.
1: Κοίταξε να δει. Επειδή παίζει με άμυνα τριών η Χράντετς, δηλαδή τρία στόπερ, ίσως μπει στον πειρασμό ο Νίστρο που να χρησιμοποιήσει δύο φορ περιοχής, δηλαδή να βάλει και Τετέι και κάποιον άλλον. Αστότερ, Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο φορ, μπορεί να το δούμε, μην μας εκπλήξει, δηλαδή αν δούμε ένα 4-4-2. Αν επιμείνει να διασπάσει αυτή την άμυνα από τα πλάγια, δηλαδή με δύο ακραίους, νομίζω τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα αν μπει σε αυτή τη λογική, γιατί τότε θα δούμε ότι έχει τερματοφύλακα τον Μπένια, δεξιά μοναδική λύση ο Τσάπρας που επιστρέφει από την τιμωρή, το αριστερά ο Κυριακόπουλος δεν είναι έτοιμος, ο Κρίσιασεν, κεντρική μπακ θα είναι οι δύο Ολλανδοί, μπροστά τους σίγουρο εξάρι θα είναι ο Καμαρά, πιθανότατα θα προτιμηθεί ο Τσέρι να την Τσιριβέγια σε αυτό το παιχνίδι στη θέση 8, δεκάρι νομίζω είναι ο Γιάγκουσιτς, αν πάει δηλαδή στο κλασικό 4-3-3 ή 4-2-3-1. Στην περίπτωση λοιπόν με τα τρία χαφ είπαμε Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, δεξιά Λιβάη Γκαρσία, αριστερά Αντίνο, σεντερφόρ Τετέι. Αν πάει τώρα με δύο φορ θα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία πιθανότατα δίπλα στον Τετέι, εκτός και αν θελήσει να έχει ένα βαρύ φορ και να χρησιμοποιήσει Ραστότερ, επειδή είναι ψηλά κορμιά, μήπως τα σπροξήματα και τα λοιπά θέλει κάτι περισσότερο, και να δούμε τώρα αν θα βάλει Γιάγκουσιτς, γιατί στο προηγούμενο σχήμα με τετράδα στα ΧΑ δεν έβαλε Γιάγκουσιτς, είπε ότι χωράει σε αυτό το σύστημα και έπαιξε με δύο ακραίους, δύο πιο επιθετικούς εξωτερικούς μέσους, δηλαδή στα άκρα έβαλε τον Αντίνολο πιο πίσω και τον Ζαρολή δεξιά. Θα το δούμε αυτό.
0: Θα το δούμε, εντάξει, θα δούμε και αύριο, Χρήστο, ούτως ή άλλως.
1: Θα βάζουμε σαν πιθανά σενάρια.
0: Ωραία. Έγινε, Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για την νότερο. Λοιπόν, ήταν Χρυσόδος με τον πρόσωπο Παναθηναϊκού. Άνω τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά στο δεύτερο πλέον ημίχρονο της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας της Ερασπόρ. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος πλέον, σε ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάντζος, δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς, στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, να θυμίσω το βράδυ στις 10 μετάδοση από την Era Sport ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά το Κοσμοτέ Sport 2 η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στην Σόφια για τα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ καλείται να πάρει αποτέλεσμα εκείνο που θα της κάνει πιο εύκολη την βραδιά της Νέα Φιλαδέλφια πριν σε μία εβδομάδα και βέβαια να κλείσει θέση στον όμιλο του Champions League. Επίσης για το κύπελλο μετάδοση από την Era Sport στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Να θυμίσω χθες Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, Αναγέννης Καρτσασάρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος 1-3. Για να πάμε και στο Ηράκλειο, καθώς ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινείται και ο Όφι, ο οποίος την Πέμπτη για τα play-off του Europa League περιμένει στην Κρήτη την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Γιώργος Ζαλιτάκης είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα και σε ένα και στις φίλες και φίλους της. Για να σας πω, πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον αγώνα της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα play-off του Europa League. Το παιχνίδι θα γίνει στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Χθες είχαμε μια εντυπωσιακή γιορτή πάντως στη μπουτίκ και στο κεντρικό γήπεδο του Όφι, όπου οι φίλοι της κριτικής ομάδος είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και να φωταγραφηθούν με τα δύο φετινά τρόπαια, το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup, να μιλήσουν με αρκετούς ποδοσφαιριστές, να υπογράψουν αυτόγραφα, με τον Χρήστο Κόντι να λέει ότι θέλει τουλάχιστον 15.000 κόσμο μεθαύριο στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στο αγωνιστικό κομμάτι να πούμε ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα ο Χρήστος Κόντις πριν της απουσίας του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος είναι τραυματίας. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στην διάθεσή του. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας αναμένεται αύριο στο Ηράκλειο. Αύριο στις 12 το μεσημέρι υπάρχει και συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Σήμερα έγιναν γνωστοί οι 6 αρχηγοί του Όφι για τη σεζόν 2026-27, που είναι ο Θανάσης Ανδρούς, ταξιάρχης Φούντας, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο Ζήτης Καραχάλιος, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Νίκος Χριστογιώργος.
0: 6 Έλληνες.
1: Ακριβώς.
0: Γιώργο, έτσι.
1: Αν συνυπολογίσεις, Κώστα, ότι στο τελικό του Super Cup ξεκίνησαν 8 Έλληνες και ένας Κύπριος, 9 δηλαδή στη βασική ενδεκάδα, το λογικό είναι να είναι όλοι Έλληνες. Στο ρόστερ του Όφι ο κάθε ένας αρχηγός έχει και τη δική του ιστορία. Έτσι ο Γιάννης Αποστολάκης, παραδείγματος χάρη, εκφράζει το νέο στοιχείο, τα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες, και οι υπόλοιποι βεβαίως έχουν να κάνουν με την παρουσία τους και την προϊστορία τους τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στον Όφι. Να πούμε ακόμα ότι συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων. Σίγουρα ότι θα φτάσει στα 15.000 εισιτήρια, καθώς έχει υπάρξει ήδη sold out για αρκετές φύρες. 10, 11, 12, 13, 14. Στη θύρα 2 απομένουν λίγα εισιτήρια. Οι φίλαθλοι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα καθίσουν στη θύρα 6. Αύριο στις 7.30 είναι συνέντευξη τύπου του Χρήστο Γιάννεφ, του τεχνικού της βουλγαρικής ομάδος, ο οποίος ρίστον παρόδο να σημειώσει ότι έχει παίξει ποδόσφαιρο και στον Πανετολικό, ενώ βοηθός του είναι ο Γκαλίνη Ιβάνοφ, ο οποίος έχει περάσει και αυτός από το ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα έχει φορέσει τη φανέλα του Εργοτέλη πριν από μερικά χρόνια.
0: Γιώργο, θα δούμε ενδεκάδα τελικού την Πέμπτη ή θα έχει προσθήκες?
1: Κοίταξε, ίσως να έχουμε μία-δύο αλλαγές. Έτσι, προκειμένου να φρεσκαριστεί κάπως η ομάδα, ίσως ξεκινήσει ο Μπουχαλάκης, ίσως ξεκινήσει ο Κρισμάρεβιτς, αλλά δεν βλέπω κάτι φοβερές και τρομερές αλλαγές όσον αφορά το βασικό σχήμα.
0: Ωραία, θα πούμε νομίζω περισσότερα και αύριο, θα μας δώσει και μια εικόνα ο Χρήστος Κόντις, έτσι ότι σε όλες τις 12 ώρες ειδική συνάντευξη του αύριο μπορεί να πει.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ωραία, έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εδώ είμαστε για το νεότερο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια για τα ρεπορτάζ της ΑΕΛ και του Βόλου. Με νίκες χθες και οι δύο πήραν το εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλου. Μάλιστα, ο Βόλος είχε και πολύ καλή παρουσία απέναντι σε άλλη ομάδα της Super League, τον Ηρακλή. Ενώ αν ήταν και το πέρασμα της ΑΕΛ από το El Paso και την Καλυθέα, και μάλιστα και οι δύο με το ίδιο σκορ 3-1. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Επίσης, εσένα Κώστα και στους ακροατές της Ερασπόρ, έτσι όπως το είπες, και οι δύο θεσσαλικές ομάδες με το ίδιο σκορ, ξεκινώντας από τον Βόλο που ξεπέρασε τον Ηρακλή με 3-1-3. Στο ουδέτερο γήπεδο βέβαια και για τις δύο ομάδες, αλλά τυπικά γηπεδούχος ήταν ο Ηρακλής στο γήπεδο των Σερών. Υπάρχει ικανοποίηση, όπως είπε και ο Κώστας ο Μπράτσος μετά το τέλος της αναμέτρησης, ότι είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα, η οποία κατάφερε, όπως είπε, να πάρει την νίκη πρόκριση, αυτό που είχε βάλει ως στόχο, και συνεχίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη link phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι και εδώ υπάρχει ο στόχος, όπως και στο πρωτάθλημα, να υπάρχει μια αξιόλογη παρουσία και να παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Η ικανοποίηση είναι
0: και ένα μήνυμα ενώψη της πρεμιέρας, γιατί έχει δύσκολη αρχή. Ο Βόλος πηγαίνει στην Κρήτη να παίξει με τον Όφη. Έτσι.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς. Και αυτό είναι που έδωσε έτσι και ένα μήνυμα αισιοδοξίας στις τάξεις της ομάδας του Βόλου, αυτή η εμφάνιση. Και δείχνει η ομάδα ότι και φέτος έχει τις δυνατότητες να πραγματοποιήσει αυτό που έχει βάλει ως στόχο, να τερματίσει δηλαδή ψηλότερα από την θέση που τερμάτισε πέρυσι. Έχουν έρθει και ποδοσφαιριστές ικανοί και αξιόλογοι, όπως φάνηκε, και το γεγονός για τον Κώστα τον Μπράτσο είναι ότι έχει τις επιλογές και έχει κατασταλάξει, όπως είπε και ο ίδιος, εν ώψη και του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Ηράκλειο, που είναι στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Αλλά και οι νεαροί δείχνουν ότι έχουν τα φώτα και την δυνατότητα να παίζουν και να φορούν την φανέλα της ανδρικής ομάδος. Αυτό που θέλει, είπε, να καλύψουν κάποιες αδυναμίες, όπως φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι, στο πρώτο που είχε καλή εμφάνιση, είπε ότι υπήρχαν αρκετές ευκαιρίες τις οποίες δεν τις αξιοποίησε. Προς αυτή την κατεύθυνση είπε ότι θα δουλέψουν, έτσι ώστε να γίνεται αυτό που λέμε η τελειότητα των φάσεων, γιατί μέσα από αυτές τις φάσεις, όταν τελειώνεις μια φάση, τότε έχεις και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά αυτά μέσα από τη δουλειά σιγά σιγά, και όλοι ξέρουν ότι ακόμη βέβαια μπορεί να είναι οι ομάδες να μην είναι στο 100%, αλλά είναι κοντά όμως στο βαθμό που θέλουν, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Και σίγουρα, όπως είπε και ο ίδιος, ότι καλή μέρα φαίνεται από την αρχή, όπως φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή, ελπίζει το ίδιο να συμβεί και στον αγώνα της Κυριακής απέναντι στον Όφη, γνωρίζοντας ότι δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση αυτό το παιχνίδι, και το γεγονός ότι έχει αντιμετωπίσει απέναντι μια ομάδα που έχει κατακτήσει και το Κύπελλο Ελλάδος αλλά και το Super Cup, όπως είναι η ομάδα του Όφη, και σίγουρα θέλει μεγάλη προσοχή για να μπορέσει να προσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει ένα καλό ξεκίνημα για την νέα αγωνιστική περίοδο. Πηγαίνοντας τώρα στην ΑΕΛ, που επικράτησε με το ίδιο σκορ απέναντι στην Καλυθέα στο El Paso, και εδώ θα λέγω ότι υπάρχει μια ικανοποίηση της τάξης της ΑΕΛ, παρά το γεγονός ότι ήταν ουσιαστικά το δεύτερο επίσημο παιχνίδι. Το πρώτο το είχε δώσει με τα Τρίκαλα, το χθεσινό ήταν το δεύτερο. Αυτή τη φορά απέναντι σε μια ομάδα που αγωνίζεται στην ίδια κατηγορία, γιατί θα βρεθούν αντιμέτωπες ξανά οι δύο ομάδες για το πρωτάθλημα της Super League 2, και αυτό είναι που ικανοποίησε και αγωνίζεται στην ίδια κατηγορία, γιατί θα βρεθούν αντιμέτωπες ξανά οι δύο ομάδες για το πρωτάθλημα της Super League 2, και αυτό είναι που ικανοποίησε και τον
0: πολύ καλή εικόνα και χθες.
1: Έτσι ακριβώς, και δείχνει ότι μπαίνει σιγά σιγά έτσι σε καλούς ρυθμούς, και ελπίζουν τουλάχιστον, γιατί το ζητούμενο, όπως είπε και ο Σωκράτης Αφροδόπουλος, είναι το πρωτάθλημα. Όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, η ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη για να ρεχθεί στη μάχη του πρωταθλήματος και να επιδιώξει ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτό το πρωτάθλημα, το νέο της Super League 2, και με νέα δεδομένα, έτσι, γιατί είναι σε έναν όμιλο και χωρίς play-off, που σημαίνει ότι κατά την κανονική διάρκεια θα πρέπει η ομάδα να έχει και τις επιλογές αλλά και την διάρκεια για να μπορέσει στο τέλος να κάνει το ταμείο, και φυσικά με το στόχο να είναι να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στην Τρίπολη, καθώς και ο Αστέρας ξεκινά τις επίσημες υποχρεώσεις του απόψε σε 9 για το κύπελο στην Λιβαδιά απέναντι στην έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος στον Λεβαδιακό. Για να δούμε το πώς έχει προετοιμαστεί η ομάδα της Τρίπολης, η οποία ξεκινά εκτός και το πρωτάθλημα την Κυριακή το βράδυ, παίζει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Αστέρας έχει ένα τελικό σήμερα. Και λέμε τελικό γιατί η ομάδα που θα αποκριθεί θα παίξει στη League Phase του κυπέλου. Θα συνεχίσει δηλαδή τη διοργάνωση μέχρι να φτάσει όπου στοχεύει κάθε ομάδα. Ο Λεβαδιακός, θυμόμαστε πέρυσι,

0: έφτασε μια ανάσα από τον τελικό, αποκλείστηκε από τον Όφη, έτσι. Πέρα από την πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα, έκανε και καλή πορεία στο κύπελο και μπορούσε να έχει πάει και στον τελικό. Ο Αστέρας Άκτορ δεν τα κατάφερε ούτε στο κύπελο ούτε στο πρωτάθλημα. Και...
1: Όταν με κινδύνευσε κιόλας.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Αυτό εννοώ ούτε στο πρωτάθλημα, γιατί είχε μια μεγάλη περιπέτεια που την ξεπέρασε. Δείχνει όμως ότι είναι έτοιμος για τη φετινή χρονιά και την αναμέτρηση κυρίως σήμερα με το Λεβαδιακό. Και το συμπέρασμα αυτό βγαίνει από το τελευταίο φιλικό που έδωσε στα πλαίσια της προετοιμασίας του, τελειώνοντας την προετοιμασία ουσιαστικά απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Εκεί έδειξε εξαιρετικά φρέσκος, εξαιρετικά καλή ομάδα με συνοχή, παρότι, και αυτή θα είναι και η εντεκάδα που θα παρατάξει σήμερα ο Γιώργος Αντωνόπουλος, έπαιζαν 4 παίκτες από την περσινή χρονιά και οι υπόλοιποι είναι όλοι νεοαποκτηθέντες τη φετινή σεζόν. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αν βγει, γιατί άλλο τα φιλικά παιχνίδια, άλλο το κύπελο, άλλο το πρωτάθλημα, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους όλα αυτά που είπαμε, γιατί είναι τελείως διαφορετικοί θεσμοί, τελείως διαφορετικά παιχνίδια και τελείως διαφορετικές οι καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσεις. Πάντως, το ότι είναι σήμερα ένας τελικός και ο Αστέρας έδειξε έτοιμος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην τελευταία αναμέτρηση όπου έδωσε πριν μπει σήμερα σε αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι στο θετικό ότι όλοι οι παίκτες έχουν ανταποκριθεί, έχουν κατανοήσει αρκετά πράγματα και έχουν δέσει μεταξύ τους. Έστω και αν είναι πολύ νωρίς και έπρεπε να είναι έτοιμος ο Αστέρας, το έδειξε αυτό ότι είναι έτοιμος, μένει να αποδειχθεί και στο επίσημο παιχνίδι σήμερα το βράδυ. Οι απουσίες που υπάρχουν είναι γνωστές, γιατί υπήρχαν απουσίες και στο φιλικό με το Μακέντα, όπου έχει θυλάσει, είναι σε καλό στάδιο, θα επιστρέψει, δεν είναι στην αποστολή. Ο Κιμπιόκα είναι ανέτοιμος και αυτός δεν ήταν στο τελευταίο φιλικό. Και η Τερεζίου και Τσίκο που προέκυψαν και είχαν και αυτοί και έχουν θέματα τραυματισμού. Υπάρχει και ο Δελιγιαννίδης που εδώ και καιρό έχει ένα πρόβλημα με την Περόνη, δεν πήγε καν στην προετοιμασία στην Ολλανδία, άρα θα πάρει αρκετό χρόνο στο να μπορέσει να επιστρέψει ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης. Αυτά. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου, αν θες που σου λέω και την εντεκάδα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Είναι η εντεκάδα 99,9%
1: που, που είδαμε μάλλον στο φιλικό μια Κλάρνα.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί εκεί δοκίμασε και τους δύο κάτω των 22 ετών που χρειάζονται. Παίκτες να παίξουν όλο το μάτς, και είναι ο Δημήτρης Λάσκαρης και ο Αντώνης Παπακανέλος. Ήταν εξαιρετικοί και οι δύο. Ο Παπακανέλος ήταν και ο MVP κατ' εμέ στο παιχνίδι το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες. Η Σίλβα με τον Δημήτρη Λάσκαρη, κεντρική αμυντική. Κουρμπέλης και Έντερ, οι δύο αμυντικοί χαφ. Δεξιά ο Ρόθκο, ο Αργεντινός Ουίνγκερ. Αριστερά ο Αντώνης Παπακανέλος. Ο Μπαρτόλο πίσω από τον Ρικαντίνιο, τον Βραζιλιάνο. Θα είναι η εντεκάδα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου σε 9 η ώρα το βράδυ για τον Αστέρα Άκτορ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Ήταν και ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης. Πάμε και στον Λεβαδιακό να δούμε πώς περιμένει ο Λεβαδιακός στην ομάδα της Τρίπολης. Έκπληξη, είπαμε και πριν, του περσινού πρωταθλήματος και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Εξαιρετική πορεία για την ομάδα της Λιβαδιάς, η οποία βέβαια καλείται να μας ξανασυστηθεί από απόψε με νέο προπονητή αντί του Νίκο Παπαδόπουλου, Ηλίας Χαραλάμπους, για να δούμε πώς θα περιμένει τον Αστέρα Τρίπολης. Περισσότερο από τον Άγγελο Μπάτζο. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πολύ σωστά, σήμερα ο Λεβαδιακός παίζει με τον Αστέρα στις 9 για το προκριματικά του κυπέλου, με στόχο να μπει στη League Phase, κάτι που έχει κάνει και πέρσι. Και όπως είπε πριν και ο Βασίλης, ότι το έχει καταφέρει πέρσι με πολύ καλό τρόπο. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Για μία ανάσα δεν έφτασε στο τελικό. Ήταν πολύ καλός πέρσι και στο πρωτάθλημα. Φέτος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ η ομάδα της Λιβαδιάς. Έχει κάνει 11 μεταγραφές. Προέρχεται...
1: Και κάποιες ήταν μεταγραφές για τα δεδομένα του Λιβαδιακού, αυτό που λέμε από το πάνω ράφι.
2: Ναι, από το πάνω. Πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα καλό φεγγάρι, ας το πούμε έτσι. Έχει 2-2 νίκες στα φιλικά που έδωσε απέναντι σε Ατρόμητο και Πανετολικό. Και τα 2-1-0 βέβαια. Είναι μια ομάδα η οποία τώρα χτίζεται. Καινούριος προπονητής, ο Ηλίας Χαραλάμπους, προσπαθεί να περάσει τον τρόπο παιχνιδιού του στην ομάδα, τη δικιά του φιλοσοφία. Είναι, όπως είπαμε, μια ομάδα που χτίζεται. Σήμερα είναι το μεγαλύτερο τεστ που θα δώσει. Είναι ένας τελικός, όπως θα δώσει και ο Αστέρας, ο οποίος και αυτός είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Είναι αμφίροποντο μας. Δεν υπάρχει να πούμε ότι είναι κάποιος φαβορί. Είναι 50-50. Οπότε περιμένουμε να δούμε το βράδυ ποια από τις δύο ομάδες θα μπει στη League Phase.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Ατρόμητο, και αυτός έχει παιχνίδι για το κύπελο σήμερα. Περιμένει τον Πύργο, έχει και μεταγραφή νομίζω, έτσι.
2: Ναι, ναι, έκανε ανακοίνωση την τέταρτη μεταγραφή για φέτος. Ο 31χρονος Σενεγαλέζος τερματοφύλακας, ο Σενί Ντιένγκ, έμεινε ελεύθερος από τη Μίτλεσμπρο, παρόλο που συμμετείχε στην προετοιμασία, και ανακοινώθηκε από τον Ατρόμητο με συμβόλαιο ενός χρόνου. Έχει γενικά την καριέρα του, την πέρασε στην Αγγλία το περισσότερο καιρό. Έχει αγωνιστεί σε QPR, σε Doncaster, Stevenage, Sheffield Wednesday και στην σκοτσέζικη Dundee. Από το 2023 ανήκε στη Middlesbrough, αγωνίστηκε 52 φορές και φέτος έμεινε ελεύθερος. Επίσης ήταν και μέλος της Εθνικής Σενεγάλης το 2022, που κατέκτησαν και το Copa Africa, το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στα αγωνιστικά, σήμερα, ναι, όπως είπες και εσύ, σε 7 η ώρα περιμένει τον ΠΑΣ Πύργου στο Περιστέρι για την προκριματική φάση του κυπέλου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έρχεται αυτή τη στιγμή από δύο φιλικές ήττες, πιο πρόσφατη αυτή απέναντι στο Λιβαδιακό με 1-0. Ψάχνει γενικά και αυτός τώρα τα πατήματά του, καινούριος προπονητής. Έχει φέρει και καινούριους παίχτες, προσπαθεί να ενισχυθεί και αυτός. Ο Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος προσπαθεί, όπως και ο Ηλίας Χαραλάμπους για το Λεβαδιακό, έτσι και αυτός για τον Ατρόμητο, να περάσει τη δικιά του φιλοσοφία. Με κυριότερο στόχο αυτή τη στιγμή την είσοδο στη League Phase του κυπέλου. Αλλά από την άλλη, η ομάδα του Πύργου δεν καίγεται τόσο πολύ για το κύπελο. Ανέβηκε τώρα στην Super League 2.
1: Εντάξει, έχει άλλο στοίχημα ο Πύργος.
2: Ναι,
1: έγινε, Άγγελε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.

0: μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε, Ερασπόρ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά στην τελική ευθεία πλέον τη μέση εβδομάδα ραδιοφημερίδα Ερασπορ. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Ρίδρυς των Ήχων, Άγγελος Μπάντζιος, η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Ερασπορ.

0: Να δούμε τι γίνεται κυρίως στα μεταγραφικά, στα μεγάλα πρωταθλήματα, τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν και αυτά στη ζωή μας. Ήδη ξεκίνησε η Ισπανία, στην Ιταλία έχουμε κύπελο και από αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και η Αγγλία, με την Arsenal να καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι. Ένα περίεργο πλέον πρωτάθλημα στην Αγγλία, καθώς μετά από χρόνια αποχώρησε και από τη Manchester City ο Pep Guardiola. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Φέτος στα διεθνή θα είναι λίγο περισσότερο δικά μας, η αλήθεια είναι.
0: Με Καρέτσα και Κωνσταντίνια στην Dortmund και με τον Τζόλι να κάνει παπάδες στην Arsenal. Εγώ είδα και το παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα, ήταν εξαιρετικός, έτσι.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός. Έδειξε έτοιμος για να φορέσει την φανέλα της πρωταθλήτριας Arsenal. Ο Αρτέτα μίλησε για τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό. Γενικότερα ήταν μια εμφάνιση η οποία ήταν πάρα πολύ καλή και δείχνει ότι κερδίζει πόντους να βρίσκεται στη βασική δεκάδα της Arsenal, τουλάχιστον στο βασικό πλάνο του Μικέλ Αρτέτα στην πρωταθληματική Arsenal. Θα το λέμε συνέχεια αυτό, γιατί δεν έχει πάει την Arsenal η οποία τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν μεταξύ της τέταρτης και της πέμπτης θέσης. Είναι την ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια, οπότε καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη βαρύτητα παίρνει και αυτό. Από την άλλη, τα άλλα δύο Ελληνόπουλα τα οποία έχουμε στην Γερμανία, στην Dortmund, καταλαβαίνω τους φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι να μην νιώθουν καλά με την εξέλιξη αυτή, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι και οι δύο, και ο Κωνσταντέλιας φυσικά και ο Καρέτσας, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναμένεται στην Γερμανία να οδηγήσουν την Dortmund τη νέα σεζόν. Και είναι, φαίνεται αυτό άλλωστε και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται σε social media και γενικότερα σε όλα τα βιντεάκια τα οποία έχει ανεβάσει η Dortmund, με τους δύο παίχτες να είναι πρωταγωνιστές.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω ακόμα προβλέψεις, Νίκο, νωρίς έτσι για το τι θα δούμε στα μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά έχει ανακατευθεί πάρα πολύ η τράπουλα και με τις μεταγραφές και με την παρουσία του Μπουρίνιο ξανά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε να λέμε πολλά αυτό το χειμώνα.
1: Και με το Ρόντρι τελικά που η Ρεάλ Μαδρίτης τον ψήνανε τόσο καιρό στην Παρσελόνα. Ο οποίος Ρόντρι, να πούμε ότι έφτασε χθες στην Βαρκελόνη για να τελειώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στην Παρσελόνα. Στις δηλώσεις του μίλησε και ανέφερε ότι ήταν όνειρο της καριέρας του γενικότερα να αγωνιστεί με την φανέλα των Blaugrana. Φάνηκε ιδιαίτερα διψαγμένος για τίτλους, χαρακτηριστικά τόνισε ότι πάει για το Champions League και για οποιοδήποτε τρόπο βρεθεί στον διάβα της Μπαρτσελόνα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν στην Ισπανία με την φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Τώρα καλείται να αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα. Ήταν πολλά χρόνια βασικός πυλώνας στην Manchester City του Pep Guardiola, αλλά μια Manchester City η οποία φαίνεται ότι ψάχνει να βρει τα πατήματά της για την νέα σεζόν με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της. Δεν ξεκίνησε καλά με την απώλεια του Community Shield από την Arsenal σε ένα παιχνίδι, μάλιστα που η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και δικαίωμα να παραπονεθεί για το αποτέλεσμα η Manchester City. Η Arsenal ήταν κυρίαρχη στην αναμέτρηση και το δείχνει αυτό και το 3-0. Γενικότερα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον φέτος τα πρωταθλήματα, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον καθώς έχουμε στην Αγγλία αρκετούς νέους προπονητές και περιμένουμε να δούμε ένα ξεκίνημα και από τον Ιραόλα στη Λίβερπουλ. Αυτό τον περιμένουμε να δούμε αν θα μας κάνει πάλι να
0: κουρδίσουμε
1: τη Λίβερπουλ, γιατί πέρυσι και είναι, παρότι υπάρχει μια συμπάθεια προς αυτήν την ομάδα με τον Σλότ έτσι όπως τα είχε κάνει από ένα διάστημα και ύστερα, πραγματικά δεν μπορούσα να τη δούμε ότι φίλοι της Λίβερπουλ την ομάδα έτσι κακά τα ψέματα.
0: Και πρόκληση και Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι, και εδώ πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
1: Αυτή περιμένω περισσότερο από όλα, να σου πω την αλήθεια, Κώστα, και την κράταγα για το τέλος, γιατί θεωρώ ότι ο Τσάμπι Αλόνσο αδικήθηκε πραγματικά από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ο οποίος το έδειξε αυτό άλλωστε με μια ομάδα όπως ήταν η Λεβερκούζεν, η οποία κάποτε χαρακτηριστικά είχαν το παρατσούκλι Νεβερκούπεν και κατέληξε να είναι στην Λεβερκούζεν ο Τσάμπι Αλόνσο και να πάρει το πρωτάθλημα ATP, έτσι, και να φτάσει και μέχρι και τον τελικό του Europa League, τον οποίο τον έχασε βέβαια τότε από την Αταλάντα. Γενικότερα έδειξε έργο και περιμένουν να δείξει ανάλογο έργο και στην Chelsea, η οποία ένικε στην οτροπία σιγά σιγά του Τσάμπι Αλόνσο. Με του νεαρού ποδοσφαιριστέ, το παιχνίδι το οποίο θα παίξει. Είναι μια, είναι τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον project αυτό, έτσι. Τα καταψέματα πώς είναι όλα. Και τη Manchester United με τον Κάρικ πλέον σε μια, με περισσότερα παιχνίδια στον πάγκο. Και πώς, άμα θέλεις, και λίγο περισσότερο στερεό στον πάγκο της Manchester United. Καθώς στην αρχή ήταν ανάλογα με το αποτέλεσμα, περιμέναν να δούνε. Έδειξε μια καλή εικόνα και έχει κερδίσει την παραμονή του και την επόμενη χρονιά. Να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει ουσιαστικά μια καλή εικόνα. Είναι, νομίζω, μακριά η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή από το να οδηγήσει την United στις δόξες του παρελθόντος. Εσύ δεν κάνεις προβλέψεις, εγώ το ψιλοκάνω.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Είναι στοίχημα ο Κάρικ. Εντάξει, ναι. Γιατί πέρσι διόρθωσε τα κακό σχήματα, αλλά ξέρεις, άλλο είναι να ξεκινάς πλέον και να
1: ξεκινάς. Σε ομάδες όπως είναι η United δεν υπάρχει. Δεν είναι η απέτηση του να διορθώσεις τα κακό σχήματα.
0: Όχι, τώρα η απέτηση είναι να πάρεις κάποιο τίτλο, έτσι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει ξηραστεί απλά η Manchester United αρκετά χρόνια από την Premier League και γενικότερα και από τους μεγάλους τίτλους, άμα θα μπορούσαμε να τους πούμε έτσι. Εντάξει, από εκεί και πέρα να δούμε και φυσικά τον Iraola, ο οποίος σε ένα νέο ξεκίνημα, νέος ποδοσφαιριστές, αν μπορεί να επιβεβαιώσει την καλή σεζόν την οποία έκανε και ουσιαστικά έφτιαξε το όνομά του με την Bournemouth, να κάνει κάτι ανάλογο και με την Liverpool. Αλλά εντάξει, τώρα κατά
0: τα δούμε όλα στο γήπεδο, έτσι, Νίκο.
1: Ναι,
0: από το Σάββατο και μετά.
1: Θα δούμε, ναι, ξεκινάμε και θα είναι στο γήπεδο. Είχαμε και χθες την ιστορική επιστροφή της Deportivo La Coruña στα μεγάλα σαλόνια του Ισπανικού Πρωταθλήματος μετά από 8 χρόνια. Δεν συνοδεύτηκε με νίκη, αλλά είναι ομάδα η οποία δεν πρέπει να λείπει από την μεγάλη κατηγορία. Νομίζω εσύ το μπορείς να το επιβεβαιώσεις πολύ καλύτερα.
0: Έχουμε δει τη La Coruña πετάει τεσσάρες σε πολύ μεγάλες ομάδες κάποτε στο Champions League.
1: Θα σου κάνω και ένα σύντομο quiz για τη La Coruña. Άμα έχει και κάποιος τέτοιο. Ποιος είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει την φανέλα?
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή πραγματικά.
1: Ο Λαμπρόπουλος από την ΑΕΚ είχε μεταγραφεί ως ελεύθερος το 2020. Είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής.
0: Έχει παίξει συγκεκριμένη ομάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Ντέπορ.
0: Με ισοπαλία ξεκίνησε, ούτε κρύο ούτε ζέστη τουλάχιστον.
1: Πρέπει σιγά σιγά να εδραιωθεί, δηλαδή πρέπει να παραμείνει για να. Είναι τουλάχιστον ομάδα της πρώτης κατηγορίας, έτσι, μετά από τα 8 χρόνια περιπλάνησης, το οποίο είχε σε χαμηλότερες κατηγορίες. Περιμένουμε. Γενικότερα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Δεν μπήκανε τα μεγάλα ονόματα στην κούρσα το πρώτο, αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλήθεια είναι ότι, άμα με ρωτάς, εγώ περιμένω κυρίως να δω τον Ντόρτμουντ φέτος.
0: Ναι, όλοι μπας, θα σου πω την αλήθεια. Και Άρσεναλ λόγω Τζόλι, ο οποίος σου λέω, εγώ είδα ότι πάει πάρα πολύ καλά και μακάρι να κερδίσει θέση ακόμα και στο βασικό σχήμα, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: άλλο τελικός του Τσάρι τη Σίτη και άλλο τώρα το πρωτάθλημα. Έτσι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έχει πέρα, θα το δούμε.
1: Και είναι και η Ρώμα του Κουλιεράκη. Γενικότερα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον φέτος, ελληνικό ενδιαφέρον το διεθνές ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε αυτή η φουρνιά, αυτή πραγματικά, δεν θυμάμαι εγώ άλλη φορά να υπάρχει φουρνιά με τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε κορυφαία κλαμπ του εξωτερικού.
0: Και ξέρεις, και να είναι και περισσότεροι και μεσοεπιθετικοί, δηλαδή είχαμε παίχτες σε μεγάλες ομάδες, αλλά οι περισσότεροι ήταν αμυντικοί, δηλαδή και ο Κυριάκος έχει φορήσει φανέλα της Λίβερπουλ και ο Δέλλας έχει παίξει στη Ρώμα, Μανολά στη Ρώμα και στην Νάπολη, είχαμε. Ίσως όλοι μαζί, ξέρεις, όχι όλοι μαζί σε τόσο πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά εδώ έχουμε αρκετούς σε μεγάλες ταυτόχρονα. Θα το δούμε, έτσι.
1: Θα σου πω κάτι όμως. Είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω 100%, αλλά όλα αυτά τα χρόνια οι Έλληνες οι οποίοι παίζαν στο εξωτερικό είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί αυτή τη στιγμή και ο Κουλιεράκης στη Ρώμα και ο Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και ο Καρέτσας και ο Τζόλης. Και αρκετά ακόμα παιδιά. Και ο Παυλίδης φυσικά που κάνει μαγικά πράγματα.
0: Παπάδες, χατρίκ και δύο ασίστ νομίζω είχε χθες.
1: Ναι. Όλοι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές των ομάδων τους όμως. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το οποίο φαίνεται στην αρχή, στο ξεκίνημα ουσιαστικά, δείχνει ότι ο Τζόλης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα χτυπάει την πόρτα του βασικού.
0: Όταν μιλάει για εσένα με τα καλύτερα λόγια ότι η Αδρία Ανδρή σημαίνει ότι κάτι καλό έχει κάνει ο Τζόλης. Αυτό το διάστημα, το μικρό που είναι στην Άρσεναλ, έτσι.
1: Ο Καρέτσας με τον Κωνσταντέλια αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό όπλο της Ντόρμουντ στην επίθεση. Ο Κουλιεράκης φαίνεται ότι συγκερδίζει σιγά σιγά θέση βασικού. Οπότε είναι και οι πρωταγωνιστές της ομάδας. Δεν είναι μόνο ότι παίζουν σε πολύ μεγάλα κλαμπ.
0: Ωραία.
1: Είναι και οι πρωταγωνιστές.
0: Θα τους δούμε και μακάρι να συνεχίσουν έτσι, γιατί και όλοι έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά. Και ο Τζόλης, ναι, και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, μακάρι να δώσει Ντόρμουντ αυτά που πιστεύουν οι Γερμανοί ότι θα πάρουν αυτό. Και νομίζω ότι ταιριάζει σε Έλληνα παίχτη να παίζει. Είτε στην Ντόρμουντ είτε στη Γερμανία γενικά, νομίζω, Νίκο. Βοηθάει πολύ το πρωτάθλημα.
1: Και συγκεκριμένα ταιριάζει σε νεαρό ποδοσφαιριστή να παίζει στην Ντόρμουντ. Αλλά και φυσικά έχουμε και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, το οποίο εκεί θα περιμένουμε.
0: Και πολύ καλό ξεκίνημα και για το Φώτη Ιωαννίδη. Έτσι, μετά από μια χρονιά τραυματισμού και αμφισβήτηση, ξεκίνησε πολύ καλά και με την Sporting ο Ιωαννίδης. Έτσι, και επίσης με γκολ και assist.
1: Ναι. Ξεκίνησε από το πρώτο παιχνίδι με γκολ. Στο δεύτερο παιχνίδι έβαλε γκολ και έκανε και δύο assist. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε. Έχει παιχνίδια. Έχουμε Σαββατοκύριακα να χαρούμε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που είναι στο εξωτερικό.
0: Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν το φινάλε, έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μπούκα για το όσα συμβαίνουν στο χώρο του μπάσκετ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω να μας ακούς, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ωραία, τώρα σας ακούμε και εμείς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν έτσι πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της, να το πούμε αυτό, για τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με Ουκρανία και την Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Κατάρ του 2027. Θυμίζουμε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πιθανότητα δεν θα αγωνιστεί σε αυτά τα δύο παιχνίδια, πρέπει να το πούμε, καθώς ακόμα αναρρώνει από την πελματεία από νευροσίδιδα και εξετάζεται σχεδόν κάθε μέρα από το ιατρικό επιτελείο, όμως οι πιθανότητες είναι σχεδόν μηδαμινές για να αγωνιστεί. Ευτυχώς δεν έχουμε ακόμα έτσι άλλα προβλήματα τραυματισμών και περιμένουμε έτσι και με περίσσια ανυπομονησία και το πρώτο έτσι φιλικό παιχνίδι, το οποίο θα γίνει κόντρα στην Πολωνία, το προσεχή Σάββατο.
0: Με την πλάτη στον τοίχο η Εθνική πλέον σε αυτά τα μάτς, έτσι, Δημήτρη.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο και ειδικά είναι, το λέμε σχεδόν κάθε μέρα, ότι ειδικότερα το παιχνίδι με την Ουκρανία είναι σαν τελικός για την Εθνική Ομάδα, καθώς αφενός πρέπει να κάνουμε το 2-2 με Ουκρανία και Ισπανία. Απλά το πιο σημαντικό είναι η Ουκρανία, καθώς η Ισπανία έχει ρεκόρ 5-1 και είναι αρκετά δύσκολο να την προσπεράσει η Ελλάδα, καθώς έχει ρεκόρ 3-3 και είναι έτσι αρκετά έτσι mission impossible, θα το έλεγα, να φτάσουμε την Ισπανία. Όμως αυτό που κοιτάζει η Ελλάδα είναι να προσπεράσει είτε την Ουκρανία μάλλον και τη Γεωργία, καθώς αυτές προπορεύονται για την ώρα στη βαθμολογία, και γι' αυτό λέμε ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό
0: με την Ουκρανία. Έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Απλά το πιο κομβικό για την πορεία μας στα προκριματικά είναι το παιχνίδι με την Ουκρανία, και εκεί έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη βάση, καθώς αυτό είναι κάτι που μάθαμε ότι στις τάξεις της Εθνικής, αν γίνει, αν έχουμε μάλλον το θετικό αποτέλεσμα με την Ουκρανία, τότε και η ψυχολογία θα είναι σε πολύ καλό βαθμό εν ώψη και του ντέρμπι με την Ισπανία, και η οποία πρέπει να πούμε ότι η Ισπανία κατεβαίνει με όλα τις τα αστέρια, δηλαδή κατεβαίνουν και παιδιά από το NBA αλλά και πολλά παιδιά από την Ευρωλίγκα, όπως τα αδέρφια Έρνα Γκόμεθ, παράδειγμα, ενώ εμείς, όπως είναι γνωστό, δεν θα έχουμε στη τάξη μας τον Γιάννη Αντετοκούμπο, όμως με παίχτες που έχουν πολλά χιλιόμετρα είτε στα παράθυρα είτε και σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων, όπως ο Νίκα Λάτσης, ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο Ντίνος Ομίτογλου και ο Τάλιο Ντόρση. Είναι τυχαία τα ονόματα. Η Εθνική φαίνεται ότι θα είναι αρκετά καλή σε αυτά τα παιχνίδια, όμως το πιο σημαντικό είναι να πάρει έστω μια νίκη για να προσπαθήσει έτσι να σβήσει κάποιες από τις ήττες, καθώς θυμίζω ότι στο τελευταίο παράθυρο της πρώτης προκριματικής φάσης χάσαμε και από τη Ρουμανία και από την Πορτογαλία, και πλέον δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια για αποτελέσματα, καθώς θυμίζω, και πρέπει να το πούμε αυτό και στους ακροατές, ότι αν ομιγένει η Ελλάδα αποκλειστεί από το παγκόσμιο κύπελο, τότε δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει για την πρόκλησή της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, το οποίο τι σημαίνει αυτό, ότι αν δεν λάβουμε μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο του 2027 στο Κατάρ, τότε ενδέχεται η επόμενη μεγάλη διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχει η Εθνική Ανδρών να είναι το Ευρωμπάσκετ του 2029.
0: Πάει πολύ μακριά μετά, έτσι, μεγάλη.
1: Ακριβώς, και θυμίζω ότι στο Ευρωμπάσκετ του 2029 θα φιλοξενήσουμε και έναν όμιλο, η εθνική μας ομάδα, όμως νομίζω ότι θα είναι έτσι, δεν μ' αρέσει η έκφραση, όχι καταστροφή, αλλά θα είναι μια πολύ μεγάλη έτσι αποτυχία αν δεν καταφέρουμε να δώσουμε το παρόν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου του 2027, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι, θα είναι πολύ άσχημο νέο.
0: Έγινε, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, από εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω εγώ στις 10 Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ Playoff Champions League, το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Σπορ 2. Στις 7 Ατρόμητος Πύργος και σε 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, τα δύο σημερινά παιχνίδια για το κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε επίσης για τα Playoffs του Champions League στις 10 Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ και Φενέρμπαχτσε Λιόν. Trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και Νίκος Ψωμιάδης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολυτίμηση δρομή των ρεπόρτερ σε ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτές τις δύο ώρες μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Πάρης Ποντίκας με το κλαμπ και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα να στολί καλά.
2: Το κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Τι συμφέρει καλύτερα, να αγοράσω μεταχειρισμένο ή καινούριο αυτοκίνητο? ποια είναι τα προτερήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα. Τι να αποφύγω, τι να προσέξω, πώς εξασφαλίζω ότι το αυτοκίνητό μου δεν θα έχει γυρισμένα χιλιόμετρα. Καινούριο λοιπόν versus μεταχειρισμένο. Τι συμφέρει καλύτερα? Δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση για όλους. Εξαρτάται από το budget, πόσα χρόνια θα το κρατήσεις και πόσο ρίσκο αντέχεις. Ποια είναι τα προτερήματα λοιπόν ενός καινούριου αυτοκίνητου? Η εγγύηση. 5 έως 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Δεν πληρώνεις τίποτα για βλάβες. Η αξιοπιστία. 0 χιλιόμετρα, κανένα άγνωστο ιστορικό, το στρώνεις εσύ. Τεχνολογία συνασφάλεια. Το καινούριο αυτοκίνητο παρέχει τελευταία συστήματα ADAS, είναι Euro 6D, που σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση και τέλη. Χρηματοδότηση. Καλύτερα επιτόκια, άτοκες δόσεις, leasing και βεβαίως δεν ασχολείσαι με το service, μόνο στην αντιπροσωπεία, για 3 έως 4 χρόνια. Ποια είναι λοιπόν τα μειονεκτήματα? Απόσβεση αλεξίπτωτο. Χάνει 15 με 25% της αξίας μόλις βγει από την έκθεση. Στα 3 χρόνια έχεις χάσει 40 με 50%. Είναι ακριβότερο. Πληρώνεις full, τέλος ταξινόμησης, ΦΠΑ 24%, μεικτή ασφάλεια, η οποία είναι ακριβή τα πρώτα χρόνια, και αναμονή για πολλά μοντέλα, περιμένεις 3 με 8 μήνες την παράδοση. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Τα προτερήματα. Τιμή. Γλιτώνεις την αρχική απόσβεση. Με τα ίδια λεφτά παίρνεις μεγαλύτερη κατηγορία και εξοπλισμό. Έχεις μικρότερη χασούρα. Μετά τα 4-5 χρόνια η απόσβεση επιβραδύνεται πολύ. Ασφάλεια συν τέλη φθηνότερα, ειδικά αν είναι πενταετίας. Άμεση παράδοση. Το παίρνεις αύριο. Ποια είναι όμως τα μειονεκτήματα του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου? Έχεις ρίσκο στις βλάβες. Δεν ξέρεις πώς το μεταχειρίστηκε ο άλλος. Εκτός εγγύησης πληρώνεις εσύ. Υπάρχουν και κρυμμένα προβλήματα. Τρακαρίσματα, πλημμύρες, γυρισμένα χιλιόμετρα, παλιά τεχνολογία, λιγότερα συστήματα ασφάλειας, μεγαλύτερη κατανάλωση και ρήπη. Αν θες να το κρατήσεις για λιγότερο από 4 χρόνια, το μεταχειρισμένο 2 έως 4 ετών συμφέρει. Αν θα το κρατήσεις 8 έως 10 χρόνια, το καινούργιο βγάζει νόημα, γιατί απλώνεις την απόσβεση. Τι να αποφύγεις στο μεταχειρισμένο? Να αποφύγεις τα εισαγωγής χωρίς ιστορικό. Ειδικά από Γερμανία και Ιταλία, πολλά έχουν 300.000 χιλιόμετρα πλάς, που έγιναν 120.000 χιλιόμετρα, ειδικά για εσένα. Πολύ φθηνό για την ηλικία του. Αν η αγγελία είναι 30% κάτω από τη μέση τιμή, κάτι σίγουρα κρύβει. Μάντρες χωρίς άδεια και έμποροι χωρίς έδρα δίνουν αυτοκίνητα στο όνομα ιδιώτη για να αποφύγουν εγγύηση. Αυτοκίνητα leasing και rent a car που έχουν κάνει πολλά χιλιόμετρα και από διαφορετικούς οδηγούς. Αν το πάρεις μόνο με πολύ μεγάλο discount, λιγότερα χρήματα δηλαδή. Αυτοκίνητα από πρόσφατο φανοπείο. Αν δεις τοκαρίσματα, σεβίδες, καπό, πορτών, είχε σίγουρα κάποιο χοντρό τρακάρισμα. Τι πρέπει να προσέξω λοιπόν, εάν αγοράσω μεταχειρισμένο? Πώς εξασφαλίζω ότι δεν έχει γυρισμένα χιλιόμετρα? Τα γυρισμένα χιλιόμετρα είναι νούμερο ένα απάτη στην Ελλάδα. Πρέπει οπωσδήποτε να δείτε τα δελτία ΚΤΕΟ. Από το 2011 και μετά καταγράφονται τα χιλιόμετρα. Ζητήστε εκτύπωση ιστορικού από οποιοδήποτε ΚΤΕΟ με τον αριθμό κυκλοφορίας. Αν στα 2022 είχε 180.000 χιλιόμετρα και τώρα το πουλάει με 110.000 χιλιόμετρα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε κάνει να απορείς. Μπορείτε να μπείτε επίσης με κωδικούς στο Taxis που δείχνουν τα ΚΤΕΟ, την ασφάλεια, τους ιδιοκτήτες, να τσεκάρετε τη διαδρομή των χιλιόμετρων, να δείτε το βιβλίο σέρβις σύν τα τιμολόγια, στα επίσημα σέρβις γράφουν χιλιόμετρα. Να πάρετε τηλέφωνο στην αντιπροσωπεία με το VIN και να ρωτήσετε πότε άλλαξε τελευταία φορά λάδια και πόσα χιλιόμετρα. Φθορές καμπίνας, τιμόνι, λευγές πεντάλ, κάθεσμα οδηγού. Αν δείχνει 80.000 χιλιόμετρα, αλλά το τιμόνι γυαλίζει και το κάθισμα έχει καθίσει, λέει ψέματα. 20.000 χιλιόμετρα το χρόνο είναι ο μέσος όρος στην Ελλάδα. Διαγνωστικός έλεγχος. Πολλά αυτοκίνητα κρατάνε χιλιόμετρα σε εγκέφαλο, ABS κλειδί. Ένα καλό συνεργείο με διαγνωστικό θα δει αν ο εγκέφαλος γράφει 250.000 χιλιόμετρα, ενώ το καντράν 90.000. Από 1η-1η-2024, όποιος πουλάει μεταχειρισμένο, πρέπει να δίνει υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση για τα χιλιόμετρα. Αν σε πιάσουν άλλες ψέματα, έχει ποινικές ευθύνες. Ζητήστε τη. Συμπέρασμα. Αν έχετε budget και θέλετε ησυχία για 5 συγχρόνια, πηγαίνετε σε ένα καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο μέχρι 1 ή 2 ετών. Αν θέλετε value for money και δεν σας πειράζει να ασχοληθείτε, μεταχειρισμένα μέχρι 3 με 5 χρόνια από ιδιώτη, με πλήρες ιστορικό και κάντε τους ελέγχους που είπαμε. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας ζώνες και κράνη.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Eraspor 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Έρα σπορ.
4: Welcome to the big show.

0: Άντε ρε παιδιά, μου λείψατε λέει ο Νεκτάριος.
1: Ο Νεκτάριε που ήσουνα, εδώ είμαστε χθες.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εσύ που ήσουνα, πώς σου λείψαμε. Εσύ...
0: Διακοπές ήταν ο φίλος μας, φίλε, εντάξει. Yeah, δεν υποχρεώνεσαι στην παραλία να ακούει τα αγροφωνάρες μας.
1: Α, εντάξει, δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ είπα ότι εμείς είμαστε, αν με αφήσεις το ακουστικό,
0: δεν
1: μου το βγάλεις για πέμπτη φορά σήμερα.
0: Ήσυχο, όχι εκεί, από πάνω.
1: Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ είμαστε, εκ περιτροπής είμαστε δύο πάντα. Είτε η βασική του ρόστερ, σήμερα είμαστε Ευαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Διδόπουλος, ο Κώστας θα γυρίσει τη Δευτέρα.
0: Τα παιδιά είτε είναι με το, δίπλα μας συνεχώς, διαθέσιμα του αγαπημένου του Ερισπόρτς.
1: Με τα draft μας, τα οποία είναι τι πρώτο επίπεδο, η καλύτερη φουνιά draft.
0: Νούμερο ένα όλοι είναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όλα τα παλικάρια δίπλα.
1: Μόνο που επιστρέφει σε μια μέρα που οι ειδήσεις είναι φτωχές, με την έννοια ότι δεν έχει κάτι τρομερό, με τις ομάδες να αρχίζουν σιγά σιγά.
0: Οπότε τι λένε σήμερα, τα καλάντα?
1: Όχι, πάντα για τον μπάσκετ πάντα έχουμε
0: καλά
1: θέματα.
0: Καλά κάνω, σιγά να σιγά μη δεν έχει θέματα.
1: Πάντα έχουμε θέματα να συζητήσουμε, γίνονται, κοίταξε, οι καλοί παίχτες έφυγαν νωρίς.
0: Δηλαδή,
1: τι γίνεται, οι ομάδες με πορτοφόλια αγοράζουν πρώτες. Μάλιστα από λίστες που δεν κυκλοφορούν σε όλους τους πελάτες των ατζέντιδων, και μετά αρχίζει και κατεβαίνει ο πύχης και ό,τι περισσεύει αγοράζουν οι ομάδες που έχουν χαμηλότερο μπάτζετ. Σε όλη την Ευρώπη έτσι γίνεται, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο και λιγότερα ονόματα, εκτός αν προκύψει κάτι από το NBA σιγά σιγά, γιατί σιγά σιγά μην ξεχνάτε, ας πούμε Οκτώβριο εκλεισόνα.
0: Θα τολμούσα να πω ότι τώρα πια είναι τα λοιμά που κάνουμε τα μεταγραφικά, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να είναι μια μεταγραφή που δεν μας κάνει εντύπωση, να μην την θεωρήσουμε και καλά πολύ σημαντική και να βγει λίρα 100 έτσι στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάποιες κινήσεις και από NBA-er που προσπαθούν να γίνουν. Καταρχήν ο φίλος ο ναι. Συστηθήκαμε ρε Γιάννη. Όχι. Τι είναι αυτό το πράγμα με εμάς?
1: Δεν πειράζει. Πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή να καταλάβουμε.
0: Το φίλο μου τον Άγγελο.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.
0: Άγγελος Ζαραϊδόνης. Ζαραϊδόνης είναι σήμερα ο φίλος μας.
1: Γύρισε, ναι, γύρισε.
0: Είναι εδώ. Είναι εδώ ο Αγγελάρας.
1: Γύρισε γιατί ήταν. Αλλάξαν. Ο άλλος ο Άγγελος πήγε τώρα να ξεκουραστεί.
0: Μάλλον.
1: Ναι. Όλα τέλεια λέει.
0: Άγγελος,
1: τα παιδιά αυτά δεν διαμαρτύρονται ποτέ.
0: Ζαραϊδόνης, ναι. Όχι και. Επιποδός πολέμου.
1: Ακριβώς.
0: Επιποδός πολέμου.
1: Λοιπόν, Ευάγγελος Ζορμπάς, γιατί εδώ τα είπαμε αυτά. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα γνωστά. Στο 54160 προκαινογράφετε το μήνυμά σας. Στη σελίδα μας. Στη σελίδα μας. Μέσω του Viber. Mm-hmm. Στο λογαριασμό μας.
0: Πάντως, ναι.
1: Και εκεί, σταματάω εκεί πριν πω για τα υπόλοιπα.
0: Παίζει ο διαγωνισμό.
1: Ναι, εκεί παίζει ο διαγωνισμό. Τρέχει ο διαγωνισμό.
0: Από χθες ξεκίνησε.
1: Τέλος πάντων, είπαμε ότι προσφέρουμε πέντε.
0: Με συμμετοχές, δεν είναι διαγωνισμό. Ναι, δεν ναι, βάλαμε κουίζ ναι, κάτι τέτοιο. Αυτά που.
1: Μην σας κουράσουμε.
0: Είναι
1: τώρα
0: του σειρμού λιγάκι και λίγο κλισέ, εντάξει.
1: Ναι. Πέντε διπλές προσκλήσεις για το φιλικό με την Πολωνία το Σάββατο και πέντε διπλές προσκλήσεις για το φιλικό με την Κύπρο την Δευτέρα. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη. Και γιατί πρέπει να ενημερωθεί και η Ομοσπονδία, η οποία έχει κάνει προσφορά αυτές τις προσκλήσεις για τους ακροατές της Ερασπορ, για την εκπομπή δηλαδή, την μπασκετική εκπομπή της Ερασπορ. Οπότε περιμένουμε να στείλετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας, να σας πάρουμε, να μας πείτε το mail για να τα παραλάβετε ηλεκτρονικά. Δεν είναι όπως παλιά που λέει ο Βαγγέλης που ερχόσαστε εδώ και παίρνατε από την είσοδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: χαρτί.
1: Ναι, θα το ξαναθυμίσω.
0: Χαρτένια πρόσκληση. Τώρα πια είναι ηλεκτρονικές.
1: Ναι, θα το θυμίζω από καιρού εις καιρών.
0: Λοιπόν, έχουμε και ένα φίλο που. Το φίλο μου το Τζούντο 13. Δεν μου λείψατε καθόλου, λέει. Μεθόνι Κάστρο, Φινικούντα, καλή συνέχεια καλοκαιριού. Έτσι, φίλε και σε σένα.
1: Έτσι
0: να περνάς καλά.
1: Έτσι εξηγείται, δεν δουλούσαμε καθόλου.
0: Ναι.
1: πήγε εντάξει εκεί που.
0: Όχι, ο φίλος μια χαρά περνάει. Εμείς είμαστε, ο φίλος ο Νίκος.
1: Εντάξει, και εμείς καλά περνάμε. Τώρα είπαμε, ο καθένας έχει το διάστημά του που θα πάει διακοπές.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι όλοι χρειαζόμαστε. Γιατί όπως.
0: Ναι, θέλει μπαταρίες μου να γεμίσουν λίγο και δεν.
1: Είναι η γνωστή ατάκα που την έχουμε μεταφέρει καιρό. Ναι, γιατί εμείς προσπαθούμε να μεταφέρουμε μηνύματα από τον μπάσκετ και στη ζωή. Όπως λέει και ο αείμνηστος Ξανθός, στη ζωή. κλπ. Ότι η ξεκούραση είναι μέρος της προπόνησης. Δηλαδή είναι τόσο απαραίτητη, γιατί κουρασμένος άνθρωπος δεν μπορεί να αποδώσει ούτε στη δουλειά του, ούτε στα διάβασμά του, ούτε πουθενά.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Πρέπει να κοιμάται καλά, να τρέφεται καλά, να γυμνάζεται αν μπορεί. Και όλα αυτά βελτιώνουν όλη τη συνολική του κατάσταση. Άρα λοιπόν μην αμελείτε την ξεκούραση και μην θεωρείτε ότι επειδή είστε νιάτα, τα ξέρουμε εκ πείρας, δηλαδή επειδή είστε νιάτα και αντέχετε, ότι είναι καλό να κοιμάστε 5 ώρα το πρωί και να κοιμάστε και λίγο. Λοιπόν,
0: εντάξει, μια φορά κάναμε... και δύο φορές δεν είναι και κακό αυτό. Το καθημερινό είναι λάθος.
1: Όπως μου έχουν πει, το έχω ξαναπεί νομίζω με τις διατροφές. Εάν καταρχάς όλα είναι η συνήθεια που λέμε, αν έχεις καλές συνήθειες, η εκτροπή αν είναι μία δεν πειράζει.
0: Όταν λέω, δεν και πειράζει. Δύο να είναι,
1: ναι.
0: Όχι...
1: όχι δύο τη μέρα, έτσι.
0: Εντάξει ρε φίλε.
1: Δηλαδή, οπα. Όπως μου είχε πει ένας δικός μου άνθρωπος, μου λέει, έτρωγα ας πούμε προσεκτικά. Λέω, τώρα έχω όρεξη να φάω ένα παγωτό. Λέω, μήπως χαλάσω τη διατροφή. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Όταν τρως, ξέρεις, πολύ, ό,τι βρεις, σαβουρώνεις που μου λέει χαρακτηριστικά. Όταν σαβουρώνεις και μια μέρα φας σαλάτα, θα δυνατήσεις. Του λέω, όχι φυσικά. Μου λέει, αν όλες τις μέρες τρως υγιεινά και μια μέρα φας ένα παγωτό, δεν θα παχύνεις.
0: Έτσι,
1: δεν χαλάει. Άρα πάντα ξεκινάμε βέβαια για αυτούς που, που δεν έχουν το ένα θέμα, άλλοι να πάρουν, γιατί είναι και άλλοι που θέλουν να πάρουν κιλά, έτσι. Είναι άλλο, άλλη διαδικασία. Να πάρουν ενώ μυς.
0: Α, μυϊκά, εντάξει, φίλε.
1: Ή να δυναμώσουν ναι. κλπ. Κάποια παιδιά, ναι, ξέρεις, ναι, ναι, ναι. που τώρα πάνε να παίξουν.
0: Εγώ, ρε φίλε, που ανακάλυψα τα αγγλικά τώρα στα 75 μου.
1: Τα αγγλικά είναι μεγάλη.
0: Εγώ τώρα τα ανακάλυψα.
1: Μεγάλο εθισμό. Και η ζάχαρη.
0: Δεν τα ξέρα.
1: Η ζάχαρη και το αλάτι είναι λίγο πρόβλημα γενικώς.
0: Όχι λίγο, γενικώς. Ναι, θέλει με μέτρο.
1: Ναι. Αλλά το γλυκό, ξέρεις, εγώ φαγητό μπορώ να μην φάω. Γλυκό δεν μπορώ να μην φάω. Στο γλυκό δεν μπορώ να αντισταθώ. Και έχω αντισταθεί ήδη 2-3 εβδομάδες και αρχίζω κάτι να καταλαβαίνω ότι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, θα τα αντέξω. Όπως.
0: Λοιπόν, διπλό κτύπημα το φίλο του Νεκταρίου. Έχει να μας ακούσει, λέει, λόγω διακοπών, να διευκρινίζει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, να πάρει.
0: Είχα πάλι σε πανέμορφη Κρήτη και απλά πέρασα τέλεια. Δεν θα κάνει κόπο, λέει, πείτε μου μία. Κάτι λέει το νέο παιχνίδι του Ολυμπιακού στις 4, τη γνώμη σας. Και από το γιο σου, Τριαντάφυλλο. Και στον γιο σου και εμείς θέλουμε χαιρετίσματα, φίλε Νεκτάριε. Λοιπόν, τη γνώμη μας λοιπόν για τον.
1: Εμπάι Εντζάι είναι τελείως διαφορετικός από τον Πίτερς, γιατί στη θέση
0: καμία σχέση
1: που λέμε. Έχει τρομερό ατού την άμυνα. Είναι αθλητικός, μακριά χέρια, αλτικός, έχει ειδικότητα στη βοήθεια από τη weak side, πολλά stop στον αέρα. Άρα λοιπόν είναι ένας παίκτης τελείως αντίθετος από τον Πίτερς. Δεν έχει καλό σουτ, μπορεί να τρέχει το γήπεδο. Στο transition δηλαδή μπορεί να βοηθήσει και να τελειώνει φάση περισσότερες από το transition παρά στο set.
0: Θέλω να δω αν θα πεις το πιο σημαντικό από όλα. Έκανε την περιγραφή του προφίλ του, του αγωνιστικού προφίλ. Τι, για πες το πιο σημαντικό από όλα. Προφανώς δεν είναι απαιτητικός όσο αφορά το χρόνο συμμετοχής.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Ούτως ή άλλως, είπαμε, η πιο δύσκολη θέση στον Ολυμπιακό την είχε ο Πίτερς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και τώρα θα την έχει.
1: Με εξαίρεση
0: την
1: χρονιά
0: πιο δύσκολη. Τώρα πια ναι, είναι αλλιώς η.
1: Όχι, την
0: ισορροπία στον Ολυμπιακό στο 4.
1: Ναι, επειδή ο
0: Πίτερς. Ξέρει ο καθένας ποια είναι η αποστολή του.
1: Ναι, απλά ο Πίτερς επειδή ήταν μπροστά το Βεζένκοφ δύο φορές MVP στα 4 προηγούμενα χρόνια, γιατί μία χρονιά είχε πάει στο NBA. Ο Πίτερς, ας πούμε τώρα που πήγε στην Αρμάνη, θα παίζει 30 λεπτά. 28, ξέρω εγώ, άντε, να μην υπερβάλλουμε.
0: Ναι, Γιάννη μου, και θα βάζει ο Πίτερς. Θα τον δούμε.
1: Θα δούμε. 25
0: θα βάζει.
1: Θα δούμε,
0: το
1: γιατί...
0: θέμα είναι τι θα τρώει πίσω.
1: Ναι, αυτό ήταν το θέμα,
0: το θέμα
1: και στον Ολυμπιακό. Και μάλιστα, να σου πω την αλήθεια, χθες είδα. Έτυχε να είναι στην εφημερίδα η τηλεόραση ανοιχτή και είχε την επανάληψη του τελικού. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ, νομίζω η Νόβα πες το βράδυ.
0: Ναι,
1: και, ναι η Νόβα, αφού η Νόβα έχει τα δικαιώματα. Και είδα τις τελευταίες φάσεις και είδα ότι τις δύο φορές που πέταξαν την μπάλα, ξέρεις, στις βολές για να πάρουν το επιθετικό rebound, το πήραν την περία του Πίτερς. Ναι. Δηλαδή δεν δάγκωνε μπάλες ο Πίτερς, δεν ναι. ήταν σκληρός παίκτης.
0: Δίνει άλλα πράγματα.
1: Ναι,
0: σε κάθε ομάδα.
1: Έχει ένα σουτ το οποίο όμως ναι. πολλές φορές. ήταν αξιόπιστος. Ήταν φοβερός. Έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις στο Ολυμπιακό εκεί που έπρεπε, στο Final Four. Ήταν εμφανίσεις καριέρας. Γιατί κατά τα άλλα, στα μεγάλα ντέρμπι δεν εμφανιζόταν και πάρα πολύ.
0: Όχι, με τον Παναθηναϊκό δεν.
1: Μηδέν πόντους και τέτοια.
0: Δεν,
1: ακόμα
0: δεν.
1: Και όταν έλειψε ο Βενζέκοφ μια
0: και
1: φορά.
0: Και τώρα μετά το Final Four. Ναι,
1: μηδέν πόντους. Στο... χαμηλά.
0: Στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό δεν.
1: Δεν είναι παίκτης μεγάλων αγώνων. Και θυμίζω ότι στις προηγούμενες ομάδες ήταν αναπληρωματικός πάλι.
0: Εντάξει, αυτό όμως, αν θες λίγο να το αναλύσουμε και όσο αφορά το μυαλό του κάθε παίκτη, αν δεν παίζεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Σωστό. Δεν αποκτάς και νοοτροπία μεγάλων αγώνων. Αυτό θέλω να πω.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, νοοτροπία μεγάλου αγώνα ο Φουρνιέ έδειξε ότι έχει. Ναι. Ο Βεζένκοφ έχει.
1: Ναι.
0: Αν και όχι, δεν έχει καθαρίσει πολλούς αγώνες, αλλά έχει νοοτροπία μεγάλων αγώνων.
1: Ξέρεις τι
0: ντέρμπι,
1: είναι.
0: Μεγάλων ντέρμπι.
1: Μπορείς να πεις ότι στον Ολυμπιακό ίσχυσε αυτό, ότι άλλοι τον πήγαν μέχρι εκεί και άλλοι καθάρισαν εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο Βεζένκοφ, ο Ντόρσεϊ. Έτσι. Ήτανε παίκτες που τον πήγαν μέχρι εκεί που λέει ο λόγος. Γιατί ήταν εξαιρετική.
0: Και καθάρισε ο Φουρνιέ.
1: Στο τέλος καθάρισε ο Φουρνιέ. Ναι, και καθάρισε και ο Πίτερς.
0: Ο Φουρνιέ καθάρισε και στο Final Four και στο πρωτάθλημα.
1: Να.
0: Ναι, στη ZBL.
1: Ο οποίος Φουρνιέ, επαναλαμβάνω, είχε τη διπλή προσφορά. Πρώτον, ότι στην κρίσιμη στιγμή μπήκε μπροστά. Εκεί που ο Ντόρσεϊ δεν ήταν ο Ντόρσεϊ όλης της χρονιάς. Και δεύτερον, γιατί. Τότε που υπήρξε η κρίση, η πρώτη κρίση του Ολυμπιακού, με την έννοια ότι δεν βγαίναν οι ρόλοι, είπε: άφησε, παίζει η πεντάδα, δεν με πειράζει εμένα, να παίζει ο
0: Ντόρσεϊ,
1: αφού η χημεία δεν βγαίνει.
0: Και όταν χρειαστεί.
1: Και θα έρχομαι εγώ από τον πάγο.
0: Θα δείξω τι μπορώ να κάνω.
1: Και
0: ναι.
1: θα τα βρω εγώ.
0: Άρα,
1: που δείχνει αυτοπεποίθηση.
0: Για τον φίλο μας τον Λάζαρο. Και τα έχουμε πει βέβαια, αλλά άλλη μια φορά δεν είναι κακό.
1: Μην περιμένετε να βάζει 30 πόντους.
0: Ακριβώς.
1: Ή να σουτάρει, έχει 18% στον τρίποντο.
0: Ναι.
1: Αλλά θα δείτε ένα παίχτη που στην άμυνα θα τρώει σίδερα, που θα είναι δύσκολο να πλησιάσει τη ρακέτα όταν απλώνει τα χέρια του. Έχει τα πόδια του Μιλουτίνοφ.
0: Απλά σκέπτομαι το δίδυμο Ντζάι με τον Τζόουνς.
1: Εκεί πιστεύω αυτό θα είναι το δίδυμο που θα παίξει όταν ο Ολυμπιακός θέλει να παίζει με αλλαγές και είναι πίσω στο σκορ και θέλει με pressing να γυρίσει το μάτι.
0: Θα είναι φωτιά.
1: Εντάξει.
0: Θα είναι πολύ σκληρό δίδυμο. Ναι. Όπως εξαιρετικά σκληρό δίδυμο θα είναι, ας πούμε, του Γιαμπουσέλε με τον Μπόγκα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Απίστευτο δίδυμο. Απίστευτο σκληρό δίδυμο.
1: Ναι.
0: Η Φάλα, ας πούμε, ο οποίος μπορεί και αυτός. Θέλω να πω ότι. Δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι και οι ομάδες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού δεν στείνονται σύμφωνα με το στήσιμο του αντιπάλου.
1: Ναι.
0: Μέχρι ενός σημείου, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός,
0: δεν σου λέω τώρα ότι.
1: Ο Παναθηναϊκός ήθελε ένα θήριο. Γιατί.
0: Όχι, ήθελε τρία θήρια που τα πήρε ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, άλλο λέω.
0: Αμυντικούς παίκτες εννοώ.
1: Στο 5 δεν είχε κάποιον. Ξέρεις. Κολόνα, πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Ψηλό.
1: Τερματοφύλακα, εννοείς. Μπαμπούλα.
0: Ένα σκιάχτρο, ναι.
1: Ένα σκιάχτρο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φαλ, αυτή τη δουλειά, με δεδομένο ότι πέρασε ο τραυματισμός του, έπαιξε και πέρσι και θα έπαιζε και περισσότερο αν ο Ολυμπιακός δεν είχε συμπληρώσει μια τριάδα ψηλών.
0: Εμένα μου προξένησε εντύπωση η επιλογή αυτή πάντως. Όχι ότι δεν είναι αξιόπιστη. Όποιο ξέρει τον Ομπράντοβιτς, που έπαιζε με ημίψηλα σχήματα πάντα.
1: Εμένα δεν μου προξένησε.
0: Εγώ άρα θεωρώ... τι, έχει αλλάξει τον μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο και το έχει.
1: Καταλαβαίνω ότι
0: το έχει αντιληφθεί δηλαδή.
1: Όταν ο Ολυμπιακός.
0: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτό.
1: Αν θεωρήσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το Μιλουτίνοφ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν σου βάζω το Χολ που είναι κάτι ενδιάμεσο. Σου λέω ότι πρέπει να έχω και εγώ κάποιον να μπορεί να τον δει στα μάτια.
0: Πλάκα θα έχει πάντως αν πλησιάζει ο Μιλουτίνοφ τον Φάλε και να μην μπορεί να σουτάρει μπροστά του.
1: Είναι πιο σκληρός ο Φάλ.
0: Πολύ πιο σκληρός, ναι.
1: Πολύ πιο σκληρός ο Φάλ.
0: Μπάσκετ ξέρει πολύ καλύτερο ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Φάλ έχει άλλες δυνατότητες, άλλες αρετές.
1: Μπάσκετ, πρόσεξε, το μπάσκετ εννοώ ατομικό.
0: Ατομικό,
1: δηλαδή,
0: τεχνική.
1: Γιατί ομαδικά.
0: Τεχνική.
1: Ομαδικά ο Φάλ είναι πιο καλός δημιουργός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από όλο πώς είναι ο δεύτερος playmaker.
0: Ακριβώς. Ασίστ, πόσες ασίστ σε κάθε αγώνα έχει, μεσόωρο.
1: Εκεί που
0: θα ήθελα αυτή τη μονομαχία πάντως.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ.
0: Και θα τη δούμε και νομίζω με τον Ολυμπιακό.
1: Η πιο έξυπνη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα βγει ή δεν θα βγει, έτσι.
0: Ναι. Καταρχήν να είναι καλά το παιδί πρώτα.
1: Αυτό που δείχνει.
0: Όλα συγκλίνουν ότι είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει εξετάσει και αυτά.
1: Αυτό που δείχνει ότι είναι δύο σοβαροί προπονητές. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Είναι ότι ο Μπράντοβιτς πήρε το Φαλ. Για μένα είναι κίνηση που δείχνει μεγάλο προπονητή. Και ότι ο Μπαρτζόκας πήρε τον Ντζάι. Δηλαδή ενώ όλοι περιμένανε αντι Πίτερς να πάρει κανένα, να πήρε κάποιον που κάνει κάτι άλλο και μπορεί να παίξει και πέντε.
0: Ναι.
1: Περισσότερο, όχι τρία. Γιατί ξεκίνησε να παίζει 4-3, αλλά τώρα έχει γίνει 4-5. Και κυρίως είναι αυτό, ότι έχει φιλοδοξία. Δηλαδή, μαζί με τους άλλους δύο καινούριους, θα φέρει στον Ολυμπιακό και φιλοδοξία, δηλαδή διάθεση. Γιατί πάντα πρέπει να ανανεώνεις μια ομάδα.
0: Καλά, αυτό το πετυχαίνει
1: το
0: και με Μοντέρο.
1: Και με Μοντέρο και με Μακεντάιρ.
0: Και με Μακεντάιρ, Μοντέρο κυρίως, που είναι και πιο πιτσιρικάς και είναι και.
1: Ναι, τώρα είναι στα πάνω στις κάψες.
0: Στα ντουζένια.
1: Ναι, στις κάψες. Τα ντουζένια ακόμα είναι μικρός να έχει φτάσει.
0: Γιατί και ο Παναθηναϊκός, ο Μπάντι, εντάξει, δεν είναι ο μικρός.
1: Όχι, αλλά.
0: Αλλά έχει κίνητρο.
1: Έχει κίνητρο γιατί πηγαίνει σε πολύ. Αλλάζει πάρα πολύ επίπεδο ομάδας. Γιατί μπορεί.
0: Και ο Φρανσίσκο έχει τεράστιο κίνητρο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όλοι.
0: Τεράστιο κίνητρο.
1: Και γενικά ο
0: Παναθηναϊκός. Δηλαδή υπάρχει ανανέωση και στους δύο.
1: Ναι. Κυρίως τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πέρασε μια πολύ δύσκολη χρονιά, με την έννοια ότι νομίζω ότι.
0: Δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι, απλά πράγματα είναι.
1: Ήταν τόσο ασταθής.
0: Δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι.
1: Ήταν κρύο ζέστη και έμεινε με το κρύο στην κρίσιμη στιγμή. Δηλαδή, κρύο με το ότι δεν έκανε μια νίκη με την Βαλένθια να κλείσει την πρόκριση στο Final Four και μετά για άλλα πράγματα θα μιλάγαμε. Έτσι, είχε δύο μάτς στο ΆΚΑ. Στο T-Center να κλείσει την πρόκληση.
0: Συζούσα με ένα φίλο χθες λοιπόν και του έλεγα ότι είναι καθαρά αυτό που λέμε και εδώ. Καθαρά αμυντικός πλέον ο μεταγραφικός προσανατολισμός του φίλου μας του Μπράντοβιτς.
1: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός
0: πήγε να δώσει σκληράδα στον Παναθηναϊκό. Για να παίζει άμυνα.
1: Είχε πρόβλημα.
0: Αμύνας. Πάνω από ένα επίπεδο συγκεκριμένο.
1: Και σταθερά.
0: Και από εκεί πέρα. Και ομαδική, αλλά κυρίως να έχει 3-4 σταθερές καλές.
1: Ναι, γιατί
0: που υπάρχουν οι σταθερές.
1: Ειδικά πέρσι μετά την πτώση του Grant που δεν έκανε την καλύτερη του χρονιά.
0: Θα πούμε για τον Grant μετά, γιατί δημοσιεύματα από την Τουρκία ανέφερα συγκεκριμένα πράγματα. Θα μιλήσουμε όμως. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός έχει Grant αμυντικούς. Μπόγκα.
1: Κατσομπαντιό.
0: Μπάντιο. Grant, Μπόγκα και είχε Μπουσέλε. Που παίζει και άμυνα. Δεν είχε τέτοιο πράγμα ο Παναθηναϊκός πέρσι. Λοιπόν, μιλάγα με το φίλο και μου αντιπρόθυνε το εξής, μάλλον στο διάλογο.
1: Ναι.
0: Ο αντιπαρέβαλε την εξής άποψη, ότι μην ξεχνάς, λέει, όταν πήρε ο Παναθηναϊκός το 24 την Ευρωλίγκα, έπαιζαν όλοι άμυνα. Γιατί δεν έπαιζαν πέρσι? Δεν είναι σωστή ερώτηση.
1: Εδώ πάει αυτό που
0: είναι
1: λέμε.
0: Πολύ σωστή ερώτηση.
1: Είναι πολύ.
0: Δεν είχε τις σταθερές που επιχειρεί να στήσει φέτος ο Μπράντοβιτς.
1: Επειδή ήταν οι ίδιοι σχεδόν.
0: Ναι. Μα γι' αυτό με ρώτησε ο άνθρωπος και έχει δίκιο.
1: Εδώ μπαίνει αυτό που συζητήσαμε για τον Ολυμπιακό. Ότι όταν τα παίρνεις με την πρώτη ξαφνικά, πέφτει και το κίνητρο απότομα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, λίγο, όχι, δεν είναι υπεροψία. Είναι φυσιολογικό. Στο υποσυνείδητο.
0: Ναι.
1: Να λες το έκανα και το έκανα και έτσι με την πρώτη και ο Σλούκας και ο ένας και ο άλλος.
0: Ναι, και μετά.
1: Ο Ναν και μετά αυτόματα. Πέφτει το κίνητρο. Δηλαδή δεν γυαλίζει το μάτι σου όπως γυάλιζε την πρώτη χρονιά.
0: Λένε όμως και οι Αγγελόπουλοι και έχουν δίκιο σε αυτό, τα εκατομμυριακά, τα 4,5, τα 3,5 και τα 2,5 και τα υπόλοιπα έπεσαν τις επικανονικά.
1: Ναι, σωστό, αλλά.
0: Κοίταξε, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω μεταξύ μας. Είτε αφορά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τη Φενέρ, τον ΠΑΟ και τον Άρη, την ΑΕΚ.
1: Και γι' αυτό έχει αποδειχτεί διαχρονικά ότι είναι δύσκολο το back-to-back. Δηλαδή το έχουν κάνει μετρημένες ομάδες. Γιατί μετά.
0: Γεμίζεις ψυχολογικά.
1: Αδειάζεις ψυχολογικά. Αν το πάρεις.
0: Γεμίζεις. Αδειάζεις ψυχολογικά και γεμίζεις από. Από την κούπα που πήρε, παιδί μου, από τη διάκριση. Ρε φίλε, Λάζαρε, εξήγησε το μου και εμένα αυτό.
1: Τι λέει ο Λάζαρε.
0: Αν και δεν θέλει πολύ επεξήγηση.
1: Τι λέει.
0: Καλησπέρα, λέει. Άμα σε μένα απευθύνεται. Άμα έχει ξεχάσει. Έχει ξεκινήσει, κάτσε περίμενε γιατί αλλάζει συνέχεια. Άμα έχει ξεκινήσει, λέει τα αγγλικά, μάλλον έχει κόψει κάτι άλλο. Δηλαδή, ρε Λάζαρε, για πες μου.
1: Πότε είπες να ξεκινήσει τα αγγλικά.
0: Εγώ τώρα στα γεράματα λέω, στα 75 μου. Έτσι είπα, πριν από λίγο.
1: Ίσα.
0: Τώρα, αλήθεια σου λέω, τώρα τα ανακάλυψα. Πρόσφατα. Δύο-τρία χρόνια, τέσσερα.
1: Επιστημονικά λένε.
0: Δεν μου άρεσε το γλυκό καθόλου. Δεν μπορούσα να φάω καθόλου γλυκό. Καθόλου.
1: Ξέρεις τι άκουσα εγώ.
0: Τι.
1: Τα αγγλικά και λέω τι λέει.
0: Τα αγγλικά, ρε φίλε. Τα αγγλικά.
1: Εντάξει. Χαζομάρα μου, γιατί δεν το πες.
0: Να κόψω τα αγγλικά τώρα ή τα ψιλοξέρεις ή τα ξέρεις καλά ή καθόλου. Εντάξει.
1: Όχι, απλά εγώ λέω ότι είπα τα αγγλικά, γιατί θα πήγαινα να πω πάλι και τις μελέτες που έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Ότι για να πάθεις αλσχάιμερ αργότερα,
0: ναι,
1: χτυπάω ξύλο, αν θέλεις, ζωή είναι αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να κάνεις δραστηριότητες πνευματικές διαφορετικές. Γι' αυτό σας βάλουν και λίγο σταυρόλεξα.
0: Ρε Ανών Χριστό, πες μας τη μήνυμα έστειλες και δεν το διαβάσαμε δηλαδή.
1: Μπορεί να μην το διαβάσουμε.
0: Που διαμαρτύρεται. Λοιπόν, έλα, πάμε.
1: Μία φορά, δύο μπορεί να γίνει. Αλλά
0: ξέρετε πόσα μηνύματα
1: εδώ
0: είναι.
1: Σίγουρα
0: έλεος, δηλαδή,
1: δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Και ναι, αλλάζει σελίδα. Δηλαδή, ξέρετε.
0: Τώρα πήγα να βρω κάτι που ήθελα. Λοιπόν, έχει σημασία αυτή η αποκάλυψη του Τούρκου, του δημοσιογράφου, για τον Γκραντ. Θα πούμε μετά όμως. Ναι. Πάμε λίγο στο δελτίο.
1: Νωρίς είναι ακόμα, κάτσε ένα λεπτό.
0: Ναι, Θόδωρη και εγώ συμφωνώ. Μάλλον εγώ δεν συμφωνώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς του Ναν. Λέει ο Θεόδωρος, ο Ναν με τον Μπράντοβιτς είναι, πιστεύω, πολύ διαφορετικός. Θοδωρής. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω εγώ πώς θα είναι. Ούτε ο Γιάννης ούτε κανείς μας. Ο μόνος που έχει το πλάνο το συγκεκριμένο στο μυαλό του είναι ο Μπράντοβιτς, κανένας άλλος. Mm. Ούτε καν ο Ναν θα έχει μιλήσει με τον Ναν, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά στην πράξη θα φανεί τι ακριβώς έχει σκεφτεί. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Μπράντοβιτς έχει σαν στόχο να τον αναδείξει σε MVP αναμφισβήτητο, αδιαφιλονίκητο MVP της Ευρωλίγκα φέτος.
1: Βασικά θέλω να του φτιάξει το μυαλό, γιατί...
0: Αυτό. Και όχι, και είναι και η χρησιμοποίησή του, Γιάννη. Να τον βοηθήσει. Να μην τον είναι υποχρεωμένος να κουβαλάει την μπάλα
1: και να βρει αυτός λύση.
0: Και να βρίσκει πάντα δύο να του κόβουν την τρίπλα που ξέρουν πια τι γίνεται, την αριστερή, τον διάδρομο, και να πηγαίνει να κάνει με τρία και τέσσερα χέρια από πάνω του σουτ. Αυτό θέλει. Είναι απλό, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Θα το δούμε στην πράξη όμως. Λοιπόν, πολιτικές ειδήσεις, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Τεμπλόν, η Κέρκυρα. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών στα καμένα της Σαλαμίνας. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για τα αίτια των δύο πυρκαγιών, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ζημιές σε νέα κτίρια από την καταστροφική φωτιά. 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. 15 λεπτά πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, ο πιλότος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου, ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στη φωτιά της 2ης Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Έφυγε από τη ζωή σε νεκρούς. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους.

0: ως νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Ερασπορ 101,8. Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Καλό ήταν το. Καλή είναι η Ελίνα Σκίναρντ. Σκίναρντ, ε. Το πα.
1: Ναι, ναι.
0: Το πα, ε.
1: Sweet Home Alabama.
0: Sweet και... Home Alabama, ναι. Λοιπόν, λέει ο φίλος εδώ, ο Γεράσιμος, φέτος θα δούμε ωραίο μπάσκετ, λέει, και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, έτσι όπως έχουν δυναμώσει οι ομάδες μας. Μέχρι εδώ έχει πολύ μεγάλο δίκιο.
1: Εγώ πιστεύω πιο πολύ έχουν δυναμώσει στην Ελλάδα παρά στην Ευρώπη.
0: Όχι, αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Όχι οι υπόλοιπες. Προφανώς για τις ελληνικές ομάδες, λέει ο Γεράσιμος.
1: Ναι, είπε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Θεωρώ και σε, Ελλάδα... σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
1: Ναι, θεωρώ ότι στην Ελλάδα.
0: Ναι, οι ελληνικές ομάδες είναι. Ναι. Όχι, Φενέρ, μωρέ, εντάξει.
1: Εντάξει, Φενέρ ήταν πάντα.
0: Η Ζάλγκυρης είναι, θα είναι υπολογίσιμη.
1: Ναι, αλλά δεν είναι καμία να τρομάζει.
0: Η ΕΦΕΣ δεν έχει κάνει κακές μεταγραφές μέχρι τώρα.
1: Όχι, αλλά θέλει
0: η Ντουμπάι θα είναι να δούμε το αποτέλεσμα. Η Χάπουελ έχει ενισχυθεί. Έτσι. Η Μακάμπη, η γνωστή των τελευταίων ετών, χωρίς μεγάλο μπάτζετ, αλλά με συνέπεια. Έτσι, σχετική συνέπεια.
1: Και ο Κάτας αποδεικνύεται σοβαρός προπονητής.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Είναι μια.
0: Μια παράμετρο.
1: Θεωρώ ότι, όχι, ναι, πέρα από την παράμετρο, θεωρώ ότι ήταν και δικαιολογημένο το παράπονο του που έφυγε τον Παναθηναϊκό. Γιατί ναι. Τότε πήρε ό,τι ήταν να πάρει. Δεν μπορούσε να πάρει και τίποτα άλλο. Βέβαια, έλειπε Ολυμπιακός. Αλλά δεν με αυτού έπαιξε να κάνει να πάρει.
0: Ή έπαιξαν άλλα. Ναι. Πέραν του Κάτας. Ναι. Τέλος πάντων, λέει τώρα, θα δούμε ο μπάσκετ, λέει ο φίλος ο Γεράσιμος, σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, έτσι όπως έχουν δυναμώσει οι ομάδες μας. Αν δεν εμφανιστεί τοξικότητα, θα την περάσουμε ζάχαρη το χειμώνα. Φίλε Γεράσιμε, ένα στιγματάκι.
1: Γι' αυτό άρχισε ότι... ο Βαγγέλης στα αγγλικά, γιατί
0: ναι.
1: Περνάει ζάχαρη το χειμώνα.
0: Έτσι.
1: Έτσι ξεκίνησε το ζάχαρη.
0: Αλάτι το χειμώνα.
1: Τη ζάχαρη, ναι.
0: Λοιπόν,
1: για τους πάγους.
0: Φίλε, γεράσουμε ένα στοιχηματάκι ότι εκεί στους στα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα θα υπάρχει η δόση της τοξικότητας.
1: Εντάξει, ελπίζουμε να μειώνεται.
0: Και εκεί που θα γίνει πάλι ένας χαμούλης, θα γίνει στα τελικά. Από τώρα το λέμε. Οι υπόλοιποι αγώνες τώρα και όλη η άλλη περίοδος δεν θα είναι αγωνιστική περίοδος σεζόν.
1: Είσαι και μάγος, ε.
0: Ναι.
1: Έχεις και μαντικές.
0: Δυσκολεύτηκα πολύ, δηλαδή.
1: Είσαι πάει στο μαντίο δελφόν, μάλλον.
0: Ναι.
1: Ήξεις αφήξεις σου εν πολέμω θνήξεις και ανάλογα που έβαλες το κόμμα. Λοιπόν,
0: έτσι, η παιδιά, εντάξει, τα ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω, η ΑΕΚ ξεκινάει σήμερα.
0: Ωραία, σπάει σπάνε οι Ιόνιοι στο τελικό στο Final Four.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα.
1: Για να πάμε. Α, όχι, δεν είναι Τρίτη, μεσολάβηση Φενέρ.
0: Τι λες.
1: Όχι, λέω μεσολάβηση Φενέρ θα να πήγαινε σε ρί Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και άλλο πάλι ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό βρεθήκαμε κοντά, το καταφέραμε το 96-97 δύο φορές. Εντάξει, το back-to-back του Ολυμπιακού. Υπήρξε 96-97 και είχαμε την ευκαιρία για τρίτο σε ρί το 98 που πήγε ΑΕΚ με Ιωαννίδη. Τον
0: Αίμιστο, σωστά,
1: στη Βαρκελόνη, αλλά και έτσι Κίντερ.
0: Βαρκελόνη ήταν.
1: Στη Βαρκελόνη.
0: Βαρκελόνη.
1: Yeah.
0: Α, Ρώμη Ολυμπιακός ήταν.
1: Ρώμη Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός, Ρώμη τύπο.
1: 96 προηγούμενο. Παρίσι ο Παναθηναϊκός, 97 ναι. Ρώμη και 98 πήγε η ΑΕΚ στο τελικό. Αλλά η Βίρτους ήταν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Έμεινε και σε χαμηλό σκορ η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκινάει σήμερα, δεν θα έχει τον Όλη, ο οποίος πήρε κάποιες μέρες παραπάνω άδεια, γιατί...
0: Ήρθε νομίζω όμως,
1: όχι,
0: ή όχι.
1: Είχε υποχρεώσει με τη, Συρία, με την Εθνική Συρίας.
0: Α, δεν έδωσε.
1: Και πήρε
0: κάνω λάθος εγώ, ναι.
1: Ναι, και ξεκινάει λίγο αργότερα, πήρε μια άδεια δηλαδή, να ξεκουραστεί και αυτός και θα γυρίσει. 5 Αυγούστου τελείωσε το παιχνίδι της Εθνικής Συρίας.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, Γιάννη,
1: έλα.
0: Πάμε λίγο στο θέμα που έλεγα πριν.
1: Ποιο?
0: Με την αποκάλυψη του... του Τούρκου, του δημοσιογράφου, του Ερσίν Αλμπαϊράκ, ότι είχε πολλά λεφτά, είχε πρόταση αρκετών χρημάτων ο Τζέριαν Γκραντ από την Μπεσίκτας και άναψε κόκκινο, άναψε στόπ ο Μπράντοβιτς.
1: No. Ναι, γιατί υπολόγισε παρότι δεν έκανε καλή χρονιά πέρσι ο Γκραντ, ενώ τόσο καλή όσο ήταν η πρώτη του χρονιά που ήταν νομίζω η πιο...
0: Πέρσι ήταν στους 6,9 πόντους μεσό όρο.
1: Δεν είναι μόνο η
0: πρώτη. 1,7 rebound, 3,5 assist, ένα κλέψιμο για 24 λεπτάκια, 23,5 λεπτάκια.
1: Ναι, πέρσι δεν ήταν μόνο η πόντη, έκανε και περισσότερα λάθη, γενικά δεν ήταν...
0: Μόνο αυτός έπαιζε άμυνα, ρε Γιάννη μου όμως.
1: Ναι, αυτό είναι
0: δηλαδή ένα πρωτοπαίξει επίθεση, οργανωτής ή να βγάλει την ψυχή του καλύτερου παίκτη του αντιπάλου. Γι' αυτό φροντίζει ο Μπράντοβιτς τώρα να θωρακίσει περαιτέρω την αμυντική νοοτροπία, θα έλεγα, γενικότερα του Παναθηναϊκού. Αυτό πάει να κάνει.
1: Την πρώτη χρονιά.
0: Πολύ απλή σκέψη του. Και πολύ σωστή.
1: Την πρώτη χρονιά ήταν ο αγαπημένος μου παίκτης στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Γιατί θυμάμαι ότι είχε από EuroCup, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι, BCL ή EuroCup. Τέλος πάντων, EuroCup νομίζω. Θέλω να πω. Money for value.
1: Value for money.
0: Value for money, ναι, ναι, το είπα. Λοιπόν. Αυτό ακριβώς δείχνει πολλά πάντως για τον τρόπο σκέψη του Μπράντοβιτς στην τη φετινή σεζόν. Mm-hmm. Ναι ή όχι.
1: Εννοείται. Και εντάξει, κάνει το αυτονόητο νομίζω. Το αυτονόητο. Ξέρεις, αυτονόητο.
0: Δηλαδή, φέτος είναι στον Παναθηναϊκό. Γκραντ, Ναν, η περιφέρεια, έτσι. Ναν, Γκραντ, Σλούκας, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μωράιτης. Μπάντιο, Γκραντ είναι οι μόνιμες σταθερές στην, και στην άμυνα. Και μπορούν και στην επίθεση, βέβαια, έτσι. Και ο Μπάντιο και αυτός είναι στις προδιαγραφές του Γκραντ. Μπορεί και στην επίθεση, αλλά μην περιμένει κανείς να βάλει 30. Εκτός αν χρειαστεί. Με, μπορεί και να βάλει.
1: Αν χρειαστεί, μπορεί.
0: Αυτό λέω, ναι. Από εκεί πέρα. Ναν, Σλούκας και ο Μωραΐτης, εντάξει, παίζει άμυνα, αλλά δεν θα έχει ενεργό ρόλο, πιστεύω.
1: Είναι δύσκολο στη δεκάδα στην Ευρωλίγκα.
0: Κατάλαβες, αυτό πάει να κάνει, να ανεβάσει πολύ τον πύχη, το μέσο όρο άμυνας στην ομάδα. Σταθερά δηλαδή, από εκεί και πάνω να παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός. Γιατί αυτό διέγνωσε και ο Μπράντοβιτς. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα βέβαια, μοιραία πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο Όσμαν πώς έφυγε?
1: Ο Όσμαν πρώτον ήθελε και δεύτερον
0: πίεσε. Προφανώς πίεσε.
1: Ναι, όπως πίεσε ο Walkup στην ουσία.
0: Ναι. Όχι, εκεί πήρε και. Μόνο,
1: ναι.
0: Δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, το έκανε πολύ πιο κομψά. Δεν μάθαμε τίποτα πουθενά. Μίλησε ο ίδιος με τον Ομπράντοβιτς και ξαφνικά όλα γίνανε αυτά, έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ολόκληρο σύριαλ. Του έγινε η πρόθεση από τον Μπάουκ. Πήγε, δεν ξέρω, στον Μπράντοβιτς, του είπε του Μπράντοβιτς ότι έχω αυτή την πρόταση, θέλω να φύγω. Μπορεί να ζήτησε και κάποια χέγγια για χρόνο συμμετοχής που δεν νομίζω. Δεν μπορούσε να τα δώσει ο Μπράντοβιτς, δεν νομίζω ότι έγινε αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν μπορούσε να παίζει, να του πει ότι θα παίζει για 20-25 λεπτά τον αγώνα. Μιλήσανε με τον Γιαννακόπουλο και ο ίδιος ο παίκτης. Φέρε μου τα χρήματα, το έδινε τα χρήματα ο ΠΑΟΚ, έδινε στον Παναθηναϊκό. Τελείωσε σε μια μέρα, σε ένα βράδυ. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν έγινε σύριαλ όπως έγινε του Γόκαπ. Ούτε
1: απλά
0: βγήκε, ούτε μίλησε ο Όσμαν σε συνεντεύξεις βαρύχδουπες και ότι εγώ και το ένα, τίποτα. Τέλειωσε ιστορία.
1: Απλά.
0: Αλλά έδωσε το πράσινο φως.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Μπράντοβιτς δεν τρελαινόταν κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό μόνο. Μέχρι εκεί. Όχι
0: τον
1: ότι
0: ήθελε, τον ήθελε.
1: Ναι, τον
0: ξέρω
1: ήθελε.
0: Τον ήθελε τον παίκτη.
1: Τον ήθελε, αλλά δεν, αυτό άλλο τον θέλω και άλλο δεν τρελαίνομαι.
0: Θάνο, ξέχασε λίγο τον Καλατζάκη στα Γκαρδένε, στα Γκάρτο Καλατζάκη. Εγώ τον.
1: 2-3 παίζει.
0: Μπράβο, στο 3 περισσότερο. 3. Ειδικά τώρα που
1: τώρα, ναι,
0: έφυγε ο Όσμαν.
1: Και μέχρι να είναι.
0: Τρεις θα είναι. Μπόγκα, Ρογκαβόπουλο, Καλατζάκη. Γι' αυτό δεν τον έβαλα. Λοιπόν, για πες.
1: Όχι αυτό, ότι δεν τρελαινόταν ο Μπράντοβιτς και τόσο πολύ. Και
0: τον ήθελε.
1: Ότι είχε,
0: δεν
1: ναι,
0: είχε.
1: Επαναλαμβάνω, άλλο τον ήθελε και άλλο δεν.
0: Εντάξει.
1: Και σύν ότι είχε πάρει τον Μπόγκα, πόνταρε στο Ρογκαβόπουλο και.
0: Εντάξει. Άλλα τα χαρακτηριστικά του Μπόγκα.
1: Ναι.
0: Άλλα του Όσμαν. Ναι. Άλλα δίνει ο Μπόγκα.
1: Ναι.
0: Άλλα δίνει ο Όσμαν. Εγώ τον θεωρώ πληρέστερο παίκτη τον Όσμαν από τον Μπόγκα. Πληρέστερο. Όμως αμυντικά ο Μπόγκα είναι ένα θεριό.
1: Ναι.
0: Ένα θηρίο. Και έχει και κάποια από τα χαρακτηριστικά, ας πούμε το τρίποντο που είχε ο Όσμαν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει την εκρητικότητα σε καμία σχέση.
1: Ο Όσμαν
0: έχει ταχύτητα και το transition.
1: Το,
0: ναι.
1: Το transition ήταν το μεγάλο.
0: Το transition είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη για μένα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ούτε Αμερικάνοι, δεν υπάρχει κανείς να μπορεί να ανταγωνιστεί τον Όσμαν. Καλά για τον το Λιόπουλο δεν θέλω να. Έφυγε πολύ πιο εύκολα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το ήθελε και ο ίδιος. Δεν του έκοψε το δρόμο ο Παναθηναϊκός και τέλειωσε η ιστορία. Αλλά βλέπεις εδώ υπάρχει stop. Εκεί υπήρξε συμφωνία.
1: Πέρα από την,
0: αυτό θέλω να τονίσω.
1: Αναβάθμιση του Τολιόπουλου, είναι ένα ενδιαφέρον θέμα πώς θα παίξει στον Άρη και πόσο θα παίζει στον Άρη.
0: Mm.
1: Έτσι. Γιατί πήγε με την προοπτική να είναι ο Έλληνας που θα ηγηθεί, ας πούμε. Αλλά να δούμε κιόλας.
0: Καλά, θα ηγηθεί γιατί έχει πάρει μπεκτάρες.
1: Αυτό λέω, ότι επειδή
0: κοίτα πόσους παίκτες άλλους έχει μπροστά του ο Λιόπουλος στη θέση 1-2-3, έτσι. Καλά, 3 δεν μπορεί να παίξει. 1-2. Λοιπόν, άκου τη λέει ο φίλος ο Μιχάλης, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ο Όσμα λέει τέριασε απόλυτα στον Ολυμπιακό. Εγώ συμφωνώ. Του θα έδινε πολλά άλλα πράγματα στον Ολυμπιακό από τη θέση 3. Δηλαδή με το Γουόρντ και τον Παπα-Νικολάου θα ήταν ο ένας παίκτης. Καλά, μιλάμε με το ενδεχόμενο. Λέμε, δεν υπάρχει. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση ποτέ να γίνει. Τουλάχιστον τώρα, τα επόμενα 3 χρόνια. Αλλά λέω, θα δίνει άλλα πράγματα τώρα. Στην άμυνα. Προσπαθούσε ο Όσμαν. Δεν είναι από εκείνους που το παράταγε. Όχι. Τον περνάγαν σταματημένο οι αντίπαλοι. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Απλά δεν ήξερε. Είναι αυτό που λέμε για τον Γόκαπ. Ξέρει να παίζει άμυνα. Αυτό. Ότι ο Καλατζάκη ξέρει να παίζει άμυνα. Τελείωσε η ιστορία. Ότι ο Μπόγκα ξέρει να παίζει άμυνα στους ψηλούς. Αυτό. Αυτό. Για μένα θα ήταν πολύ καλή ενίσχυση αυτή, αλλά τώρα τι θα ήταν.
1: Το μεταφράζω απλά για να καταλάβω και φίλοι, γιατί το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Το ξέρω να παίζω άμυνα σημαίνει ότι δεν εκτίθεμαι και δεν φορτώνομαι εύκολα φάουλ.
0: Και αυτό. Ναι.
1: Γιατί αν δεν ξέρεις να παίζεις άμυνα, δηλαδή έχεις λάθος τεχνική στην άμυνα, πας άγαρμα και εκτίθεσαι και σου σφύριζουν φάουλ. Πολύ εύκολα κάτι που γινόταν με τον. Με τον Αν.
0: Ή κάνεις φάουλ και δεν μπορούν να το αντιληφθούν οι διαιτητές, γιατί το σφυρίζουν. Απλά πράγματα είναι. Λοιπόν, σε διακόπτω ρε Γιάννη. Όχι. Έχουμε διαμαρτυρία από το Στέλιο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Άφησε λέει το Γιάννη να τελειώσει μια σκέψη, λέει.
1: Όχι, ό,τι θέλω να πω το λέω. Δεν είναι. Το έχω πει μέχρι στιγμής. Αν είναι κάτι θα σου πω.
0: Όχι, εμείς τα λέμε στα ίδια, γιατί στον αέρα κιόλας. Αν σου πω κάτι, αν σε διακόψω, πες το μου, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι. Ο Αζάια Κάναν, άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα, συνεχίζει στην Τουρκία, στην Trabzonspor. Ο Κάναν, ο οποίος έχασε ευκαιρία να πάρει Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό, ήταν στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης, πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, δεν έκανε. Ξέρεις τι, είναι αυτό που λέμε.
0: Το ξεπέταγμα δεν το έκανε.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε, ότι έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, κάποιοι παίκτες φαίνονται που σε άλλες ομάδες και με άλλο μπάσκετ δεν μπορούν να φανούν τόσο πολύ. Είχε και τον τραυματισμό βέβαια πέρσι.
0: Καλά, και άλλοι εξαφανίζονται βέβαια.
1: Όταν φεύγουν.
0: Και κατά τον Παναθηναϊκό συμβαίνει αυτό. Όταν φεύγουν, πολλοί εξαφανίζονται. Όχι. Για τον Ολυμπιακό εννοώ άλλο πράγμα. Ότι εξαφανίζονται και μέσα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, αν δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν, ναι. Αν
0: έχω
1: λογική.
0: 38 παραδείγματα, ας πούμε. Εντάξει. Σίγμα, Μπρασδέικης, λέω εγώ τώρα, από αυτοί που έχουν φύγει, που δεν μπόρεσαν να πιάσουν.
1: Αυτοί έμειναν λόγω, ο καθένας για διαφορετικό λόγο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί, ας πούμε, ο Σίγμα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν καλός παίκτης. Έτσι, απλά ήταν πιο αργός εκείνη τη στιγμή από τον μπάσκετ που έπαιζε ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, αλλά και δεν έκανε και τίποτα μετά τον Ολυμπιακό.
1: Και ναι, ήταν σε πιο μεγάλη ηλικία. Ναι. Και ο Μπρασδέικης δεν τελείωνε τις φάσεις, δηλαδή δεν ήταν ψυχρός. Σαν να είχε μεγάλη συναισθηματική φόρτιση όταν σούταρε.
0: Δηλαδή, σαν να φοβόταν.
1: Ναι.
0: Φοβόταν. Σαν να φοβόταν.
1: Λοιπόν, η Trabzonspor, Κάναν έχει φτάσει ίσως 35, έτσι είναι 83. Ερυθρός Αστέρας τραυματισμό στην τελευταία χρονιά. Και γι' αυτό άλλωστε η τουρκική ομάδα τον υποβάλλει σε εξετάσεις για να δει αν έχει επανέλθει για να το υπογράψει. Έχει πάει στην Τουρκία και αν είναι υγιής θα αγωνίζεται στο BCL του χρόνου.
0: Ναι,
1: είδες ότι εκεί θα...
0: Τι, θα προσπαθήσει να ανακάμψει?
1: Όχι, να ανακάμψει δύσκολα. Το 35 δεν είναι, άρχισε κάτω βόλτα. Και μετά τον τραυματισμό.
0: Για τον Παπαδάκη είπαμε, για το Περιστέρι.
1: Όχι, επέκτηνε, έτσι.
0: Ναι, ανανέωσε. Ναι. Εντάξει, πολύτιμη μονάδα για την ομάδα του Περιστερίου ο Παπαδάκης. Έχει πολλά προσόντα το παλικαράκι. Μπορεί να... Δεν είναι ούτε ο πανύψηλος γκάρτ που μπορεί να κάνει παπάδες, αλλά μπορεί να παίξει άμυνες.
1: Και έχει καλό σουτ.
0: Έχει καλό σουτ, έτσι. Εντάξει. Και το άλλο, ναι.
1: Τι πήγες να πεις? Εγώ πήγα να σου πω για τον Πανιόνιο, ο οποίος πήρε ένα παίκτη που είχε, το γνωρίσαμε στην Καρδίτσα, το Σακ Μπιουκάναν, 29 χρονών, 91. Ο Πανιόνιος που... υποβιβάστηκε πέρσι, ήταν η ομάδα η μία που υποβιβάστηκε στην Elite League από την Α1, από την GBL. Ο Μπιουκάναν, θυμίζω, είναι 29 χρονών, 91, και στην Καρδίτσα πέρσι, όχι πέρσι, πέρσι έπαιζε στο Ισραήλ, συγγνώμη, με την Ελτζούρ Νετάνια και στην Πολωνία έβγαλε τη χρονιά. Και θα αγωνίζεται, θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του, του Πανιωνίου να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία.
0: Ο φίλος εδώ μας ρωτάει, επειδή το έχω χάσει, λέει, σε τι φάση είναι η περίπτωση του walk-up?
1: Ψυχρότητας. Ψυχρασίας, που έλεγε η ταινία.
0: Ψυχρασίας.
1: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση.
0: Τώρα θα πάει στην προετοιμασία, γιατί 20-21 του μήνα θα πούμε σε λίγο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, γιατί είναι δύσκολο, έτσι. Ναι, το ανακοίνωσε σήμερα, πριν από λίγο. Τι θα γίνει, 20...
1: το μεγάλο δερματικό.
0: Είναι 18, σε δύο μέρες ξεκινάει ουσιαστικά η...
1: Να σου πω κάτι, 2-3 πράγματα
0: για πρώτα. Για πες.
1: Ο Ολυμπιακός θα κάνει προπονήση, επειδή το ΣΕΦ είναι...
0: κατασκευή. Ανακατασκευή.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός έφτιαξε ένα από τα βοηθητικά. Το έχει
0: κάτω από το ΣΕΦ
1: που παίζανε οι ακαδημίες, οι γυναίκες κλπ.
0: Το ενέθουσα 5 αυτή.
1: Δεν ξέρω αν είναι 5.
0: Ναι, εντάξει,
1: okay. Ένα το μετέτρεψα σε εντυπωσιακό γήπεδο. Εννοώ γήπεδο προπονητήριο, όχι γήπεδο με κόσμο. Mm-hmm. Με μονώσεις, η μόνωση δηλαδή κάνει όσο το γήπεδο. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, γραφεία. Για να επειδή ξέρεις όλα αυτά
0: λειτουργεί,
1: λειτουργεί ΚΑΕ.
0: ΚΑΕ.
1: Και εκεί θα κάνει την προετοιμασία του. Το ραντεβού είναι νομίζω την Παρασκευή, έχουν για ατομικές και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν. Έτσι, το πρώτο ραντεβού είναι την Παρασκευή.
0: Εδώ είναι λοιπόν το θέμα. Τι θα γίνει με walk-up? Θα δώσει το παρόν ή δεν θα δώσει?
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επαφή.
0: Άρα πρέπει να παραστεί κανονικά στην προετοιμασία.
1: Κανονικά με βάση συμβολέου.
0: Ναι.
1: Αλλιώς μπορεί να κινδυνεύσει, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει προσφυγή.
0: Ναι, ναι.
1: Να
0: ναι.
1: τιμωρηθεί. Λοιπόν,
0: και του Ντόρσεϊ.
1: Εκτός αν βρεθεί λύση. Εκτός αν, ο Ντόρσεϊ είναι με την εθνική. Ούτως ή άλλως πάει μετά.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Έχει μέρες. Μετά την 30, μέρες αβάντζο που λέμε, ναι, ναι. Στον μπιλιάρδο.
1: Και του WOCAP, επειδή δεν υπάρχει. Εκτός αν γίνει κάτι τις τελευταίες ώρες.
0: Ώρες. Ναι.
1: Εγώ πάντα. Όχι πάντα. Επειδή περνάνε αυτά, ξέρεις, περνάνε από πολλά κύματα και είναι δύσκολες περιπτώσεις.
0: Και υπάρχουν εξελίξεις, μπορεί να υπάρχουν που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, ναι. Τώρα που μιλάμε, μπορεί να υπάρχει.
1: Θεωρώ ότι
0: θέμα.
1: Είναι δύσκολο για το WOCAP να.
0: Πάντως, με αυτές τις συνθήκες μπορεί να ενταχθεί και πάλι στο ρόστερ όπως παλιά που λέμε.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν είναι ο ψυχισμός που έλεγε ο Ιωαννίδης. Έχει χαλάσει.
1: Και το Ολυμπιακό ψυχισμός έχει χαλάσει.
0: Και του Ολυμπιακού και του WOCAP.
1: Και του κόσμου του Ολυμπιακού έχει χαλάσει.
0: Αυτό δεν το ξέρω, ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι.
1: Από τα social media.
0: Όταν πήγαινε και έπεσε, αν έδινε κανονικά το παρόν φέτος λοιπόν στην σεζόν, θα έκανε 2-3 καλά μαργαρίνα στον Άν, θα ήταν πάλι ήρωας του κόσμου του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει,
0: δεν παιδιά. Είναι εκεί το θέμα, δεν νομίζω είναι ο κόσμος.
1: Όχι, όχι, αλλά ξέρεις.
0: Το θέμα είναι η προσωπική σχέση που υπήρχε με τον Μπαρτζόκα.
1: Και ο Μπαρτζόκας είχε βάλει μπροστά,
0: ναι.
1: Επειδή ο WOCAP δεν ήταν αποδεκτός από όλους. Ο Μπαρτζόκας.
0: Μα τον καθιέρωσε στην Ευρώπη. Στην Ευρωλίγκα.
1: Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να δείξει πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι θα αποτιμηθεί η προσφορά
0: του. Όπου βρισκόταν και όπου καθόταν.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και το ΦΑΛ μιλάει.
1: Ναι. Ναι. Και ότι θα αποτιμηθεί η προσφορά του από τον ιστορικό του μέλλον. Ναι. Γιατί τώρα μπορεί να μην είναι εντυπωσιακός. Έτσι. Αλλά αυτά που κάνει στο γήπεδο μπορεί να τα καταλάβει μόνο ο προπονητής.
0: Άρα καταλήγουμε στο ότι είναι χαλασμένη η ψυχολογία, η σχέση μάλλον.
1: Η σχέση γενικά. Ναι.
0: Είναι φθαρμένη πια. Είναι,
1: ναι, ναι.
0: Είναι λαβωμένη,
1: ναι.
0: Ανάμεσα στον WOCAP και τον Ολυμπιακό.
1: Αν τώρα, γίνει κάτι μέχρι.
0: Μετά ώστε από 24 ώρες τώρα. 48 ώρες από τώρα, έτσι.
1: Ώστε να μην έρθει.
0: Όχι, Παρασκευή, σε 3 μέρες.
1: Ώστε, ναι. Ώστε να μην έρθει και υποβληθεί σε αυτό και βρούνε κάτι. Δηλαδή η Χάπελ, ας πούμε, η Ντουμπάι δώσει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια, θα πάει. Τόσο.
0: 1,5-2 δηλαδή,
1: πάνω από 1,5.
0: Εντάξει.
1: Γιατί σου είπα ότι υπάρχει.
0: Αν δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και πρέπει κιόλα σε αυτά που έλεγε ο GM της Ντουμπάι πριν από 2-3 μέρες.
1: Ναι, ότι.
0: Θα τελειώσει πολύ και είτε λοιπόν. Έτσι είτε διαφορετικά.
1: Ναι, θα είναι έκπληξη.
0: Και με την πίεση του WOCAP που ασκεί.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί είναι πίεση, άμεση πίεση αυτή. Με θέλεις εδώ σαν Ελσίντ.
1: Απλά δεν αλλάζει ότι ήταν ασεβής. Εγώ θεωρώ όπως. Να σου πω.
0: Άχαρος, όχι μωρέ, άκομψος. Δεν ήταν ασεβής. Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε, θα πεις.
1: Ναι,
0: όχι ασεβής.
1: Άκομψος.
0: Είναι βαρύ το ασεβής, γιατί
1: όχι,
0: το ξέρω, παιδί
1: όμως,
0: αυτό μπορεί, τόσα χρόνια σεβόταν.
1: Όχι, σεβόταν και ήταν πρώτος και μπροστά.
0: Ναι.
1: Πρώτος και μπροστά, ναι. Και ήταν πολύ σημαντική βοήθεια για τον Μπαρτζόκα η ύπαρξη ενός τέτοιου playmaker. Ξέρεις που το λέω, το ασεβής. Μπορεί να είναι λάθος που το είπα. του ασεβής είναι. Δεν μπορεί να πεις ότι ο Ολυμπιακός δεν σε σεβάστηκε.
0: Φίλε, και τυφλώθηκε. Ναι. 3 μοίρια είναι το χρόνο.
1: Ναι,
0: δεν θα τα βρει αλλού εγώ κάπου.
1: Δεν μπορείς να
0: είναι ενδεχομένως το τελευταίο συμβόλαιο. Τα τρία χρόνια. Ναι. Για το Ντουμπάι.
1: Αυτό που πιστεύω
0: είναι μεγάλο δέλεαρ.
1: Που τον πείραξε είναι ότι μέσα στη χρονιά είχε ζητήσει 2-3 φορές ένα ραντεβού και το πάνε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Αφού έχει συμβόλαιο και του χρόνου.
0: Ναι, αλλά και οι άλλοι δεν ήξεραν ότι έχει ένα 150 και οι άλλοι έρχονται με 2-400 και 2-200.
1: Οι άλλοι ήρθανε τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Εντάξει, το τελικό ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Πέρα από αυτά, θέλω
0: έλα
1: να πω.
0: Έλα ότι... να σε ακούσω τι θέλεις, ο Γόκαπ είσαι, που έχεις δώσει την ψυχή σου. Ναι. Αυτό εννοώ. Εντάξει, δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτό. Όλους μας κρίνουν. Και την δική μου άποψη και την συμπεριφορά από εδώ και από εκεί. Ένθεν κακή ήθεν που λέμε, ναι, κρίνεται. Ναι. Αλλά όντως είναι χαλασμένος ο ψυχισμός.
1: Και εξής τώρα, εγώ δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή δεν ξέρω καν αν ο Μπαρτζόκας μπορεί να, ως καταλήτης, ξέρεις, να, αν γίνει κάτι και μείνει στο Ολυμπιακό.
0: Μα κανείς δεν ξέρει αν ο Μπαρτζόκας θα βάλει τα σίθ του μπροστά τώρα.
1: Μα δεν έχει λόγο.
0: Γιατί αφενός δεν έχει λόγο.
1: Τα βάζε όταν χρειαζόταν.
0: Αφενός δεν έχει λόγο και αφετέρου τώρα, και η συμπεριφορά του ίδιου του Γουόκαπ.
1: Δεν του δίνει το έρισμα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν του δίνει έρισμα.
0: Ακριβώς.
1: Και μπορεί και ο Μπαρτζόκας πολύ λογικά να πει.
0: Καθαρό κι εγώ, όχι.
1: Όχι, όπως τα έκανες.
0: Τώρα λέω σου τα.
1: Δεν μπορώ να κάνω εγώ την ταντά.
0: Καθάρισε μόνο.
1: Ναι, δεν μπορώ να κάνω εγώ την ταντά του καθενός.
0: Ναι. Λοιπόν, break. Πάμε. Διάλειμμα.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Πάμε ρο και συνεχίζουμε. 6 λεπτά μετά τις 5 ακούτε πάντα Ερασπόρα, ακούτε 24, 48 δευτερόλεπτα και σήμερα.
1: Επειδή θυμίζουμε πάντα τις προκλήσεις, 5 διπλές για το μάτς της Εθνικής, το φιλικό παιχνίδι με την Πολωνία το Σάββατο.
0: Τα φιλικά, ναι.
1: Και το και Δευτέρα και με Κύπρο, την Κύπρο.
0: Μπράβο, ναι. Στείλτε όμως με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας στείλουμε
1: να μας πείτε το
0: ηλεκτρονικά. Ναι. Ηλεκτρονικά, έτσι. Λοιπόν, μας αδικείς,
1: ρε Στέλιο. Την Πέμπτη θα γίνει κλήρωση.
0: Την Πέμπτη, μπράβο.
1: Η κλήρωση, ναι, κλήρωση.
0: Ωραία, φίλε, τυχερός εσύ.
1: Κλήρωση.
0: Ο Περικλής. Καλησπέρα από τη βροχερή αγορά Πηλίου. Πανέμορφη αγορά. Πανέμορφη.
1: Φοβερή.
0: Πανέμορφη, δηλαδή. Επειδή οι καταβολές του πατέρα μου είναι και από το Βόλο από, και από Πήλιο, ξέρω καλά. Η Ζαγορά είναι από τις τα πολύ όμορφα χωριά του Πηλίου. Λοιπόν, Στέργιο Μασαδικής, πόσο προπαγανδιστές, λέει, υπέρ του Ολυμπιακού είστε? Για τις άλλες ομάδες φταίνε οι ομάδες, οι ίδιες οι ομάδες, για τον Ολυμπιακό φταίνε οι παίκτες, έλεος κάπου. Εγώ δεν είπα πριν από λίγο ότι γιατί δεν τον είχαν δεχτεί τόσο καιρό η Αγγελόπουλη που το είχε ζητήσει για να μιλήσει? Εγώ δεν είπα ότι έπρεπε να τον έχουν. Εγώ δεν το είπα αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λέει αυτό.
1: Πού
0: το κατάλαβε αυτό?
1: Και μάλιστα υπόθηκε ότι ο
0: χειρίστηκε χωρίς να ανοίξει. Έλεος από εμάς δηλαδή.
1: Χωρίς να ανοίξει μύτη, υπόθεση του Οσμάν. Παναθηναϊκός που υποτίθεται.
0: Ναι, και δεν είναι ούτε για διοίκηση, είπαμε, ούτε για παίκτη, ούτε για τίποτα. Τελείωσε ήρεμα. Ούτε μιλήσαμε για διοικήσεις, ούτε για παίκτες. Ούτε ο Γόκαπ φταίει που θέλει τα 3 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, είπαμε που
0: φταίει. Ούτε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υπέστη αυτή την άγαρμπη μεταχείριση.
1: Εντάξει, ο από φταίει. Τον Γόκαπ. Φταίει για τον τρόπο, θα μπορούσε και αυτός.
0: Εντάξει, γι' αυτό ναι. Αλλά το ότι
1: διεκδίκησε
0: με λάθος τρόπο την.
1: Θα μπορούσε χωρίς να ανοίξει μύτη να πάει.
0: Μια μεγάλη αύξηση, ας πούμε, του.
1: Αν δεν έλεγε τίποτα και ερχόταν,
0: ναι,
1: και
0: πήγαινε,
1: το έλεγε, okay. Θα πήγαινε.
0: Ναι, πάντως εμείς δεν είπαμε εδώ, εγώ για τον Αγγελόπουλο, ότι σεβόμενοι την προϊστορία του WOCAP θα έπρεπε να έχουν δώσει λίγο μεγαλύτερη σημασία και να τον έχουν δεχθεί και όχι στο τέλος. Εγώ το είπα. Άρα μας αδικείς, φίλε. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Βέβαια, περισσότεροι λένε ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε τις Ευρωλίγκες επειδή έπαιζε ο WOCAP playmaker και δεν έπαιζε κάποιος που μπορεί να τελειώνει τις φάσεις.
0: Καλά, εντάξει. Ιστορία.
1: Ναι. Μια και είμαστε στον Ολυμπιακό, είπαμε για το βοηθητικό που θα είναι το ορμητήριο, εκεί θα κάνει προπονήσεις.
0: Το έτσι, πρόγραμμα του Ολυμπιακού.
1: Το πρόγραμμα θα πούμε τώρα. 20 του μηνός αρχίζει, δηλαδή μεθαύριο, με εργομετρικές εξετάσεις και ιατρικές στις 21. 30 του μήνα θα γίνει ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Άμεσα το είδες, έτσι.
1: Ναι.
0: 21 ξεκινάνε ουσιαστικά.
1: Ήδη κάνουν ατομικές παίκτες.
0: Όλοι. Όλων των ομάδων.
1: Θυμάσαι που είχαμε πει το καλοκαίρι ότι ο Τριαντάφυλλος είχε πάει στην Πάρο για να κάνει ατομική το Φουρνιέ και ο Μποζίκας στο Παρίσι για να συνεχίσει ατομική του Φουρνιέ. Και γενικά ο Μακιντάιρ, ο οποίος είναι εδώ, γιατί δεν πήγε με την Εθνική Βουλγαρίας, έδειξε, είχε βγάλει το πρόγραμμα που ακολουθεί και το πρόγραμμα που του είχε στείλει ο Ολυμπιακός. Έτσι, άρα θέλω να πω ότι πλέον αυτοί οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο ετοιμάζουν τα σώματά τους. Και δεν είναι τόσο όπως παλιά που αρχίζαν από το μηδέν, ας πούμε. Και γι' αυτό έχουν σταματήσει αυτά τα βουνά και αυτά που δεν υπάρχουν πια. 4 με 6 του μηνός, εκεί δεν ξέρω και ποιοι θα είναι. Μπορεί να είναι και λίγοι παίκτες του Ολυμπιακού. Στην Κρήτη, σε διεθνές τουρνουά, στο Νεόφυτος Χανδριώτης. 4 με 6, έτσι, στην Κρήτη. Συγγνώμη, στην Κρήτη. Μετά ακολουθεί η Κύπρος στην Όφη του Χανδριώτης, 11 με 13.
0: Εκεί θα είναι όλοι, νομίζω, έτσι. Α, όχι, όχι, 11 με 13.
1: Ναι, θα είναι.
0: Ναι, θα είναι, θα είναι.
1: 18-19 το Super Cup της Ευρωλίγκας.
0: Αμπού Ντάμπι, ρε φίλε, σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό ξέρουμε. Πέφτουνε μπόμπες, ρε φίλε, ακόμα.
1: Να σου πω.
0: Κάτι δικό μας πρόβλημα της Ευρωλίγκα είναι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Αμπού Ντάμπι, όχι, δεν έχει αλλάξει, Γιάννη. Μην το κοιτάς.
1: Εξαρτάται. Αν πάει κάποιος δημοσιογράφος, είναι και δικό μας πρόβλημα. Αν πεις. Όποιος άνθρωπος κι αν είναι, αλλά. Τι να σου πω.
0: Όχι, δεν αστείευονται εκεί πέρα.
1: Όχι. Κάτσε τώρα. Λοιπόν, το Super Cup. Μετά.
0: Τι κάνουνε τα μύρια.
1: 24/9 έχει ένα φιλικό με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ο Ολυμπιακός μάλλον παίζει συνέχεια έξω. Γιατί πρώτον δεν θέλει να έχει το γήπεδο δικό του και δεύτερον γιατί θα παίζει όλο έξω στο ξεκίνημα της σεζόν. 29/9 ξεκινάει η Ευρωλίγκα με το παιχνίδι με τη Ζαλγίρης και ακολουθεί Βίρτους 1 Οκτωβρίου.
0: Φίλε Πλούταρχε, απαντάμε σε σένα, αλλά απαντάμε γενικότερα. Ναι, και στο Viber μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές για το φιλικό παιχνίδι.
1: Ναι, Viber και στο 54160.
0: Έτσι, μπράβο. Και στα δύο. Και στο SMS και στο Viber.
1: Σε λίγο θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, μην νομίζετε ότι έχουμε ξεχάσει. Για τον Πανιούνιο είπαμε. Α, η Μπαρτσελόνα, όπως λέει το Basket News, το οποίο στην ουσία αποκάλυψε πρώτο τη μεταγραφή του Εντζάι στον Ολυμπιακό, λέει ότι κλείνει το Μακουντού η Μπαρτσελόνα. Είναι 26 χρονών ο Ιωάν Μακουντού, 26 χρονών 2-7, πρώην παίκτης, είναι Γάλλος, έτσι, και ανήκε στη Μονακό και είχε πάει με μορφή δανεισμού σε δύο ομάδες, στην Μπουντούτσνος και στην Turk Telekom. Εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλα νούμερα, η Μπαρτσέλωνα αλλάζει αναγκαστικά και χρειάζεται παίκτες για όλες τις δουλειές, ας πούμε, ακόμα και παίκτες που δεν θα είναι βασικοί, να συμπληρώνουν το ρόστερ ή να έρχονται από τον πάγκο και να δίνουν βοήθειες.
0: Λοιπόν, Σταμάτης, άκου το μήνυμά του τώρα. Όσο επαγγελματικό και να έχει γίνει το μπάσκετ, νομίζω ότι μόνο και μόνο για τον μέντορα του Μπαρτζόκα δεν έπρεπε να λειτουργήσει έτσι.
1: Σωστό.
0: Για τον Κόκαπ, έτσι. Σωστό. Σε αυτόν αναφέρεται ο φίλος. Νομίζω και ο coach πλέον θα έχει ξενερώσει πλήρως. Πάντως, αν ήταν όλα καλά με τον Γόκαπ, θα δίνα πολύ μεγάλο ποσοστό για back to back. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για μένα. Αυτό είναι το μήνυμα του Σταμάτη. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σωστό.
1: Συμφωνώ με τον Σταμάτη.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Απλά είπα ότι τώρα και ο Μπαρτζόκας, επειδή τον ξεχώριζε συνέχεια, έτσι, τώρα εδώ είπαμε ότι δεν θα. Μεγάλο παιδί είναι, ας πάρει και αυτό στην ευθύνη μια φορά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν θα βάλει τα στήθια του μπροστά. Έτσι. Ας λύσει αυτό.
0: Δεν του δίνει το δικαίωμα η συμπεριφορά του. Ναι, αυτό ναι, είναι. Ναι, δεν ναι. Είναι ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω τον ήθελε πάρα πολύ. Βεβαίως. Ο προσωπική μου άποψη 100%. Και εκτίμηση.
1: 100%.
0: Θα τον ήθελε πάρα πολύ σαν backup του Μακιντάιρ, τον Γόκαπ.
1: Μα εγώ νομίζω
0: πάρα ότι... πολύ. Yeah. Δεν ξέρω πώς θα αναπληρώσει το κενό του Γόκαπ, δηλαδή ο Μπαρτζόκας. Πίσω από τον Μακιντάιρ.
1: Και δεν νομίζω, κυρίως σαν αμυντικές αποστολές.
0: Τζόζεφ θα μου πεις, αλλά.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι ακριβώς.
1: Ο άλλος την ξέρει την ομάδα από 6 και 1 κατά.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε, επειδή το έχω διαβάσει και αυτό, ο Γόκαπ δεν είναι ότι θα πάει για να παίζει περισσότερο. Ο Γόκαπ ίσα ξεκούραση ήθελε. Δηλαδή δεν ήθελε να παίζει 30 λεπτά τώρα που έχει και τέτοιους συμπαίκτες. Θα έπαιζε 15 λεπτά. Ανάλογα βέβαια και το μάτς, έτσι. Αλλά θα έπαιζε 15 λεπτά να μαρκάρει αυτόν.
0: Εντάξει, δεν ήταν τα λεπτά συμμετοχής τόσο
1: όχι,
0: πολύ.
1: Όχι, δεν πάει για να παίξει επειδή ήρθανε.
0: Τα μύρια είναι.
1: Τα μύρια, ακριβώς.
0: Τα μύρια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τα τρία μύρια.
1: Ακριβώς.
0: Αληθόρησε ο Γόκαπ και καλά έκανε. Επαγγελματίας είναι. Όχι, είπαμε, δεν το χειρίστηκε καλά. Ναι.
1: Είναι λογικό να αληθόρησε.
0: Ναι, ρε φίλε. Και εσύ δηλαδή, κι εγώ, αν έρχονταν οι Times και μας δίνανε. Δεκαπλάσια, δεν θα αληθωρίζαμε. Απλά δεν θα δει να συνεντεύξει εγώ τι φεύγω, λέω εγώ, ας πούμε, εντάξει. Θα το έκανα εκεί που πρέπει, όπως πρέπει.
1: Λοιπόν, μικρό Σταμάτης ο Κάλινιτς, ο οποίος...
0: Δηλαδή, αν το ESPN ερχόταν τώρα, θα πηγαίναμε και θα λέγαμε σε τρίτους ότι...
1: Ναι,
0: δεν θα ήταν αγνωμοσύνη. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, ναι, η αλήθεια, επειδή είπε και τη φράση είναι μεγάλη ευκαιρία, ποιος την έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έμενε στη,
0: στη
1: Ζάλγκυρης, θα περίμενε πολύ ακόμα για μεγάλες ευκαιρίες. Και εν πάση περιπτώσει πήγε σε μια ομάδα που ήταν στην κορυφή 5 χρόνια. Άσχετα αν πήρε μια Ευρωλίγκα σε αυτά τα τελευταία 5 Final Four, υπήρξε σταθερά στην κορυφή. Λοιπόν, ο Κάλινιτς αποσύρθηκε από τον μπάσκετ γιατί αφενός. Και αποσύρθηκε και είναι γεννημένος το 1. Το 1 λέω, το 91.
0: Ναι.
1: Άλλο μια δεκαετία του έδωσα. Λοιπόν, δεν τον είχε ο προπονητής στα πλάνα του και υπήρχε μια συζήτηση να πάει στη Βοηβοντίνα, στο Νόβι Σαντ. Παρόλα αυτά, επειδή είχε ένα οικογενειακό θέμα, και το οικογενειακό θέμα είναι ότι
0: ναι.
1: χώρισε με τη σύζυγό του και είναι η κόρη του και θέλει και να
0: είναι στα μαχαίρια με την
1: σύζυγό του. Δεν είναι σε καλά.
0: Και δεν μπορεί να βλέπει την κόρη του όσο.
1: Ναι, θέλει.
0: Όσο και
1: αν πάει
0: ήθελε,
1: στη Βοηβοδίνα θα είναι
0: δύσκολη. Θα είναι δύσκολη. Δύσκολη. Θα έχει δυσκολία. Θέλει να είναι στο Βελιγράδι.
1: Στο Βελιγράδι και θα είναι τελικά στο staff τη.
0: Και το παιδί νωρίς εγκατέλειψε.
1: Δεν μπορώ να βάλω. Αυτό σου λέω.
0: 35
1: το 2001.
0: 35, ναι, εντάξει. Έτσι. Για 4 πλάς, ναι. Πάει για 35.
1: Δηλαδή, παίζουν 37, 38.
0: Ναι, ναι. Αθλητικός ήταν, μπορούσε να.
1: Έχει φύγει με μια σταμάτησε με μια Ευρωλίγκα το 17, ήταν μέλος της Φενέρμπαξε.
0: Είδες, υπάρχουν και θέματα ανθρώπινα, ρε Γιάννη, που πολλές φορές. Αναποδεικνύονται αξεπέραστα.
1: Είναι το πώς αξιολογεί ο καθένας τη ζωή του και τι περιθώρια έχει. Δηλαδή, ο Κάλινς δεν έχει περιθώριο, ας πούμε, που έχει ο Γόκα να πει ότι θα πάω εκεί. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Ο Γόκα θα πάρει τη Εστρέλα και θα πάνε εκεί πέρα, στο Ντουμπάι. Και η Εστρέλα της αρέσει και στο Ντουμπάι.
0: Γιατί?
1: Επειδή υπάρχει ένας πλούτος, ας πούμε, γενικά. Είναι μαθημένη στα.
0: Α, τις αρέσουν οι Εστρέλα.
1: Γιατί,
0: στα.
1: Δεν φαίνεται.
0: Εντάξει. Ότι φοράει.
1: Και ο Μάτς. Είναι του.
0: Ρουχαλάκια, ξέρεις, στρασάτα και τέτοια.
1: Είναι,
0: και, αυτό δεν λέει.
1: Μα είναι τη showbiz ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά.
0: Πάντως, ομολογουμένως έχω ακούσει εδώ ρεπορτάζ, έτσι, αυτό που ξέρω. Είναι μία από του. Η Εστρέλα είναι από του σταθερού. Πυλώνες της επιτυχίας του Γόκαπ. Θέλω να πω δηλαδή τον έχει υποστηρίξει πάρα πολύ
1: και τον
0: στην
1: έχει,
0: καριέρα
1: και τον
0: του.
1: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ από ένα σημείο και μετά.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Δηλαδή δεν τον έχω για παντόφλα του Γόκαπ.
0: Α, λόγος παντοφλέιρος. Ναι,
1: τον έχω παντόφλα.
0: Okay.
1: Εντάξει. Δεν μας δίνει κανείς το δικαίωμα να δίνουμε χαρακτηρισμούς, αλλά.
0: Όχι, μωρέ. Εντάξει, τώρα τι είπαμε. Είπαμε τίποτα φοβερό και τρομερό. Δεν έκανα. Πλάκα κάνουμε καταρχήν. Ναι. Και εγώ μπορεί να είμαι και εσύ να είσαι. Τι έγινε.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι στην Τουρκία, επειδή βγαίνουν, τώρα τελευταία βγαίνουν πολλές ειδήσεις και από την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, δημοσιεύματα την Τουρκία λένε ότι πάει να κάνει Γαλατά Σεράι. Η Γαλατά Σεράι που θεωρώ ότι έτσι όπως πάει ο Αταμάν εκεί θα δουλέψει μετά. Γιατί από το εξωτερικό δεν τον βλέπω να το ζητάει καμία ομάδα. Η Γαλατά είναι μέλος και της Γαλατά που μετέχει στο BCL. Προσπαθεί να κάνει.
0: Εγώ δεν τον βλέπω φέτος πουθενά δουλεύει τον.
1: Ναι.
0: Τον Άταμαν.
1: Να κάνει τον μπαμ με τον Μάρκους Χάουαρντ. Θυμίζω ο Μάρκους Χάουαρντ, έτσι. Μπασκόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. 27 χρόνια.
0: Ναι, μόνο που θα είναι μια αντίστοιχη περίπτωση του Όσμαν αυτή. Βέβαια του Όσμαν είναι πολύ μεγαλύτερη αίσθηση έκανε. Πολύ μεγαλύτερο μπαμ, γκέλ στον κόσμο του μπάσκετ. Αλλά και ο Χάουαρντ δεν είναι καμιά παίκτης που μπορείς να πεις ότι ποιος είναι και τι είναι. Δεν ξέρουμε τον Μάρκους Χάουαρντ. Είναι σημαντική μονάδα και για την Μπασκόνια.
1: Ναι, απλά
0: δεν είναι Όσμαν.
1: Δεν είχε ανωδική πορεία όμως ο Χάουαρντ.
0: Όχι, φοβερή, όχι, δεν είχε.
1: Δηλαδή έκανε μια εντυπωσιακή.
0: Απλά συστήθηκε εντυπωσιακά.
1: Συστήθηκε εντυπωσιακά, αλλά μετά δεν ξεχώρισε. Δηλαδή θυμάσαι ότι ήταν να φύγει αυτός ή ο Μακιντάιρ. Πολλοί λέγανε το Χάουαρντ, το Χάουαρντ, το Χάουαρντ. Και τελικά ο Μακιντάιρ έκανε τη μεταγραφή.
0: Ναι. Ο Αριστίδης λέει: συμφωνώ για παντόφλα που είπατε. Είναι 100%. Συμφωνεί ο φίλος Αριστίδης.
1: 1-0-2 δίνει το στοίχημα. Δεν ξέρω στοίχημα, αλλά αυτό το κατάλαβα. Ότι δίνει 1-0-2. Λοιπόν, για πάμε και στα δικά μου τα μηνύματα.
0: Κύριε Γιάννη, είσαι κορυφή και γατή. Είσαι και κορυφή και γατή. Έτσι, ναι. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Νιάου. Λοιπόν, όπου ο Γιάννης ξεκίνησε. Για να δω. Όχι, όχι, είναι προηγούμενο του Γιάννη αυτό.
0: Όχι, λοιπόν, Γιάννη, πάμε λίγο στο. Να θυμηθώ λίγο την ιστορία. Καταρχήν, κάτι άλλο πριν. Το οποίο το έχουμε ξεχάσει και είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Όχι για τον μπάσκετ ελληνικό, γενικά.
1: Πες το.
0: Η αδελφή του Γιάννη είναι νέα πρέσβυρα του Ισραήλ στην Ελλάδα.
1: Ωραία. Αυτό τώρα.
0: Το φαντάζεσαι.
1: Πώς θα αξιολογείς.
0: Μπασκετικά το αξιολογώ εγώ.
1: Ναι.
0: Διείσδυση. Χάπουελ. Παντού. Ο Φερ Γιάννη έχει παντού άκρες πλέον.
1: Σωστό.
0: Καλά. Έτερο εκάτερο τώρα. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντική η θέση των πρέσβεων. Και ειδικά του Ισραήλ. με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν, έτσι. Είναι, δεν είναι εύκολη η δουλειά να είσαι πρέσβης του Ισραήλ σε μια
1: γενικά να είσαι πρέσβης
0: μεσογειακή χώρα, έτσι. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι φοβερό, έτσι. Και σαν σύμπτωση πάρτο, η αδελφή του Οφέρ Γιαννάη, του ιδιοκτήτη ουσιαστικά, ή μάλλον του διαχειριστή, να το πούμε, γιατί είναι και άλλοι που βάζουν τα λεφτά, δεν τα βάζει μόνο Γιαννάη. Η αδελφή του είναι πλέον η πρέσβυρα, η νέα πρέσβυρα του Ισραήλ στην Ελλάδα. Εντάξει. Με το καλό. Λοιπόν, και το άλλο ήθελα να πω για την ιστορία των Lakers. Η Μπας, η Τζίνι Μπας, βάζει φρένο. Ενώ είχε συμφωνήσει να πουληθούν οι μετοχές και οι δικές της, ο πατέρας της από το, πότε, το 79, πότε είχε πάρει. Δεν θυμάμαι τώρα, θα το βρούμε. Είχε πάρει την πλειοψηφία των μετοχών στον Lakers. Υπάρχουν οι δύο νέοι αγοραστές. Καταρχήν, υπήρχε συμφωνία για να γίνει η πώληση των Lakers, 12 δις δολάρια θυμίζω, έτσι. Και τώρα κάνει πίσω η Τζίνι Μπας. Δηλαδή, συμβαίνουν και αλλού αυτά, έτσι.
1: Ναι, η οικογένεια είχε εμπλακεί ή τουλάχιστον φερόταν να εμπλέκεται και στη Βιλερμπάν κάποια στιγμή. Αλλά εντάξει, αυτά τα βρούνε μόνοι τους.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για τους Lakers τώρα. Ναι. Και έχουν και στην Ελλάδα πάρα πολλούς και φανατικούς φίλους.
1: Βέβαια. Δεν τα ξέρω και δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Απλά είναι
0: ό,τι γράφουν οι Αμερικάνοι, σας μεταφέρουμε και εμείς τώρα, έτσι.
1: Δεν μιλάμε μπάς. Δεν μιλάμε μπάς. Μιλάς με τα, ήταν η γνωστή η φράση που κάναμε μεταξύ μας. Μιλάς με αυτόν.
0: Μιλάω με Τραμπ, ναι.
1: Με μπάς εγώ δεν μιλάω. Λοιπόν, ο Ιωάννης.
0: Μπλοκάρει δηλαδή η Τζίνι Μπας την πώληση μετοχών που κατέχει η οικογένειά της. Γιατί είναι και κάποιοι άλλοι συγγενείς που έχουν ένα ποσοστό.
1: Λοιπόν, ο Ιωάννης.
0: Το 79, μπράβο. Το 79 έχει αγοράσει ο πατέρας της, ο θρυλικός Τζέρι Μπας, και πάρει το πλειοψηφικό παχέτο των μετοχών των λιμενών ανθρώπων. Έτσι.
1: Αυτά. Να δούμε και τα μηνύματα εδώ στο Facebook, στο Messenger. Ο Ιωάννης, είπαμε, καθημερινά είναι μαζί μας. Καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους. Η διαφορά ποδοσφαίρου με μπάσκετ, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι χαόδης. Σήμερα δύο παίχτες, όχι πρώτης γραμμής, αλλά από ό,τι φαίνεται καλοί παίχτες για την Ελλάδα, κόστησαν στο Ολυμπιακό 20 εκατομμύρια. Γκονζάλες και Κασέρες, μιλάει για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όσο
0: εξαγόρασαν συμβολιά του όμως ο Ολυμπιακός, αυτό λέω.
1: Όσο το μισό μπάτζετ μια πρωτοκλασσά της ομάδας της Ευρωλίγας που διοικεί τρόπαιο. Τελικά το μπάσκετ είναι ο φτωχός συγγενής στην Ευρώπη που ζει από ό,τι φαίνεται πάντα στη σκιά του ποδοσφαίρου. Αν σκεφτείς ότι η Paris Saint-Germain που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει αξία ρόστερ 1,37 δις ευρώ και του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι 45 εκατομμύρια, μιλάμε για άλλο κόσμο. Μόνο το NBA θα μπορεί να συγκριθεί με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σχετικά με τα γλυκά του Βαγγέλη, μπορεί να ξεγελάσει την ανάγκη για γλυκό με έξυπνες και πιο υγιεινές επιλογές.
0: Σωστός.
1: Μέλι με γιαούρτι, μπανάνα, καρπούζι.
0: Μπανάνα, καρπούζι.
1: Καρπούζι. Ναι. Το καρπούζι έχει ζάχαρα. Γιατί τα αμυγός γλυκά παρασκευάζονται είναι full επεξεργασμένα. Σε αυτό πες το ψέματα. Λοιπόν, ο Παύλος λέει: πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω. Κάτσε, Παύλο. Να δω, κάτσε. Α, είναι μεγάλο, Παύλο. Περίμενε. Εγώ βλέπω πολλούς να λένε για το πόσο ωραίο θα είναι φέτος το ελληνικό μπάσκετ. Και κάποιοι δημοσιογράφοι, όχι εσείς, λένε ακόμα για τη νέα χρυσή εποχή. Εγώ κάτι τέτοιο δεν μπορώ να το δεχτώ χωρίς Έλληνες παίκτες. Γιατί από Έλληνες πάλι ο Σλούκας, ο Παπ και ο Καλάθης, δηλαδή 38.
0: Ναι, άδικο έχει άνθρωπος.
1: Ναι. Όχι, και το ενισχύω, λέω 38. Και οι δύο άντε να παίξουν είναι μια χρονιά ακόμα. Οι δύο, ναι. Παπα-Νικολάου που έχει συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Δεν μετράω τους Naturalizé. Άντε και το Λιόπουλος από τους νέους που είναι στα 31. Πάντως, ελληνικό μπάσκετ. Ναι, εδώ έχουμε διαχωρίσει ότι είναι άλλο το ελληνικό μπάσκετ και άλλο το μπάσκετ που παίζεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, η GBL είναι το μπάσκετ που παίζεται στην Ελλάδα. Έτσι. Ένα νεοπλουτίστικο πράγμα είναι που προσπαθούν οι αιώνες της Αθήνας να αγοράσουν την Ευρωλίγκα και οι αιώνες της Θεσσαλονίκης να αγοράσουν το Eurocup. Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω το ελληνικό ποδόσφαιρο να λειτουργεί.
0: Ναι, παιδιά, είναι βαριά λέξη να αγοράσουν.
1: Ναι, εννοεί να το αγοράσουν
0: μέσω επενδύσεων στο μπάτζετ.
1: Ναι.
0: Αυξήσεως του μπάτζετ.
1: Ναι. Όχι να πούνε στη τέτοιο πόσο θα θέλει.
0: Ναι, δεν το αγοράσουν. Ούτε έτσι πάνε να το αγοράσουν. Τέλος πάντων, παίζουν κι άλλοι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω το ελληνικό ποδόσφαιρο να λειτουργεί καλύτερα από το ελληνικό μπάσκετ. Κάτσε να δούμε και τις εντεκάδες. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ παρεπιπτόντως για να μπει στο League Face του Champions League. Το πρώτο από τα δύο.
0: Καλή επιτυχία 10 το βράδυ.
1: Καλή επιτυχία με τη Λεύσκη Σόφιας.
0: Ναι.
1: Εκτός έδρας παίζει η
0: Σόφια. Της οποίας την χάνει ο φανατικός οπαδός ο Βεζένκοφ. Έτσι.
1: Από μικρό παιδί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι να δούμε και τις εντεκάδες, γιατί δεν βλέπω Έλληνες που λες ότι.
0: Με αυτό θέλω να πω, Γιάννη. Για να δούμε τις ομάδες ποδοσφαίρου, επειδή έκανε σύγκριση ο άλλος. Για να πούμε στις ομάδες ποδοσφαίρου να δούμε πώς είναι Έλληνες. Δυστυχώς, λυπάμαι και γι' αυτό.
1: Αμέσως όμως σκέφτηκα ότι είδες.
0: Κάνουμε εξαγωγή παιχταράδων.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Δηλαδή αυτή τώρα η
0: έχουμε
1: φουρνιά,
0: Τζόλι Διόλ, τώρα που κάνει παπάδες με την Arsenal.
1: Καρέτσας.
0: Καρέτσας με τον.
1: Τζολάκης.
0: Ο Τζολάκης, ο
1: Κωνσταντέλιας.
0: Κωνσταντέλιας τώρα στην Dortmund με τον.
1: Και ένα σωρό άλλοι που έλεγε εδώ. Και ένα σωρό άλλοι.
0: Ο Ιωαννίδης. Ναι, αλλά παίζουν εκτός Ελλάδος. Εκεί είναι το κακό, παιδιά.
1: Μη σου πω ότι είναι.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν είναι το κακό.
0: Και επειδή συνέκρινε Paris Saint-Germain με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, δηλαδή που έχουν τα μεγαλύτερα μπάτζετ αυτή τη στιγμή ο φίλος. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες παίκτες δεν παίζουν όμως στις ελληνικές ομάδες. Παίζουν στις Paris Saint-Germain και στις Arsenal και στην Dortmund. Αυτό θέλω να πω.
1: Εμένα να σου πω κάτι, δεν με χαλάει. Γιατί καλύτερα να, τα παιδιά αυτά να παίζουν στο υψηλότερο ανταγωνισμό και σε υγιή περιβάλλοντα. Γιατί...
0: Όχι, δεν με χαλάει, ούτε εμένα με χαλάει. Τι να κάνουμε τώρα, και λεφτά παίρνουν αυτοί και. Παντού το όνομα του Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Και γέρνουν και καλύτερα για την εθνική.
0: Α, και επειδή διάβαζα πολύ ενδιαφέρον το πρωί άρθρο, δεν θυμάμαι, ναι, το πρωί ήταν σήμερα, ο Παπαγιάννης είναι πλέον ο μοναδικός Έλληνας παίκτης σε ομάδα εκτός Ελλάδος, διεθνής Έλληνας.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλος μπασκετμπολίστας.
1: Ναι.
0: Και αυτό κάτι δεν λέει.
1: Διεθνής.
0: Ναι, δεν λέμε πιο κάτω, εντάξει. Και αυτό λέει κάτι, Γιάννη μου.
1: Ο Θάνος, για να δούμε το Θάνο. Α, φωτογραφία Θάνος βλέπω. Μισό λεπτό να ανοίξει, ρε Θάνο. Τι είναι αυτό εδώ? Μην μου πεις ότι είναι στον Μπόρα αυτό, γιατί δεν το έχω υπόψη μου. Και λίγο φορτουνιασμένη θάλασσα βλέπω. Και το γνωστό Σανγκάρ Ποστάλ. Λέει γεια στην ωραία παρεούλα που μας κρατάτε, κύριε Μπασκετική. Εγώ αυτό που έχω να σημειώσω είναι ότι φέτος η επαρχία, η περιφέρεια θα προτιμούσα να λέμε. Εγώ δεν το βλέπω ως επαρχία με την έννοια
0: δεν
1: που έχουμε.
0: Δεν υπάρχει επαρχία, περιφέρεια υπάρχει.
1: Με την έννοια που έχουμε δώσει στο παλιά, ο επαρχιώτης και καλά.
0: Όχι. Περιφέρεια είναι.
1: Θα έχει δυναμική παρουσία στην GBL. Λευκάδα, Ρόδος, Γιάννενα, Μύκονος. Μόνο η Κρήτη θα λείπει με Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Άντε. Και Κίδωνα Χανίων. Η Κρήτη δεν αλείψει, γιατί εκεί θα γίνει μάλλον το κύπελλο Ελλάδος, όπως συνήθως. Ωραίες οι φωτογραφίες σου. Πάντα έτσι μας ξεκουράζουν. Μπάμπης λέει, μισό λεπτό, είσαι Ολυμπιακός. Ποτέ δεν έχεις αφήσει κάποιον απλήρωτο ή να νιώθει ανασφαλής μετά από τραυματισμό κλπ. Και έχεις κάποιον που σχεδόν σε εκβιάζει, δεν σε χαλάει να τον πληρώνεις και να παίζεις στη β' ομάδα δίνοντας ένα μάθημα σε όλους, γιατί οι παίκτες γενικά έχουν ξεφύγει με τις απαιτήσεις. Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα του Ολυμπιακού πώς θα το διαχειριστεί. Πάντως, ο Γόκα που ρώτησε στην ΕΛΠΑ, η ΕΛΠΑ έχει δικαιώσει 100% στον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό δηλαδή δεν του έχει δώσει έστω και ένα ψήγμα δίκιου, έτσι.
0: Ναι, στην περιβόητη υπόθεση έτσι, με τα εκατομμύρια που δικαιούται να και τα υπόλοιπα, έτσι. Σε αυτό εδώ δεν λες. Λοιπόν, πάμε. Ναι, βέβαια. Πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα Βιωτίας, κοντά στο στρατόπεδο. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η πυρκαγιά στο Τεμπλόνι Κέρκυρα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης πήραν μέρος 7 εναέρια μέσα, ενώ ήχησε νωρίτερα μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Σε εξέλιξη αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών στα Καμένα της Σαλαμίνας. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά, 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 μισθωμένων ελικοπτέρων στη φωτιά της 2ης Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεση εστία τη σημαία του Μεγάρου της επί 3 ημέρες. Η αποτέφρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ριτσόνα. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τέθηκε η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Επίσης, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς παραμένει σε ισχύ. Υποστήριξε ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά και λειτουργούν κανονικά, ενώ επιβεβαίωσε την απομάκρυνση όλων των υποβρύχιων αρκών από την περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινή.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα.

0: άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη σε λίγο. Απλά πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι ο Ιωάννης λέει, και έχει δίκιο ο Ιωάννης αυτό που λέει, που σου λέω για το καρπούζι. Έχει φυσικά ζάχαρα. Δεν πειράζει που έχει πολλά ζάχαρα, γιατί είναι 90% νερό, μεταβολίζεται.
1: Ναι.
0: Αρκεί βέβαια η κατανάλωση να είναι μέχρι μία, θα σου πω δύο φέτες, και να συνδυαστεί με κάτι που έχει πρωτεΐνη, φέτα ή γιαούρτι. Ενημερωμένος ο Ιωάννης. Ο Λάμπης λέει ο Γόκαπ. Κάτσε. Ο Γόκαπ θα εξακολουθήσει να έχει την ελληνική υπηκότητα. Εθνική θα παίζει. Αν τον καλούν, θα παίζει πρώτον.

0: η υπηκότητα, επειδή είναι με προοδικό διάταγμα, ο Γουόκαπ για να δείξει καλή πίστη είχε πει ότι αν με καλέσετε και δεν έρθω θα δώσω το διαβατήριο πίσω, αλλά ναι. Δεν είναι για να πάρεις το διαβατήριο που δόθηκε με προεδρικό διάταγμα, πρέπει να έχεις κάνει πράκτορας να συλληφθείς να κάνεις
1: ή κακούργημα,
0: ναι, ή κακούργημα.
1: Δεν φόνο είναι, δηλαδή, ναι. Δεν μπορεί διαφορετικά να αφαιρεθεί από τη στιγμή που έχει απονεμηθεί το ελληνικό διαβατήριο. Να σου πω κάτι, θα είναι και πολύ έτσι, δεν θέλω να το πω μάλλον κουβέντα, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, εάν επιχειρηθεί να γίνει αυτό.
0: Καλησπέρα, καταρχάς.
1: Μικροπρεπές.
0: Καταρχάς, συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα, επειδή ζητά συγγνώμη τώρα το φίλο μου Βαλάντη. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα διστάσει ο Μπράντοβιτς να βάλει στην εξέδρα ή να παίζει το ελάχιστο τον Ναν ή τους άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το έχει αποδείξει και πιο παλιά, σε περίπτωση που και φέτος συνεχίζει. Πρώτον, φάουλ που δεν χρειάζονται, αφήνοντας την ομάδα στα κρίσιμα λεπτά αγώνων. Τεχνικές ποινές λόγω διαμαρτυρίας.
1: Τα έχει περιορίσει αυτά.
0: Να ενεργεί μόνος ανεξάρτητα το σύστημα του coach.
1: Εδώ είναι το θέμα. Εδώ ο Μπράντοβιτς και εδώ είναι ο Αταμάν. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Παίρνουμε ποιο σύστημα ήταν του coach πέρσι, για να σου πω. Είχε το ελεύθερο να το κάνει.
1: Να σου πω, περιμένει ο Κωστής.
0: Ναι, πάμε. Όσο για την τοξικότητα, κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού δεν θα είναι ίδια, γιατί ο Μπράντοβιτς δεν είναι αταμάν, γνωρίζοντας τη συμπεριφορά του. Υπάρχει σεβασμός μεταξύ δύο προπονητών, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
1: Καλά, σεβασμός υπήρχε ανάμεσα στον Μπαρτσούκα και τον Άταμαν. Ναι, μεταξύ μας μεταξά τώρα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι έτερο εκάτερο. Λοιπόν, Κωστής Κούσης. Καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια σας, τι γίνεται.
1: Εδώ μας έχουν τρελάνει με τα μηνύματα. Με
0: την καλή έννοια.
1: Με την καλή έννοια, εννοείται.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Με Άταμαν, με
0: Μπαρτζόκα,
1: με Γουόκαπ, με Ναν και όλα τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Εντάξει, ο κόσμος θέλει ενός σημείου,
1: ναι. Αλλά τώρα πια έχουμε να μιλάμε και για άλλα σημαντικά πράγματα. Έχουμε να μιλάμε και για Όσμαν, έχουμε να μιλάμε για Ματ Μόργαν, για διάφορα άλλα. Και πολύ σημαντικά.
2: Εδώ έχουμε φτάσει, Ευαγγέλη, να μιλάμε για το Μίροτιτς τώρα, εντάξει.
1: Έτσι, μπράβο. Να σου πω, υπάρχει μια περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Ακούγεται, ξεακούγεται, τη μια υπάρχει,
2: πολλά,
1: την άλλη.
2: Πολλά ακούγονται, πολλά ξεακούγονται.
1: Ναι, μωρέ, Κωστή, ναι.
2: Το βέβαιο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μια κίνηση ακόμα. Τώρα, αν τη βρει, νομίζω θα φανεί τις επόμενες μέρες.
1: Στο 4,
2: Ναι, μία από αυτές, ας πούμε, ο Watford που είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, υπέγραψε στο NBA, στους Pelicans. Ναι. Αυτή η περίπτωση.
0: Περισσότερο η Βαλένθια τον είχε.
2: Ναι, ο Τρέντον Γουότφορντ. Αυτός έκλεισε, πήγε στο NBA. Τώρα, η προετοιμασία των ομάδων έχει ξεκινήσει.

0: το οποίο πιθανότατα να γίνει ίσως μετά την Εθνική, τώρα αναλόγως δεν ξέρω πώς είναι ο προγραμματισμός. Το θεωρούν βέβαιο και μέσα από τον Άρη. Ο Ηρακλής δεν θα πάρει επίσης άλλο παίκτη, ψάχνει έναν Έλληνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαθέσιμο σε αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν προκύψει κάποιο μετά από καραμπόλα ή στη διάρκεια τη χρονιά, αυτό θα το συζητήσει. Ο Λούτζης έτσι κι αλλιώς θα πάει στο Μαρούσι.
1: Σήμερα είναι η μέρα κρίσιμη, να σου πω ότι είναι στην ανταλλαγή συμβολέων. Να δούμε αν υπογράψει ο Λούτζης σήμερα. Μάλλον αύριο θα ανακοινωθεί, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, και θα είναι μια σημαντική κίνηση, γιατί είναι ένα παιδί με πολύ μεγάλη προοπτική και άτυχο βέβαια με τον τραυματισμό.
2: Όχι, αλλά καλά αυτό που λέμε. Έτσι.
0: Πάντα πολύ σπουδαίο παίκτη, πολύ καλό. Και θα είναι καλή κίνηση για το Μαρούσι. Οπότε τώρα ο Ηρακλής θέλει έναν Έλληνα ακόμη στο παρκόρτ, στη θέση 1-2. Δεν βλέπω πολλούς διαθέσιμους αυτή τη στιγμή. Οπότε και ο Ηρακλής προχωράει χωρίς να έχει κάτι ιδιαίτερο. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει πιο νωρίς από όλους την προετοιμασία του. Θα περιμένει τον Νίκα Λάθη και τον Τζέντι Οσμάν. Είναι μόνο δύο απόντες, είναι διεθνείς. Ο Τρινκέρι είναι εδώ, όλο το staff εδώ. Παρουσίασε το γήπεδο, το προπονητικό κέντρο με τον μπαλόνι. Το οποίο δείχνει ότι αυτό που υποσχέθηκε ο Τέλης Μιστακίδης γίνεται γρήγορα. Γι' αυτό επιλέχθηκε αυτή η κατασκευή, έτσι που είναι πιο ελαφρά κατασκευή, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα μέσα σε ένα μήνα έγινε, ας πούμε, αυτό. Και περίπου σε άλλο τόσο θα τελειώσουν όλα, γιατί θα γίνουν και άλλες κατασκευές δίπλα, κτίρια κτλ.
1: Και είναι και καλής ποιότητας στα μπαλόνια που έχουμε δει, γιατί ξέρεις, εγώ γυρίζω εδώ πέρα με τις. Με μπάσκετ μικρών ηλικιών που παίζουν. Και η ΑΕΚ έχει μπαλόνι διπλά για τις ακαδημίες.
0: Ναι, η ΑΕΚ έχει μπαλόνι, ναι, βέβαια. Και η Θεσσαλονίκη έχει άλλα δύο μπαλόνια, δύο γήπεδα ιδιωτικά, στα οποία γίνονται εδώ και καιρό προπονήσεις και τα λοιπά.
1: Μερκοντήσιον και λοιπά, δεν λείπει τίποτα. Ενώ μερκοντήσιον και λοιπά, δεν λείπει τίποτα, ναι.
0: Μια χαρά είναι, κανονικά είναι για προπόνηση και για τα τμήματα υποδομής και για να αποσυρθεί μια ομάδα, να κάνει το βίντεό της, να έχει το δικό της χώρο. Να μπορεί κάποιος ξένος, ας πούμε, να πάει να κάνει σουτάκι άμα θέλει. Να, είναι ό,τι πρέπει. Και στο φινάλι είναι δικό σου ιδιόκτο γήπεδο, το κάνεις ό,τι θες, όποτε θες και όσο θες. Λύνει πολλά προβλήματα. Εντάξει, γιατί καλό το παλατάκι, αλλά έχει τόσες υποχρεώσεις.
2: Και έξοδα είναι τεράστια.
0: Είναι αντρική ομάδα, είναι τα έξοδα, το εφηβικό, το παιδικό, το βόλεϊ, συναυλίες, το ένα, το άλλο. Οπότε σου λέει να έχουμε και ένα ακόμη δικό μας. Τώρα, είπαμε για το Κερασάκι. Εντάξει, ο κόσμος συντριγκάρεται πολύ από τα ονόματα. Είπαμε ότι οι επιλογές δεν είναι πάρα πολλές. Θεωρείται βέβαιο ότι θα γίνει πάντως κάτι. Αν και νομίζω ότι μπασκετικά, αν το δεις το ρόστερ του ΠΑΟΚ, φυσικά και είναι πλήρες. Τα ίδια είπαμε και για τον Άρη. Ο Ηλίας Κατζούρης ξεκίνησαν οι προπονήσεις για τον Άρη σήμερα. Ο Ηλίας Κατζούρης έχει το γενικό πρόσταγμα. Ανέβηκε από την Εθνική, από την Αθήνα. Ο Βασίλης Φανούλης κάνει στην Εθνική.
1: Και ο Χαραλαμπίδης, νομίζω.
0: Και ο Χαραλαμπίδης μαζί, βεβαίως. Οπότε ανέβηκε ο κόουτς Κατζούρης για να έχει το γενικό πρόσταγμα τώρα, μέχρι να γυρίσει ο Σπανούλης.
1: Παρεπιπτόντως, τώρα που το θυμίζω, συγγνώμη, σε διακόπτω. Κατζούρης έγινε πρώτος προπονητής επειδή ήταν άμεσος συνεργάτης του Τρικέρ στην Μπάμπερκ. Δηλαδή, στο εξωτερικό έγινε πρώτος προπονητής λόγω Τρινκέρι. Ο Τρικέρι τον είχε πάρει μαζί
0: βεβαίως,
1: του.
0: Βεβαίως.
1: Και τώρα είναι αντίπαλοι, ξέρεις, στα απέναντι, ας το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα καλά του,
1: ναι, ναι,
0: του ανεβασμένου επίπεδου στο οποίο είναι η Θεσσαλονίκη πλέον. Mm-hmm. Έχουμε τέτοια δηλαδή, έχουμε δίδυμα τα οποία ήταν μαζί κάποτε και τώρα σπάνε, έχουμε αντιπαλότητες ωραίες, είδαμε πρόσφατα μια ωραία φωτογραφία του Σπανούλη με τον Καλάθη, έτσι ο Καλάθης θα είναι ηθήνων νου στον ΠΑΟΚ, ο Σπανούλης είναι ο ηγέτης στον Άρη. Εντάξει, τέτοια θέλουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις.
1: Η μεγαλύτερη μονομαχία θα είναι Γιώργος Κώστας Χαραλαμπίδης.
0: Εκείνη, ναι. Εκείνη θα γίνει λίγο αργότερα όταν με το καλό ο Γιώργος θα μεγαλώσει. Είναι και αυτό τώρα, έτσι. Ο προπονητής στον Άρη ο ένας, ο παίκτης πήγε στον ΠΑΟΚ. αλλά έχουμε πολλά τέτοια και νομίζω ότι καλό θα είναι να υπάρχουν, να δίνουν έτσι και λίγο άλλο το πίπερο. Και η μπασκετομάνα νομίζω και τα καλλιεργεί αυτά και τα αναδεικνύει.
1: Και τις αρέσουν κιόλας.
0: Και τα επιζητά, ναι, και τα επιζητά και τις αρέσουν κιόλας. Οπότε οι ομάδες τώρα μπήκαν σε ρυθμούς, περιμένουμε σιγά σιγά από την άλλη εβδομάδα κάποια τουρνουά, κάποια φιλικά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει και με την Αρμάνι Μιλάνο, το αποκάλυψε η ίδια η ιταλική ομάδα χθες με ένα post που έκανε για την προετοιμασία τη δική της.
1: 22 νομίζω.
0: Ναι, 22 του μηνός, τώρα δηλαδή. Έχει να παίξει και με την Παρτιζάν, ο Άρης έχει να πάει στο καλό τουρνουά της Κύπρου. Οπότε έχουμε θέματα. 31 του μηνός θα παίξουν Άρης, Ηρακλής και Κλεισμένων στη Θεσσαλονίκη.

0: στο Νίκ Γκάλης Χολ θα γίνει αυτό το παιχνίδι και μετά από 3-4 μέρες νομίζω Άρης έχει ακόμη ένα με το Βίκο Ιωαννίνων. Οπότε είμαστε σε καλό επίπεδο, ιδιαίτερως ευχαριστημένοι από τις μεταγραφές και κάτι παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι τα φώτα έχουν πέσει πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Πολύ ζήτηση δηλαδή για υλικό, ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ. Βλέπω στις διαδικτυακές εκπομπές μπασκετικές Θεσσαλονίκη πολύ, συζητήσεις πολλές και λογικό είναι βεβαίως, έτσι έχουν κάνει και οι δύο πολύ σπουδαίες ομάδες. Έχει έρθει ο Σπανούλης, έχει έρθει ο Τρινκέρι, έχει δύο πλούσιους ιδιοκτήτες, έχουμε οικογένεια Αντετοκούμπο στον Άρη, έχουμε Τσέντι Οσμάν στον ΠΑΟΚ, οπότε νομίζω ότι έχουμε αρκετό υλικό άξιο να προσελκύσει το ενδιαφέρον κάθε μπασκετικού και έχω την εντύπωση ότι και αγωνιστικά θα μας αποζημιώσουν οι ομάδες. Είναι αρκετά καλές οι ομάδες, να μην πω πολύ καλές, που νομίζω ότι και αγωνιστικά θα μας αποζημιώσουν και θα έχουμε μια πολύ, πολύ καλή χρονιά, πολύ σπουδαία χρονιά.
1: Επειδή λέμε γενικώς για τα μπάτζετ των δύο ομάδων, είναι κατά τη μεγαλύτερο του ΠΑΟΚ νομίζω, έτσι, γύρω στα 15 είναι, φτάνει τόσο πολύ τελικά.
0: Λένε ότι έφτασε, κοίταξε, τώρα αν βάλουμε μέσα ότι το τριετές του Οσμάν είναι 9. Ναι. Έτσι, μόνο μια χρονιά του Οσμάν είναι 3.
2: Τα τρία πια, μπράβο.
0: Ναι. Είναι 3.
1: Μόνο ένας παίχτης.
0: Ναι, αν βάλεις και τα χρήματα που έδωσε και στον Παναθηναϊκό και πάει λέγοντας, ξεκινήσαμε να πάει στο 10, πήγαμε στο 12 και τώρα όντως κοντεύουμε το 15.
1: Αυτό είναι και εγώ, αυτό έτσι υπολογίζω, ενώ γύρω στα 12 πρέπει να είναι 12, του Άρη.
0: Και 12 λένε ότι είναι του Άρη.
1: Εντάξει, δεν είναι budget μικρά τώρα, μην κάνουμε πλάκα, ομάδες Ευρωλίγκα δεν τα έχουν αυτά, Κωστή.
0: Αλίμονο, 15 εκατομμύρια ευρώ, πόσες ομάδες έχουν 15 εκατομμύρια ευρώ?
1: Αυτό λέμε ο Γιάννη προχθές. Έχει Βιλερμπάν, θα έχει Βαλένθια φέτος 15, ποιος θα έχει?
0: Όχι, γιατί θα έχει
1: Μπάγερν.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα απλά αυτές οι ομάδες έχουν μια τεχνογνωσία άλλη, μια έτσι, εμπειρία, ένα περιβάλλον, έναν οργανισμό πιο δουλεμένο που τους επιτρέπει να στέκονται, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα. Και στην Ευρωλίγκα γίνεται μια ανακύκλωση.
1: Καλά, πετών. Τώρα εδώ που τα λέμε εύκολα με το φετινό μπάτζετ και τις φετινές ομάδες στέκοντας στην Ευρωλίγκα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, έτσι. Δική μου, αυτή είναι η δική μου πεποίθηση, δηλαδή το λέω ξεκάθαρα.
0: Γιατί άμα παίξει ΠΑΟΚ Βιλερμπάν δεν μπορεί να κερδίσει το ΠΑΟΚ.
1: Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Το παλατάκι, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Οπότε αισιοδοξώντας συνεχίζουμε και περιμένουμε τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Μαζεύτηκε και ο Ηρακλής σήμερα. Έκανε την πρώτη προπόνηση. Λούκιτς παρόν, όλοι οι παίκτες παρόντες. Χόχλερ, ο τελευταίος που ήρθε χθες, σήμερα κανονικά στην προπόνηση. Είπαμε και ο Ηρακλής περιμένει κάτι, μήπως γίνει. Δεν τα βάφουν μαύρα όμως. Θα συνεχίσουν με Σαράντι Μαστοριανόπουλο και με τον Τάσο Κουκ να είναι στην περιφέρεια. Δεν έχουν δύο Αμερικανούς, τον Διαρά και τον Λεκιού, στο 1 και στο 2. Εάν βγουν αυτοί, θεωρούν ότι θα έχουν πολύ καλή χρονιά στον Ηρακλή. Εντάξει, τώρα η ομάδα είναι λίγο άγνωστη όσον αφορά στα ονόματα, εκτός από το Μέλβιν. Έτσι, το Χόχλερ το ξέρουμε, το Μέλβιν το ξέρουμε, τους άλλους δεν τους πολύ ξέραμε. Εάν βγουν αυτοί, τότε ο Ηρακλής φυσικά έχοντας το όπλο του Ιβανοφίου θα είναι και πάλι δυνατό.
1: Και το Λούκιτς. Για μένα είναι όπλο, για μένα και ο Λούκιτς.
0: Εδώ πράγματι αυτό το project αποκτά ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε, γιατί είναι η ομάδα που έκανε ο Λούκιτς. Έτσι, πέρσι ο Λούκιτς τη βρήκε. Τη μισή έκανε βέβαια κάποιες αλλαγές στη μέση της χρονιάς, αλλά τώρα είναι ό,τι ζήτησε, τέλος πάντων ό,τι μπορούσε να πάρει με δική του κατεύθυνση και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτόν τον Ηρακλή. Έτσι, πάντα με το Ιβανόφι όπλο. Έχει κάποιους Έλληνες, ας το πούμε, παιγμένους και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για τον Ηρακλή. Άρα η Θεσσαλονίκη είναι σε καλό επίπεδο, να μην πω σε πολύ καλό επίπεδο, και περιμένουμε πλέον.
2: Απλά έτσι λίγο, επειδή του ρίξα μια ματιά, είχε πάρει κάτι το μάτι μου. Άλλαξε η μέρα του φιλικού που λέγαμε του ΠΑΟΚ με την Αρμάνη, ήταν 22 Σεπτεμβρίου και έγινε 12 και στην ουσία θα είναι η πρόβα τζενεράλη, γιατί αμέσως μετά ξεκινάει η Αρμάνη τις επίσημες υποχρεώσεις της. Οπότε,
0: άρα τον καλέσανε για πρόβα τζενεράλη, για να γίνει ένα καλό μάτι.
2: Ναι, και δεν καλείς ομάδες που
1: είναι
2: σάκο του box
1: από μόνο του.
0: Έτσι. Δεν καλείς τον τυφώνα διοικητηρίου που ήμουν playmaker.
1: Λοιπόν, Κώστα, επειδή ρωτάει ο φίλος ο ΓΚ, λέει, για αγωνιστικό μιλάμε ή συνολικό budget στα 15 και τα 12.
0: Με προμήθειες, εφορίες και τα λοιπά είναι παραπάνω.
1: Παραπάνω, ναι. Το αγωνιστικό
0: συμβόλαια
1: είναι αυτό.
0: Σπίτια,
1: ναι.
0: Συμβόλαια, σπίτια, αυτοκίνητα και τα λοιπά.
1: Ταξίδια και τα υπόλοιπα.
0: Παγκίτα, αεροπορικά, δύο πανέλα Αμερική και τα λοιπά. Εντάξει, θα κρατήσουμε το 15, παιδιά. Τώρα μένει 12 συν τις προμήθειες και πάει 15,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος 15 θα βγάλει από την τσέπη.
1: Έτσι. Κωστή μου, να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας, αδειά, και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε.

0: Για πες.
1: Πριν τα παράθυρα βγήκε το power ranking της FIBA. Η Ελλάδα, η οποία είχε βρεθεί και την προηγούμενη, για να δω αν έχει κρατήσει τη θέση της. Πού το?
0: Τι ήταν, δέκατη?
1: Τρίτη νομίζω.
0: Δέκατη τρίτη εγώ θυμάμαι.
1: Ναι. Στην ενδέκατη θέση, η FIBA, Εθνική Ελλάδα, πριν την έναρξη της δεύτερης φάσης, πριν τα δύο μάτς με την Ουκρανία και την Ισπανία, ανέβηκε δύο θέσεις, άρα 13η, καλά είναι. Που είχε κάνει μετά τα παράθυρα.
0: Λοιπόν,
1: λέει ανεβαίνει δύο θέσεις. Η κατάταξη απλώς και μόνο επειδή ο Νίκ Καλάθης επιστρέφει στη σύνθεσή της για πρώτη φορά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 24, λέει το κείμενο της FIBA.
0: Αυτό πώς γίνεται?
1: Έλα δε.
0: Τι δουλειά έχει το ένα μετάλλο? Δεν είναι βάση των αποτελεσμάτων δηλαδή?
1: Και υπάρχει μάλιστα ειδική ανάρτηση της FIBA,
0: ναι,
1: που λέει ποιος θα...
0: Δηλαδή άμα ήταν ότι το κούμπο θα ανέβαινε άλλες πέντε θέσεις.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εντελώς κουφό είναι αυτό. Απίστευτο είναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι,
0: FIBA, είναι θέλει κάνει.
1: Ναι. Τουρκία, Σερβία, Γαλλία στις τρεις πρώτες θέσεις. Η Γερμανία είναι στην πέμπτη θέση.
0: Τουρκία πρώτη, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με το...
1: Στο ranking, έτσι.
0: Στο ranking, ναι. Και η Γερμανία ψηλά και...
1: Πέμπτη, έκτη Κροατία.
0: Με 7, το σπαθί της.
1: 7 Ισπανία, 8 Ιταλία, 9 Φιλανδία, 10 Ουκρανία, 11 Ελλάδα, 12 Λιθουανία.
0: Δηλαδή, αν φέραμε και τον Νίκο τον Γκάλι, πού θα πήγαινε? Στο ranking. Ήταν τρελό εντελώς δηλαδή αυτό. Πραγματικά. Λοιπόν, φίλε, μίλησε ο Λιμιάτης, ο εκ των βοηθών, στη θέση του Διαμαντή, του Παναγιωτόπουλου.
1: Επέστρεψε στο...
0: Για αυτούς τους αγώνες, βέβαια, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει σε συνέχεια. Φαντάζομαι ναι, αλλά. Μου έκανε εντύπωση η φράση του στο web radio της Ομοσπονδίας, μίλησε. Είπε, ο αγώνας με την Ουκρανία είναι do or die. Ξέρεις, το ξέραμε όλοι και το ξέρουμε και το γνωρίζαμε από πριν και είναι πραγματικά, αλλά δεν το λέει εύκολα αυτό ένας ομοσπονδιακός προπονητής. Αλλά ο Γιώργαρος ξέρει τι λέει, μιλάει από καρδιάς, δεν είναι ξύλινος και το είπε. Ο αγώνας αυτός είναι με την Ουκρανία, είναι, λέει, do or die match. Η ενέργεια, η θέληση και η επιθυμία για κάθε μπάλα είναι πολύ βασικά στοιχεία για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Από εκεί και πέρα κάποιες επιμέλειες λεπτομέρειες είναι επίσης σημαντικές και αυτό που τονίζει ιδιαίτερα είναι το εξής. Είναι δεδομένο, λέει, πως ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε τον Μιχαηλιούκ τακτικά είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλη ποιότητα. Έτσι. Προηγούμενο παράθυρο, λέει, σκόραρε πάρα πολλούς πόντους, παίρνει πολλές προσπάθειες. Και για το Σούλγκα μίλησε, ότι είναι ένα νέο παιδί που έχει έρθει από την G-League. Και για τον Κόβλιαρ. Πάντως το do or die δεν συνηθίζεται να το λένε έτσι στα ίσια οι ομοσπονδιακοί προπονητές.
1: Υπάρχουν ακόμα άλλα δύο παράθυρα.
0: Ακριβώς. Μου έκανε εντύπωση, πραγματικά. Λοιπόν, από μηνύματα, πώς πάμε.
1: Καταρχάς να προσθέσω ότι ο Γκάρισον Μάθιους είναι γεννημένος το 96, άρα είναι 30 χρονών, έπεσε 96, υπέγραψε στην Αρμάνι. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ιταλική ομάδα για την οποία μιλάγαμε και για το φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Είναι από το Τενεσί, 329 αγώνες κανονικών περιόδων του NBA με Wizards, Rockets, Hawks, Pacers, 6,4 πόντους μέσω όρο, 38,2 στο τρίποντο. Και φαίνεται να κλείνει, γιατί βλέπω Ντάριους Τόμσον, Ερτζέι Κόουλ, Διέγκο Φλακαντόρι στο 1, Ντέβον Χολ, Γκάρισον Μάθιους, Λεάντρο Μπολμάρο στο 2, Μάρκο Γκούντουριτ, Τζέισον Μπέρνελ, Στέφανο Τόνουτ στο 3, Αλεκ Πίτερς, Πάολο Ρίτσι.
0: Ακόμα παίζει ο Τόνουτ?
1: Όχι, ο γιος.
0: Α, ο γιος είναι. Ο μεγάλος πρέπει να είναι 74 στην ηλικία μου.
1: Το θυμόμαστε από ποιον, την Καζέρτα, αν θυμάσαι καλά.
0: Ναι.
1: Που είχε παίξει με τον Ντράζαν Πέτροβιτς. Ρεάλ Καζέρτα εδώ. Με Μαρτσελέρη προπονητή. Άλεκ Πίτερ, Παύλο Ρίτσι, Νικόλα Ακέλε και Μόζες Ράι, Ντέβιν Μπούκερ, Οσμάν Διόπ.
0: Λοιπόν, πόσο βέβαια ο φίλος ο Νίκ, πόσο μπασκετόφιλη, πόσο βέβαιο θεωρείται πως θα πάρει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ 3-4 καλό σουτέρ? Καλή συνέχεια. Πόσο βέβαιο το θεωρούμε ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός και παίκτη?
1: Εγώ δίνω ένα 60%, 65%, αλλά στην πορεία.
0: Έτσι, όχι τώρα.
1: Όχι τώρα.
0: Προφανώς από τους κομμένους από το NBA ή κάπου εκεί.
1: Να.
0: Ή κάποιο παίκτη που θα τον θέλει ο Μπαρτζόκας και
1: να.
0: Δεν θα έχει ρόλο ή κάτι θα γίνει με ευρωπαϊκή εμπειρία τουλάχιστον. Mm-hmm. Μια έτσι, περαιτέρω
1: δεν
0: ενίσθηση...
1: να πάρει τώρα δεν νομίζω να πάρει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η εκκρεμότητα του Ολυμπιακού μέχρι να αρχίσουν οι υποχρεώσεις είναι οι δύο παίκτες.
0: Πάντως και εγώ νομίζω στο 3 θέλει ένα παίκτη.
1: Θέλει, εγώ έτσι πιστεύω, αλλά δεν ξέρω τώρα τι, πώς το.
0: Δεν ξέρω τι θέλει ο Ολυμπιακός, τι έχει εισηγηθεί, τι θέλει. Ο Μπαρτζόκας, δεν είναι στο κεφάλι του Μπαρτζόκα. Ναι. Απλά νομίζω ότι θέλει μια περαιτέρω ενίσχυση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα πριν το προηγούμενο μήνυμα ότι ο Όσμαν θα ήταν καταπληκτική, θα κάνει πολύ ωραίο δίδυμο με τον Γουόρτ.
1: Ναι.
0: Άλλα προσφέρει ο Γουόρτ, άλλα ο Όσμαν. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό με το αν, απλά πατήσαμε στην ερώτηση του φίλου, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι, και θα μπορούν, ενώ έχει σουτέρ γενικά, ίσως να χρειαζόταν και να, εκεί, γιατί αν παίζει ας πούμε ο Εντζάι με το σουτέρ 3, γιατί ο Γουόρτ δεν είναι ο Τάισον Γουόρτ. Ενώ βγήκε ως μεταγραφή, είχε σημαντική προσφορά, το σουτ του είναι ασταθές. Δηλαδή δεν μπορεί να. Ο Παπα-Νικολάου, είπαμε, θα παίζει λιγότερο.
0: Να το διευκρινίσουμε, είναι το power ranking αυτό.
1: Ναι, yeah, power ranking.
0: Δεν είναι το κανονικό, το είπε αυτό. Ναι, εντάξει, επειδή.
1: Αν δεν το είπα, συγγνώμη, αλλά.
0: Μας θέλουν εκεί φίλοι. Είναι το power ranking.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Και πλάκα κάναμε τώρα. Εντάξει, άλλο το power ranking, άλλο το κανονικό το ranking.
1: Όχι, δεν είναι το επίσημο. Είναι το power, ναι. Τώρα έτσι όπως έγινε αυτά. Δηλαδή ναι, εκτιμήσεις ναι. Στην ουσία. Η αξιολόγηση που κάνουν με το δικό τους τρόπο.
0: Mm-hmm. Και...
1: τον είπα με τον Μάθιους, μην τον πεις.
0: Α, μπράβο, τον είπες τον Μάθιους.
1: Εδώ είπαμε ολόκληρη τη σύνθεση της Αρμάνη. Βλέπω και το ρολόι να πλησιάζει στο ναι. Τέλος. Οπότε...
0: αύριο μία ώρα έχουμε, γιατί έχει και δράση αγωνιστική. 4 το ραντεβού μας αύριο. 4 με 5 εδώ.
1: Αλλά με 5.
0: Με πολύ μπάσκετ. Και μόνο μπάσκετ, έτσι.
1: Λοιπόν, οπότε συνεχίζετε να ακούτε Ρασπορ.
0: Και το βράδυ καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, 10 η ώρα. Τσέσκα Σόφιας
1: καλή επιτυχία ΑΕΚ. Και την Πέμπτη θα έχουμε μεγάλη...
0: με φόντο τη League Phase του Champions League.
1: Champions League.
0: Δεν είναι μικρή ιστορία, είναι πολύ όχι, μεγάλη ιστορία. Όχι. Και πολύ σημαντικός αγώνας. Και μπορεί να τους
1: και
0: πάρει.
1: Και είναι και φαβορή ΑΕΚ.
0: Αυτό λέω, μπορεί να τους πάρει ΑΕΚ.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
5: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 6 και 10 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα πάμε παρέα με έρχεται μεσάνυχτα και μετά δηλαδή, καθώς είναι πλούσια η δράση σήμερα, αν και κομμένη σε κομμάτια, υπό την έννοια ότι έχουμε δύο αγώνες για το κύπελλο Ελλάδος, τον δεύτερο προκριματικό γύρο, στις 7 ατρόμητος πύργος στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και στις 10 το μεγάλο μάτς για το πρώτο για τα play-off του Champions League μεταξύ της ΑΕ και της Λεύσκης Σόφιας στη Σόφια, στη Βουλγαρία, όπου βρίσκεται από χθες η ΑΕ και ο Γιάννης Αντωνίος που θα περιγράψει την αναμέτρηση. Επομένως, εσείς να μείνετε συντονισμένοι μέχρι το βράδυ εδώ στην Έρα Σπορ. Παράλληλα, μέχρι και τις 9 θα ακούσουμε και ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων, τις εξελίξεις που έχουν και στο μεταγραφικό και όχι μόνο σκέλος. Ωστόσο, θα εστιάσουμε βεβαίως στο αγωνιστικό κομμάτι. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ραϊδόνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Έχει ξεκινήσει από τις 11 Αυγούστου το κύπελλο Ελλάδος με την πρώτη προκριματική φάση, εκεί όπου μετήχαν μόλις δύο ομάδες με βάση το σύστημα διεξαγωγής, το φετινό, τα Τρίκαλα, τα οποία είχαν κατακτήσει και τον τίτλο της κυπελλούχου ομάδας του κυπέλλου ερασιτεχνών της περσινής περίοδου, που αντιμετώπισαν την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ νίκησε με 4-0 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Εκεί χθες η ΑΕΛ νίκησε στο μάτς που άνοιξε την αυλαία του δεύτερου προγραμματικού γύρου με 3-1 εκτός έδρας στην Καλλιθέα και πήρε έτσι την πρόκριση για την League Face της διοργάνωσης. Είχαμε πει στο διπλό του Άρη με 2-0 επί της αναγέννησης Καρδίτσας στο γήπεδο του Μακεδονικού, όπως και το διπλό του Βόλου επί του τυπικά γηπεδούχου Ηρακλή στον αγώνα που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Έδωσε δυναμικό παρόν ο κόσμος του Ηρακλή, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν αγωνίστηκε στο Καφθαζόγλιο. Ο Βόλος πήρε την νίκη, ήταν πιο έτοιμος και αυτό φάνηκε και στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια, και στο δεύτερο που ο Βόλος έκανε διαχείριση το υπέρ του σκορ, πέτυχε και ένα δεύτερο εκμεταλλευόμενο λάθος άμυνας του Γυραίου και με συνολικό σκορ έτσι 3-1 πήρε το εισιτήριο για την League Face της διοργάνωσης. Σήμερα επαναλαμβάνω ότι έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 7 το ατρόμητος πύργος, το οποίο παιχνίδι θα ακούσουμε σε μετάδοση του Νίκου Καραγιάννη. Στις 9 σε μετάδοση του Δημήτρη Λουκάκη το Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Εδώ να σας πω ότι τα παιχνίδια είναι νοκάουτ. Επίσης δεν έχουν παράταση. Που σημαίνει τι? Ότι αν ένα παιχνίδι ολοκληρωθεί ισόπαλο, τότε θα οδηγηθούμε άμεσα στη διαδικασία των πέναλτι για να βρεθεί η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση στην League Face της διοργάνωσης. Και αυτό μας συνοδεύει μέχρι τα ημιτελικά. Αύριο 19 του μηνός έχουμε σχεδόν το σύνολο των αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου. Ζάκυνθος Κηφισιά στις 5 την ίδια ώρα, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Στις 5 και 4 η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Στις 7 ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Πανθρακικό αύριο το απόγευμα, ενώ θα ολοκληρωθεί ο δεύτερος προγραμματικός γύρος με την αναμέτρηση της Ελλάδας Ήρου με τη Μαρκό, η οποία θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα 24 Αυγούστου. Έτσι θα προκύψουν από αυτήν την προγραμματική διαδικασία, την δεύτερη, οι 11 ομάδες που θα συνοδεύσουν τις 5 που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην League Face της διοργάνωσης και είναι οι 5 που εξασφάλισαν την προηγούμενη σεζόν ευρωπαϊκό εισιτήριο, δηλαδή η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός, ο τρίτος ΠΑΟΚ και ο τέταρτος Παναθηναϊκός, μαζί με τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη. Όφη βέβαια που πήρε και το Super Cup πριν από μια εβδομάδα περίπου, αλλά μετέχει στην League Face του κυπέλου Ελλάδος τη σεζόν 26-27 απευθείας σε αυτή την φάση ως ο κάτοχος του τροπαίου και η ομάδα βεβαίως που έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι δεδομένο ότι ο Όφη θα παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ούτως ή άλλως από τη στιγμή που αν δεν καταφέρει να αποκλείσει τη ΣΚΑ Σόφιας θα είναι στην League Face του Conference League. Οι 5 αυτές λοιπόν που ανέφερα είναι ήδη στην League Face του κυπέλλου Ελλάδος και 11 ακόμη θα προκύψουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και οι 3 από αυτές είναι γνωστές. Είπαμε Βόλος, Άρης και ΑΕΛ που νίκησαν χθες.
Μετά στην League Phase θα γίνει κλήρωση και με τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας με βάση την περσινή κατάταξη των ομάδων στο πρωτάθλημα της Super League ή αν είναι ομάδες από την Super League 2 θα πάνε λίγο πιο χαμηλά στην κατάταξη για να προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας. Επίσης θα έχουμε για κάθε ομάδα τέσσερα παιχνίδια και οι επόμενες knockout phase θα είναι ως εξής: οι πρώτες τέσσερις της κοινής βαθμολογίας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά που θα είναι και γηπεδούχες και οι υπόλοιπες από την 5η έως την 12η θέση θα δώσουν knockout παιχνίδι στην έδρα της πιο πάνω ομάδας στη βαθμολογία, την ειδική βαθμολογία του Κυπέλλου Ελλάδος, για να προκύψουν και άλλες τέσσερις που θα πάνε στα προημιτελικά, για να φτάσουν μετά στον ημιτελικό αλλά και στον τελικό που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έχει οριστεί ως μόνιμη έδρα του Κυπέλλου Ελλάδος το ΟΑΚΑ και ο επόμενος μάλιστα τελικός είναι από τώρα γνωστό στο πότε θα διεξαχθεί, στις 22 Μαΐου του 2027.

Στα ημιτελικά οι αγώνες ήταν διπλοί. Τα προημιτελικά λοιπόν είναι η τελευταία φάση του κυπέλλου Ελλάδος, όπου θα υπάρχουν νοκάουτ αναμετρήσεις.

Και στα προημιτελικά δεν υπάρχει παράταση. Έχουμε απευθείας πέναλτι μετά από ισόπαλο αποτέλεσμα. Ενώ στα ημιτελικά, είπαμε, διαφοροποίηση πέραν των διαγώνες είναι διπλή, θα υπάρχει και παράταση αν υπάρχει η ίδια διαφορά τερμάτων στα δύο παιχνίδια, στην κανονική τους διάρκεια, στην κανονική διάρκεια του Δευτέρου, θα υπάρχει μία ώρη παράταση και μετά πάλι, αν δεν αναδειχθεί νικητής, θα υπάρξουν πέναλτι. Και στον τελικό υπάρχει πάλι παράταση, όπως και πέναλτι με βάση την προκήρυξη της ΕΠΟ. Σε κάποιες από τις αλλαγές, σε σύγκριση με το πώς διεξήχθη πέρυσι το κύπελλο Ελλάδος, έχουμε τη μείωση των ομάδων της League Face σε 16 αντί για 20, ενώ αυξήθηκαν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές στην 11 σε 2 που θα είναι γεννημένοι, που πρέπει να είναι γεννημένοι από το 24 και έπειτα και να αγωνίζονται όλη την ώρα στην 11. Αντί ενός, έτσι που ίσχυε πέρυσι, οι ποδοσφαιριστές αυξήθηκαν σε 2. Ενώ έχουμε ακόμα την παραγραφή των καρτών πριν τον τελικό, δηλαδή οι κίτρινες κάρτες που συμπληρώνονται κατά τη φάση των ημιτελικών διαγράφονται αυτόματα. Και όπως είπαμε, υπάρχει ο ορισμός μόνιμης έδρας του τελικού, που είναι το ΆΚΑ, και εν προκειμένου ο τελικός φετινής διοργάνωσης θα γίνει στις 22 Μαΐου του 2027.

0: Λοιπόν, αυτά για τον κύπελο Ελλάδος. Νομίζω ότι καταλάβατε τον τρόπο διεξαγωγής και τις αλλαγές σε σύγκριση με την περσινή διοργάνωση. Θα επαναλαμβάνω, γιατί εντάξει, από πέρσι μπήκε στη ζωή μας η League Face και υπήρχαν αλλαγές οι οποίες ως ένα βαθμό εντάξει είναι σημαντικές. Αλλά το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας έτσι δεν είναι άλλο από αυτό τη ΣΑΚ με τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία. Στη Σόφια στις 10 η ώρα, ώρα Champions League δηλαδή, είναι τα play-off της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ φιλοδοξεί απέναντι σε μια ομάδα που έχει ρυθμό και το τόνισε και αυτό ο Μάρκο Νίκολης να επιβάλλει την ανωτερότητά της έτσι όπως την φανταζόμαστε και τη βλέπουμε έτσι στα χαρτιά, να την επιβάλλει και στο χορτάρι και να πάρει το εισιτήριο είτε εύκολα είτε δύσκολα για την League Face του Champions League, έτσι μια διοργάνωση που είναι όνειρο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Στην παρέα μας είναι ο Γιάννης Αντωρινέος που θα περιγράψει τον αγώνα αργότερα. Πάμε Σόφια δηλαδή. Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Δεν ξέρω αν θες να μας δώσεις κλίμα το πώς είναι η κατάσταση Σόφια ενώπιση του παιχνιδιού.
1: Κοίταξε, ό,τι αφορά την ομάδα, εδώ σήμερα δεν θα βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς θα κυλήσει η ΑΕΚ μέσα στη χρονιά. Άλλωστε, όπως είπε και ο Νίκολιτς, είναι πεπισμένος ότι το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν και μέσα από τα παιχνίδια. Σήμερα όμως θα δούμε, αν θέλεις και συγκριτικά με πέρσι, σε παιχνίδια με πίεση όπως ήταν του conference, πόσο έτοιμη είναι η ομάδα της ΑΕΚ να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Αυτό το είχαμε δει από τα καλοκαιρινά προκριματικά πέρσι και γι' αυτό άλλωστε διασφάλισε για τις προκρίσεις και αυτό ήταν το κομμάτι που, πάνω στο οποίο βασίστηκε η ομάδα της ΑΕΚ για να καθορίσει στη συνέχεια μέσα από τις επιτυχίες, μέσα από τις απαιτήσεις, μέσα και από τις αποτυχίες, αν θυμηθούμε τον περασμένο Οκτώβρη, τον αγωνιστικό της χαρακτήρα. Την αγωνιστική της ταυτότητα δεν ξέρουμε. Είναι μια ομάδα που θέλει την μπάλα στα πόδια της, έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο αυτό το στοιχείο, να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής, να κάνει το build-up, αλλά πλέον ο Νίκολης την ανεβάζει και μερικά μέτρα παραπάνω. Πλέον ο Νίκολης τριτάκι περισσότερο την ένταση στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου, σε ό,τι αφορά την πίεση. Σήμερα όμως θα δούμε κατά πόσο η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να πάρει το αποτέλεσμα. Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, γι' αυτό το υπογράμμισε και ο προπονητής της ΑΕΚ στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Και η αλήθεια είναι ότι επί της ουσίας, κοιτώντας την πιθανή ενδεκάδα, οι προσθήκες του καλοκαιριού θα είναι μόνο δύο. Δηλαδή είναι ο περσινός ο κορμός, ο Μάγερ και ο Κάιρινεν. Περιμένουμε να είναι στο οι δύο που θα παίξουν από τις μεταγραφές. Έτσι, ναι, γιατί ο Βιτάλης δεν έχει συμμετοχή. Ο Αρεάγκα τώρα αποκτήθηκε και δηλώθηκε, άρα θα έχει υποψηφιότητα για το επόμενο μάτι, γιατί δεν έχει κάνει ούτε μία προπόνηση. Ο Αλεξίου είναι πιο πίσω σε σχέση με την παρουσία του εδώ. Το άλλο δεν είναι και δηλωμένος στη λίστα, γιατί λογίζεται ως ξένος. Δεν είναι προϊόν δηλαδή εξέλιξης των ελληνικών ακαδημιών, αφού 16 ετών έφυγε για την Ιταλία. Άρα δύο θα είναι οι προσθήκες οι οποίες θα μπουν μέσα στην ενδεκάδα.
0: Μάλιστα. Ο Ζούμπκοφ και αυτός στον πάγκο, έτσι. Δηλαδή, γιατί αυτός μου έρθει στο μυαλό τώρα, ως ένας από τους νέους.
1: Και ο Ζούμπκοφ, αλλά είναι ήδη αρχιτές, η Μάγερη Ζούμπκοφ.
0: Ναι, μπράβο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, άρα θες να τους πούμε τους 11. Μας είπες ποια
1: είναι. Στρακώσια, ο Πίος αριστερά, Ρότα δεξιά, Ρέλβας, Μποκουντή, τα δύο στόπερ, Κάιρεν εν Μαρίν στην μεσαία γραμμή, αριστερά, Κοϊτά δεξιά. Ο Μάγερ έχει προτεραιότητα έναντι του Ζούμπκοφ και ενδέχεται να δούμε τον Ζήνη βασικό δίπλα από τον Γιώβιτς.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Ζήνη. Το είχαμε δει και στο λίγο χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε πόσο επιδραστικός ήταν στο μάτσο με τον Όφη. Το βλέπαμε και στα φιλικά του καλοκαιριού. Είναι έτοιμος ο Ζήνη. Δηλαδή είναι αυτό που είχε πει ο Νίκολης πέρυσι, ότι είναι ένας παίκτης έτοιμος να εκραγεί. Έχει εκραγεί. Τώρα θέλει παιχνίδια, θέλει χρόνο, θέλει ρυθμό. Σίγουρα η αξιοπιστία του Διδήμου έφερε το πρωτάθλημα Γιώβιτς Βάργα. Τη διαφορά μας στα τελευταία μέτρα την είχε κάνει και ο Ζήνη. Σήμερα λοιπόν ενδέχεται να δούμε το Ζήνη στη βασική ενδεκάδα στο πλευρό του Γιώβιτς.
0: Εντάξει, είναι όπως το είπες και εσύ σε πολύ καλή κατάσταση. Μου το έχεις πει και η συζήτηση που είχαμε κάνει και χθες στη μεσημβρινή εφημερίδα ότι χτυπά την πόρτα της ενδεκάδας. Θα το δούμε και στην πράξη βέβαια αργότερα. Γιατί και η Λεύσκη είναι μια ομάδα που δεν είναι φοβητρό σε καμία περίπτωση για την ΑΕΚ. Απλά έχει σαφώς περισσότερο ρυθμό στα πόδια της. Δηλαδή έχει ήδη 8 επίσημα παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό θα είναι το ένατο. Δηλαδή σε σύγκριση με την ΑΕΚ πολλά περισσότερα, γιατί για την Ένωση θα είναι μόλις το δεύτερο.
1: Εντάξει, αυτή είναι η μισή αλήθεια που σε πάει μέχρι ένα σημείο, γιατί σε αυτή την περίπτωση όλες οι ομάδες θα έπαιζαν πρωταθλήματα από τον Ιούλιο για να κερδίσουν τις προκριματικές διαδικασίες. Ούτε έχουν γεμίσει league face από τις σκανδιναβικές που ξεκινάνε νωρίς. Άρα είναι η μισή αλήθεια, πράγματι. Η Λεύσκη είναι μια ομάδα με ρυθμό, είναι μια ομάδα ήττητη. 8 νίκες, 2 ισοπαλίες, έχει παίξει 6 προκριματικά. 4-4 έχει στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Αλλά σε αντίθεση με την ΑΕΚ, ανέβαλε το παιχνίδι ανάμεσα. Ήδη δηλαδή το μυαλό της έχει ανεβάσει την ΑΕΚ πάρα πολύ ψηλά. Στο πώς σε βλέπω αντίπαλος έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Και σε καμία περίπτωση δεν έχει την ποιότητα της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει Μάγκερ, δεν υπάρχει Γιώβη. Μην λέω όλη την 11, δεν υπάρχει Κοϊτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ΑΕΚ έχει ποιότητα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Όπως είπε και ο προπονητής και χθες, ότι έτσι θα το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ποια είναι η ουσία. Η ΑΕΚ δεν θέλει να φύγει το παιχνίδι με ταχύτητα. Δεν θέλει να χαθεί ο έλεγχος. Δεν θέλει να δώσει, όπως είπες και εσύ, τη δυνατότητα στη βουλγαρική ομάδα να επενδύσει πάνω στο ρυθμό της, να επιταχύνει μέσα στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ θέλει αυτό που ξέρουμε. Μια ομάδα που ελέγχει το ρυθμό, να κοντρολάρει το παιχνίδι, να κρατήσει την μπάλα στα δικά της πόδια, να μην κάνει το εύκολο λάθος, να μην πουλήσει την μπάλα στο αμυντικό τρίτο του γηπέδου. Εκεί λοιπόν ο Νίκολης απαιτεί συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές του και να βάλει μέσα στο παιχνίδι το δικό της σκεπτικό για το μάτι. Αυτή είναι η ουσία. Και φυσικά στις ευκαιρίες που περιμένουμε να δημιουργήσει, θα είναι αποτελεσματική, έχει την ποιότητα δηλαδή, για να είναι αποτελεσματική. Οι ακρίτες ΑΕΚ κάνουν γκολ, δημιουργούν ευκαιρίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ωραία. Τώρα πάμε σε ό,τι έχει να κάνει και με τον κόσμο. Πάμε στο κομμάτι του κόσμου δηλαδή της ομάδας. Υπάρχουν και οδηγίες για το που πρέπει να συγκεντρωθούν έτσι οι φίλοι των κυτρινό-μαύρων. Εσύ, κάνοντας και βόλτα σήμερα στη Σοφία, αν βρήκες στον χρόνο δηλαδή, παρατήρησες έτσι Έλληνες, υπάρχει και από πλευράς Βούλγαρων, πώς είναι το κλίμα τέλος πάντων στη Σόφια?
1: Κοίτα, πόσο έχω δει. Δεν έχω βγει τώρα τις τελευταίες τρεις ώρες λόγω δουλειάς, αλλά ναι. Από όσο έχω δει είναι ήρεμα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρουν κάποιοι φίλοι της Λεύσκη έτσι με τα μπουφανάκια τους, με το σήμα της ομάδας κτλ. Είναι πολύ πιο διακριτικοί οι Έλληνες εκδρομής για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Υπάρχουν και οδηγίες ότι πρέπει να προσέχουν. Όλοι θα βρεθούν όπως πρέπει στο meeting point και η ΑΕΚ θα έχει τη δυνατότητα να την υποστηρίξουν περίπου 2.000 φίλοι της. Σε ένα μάτς το οποίο έχει ανακοινωθεί sold out, έτσι,
0: στο
1: εθνικό στάδιο της Σόφιας. 38.000 ένα μέρα είναι οι φίλοι της Λεύσκη. Εντάξει, ο κόσμος δημιουργεί υπερηραίως ατμόσφαιρα, δημιουργεί το κλίμα, δεν παίζει μπάλα. Μπάλα παίζουν οι ομάδες και η ΑΕΚ έχει εμπειρία, έχει παίξει και σε μεγαλύτερα γήπεδα μέσα στα οποία έχει πάρει αποτελέσματα. Για να σκέφτεται ποια θα είναι η ατμόσφαιρα στη Λεύσκη. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο είναι η Αγία Σοφιά, η All Win Arena.
0: Σωστά. Την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα πλάι η ΑΕΚ σήμερα ή καλύτερα να το κάνει τέλος πάντων.
1: Βασίλη, να σου πω κάτι τώρα. Δεν παίζει με ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει δηλαδή όπως το 23 με την Ταμπλούχο Βελγίου, την Αντβέρπ, που τότε αν δεν είχαν γίνει τα γεγονότα που στέρισαν τη ζωή του Μιχάλη Κατσούρη και δεν έπαιζε η ΑΕΚ 3 μάτς 8 μέρες. Και με την Αντβέρπ θα ήταν διαφορετικά, γιατί η κεφάτη ΑΕΚ εκείνη τη εποχή είχε νικήσει 5-0 την Ταχτά, 3-0 την Αντβέρπ στα φιλικά παιχνίδια. Παίξε πολύ μεγάλο ρόλο η δολοφονία του Μιχάλη και όλη η διαχείριση αυτού του γεγονότος. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έρχεται από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν έρχεται μια ομάδα από την Πορτογαλία, δεν έρχεται, ξέρω εγώ, μια ομάδα από την Τουρκία. Καταλαβαίνεις, από τις ομάδες δηλαδή που είναι στο top 10 των πρωταθλημάτων σύμφωνα με το ranking της UEFA. Έρχεται μια ομάδα από χαμηλότερο πρωτάθλημα. Μια ομάδα που είναι άπειρη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει ξαναζήσει τα τελευταία χρόνια playoff Champions League, η Λουντογκόρετς κυριαρχούσε, έτσι, με συνεχόμενα πρωταθλήματα. Άρα είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτή που την βρήκε πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, την δημιουργήσε για τον εαυτό της, σωστά.
1: Ναι, επειδή πήρε ίδια το πρωτάθλημα, απ' την άλλη του βοήθησαν πάρα πολύ και πώς εξελίχθηκαν τα πρωταθλήματα άλλων χωρών.
0: Σωστό.
1: Με ομάδες που είχαν καλύτερο συντελεστή από την ΑΕΚ να χάνουν το τίτλο και πώς τελικά κλειδώθηκε από την επική πρόκληση της
0: Άρχους. Της Άρχους, το φοβερό αυτό.
1: Άρα η ΑΕΚ έχει μια ευκαιρία στην οποία πρέπει να δείξει ότι είναι πνευματικά και αθλητικά έτοιμη να την αξιοποιήσει.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Για το πούμε απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι δύσκολη η Λεύσκη. Ναι, είναι playoff Champions League. Ναι, όλοι θέλουν να περάσουν. Πάρα αποτυχία γιατί να κάνετε περάσει.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και, πάρα πολύ και σημαντικό και επιτυχία το να βρεθείς στη League Face, βέβαια.
1: Και θα είναι και επιτυχία να εξαργυρώσει αυτή την ευκαιρία για τον εαυτό του και να πάρει την πρόκληση.
0: Σωστό. Ωραία. Γιάννη Σαντορίνη, σε ευχαριστώ για την ώρα επειδή έχουμε και τον πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε για οτιδήποτε έτσι προκύψει. Θα σα ακούσουμε ούτως ή άλλως και με την 11η την επίσημη πλέον, λίγο πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια τη αναμέτρηση μετάδοση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Σαντορίνη. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα πυρκαγιά στην Σαλαμίνα στη θέση προφήτης Ηλίας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Σε δασικό κομμάτι πυρκαγιά στα Αϊβαλιώτικα Μαγνησίας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, 2 ελικόπτερα. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη Σαλαμίνα. Συνολικά στην δημοτική κοινότητα Εαντίου καταγράφηκαν 22 κτίρια, 10 εκ των οποίων κατατάσσονται στην κίτρινη κατηγορία και 5 στην κόκκινη. Κενό στον συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν να ευθύνεται για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι τις 24 Αυγούστου. Έφυγε από την ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά. Καιρός γενικά αίθριος αύριο με λίγες νεφώσεις στην Αττική, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Επιστρέψαμε στη συντονισμένη στην Έρα Σπορ, η ώρα είναι 7:25. Ακούτε την εκπομπή Μικρόφωνο στα Γήπεδα, η οποία όμως έχει μια γεύση ραδιοεφημερίδας. Θα πάμε μέχρι και τις 9. Θα ακούσουμε και την ώρα του αγώνα του Ατρομήτου με τον Πύργο, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιάννη Βοητσίδη, για το πώς κυλούν τα πράγματα στον ΠΑΟΚ στην μετά Κωνσταντέλια εποχή επί της ουσίας, μετά την πώληση αυτού του φοβερού Έλληνα, καταπληκτικού Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Ντόρτμουντ. Κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε έτσι να ανοίξει τα φτερά του, να αγωνιστεί σε μια ομάδα που ξέρει πώς να αναδεικνύει ταλέντα. Είναι η ομάδα που αγωνίζεται στο Champions League, θα είναι συμπαίκτης εκεί και με τον Καρέτσα. Θα συνθέσουν ένα πάρα πολύ ωραίο δίδυμο, για το οποίο ήδη πολλοί ανυπομονούν και στη Γερμανία και οι οπαδοί της Ντόρτμουντ. Θα δουν αυτούς τους δύο Έλληνες βιρτουόζους της μπάλας να αγωνίζονται μαζί στην 11η. Επομένως, μέχρι να ξεκινήσει η αναμέτρηση το Ατρομήτου με τον Πύργο, και σε λίγη ώρα θα πάμε και στον Νίκο Καραγιάννη να πάρουμε και τις συνθέσεις, θα βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που κινείται δυναμικά, συνεχίζει να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση και επισήμως του Τικνιζιάν, του Αρμένιου αριστερού μπακ, και είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει δύο ακόμη μεταγραφές, βάζοντας βαθιά το χέρι στη τσέπη, όπως λέμε, χρησιμοποιώντας αυτή τη λαϊκή έκφραση. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα σε όλες. Πράγματι, κόσμος πάει, κόσμος έρχεται, κόσμος ανακοινώνεται. Άλλωστε, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό και το επίσημο της υπόθεσης με τον Αντρέ Λουίς από την Kansas City.

0: Για ένα ποσό κοντά στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει εγγυημένο ο Ολυμπιακός, συν τα έξτρα χρήματα, ωφέλη που μπορούν να έρθουν μέσα από μπόνους και από διάφορα άλλα θέματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί.
1: Και μάλιστα αυτά τα χρήματα είναι ποσό ρεκόρ για την Sporting Kansas City, έτσι, ομάδα του MLS.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, με αυτή την και τυπικά έτσι, μετακίνηση, τι σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει αποκτήσει τον Γκονζάλες, γιατί είναι πολύ κοντά, είναι τα τυπικά που απομένουν, έχει 4 μη κοινοτικούς για το πρωτάθλημα. Οπότε, μετά και την πώληση του Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός πλέον μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη λίστα του. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι η λίστα των ξένων για, την ευρωπαϊκή, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που αυτή τη στιγμή είναι στους 22 ξένους. Εάν έρθει ο Γκονζάλες, πάμε στους 3.
1: Ναι.
0: Οπότε, εκεί είναι ένα θέμα όταν πρέπει να δηλώσει μέχρι 17. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που δεν υπολογίζονται, έτσι, όπως ο Κλέιτον, ο Ταρέμι, ο Γιάρεν του καλά και πάλι. Είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει επίλυσης και μέχρι τότε να δούμε πώς θα γίνει
1: και
0: όλη
1: αυτή η μπορεί να λυθεί αυτό δηλαδή το θέμα για τον Ολυμπιακό.
0: Με την παραχώρηση παιχτών, με την πώληση παιχτών, με τον δανεισμό.
1: Και με την απόψη Ελλήνων, ας πούμε, αν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα, δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: θα σου πω, αυτό είναι το δεύτερο κεφάλαιο που θα έβαζα στην κουβέντα μας. Το πρώτο κεφάλαιο έχει να κάνει με 4 παίχτες που φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ξένες ομάδες. Έσε, Σιπιόνι, Ζέλσον, Μπρούνο. Τώρα, πόσο θα προχωρήσουν, το αν θα πουληθούν, αν θα δοθούν δανεικοί, και του καθένα είναι μια διαφορετική περίπτωση, αν και από αυτούς τους 4, μόνο για τον έναν υπάρχει πιθανότητα δανεισμού και είναι για τον Σιπιόνι. Αυτόματα μιλάμε για 4 ξένους.
1: Ναι.
0: Οπότε αμέσως ελαττώνεται αυτή η λίστα, εάν προχωρήσει, συν εκείνες που δεν υπολογίζονται. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τους
1: Έλληνες. Βέβαια θα έρθουν άλλοι στη θέση τους. Δηλαδή, αν φύγει ο Μπρούνο για παράδειγμα, θα πρέπει να αποκτηθεί άλλος αριστερός μπακ.
0: Εκεί μπορεί να έρθει Έλληνας.
1: Α, να έρθει Έλληνας.
0: Π.χ. ο Λυκογιάννης.
1: Ναι.
0: Που είναι και ελεύθερος. Ήδη υπάρχει συνωστισμός, εάν προχωρήσει και του Κάσερες, γιατί η διαφορά ώρας έχει φέρει λίγο πίσω την υπόθεση. Και εδώ φαίνεται ότι είναι μια δρομολογημένη κίνηση του Ολυμπιακού για απόκτηση του παίκτη εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.
1: Άρα να σταθούμε λίγο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, του Κάσερις και του Γκονζάλης. Έτσι για όποιος αναρωτιέται τέλος πάντων, περί τίνος πρόκειται σε ό,τι είχε να κάνει με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Να ξεκινήσουμε με τον Γκονζάλης, αν είναι. Ο οποίος είναι παίκτης της Τσίβας, επιθετικός, 23 ετών. Με αυτόν που βρίσκεται, σε τι σημείο βρίσκεται η υπόθεση?
0: Σε πολύ προχωρημένη επαφή, σχεδόν βέβαιη.

0: 8,5 συν μπόνους που μπορούν όμως να ξεπεράσουν και τα 10 εκατομμύρια. Άρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αυτή με τον Γκονζάλες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί και οι Μεξικάνοι από την πλευρά τους, και τα είχαμε πει και χθες το βράδυ, θεωρούν ότι είναι οριστική η συμφωνία. Δηλαδή το μόνο που μένει, έρχεται, υπογράφει και φορά τα ερυθρόλευκα. Οπότε είναι μια περίπτωση σχεδόν κλεισμένη. Mm-hmm. Οπότε.
1: Πάντως αφορά είπα, μια υπέρβαση από πλευράς του Ολυμπιακού που θα βάλει βέβαια στα ταμεία του.
0: Σε όλες έχει κάνει υπέρβαση.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα να μην ξεχάσω για την περίπτωση του Γκονζάλες, εκτός από τα 8,5 εκατομμύρια συν τα περίπου 2 εκατομμύρια που είναι μπόνους επίτευξη στόχων, mm-hmm. θα υπάρχει και ένα ποσοστό μεταπόληση χοντρικά στο 10%.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν είναι και λίγα τα λεφτά τα οποία μπορεί να πάρει και σε βάθος χρόνου η Τσίβας.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι μου δίνει την ευκαιρία να σου πω ότι έλεγαν και δημοσιεύματα στον Ερυθρό Αστέρα την επομένη του Τιχνιδιάν, που ανακοινώθηκε mm-hmm. σήμερα το πρωί και τυπικά από τον Ολυμπιακό, ότι ήταν τέτοια η πρόταση του Ολυμπιακού που ήταν δύσκολο να πει όχι ο Ερυθρός Αστέρας στα 5 εκατομμύρια που ζητούσε και τα έπαιρνε αμέσως. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έπαιρνε ένα ποσό τώρα, λίγο αργότερα. Και βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η καταβολή των χρημάτων πλέον είναι ικανό να κάμψει την αντίσταση οποιοδήποτε και ίσως και αυτό να είναι ένα.
1: Χωρίς πολλές δόσεις, δηλαδή, ή άμεσα εννοείς.
0: Ή πολλές ακριβώς συζητήσεων. Πάμε, προχωράμε και ίσως αυτό να είναι, αν θέλεις, ένα κέρδος από τη συνάντηση mm-hmm. με τη Λίμπαρ Μαρινάκη που είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Οπότε, τι πρέπει να γίνει τώρα, εφόσον βλέπει με τη Λίμπαρ ότι ο διοικητής του Ολυμπιακού φέρνει άμεσα παίχτες, να μπορέσει να τους δέσει, να τους κάνει ένα σώμα και να μπορέσει να έχει αποτελέσματα. Γιατί είναι παίχτες από το πάνω ράφι. Δεν σου λέω ότι είναι παίχτες που κοστίζουν 40 και 50 εκατομμύρια. Δεν έρχονται αυτοί οι παίχτες στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, ένας ριζικά αλλαγμένος Ολυμπιακός. Και μάλιστα δεν το κρύβω. Κοίταζα λίγο, έπεσε στα χέρια μου έτσι ένα λεύκομα από το αρχείο μου. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το 21 πριν 5 χρόνια πρωτάθλημα. Ήταν ναι. το 46ο. Με την πώληση Μασούρα και Τζολάκη. Ξέρεις πόσοι παίχτες έχουν μείνει στον Ολυμπιακό από εκείνη την πενταετία?
1: Για πες.
0: Ένας.
1: Ένας. Μα ποιος είναι?
0: Είναι ο Φορτούνης.
1: Ο οποίος
0: επέστρεψε φέτος.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω για να καταλάβουμε λίγο ναι. ότι αναχρονιά και αναπενταετία γίνονται ριζικές αλλαγές σε όλα τα ρόστερ. Οπότε χρειάζεται και ένα εύλογο χρονικό διάστημα να δέσει. Και εδώ επιμένω ότι πλέον θα πέσει το βάρος στον Βάσκο προπονητή για να δει τι ακριβώς θα γίνει. Και ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Περιμένουμε έναν ίσως και δύο εξτρέμ. Δηλαδή πέρα από τα ονόματα
1: και
0: που φαντάζομαι
1: λέμε. Και άλλον επιθετικό. Δηλαδή ή θα μείνει σε αυτός ο Ολυμπιακός, θα μείνει στον LKB και τον Γκονζάλες εφόσον τελειώσει η υπόθεση.
0: Κοίταξε Βασίλη, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, εάν πάρει και τον Γκονζάλες, είναι σαν να τον έχει πάρει, έχει πέντε επιθετικούς. Άρα πρέπει να φύγουν τουλάχιστον δύο, τα Ρέμι Γιάρεντσουκ, και να δούμε και το μέλλον του Κλέιτον.
1: Α, μάλιστα. Okay. Και τώρα σε ό,τι είχε να κάνει με τον Κάσερς, γιατί μας έχει πει μανι-μάνι σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ για το Τικνιζιάν και τον Γκονζάλες. Για τον Κάσερς που είναι μέσο. Και τον Φρόιλερ, ναι.
0: Ο οποίος έκλεισε μέσα στην εβδομάδα, έτσι.
1: Που έκλεισε στην εβδομάδα, σωστά. Μετά την επισημοποίηση τη παραμονή του με τη Λίμπαρ. Για τον Κάσερς, τι ποσό θα καταβληθεί και πού μπορεί να βοηθήσει, σε τι θέση μπορεί να βοηθήσει ο συγκεκριμένο παίκτη?
0: Ο Κάσερες είναι μια προσθήκη η οποία το είχαμε αναλύσει τις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος καταρχάς να διευκρινίσουμε είναι ένας παίχτης που αγωνιζόταν στην Τουλούζ, 26χρονος από τη Βενεζουέλα, έρχεται στην Ελλάδα, υπογράφει και φορά την ερυθρόλευκη και μη σου πω ότι παίρνει και θέση βασικού. Αστερίσκος, ο Τιχνιζιάν έρχεται για βασικός, δεν έρχεται για backup του Μπρούνο, να τον κρατήσουμε και αυτό. Οπότε τι γίνεται εδώ με τον Κάσερες? Δαπανά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για το συγκεκριμένο στην ομάδα του, συν τα χρήματα τα οποία θα πάρει ο ίδιος. Οπότε βλέπεις ότι και εδώ είναι μια ιδιαίτερα.
1: Μιλάμε για 25 πανίρι. Εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για τις ομάδες, για τρεις παίχτες, έτσι.
0: Και αυτά δεν υπολογίζεις, πρόσεξε, το ποσό του που παίρνει ο παίχτης, την εφορία, τα μανατζερικά. Και όλα αυτά έρχονται στα τρέχοντα έξοδα του Ολυμπιακού με το ήδη υπάρχον ρόστερ το οποίο έχει. Γιατί μην βλέπουμε μόνο.
1: Αλλά και τι κινήσεις έχουν γίνει, σωστά.
0: Και βεβαίως και τα τρέχοντα έξοδα που έχει για να λειτουργήσει και να υπάρχει εύρυθμη κατάσταση στην ομάδα λίγο πριν το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Γιάννη. Υπάρχει κάτι άλλο από το οποίο δεν σε ρώτησα?
0: Όχι, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις και για εξτρέμ. Λέγαμε και χθες το να μπούμε αυτή τη στιγμή σε μια νοματολογία δεν έχει αξία. Έχουμε επιλέξει ως Ερασπορ και με τον Πάπη Παπάζουλου ότι πάμε σε σχεδόν βέβαιες

0: κινήσεις και γι' αυτό νομίζω ότι μαζί τα λέγαμε την Κυριακή, ότι μέχρι την Τρίτη Ολυμπιακός έχει υπογράψει δύο παίκτες, όπερ και γίνεται. Δηλαδή πάμε εκεί όπου κλείνονται οι καταστάσεις, είναι απίθανο να χαλάσει κάτι και βλέπουμε βήμα-βήμα τι ακριβώς θα κάνει. Και βέβαια από την Πέμπτη ουσιαστικά θα πρέπει να μπαίνουμε και σε ρυθμούς ρεπορτάζ αγωνιστικούς, το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, ποια είναι η σκέψη. Ήδη υπάρχει μια σκέψη να είναι στην αποστολή ο Τικνιζιάν, αν όχι βασικός, τουλάχιστον να τον δούμε να παίρνει και αυτό το δικό του ρόλο σιγά σιγά και να δούμε πώς όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ θα δημιουργηθούν, θα φτιαχθούν και σε συνδυασμό με παίκτες που ενδεχομένως είναι ενδεκαδάτοι και θα φύγουν σύντομα.
1: Γιάννη Ράνιο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, να πω εγώ ότι ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα σας δώσω λεπτομέρειες αφού πρώτα πάρουμε μια μουσική ανάσα, επιστρέφοντας και με ειδησιογραφή και για το Πόλο. Πριν πάμε, βέβαια, να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου και τον Νίκο Καραγιάννη, που θα περιγράψει τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Πύργο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή μικροφόνου στα γήπεδα. Σε λίγη ώρα θα πάμε στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Πύργο. Δεύτερος πραγματικός γύρος της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Σας είπα και νωρίτερα ότι το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ γνωρίζουμε από χθες τις τρεις ομάδες που θα συντροφεύσουν στην League Phase της διοργάνωσης, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Κυπελούχο πέρυσι Όφη. Και αυτές είναι η ΑΕΛ που νίκησε με 3-1 την Καλλιθέα, ο Άρης που νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την Αναγέννηση Καρδίτσας, όπως εκτός έδρας ήταν και η νίκη της ΑΕΛ. Ο Άρης νίκησε την Καρδίτσα στο γήπεδο του Μακεδονικού και το Βόλος, ο οποίος νίκησε στο Δημοτικό Στάδιο Σωρών τον Ηρακλή με 3-1.

Λοιπόν, λέγαμε για τον Άρη ότι ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο, ο οποίος είναι τερματοφύλακας, έτσι, για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι το όνομά του Μάριο Ρικάρντο Ντα Σίλβα Βέλιο, αυτό είναι το πλήρες όνομα, γεννημένος 20 Αυγούστου του 1998, διαβάζω την ανακοίνωση του Άρη, στην πόλη Φαμαλικάο της Πορτογαλίας. Στο ξεκίνημα της καριέρας του πέρασε από τις ακαδημίες και τα τμήματα υποδομής των Βιτόρια Γκυμαράες, Πόρτος, Αλγκέιρος, Τροφένσε και Μπράγκα. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην δεύτερη ομάδα της Μπράγκα, κερδίζοντας τη μεταγραφή του στη Φαρένσε το καλοκαίρι του 2020. Εκεί καθιερώθηκε γρήγορα, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με αποκορύφωμα την αγωνιστική σεζόν 23-24, όταν και αναδείχθηκε καλύτερο θεματοφύλακα στη Λίγκα Πορτουγκάλ. Μετά από 5 χρόνια στη Φαρένσε, όπου είχε 106 συμμετοχές, ο Ρικάρντο Βέλιο αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην τουρκική Super League με την φανέλα της Gençlerbirliği. Μάλιστα ως δανεικός αγωνιστική εκεί, κατογράφοντας 24 συμμετοχές. Τον Οκτώβριο του 2024, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Πορτογαλίας τον κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών για τα παιχνίδια του Nations League με Πολωνία και Σκωτία και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Φαρένσε που κλήθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας του. Ήταν και στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος Πορτογαλίας και στο πρόσφατο Μουντιάλ, ενώ έχει και μια συμμετοχή στο φιλικό με τις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2026.

Ο Άρης κάνει και άλλη μεταγραφή, για μια μεταγραφή που θέλει πολύ ο κόσμος του, αλλά και ο παίκτης ο οποίος έρχεται, επιστρέφει στον Άρη, για αυτό είναι ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης θα έρθει το επόμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 3 χρόνια στους κίτρινο-μαύρους, για στους κίτρινους μάλλον της Θεσσαλονίκης. Θα είναι η δεύτερη θητεία του στον Άρη. Σύμφωνα με την ενημέρωση έχει υπέρθει συμφωνία με την Kansas City, την ομάδα στην οποία μέχρι πρότινος αγωνιζόταν ο Μανού Γκαρθία, και έτσι λοιπόν θα ντυθεί και πάλι στα χρώματα των κιτρίνων. Ο φίλος ο 658 ρωτά ποιο κανάλι δείχνει την ΑΕΚΑΡΑ απόψε. Το κανάλι είναι το Κοσμοτέ Sports 2 και είπαμε θα ακούσει την περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου.

Να πω ότι δεν είναι τηλεοπτικό το μάτς του Αντρομήτου με τον Πύργο, ή μάλλον υπάρχει μια διαδικτυακή μετάδοση. Επομένως, εσείς θα ακούτε εδώ την περιγραφή του Νίκου Καραγιάννη από την Era Sports, 7 που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Είπαμε, ενδέχεται στη διάρκεια της εκπομπής να έχουμε και πάνε πολύ με κάποια ρεπορτάζ των ομάδων στις οποίες δεν έχουμε αναφερθεί ήδη. Ενώ είναι τηλεοπτικός, τηλεοπτική αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολη στις 9. Όλα τα παιχνίδια πάντως θα τα ακούσετε από την Era Sports. Ο Δημήτρης Λουκάκης θα περιγράψει αυτή την νοκάουτ αναμέτρηση της Λιβαδιάς. Νοκάουτ όλες οι αναμετρήσεις, επαναλαμβάνω. Αλλά δεν έχουμε παράταση, έχουμε πέναλτι μετά την ολοκλήρωση του 90 λεπτού. Καθώς όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, μέχρι και τα προημιτελικά δεν υπάρχει παράταση, υπάρχουν πέναλτι εφόσον οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες μετά τα 90. Στα ημιτελικά αλλάζει το σύστημα της εισαγωγής, έχουμε διπλούς αγώνες, μέσα έξω και η μία ώρη παράταση σε περίπτωση που χρειαστεί μετά το δεύτερο παιχνίδι, όπως και πέναλτι βεβαίως, αν και αυτή είναι ισόπαλη παράταση, και έχουμε η μία ώρη παράταση και πέναλτι στον τελικό εφόσον. Είναι αναγκαίο, έτσι, οι ομάδες δηλαδή είναι ισόπαλες. Ο τελικός ο οποίος θα γίνει στις 22 Μαΐου. Και από αυτόν το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου, 11 ομάδες διεκδικούν εισιτήριο στην League Phase. Οι 5 είναι από πέρυσι πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός, ο τρίτος Πάκου Τέρας Παναθηναϊκός και ο κυπελούχος Όφη. Ενώ από χθες οι τρεις ομάδες που εξασφάλισαν το εισιτήριό τους για τη League Phase διοργάνωσης είναι η ΑΕΛ, και ξεκινήσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο παίζοντας εκτός έδρας με τα Τρίκαλα, τα οποία νίκησε 4-0. Χθες νίκησε 3-1 την Καλλιθέα. Ο Άρης που νίκησε 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσης στο γήπεδο Πανεπιστημιακού Μακεδονικού, όπως είπαμε, και ο Βόλος που νίκησε με 3-1 τον Ηρακλή.

0: Πέραν της επίσημης ενημέρωσης από την ΠΑΕΑΡΙΣ, όχι ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, επίσημη ενημέρωση ότι υπάρχει συμφωνία με την Κάνσας Σίτι για τον Μάνου Γκαρθία, τέλος πάντων, για την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος έχει κάνει μια ανάρτηση αποχαιρετώντας τους φιλάθλους της Κάνσας Σίτι, στην οποία θα συνεχίσει βέβαια την καριέρα του Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό, έναντι 20 εκατομμύριων ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να πάμε με τη σέντρα στον Νίκο Καραγιάννη για την αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Πύργο.
1: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Πρώτο παιχνίδι της ημέρας στο μενού του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πύργος. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη. Γεια σου, Νίκο.
6: Καλησπέρα, Βασίλη, από το Άγγελος Ράμφος. Καλησπέρα και στους φίλους και φίλες ακροατές της Ερασπόρ. Εδώ και λίγα δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ατρόμητο Πύργο για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Θυμίζω ότι το παιχνίδι δεν έχει παράταση. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για τον γηπεδούχο Ατρόμητο, Χουδεσιώτης είναι κατά τον γκολπόστ. Σταυρόπουλος και Μήτογλου το δίδυμο στα στόπερα. Αριστερό μπάκο Ούρονον, δεξί μπάκο Μουντές. Οι δύο ανασταλτικοί μέση είναι ο Τσιγκάρας με τον Μουτουσαμί. Μπροστά τους βρίσκεται ο Νούνιες σε θέση 10. Πνευμονίδης είναι στη δεξιά πτέρυγα. Τσούμπερ στην αριστερή. Και μοναδικός προωθημένος ο Τσαντίλας. Η μικρή που έχει ο Ατρόμητος στην ενδεκάδα. Οι παίχτες δηλαδή οι οποίοι είναι γεννημένοι από το 2004 και έπειτα και έχουν. Είναι ο απαραίτητος κανονισμός για τα παιχνίδια του Κυπέλλου και όπως είδαμε και του Super Cup. Είναι ο Πνευμονίδης μαζί με τον Τσαντίλα. Λέγα, να δούμε τη φάση τώρα. Με ένα σούτ του Τσαντίλα από μακριά, περνάει λίγο out, λίγο έξω από την περιοχή του Πανεργιακού, του Πανελιακού. Ο Τσαντίλας είχε την μπάλα, έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία του Γιαννίκογλου. Λοιπόν, ενώ για τον Πας Πύργο ο Γιαννίκογλου είναι κάτω από τον γκολπόστ, Δημητρίου και Ευαγγέλου το δίδυμο στα στόπερ, Σαραμαντάς το αριστερό μπακ και αρχηγός της ομάδας, Αλέξανδρος Ντάνη δεξιά, σε τρεις ανασταλτικοί μέση ο Λεμονή σε ρόλο 6, ο Τσορνομάς και ο Μούσια δίπλα του, Μαυριάς, Δασκαλόπουλος και Δούμψιος στην κορυφή για την ομάδα του Επαμεινόνδα Κουτρουμάνου. Δύο διαφορετικές ομάδες, άμα θες, Βασίλη. Από τη μία ο Ατρόμητος που αυτή τη στιγμή παρατάσσεται με μόλις μία μεταγραφή σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αυτή είναι ο Κρίστοφερ Νούνιος, ο Κωνσταρικανός μέσος. Κυρίως γενικότερα αυτό το οποίο θέλαν και στον Ατρόμητο καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν να κρατήσουν τον κορμό τον οποίο είχαν πέρυσι και να κάνουν ποιοτικές προσθήκες για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τους στόχους που δεν είναι άλλος από τον προβιβασμό στις θέσεις 5 έως 8. Να πούμε ότι χθες ανακοίνωσε και την απόκτηση του Dieng ο Ατρόμητος, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στο γήπεδο και παρακολουθεί την αναμέτρηση μαζί με τον Magnusson. Τώρα στην επίθεση είναι ο Ατρόμητος με τον Μουντέ από τα δεξιά, θα κοπεί από τον Δασκαλόπουλο, ο οποίος μάλιστα θα κερδίσει και το φάουλ. Δασκαλόπουλος και Ντάνι είναι οι δύο μικροί οι οποίοι έχει στην ενδεκάδα του ο Επαμεινόνδας Κουτρουμάνος. Στο τρίτο λεπτό έχουμε φτάσει, δεν έχει συμβεί κάποια ευκαιρία πέρα από το σούτ το οποίο επιχείρησε ο Τσαντίλας από το όριο της περιοχής. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία του Γιαννίκογλου. Βαθιά μπαλιά μέσα προς τον Δούμψιο. Ο Σταυρόπουλος ουσιαστικά τον μπλοκάρει και καταλήγει η μπάλα στα χέρια του Χουτεσιώτη. Από την άλλη, ο Πύργος είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Μόλις 12 ποδοσφαιριστές είναι ακόμα στο ρόστερ του σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ένας πύργος ο οποίος πήρε την άνοδο στην Super League 2 μετά από μια πραγματικά απίστευτη διαδικασία. Υπήρχαν η άνοδος κρίθηκε ουσιαστικά στις δικαστικές αίθουσες μετά και το επεισοδιακό παιχνίδι με την Ζάκυνθο, όπου είχε τραυματιστεί ο Μπαστακός. Τώρα μια πάσα για τον Τζούμπερ, κόβει εδώ πέρα ο Σαραμαντάς χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, πιέζεται από τον Τσαντίλα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, αλλά θα κερδίσουν πάλι ή του πύργου και θα απομακρύνουν σε ένα χώρο που ο Δούμτσιος με τον Σταυρόπουλο μονομαχεί στο χώρο του κέντρου. Νικητής ο αμυντικός του Ατρομήτου. Όπως έλεγα νωρίτερα, ο πύργος είναι μια ομάδα η οποία, όπως είναι φυσιολογικό άλλωστε, Βασίλη και φίλες και φίλοι της Eraspor, είναι μια ομάδα η οποία ανέβηκε κατηγορία, αλλάζουν οι απαιτήσεις, αλλάζει και το ρόστερ. Αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει. Για να δούμε τώρα τον Ατρόμητο με τον Τζούμπερ να βγαίνει από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα, θα κερδίσει το κόρνερ από τα αριστερά. Κερδίζει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πολλές προσδοκίες από το σημερινό αγώνα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Ο Ατρόμητος είναι το φαβορί.
6: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή έχει το πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει άμεσα το Σαββατοκύριακο. Και ο πύργος από την άλλη βρίσκεται σε μια φάση αναδόμησης με το στόχο τον οποίο να έχει ο πύργος αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι, η πρώτη κεφαλιά θα γίνει, η δεύτερη δεν θα μπορέσει να πάει ο Τσιγκάρας στην πορεία της μπάλας. Η πρώτη κεφαλιά ήταν από τον Σταυρόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Τσιγκάρας δεν μπόρεσε να πάρει την δεύτερη κεφαλιά. Ναι, όπως είπες, ο Πύργος είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση προετοιμασίας. Έχει δώσει, έδωσε τα φιλικά του παιχνίδια κανονικότατα. Έχει παίξει με τον Πανετολικό, γνώρισε την ήττα με 3-1. Από τον Αστέρα Τρίπολης, κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης Β με 1-0. Γνώρισε την ήττα από την πρώτη ομάδα του Αστέρα. Είναι σε μια κατάσταση ουσιαστικά αναδόμησης, φτιάχνει την ομάδα εν ώψη και της νέας χρονιάς. Εμπιστεύτηκε και για την Super League 2 τον προπονητή τον οποίον είχε και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Γι' αυτό ξέρεις πάρα πολλές φορές είναι ευχάριστο και λέει πάρα πολλά. Θυμίζουμε και το παράδειγμα της Λαμπρού, η οποία έχει εμπιστεύτηκε τον Χρυσοφιλέα από τα τοπικά και μέχρι και την Super League 2 και κράτησε και στην κατηγορία την ομάδα χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι. Και παρουσιάζοντας και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και ο Παναγιώτης Χρυσοφιλέας με τις ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δράσει στο παιχνίδι, να πούμε.
0: Ναι, μπράβο, καλά, εσύ τα λες.
6: Στον χώρο Νούνιες. Ο Χρυσοφιλέας με τις εμφανίσεις της Ελλάς Σύρου πήρε και το εισιτήριο για να προπονήσει και ομάδα Super League και βρίσκεται στον πάγκο της Καλαμάτας. Τώρα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Πρέπει να εμπιστεύω ότι οι ομάδες τους προπονητές, να μην το κριτήριο δηλαδή ότι επειδή μπορεί να είναι άπειρος ένας προπονητής, ας πάμε σε κάποιον πιο έμπειρο στην κατηγορία. Εφόσον έχεις πίστη σε έναν προπονητή, καλό είναι να το στηρίζει. Δηλαδή,
6: κοίταξε, Βασίλη, δεν είναι το θέμα να εμπιστεύονται μόνο τον προπονητή. Είναι να έχει δείξει. Και το στηρίζουν.
0: Καλά, προφανώς.
6: Που ο προπονητής έχει δείξει κανονικότατα, θα πρέπει οι ομάδες να τον εμπιστεύονται. Έτσι.
0: Ναι, ναι, τώρα, αυτό λέω. Ότι υπάρχουν.
6: Μια βαθιά παλιά του Μουντέ προς τον Τζαντίλα, καλύπτει εύκολα ο Σαραμαντάς και περνάει out. Πες, Βασίλη.
0: Όχι, έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις ομάδες που έχουν αλλάξει προπονητή, αυτός ο προπονητής είχε δείξει πράγματα, έτσι, αλλά δεν πήρε την ευκαιρία για να τα δείξει σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, τέλος πάντων. Υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις στο μυαλό των παραγόντων η άποψη, ειδικά αν είναι Έλληνας ο προπονητής, ότι ίσως να είναι μέχρι ένα επίπεδο, να το πω έτσι, ενώ δεν θα πρέπει να στηρίζονται οι Έλληνες προπονητές και στην πρώτη κατηγορία. Το βλέπουμε να συμβαίνει και αυτό και το θέλουμε να συμβεί και σε μεγαλύτερο βαθμό.
6: Εντάξει, ναι, πάντα είναι το εύκολο θύμα. Για να δούμε τώρα μια μπαλιά του Δημητρίου προς τον Σαραμαντά. Δεν θα προλάβει την μπαλιά. Η μπάλα πέρασε και στο σημαίακι και περνάει πλάγιο από τα δεξιά για τον Ατρόμητο. Με το Μουντέ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει το χώρο της άμυνας του. Κάνει χαρακτηριστικά νόημα να παίξει μπροστά την μπάλα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Τσαντίλας, μονομαχή. Ένας παίχτης ο οποίος έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ στον Ατρόμητο. Ένας νεαρός επιθετικός ο οποίος είναι πολύ καλός στο pressing. Μπορεί να κρατήσει μπάλα, έχει δείξει και την εκτελεστική του δυνότητα. Ουσιαστικά από ένα παιχνίδι κυπέλου ήταν που έκανε το ξεπέταγμά του. Σε ένα παιχνίδι με την Ελλάς Σύρου εδώ, όπου σημείωσε δύο τέρματα, αλλά και μετέπειτα στο Βόλο. Μετά ξεκίνησε ένα σερί με συνεχόμενα ακυρωμένα τέρματα για offside στο πρωτάθλημα. Αλλά καθιερώθηκε και αυτή τη στιγμή είναι και ο μοναδικός καθαρό έμος center forward, ο οποίος έχει ο Ατρόμητος στο ρόστερ του, ο οποίος ο Ατρόμητος αναμένεται να κάνει μια κίνηση στην αιχμή του Δόρατος και θα περιμένει ακόμα άλλη μια μεταγραφή, όπως δήλωσε και ο Ντούσαν Κέρκες στις δηλώσεις οι οποίες έκανε μετά πριν από 2-3 μέρες, νομίζω, άμα δεν κάνω λάθος. Ο Ντιέγκ είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο δίπλα με τον Μάγκνουσον, ο οποίος δεν είναι στην αποστολή, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος πέρασε από τον Παναθηναϊκό και από τον Λεβαδιακό. Στο 1ο λεπτό έχουμε φτάσει. Μια
0: ο Ατρόμητος, ο οποίος στις δύο πρώτες αγωνιστικές στη Super League ξεκινά με Ολυμπιακό εκτός έδρας και μετά με ΠΑΟΚ εντός. Έχει δύσκολο πρόγραμμα δηλαδή. Στο ξεκίνημα μετά παίζει με την Καλαμάτα. Την νεοφώτιστη εντός έδρας. Αλλά σίγουρα στις δύο πρώτες αγωνιστικές τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, έτσι, για την ομάδα του Περιστερίου.
6: Ναι, είναι, να ξεκινάς και μόνο στο Καραϊσκάκης είναι δύσκολο. Τώρα ο Μουντές που προσπαθεί να μπει από τα δεξιά θα κόψει ο Σαραμαντάς. Έχουμε φτάσει στο 10ο λεπτό με τον Σαραμαντά να κερδίζει, να κάνει μια πάσα για τον Δούμψιο. Κερδίζει το φάουλ από τον Μουντέ και κερδίζει και την κίτρινη κάρτα του Μουντέ εδώ πέρα. Ο Σαραμαντάς, ο αρχηγός της ομάδας του Πύργου, ο οποίος είναι μεταγραφή όπως και οι περισσότεροι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ενδεκάδα της ομάδας από την Πελοπόννησο. Στα 36 του χρόνια επιστρέφει στον τόπο του, καθώς καταγωγή έχει από τον Πύργο Ηλίας και παίρνει και το περιβραχιόνιο της ομάδας αυτή την ιστορική άνοδο την οποία κάνουν οι Ερυθρόλευκοι. Μια πραγματικά μια άνοδο η οποία την περσινή χρονιά στην ΓΑΜΑ Εθνική μαζί με Ζάκυνθο σε έναν όμιλο με τον Πύργο Εθνικό, Ζάκυνθο και Άρη Πετρούπολης να πέφτουν κορμιά μέχρι και το τέλος. Ενδεικτικό είναι αυτό το οποίο είπαμε και νωρίτερα, ότι δηλαδή η άνοδος κρίθηκε ουσιαστικά ακόμα και στα δικαστήρια. Ο Δούμψιος τώρα έχει κερδίσει την μπάλα, κάνει μια παλιά προς τον Ντάνι στο χώρο του κέντρου ή του Πύργου. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση, δεν έχουμε κάποια μεγάλη στιγμή. Ο Πύργος προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα τώρα και προσπαθεί να βγει από χαμηλά προς την επίθεση με τον Ευαγγέλου να κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Μαυριά. Θα κόψει όμως πολύ γρήγορα ο Τσιγκάρας στο αμυντικό χαφ του Ατρομήτου και θα παραχωρήσει πλάγιο. Πάλι ο Πύργος από τα χαμηλά με τον Γιάννη Νίκογλου. Εντάξει, κοίταξε, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση, έτσι, για διαφορετική φάση. Από τη μία, ο Πύργος δεν είναι η ομάδα η οποία έχει ως στόχο μια καλή πορεία στο κύπελο. Αν έρθει, πάντοτε είναι ό,τι καλύτερο για οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή, μια ομάδα η οποία μόλις έχει ανέβει από την ΓΑΜΑ Εθνική στην Super League 2, καταλαβαίνεις ότι αυτό το οποίο θέλει είναι πρώτα να καθιερωθεί, να κρατηθεί στην κατηγορία χωρίς προβλήματα. Και μετέπειτα το κύπελο ουσιαστικά είναι το κερασάκι. Τώρα, για να το δούμε στην επίθεση με τον Δασκαλόπουλο. Δασκαλόπουλος βγαίνει από τα αριστερά, πιέζεται από τον Μουντέ. Ο Δασκαλόπουλος θα πάρει ο Μουντές εύκολα και θα κερδίσει και το φάουλο. 22χρονος δεξιός μπακ του Ατρομήτου κερδίζει το φάουλο και παίζουν και γρήγορα και το Ατρομήτου τώρα με τον Μίτογλου. Μίτογλου θα δώσει στον Ούρονεν από τα χαμηλά. Μένει ψηλά ο Πύργος, πιέζει και αυτό αναγκάζει και το Χουτεσιώτη να απομακρύνει σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεται ο Τσούμπερ. Η αλήθεια είναι πάντως στον σχηματισμό τον οποίο έχουν, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσαντίλας είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στο δεξί άκρο της επίθεσης και ο Τσούμπερ βρίσκεται στην κορυφή. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό, αν είναι μια σκέψη του Ντούσαν Κέρκες, με δεδομένο ότι δεν έχει και πάρα πολλούς επιθετικούς στο ρόστερ. Όπως είπαμε, ο μοναδικός καθαρό έμος center for αυτή τη στιγμή που έχει στο ρόστερ ο Ατρόμητος είναι ο Παναγιώτης Τσαντίλας. Τώρα ο Πύργος έχει ανακτήσει την μπάλα στο 13ο λεπτό, βρίσκεται στο χώρο του κέντρου με τον Δασκαλόπουλο. Θα κλέψουν όμως εκεί το Ατρομήτου με τον Τσαντίλα. Τσαντίλας αλλάζει το παιχνίδι για τον Ούρονεν, έχει περισσότερο χώρο εδώ ο αριστερός μπακ του Ατρομήτου, αλλά γρήγορα γυρνάνε οι του Πύργου και κόβουν την όποια πιθανότητα αντεπίθεση. Για να δούμε τώρα όμως τον Πνευμονίδη από τα αριστερά θα κάνει μια πάσα, θα κοπεί με τον Ντάνι να παίρνει την μπάλα και να μοιράζει στον Μαυριά, ο οποίος με μια βαθιά μπαλιά θα βρει τον Τσορνομάζ. Τσορνομάζ στην μονομαχία με τον Μίτογλου, ίσως του έγινε και φάουλ εκεί, δεν δείχνει κάτι ο κύριος Τσιμεντερίδης στην μονομαχία την οποία έγανε ο Τσορνομάζ με τον Μίτογλου και τώρα είναι στην επίθεση πάλι ή του Ατρομήτου με τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας έχει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Τσιγκάρας δίνει δίπλα του στον Μουτουσαμί και ο μέσος από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκει τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ πάντοτε κλεισμένος με τρεις ποδοσφαιριστές του πύργου, παρόλα αυτά ελίσσεται αλλά θα κοπεί. Δεν έχουμε πέρα από το σουτ το οποίο έχει κάνει ο Τσαντίλας στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα είναι στην επίθεση ο Πύργος με τον Δούμτσιο και τον Σταυρόπουλο. Ήταν απελπιστικά μόνος του ο center for του Πύργου, δεν θα μπορούσε εκεί πέρα να κάνει κάτι. Κλείνεται και μπάλα περνάει out με τον Χουτεσιώτη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά. Είναι κάτι φανερό αυτό το οποίο βλέπουμε σε όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή, όχι στον Ατρόμητο, στον Πύργο. Όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας. Βρίσκονται ακόμα, είναι ανέτοιμες, δεν έχουν μονταριστεί κατά κάποιο τρόπο. Πρέπει ουσιαστικά να περάσει λίγος χρόνος. Αυτό βλέπουμε και στα πρώτα λεπτά, δηλαδή στο πρώτο τους επίσημο παιχνίδι και οι του Ατρομήτου και οι του Πύργου να προσπαθούν να βρουν σιγά σιγά τα πατήματά τους. Να πούμε ρεπορταζιακά σχετικά με τον Πύργο. Ο Πύργος αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε περαιτέρω ενίσχυση. Είπαμε ότι θα συνεχίσει να κάνει μεταγραφές καθώς θέλει να ανταποκριθεί στα δεδομένα της Super League 2. Προχωράει εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου στην απόκτηση του Γιάννη Σαρδέλη και του Φρίξου Γρίβα. Ο Γρίβας, ο οποίος αγωνιζόταν την περσινή χρονιά στην Άθνες Καλυθέα, και ο Σαρδέλης το ίδιο. Προϊόν της Ακαδημίας Ένωσης, πήγε και στον Παναθηναϊκό. Τώρα, από ό,τι όλα δείχνουν, θα βρίσκεται στην ομάδα του υπομενόντα Κουτρουμάνου. 15ο λεπτό, κερδίζει ένα φάουλ ο Τσαντίλας.
0: Παίρνουμε στο αποτέλεσμα, δεν υπάρχει σκορ. Ατρόμητος Πύργος 0-0.
6: Όχι, δεν υπάρχει ακόμα σκορ. Στο 15ο λεπτό, έχουμε συμπληρώσει το πρώτο τέταρτο.
0: Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, οπότε θες παρεμβαίνεις. Θα βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον Γιάννη Βοητσίδη να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Γιάννη, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει τον Ντιαγέ, να δούμε πώς προφέρεται το επώνυμο του Σενεγαλέζου φορ, τον οποίο επέκτησε με τη μορφή του ανισμού από τη Σάμπρου Σπορ, αλλά ακόμη κινείται επί της ουσίας σε ρυθμούς.
6: Γκολ για τον Ατρόμητο μετά από σέντρα του Πνευμονίδιο Νούνιας. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει την κεφαλιά στην μικρή περιοχή. Νικάει τον Γιάννη Γκολουνά, λοιπόν, που λέγαμε ότι στο παιχνίδι δεν έχουμε κάτι μεγάλο. Στο 16ο λεπτό ο Πνευμονίδης πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε μία σέντρα και εκεί ο Νούνιας ουσιαστικά τρύπωσε ανάμεσα από Δημητρίου και Ευαγγέλου και με κεφαλιά νίκησε τον Γιάννη Γκολουνά για το 1-0 του Ατρομήτου στο 16ο λεπτό.
0: Με το που πήγαμε να βάλουμε στην παρέα μας Νίκο Καραγιάννη, Γιάννη Βοητσίδη, μπήκε το
6: κουθέ. Ήταν γουρλής. Για να δούμε περισσότερο θέαμα.
0: Ακριβώς. 1-0 λοιπόν προηγείται ο Ατρόμητος, το 16. Νίκο, πες μας ξανά τον σκόρερ.
6: Ο Νούνιας, ο Κρίστοφερ Νούνιας, ο παίκτης ο οποίος στον ντεμπούτο του κάνει και ένα ιδανικό ντεμπούτο, καθώς είναι στη μεταγραφή φέτος ο 28χρονος επιθετικός μέσος από την Κωνσταρίκα. Ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο την χρονιά με τον Ατρόμητο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ξεκολουθείς να έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και να παρεμβαίνεις όπου το θες. 1-0 λοιπόν προηγείται ο Ατρόμητος του Πύργου. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη τώρα. Γεια σου, Γιάννη.
7: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Βασίλη. Καλησπέρα στους ακροατές. Όντως, το θέμα του Γιάννη Κωνσταντέλια βρίσκεται εδώ και μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Είναι και επίσημα από χθες παίκτης της Dortmund ο Κωνσταντέλιας. Το πρωί πήγε στη Νέα Μεσημβρία. Αποχαιρέτησε, χαμογελαστός όπως πάντα, στην προπόνηση τους μέχρι πρώτην ο συμπαίκτες του, τους προπονητές, το προσωπικό της ομάδας. Σύντομα θα ταξιδέψει και πάλι στη Γερμανία, όπου είχε πάει την Κυριακή για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές. Αυτή τη φορά θα ταξιδέψει για μόνιμη εγκατάσταση, για να πιάσει δουλειά με τη νέα του ομάδα. Ο αριθμός που επέλεξε στη φανέλα του είναι το 45, έτσι. Η Dortmund μια σημαντική επένδυση στο πρόσωπό του, από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της, ένα ποσό που συνολικά θα πλησιάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2031.
0: Βάζοντας και τις απολαύες μέσα του Κωνσταντέλια,
7: και για τον ΠΑΟΚ και για τον παίκτη. Έτσι λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον και η συνύπαρξή του με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, δύο σπουδαίοι Έλληνες μεσοεπιθετικοί, που προφανώς έτσι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα πάνε και ατομικά ο καθένας, αλλά ενδεχομένως και οι όποιες συνεργασίες τους μέσα στο γήπεδο. Όπως θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε τι θα πει και αύριο ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα κάνει δηλώσεις.
0: Φαντάζομαι θα δεχθεί σωρία ερωτήσεων έτσι, επί του θέματος. Θα δούμε τι θα απαντήσει. Απλά μένοντας λίγο σε αυτό που είπες νωρίτερα, το περιμένουμε πώς και εμείς όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο τέλος πάντων. Επειδή μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, έτσι, και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, είναι πάρα πολύ ωραίο να τους δούμε και σε μια ξένη ομάδα μαζί. Όπως επίσης, αν σκεφτούμε τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι, τι παίκτες έχουν βγει από τις υποδομές του ΠΑΟΚ και πού πήγαν, δηλαδή ο Κουλιαράκης από τις υποδομές του ΠΑΟΚ στη Ρώμα, ο Τζόλης από τις υποδομές του ΠΑΟΚ στην Άρσεναλ με κοντά 40 εκατομμύρια ευρώ να δίνονται στην Club Brugge, και ο Κωνσταντέλιας τώρα έτσι στην Ντόρτμουντ, σε ένα καλοκαίρι δηλαδή τρεις παίκτες που έχουν ξεκινήσει από τα φυτώρια του ΠΑΟΚ κάνουν αυτές τις μεταγράφες.
7: Ναι, ναι, Άρσεναλ, Ρώμα, Ντόρτμουντ, μεγάλοι σύλλογοι. Είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και άλλα παιδιά βέβαια. Και ο Δήμας, ο οποίος έκανε μια ακριβή μεταγραφή πέρσι, και άλλοι βέβαια, ο Γιαννούλης, ο οποίος επέστρεψε στον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι πραγματικά έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τώρα να πούμε ότι προφανώς ο Αλέσιο Λύση θα ρωτηθεί αύριο για την πώληση του Κωνσταντέλια, γενικά για τα μεταγραφικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες στην ομάδα και είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να νιώθει πολύ άνετα ο Αλέσιο Λύση όταν η ομάδα παίζει μεθαύριο ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις με την Μπραν, και οριακά μπορεί να συγκεντρώσει κάποιους παίκτες για να παίξουν στην ενδεκάδα μεσοεπιθετικά, λέω, γιατί θυμίζω ότι είναι τραυματίες ο Τάχα Άλλη και ο Ντεσπότοφ, είναι τιμωρημένος ο Ζίφκοβιτς, άρα μεσοεπιθετικά υπάρχουν ελάχιστες επιλογές, έτσι, να παίξει ο Τάισον, ο Χατζίδης, ο Πέλκας, ο Σορετήρε που δεν έχει παίξει καθόλου φέτος, είναι ελάχιστες οι επιλογές, και βέβαια στη θέση του Σεντερφόρ, όπου υπάρχει ο νεαρός ο Μύθου και πλέον μπήκε στις προπονήσεις και ο Σερίφ Εντιαγέ, όπως ανέφερε στον Σενεγαλέζο που απέκτησε ο ΠΑΟΚ, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, είπε ότι γνωρίζει τον ΠΑΟΚ, τον γνώριζε ήδη πριν δεχτεί την πρόταση, ότι γνώριζε για τους φίλους της ομάδας, για τους καλούς παίκτες που έχει, ότι δεν το σκέφτηκε και πολύ όταν του έγινε η πρόταση για να έρθει στην Θεσσαλονίκη, να θυμίσουμε, ως δανεικός από την Samsung Sport. Ένας παίκτης που τα πήγε καλά πριν από δύο σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, όταν είχε βγει και πρώτο σκόρερ στο σερβικό πρωτάθλημα. Πάντως για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες.
0: Θεωρείς, Γιάννη, ότι μπορεί να τον δούμε και βασικό την Πέμπτη, είναι το πρώτο ερώτημα? Όχι.
7: Όχι, όχι. Ναι. Πιστεύω. Τώρα με δύο προπονήσεις να τον δούμε βασικό.
0: Όχι βασικό, εντάξει, έστω να είναι στην αποστολή, φαντάζομαι θα είναι.
7: Στην αποστολή θα είναι σίγουρα, γιατί δεν έχει άλλο σεντερφόρ από πίσω. Μόνο ο Μύθου είναι, μόνο ένας 19χρονος ο Μύθου. Δεν υπάρχει ότι θα είναι στην αποστολή, το θεωρούμε δεδομένο. Να παίξει από την αρχή νομίζω
0: είναι δύσκολο,
7: ότι
0: σωστό.
7: Είναι παρατραβηγμένο.
0: Ναι,
7: αυτό μπορεί να τον δούμε να μπαίνει ως αλλαγή για να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής, ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ πάντως έχει πολλές εκκρεμότητες μεταγραφικές. Πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, πρέπει να βρει έναν δεξιό μπακ που αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Κένι, πρέπει να βρει στόπερ, πρέπει να βρει χαφ, πρέπει να βρει ένα σεντερφόρ ακόμη πέρα από τους δύο που αναφέραμε. Τώρα για τη θέση του δεξιού μπακ, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον για τον Ρούμπεν Σάντσεθ, τον 25χρονο αμυντικό της Εσπανιόλ. Είχε συνεργαστεί παλιότερα ο Αλέσιο Λύση μαζί του στην Ισπανία. Είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, να δούμε πώς θα προχωρήσει. Για την διοίκηση, για την οποία πρέπει να πούμε, είναι δεδομένο ότι υπάρχει δυσαρέσκεια των φιλάθλων. Θα έχει ενδιαφέρον γενικά να δούμε με ποιες κινήσεις θα προσπαθήσει να αναστρέψει την κατάσταση, να αλλάξει το κλίμα. Αν μπορέσει μέσα από τις μεταγραφές που θα γίνουν να κάνει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να νιώσουν καλύτερα, γιατί το κλίμα που ήταν ήδη βαρύ μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ έγινε ακόμη βαρύτερο βέβαια μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Να προσθέσω ότι η συμβολική κατάληψη διαμαρτυρίας από τους φιλάθλους ολοκληρώθηκε λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα με την Μπραν. Σίγουρα όμως η αναμέτρηση της Πέμπτης για το Conference League θα διεξαχθεί στη σκιά της πώλησης του Κωνσταντέλη αύριο.
0: Ναι. Άρα περιμένουμε τις αντιδράσεις του κόσμου στο γήπεδο, γιατί προς το παρόν έχει ανασταλεί και η κατάληψη, τέλος πάντων η εικονική βέβαια, των γραφείων της ΠΑΕ στην Τούμπα. Και έχουν προειδοποιήσει οι φίλαθλοι ότι δεν το αφήνουμε στην άκρη, θα επανέλθουμε μετά τον αγώνα με την Μπραν. Ζητώντας εξηγήσεις, τέλος πάντων.
7: Να δούμε τι θα ανακοινώσουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν υπάρχει το παιχνίδι που είπαμε θα γίνει στη σκιά της πώλησης του Κωνσταντέλια. Αύριο θα περιμένουμε βέβαια και τις συνεντεύξεις τύπου και από τους Νορβηγούς. 7 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου από πλευράς Μπραν. Η Μπραν η οποία βέβαια θα προπονηθεί στη συνέχεια 7.30 στην Τούμπα. Νωρίτερα είπαμε 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Λύση και κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν και η αυριανή μέρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είπαμε και μεταγωνιστικά, αλλά εν αναμονή και των μεταγραφών, γιατί οι εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλές.
6: 2-0 από τον Ατρόμητο.
0: Συνεχίζει Νίκο Καραγιάννη.
6: Ο Ατρόμητος βρίσκει και δεύτερο τέρμα με τον Στίβεν Τσούμπερ. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Πνευμονίδη, η μπάλα βρήκε σε ένα παίχτη του Ατρομήτου και μετά από κόντρα έφτασε στον Τσούμπερ μέσα στην περιοχή, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Γιαννίκογλου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας έτσι το 2-0. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους ποδοσφαιριστές του πύργου, σε περίπτωση δεν ξέρω άμα είναι κάποιο χέρι, σε περίπτωση.
0: Ίσως για χέρι θα προσπαθήσω και εγώ να σε βοηθήσω.
6: Με το χέρι στον Τσούμπερ. Ο Τσαντίλας από τον Τσαντίλα ήταν πηγή μπάλα στον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος με πλασέ νίκησε τον Γιαννίκογλου. Δεν έχουμε βαρ, ό,τι και να.
0: Και ό,τι είδε ο Ιερίς, ό,τι είδε ο Ιερίς.
6: Ο κύριος Τσιμεντερίδης. Ο Ατρόμητος λοιπόν έτσι στο 26ο λεπτό παίρνει και προβάδισμα 2 τερμάτων με τον Στίβεν Τσούμπερ, τον παίχτη ο οποίος έχει πετύχει για άλλωστε και τα περισσότερα γκολ του Ατρομήτου σε ένα μόλις αγώνα.
0: Άνω τελεία τώρα Νίκο Καραγιάννη, 2-0 προηγείται ο Ατρομήτος του Πύργου. Πάμε να ολοκληρώσει ο Γιάννης Φωτζίτης και επανερχόμαστε άμεσα σε σένα. Γιάννη.
7: Δεν έχω κάτι άλλο, Βασίλη. Περιμένουμε και τα αυριανά και τα όποια μεταγραφικά προκύψουν. Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε. Καλή συνέχεια. Καλό
0: να
7: είσαι
0: καλά, Γιάννη Βοητσίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά στον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, ο αγώνας δεν μεταδίδει τηλεοπτικά, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή μετάδοση από τον Sky. Θα δείξει το βράδυ το Λεβαδιακό Στέρας Τρίπολης 9. Υπάρχει μια διαδικτυακή μετάδοση τέλος πάντων, η οποία καλύπτει από μονοκάμερο χωρίς replay. Άρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω για το αν υπήρχε χέρι ή όχι για το οποίο διαμαρτύρθηκαν οι ποδοσφαιριστές του πύργου. Το αποτέλεσμα είναι ο Ατρόμητος προηγείται 2-0.
6: Ναι, ο Ατρόμητος έχει κάνει το 2-0 με τον Τσούμπερ στο 26ο λεπτό. Ο Τσούμπερ συνεχίζει την χρονιά όπως την τελείωσε, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα, είναι ο παίκτης ο οποίος σκόραρε 4 τέρματα σε εκείνη την εμφατική νίκη του Ατρομήτου επί του Πανσεραϊκού με 6-0. Ο Πύργος τώρα έχει την μπάλα με τον Μούσια να γυρίζει πίσω σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Ντάνι. Έρχεται κοντά του ο Δασκαλόπουλος για να πάρει την μπάλα. Αλλάζουν οι δυο τους, αλλά δεν προλαβαίνει εκεί ο νεαρός μπακ του πύργου παραχωρώντας πλάγιο. Ο Ατρόμητος κεφαλαιοποιεί ουσιαστικά την ανωτερότητά του στην αναμέτρηση με τα τέρματα του Νούνιες στο 16ο λεπτό και του Τσούμπερ στο 26ο. Έχει και μια ευκαιρία ο Πύργος κατά τη διάρκεια που ο Γιάννης Βοητσίτης έδινε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μια κεφαλιά του Δούμτσιου η οποία πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη. Και τώρα ο Ατρόμητος είναι και στην επίθεση με τον σκόρ δεύτερο τέρμα του Στίβεν Τσούμπερ να έχει την μπάλα. Κάνει μια πάσα μέσα στην περιοχή εκεί που βρίσκεται ο Νούνιες, αλλά θα κοπεί πάρα πολύ γρήγορα και έγκυρα από τον Δημητρίου, ο οποίος με βαθιά μπαλιά ψάχνει το Δούμτσιο. Ο Σταυρόπουλος με το κεφάλι κόβει ουσιαστικά την επίθεση του πύργου εν την γενέση της. 2-0 ο Ατρόμητος επί του πύργου στο 28ο λεπτό. Έχει φέρει το παιχνίδι η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες εκεί όπου θέλει. Έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Και από εκεί και πέρα το μόνο που μένει, Βασίλη, μετά από τα δύο τέρματα τα οποία σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο, είναι να διαχειριστεί το προβάδισμά της. Και αυτό κάνει. Τελευταία λεπτά από την ώρα δηλαδή που σκόραρε ο Τσούμπερ. Έχει την μπάλα χαμηλά. Τώρα με τον Μουντέ. Μουντέ πιέζεται με τον Μαυριά, αλλά θα κρατήσει την μπάλα ο μπακ του Αντρόμητου και γυρίζει πάλι πίσω στον Χουτεσιώτη. Ο Αντρόμητος είναι μια ομάδα που, όπως είπαμε από το ξεκίνημα της μετάδοσής μας, έχει στόχο να κρατήσει τον βασικό της κορμό και τον έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό τον βασικό του κορμό ο Αντρόμητος. Ο Μίχολ και ο Μπάκου είναι οι παίκτες οι οποίοι αποχώρησαν από την ομάδα και είχαν και βασικό ρόλο ουσιαστικά πέρυσι. Ο Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος από την ημέρα την οποία ήρθε στον Αντρόμητο, άλλαξε ουσιαστικά και το κλίμα της ομάδας. Θυμίζω ότι το ξεκίνημά του την περσίνη σεζόν δεν ήταν τόσο καλό. Με τις ενισχύσεις τον χειμώνα ουσιαστικά ανέβασε συνολικά την ομάδα. Έχασε στο νήμα την θέση 5-8. Χαρακτηρίζουμε ότι σε περίπτωση που σε εκείνο το μάτς τότε ο Βόλος είχε κερδίσει, δεν είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ, ο Αντρόμητος θα ήταν στο 5-8.
0: Βέβαια θα έπαιζε αγώνες για να παίξει, έτσι, θα ήταν φιλικά παιχνίδια, γιατί έτσι εξελίχθηκαν αυτοί οι αγώνες, θα ήθελα να μετρήσει για το 5-8.
6: Λόγω του ότι πήρε όφη,
0: ήταν ο στόχος, είναι ξεκάθαρα, δεν απλά το ειδοποιημένο. Γιατί είναι και στόχος... ήταν και λάθος, αν το δούμε έτσι λίγο και από πλευράς και Super League.
6: Εντάξει, ήταν λάθος της ΕΠΟ.
0: Και της ΕΠΟ να γίνει τόσο νωρίς ο τελικός.
6: Ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος έγινε πριν ολοκληρωθούν ουσιαστικά το πρωτάθλημα και συνεχίσαν να δίνουν φιλικές αναμετρήσεις. Από τη στιγμή που η ομάδα θέτει ως στόχο το 5-8 και το θέτει και την επόμενη χρονιά, δηλαδή και ο κύριος Σπανός στις δηλώσεις του στην Eraspor, αλλά και ο κύριος Τσακμάκης, αυτό το οποίο ο κεντρικός αμυντικός του Αντρόμητου, αυτό το οποίο έχουν πει είναι ότι ο στόχος δεν είναι άλλος πέρα από την θέση 5-8. Και
0: στην εκπομπή που κάνετε με τον Λεωνίδα, φαντάζομαι ότι τους βγάλατε.
6: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο, και πάρα πολύ ωραία.
6: Θες να λέμε και την εκπομπή, ε?
0: Αμέ.
6: Τώρα δεν θυμάμαι πώς λεγόταν εκείνη η εκπομπή, αλλά τέλος πάντων. Δεν την κάναμε πολλές. Αλλά εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι βγάζει τους πρωταγωνιστές να μιλάνε και αυτό είναι ωραίο.
6: Ο κύριος Σπανός είχε βγει, θυμάμαι, στον Άγγελο Στίμο στην τελευταία σελίδα. Εμείς είχαμε βγάλει μαζί με τον Λεωνίδα τον στόπερ, τον Δημήτρη Τσακμάκη, ο οποίος βρίσκεται και στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Όπως τον είχε χαρακτηρίσει τότε και ο Λεωνίδας, άμα θυμάμαι καλά, ήταν ο κεντρικός αμυντικός με το αγγελικό πρόσωπο. Ένα... και μας αποκάλυψε μάλιστα και ένα παρατσούκλι που του είχε δώσει ο Σούλης Παπαδόπουλος όταν αγωνίζεται στην Παναχαϊκή.
0: Το
6: ναι, τον φώναζε Καυκάσιο. Τώρα...
0: ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι
0: ο Σούλης
6: υπάρχει...
0: Παπαδόπουλος είναι μια... είναι μια ξεχωριστή μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για μένα πολύ συμπαθητική κιόλας. Αυτό θα έλεγα πραγματικά τώρα.
6: Έχουν χαρίσει απίστευτες στιγμές.
0: Ναι,
6: οι Έλληνες προπονητές. Και ο Σούλης Παπαδόπουλος.
0: Και ο Σούλης Παπαδόπουλος. Είναι ιστορία και προπονητικά είναι ιστορία. Τον θυμάμαι και εγώ
6: με τη Μαρκό πάει και πάρα πολύ καλά.
0: Με τη Μαρκό πάρα πολύ καλά. Με την προοδευτική συνδυάσει το όνομά του. Ξέρεις, εδώ και. Την το έχει συνδυάσει πριν από πάρα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Ο Σούλης Παπαδόπουλος. Είναι εντάξει, έχει προσφέρει και αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο ωραίες ιστορίες και τα πηγαίνει και καλά, όπως είπες, με τη Μαρκό. Προτού συνεχίσεις, εγώ απλά να σου πω ότι υπάρχει εξής είδηση με την οποία θα ασχοληθούμε σε λιγάκι. Έχει κάνει καταγγελία του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό ο Γόκαπ. Αυτή την ενημέρωση την έδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, τονίζοντας ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 27, γιατί ο Ολυμπιακός είχε, να το πω και εγώ ρεπορταζιακά, ενεργοποιήσει οψιών για συνένα μέχρι το καλοκαίρι του 27, στη συμφωνία που υπήρχε την πρώτερη με τον Γόκαπ. Ο Γόκαπ την έχει καταγγείλει και έχουμε δει να φτάνει λοιπόν αυτή η υπόθεση, τη βλέπουμε μάλλον, να φτάνει στα άκρα και να δούμε και ποια θα είναι η συνέχεια. Σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Πιντέλα για να μας το εξηγήσει. Για την ώρα συνεχίζει εσύ, πες μας σκορ κιόλας και λεπτό στο οποίο βρισκόμαστε, στο Περιστέρι.
6: Στο 32ο λεπτό βρισκόμαστε στο Άγγελος Ράμφος, 2-0 ο Αντρόμητος με τα τέρματα του Νούνια στο 16ο λεπτό και του Τσούμπερ στο 26ο. Δεν υπάρχει καλύτερος να μας τα εξηγήσει από τον Νίκο Μπιντέλα, η αλήθεια είναι. Έχουμε πολλούς, αλλά και ο Μπιντέλας είναι χαρακτηριστικός. Περιμένω να τον ακούσω, να δω τι έγινε με τον Τόμας Γόκαπ. Μιας και η αλήθεια είναι ότι ο Αντρόμητος φαίνεται να έχει καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Μπαίνει πολύ σοβαρά η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες και αυτό είναι και ιδιαίτερα σημαντικό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, έτσι, Βασίλη. Γιατί είδαμε και χθες ουσιαστικά τον Άρη να δυσκολεύεται και στο δεύτερο ημίχρονο να βρίσκει τον γκολ, το οποίο ουσιαστικά του ξεκλείδωσε το παιχνίδι. Τώρα ο Αντρόμητος φαίνεται να καθαρίζει γρήγορα. Για να δούμε τον Πύργο, ο οποίος είναι στην επίθεση. Μια σέντρα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Λεμονής, αλλά θα απομακρύνει εκεί ο Μουντές σε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν τώρα για τον Πύργο από τα αριστερά. Για να δούμε την εκτέλεσή του. Ο Σαραμαντάς έχει πάει ήδη στην εκτέλεση. Όχι, δεν είναι ο Σαραμαντάς. Ο Μαυριάς είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στην εκτέλεση για την ομάδα από την Πελοπόννησο. Δίπλα του και ο Λεμονής. Για να δούμε αν θα επιχειρήσει μια πάσα εκεί ο πρώην εξτρέμ της Άθενας Καλλιθέα. Αλλάζει με τον Λεμονή και αυτός για τον Δασκαλόπουλο θα γίνει το γύρισμα. Η μπάλα θα περάσει out όμως. Offside. Όχι, offside δίνει ο επόπτης. Δεν εκμεταλλεύτηκαν το corner το οποίο κέρδισαν οι Πυριώτες με τον Δασκαλόπουλο να είναι offside. 34ο λεπτό της αναμέτρησης στο Περιστέρι. Παραμένει το 2-0 από τον Ατρόμητο το οποίο έχει δημορφωθεί με την κεφαλαία του.

0: Κάκι του Τσιμεντερίδη σήμερα. Πρώτος ήταν ο Μουντές, ο ένας ήταν
1: Νίκο,
0: ο Μουντές,
1: για να ακούς τον, για να ακούσουμε τον άλλο Νίκο, τον καλό σου φίλο, τον Νίκο τον Πιντέλα. Πες μας λεπτό και σκορ στο Περιστέρι.
0: Στο 35ο λεπτό βρισκόμαστε, 2-0 ο Ατρόμητος με τα τέρματα του Νούνιας και του Τσούμπερ.
1: Πρόκειται λοιπόν του Πύργου, σε νοκάουτ αναμέτρηση για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Η φάση η οποία ξεκίνησε αυτή χθες, ο προγραμματικός γύρος μάλλον ξεκίνησε χθες. Θα τα πούμε και αργότερα έτσι να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα. Πάμε για την ώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Πιντέλα. Διότι είχαμε την γνωστοποίηση της είδησης ότι ο Τόμας Γουόκαπ κατήγγειλε μονομερώς στο συμβόλαιο που έχει με τον Ολυμπιακό, ζητώντας την αποδέσμευσή του. Να δούμε τι υποστηρίζει ο Τόμας Γουόκαπ και τι υποστηρίζει η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση. Γεια σου Νίκο Πιντελά.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα όπως τα είπες. Ο Τόμας Γουόκαπ κοινοποίησε σήμερα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του. Αυτή ήταν η κίνηση από την πλευρά του Γουόκαπ, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του το Ντουμπάι, από την οποία έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση για τριετές συμβόλαιο με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, να είναι οι αποδοχές που του προσφέρουν οι Άραβες, και τα λεφτά αυτά είναι σχεδόν τριπλάσια από αυτά που προβλέπει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Και αυτό σχετίζεται λίγο και με την κίνηση που έκανε ο Γουόκαπ, γιατί δεν το θεωρεί σωστό να ζητάει ο Ολυμπιακός ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο για να τον αφήσει, πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτά που του δίνει.
1: Τις απαιτήσεις απολαβές του δηλαδή.
2: Ναι, ναι,
1: οι οποίες είναι, Νίκο, κοντά στο λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, ναι, γύρω στο 1,2 είναι. Έτσι προβλέπει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Η Ντουμπάι του δίνει 3 και στην αρχή έχει γίνει γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θέλει 3 εκατομμύρια για να τον αφήσει. Ενδεχομένως, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα μπορούσε να γίνει κάτι και με πολύ λιγότερα λεφτά. Όμως τα λεφτά που προσέφερε η Ντουμπάι για να πάρει τον Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ λίγα για τα δεδομένα της υπόθεσης. Η Ντουμπάι έφτασε να δίνει 1 εκατομμύριο δολάρια, τα οποία σε ευρώ είναι 870.000 ευρώ. Το ποσό αυτό στον Ολυμπιακό το θεωρούν πάρα πολύ μικρό για τον βασικό τους playmaker την τελευταία πενταετία, με τον Ολυμπιακό να είναι πρωταθλητής Ευρώπης, και γι' αυτό δεν μπήκαν σε καμία συζήτηση με τους Άραβες για την παραχώρηση του παίκτη, ο οποίος έχει κανονικά συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για τη νέα σεζόν. Υπήρχε οψιόν στο συμβόλαιο του Γουόκαπ για τη σεζόν 26-27, οψιόν στα χέρια της ομάδας. Δεν είχε καμία επιρροή πάνω σε αυτό ο Γουόκαπ να αποφασίσει κάτι. Ήταν απόφαση καθαρά της ομάδας και έχει ενεργοποιηθεί αυτή η όψιον, και ο Τόμας Γουόκαπ είναι κανονικά μέλος του Ολυμπιακού. Ο παίκτης μέσα στο καλοκαίρι είχε πάει και στην Ένωση Παικτών της EuroLeague, την ΕΛΠΑ, προσπαθώντας να βρει άκρη σχετικά με το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Και έχει να κάνει με όσο αναφέραμε νωρίτερα, ότι θέλει να πάει στο Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός ζητάει ένα ποσό μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από αυτά που του δίνει. Όμως ο Γουόκαπ εκεί πήρε την απάντηση ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ίδιος πάνω σε αυτό. Είναι καθαρά θέμα της ομάδας. Από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο, η ομάδα μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτό ο Τόμας Γουόκαπ. Όμως προχώρησε σήμερα.
1: Αυτό είχε απαντήσει τότε, έτσι.
2: Ναι, ναι. Όμως προχώρησε σήμερα στη μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, όπως είπαμε, την άμεση αποδέσμευσή του. Από την πλευρά του Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του Γουόκαπ είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027 και κατά συνέπεια τον περιμένει στην Ελλάδα μεθαύριο, την Πέμπτη, που θα ξεκινήσουν οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για τους παίκτες που δεν έχουν κληθεί στις εθνικές τους ομάδες και θα βρίσκονται από την αρχή της προετοιμασίας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά του.
1: Φαντάζομαι, βέβαια, το έτσι όπως πάει το πράγμα, δύσκολο εγώ να είναι στην πρώτη.
2: Δύσκολο. Ναι. Άρα εκεί μιλάμε τώρα καθαρά για ένα νομικό ζήτημα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα

0: εμφανιστεί ο Γόκαπ, αλλά και ότι το τραβάει στα άκρα, όπως ξεκάθαρο είναι και ότι ο Ολυμπιακός δεν κάνει πίσω πάνω σε,
1: σε αυτό Walk-up, το θέμα. Άρα, επειδή η ενημέρωση αυτή νομίζω ήρθε μέσω της ανακοίνωσης και της ΚΑΕ Ολυμπιακός, δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι έτσι κυκλοφόρησε το θέμα ή διόρθωσα να κάνω λάθος τέλος πάντων.
0: Ναι, όχι ανακοίνωση, ήρθε μια ενημέρωση από τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν που εγώ ρωτάω, ο Γόκαπ ουσιαστικά με αυτή τη μονομερή καταγγελία θεωρεί ότι το συνένα δεν υφίσταται και θα πρέπει να μείνει ελεύθερος. Αυτό είναι που καταγγέλει τέλος πάντων ή...
0: Κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο Γόκαπ. Γιατί η καταγγελία που κάνει τώρα δεν ξέρουμε πού τη στηρίζει και με τι βάση έχει. Γιατί έχει συμβόλαιο παίκτης με τον Ολυμπιακό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή πώς κάνει αυτή την καταγγελία ζητώντας να αποδοθεί άμεσα. Ναι. Το ότι θέλει να πάει στο Ντουμπάι και τα έχει βρει με την ομάδα, και αυτό σηκώνει μια συζήτηση για κάποιους, γιατί είναι ένας παίκτης με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και ανοίγει συζήτηση με άλλη ομάδα για να πάει εκεί, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όμως, ναι, είναι...
1: Μεγάλο νομικό θέμα εννοείς?
0: Όχι, εντάξει, και νομικό. Γιατί μπορεί
1: θεωρητικά
0: να είναι.
1: Θεωρητικά στο ποδόσφαιρο είναι παράνομο να μιλάει.
0: Και νομικό μπορεί να είναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι νομικό. Είναι τέλος πάντων ένα μεγάλο θέμα συζήτησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Το ότι συζητάει με άλλη ομάδα ενώ έχει συμβόλαιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το βασικό θέμα είναι η καταγγελία που έκανε τώρα. Και ακριβώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού τη στηρίζει. Γιατί έχει κανονικά συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος του 2027, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Δηλαδή έχει συμβόλαιο για μία ακόμη σεζόν. Και όπως είπαμε και πριν, και αυτό που προσπάθησε να βρει πάτημα πάνω στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού δεν κατάφερε κάτι. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο η πλευρά του Τόμα Γκόκαπ να το
1: δούμε,
0: ξεκαθαρίσει.
1: Θα το έχει πει ότι θα έχει πολλά επεισόδια το συγκεκριμένο σύριαλ, άρα αναμένουμε κι άλλα σίγουρα. Άρα μας έβαλες τώρα στο κλίμα του τι έχει συμβεί, τι συνέβη τέλος πάντων σήμερα το απόγευμα με την θέση κιόλας που πήρε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Επομένως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Μπιντέλα. Για οτιδήποτε έτσι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε. Να σε καλά.
0: Βεβαίως.
1: Καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε τώρα στο Περιστέρι. Ατρόμητος πύργος. Νοκάουτ αναμέτρηση για τον δεύτερο πραγματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο.
2: Στο 42ο λεπτό έχουμε φτάσει. Ο Ατρόμητος προηγείται 2-0 του ΠΑΣ Πύργου με τα τέρματα του Νούνιε στο 16ο λεπτό και του Τσούμπερ στο 26ο. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ατρομήτου, με τον Πνευμονίδη να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Σε καλή θέση για να κάνει μια σέντρα για να μπορέσει η αεροπορία της ομάδας του Ντούσαν Κέρκες, είτε ο Μίτογλου είτε ο Σταυρόπουλος, οι οποίοι έχουν προωθηθεί για να πάρουν μια κεφαλιά. Οι απαραίτητες συστάσεις από τον κύριο Τσιμεντερίδη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της φάσης, με τον Πνευμονίδη να παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Πνευμονίδης, να θυμίσω ότι νωρίτερα κάπως έτσι ήρθε και το δεύτερο τέρμα. Στο δεύτερο δοκάρι πολύ ψηλά η μπάλα πάνω από το κεφάλι του Τσούμπερ, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα και θα γυρίσει για τον Ούρωναν. Για να δούμε τώρα. Ο Ούρωναν κάνει μια σέντρα, θα απομακρύνουν του πύργου σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Μουντές έξω από την περιοχή, και τον Πνευμονίδη από τα δεξιά να παίρνει πάλι την μπάλα και να βρίσκει τον Τσαντίλα. Τσαντίλα υπό την επιτήρηση του Λεμονί κάνει την πάσα για τον Τσιγκάρα στο όριο της περιοχής. Αλλάζουν πάλι πίσω ή το ατρομή του με τον Μουντέ και πάλι ο Τσιγκάρας κερδίζει ένα φάουλ εδώ. Ο αμυντικός μέσος του Ανδρομήτου από τον Τσορνομάζ, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα, το χτυλούν γρήγορα. Τώρα με τον Πνευμονίδη να κάνει το γύρισμα, θα διώξει ο Σαραμαντάς σε πλάγιο. Εδώ γρήγορα προσπάθησαν οι παίκτες του Ντούσαν Κέρκες να ευνηδιάσουν την ομάδα από την Πελοπόννησο με τον Πνευμονίδη να κάνει το γύρισμα. Αλλά ο Λεμονής είναι αυτός ο οποίος έδιωξε. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Πύργος ήταν στην επίθεση, έκανε μια ευκαιρία με τον Δασκαλόπουλο, μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης στο πλασέ του νεαρού εξτρέμ της ομάδας του Πύργου. Τώρα φαίνεται ο Ατρόμητος να έχει πολιορκήσει στα καρέ του Πύργου, η οποία όμως πολιορκία λύνεται με ένα φάουλ το οποίο κάνει ο Τσιγκάρας. Και κάπως έτσι λύνεται ο συναγερμός στην αιστεία του Γιαννίκογλου. 2-0 στο 44ο λεπτό στο Άγγελος Ράμφος. Τα τέρματα σημείωσαν ο Νούνιες στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ατρομήτου στο 16ο λεπτό και ο Στίβεν Τσούμπερ στο 26ο. Γιαννίκογλου δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με μια βαθιά παλιά προς τον Δούμτσο. Ο Δούμτσος παίρνει τη μονομαχία με τον Μουντέ προς τον Μαυριά, αλλά ο Σταυρόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα βγει, θα κερδίσει και θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Πύργο από τα αριστερά. Η μπάλα μάλιστα πήγε και στο Τζόρτζεβιτς, κατευθείαν. Ο οποίος βρίσκεται και στον αγωνιστικό χώρο.
1: Κοντρόλε
2: στις κερκίδες του γηπέδου. Την έπιασε με τα χέρια. Νομίζω εντάξει, τώρα δεν έπρεπε να σηκωθεί πάνω για να κάνει κοντρόλ εκεί και ήταν λίγο δύσκολο η αλήθεια είναι. Ήταν στενά. Αλλά εντάξει, είναι μαγνήτης, του έρχεται την μπάλα. Εντάξει, ήταν.
1: Εντάξει, από του κορυφαίου παίκτες που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, το συζητάμε. Ο Τζόρτζεβιτς, έστω και αν κάποιοι μπορεί λόγω παδικής προτίμησης να μην το συμπαθούν, σίγουρα είναι από του κορυφαίου.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Τζόρτζεβιτς ανήκει σε μια κατηγορία ποδοσφαιριστών, στην οποία θα βάλω και τον Κωνσταντέλια μέσα, που οποιαδήποτε ομάδα και να ήσουν, τον έβλεπες και έβλεπες ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πραγματικά ήταν. Δεν μπορούσε να πεις κάτι. Ήταν πραγματικά ένας φανταστικός παίκτης, όπως είναι και ο νεαρός Κωνσταντέλιας.
1: Εντάξει, οποίος είναι ένας μάγος της μπάλας. Μακάρι το παιδί, βέβαια, να, ξέρεις, να έχει την εξέλιξη που όλοι θέλουμε. Νομίζω ότι όσοι αγαπούν τον ποδόσφαιρο, εύχονται αυτό το πράγμα για τον Κωνσταντέλια. Έτσι και είναι Έλληνες, δηλαδή, και χαίρονται, ας πούμε, για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που πήρε μεταγραφή σε μια τέτοια ομάδα και έχει τέτοιες προοπτικές στην καριέρα.
2: Να σου πω κάτι, Βασίλη. Εγώ απέκτησα νέα ομάδα στο εξωτερικό. Είμαι Ντόρτμουντ.
1: Με Καρέτσα και Κωνσταντέλια.
2: Πάντοτε την υποστήριζα σαν ομάδα. Έτσι είχα μια συμπάθεια, μάλλον γιατί δεν είχα πάρα πολύ σε εκτίμηση την Bayern. Αλλά τώρα νομίζω ότι δικαιωματικά. Πώς όλοι οι Έλληνες ήμασταν με λίγο κυμπάξ ένα διάστημα.
1: Σωστό. Έχεις δίκιο.
2: Και τώρα είμαστε Miami Heat. Τώρα πρέπει δικαιωματικά να είμαστε Borussia Dortmund. Να πούμε ότι έχουμε μπει και στις καθυστερήσεις. Ένα λεπτό έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, το οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή με το Μουτουσαμί στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί ο Πύργος να εμποδίσει την, ουσιαστικά την επίθεση από το κέντρο και έπειτα το τρομή του. Ο Τσιμεντερίδης σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Ατρόμητος πάει στα αποδυτήρια με το 2-0. Τα τέρματα τα οποία σημαίωσαν ο Νούνιες στο 16ο λεπτό και ο Τσούμπερ στο 26ο. Ο Ατρόμητος έχει φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει, δηλαδή έχει ένα προβάδισμα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα έχει και μια ενδεκάδα μέσα ο Κέρκες, η οποία ίσως μαρτυρά με κάποιες αλλαγές την ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει και στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή βλέπουμε βασικούς ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά θα ήθελε να τους δώσει ρυθμό ο Ντούσαν Κέρκες.
1: Είναι σε 4 μέρες το μάτς με τον Ολυμπιακό. Από τώρα, έτσι, το προσοχή Σάββατο στις 9.30 το βράδυ το παιχνίδι. Πολύ ωραία. Έχουμε λήξει μηχρόνο ή όχι?
2: Έληξε το πρώτο μέρος, 2-0. Ο Ατρόμητος πάει στα αποδυτήρια με μαξιλαράκι ασφαλείας.
1: Να είσαι καλά, Νίκο Καραγιάννη. Θα σε ακούσουμε και στο δεύτερο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ακούτε Ερασπορ

8 παρά 5 η ώρα, είστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Ατρόμητος προηγείται 2-0 του πύργου στον νοκάουτ αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Η επόμενη φάση της διοργάνωσης είναι η League Phase. Θα πω για ακόμη μια φορά, για ποιον συντονίσει και τώρα με την Ερα Σπορ, ότι 5 ομάδες είχαν ήδη εκ προημίου εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase. Οι 5 πρώτες ουσιαστικά της βαθμολογίας του περσινού πρωταθλήματος, αλλά ας βάλουμε τις 4 πρώτες, είναι τον Όφι ως κυπελούχο, γιατί πήρε το κύπελο ο Όφι. Άρα όχι 5 πρώτες, διορθώνω. Ο Όφι ως κυπελούχος, οι 4 Ολυμπιακός ως δεύτερος, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια, ο ΠΑΟΚ που ήταν η τρίτη ομάδα του περσινού πρωταθλήματος και ο Παναθηναϊκός ως τέταρτος, ενώ ο Όφι πήρε το κύπελο νικώντας τον ΠΑΟΚ. Και με αυτήν την ιστορική κατάκτηση, που ήταν το δεύτερο τρόπαιο του Όφη στην ιστορία του, πριν από λίγες μέρες πήρε και το Super Cup, αφού δεν έχει σημασία σε σχέση με την παρουσία του στη φετινή League Phase του κυπέλου. Ο Όφη, λοιπόν, ο κυπελούχος, έγινε η πέμπτη ομάδα που είχε απευθείας θέση στην League Phase της φετινής διοργάνωσης του κυπέλου. Άλλες τρεις ομάδες εξασφάλισαν το εισιτήριο από χθες. Η ΑΕΛ με το διπλό στην Καλλιθέα, ο Άρης με το διπλό επί της αναγέννησης Καρδίτσας και ο Βόλος με το διπλό επί του Ηρακλή, και όπως φαίνεται και ο Ατρόμητος βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει η έκτη χρονικά μάλλον η τέταρτη χρονικά ομάδα από τον δεύτερο προγραμματικό γύρο που εξασφαλίζει το εισιτήριό του για τη League Phase της διοργάνωσης, καθώς προηγείται με 2-0 του πύργου. Τα γκολ ο Νούνιεθ, ο Νούνιες στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Τσούμπερ στο 26ο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Το μάτς γίνεται στο Περιστέρι. Ακούτε την περιγραφή της αναμέτρησης από τον Νίκο Καραγιάννη. Αργότερα στις 9 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Αύριο στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός, όλες οι αναμετρήσεις με περιγραφή ή ενημέρωση από την Ερα Σπορ. Ενώ η δεύτερη φάση, ο δεύτερος προγραμματικός γύρος του φετινού κυπέλλου Ελλάδος, θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα με την αναμέτρηση της Ελλάδας Σύρου με τη Μαρκό, που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στις 5.30 το απόγευμα. Έτσι θα προκύψουν οι 16 ομάδες της League Phase, που σας έλεγα και προηγουμένως θα δώσουν 4 αγώνες, 2 εντός 2 εκτός έδρας, με κλήρωση που θα γίνει με βάση τα γκρουπ δυναμικότητας που θα σχηματιστούν, με βάση επίσης την περσινή τους κατάταξη αρχικά στη Super League και στη συνέχεια στην Super League 2. Θα βγουν λοιπόν 4 αγώνες για κάθε ομάδα, και μετά την ολοκλήρωση αυτών των 4 αγωνιστικών θα πάμε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στα knockout. Θα υπάρχει ο ενδιάμεσος γύρος στον οποίο θα μετάσχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5 έως 12, καθώς οι 4 πρώτες της League Phase του κυπέλου, εκείνες δηλαδή που θα καταλάβουν τις θέσεις 9 έως 4, θα πάρουν το απευθεία εισιτήριο για τα προημιτελικά. Αυτές θα είναι οι γηπεδούχες στα προημιτελικά και θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες που θα προκύψουν, τις άλλες 4 από τα ζευγάρια 5, 12, 6, 11, 7, 10 και 8, 9. Αναφέρομαι στις θέσεις κατάταξής τους στην League Phase του κυπέλου. Στα προημιτελικά τα παιχνίδια θα είναι μονά, χωρίς να υπάρχει παράταση, πέναλτι, και μετά πάμε στα ημιτελικά που θα έχουμε διπλούς αγώνες με ημιώρη παράταση αν χρειαστεί μετά τα δεύτερα παιχνίδια, και πέναλτι προφανώς αν επίσης χρειαστεί, και στον τελικό της 22ης Μαΐου του 2027 που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και τις αλλαγές σας ανέφερα και προηγούμενος, θα τις πω για ακόμη μία φορά. Έχουμε τη μείωση των ομάδων σε 16-20, όπως ήταν πέρυσι. Την αύξηση των Έλληνων ποδοσφαιριστών που είναι κάτω των 21 ετών, ή γεννημένοι, μάλλον το πω πιο σωστά, 122 ετών, γεννημένοι από την 1η-1η-2024 και έπειτα, αντί του ενός που ίσχυε πέρυσι. Όπως έχουμε και την παραγραφή των καρτών πριν τον τελικό, οι κίτρινες κάρτες δηλαδή που συμπληρώνονται κατά τη φάση των ημιτελικών, διαγράφονται αυτόματα.

Πριν από λίγο η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επισήμως τη μεταγραφή του Ρόδρυ. Έδωσε στη City 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το σταθερό ποσό μαζί με τα μπόνους. Η συνολική αξία αυτής της σπουδαίας για τους Blaugrana μεταγραφής μπορεί να φτάσει στα περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ και η Βαλένθια πριν από λίγο έδωσε μια φωτογραφία στη δημοσιότητα με τον DJ Shorts έξω από το γήπεδό της και παρέθεσε και δηλώσεις του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, στις οποίες ο DJ Shorts ανέφερε: «Είναι μια πόλη που μου είναι οικία, βρέθηκα αρκετές φορές την προηγούμενη σεζόν εδώ, είμαι πολύ ενθουσιασμένος, είναι ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα πρόκληση, είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, ο στόχος μου είναι ο ίδιος όπως σε κάθε μέρος που πηγαίνω, να κερδίσω όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται και να κατακτήσω τίτλους».

Τα της υπόθεσης του walk-up στον Ολυμπιακό τα αναλύσαμε νωρίτερα με τον Νίκο Μπιντέλα. Για όποιον συντονίστηκε τώρα με την Era Sport, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για την απόφαση του παίκτη να καταγγείλει μονομερώς την ανανέωση του συμβολαίου του. Αυτό το συνένα που είχε στο συμβόλαιο του Αμερικανός point guard, που βέβαια σου διαγωνίστηκε με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας. Ο Ολυμπιακός τονίζει ότι έχει συμβόλαιο ο walk-up μέχρι το επόμενο καλοκαίρι του 2027. Τον περιμένει στην πρώτη, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, να πάει δηλαδή στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού walk-up. Επομένως περιμένουμε την υπόθεση αυτή να λυθεί στα δικαστήρια.

0: μεγάλο μας της ημέρας βέβαια είναι αυτό της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας στη Βουλγαρία. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιάννη Σαντορινέο να μας δίνει τα τελευταία νέα και την πιθανή δεκάδα της ΑΕΚ σε αυτόν τον αγώνα. Θα περιγράψει την αναμέτρηση για την Era Sport από το γήπεδο, το εθνικό στάδιο της χώρας όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας. Μάλιστα έχει υπάρξει και sold out και η ΑΕΚ θα έχει την υποστήριξη περίπου 2.000 φιλάθλων της σε αυτή την αναμέτρηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί η ΑΕΚ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την League Phase του Champions League. Στα χαρτιά είναι η καλύτερη ομάδα, έχει ποιοτικότερο ρόστερ, η Λεύσκη είναι πιο έτοιμη, έχει καλύτερο ρυθμό με τα παιχνίδια, με τον αριθμό των αγώνων που έχει δώσει, τόσο στα προβληματικά της διοργάνωσης του Champions League δηλαδή, όσο και στο βουλγαρικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό θα πρέπει να το αντιπαρέλθει η ΑΕΚ, την έλλειψη ρυθμού δηλαδή των δικών της ποδοσφαιριστών, και να επιβάλλει την ανώτεροτητά της με βάση την ποιότητα που αναφίβολα διαθέτει. Στις 10 η σέντρα στην αναμέτρηση, 9 νωρίτερα θα γίνει αυτή του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο Ελλάδος, ενώ δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε τώρα στο Περιστέρι και μετά, λίγο μετά, να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Καραγιάννη ξανά στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ατρομήτου με τον Πύργο. Γεια σου Νίκο και πάλι.
1: Καλησπέρα Βασίλη, γεια σου. Ξεκινάμε στο δεύτερο μέρος με δύο αλλαγές για τον Πύργο. Ο Ραμούσπε είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στη θέση του Ευαγγέλου, ο κεντρικός αμυντικός ο οποίος έχει μακρύ πέρασμα από τα ελληνικά γήπεδα. Μεταγραφή της ομάδας του Πασπύργου, και ο Κουλούσιας είναι αυτός ο οποίος και αυτός είναι μεταγραφή, περιμένει να περάσει τον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Δασκαλόπουλου.
0: Λοιπόν, επειδή καλύπτει το ρεπορτάζ τη ΑΕΚ έτσι, και έχουμε συζητήσει άπειρες φορές μαζί, θέλω και τη γνώμη σου για τον επόμενο αγώνα με τη Λεύσκη.
1: Ναι, τι θέλεις να ακούσεις.
0: Τη γνώμη σου, τη γνώμη. Τι βλέπεις, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ.
1: Αυτό το οποίο έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες, Βασίλη, είναι ότι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι πιο έτοιμη σε σχέση με την ΑΕΚ. Δηλαδή η Λεύσκη Σόφιας έχει παίξει τα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, έχει παίξει τα προκριματικά, αυτό από μόνο του έχει αποκτά μια βαρύτητα. Θα έχει μια εχθρική ατμόσφαιρα απέναντί της η Ένωση. Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα νομίζω είναι ουσιαστικά να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο ακόμα και ένα, και η ισοπαλία σήμερα δεν είναι κακό αποτέλεσμα, Βασίλη, πάντα θέλεις την νίκη, αλλά σε εκτός έδρας παιχνίδι να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί και μέσα στη Φιλαδέλφια να το, άμα μπορούσε να πάρει και την νίκη και να το υπερασπιστεί ουσιαστικά στην Φιλαδέλφια, θα είναι ακόμα καλύτερο. Είναι μια καλή ομάδα η Λεύσκη Σόφιας, από την άλλη είναι μια τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει την πρόκριση στην League Phase του Champions League. Αντικειμενικά το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μεταξύ μας, Βασίλη, και στον αέρα και εκτός αέρα, όταν παίζεις με τη Λεύσκη Σόφιας την είσοδό σου στην League Phase του Champions League, πρέπει έχεις μια μεγάλη ευκαιρία για να το κάνεις. Έτσι, είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει να την αρπάξεις. Και νομίζω ότι αυτό έβγαλαν και οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Ελπίζω ουσιαστικά το παιχνίδι με τον Όφη να ήταν το καμπανάκι το οποίο χρειάζονταν στην ΑΕΚ ουσιαστικά για να καταλάβουν ότι το πρωτάθλημα πανηγυρίστηκε, αλλά past is past, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις
0: το παρελθόν είναι παρελθόν.
1: Να δούμε, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί σήμερα ουσιαστικά σε ένα επίσημο παιχνίδι το οποίο έχει και ιδιαίτερη σημασία. Για να δούμε τώρα ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Ατρόμητος με τον Στίβεν Τσούμπερ στο 47ο λεπτό. Αρκετοί ποδοσφαιριστές στο τείχος. Ο φάουλ είναι λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Γιαννίκογλου. Μπορεί να κάνει την εκτέλεση χωρίς απευθείας, χωρίς να κάνει σέντρα. Για να δούμε. Στίβεν Τσούμπερ παίρνει τη φορά. Περνάει το τείχος. Η μπάλα θα περάσει λίγο out από την εστία του Γιαννίκογλου. Καλή εκτέλεση από τον Ελβετό πρώην παίκτη της Ένωσης. Είδαμε, λέγαμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, παρά λίγο Τσούμπερ να κάνει και δεύτερο τέρμα, ένας παίκτης που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και πανηγύρισε και φυσικά τον double του 22-23. Ναι, αυτό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα για την ΑΕΚ είναι ότι θέλει, άμα ελπίζει αυτό το καμπανάκι ουσιαστικά να χτύπησε στα αυτιά των παιχτών του Μάρκο Νίκολιτς, και από εκεί και πέρα είναι μόνο το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας σήμερα. Δεν πρέπει να παρασυρθεί από τον ρυθμό. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι αυτό, Βασίλη.
0: Σαφώς συμφωνώ. Και σε ελπίζουμε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου να πάρει την πρόκληση ΑΕΚ, γιατί υπάρχει σημαντικό μπόνους για την παρουσία στους ομίλους. Στη League Face της διοργάνωσης, ομίλους, έχω μείνει στο παρελθόν.
1: Είναι 20 εκατομμύρια. Ναι. Κοίταξε, πέρα
0: αρκετά οικονομικό, αλλά αναφέρομαι και στον συντελεστή της χώρας, ξέρεις. Δηλαδή που. Για πες, ναι.
1: Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Άμα ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό βρεθούν στο Conference League, υπάρχουν τεράστιες πιθανότητες να ανέβει ο συντελεστής της χώρας σε τεράστιο βαθμό. Αλλά και για την Ένωση οικονομικά και μόνο, αυτό το οποίο έχει να κερδίσει με την League Face του Champions League, που έχει να πάρει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε αντίθεση με την League Face του Europa League, στην οποία θα έχει εγγυημένα έσοδα 9 εκατομμύρια ευρώ, είναι τεράστιο. Και τα λέμε αυτά γιατί τη φετινή χρονιά η Ένωση έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση. Έχει αγοράσει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αγόρασε τον Μάγκερ, στην πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας. Αγόρασε τον Ζούπκοφ, τον Κάιρνεν, τον Μάγκερ. Πήρε τώρα τον Αριάγκα. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει κάνει μεγάλη επένδυση. Θα είναι σημαντικό να πάρει και το μεγαλύτερο μέρος πίσω, έτσι. Γι' αυτό λέμε για την League Face του Champions League.
0: Είναι και είναι και τα εισιτήρια μετά, είναι ακόμη και το κάθε βαθμός που παίρνεις, εντάξει, πρημοδοτείται διαφορετικά. Δεν θα είναι εύκολο, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά, ξέρεις, είναι και πολύ σημαντικός και για τη χώρα, ακόμη και αν η ΑΕΚ δεν, ας πούμε, κάνει καλά αποτελέσματα στο Champions League, μην προδικάζουμε ποτέ τίποτα. Παίρνει ένα σημαντικό bonus πρόκρισης, έτσι, για την παρουσία της League Face.
1: 1200 βαθμοί είναι, νομίζω.
0: Είναι για την ομάδα, νομίζω, για τη χώρα πρέπει να είναι 4.000 και να αντιδρούνται 2-4. Αυτό ψάχνω να βρω τώρα, θα το βρω και θα το απαντήσω. 1200 βαθμοί, δεν χρειάζεται να το διαιρέσουμε, είναι 1200 βαθμοί. Αυτό που λες. Άρα, ξέρεις, θα μειώσουμε τη διαφορά. Σημαντικά, τέλος πάντων, από τις ομάδες στη Τσεχία, τέλος πάντων, την οποία κυνηγάμε περισσότερο. Αλλά, τέλος πάντων, πάμε στο παιχνίδι μας τώρα, το ατρόμητο. Αν εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι, και μετά να συνεχίσουμε το ατρόμητο σπίτι.
1: Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι σε λίγες ώρες είναι το παιχνίδι. Σε μία ώρα και λιγότερο από μία ώρα θα μάθουμε και την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο να προσθέσουμε. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι Champions League, το οποίο δεν χρειάζεται οι ποδοσφαιριστές να έχουν κίνητρο, το έχουν μόνοι τους το κίνητρο, δεν χρειάζεται να τους δώσει κίνητρο κάποιος στους ποδοσφαιριστές, οπότε αναμένουμε μια καλή εμφάνιση και ελπίζουμε σε μια νίκη. Λοιπόν, τώρα στο 51ο λεπτό έχουμε φτάσει στο δεύτερο μέρος, που εκτός από την εκτέλεση φάουλ του Στίβεν Τσούμπερ λίγο νωρίτερα, δεν έχει κάτι να παρουσιάσει η επανάληψη. Ο Πύργος έχει προχωρήσει σε αλλαγές, με τον Κουλούσια να έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο και τον Εραμούσπε. Βαγγέλου είναι ο ένας ο οποίος έχει περάσει εκτός, και ο Δασκαλόπουλος. Ο Πύργος τώρα έχει την μπάλα χαμηλά με τον Γιαννίκογλου, εξετάζει τις επιλογές του. Μένει ψηλά ο Ατρόμητος, δεν πιέζει. Αφήνει την πρώτη πάσα από τους παίχτες, από τους φιλοξενούμενους. Ουσιαστικά ο Κέρκες δοκιμάζει για πράγματα εν ώψη και της πρεμιέρας του στο πρωτάθλημα. Είναι μια καλή ευκαιρία τα παιχνίδια αυτά του κυπέλου, από τη στιγμή που σε μεγάλο βαθμό έτσι έχει εξασφαλίσει ή έχει βάλει, άμα θέλετε, τις βάσεις για την πρόκριση στην League Face του κυπέλου Ελλάδας. Τώρα είναι στην επίθεση ο Ατρόμητος με τον Πνευμονίδη από τα αριστερά. Ο Κουλούσιας θα τον κόψει και η μπάλα θα πάει ακόμα πιο πίσω στον Ντάνι, ο οποίος θα γυρίσει στον Γιαννίκογλου. Πιέζουν οι του Ατρομήτου με τον Πνευμονίδη, αλλά ο Τσορνομάς κρατάει την μπάλα, δίνει στον Λεμονέ και αυτός πίσω στον Εραμούσπε. Γενικότερα έχει μια καλή συμπεριφορά ο Πύργος σε όσες φορές προσπαθεί ο Ατρόμητος να πιέσει, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται για ομάδα Super League 2. Έτσι,
0: και μάλιστα τόσο νωρίς θεωρητικά σεζόν, με τόσες αλλαγές εννοώ, και στο ρόστερ της, έτσι, και αρκετά νωρίς, όπως και να το κάνουμε, στη σεζόν για τον Πύργο.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο, δείχνει καλά στοιχεία, και τώρα είναι ο Σαραμαντάς μες στην περιοχή, κάνει το γύρισμα για το Δούμψιο, δεν θα μπορέσει να μπει στην πορεία της μπάλας ο επιθετικός του Πύργου, Ο Δούμτσιος παραλίγο με προβολή να βρει την μπάλα και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη, ο οποίος ήταν ανήμπορος να αντιδράσει. Ο Σαραμαντάς μπήκε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα. Ο Χουτεσιώτης έπεσε, δεν βρήκε την μπάλα. Ο Δούμτσιος με προβολή δεν κατάφερε ούτε αυτός όμως να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Πύργο, η οποία δεν θα καταγραφεί σαν τελική, αλλά έφτασε πολύ κοντά και τώρα μία σέντρα θα μπλοκάρει εύκολα ο Χουτεσιώτης χωρίς κανένα πρόβλημα και θα παίξει τον Τσιγκάρα.
0: Να, για λοιπόν, πες μας λεπτό απειλή. Νίκο και σκορ.
1: 53ο λεπτό έχουμε φτάσει. Ο Ατρόμητος προηγείται 2-0 του Πύργου με τα τέρματα του Νούνιες και του Τσούμπερ. Ο Ατρόμητος τώρα είναι στην επίθεση με το Μουτουσαμί. Κλείνεται. Πολύ ωραία εικόνα η αλήθεια, να μα θέλει να σχολιάσει.
0: Θα το ξανακάνει σε λιγάκι, γιατί έχουμε ήδη τον Χρήστο Κοντό να περιμένει. Επομένως, άνω τελεία στην περιγραφή του της αναμέτρησης. Εννοείται ότι παρεμβαίνει όποτε το κρίνει απαραίτητο. Πάμε στο Χρήστο Κοντό να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο κοινοποιήθηκε και μια ενέργεια που προήλθε από τον Γιάννη Αλαφούζο σε σχέση με διαρκείας που θα δοθούν σε παλιές δόξεις ομάδες. Θα μας το εξηγήσει ο Χρυσκοντός αυτό το κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βέβαια προετοιμάζεται και για την εντός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης με την Χράντια της Κράλοβε. Χρήστο Κοντέ, καλησπέρα.
2: Γεια σου Βασίλη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Ήταν μια απόφαση, μια πρωτοβουλία θα λέγα του Γιάννη Αλαφούζο. Ανακοινώθηκε σήμερα ότι όλοι οι πρώην ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που έχουν κατακτήσει τίτλους, πρωτάθλημα και έχουν συμμετάσχει ή έχουν μάλλον τα διαφορετικά και προχθές που μπορούν να έχουν πάρει τίτλο, έχουν συμμετάσχει σε κάποια από τις μεγάλες πορείες του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, θα πούμε τελικά ή με τελικά και τον νέο τελικό, θα έχουν πλέον μια εξασφαλισμένη θέση στο γήπεδο, ανεξάρτητα από το αν ζουν ή δεν ζουν στην Ελλάδα. Για όλους θα υπάρχει ένα εισιτήριο διαρκείας. Πλέον από αυτούς βέβαια ζουν εδώ, έχουν δυνατότητα να κάνουν χρήση ούτε σε άλλους. Περνάγανε με προσκλήσεις, δεν είναι κλειστή ποτέ η πόρτα της ομάδας στους Άγιους Πέφτες, αλλά είναι συμβολική αυτή η κίνηση, είναι μια προσπάθεια έτσι να ήταν μυθιστικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βάλαν τη δική τους...
0: Σφραγίδα σε επιτυχίες του Παναθηναϊκού, γιατί ναι, αφορά το πρωτάθλημα, που πρωτάθλημα έχει να πάρει ο Παναθηναϊκός
2: πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, ναι.
2: Όχι καν οικονομίας αυτό.
0: Οικονομία, ναι.
2: Με τις νέες γένειες. Η αλήθεια είναι, ναι. Αλλά, εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια έτσι λίγο να συστρατευτούν όλοι, γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει λίγο το κλίμα. Θα θυμίσω και το θυμούνται όλοι ότι τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ βαρύ το κλίμα στην εξέδρα κατά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση από ένα κομμάτι των οργανωμένων παγών, μεγάλο κομμάτι και κατά συνθήκες και από τους υπόλοιπους φιλάθλους σε τέτοιες επιτυχίες. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναστροφή του κλίματος, δηλαδή τουλάχιστον τα πρώτα παιχνίδια τα δύο που έχουμε δει στο ΑΚΑ, παρότι η ομάδα δεν νίκησε κανένα τα δύο, δεν υπήρξε σε κανένα σημείο του αγώνα, τουλάχιστον δεν αντιλήφθηκα κάποιο από αυτά τα συνθήματα, τα υβριστικά και τα ποιητικά κτλ. Κατά του Γιάννη Αλαφούζου. Είναι φανερό ότι γίνεται μια προσπάθεια να πάει διαφορετικά το γράμμα φέτος, να μην έχουμε πάλι τις φουρτούνες των τελευταίων χρόνων, γιατί αντιλαμβάνονται όλοι ότι αν δεν βοηθήσει και ο κόσμος, αν δεν βοηθήσουν όλοι καθένας από την πλευρά του, δύσκολα μπορεί να γυρίσει το πράγμα. Δεν είναι ισχυρός ανταγωνισμός, είναι πολύ δυνατή οι άλλες ομάδες που είναι στο Παναθηναϊκό, που πάρει τίτλους τελευταία χρόνια όλες τους Ολυμπιακούς και η ΑΕΚ. Δεν είναι, ας πούμε, μόνο μια μονομαχία Παναθηναϊκού Ολυμπιακού όπως γίνονταν για πολλά χρόνια. Τώρα πια έχουν πάρει τίτλους όλοι εκτός από τον Παναθηναϊκό και προσπαθεί και αυτός με κάποιο τρόπο να μαζευτεί, να συσπηρωθούν όλοι για να βγουν στο γήπεδο έτσι πιο ανταγωνιστικά και να καταφέρουν να σπάσουν αυτή την δυσκολία που δημιουργεί ψυχολογικά. Ξεκινάω από εκεί. Τον 16 χρόνο χωρίς πρωτάθλημα. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα.
0: Είναι. Για το μέγεθος του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα.
2: Κάνεις ότι έκανε η Λίβερπουλ σχεδόν 30, αλλά εντάξει είναι άλλη νοοτροπία των Άγγλων. Άλλη νοοτροπία των Δήμων. Δεν ξεφτίζει μια μεγάλη ομάδα. Διάστημα στην ιστορία της έχει μια ρακούβα. Κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σίγουρα καταλαβαίνει κανείς ότι όλοι χρειάζονται από κάπου να πιαστούν και είτε μια ευρωπαϊκή πορεία καλή. Καλύτερη από τις τελευταίες δύο που είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 16 του Conference League και του Europa League. Είτε μια κατάκτηση ενός τίτλου, όχι του κυπελού, ενός πρωταθλήματος, θα βοηθήσει πάρα πολύ να φύγουν τα συνεφάκια, να απαλλαχθεί.
0: Και σίγουρα στο ξεκίνημα της σεζόν, για μια ομάδα η οποία χτίζεται, γιατί το έχει τονίσει πολλές φορές, και νέος αλλά και νεάρους ποδοσφαιριστές, θα είναι πολύ σημαντικό ο Παναθηναϊκός να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Face του Conference League. Για να μην υπάρχουν τριγμοί από το ξεκίνημα, δηλαδή, από αυτή την έννοια.
2: Επομένως, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, θα είναι πολύ μεγάλο χτύπημα για τον Παναθηναϊκό αν με κάποιο τρόπο δεν περάσει στην League Face, Conference League. Ακόμα και αν παίξει μπαλάρα, ακόμα και αν χάσει 300 ευκαιρίες και δεχτεί ένα γκολ στην κόντρα, αλλά αυτό το γκολ θα αρέσει αρκετό για να τον αποκλείσει, δεν θα σηκώσει εύκολα κεφάλι. Όχι ότι τελειώνει η σεζόν εδώ, δεν ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μια ομάδα με έφθαρψη ψυχολογία, που έχει ήδη μεγάλο βάρος και μεγάλη πίεση στην πλάτη της, ακριβώς λόγω του ότι 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και να επιστρέψει και σε εκείνες τις εποχές που μιλούσαμε νωρίτερα, που έκανε βαθιές πορείες, έπαιζε μέχρι Απρίλη, μέχρι Μάρτη στην Ευρώπη, δεν ήταν απλά εκεί για να περνάει ένα-δύο γύρους. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγει αυτό το τρακάρισμα πάνω. Δηλαδή θα κερδίσει λιγότερα, προφανώς, αν μπει στη link face του
0: Conference,
2: δεν είναι και καμιά τρομερή επιτυχία. Έτσι.
0: Όχι, εντάξει, αλλά είναι σημαντικό να συμβεί. Προφανώς για τα λεφτά δεν είναι.
2: Αλλά φαντάσου το στραπάτσο που θα έχει να πάθει αγωνιστικά, οικονομικά, ψυχολογικά, σε θέμα prestige, και εφόσον αποκλειστεί από μια κατώτερη ομάδα. Να πεις ότι ερχόταν πάνω του, είχαν γίνει αντίστροφα τα παιχνίδια και είχε αποκλειστεί η Μπεσίκτας και πέφτει πάνω του Μπεσίκτας, μια πολύ πλούσια τουρκική ομάδα με τριπλάσιο μπάτζετ από αυτό, να πεις άντε. Αλλά τώρα με μια ομάδα της Τσεχίας που έχει υποχωροπλάσιο μπάτζετ και σίγουρα δεν είναι.
0: Και η τέταρτη η θέση στο πρωτάθλημα της είναι κορυφαία στην ιστορία της, έτσι είναι κορυφαία.
2: Δεν σημαίνει ότι μην υποτιμάει κανείς. Είδαμε ότι στα παιχνίδια με την Μπεσίκτας, η Κράλοβετ, τα χτύπησε και τα δύο πάρα πολύ δυνατά. Έχασε δύσκολα και
0: τα χάσε στο όριο. Οριακά είναι.
2: Ναι, στο τσάκ, δηλαδή ήταν μέσα στο κόλπο μέχρι και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή φαίνονταν ότι ήταν μέσα στο παιχνίδι. Δεν το είχε παρατήσει καθόλου. Το γκολ στην Ελλάδα το είχε στο 87, στο 87-88 κάπου εκεί. Στο τελείωμα είχε ευκαιρίες, θα μπορούσε να κερδίσει. Πρέπει προσοχή. Οι τσεχικές ομάδες πάντα χρειάζονται σεβασμό. Είναι καλές ομάδες. Δηλαδή του μέρα μπορούν να κάνουν ζημιά εκεί. Και αυτό το καταλαβαίνω στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό το λόγο. Είναι σε μια κατάσταση επαγνήκωση. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ακολουθήσει. Είχαμε σήμερα μια ενημέρωση ότι τα εισιτήρια διαρκείας έχουν ξεπεράσει το όριο των 15.000. Και αυτό είναι, δεν θα πει κανείς ότι είναι κάτι σημαντικό. Απλά για ένα γήπεδο μεγάλο, σαν το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που πάντα οφείλει αυτό σε κινήσει, ότι έλα μπορεί, ό,τι ώρα και να πάω στο γήπεδο, θα βρω εισιτήριο να πω. Δεν υπάρχει πίσω να παίξω. Δεν λέω φόρο που αν δεν προλάβει να πάρει διαρκείας τα ντέρμπι και τα ευρωπαϊκά να τα δει από το σπίτι σου ή θα ακούσει το ραδιόφωνο. Ο κόσμος δηλαδή σου λέει ότι έχει την αίσθηση ότι ό,τι ώρα και να πάει, και αλήθεια είναι αυτό, σε ένα γήπεδο 65.000 θέσεων, θα βρει εισιτήριο, όσο μεγάλο παιχνίδι και να είναι.
0: Αλλά είναι ένας καλός αριθμός.
2: Είναι ένας καλός αριθμός και δίνει και μια σειρά προτεραιότητας για το διαρκείας του χρόνου που θα καίει για τον κόσμο. Να θυμίσω, γιατί έχει σημασία αυτό, ότι έχουν εκδοθεί 18.000 εισιτήρια, έχουν ήδη πουληθεί τα 15. Υπάρχουν 3.000 διαθέσιμα εισιτήρια και είναι ακόμα στην αγορά. Αυτοί οι 3.000 που θα τα προμηθευτούν μαζί με τους 15.000 που ήδη έχουν αγοράσει κάρτα διαρκείας, θα έχουν πλεονέκτημα, θα έχουν προβάδισμα, θα είναι σχεδόν σίγουρα μέσα στο Βοτανικό.
0: Ναι, τη νέα χρονιά.
2: Διαρκείας στο Βοτανικό. Οι υπόλοιποι που δεν θα μπουν σε αυτή τη λογική, δεν θα αποκτήσουν από φέτος εισιτήριο διαρκείας, θα είναι εκτός προτεραιότητας και από εκεί πέρα όποιος πρόεδρος τον κύριο είδε.
0: Σωστά. Επομένως, θα το σκεφτούν από τώρα. Και Χρήστο, για να κλείσουμε έτσι, για να ξαναπάμε στον Νίκο Καραγιάννη για τον αγώνα του Ατρομήτου με τον Πύργο, που είναι, παραμένει στο 2-0 υπέρ του Ατρομήτου του μάτς, στο δεύτερο ημίχρονο είναι το παιχνίδι. Έτσι, πώς προετοιμάζεται αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός για την αναμέτρηση με τη Χράδια της Καράλοβα?
2: Κοίταξε, η προπόνηση σημερινή ήταν χαλαρή. Χαλαρή εννοώ, δεν είχε, όταν εμείς χαλαρά δημοσιογραφικά, εννοούμε ότι δεν έχουμε κάτι που να μας απασχολήσει. Οι Αμερικανοί λένε no news, good news. Αν δεν έχει μια προπόνηση, σημαίνει ότι είναι καλά τα νέα. Δεν έχει τραυματισμό, δεν έχει κάποιον που στραφοπάτσε, κάποιον που τράκαρε, κάποιον που. Αυτά τα πυκνά συχνά που γίνονται πριν από τα παιχνίδια και που δημιουργούν μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση σε μια ομάδα. Όχι, είναι normal τα πράγματα. Η προπόνηση έγινε κανονικά το πρωί. Τα κλασικά που γίνονται εκεί πέρα, πολλές ασκήσεις, ασκησιολόγιο συγκεκριμένο, προσπάθεια για έλεγχο της μπάλας, πίεση ψηλά, στατικές φάσεις, κατοχή, σκοράρισμα. Τα δουλεύουν όλα αυτά πάρα πολύ. Τις προπονείς δεν είναι απλά ένα τέτοιο σηματάκι να χαλάρουμε, το ξέρει αυτό ο κόσμος. Δεν υπάρχουν απολύσεις τελευταία στιγμή. Ο Καλάμπρια που έχει δηλωθεί στην λίστα, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι έτοιμος για τον επόμενο αγώνα, τη ρεβάνς, εάν και εφόσον προλάβει να είναι διαθέσιμος για το μάτς στην Τσεχία στο πρώτο παιχνίδι. Είναι απλά δηλωμένος, δεν θα αγωνιστεί, δεν είναι ακόμα έτοιμος να παίξει. Οι υπόλοιποι που είναι δηλωμένοι στη λίστα είναι όλοι έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν. Στο μυαλό του Μίστρου παίζει να Δεν ξέρω, αυτό σίγουρα το έχει αποφασίσει, εμείς δεν ξέρουμε τι έχει αποφασίσει. Αλλά είναι λογικό να σκέφτεται να χρησιμοποιήσει σύστημα 4-4-2 για να έχει δύο παίκτες μέσα στην περιοχή, επειδή ο αντίπαλος παίζει με τρία στόπερ πάντα. Και είναι ψηλά δυνατά παιδιά οι Τσέχοι. Δεν είναι. Γενικά έχει μια ομάδα που έχει μέγεθος, έχει ύψος. Και ίσως, λέω, ίσως παίξει 4-4-2. Είναι ένα σύστημα που το παίζει πάρα πολύ συχνά.
0: Και να το αλλάξει πάλι το σύστημα, έτσι, γιατί είχε επιλέξει τριάδα
2: λόγω
0: των ειδικών συνθήκων. Έτσι, ναι,
2: ναι, ναι. Μπορεί όμως να πάει κανονικά στο 4-3-3 ή 4-2-3-1, περίπου μια παραλλαγή είναι το ένα σύστημα σε σχέση με το άλλο. Οπότε να πάμε δηλαδή σε μια σχεδόν προβλέψιμη ενδεκάδα, αν έχει δεύτερη λογική. Αν όμως πάει στο 4-4-2, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα επιλέξει, γιατί κάποιοι θα μείνουν απ' έξω, κάποιοι θα φορτώσουν το κέντρο, κάποιοι ακραίοι θα μείνουν εκτός, κάποιος παίξει δίπλα στην τέτοια που θα είναι όλη διαδικασία. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, δεν έχουμε καθαρή εικόνα τώρα, εκτιμήσεις κάνουμε, αύριο ίσως να είμαστε σε θέση να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, να πω απλά ότι υπήρχε ένα πρόβλημα νωρίτερα με τα μηνύματα, το οποίο αντιμετωπίστηκε στον φίλο του Σταύρο από την Κόνιτσα. Το έχουμε μεταφέρει το θέμα του ότι δεν ακούγεται η συχνότητα της Ερασπόρ στους 105,1 και ότι υπάρχει παρεμβολή στο 101,7. Επομένως, ευελπιστούμε να αποκατασταθεί σύντομα αυτό το πρόβλημα. Επιστρέφουμε τώρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Πύργος. Νοκάουτ αναμέτρηση για τον δεύτερο πραγματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο.
1: 65 λεπτά στο Περιστέρι. Μόλις προχώρησε και σε αλλαγή ο Ατρόμητος, η οποία φαίνεται να είναι αναγκαστική, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ο Νούνιες πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Σωτήρη Τσιλούλη να περνάει στην θέση του. Για να δούμε πριν, κατά το διάστημα που ήμασταν εκτός σύνδεσης, ο Ατρόμητος έχασε μια ευκαιρία με τον Νούνιες να σουτάρει από το ύψος περιοχής. Αλλά τώρα είναι στην επίθεση ο Πύργος με τον Μαυριά να κάνει το γύρισμα. Ο Χουτεσιώτης θα διώξει. Και ο Τσιγκάρας ακόμα πιο μακριά σε πλάγιο. Εδώ πάρα πολύ ωραία αναπτύχθηκε ο Πύργος από τα δεξιά με τον Μαυριά να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Έκανε το γύρισμα. Ο Χουτεσιώτης απέκρουσε και στη συνέχεια ο Τσιγκάρας ασφάλισε ουσιαστικά απομακρύνοντας την μπάλα σε πλάγιο. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Πύργος δείχνει στοιχεία σημαντικά. Δείχνει καλά στοιχεία ομάδας. Έχει παίχτες που γνωρίζουν και την κατηγορία της Super League 2. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές μέσα οι οποίοι έχουν παίξει και στις μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως είναι ο Εραμούσπε, ο οποίος βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, ή ο Ευαγγέλου, ο οποίος πέρασε εκτός. Αλλά είναι παίχτες οι οποίοι δείχνουν ότι μπορούν να κρατήσουν σε μια καλή κατάσταση τον Πύργο σε μια δύσκολη χρονιά, με το δύσκολο έργο το να παραμείνει στην κατηγορία. Δείχνει πάρα πολύ καλή εικόνα ο Πας Πύργος. Πας Πύργος τώρα με τον Ραμούσπε είναι χαμηλά. Έχει και τις δύο ευκαιρίες του, όπως είπαμε νωρίτερα, με τον Δούμτσιο και με τον Μαυριά. Δούμτσιο μπορεί να μην καταγράφει και η ευκαιρία, αλλά άμα έβρισκε εκεί την μπάλα θα την είχε στείλει στα δίχτυα. Και για χιλιοστά δεν τη βρήκε. Τώρα για να δούμε τον Λεμονή. Κάνει μια πάσα για τον Κουλούσια, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Θα πάρει ένα φάουλο από τον Μουτουσαμί. Ο νεαρός εξτρέμ του Πύργου, ο Κουλούσιας, ο οποίος αντικατέστησε τον άλλο νεαρό εξτρέμ που είχε, τον Δασκαλόπουλο, ο 29χρονος Κουλούσιας, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Πας Πύργου με τον Μαυριά να είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Όλοι οι υψηλοί ποδοσφαιριστές του Πύργου βρίσκονται στην περιοχή του Χουτεσιώτη. Για να δούμε αν αυτή η στατική φάση δημιουργήσει και διαφορετικό ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Για να δούμε. Μαυριάς θα κάνει σε ένα χώρο που δεν θα τη βρει ο Χουτεσιώτης, αλλά ούτε και ο Δούμπιος, κανένας από τους ποδοσφαιριστές του Πύργου δεν θα μπορέσουν να μπουν στην πορεία της μπάλας για να μπορέσουν να της δώσουν κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Πέρασε έτσι λοιπόν ανεκμετάλλευτο το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Μαυριάς. Τώρα ο Χουτεσιώτης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με μια βαθιά μπαλιά για το Τσιλούλι. Μένει ψηλά ο Πύργος. Σιγά σιγά έχει ανεβάσει τα μέτρα του. Δείχνει
0: και το
1: ότι δεν έχει παρατήσει
0: το
1: παιχνίδι. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Δείχνει ότι δεν έχει παρατήσει το παιχνίδι. Και να σου πω και κάτι, Βασίλη. Όσο μπαίνει και μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου και κάνει ευκαιρίες, γιατί όχι, κάποια στιγμή μπορεί να βρει και τα δίχτυα ο Ατρόμητος. Αυτή τη στιγμή φαίνεται σαν να κάνει και συντήρηση δυνάμεων εν ώψη και τη συνέχεια, αλλά τώρα είναι στην επίθεση με τον Τσούμπερ. Κάνει το γύρισμα για τον Τζιλούλη. Τσιλούλης 3-0. Καθαρίζει το παιχνίδι ο Ατρόμητος με τον Τσιλούλη, η χρυσή αλλαγή. Ο Τσούμπερ μπήκε και από τα δεξιά έκανε το γύρισμα και ο Τσιλούλης με πλασέ νίκησε τον Γιαννίκογλου κάνοντας το 3-0 στο 68 λεπτό. Καθαρίζει το παιχνίδι ουσιαστικά ο Ατρόμητος με το 3-0. Βρήκε, η αλήθεια είναι, την μπάλα δεν τη βρήκε γεμάτα ο Τσιλούλης στο γύρισμα το οποίο έκανε ο Τσούμπερ. Ωστόσο πήρε λίγο περίεργη τροχιά η οποία δυσκόλεψε περισσότερο τον Γιαννίκογλου και κάπως έτσι ο Ατρόμητος στο 61 λεπτό κλειδώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόκριση στην League Face.
0: Ωραίο γκολ, εγώ το βλέπω με καθυστέρηση. Ωραίο, μ' άρεσε δηλαδή το πώς έτσι αναπτύχθηκε ο Ατρόμητος. Και η παλιά του Τσούμπερ δηλαδή είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Και οι δύο ομάδες γενικότερα αναπτύσσονται πάρα πολύ ωραία. Δεν βλέπουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τις ομάδες να δοκιμάζουν τα στόπερ βαθιές γιώμες προς μέσα προς τους επιθετικούς. Βλέπουμε γενικότερα να αναπτύσσονται ωραία και από, κυρίως από τις πτέρυγες έτσι και οι δύο ομάδες. Ο Ατρόμητος έχει μέσω επιθετικά μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τσούμπερ, Πνευμονίδης, ο Νούνιες, ο Μουτουσαμί, τον οποίο τον είδαμε στο Μουντιάλ έτσι να μαρκάρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και μάλιστα όχι μόνο να μαρκάρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να τη χαλάει και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί αν θυμόμαστε καλά, είχε κάνει και το στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας. Ήταν το 1-1 με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Βασικό σε όλα τα παιχνίδια, όπως το θυμάμαι, ο Μουτουσαμί, ή αν όχι σε όλα, τέλος πάντων, σίγουρα δύο πρωταγωνιστικές.
1: Νομίζω ναι. Βασίλη ήταν βασικό σε όλα.
0: Σε όλα
1: νομίζω
0: ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Ήταν βασικό σε όλα με την φάνελα τη Αφρική.
0: Και το Κονγκό που είχε σταθεί και καλά και με την Αγγλία. Αλλά ιτήθηκε εν τέλει έτσι και αποκλείστηκε. Αλλά μια χαρά παρουσία είχε στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, ναι, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία και ο Μουτουσαμί είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Δηλαδή αυτό το οποίο έδειχνε και την περσινή χρονιά ουσιαστικά που αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο, αλλά και μετέπειτα το έδειξε και στο Μουντιαλία. Να δούμε τώρα μια σέντρα προς την περιοχή του Ατρόμητου. Ο Ούρονεν θα πάρει την μπάλα και θα μοιράσει τον Πνευμονίδη, ο οποίος φεύγει μπροστά υπό την επιτήρηση του Ντάνι. Θα του κάνει το τάκλιν ο Ντάνι και θα κερδίσει και το πλάγιο μετά από υπόδειξη του Τσιμεντερίδη. Τώρα λοιπόν ο Ατρόμητος έχει φτάσει στο 3-0 με τα τέρματα του Νούνιες, του Τσούμπερ και του Τσιλούλη. Έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ουσιαστικά την πρόκριση στην League Face στο τσεπάκι του. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι το 3-0 αδικεί κάπως την εικόνα του πύργου. Είναι στο δεύτερο ειδικά ημίχρονο, είναι και σε καλύτερη κατάσταση και τώρα ετοιμάζονται και αλλαγές από ό,τι βλέπουμε.
0: Ωραία, αφού υπάρχουν και οι αλλαγές, πάρει μια ανάσα, πες μας χρονικό σημείο και σκορ.
1: Στο 71ο λεπτό βρισκόμαστε. 3-0 ο Ατρόμητος του επικρατή του πύργου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα. Να πω στο Πόλο ότι η Εθνική Ομάδα των Νεανίδων έκανε το 3-3 στον ομιλό της, νίκησε 14-10 και την Ουγγάρια. Έχει εξαιρετική παρουσία έως τώρα. Και έχει την πρωτιά στον όμιλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της αντίστοιχης κατηγορίας των κάτω των 18 ετών που διεξάγεται στο Puerto de la Cruz της Τενερίφης, στην Ισπανία δηλαδή, και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον προημιτελικό που πέρασε ως πρώτη. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γυαλιτάκη να μιλήσουμε για το πώς προετοιμάζεται ο Όφη εν ώψη του πρώτου του ευρωπαϊκού αγώνα για τη σεζόν με αντίπαλο την CSKA Σόφιας για τα play-off του Europa League. Γεια σου Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, και σας ένα και τσούλες και φίλους της Αρασπόρ. Χωρίς ουσιαστικά προβλήματα, πλην της γνωστής απουσίας λόγω τραυματισμού του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν έχει δηλωθεί στην λίστα της UEFA, έχει δηλωθεί ο Μπόρκα Γκοντζάλης, ο οποίος προπονείται κανονικά. Όπως συνεχίζει την προετοιμασία του για την ευρωπαϊκή πρόκληση στο play-off του Europa League απέναντι στην CSKA Σόφιας. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα, φάνηκε και από τις επαιτειακές εκδηλώσεις που έγιναν χθες Δευτέρα στο κεντρικό γήπεδο, στο Θόδωρος Δαρδινογιάννης στην Μπουτίκα, από την παρουσία του κόσμου, ο οποίος πραγματικά δίνει εντυπωσιακό παρόν. Ήδη έχουν εξαντληθεί πάνω από 10.000 εισιτήρια. Όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης στην ομιλία που έκανε μπρος τον κόσμο χθες που βρέθηκε στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, θέλει την Πέμπτη να είναι περίπου 15.000 κόσμο. Έχουμε αρκετά sold out σε αρκετές θύρες του Μπακρυντήρου Σταδίου. Να πούμε εδώ ότι οι φίλοι της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια θα πάνε στην θύρα 6, περίπου 250 οπαδοί της ΤΣΕΣΚΑ να μπαίνονται στο Ηράκλειο. Επίσης να επισημάνουμε ότι Όφη έχει ανοίξει τη διαδικασία για τρίτη συνεχόμενη σειρά των εισιτηρίων διαρκείας, μια και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ήδη έχουν πουληθεί πάνω από 7.000 εισιτήρια διαρκείας. Να πούμε ότι έγινε γνωστή και η νέα εξάδα των αρχηγών του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, που είναι κατά σειρά Θανάσης Ανδρούτος, Ταξιάρχης Φούντας, Γιάννης Αποστολάκης, Ζήσης Καραχάλιος, Ανδρέας Μποχαλάκης, Νίκος Χριστογιώργος, άπαντες Έλληνες, έτσι έχει και αυτό το στοιχείο του, την σημειολογία. Και
0: ούτως ή άλλως, εντάξει, και στο μάτς με την ΑΕΚ είπαμε, είχε 8 συν 1 το σχέλι, που
3: ακριβώς.
0: Και Κύπριος, δηλαδή, αλλά και εκείνος λογίζει τους Έλληνες, στην εντεκάδα του Όφη. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει ο Χρήστος Σκότης στην κριτική ομάδα.
3: Έτσι είναι. Στα μεταγραφικά τώρα να πούμε ότι ο Όφη δεν έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του. Θα πάει για την απόκτηση 2 τουλάχιστον ποδοσφαιριστών, ίσως και ενός τρίτου. Σίγουρα θέλει σεντερφόρ, ο οποίος θα μπορέσει να έρθει και να πάρει τη φανέλα του βασικού, δηλαδή ψάχνει παίκτη με δυνατά χαρακτηριστικά και τεχνικά αγωνιστικά στοιχεία, και κυρίως και ενδεχομένως θα πάρει και ένα παίκτη ο οποίος αγωνίζεται πλάγια στην μεσοεπιθετική γραμμή. Οι άνθρωποι του Όφη χτενίζουν τη μεταγραφική αγορά και δεν αποκλείεται για συντόμως να έχουμε εξελίξεις και στο κομμάτι αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο Γιαλτάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Εδώ να πω ότι έχει δώσει στην Βουλγαρία και μια συνέντευξη ο Σιέλης, ο παίκτης του Όφη που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη Λεύσκη Σόφιας. Μίλησε για τρελούς οπαδούς και των δύο ομάδων. Στο αγωνιστικό σκέλος, το Σιέλης, ο παίκτης του Όφη που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη Λεύσκη Σόφιας. Μίλησε για τρελούς οπαδούς και των δύο ομάδων. Στο αγωνιστικό

0: εμφάνισή του η ομάδα του επαμεινόντα Κουτρουμάνου. Έχει, όπως είπαμε, είχε τις ευκαιρίες της. Τώρα ο Λεμονής είναι αυτός που με πλασέ νικάει τον Χουτεσιώτη και κάνει το 3-1 στο 75ο λεπτό.
1: Πάρα πολύ ωραία συνεργασία και πάλι κέρδισε αυτό το γκολ. 3-1 προηγείται ο Ατρόμητος. Νωρίτερα αναφέρομαι στα γκολ του Ατρόμητου. Πολύ ωραία συνεργασία και τώρα.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία η ομαδική γενικότερα προσπάθεια του πύργου. Αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή, δείχνουν και δύο ομάδες να αναπτύσσονται πάρα πολύ ωραία. Τώρα ο Τσούμπερ κάνει ένα γύρισμα, θα πάρει ο Σαραμαντάς, όχι, δεν θα προλάβει ο Τσούμπερ να κάνει το γύρισμα πριν η μπάλα περάσει την τελική γραμμή. Οπότε ο Τσιμεντερίδης δίνει out. Να δούμε αν ο πύργος στα αυτά τα επόμενα 15 λεπτά συν τις καθυστερήσεις έχει να δείξει κάτι ακόμα. Να πούμε ότι ο κύριος Κουτρουμάνος έχει προχωρήσει και σε δύο αλλαγές, με τον Μαρκόπουλο να περνάει στη θέση του Ντάνη και τον Φοφανά στη θέση του Μαυριά, ενώ ο Ατρόμητος έχει περάσει εκτός τον Τσαντίλα μέσα ο Κότσης, ένα παιδί το οποίο πιστεύουν ιδιαίτερα, να σου πω, Βασίλη, στην ομάδα του Ατρόμητου. Εκπληκτικές εμφανίσεις γενικότερα με την Ακαδημία της ομάδας και σήμερα κάνει το πρώτο του παιχνίδι, το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη φανέλα του
1: Ατρόμητου.
0: Πες
1: μου ξανά για ποιο σημείο να αναφέρεις. Μάλιστα. Πολύ
0: ωραία. Ο Αθανάσιος Κότσης, ο οποίος φαίνεται να έχει πάει στην κορυφή της επίθεσης. Η αλήθεια είναι ότι αγωνίζεται και λίγο πιο πίσω σε ρόλο 10, αλλά δεν έχει, όπως είπαμε, καθαρό αίμο center for ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται τώρα στην κορυφή της επίθεσης. Ένα παιδί το οποίο πιστεύουν ιδιαίτερα στον Ατρόμητο, όπως και πέρυσι πίστευαν και ιδιαίτερα στον Τσαντίλα, και ο Τσαντίλας τους δικαίωσε. Ενώ πέρασε και ο Λευτέρης Λίρατζης στο παιχνίδι στη θέση του Μουντέ, ο οποίος πέρασε εκτός με ενοχλήσεις. Να δούμε αν θα είναι τόσο σημαντικές οι οποίες θα τους στερήσουν την συμμετοχή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και ο Λίρατζης κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα του Ατρομήτου, μεταγραφή από την ομάδα του Πανσεραϊκού. Στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης έχουμε φτάσει. Ο Πύργος τώρα έχει την μπάλα χαμηλά με τον Έρα Μούσπε να προσπαθεί να βγάλει την ομάδα ο Τσορνομάζ στον Φοφανά στο χώρο του κέντρου. Ανοίγει πάρα πολύ ωραία από τα αριστερά ο Φοφανά για τον Σαραμαντά. Γίνεται το γύρισμα. Κουλούσιας Ντούμτσκος, η προβολή, δεν θα μπορέσει να δώσει στην μπάλα, πορεία προς τα δίχτυα. Πάρα πολύ ωραία η σέντρα από τον Σαραμαντά. Ο Κουλούσιας άφησε την μπάλα για τον Ντούμτσκο. Η προβολή όμως του επιθετικού του πύργου δεν είχε πορεία προς την εστία του Χουτεσιώτη. Να λοιπόν, ακόμα μια ευκαιρία στο 79ο λεπτό για τον πύργο, ο οποίος κάνει συχνά πυκνά της αισθητή την παρουσία του στην εστία του Χουτεσιώτη, και από τη στιγμή που και ο Λεμονής μείωσε στο σκορ, το πιστεύουν και λίγο περισσότερο, τουλάχιστον αυτό δείχνει και η γλώσσα του σώματος στο γήπεδο.
1: Σωστό, και ο Λεμονής πήγε και πήρε την μπάλα τρέχοντας για να την πάει στη σέντρα, έτσι, για να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι, να τη μείωσε στο σκορ σε 3-1. Απλά να σου πω, Νίκο, ότι ο ΠΑΟΚ ξέδωσε ανακοίνωση για το πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια της μεθαυριανής αναμέτρησης με την Πραν. Αύριο στις 10 το πρωί, οι τιμές από 20 έως 50, ως 200 ευρώ. Εντάξει, τα 200 είναι στα VIP, και 10 ευρώ το παιδικό. Συνεχίζει, Νίκο Καραγιάννη.
0: Κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ πάντως, που έχει τόσο κοντινό παιχνίδι μέσα στην έδρα του μετά τα όσα συνέβησαν και με την
1: πώληση. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε όλοι να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των φιλάθλων, γιατί εντάξει, υπάρχει αναβρασμός. Και είπαμε ότι λόγω του ότι η ΕΦΑ ήθελε το γήπεδο, είχε δεσμεύσει για τις ανάγκες αυτής της αναμέτρησης, ανακοίνωσαν οι οργανωμένοι ότι υπάρχει αναστολή της εικονικής κατάληψης και ότι θα επανέλθουν μετά το ματς με την Μπραν. Έτσι θα το δούμε, βέβαια, στην πράξη.
0: Κοίταξε, τώρα δεν θα μπορούσαν και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι χρειάζεται, δεν θα έκαναν τόσο μεγάλο κακό στην ομάδα. Έπρεπε η UEFA να πάρει το γήπεδο. Ήταν μια συμβολική κατάληψη για να δείξουν κυρίως την αντίθεσή τους.
1: Αλλά φαίνεται ότι σε αυτό πρέπει να προσμετρηθεί και το θέλω του Κωνσταντέλια, γιατί προφανώς το παιδί, εγώ θεωρώ ότι ήθελε να κάνει αυτή τη μεταγραφή. Πάει σε μια ομάδα τώρα πολύ υψηλού επίπεδου, έτσι που παίζει στο Champions League, με προοπτικές να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, ξέχωρα από τα χρήματα που λαμβάνει. Έτσι, γιατί πέρα από τα 3 εκατομμύρια ευρώ της τα επόμενα 5 χρόνια, πήρε και μπόνους υπογραφής. Έχει και, αν σταθούν και εδώ, όσο ακούγονται, και ποσοστό να πάρει από τα όσα έδωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή.
0: Είχε το.

0: 5%,
1: έχει κρατήσει το 5%. Ναι. Έχει από ό,τι διάβασα 750.000 ευρώ.
0: Άρα έχει κάθε λόγο και ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης να θέλει να πάει στην Dortmund, αυτό θέλω να πω. Και ίσως αυτό να το σκεφτούν και λίγο οι οπαδοί.
1: Κοίταξε, αυτό δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς, το γνωρίζει μόνο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τον εκπρόσωπό του και την ομάδα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει και κάποιες, έχει κάποιους δεσμούς με την ομάδα. Τώρα για να δούμε το Κουλούσιο όμως, μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει το γύρισμα ο Σταυρόπουλος, σωτήρια παρεμβαίνει στην μπαλιά του Κουλούσια, ο οποίος εκεί άμα η μπάλα πέρναγε ήταν μόνοι του, ήταν μόνοι τους οι παίχτες του πύργου, με την αιστεία του Χουτεσιώτη αναπεράσπιστη, μια ακόμα χαμένη ευκαιρία μεγάλη για τον πύργο. Για να δούμε, όσο ατρόμητος, η αλήθεια είναι ότι δείχνει να κατεβάζει λίγο την ταχύτητα του παιχνιδιού. Ίσως ο πύργος μπορεί να το κάνει θρίλερ στα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. Ποτέ δεν ξέρεις, για να δούμε. Μία εκτέλεση corner τώρα από τα αριστερά για τον πύργο προς το κέντρο. Ο Χουτεσιώτης δεν θα βγει, δεν θα μπλοκάρει την μπάλα, αλλά και ο Εραμούσπε δεν δίνει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία για τον πύργο. Και τώρα ο Ατρόμητος βγαίνει στην αντεπίθεση, αλλά ο Μουτουσαμί θα κάνει λάθος πάσα με τον Μαρκόπουλο να παίρνει την μπάλα. Ακόμα μία χαμένη ευκαιρία για τον πύργο, ο οποίος χάνει τις ευκαιρίες του. Δείχνει μια ομάδα η οποία δεν το έχει παρατήσει παρά το 3-0. Από το 3-0 και έπειτα δεν το έχουν παρατήσει οι Πελοποννήσιοι. Πάρα πολύ καλή εικόνα, η οποία αν υπάρξει ανάλογη εικόνα και στα υπόλοιπα παιχνίδια που θα έχει να δώσει στην Super League 2, μπορεί να έχει και μια καλή εικόνα. Γιατί ξέρεις, Βασίλη, ότι τα παιχνίδια συνήθως με τον Ατρόμητο και γενικότερα με ομάδες οι οποίες βρίσκονται στη Super League, για την ομάδα που βρίσκεται σε χαμηλότερη κατηγορία, από μόνη της αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο. Έτσι, είναι περισσότερο πιο συγκεντρωμένοι ποδοσφαιριστές. Αν έχει μια ανάλογη παρουσία και στο πρωτάθλημα, θα δούμε πραγματικά πάρα πολύ καλά πράγματα. Δείχνει η ομάδα του Επαμενόντα Κουτρουμάνου να στέκεται πάρα πολύ καλά κόντρα στον Ατρόμητο. Για να δούμε τώρα. Οι Περιστεριώτες είναι στην επίθεση. Θα κόψει ο Μαρκόπουλος και προσπαθεί να πάρει και κάποια μέτρα. Ο Τσιλούλης θα γυρίσει, θα μαρκάρει. Θα πάρει και το φάουλ από τον Μαρκόπουλο. Στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε στο Περιστέρι. 3-1 ο Ατρόμητος, με τα τέρματα που σημείωσε ο Νούνιες στο 17ο λεπτό, ο Τσούμπερ στο 26ο, ο Τσιλούλης στο 69, ενώ για τον πύργο μείωσε στο 75ο λεπτό ο Λεμονής με πλασέ μέσα από την...
0: Όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση με τον Νίκο Καραγιάννη.
1: Τώρα ακούς, Βασίλη?
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Νίκο. Ναι.
1: Τέλεια. Βαθιά μπαλιά από τον Χουτεσιώτη για τον Τσιλούλη. Θα πάρουν οι του πύργου και θα βγουν και στην επίθεση. Για να δούμε τώρα το Δούμτσιο υπό την επιτήρηση του Τσιγκάρα. Θα δώσει τον Λεμονή. Στα αριστερά τώρα είναι ο Κουλούσιας, ο οποίος έχει την μπάλα. Για να δούμε, δεν θα κάνει τη σέντρα. Θα γυρίσει πίσω στον Τζορνομάζ. Τσορνομάζ κάνει την παλιά για το Φοφανά. Θα διώξει ο Μίτογλου με το κεφάλι και προλαβαίνει το Χουτεσιώτη εκεί. Ο Μούσια ήταν αυτός ο οποίος πρόλαβε το Χουτεσιώτη. Και διαμαρτύρονται για πέναλτι εδώ οι του πύργου. Δεν δείχνει να συγκινείται ο Τσιμεντερίδης. Ο Μούσια πρόλαβε τον Χουτεσιώτη. Η αλήθεια είναι, έκανε το πλασέ. Έχουν επαφή οι δύο ποδοσφαιριστές. Για να δούμε. Δεν δείχνει ο διαιτητής να συγκινείται από την φάση. Δεύτερη μεγάλη χαμένη ευκαιρία μέσα σε λίγα λεπτά για τον πύργο, με τον Μούσια να προλαβαίνει το Χουτεσιώτη στην έξοδο, αλλά το πλασέ που επιχείρησε πέρασε ελάχιστα έξω. Γενικότερα τα τελευταία 15 λεπτά,
0: έχει φύγει μπαλά, η αλήθεια είναι, από τα πόδια του ποδοσφαιριστή του πύργου, βλέποντας τη φάση εγώ με καθυστέρηση. Και έχει υπάρξει επαφή του Χουντεσιώτης με τα πόδια του ποδοσφαιριστή του πύργου, αλλά η μπάλα έχει φύγει και δεν ξέρω και αν έχει βγει έξω, και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν ήταν ενεργή η μπάλα μέσα στο παιχνίδι, γι' αυτό να μην το έδωσε το πέναλτι, φαντάζομαι δηλαδή. Επομένως, μια ανωτελεία, Νίκο Καραγιάννη, παραμένει το 3-1. Για να πάρουμε γρήγορα έτσι μια γεύση από το μάτς της Λιβαδίας με τον Αστέρα, τι συνθέσεις είναι ο Δημήτρης Λουκάκης εκεί και θα περιγράψει τον αγώνα. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη,
2: καλησπέρα από το δημοτικό στάδιο Λιβαδιάς. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, γιατί έχω ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο. Ναι, είναι χαλασμένο το μικρόφωνο σε αυτό το κράνος.
0: Α, μάλιστα.
2: Από το Λάμπρος Κατσόνης. Λοιπόν, ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκονται σε ένα πρόωρο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε τελικό, αφού ένας εκ των δύο δεν θα συνεχίσει το φετινό κύπελο. Και είναι ακόμη Αύγουστος. Αμφότεροι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο δυναμικό του.
1: Δοκάρι για τον πύργο με κεφαλιά του Εραμούσπε. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο πύργος φτάνει κοντά στο 3-2. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Εραμούσπε παίρνει την κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής του Ατρομήτου. Αλλά για κακή του τύχη σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι του Χωτεσιώτη. Ακόμα μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον πύργο. Πολλά τα αμυντικά κενά τα οποία εμφανίζει ο Ατρόμητος στα τελευταία 10 λεπτά.
0: Λοιπόν, Νίκο Καραγιάννη, θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα. Μεγάλη φάση λοιπόν για τον πύργο. Πάμε τώρα Σόφια, στον Γιάννη Σαντορινέο. Νωρίτερα υπήρξε ένταση μεταξύ των οπαδών της Λεύσκης και της αστυνομίας. Θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Σαντορινέος, που είναι ήδη στη θέση του, έτσι, για να περιγράψει τον αγώνα το σημαντικό της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στις 10 η ώρα η σέντρα. Γιάννη.
3: Ναι, Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα μέσα από το Βασίλη Λεύσκη, το εθνικό στάδιο της Σόφιας, το οποίο γεμίζει σιγά σιγά. Κοίταξε να δεις τώρα, εδώ θα έχουμε sold out. Όλα ήρεμα κύλησαν σε ό,τι αφορούσε την αποστολή της ΑΕΚ, τη δική μας αποστολή, και η δική μας η πρόσβαση στο γήπεδο, επειδή περάσαμε ανάμεσα από παδούς, δεν είχε κάτι το ανησυχητικό. Ίσως υπάρχει μεγάλη αστυνόμευση. Αυτά τα επεισόδια τα προκάλεσε μια μερίδα οπαδών των φανατικών από τη δική τους πλευρά. Με την αστυνομία εκεί υπήρξε μια ένταση, αλλά μέσα στο γήπεδο είναι ήρεμα.
0: Ωραία.
3: Βέβαια εδώ θα είναι 40.000 γηπεδούχοι, 2.000 είναι οι ΑΕΚτζίδες. Όποτε οι οπαδοί της ΑΕΚ σηκώνονται να φωνάξουν συνθήματα, εδώ συμμετέχουν όλοι και κάνουν θόρυβο, όπως έχει
0: συμβεί. Για να μην ακούγονται.
3: Και Λεύσκη Σόφιας να γίνει το γήπεδο κόλαση. Βάζουν και πιο δυνατά τη μουσική. Εντάξει, η ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο είναι όπως πρέπει να είναι. Το σεντόνι του Champions League στο κέντρο του γήπεδου. Νωρίτερα πρώτος ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως το συνηθίζει, έκανε το αργό του αλλά σταθερό περπάτημα μέσα στο γήπεδο, πλησιάζοντας το σεντόνι με τα αστέρια. Μετά μπήκε η ομάδα της ΑΕΚ. Ό,τι συνηθίζεται, οι αποδοκιμασίες ακολούθησαν την είσοδο της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για τις ανακοινώσεις ό,τι αφορά τις ενδεκάδες, αλλά και για να ξεκινήσει η διαδικασία με την προθέρμανση τερματοφυλάκων και μετά τις ομάδες. Να ακούτε τώρα τον ήχο, με όλο το γήπεδο είναι μπλε, έτσι, μπλε εμφάνιση. Όλη η πόλη είναι το μεταξύ. Όλη η πόλη υποστηρίζει Λεύσκη. Το βλέπαμε από νωρίς το απόγευμα πως κυκλοφορούσαν. Οι φίλοι της ΑΕΚ είναι στο ένα πέταλο. Κάποιοι έχουν έρθει και οδικώς από την Αθήνα, όχι απαραίτητα από τη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν έρθει και από τη Βόρεια Ελλάδα γιατί είναι κοντά οι αποστάσεις. Λοιπόν, έχουμε και την επίσημη ενδεκάδα της ΑΕΚ.
0: Πάμε.
3: Με 300 κάτω τα δοκάρια, Πίγιος αριστερά, Ρόταδα δεξιά, Ρέλβας Μουκουντίτα στόπερ, Κάιριν εν Μαρίν στη μεσά γραμμή, Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά, Γιώβιτς και Ζήνη στην επίθεση, ενδεκάδα που δώσαμε από νωρίς.
0: Η ενδεκάδα που έλεγες από νωρίς και για τη συμμετοχή του Ζήνη, έτσι.
3: Με την συμμετοχή του Ζήνη. Ναι, γιατί του έβαλε δίλημα με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Ζήνη και ειδικά η εικόνα που είχε στα τελευταία λεπτά του αγώνα στην Κρήτη, που πήγε να γυρίσει μόνος του το μάτς, έφτασε μέχρι την ισοπαλία με τον γκολ που έβαλε, αλλά ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων. Και σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται και η ταχύτητα μπροστά, ο Μάρκο Νίκολιτς επενδύει πάνω σε αυτή την έκρηξη του Ζήνη, που είναι ένας φαντεζή ποδοσφαιριστής που έχει βρει αυτοπεποίθηση, έχει βρει ψυχολογία, έχει προσωπικότητα, είναι έτοιμος να κρίνει μάτς, έκρινε ένα πρωτάθλημα. Μην το ξεχνάμε, μπορεί να έχουμε κολλήσει όλοι στο
0: κόσμο
3: Μάριο, αλλά το μάτς ήταν 0-1 όταν μπήκε ο Ζήνη. Βάζει ένα πολύ δύσκολο γκολ για να κάνει το 1-1. Αμέσως μετά προκαλεί πανικό στην άμυνα του Παναθηναϊκού με το δοκάρι και είναι αυτός που παίρνει την κεφαλιά στο ύψος της περιοχής για να βγάλει 2-1 τον Γιώβιτς με τον Ζωάο Μάριο και μετά να γραφτεί αυτή η ιστορία. Η πολύ ωραία ιστορία για την ΑΕΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έδωσε και την εντεκάδα. Για οτιδήποτε άλλο εδώ είμαστε. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο κι εσύ και παρεμβαίνεις. Επιστρέφουμε τώρα στα γρήγορα στον Δημήτρη Λουκά για να μπούμε στο φινάλε της αναμέτρησης του Ατρόμητου με τον Πύργο. 3-1 το σκορ στον 90 λεπτό. Σαφές προβάδισμα για τον Ατρόμητο, αλλά υπάρχει καθυστερήση. Πάμε γρήγορα στον Δημήτρη Λουκάκη για τα πρώτα στοιχεία στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Δημήτρη.
2: η οποία θα αρχίσει σε 10 λεπτά περίπου. Έλεγα ότι αμφότεροι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και οι δύο ομάδες στο δυναμικό τους. Και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν μονταριστεί είναι κάτι. Βλέπουμε και στις δεκάδες που θα σας πούμε μόλις τώρα. Λεβαδιακός, Λούκας Άνακερ, ο Βραζιλιάνος κατά από τα γκολπός. Δεξί μπακ ο Πάντεο Ρουμάνος, αριστερό ο Βίχος. Λιάγκας και Τσιβελεκίδης, οι δύο στόπερ. Χρήστος Παπαδόπουλος, Σιμελίδης, τα δύο αμυντικά χαφ. Δεξιά πιθανότητα θα κινηθεί ο Γκούμας, αριστερά ο Ούρσιο, ο Αργεντίνος. Καλά μπορεί να αλλάξουν αυτά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Νίκας θα παίξει δεκάρι πιστεύω. Και ο Εμμανουηλίδης στην κορφή της επίθεση. Μπάουσα, ο Ζέκοβιτς, Βαλινδράς, Μανθάτης, Μαράνα, Κορνέζος, Γκρεγόριο Ροντρίγκες, Ελιάς, Εντιαγέ, Βρακάς και Τσάρας είναι οι υπόλοιποι στον πάγκο που έχει ο Χαραλάμπους. Από την άλλη πλευρά ο Αστέρας Άκτορ κατεβαίνει με Παπαδόπουλο κάτω από τα γκολπός. Δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες, Σίλβα και Λάσκαρης, οι δύο στόπερ. Κουρμπέλης και ο Έντερ που πήρε από τον Ατρόμητο, οι δύο στόπερ. Δεξιά θα κινηθεί ο Παπακανέλος, δανεικός από τον Ολυμπιακό, αριστερό Αργεντίνος ο Ρόσκο. Μπαρτόλο πίσω από τον Βραζιλιάνο σεντερφόρ το Ρικαντίνιο. Χατζημανουήλ, Κακαδιάρης, Καλτσάς, Γκέζος, Χρυσόπουλος, Μπρόνσον, Μπουζούκι, Ζόγκουριέρα και του Πέρεθ και Γκιτέρσος για τον Αντωνόπουλο στον πάγκο. Κωνσταντίνος Τσέτσιλας ο διαιτητής του Συνδέσμου Γρεβενών. Πρώτος ο Βασίλης Μωυσιάδης, επίσης από τα Γρεβενά. Δεύτερος ο Γιώργος Φραγκιαδάκης από το Λασίδι. Και τέταρτος ο Θωμάς Μπουρουτζίκας από τη Λάρισα. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από τη Λιβαδιά.
0: Πολύ ωραία, Δημήτρη Λουκάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας ακούσουμε και στην περιγραφή του αγώνα που ξεκινά στις 9. Επιστρέφουμε τώρα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, στον Νίκο Καραγιάννη, Ατρόμητος Πύργος. Νίκο.
1: Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε στο Περιστέριο. Ο Ατρόμητος κερδίζει 3-1 τον Πύργο με τα τέρματα του Νούνια στο 16ο λεπτό, του Τσούμπερ στο 26ο. Ο Τσιλούλης στο 69 έκανε το 3-0 και από εκεί και πέρα υπάρχει μόνο ο Πύργος στο μάτς με το Λεμονί να κάνει το 3-1 στο 75ο λεπτό και να χάνει σωρίες ευκαιριών ο Πύργος για να μειώσει και ακόμα παραπάνω. Για να δούμε τώρα όμως τον Ατρόμητο με τον Τζιλούλη μέσα στην περιοχή. Ήταν offside ο πρώην επιθετικός, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Όπως λέγαμε από την ώρα δηλαδή που ο Λεμονής από το 75ο λεπτό και έπειτα ο Πύργος μείωσε στο σκορ, πήρε και περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, έχασε ευκαιρίες, είχε και το δοκάρι με τον Ραμούσπε στο 85ο λεπτό. Πάρα πολύ καλή η εικόνα της ομάδας από την Πελοπόννησο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μένουν λίγες στιγμές για το τριπλό σφύριγμα του κύριου Τσιμεντερίδη. Ο Ατρόμητος παίρνει την πρόκριση για την League Face του Κυπέλου Ελλάδας. Ωστόσο, να πούμε ότι θετικό το πρώτο δείγμα το οποίο είδαμε από τον Πύργο για τα τελευταία λεπτά. Θετικό όμως και για τον Ατρόμητο, η αλήθεια είναι, στο ξεκίνημα. Σε αυτό το σημείο που βρίσκονται οι ομάδες, αυτό το οποίο κρατάμε είναι να μπορούν να πιάνουν καλά στάντερ απόδοσης για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετέπειτα, καθ' όλη τη διάρκεια μέσα στη σεζόν, μπορούν αυτά τα χρονικά διαστήματα να τα μεγαλώσουν, έτσι όπως λένε και οι προπονητές. Για να δούμε τώρα ένα φάουλ για τον Ατρόμητο με τον Τσούμπερ λίγα μέτρα έξω από την περιοχή. Για να δούμε. Είναι το τείχος, παίρνει φόρα, περνάει το τείχος, δοκάρι! Και στην επαναφορά, μεγάλη χαμένη ευκαιρία στην επαναφορά. Ο Κότσης ήταν αυτός, όχι, ο Μπάτος είναι αυτός ο οποίος σε κενό τέρμα στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Γιαννίκογλου. Ο Τσούμπερ εκτέλεσε, πέρασε το τείχος, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μπάτος ήταν αυτός ο οποίος δεν κατάφερε να δώσει, να κάνει το 4-1. Λήξη στο παιχνίδι, 3-1 ο Ατρόμητος, παίρνει την πρόκριση για την League Face του Κυπέλου Ελλάδας. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Πύργο. Ατρόμητος με την ποιότητά του καθάρισε την πρόκριση. Νούνιες στο 16ο λεπτό με κεφαλιά έβαλε μπροστά την ομάδα από το Περιστέριο. Τσούμπερ στο 26ο λεπτό με πλασέ μέσα στην περιοχή διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο Τσιλούλης φάνηκε να τελειώνει πλήρως το παιχνίδι στο 21ο λεπτό με πλασέ μετά από γύρισμα του Τσούμπερ από τα δεξιά. Ο Πύργος από την άλλη έδειξε μια καλή εικόνα, έφτασε στη μείωση του σκορ στο 75ο λεπτό με τον Λεμονί, είχε το δοκάρι με τον Ραμούσπε, είχε ευκαιρίες για να μειώσει περισσότερο στο σκορ, δεν τα κατάφερε. Ωστόσο ήταν θετικό το πρώτο δείγμα γραφής και από τις δύο ομάδες, και αυτή του Ντούσαν Κέρκες και αυτή η ομάδα του Επαμινόνδα Κουτρουμάνου. Τίποτα περισσότερο από το Περιστέρι Βασίλη, το μικρόφωνο σε σένα.
0: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την περιγραφή. Λοιπόν, Ατρόμητος Πύργος 3-1, ο Ατρόμητος στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Γίνεται η τέταρτη ομάδα από τον δεύτερο προκριματικό γύρο που εξασφαλίζει το εισιτήριο, καθώς το είχαν κάνει χθες. Θυμίζω η ΑΕΛ με την νίκη της επίσης με 3-1 επί της Καλυθέας. Ο Βόλος επίσης με 3-1 νίκησε τον Ηρακλή. 2-0 ο Άρης εκτός έδρας στην αναγέννηση Καρδίτσας. Οι νικήτριες ομάδες είναι στην League Face μαζί με τις 5. Τις 4 δηλαδή πρώτης βαθμολογίας Super League. ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μαζί και με τον κυπελούχο Όφη που από πριν είχαν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην 16άδα, στις 16 ομάδες της League Face. Άλλες 4 λοιπόν έχουν προκύψει έως τώρα. Στις 9 η Σέντρα στην νοκάουτ αναμέτρηση του Λιβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Και εδώ θα πω για ακόμη μια φορά: δεν υπάρχει παράταση. Η μία ώρα παράταση είναι ένα μας λιξόπαλο, υπάρχουν πέναλτι. Το κύπελο θα συνεχιστεί αύριο με τους αγώνες Ζάκυνθος Κηφισιά Νέστος, Απόλλων Καλαμαριάς Νίκη Βόλου Πανιόνιος στις 5, Σπέρι και Τέρατο Καλαμάτα Πανετολικός και σε 7 Πανσαραϊκός Πανθρακικός με ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Και ο δεύτερος προκριματικός γύρος θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα με την αναμέτρηση της Ελλάδα Σύρου με τη Μαρκό που θα ξεκινήσει στις 5.30 για να προκύψουν οι 11 συνολικά ομάδες από τον δεύτερο προκριματικό γύρο που θα πλαισιώσουν τις 5 που αναφέραμε στην League Face της διοργάνωσης. Λοιπόν, πρωτού κάνουμε τη διακοπή για διαφημίσεις για να πάμε στη Λιβαδιά, επιστρέφουμε στην Σόφια. Έχει και την 11η της Λεύσκη ο Γιάννης Αντρονέος που θα μας επαναλάβει βεβαίως και την 11η της ΑΕΚ και την απόψινή αναμέτρηση στις 10. Το πρώτο μας για τα αστέρια για την ΑΕΚ. Γιάννη.
3: Ναι, μετράμε αντίστροφα, μεγάλη αγωνία. Όπως θα έλεγε ο Νίκολιτς εχθές, τα σοβαρά αρχίζουν τώρα και το αποτέλεσμα μετράει. Απέναντι της Λεύσκη Σόφιας, με sold out, υπενθυμίζω απόψε. Με Βούτσοφ κάτω από τα δοκάρια, Σεραφίμοφ, Δημητρόφ είναι τα στόπερ. Εκεί παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αδυναμίες, στο κέντρο της άμυνας. Με Μαϊκόν που είναι επιθετικό μπακ αριστερά και θέλει προσοχή, με τον Αλντέρ Νέβες δεξιά. Σερζίνιο, Μουμπάρι, Ξεντεγές μας το δίνουν σαν 4-3-3. Ο Σερζίνιο ανεβαίνει όμως ψηλά. Όκο Φλέξ, Ρεϊνάλντο. Εδώ Ρεϊνάλντο θέλει μεγάλη προσοχή. Η ακριβότερη μεταγραφή της Λεύσκης Σόφιας με 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο Βραζιλιάνος. Και ο Έβερτον Μπάλα, όνομα και πράγμα, γιατί ήταν πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Η σύνθεση δικιά μας, θυμίζουμε ουσιαστικά στη κλασική επιλογή ενδεκάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Βγήκε ο Βάργκα, μπήκε ο Ζήνη.
0: Όπως είχες προαναγγείλει, το έχεις πει έτσι.
3: 300 κάτω τα δοκάρια, ρότα δεξιά. Πήγιος αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή στόπερ. Κάιριν εν Μαρίν στην μεσαία γραμμή, Κοϊτά αριστερά. Μάγερ που έχει προτεραιότητα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε απέναντι στον Ζούπκοφ, που θέλει ίσως λίγο περισσότερο χρόνο και ως προσαρμογή και για να λυθεί το σώμα του. Μάγερ δεξιά, που δίνει και τη δυνατότητα να κινηθεί εσωτερικά ως μέσος επίσης. Και Γιώβιτς Ζήνη είναι το επιθετικό δίδυμο σε ένα μάτς που θα έχουμε διαιτητή Elite. Τον Γκλεν Νίμπεργκ από την Σουηδία, VR ο Ντένις Χίγκλερ από την Ολλανδία. Αχρίαστη να είναι και όλα να πάνε καλά για την πρωταθλήτρια Ελλάδας, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με το καλό να πάρει η ΑΕΚ την νίκη σήμερα, να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι η Λεύσκη Σόφια, αλλά είπαμε η ΑΕΚ είναι ποιοτικότερη. Επομένως, με το καλό να έρθει λοιπόν το διπλό για να γίνει το πρώτο βήμα απόψε. Γιάννη Αντωνίου, θα σε ακούσουμε και αργότερα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα ούτως ή άλλως συνεχίζεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να επαναλάβω ότι νίκησε ο Ατρόμητος με 3-1 τον πύργο και σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έχουμε σέντρα στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Επομένως πάμε στις διαφημίσεις για να πάμε μια γιγαλή μετά για περιγραφή της αναμέτρησης του Δημήτρη Λουκάκη. Διαφημίσεις και Λιβαδιά.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι. Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, ακούτε Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα δώσουμε ευθύ αμέσω τον λόγο στον Δημήτρη Λουκάκη για την περιγραφή τη αναμέτρηση. Αν και θα δώσω αρχικά τον λόγο εδώ στον Δημήτρη Γεχανατζή που είναι δίπλα μου.
6: Καλησπέρα, Βασιλή.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη, και σε σένα. Και θα σε αφήσω μαζί με τον Δημήτρη Λουκάκη έτσι, για την περιγραφή του αγώνα τη Λιβαδιά και βεβαίω στι 10 η ώρα το πολύ σημαντικό πρώτο παιχνίδι τα playoff του Champions League τη ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στη Σόφια.
6: Σε περιγραφή Γιάννη Σαντορινέου. Ωραία, πάμε στον Δημήτρη Λουκάκη, στον Λάμπρο Κατσόνη. Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Και καλή νύχτα από μένα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καληνύχτα Βασίλη.
6: Πάει να ξεκουραστεί πλέον, έτσι. Καιρός
0: θα σε ακούς στον δρόμο, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, οι ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λάμπρος Κατσόνης. Επαναλαμβάνω τις συνθέσεις, Λεβαδιακός, Άννα, Κερπάντε, Αβίχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Σιμελίδης, Γκούμα, Σούρση, Νίκας και Εμμανουηλίδης. Και για τον Αστέρα, Άκτορ, Παπαδόπουλος, Κότσιρας, Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρης, Κουρμπέλης, Έντερ, Παπακανέλος, Ορόσκο, Μπαρτόλο και Ρικαρντίνιο. Είχα πει νωρίτερα τις θέσεις, να δούμε αν έχουμε πέσει μέσα, θα τις δούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Διαιτητής ο κ. Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, πρώτος βοηθός ο πατριώτης του Βασίλης Μωυσιάδης, δεύτερος ο κ. Φραγκιαδάκης από το Λασίδι, από το Λασίδι είναι επίσης ο Θωμάς Μπουρουτσίκας, ο τέταρτος διαιτητής. Ένα παιχνίδι που είπα και νωρίτερα ότι της Λάρισας και λέω από το Λασίθι, μπερδεύτηκα με τον τέταρτο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας βρίσκονται σε έναν πρόωρο τελικό, αφού ένας εκ των δύο δεν θα συνεχίσει το φετινό κύπελο και θα σταματήσει, και μάλιστα είναι ακόμη Αύγουστος. Ο Λεβαδιακός προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της ιστορίας του, αλλά υπάρχει και ένα καλοκαίρι αλλαγών. Έφυγε ο προπονητής, ο Παπαδόπουλος. Ο Ηλίας Καραλάμπους, ο 45χρονος Κύπριος, τον έχει διαδεχτεί και κάθεται στον πάγκο. Έχασαν σημαντικούς ποδοσφαιριστές οι πράσινοι, τον Τζάπρα, τον τον Πεντρόσο, τον Παλάσιο, τον Μάγκουνσον, τον Τζοκάι, τον Βέρτζιτς, δηλαδή ποδοσφαιριστές που βοήθησαν πάρα πολύ στο να κάνει την καλύτερη σεζόν και να τερματίσει αρκετά ψηλά η ομάδα της Λιβαδιάς, και ένας Λιβαδιακός που κινήθηκε στη Λάτινα αγορά. Από την άλλη, ο Αστέρας Τρίπολης καρδιοχτύπησε, είναι γεγονός αυτό, για να μείνει στην κατηγορία. Ένας Αστέρας ο οποίος έχει εξελιχθεί μια σταθερή δύναμη στη Super League. Αυτή θα είναι, φανταστείτε, η 20η χρονιά του, διάβαζα τις προάλλες, στην κορυφαία κατηγορία. Και ο προπονητής, ο οποίος, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, που είναι στον πάγκο, 45 και δύο προπονητές, ρίστο υπαρόδο να πούμε, θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος κάθεσε σε μια ηλεκτρική καρέκλα, και τώρα ακούτε και το σφύριγμα του διαιτητή από τα Γρεβενά, και το παιχνίδι αρχίζει κόντρα των δύο ομάδων της Super League. Έλεγα λοιπόν, με το που έφυγε ο Ράσταβατς, επιλέχθη ο Αντωνόπουλος που ήταν στον δεύτερη ομάδα της Τρίπολης, ο οποίος μπορεί να μην είχε την εμπειρία διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων, αλλά δεν δίστασε να αναλάβει κάτι που έμοιαζε με αποστολή αυτοκτονίας για την καριέρα του και έσωσε την ομάδα, έπιασε την ομάδα και έπιασε και την ευκαιρία από τα μαλλιά. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον διαιτητή να λέει πού θα στηθούν και τους παίκτες, τους φιλοξενούμενους του Αστέρα Άκτορ, και με τον Παπαδόπουλο να στείνει την μπάλα, την δίνει αριστερά στον στόπερ του, τον Μεξικάνο 31 ετών ο Σίλβα, μεγάλη μπαλιά από το χώρο του δεξιού μπακ από τον Κότσιρα, ο οποίος έχει έρθει στην ομάδα, 33 ο Κότσιρας πλέον, από τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα δεν βγαίνει εκεί που θα ήθελε. Ο πρώην παίκτης των Πρασίνων πάει για την κόντρα επίθεση, ο Λεβαδιακός, κακή επιλογή προς τη γμήνη, στον αέρα η μπάλα, και ο Νίκας, επίσης ένα παιδί από τον Παναθηναϊκό που είναι στον Αστέρα, πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Πολύ όμορφα ο Αργεντίνος Ουσί, γέννη όμως ο Λάσκαρης κόβει την μπάλα. Να λοιπόν οι δύο ομάδες που θεωρώ θα δούμε ανοιχτό ποδόσφαιρο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ. Και βέβαια δεν υπάρχει παράταση. Αν έχουμε ισοπαλία θα πάμε κατευθείαν στα πέναλτι σε αυτόν τον προκριματικό γύρο, όπου έχει φέρει 4 αλλαγές στο φορμάτ σε σύγκριση με την περσινή σεζόν. Έχουμε μείωση των ομάδων στη League Phase σε 16 αντί 20 που ήταν πέρυσι, αύξηση των Ελληνών ποδοσφαιριστών στην 11 σε 2 γεννημένους από το 2024 και έπειτα αντί αυτών που ίσχυε πέρυσι, παραγραφή καρτών πριν τον τελικό, δηλαδή οι κίτρινες κάρτες που συμπληρώνονται κατά τη φάση των ημιτελικών διαγράφονται αυτόματα, και ορισμός βέβαια της μόνιμης έδρας, αυτό το ξέρει και όλος ο κόσμος, του τελικού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας που θα γίνει 22 Μαΐου του 2027. Σε αυτό το πρώτο προκριματικό γύρο έχουμε ομάδες, έχουν παίξει ομάδες μεταξύ τους της πρώτης εθνικής. Να που έχουμε και τώρα στο σημερινό παιχνίδι, δεν υπάρχει VAR σε αυτή την φάση, επίσης να το πούμε και αυτό. Στη League Phase κάθε ομάδα δώσει 4 αγώνες, 2 εντός έδρας και 2 εκτός, από τους συνολικά 40 αγώνες. Η βαθμολογία θα είναι ενιαία σε ένα πίνακα με όλες τις ομάδες, και τα υπόλοιπα είναι όπως πέρυσι, οι ομάδες που θα τερματίσουν, δηλαδή οι 5-12 της League Phase συνεχίζουν στα play-off και ούτω καθεξής. Στα προημιτελικά θα συμμετέχουν οι 4 κορυφαίες ομάδες της League Phase που δεν παίζουν τώρα, αυτές που έχουμε στην... Οι Ευρωπαίοι εκπροσωποί μας δεν έχουν μπει ακόμη. Και,
6: πάνε κατευθείαν στη League Phase, Δημήτρη, οι Ευρωπαίοι.
2: Ακριβώς, ναι, αυτό λέω. Θα συμμετέχουν εκεί. Τα ζευγάρια εκεί θα διαμορφωθούν ανάλογα με την κατάταξη. Οι αγώνες είναι μονή εκεί, να μην το ξεχνάμε. Η γηπεδούχος ομάδα είναι αυτή που κατέχει ψηλότερη θέση στη League Phase. Η ημιτελική θα είναι διπλά παιχνίδια. Χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ, να το πούμε και αυτό, γίνεται πάλι και πάλι. Ο τελικός στο ΆΚΑ με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που θα προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό. Αυτή είναι η προκήρυξη, σας την είπα εν συντομία, γιατί είχε πάρα πολλές σελίδες που την διάβαζα χτες. Απλά κράτησα τα βασικά σημεία, και ενώ το παιχνίδι είμαστε στο 5ο λεπτό και βρίσκεται η μπάλα, αλλάζει αναγνωριστικές μπαλιές και των δύο ομάδων στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Λεβαδιακός είναι τώρα η ομάδα η οποία προσπαθεί να βγει μπροστά. Εδώ μπροστά μας με τον Ρουμάνο, τον Μπάντεο, τον 23χρονο, έπαιζε στη ΑΟΑ Βουκουρεστίο, αλλαγή κατεύθυνση για τον Νίκα, τρέχει εκεί, ήταν μια πενιντάρα μπαλιά από τον Χρήστο Παπαδόπουλο, 22χρονο Χρήστο Παπαδόπουλος, έχει κάνει και αυτός τα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ιταλία, έπαιζε στην Τζένοα αν θυμάστε, φίλες και φίλοι. Καλύπτει τώρα τον νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής για λογαριασμό της ομάδας του Κύπριου, του Ηλίας Χαραλάμπους. Ήταν όμως πάρα πολύ δυνατή η παλιά του. Για τον Νίκα ζητάει συγγνώμη. Το πλάγιο out εκεί κοντά από τα αριστερά για λογαριασμό του Αστέρα Άκτορ εκτελείται. Χάνεται όμως η μπάλα. Σκληρές μονομαχίες αυτά τα πρώτα 6 λεπτά. Το 0-0 παραμένει στο Λάμπρος Κατσόνης, και απόρρια της σκληρής μονομαχίας που λέγαμε πριν από λίγο ήταν ένας τραυματισμός του Κουρμπέλη, ο οποίος ήρθε, παίζει στον Αστέρα, ο 32χρονος έφυγε από την Αλ Καλίτζ και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, και επέστρεψε πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα και αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας της Τρίπολης. Δεξιά η μπαλιά του Κότσιρα, μεγάλη, πολύ ωραίο το κοντρόλ εδώ μπροστά μας του Παπακανέλου, ο οποίος έχει έρθει δανεικός στον Αστέρα, ο 21 ετών, μεσοεπιθετικός από τον Ολυμπιακό. Καλύπτει το αριστερό άκρο. Στην αρχή τον είχα πει πριν ξεκινήσει τον αγώνα, νόμιζα τον βάλει δεξιά ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τον έχει βάλει αριστερά και από εκεί έχει βάλει τον Αργεντίνο, τον Ορόσκο, ο οποίος έχει κάνει και ένα φεγγάρι στη Ρωσία από την κοίταγα στα στατιστικά του στη Σάμαρα. Να τώρα ο Αστέρας προσπαθεί αλλά δεν τα καταφέρνει, παρατηρήσεις του διαιτητή Εδώ μπροστά μας ένα φάουλ σε μια προσπάθεια των παίκτων της Τρίπολης να διώξουν την μπάλα και πιο συγκεκριμένα του αρχηγού τους, του 27χρονου στόπερ του Λιάγκα. Γρήγορα η μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να κάνει το κοντρόλο ο Εμμανουηλίδης με το στήθος. Να λοιπόν που πήγε να πιάσει στον ύπνο η ομάδα του Λεβαδιακού την άμυνα του Αστέρα, εκεί που λέγανε για το φάουλ γίνεται γρήγορα η μπαλιά στην αντίπαλη περιοχή. Δεν μπορεί όμως ο Εμμανουηλίδης στη γραμμή, φανταστείτε, της μεγάλης περιοχής και στην ευθεία του τέρματος του Παπαδόπουλου, εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, να κάνει τον κοντρόλ με το στήθος. Αν ήταν λίγο πιο χαμηλά η μπάλα, είχε βάλει καλά το σώμα του Εμμανουηλίδης, θα την έσπρωχνε με το στήθος προς το σημείο του πέναλτι και θα ήταν μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο, γνώριμό μας βέβαια από την θητεία του και από την καλή πορεία που έκανε με την ομάδα της Λαμίας. Ο Αστέρας προσπαθεί, μεγάλη παλιά για τον Παπακανέλο εδώ μπροστά μας. Κακό το κοντρόλ του Παπακανέλου με το δεξί, όμως κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, τη γυρνάει πίσω στον Έντερ από τον Ατρόμητο. Ο Έντερ, θα τον θυμούνται οι φίλοι ακροατές, καλύπτει το χώρο και αυτός της μεσαίας γραμμής της ομάδας της Τρίπολης. Μαζί με το Κουρμπέλι παίζουν έτσι αμυντικά χαφ σε μια απόσταση 10-15 μέτρων, ανάλογα που είναι η φάση. Ο Έντερ από τα αριστερά, ο Κουρμπέλις από τα δεξιά. Χάνει την μπάλα για τους παίχτες του Αστέρα Άκτορ και πάλι μπροστά έχει βγει ο Παπαδόπουλος 5 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είναι αυτό που λέμε, έχει μυριστεί την μεγάλη μπαλιά που πήγε να γίνει προς τον Χρήστο Παπαδόπουλο, ο οποίος ανέβηκε ψηλό παιδί. Ο Παπαδόπουλος, πολύ καλό σωματότυπο, δυνατός. Θα βοηθήσει, πιστεύω, φέτος την ομάδα του Λεβαδιακού, ειδικά στη δεύτερη μπάλα, κάτι που ζητάνε πάρα πολύ οι προπονητές. Μπάλα για τον Αστέρα. Κάτω από τη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά με τον Κότσιρα. Πάει να ανέβει ο Κότσιρας, Κουρμπέλης, αλλάζει αριστερά για τον Μέντες. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ισπανού. Έχει ελεύθερο εδώ, δίπλα, εδώ μπροστά μας τον Παπακανέλο. Δυνατό το μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου. Το φάουλ 15 μέτρα κάτω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και όπως επιτίθεται η ομάδα του Αστέρα. Πλασαριστά προς τα πίσω, προς τον Σίλβα το Μεξικανό. Να κάνουν παιχνίδι στόπερ. Μπάλα αριστερά. Για να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές. Από ό,τι βλέπω, όλες οι μπάλες όταν είναι από κάτω περνάνε από τα πόδια του Έντερ. Για να δει παίχτες δεξιά αριστερά ή στον ελεύθερο χώρο. Με καθυστέρηση, ενώ ήταν το φάουλ σε πρώτο χρόνο, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά σφυρίζει και λέω με καθυστέρηση, η πρόθεσή του ήταν
6: να αφήσει πλεονέκτημα, νομίζω, Δημήτρη.
2: Αφήσει να δει, ναι, να αφήσει πλεονέκτημα ήταν η πρόθεσή του, αυτό πήγα να πω, και αυτό ζητάνε από τους διαιτητές στην UEFA τα τελευταία 10 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Αλλά η μπάλα είχε αλλάξει πόδια, είχε πάει ήδη σε πόδια παίχτη του Αστέρα και το σφύριξε καθυστερημένα. Μεγάλη παλιά και πάλι από πλευράς Λεβαδιακού προς τα αριστερά, εκεί που προσπαθεί να κινηθεί ο Βίχος, που αρκετές φορές ανεβαίνει έτσι να ντουμπλάρει την άμυρα και να παίξει μαζί με τον Αργεντίνο τον Ούρση, ενδεχομένως κάποιο overplay. Δεν βγαίνει η μπαλιά, αλλά είναι και πάλι σε πόδια παικτών της ομάδας του Λεβαδιακού η μπάλα. Πολλά τα λάθη στο χώρο της μεσαίας γραμμές. Να μια κερδισμένη μονομαχία τώρα για τους γηπεδούχους από τον Νίκα. Έχει κάνει φάουλ, είναι πράγματι, είναι κοντά στη φάση ο διαιτητής από τα Γρεβενά. Ο κύριος Τσέτσιλας σφυρίζει την παράβαση. Ούρση λοιπόν από τη Λάτινα αγορά που σας έλεγα, που κινήθηκε ο Λεβαδιακός. Ροντρίγκες, Εμμανουηλίδης που τον βλέπουμε μπροστά στο φορ. Βρακάς έχει κινηθεί. Αλλά νομίζω οι παίχτες που σας είπα που φύγαν είχαν σημαντική πραγματικά, επειδή είχα περιγράψει το Λεβαδιακό αρκετές φορές, αλλά και τον είχα δει σε αρκετά παιχνίδια. Είχαν σημαντική προσφορά, Τσάπρας, Πεντρόσο, Παλάσιος, Μάγνουσον, Βέρμπιτς, Σοκά, είχαν σημαντική προσφορά στην ομάδα την περασμένη σεζόν. Ο Αστέρας Άκτορ τώρα, και ενώ βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό και το αποτέλεσμα είναι πάντα στο 0-0, προσπαθούν να βγουν μπροστά. Έχει χτυπήσει εκεί στην μπαλιά που επιχειρήθηκε. Να δούμε ποιος είναι, ή ο Κουρμπέλης πρέπει να είναι. Σηκώνεται, πιάνει και το πρόσωπο, ναι, του δίνουν λίγο νερό. Έγινε ένα μαρκάρισμα αφού είχε γίνει η μπαλιά. Πράγματι ο Κουρμπέλης είναι, ήταν κάτω αλλά με το ψηκώθηκε. Βέβαια είναι στην αντίπαρη πλευρά από εμάς, αλλά είναι χαρακτηριστικό η κοψιά του Κουρμπέλη.
6: Μια χαρά το είδες, Δημήτρη, ας είναι και απέναντι.
2: Απέναντι και κάτω, γιατί έκανε την παλιά ο Κουρμπέλης και είδα την μπάλα που πήγαινε προς τη μεγάλη περιοχή. Κανένας δεν υπέθεσα ότι ο παίχτης που ήταν ένα μέτρο μακριά του θα τον έφτανε για να τον βρει. Λίγο στο πρόσωπο, υποθέτω πρόσωπο, γιατί τον είδα να πιάνει λίγο το πρόσωπό του, να ρίχνει λίγο νερό. Δεν μπορεί να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί η μπάλα παίζεται από τα αριστερά, εκεί που έχει βγει ο πρώην ποδοσφαιριστής της Αλ Καλίτζ. Τώρα θα μπει, που η μπάλα βγαίνει πλάγιο out εδώ μπροστά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω ο διαιτητής γιατί δεν τον βάζει μέσα. Η μπάλα έγινε και το πλάγιο out, φωνάζουν εκεί από τον πάγκο. Ο διαιτητής ακόμη δεν έχει καταλάβει ο Τσέτσιλας ότι είναι έξω ο Κουρμπέλης. Τώρα ξαναπάει η μπάλα προς τη μεριά του Κουρμπέλη. Φανταστείτε, είχε πάει από την αντίπαλη πλευρά. Κέρδισε ο Λεβαδιακός πλάγιο out και ο διαιτητής δεν έχει δώσει ακόμη το OK για να περάσει ένας παίκτης του Αστέρα Άκτορ που είναι σε μια νευραλγική θέση. Τώρα η μπάλα είναι πλάγιο out, πάει corner ή πλάγιο. Και τον βάζει μέσα. Προσπαθεί τώρα ο Κουρμπέλης με τον διαιτητή να εξηγήσουν τι έγινε. Σίγουρα το είχε ξεχάσει ότι είχε βγει έξω ο μέσος της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Κόρνερ είναι τελικά. Πρώτο κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι. Να δούμε, θα γίνει κάποια κομπίνα, είναι. Φανταστείτε, 7 παίκτες του, 6 παίκτες του Λεβαδιακού μέσα και όλοι του Αστέρα. Εκτελείται το κόρνερ κατατραβηγμένο. Πηδάει όμως πάρα πολύ ψηλά εκεί ο Κουρμπέλης. Διώχνει την μπάλα, μπαλιά προς τα μέσα, βούτυρο στο ψωμί αυτές οι μπάλες. Στον Παπαδόπουλο που πάει γρήγορα με το αριστερό χέρι, βρίσκει στο χώρο της μεσαίας γραμμής στον Παπακανέλο. Παπακανέλος κρατάει μπάλα. Έχουν γυρίσει όμως σχεδόν όλοι οι παίκτες των γηπεδούχων σε μια πάρα πολύ γρήγορη επιστροφή. Σε αυτή την ιδέα που είχε ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ να βγάλει την ομάδα του στο ανοιχτό γήπεδο και στην κόντρα επίθεση. Τελικά γύρισαν πολύ γήπεδο, πολλοί παίκτες έκλεισαν τους χώρους του γήπεδου, με αποτέλεσμα ο Παπακανέλος να μην έχει κάποια λύση, να μην μπορεί να βρει μια διέξοδο προς τα μπροστά και η μπάλα να αλλάζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής για την ομάδα του Αστέρα Άκρου. Προσπαθεί μια ορθολογική επίθεση να μπει μέσα στην περιοχή. Να τώρα από τα δεξιά η μπάλα μέσα στην περιοχή. Διώχνουν οι αμυντικοί του Λεβαδιακού και πιο συγκεκριμένα καλά με τον Τσιβελεκίδη. Προσπαθούν να βγουν μπροστά αυτοί τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Παπαδόπουλος τρέχει σε ένα χώρο αριστερού εξτρέμ. Πολύ γρήγορα βγαίνει εκεί ο Σίλβα, τον κόβει. Πολύ γρήγορη αντίδραση του Μεξικάνου στόπερ της ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Μπάλα και πάλι στα πόδια παιχτών του Λεβαδιακού. 16ο λεπτό, Λεβαδιακός Αστέρα Άκτορ, Κύπελλο Ελλάδος 2026-2027, 0-0. Κόβουν οι παίκτες του Αστέρα. Να δούμε ο Έντερ ποια θα είναι η επιλογή του. Προσπαθούν να βγουν μπροστά. Πολύ ωραία κόβει την τελευταία στιγμή εκεί ο Λιάγκας, ο αρχηγός, και βγάζει την ομάδα του μπροστά. Από τα αριστερά Εμμανουηλίδης έξω από την περιοχή, μπατάει μέσα με το αριστερό, προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Παίνει ο Παπαδόπουλος σε χώρο σεντερφόρ, αλλά πολύ καλά εκεί ο Λάσκαρης διώχνει την μπάλα κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για λογαριασμό του Λεβαδιακού. Να λοιπόν που το παιχνίδι ανεβάζει ρυθμούς στο 16ο λεπτό. Πάμε να δούμε τώρα ποιος θα πάει να το εκτελέσει. Είναι ο Σημελίδης, ο οποίος πηγαίνει με το δεξί πόδι από τα αριστερά, κόρνερ για τον Λεβαδιακό. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκείνη στο Ιμανουηλίδη. Έξω από την περιοχή και από τα αριστερά πήρε την μπάλα. Μπήκε μέσα με το αριστερό πόδι, προσπάθησε να βρει τον Παπαδόπουλο που ήταν center for. Δεν τα κατάφερε, έκοψαν την μπάλα. Και πάλι τώρα Παπαδόπουλος Σημελίδης, έγινε η κομπίνα, η κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Δεν τους βγήκε η κομπίνα των παιχτών του Λεβαδιακού. Προσπαθεί με μεγάλη μπαλιά ο Παπακανέλος να βγάλει μπροστά το Ρικαρντίνιο. Ο Βραζιλιάνος εκεί μάχεται με τα θηρία, είναι μόνος του με δύο σίγουρα και μερικές φορές τρεις παίκτες του Λεβαδιακού όταν η ομάδα του προσπαθεί να παίξει στο ανοιχτό γήπεδο, στο transition που λέμε. Κόβουν οι παίκτες του Λεβαδιακού η μπάλα όμως και πάλι σε πόδια παίκτων του Αστέρα Άκτορ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παράλληλη μπάλα στου στόπερ. Σίλβα, Παπακανέλος με δύο παίκτες. Ωραία κίνηση από τον Παπακανέλο, αποφεύγει δύο παίκτες με μια προσποίηση. Δείχνει, δίνει την μπάλα στον... σε ποιον, στον Μέντες, και πάλι οι παίχτες του Λεβαδιακού κόβουν προς στιγμήν. Αστέρας Άκτορ προσπαθούν να βρουν χώρους σε μια άμυνα 4-1-4-1, όπως αμήνεται η ομάδα του Λεβαδιακού όταν έχουν την μπάλα στην κατοχή τους οι φιλοξενούμενοι φαντασίες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Για να δούμε από τα δεξιά, προσπαθεί να κάνει εκεί την κίνηση, δεν τα καταφέρνει, μπαίνουν όμως μέσα στην περιοχή. Το πέσιμο, πέσεται λέει ο διαιτητής, είναι κοντά στη φάση, σκληρές μονομαχίες μέσα στην περιοχή. Καταφέρουν να διώξουν οι παίχτες του Λεβαδιακού και τελικά ο Σημελίδης είναι αυτός ο οποίος έδωσε σκληρές μάχες, φανταστείτε, 2-3 μέτρα έξω από την πλάγια, από την κάθετη γραμμή της μικρής περιοχής, εκεί που πήγε να κινηθεί ο Ρικαρντίνιο, έβγαλε την μπάλα ο Σημελίδης έξω και κέρδισε και το φάουλ. 19ο λεπτό στο Λάμπρος Κατσόνης, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Λεβαδιάς, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, 0-0. Με τους παίκτες του Λεβαδιακού να προσπαθούν να βγουν μπροστά και να χάνουν την μπάλα εκεί αριστερά στο χώρο της επίθεσης. Γίνεται το λάθος. Για να δούμε, Παπαδόπουλος μέσα στην περιοχή, το σουτ, το πλασέ, out, μεγάλη ευκαιρία από τον Εμμανουηλίδη. Να λοιπόν η πρώτη φάση που καταγράφουμε, φίλες και φίλοι, στο 19ο λεπτό. Χάθηκε η μπάλα, τρομερό λάθος από τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Εμμανουηλίδης μέσα στην περιοχή, το σούτ και διώχνει σε κόρνερ ο Παπαδόπουλος. Μεγάλη φάση, μεγάλη κλάση ο Παπαδόπουλος, το ξέρουμε. Του κλείσε πάρα πολύ τη γωνία, καλό το πλασέ του Εμμανουηλίδη, αλλά δεν τα κατάφερε. Τρίτο κόρνερ για τον Λεβαδιακό από τα δεξιά αυτή τη φορά. Παπαδόπουλος διώχνει με γροθιές, η μπάλα είναι όμως μέσα στην περιοχή. Άσχημη η απόκρουση εκεί από τον Ορόσκο, πιθανότατα είναι πάρα πολύ μακριά, πολύ άσχημη όχι από τον Έντερ, τώρα τον βλέπω καθαρά, από τον Έντερ, φανταστείτε, ήταν στη γωνιά της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά της ομάδας του Αστέρα πήγε να διώξει την μπάλα, φίλες και φίλοι,
6: και την έστειλε κόρνερ,
2: και αυτή κόρνερ.
6: Απίστευτο. Είναι η στραβοκλωσιά, ορισμός στραβοκλωσιάς, Δημήτρη.
2: Μπράβο, ακριβώς. Από τα δεξιά τώρα, Σημελίδης και πάλι. Το κόρνερ, πολλά κόρνερ η ομάδα του Λεβαδιακού. Το τέταρτο, η μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Διώχνουν προς στιγμής οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ο Λεβαδιακός έχει ανεβάσει μέσα. Παπαδόπουλος πάει να παίξει το 1-2. Ζητάνε χέρι εκεί. Και πράγματι πήγε να παίξει το 1-2 ο Παπαδόπουλος με τον Εμμανουηλίδη. Περισσότερες φορές ο Παπαδόπουλος πλέον τον βλέπω να γίνεται δεύτερο center forward παρά και να παίζει πιο πίσω τελικά ο Νίκας. Αλλιώς είχα προγραμματίσει την 11η, αλλιώς τη βάζει όμως ο Ηλίας Καραλάμπους και αυτό ότι βάζει ο προπονητής. Πρέπει να λέμε. Παπαδόπουλος και Εμμανουηλίδης πολλές φορές έχουν δημιουργήσει ρήγματα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ, όπως και τώρα έχουν κερδίσει ένα επικίνδυνο φάουλ, επικίνδυνη φάση για τον Αστέρα, που είχε μια πολύ καλή φάση το 19 με τον Εμαντουηλίδη, όταν ο 26χρονος στράικερ μπήκε μέσα στην περιοχή, λίγο πριν βρεθεί στην πλάγια γραμμή της μικρής περιοχής και από τα αριστερά πλασάρι, και με τα πόδια ο Παπαδόπουλος έδιωξε την μπάλα κόρερ. Για να δούμε τώρα. Είναι ο Βίχος, ο οποίος κάνει κάποια στημένα από εκεί με το αριστερό, βέβαια και με το δεξί μπορεί να είναι καλύτερα η φάση. Βίχος εκτελεί, πηδάνε πολύ ψηλά και νομίζω ο Λάσκαρης είναι αυτός που παίρνει την κεφαλιά στο τοίχο. Ήταν καλοκτυπημένο, δηλαδή αν δεν πήδαγαν τα ψηλά παιδιά που είχε στο τοίχος και πιο συγκεκριμένα ο στόπερ ο Λάσκαρης, η μπάλα πήγαινε στο δεξί παραθυράκι του Παπαδόπουλου. Καλοκτυπημένο το φάουλ. Είχε κάνει βέβαια κίνηση ο Παπαδόπουλος προς τα εκεί, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν αν η μπάλα πήγαινε προς το πλαίσιο. Η ομάδα του Λεβαδιακού προσπαθεί και πάλι μέσα στην περιοχή. Προσπαθούν να μπουν οι παίκτες. Γίνεται το... πήγε να γίνει το λάθος, αλλά πολύ ψύχρεμα ο Σίλβα, ο Μεξικανός, 31 ετών, ο στόπερ, δεν ακουμπάει την μπάλα, την αφήνει να την πιάσει ο Παπαδόπουλος. Και τώρα ο Παπαδόπουλος με τα χέρια τη δίνει πάλι στο στόπερ του. Αυτός πίσω, σε μια προσπάθεια, γίνεται αυτό κάποιες φορές, να φέρουν τους αντίπαλους παίκτες μπροστά και να κάνει ο τερματοφύλακας μια μεγάλη παλιά προς τους επιθετικούς, όπως έχει γίνει τώρα. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Έτρεξε ο Μέντες ο Ισπανός, έκανε μια κούρσα από τα μπακ, φανταστείτε, και έφτασε μέχρι την γραμμή του out, και βλέπω το διαιτητή να στέλνει τις ομάδες με τα δύο του χέρια προς τους πάγκους. Είναι η θερμοκρασία, είναι γύρω στους 30 βαθμούς.
6: Δρόσησε εδώ, καθόλου έχουμε... επειδή είναι βραδάκι και έχει πέσει τώρα λίγο.
2: Κοίταξε, δεν είναι θέμα δροσιάς, έχει υγρασία. Η υγρασία είναι, ξέρεις, εδώ πέρα που είναι το γήπεδο, έχει γύρω γύρω δέντρα και τα λοιπά, και έχει μια υγρασία. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε λοιπόν για να δροσιστούν οι παίχτες την διακοπή. Δημήτρη, άμα θες πάρε λίγο μικρόφωνο.
6: Ωραία, ναι, να το θες και εσύ, έτσι, υγρασία, ζέστη, όλα αυτά. Ευκαιρία να πιέσεις λίγο νεράκι. Λοιπόν, να πάρω εγώ μικρόφωνο να θυμίσω για τους φίλους ακροατές που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας ότι νωρίτερα ο Ατρόμητος νίκησε με 3-1 τον Πύργο σε αυτή την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου και πήρε την πρόκριση για την League Phase. Παιχνίδια έχουμε και αύριο στις 5 το απόγευμα. Η Ζάκυνθος θα παίξει με την Κηφισιά στο γήπεδο της Κεσαριανής. Ο Νέστος Χρυσόπολης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριά στις 5 και την ίδια ώρα η Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. 1/4 αργότερα στις 5 και 4 θα παίξουν οι Καλαμάτα με τον Πανετολικό στο γήπεδο της Καλλιθέας και κλεισμένων των θυρών. Και στις 7 αύριο το απογευματάκι ο Πανσεραϊκός θα παίξει με τον Παθρακικό. Είναι τα παιχνίδια για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Οι ομάδες που κερδίζουν, που προκρίνονται, πηγαίνουν και συναντούν τις 5 Ευρωπαίες που έχουν πάρει εισιτήριο χωρίς αγώνα για την League Phase του κυπέλου. Οπότε να σχηματιστούν οι 16 ομάδες της League Phase του κυπέλου. Να υπενθυμίσω και τη σύνθεση της ΑΕΚ, την ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τον Γιάννη Σαντορινέο σε περίπου 33 λεπτά. Από τώρα θα αρχίσει η αναμέτρηση με την Λεύσκη Σόφιας στη Σόφια για τα play-off του Champions League, πρώτος μεταξύ τους αγώνας. Ο Μάρκο Νίκολης λοιπόν επέλεξε για αυτό το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ τους 300 κατά από τα δοκάρια. Ρώτα μου Κουντή, Ρέλβας και Πήλιος είναι η τετράδα στην άμυνα, Μαρίν, Καϊρίνεν, Κοϊτά και Μάγερ οι τέσσερις στη μεσαία γραμμή, μπροστά επιθετικό δίδυμο Γιώβιτς και Ζήνη. Επανάρχισε και πάλι το παιχνίδι όμως ο Λαύρος Κατσόνης. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη. Έλα Δημήτρη.
2: 25 λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς, 0-0 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, με μια μεγάλη φάση να έχει γίνει στο 19ο λεπτό όταν έπαιξε ο Παπαδόπουλος με τον Εμμανουηλίδη πάρα πολύ όμορφα το 1-2. Διεμβόλυσαν την άμυνα του Αστέρα Άκτορ, από τα αριστερά ο 26χρονο center forward τη ομάδα του Λεβαδιακού έκανε το πλασέ, αλλά ο Πολύπυρος Παπαδόπουλος του είχε κλείσει καλά τη δεξιά γωνία. Βέβαια, ο Εμμανουλίδης πολύ σωστά σημάδεψε την αριστερή του τερματοφύλακα. Με τα πόδια όμως, ο τελευταίος έβγαλε την μπάλα corner. Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό, ο οποίος αμέσως μετά την ενυδάτωση επίσης έχει την μπάλα στην κατοχή του και προσπαθεί να βγει μπροστά. Δημήτρη, ακούγομαι καλά?
6: Χαρά ακούγεσαι.
2: Ωραία, γιατί έχω και το μικρόφωνο.
6: Ξέρω, έχεις τα προβλήματα.
2: Το κρατάω με το χέρι.
6: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι, μήπως χρειάζεται να το βάλω πιο κοντά?
6: Όχι, είσαι μια χαρά, σε ακούμε κανονικά. Ωραία,
2: λοιπόν, Λεβαδιακός τώρα προσπαθεί. Για να δούμε τι θα δούμε από τα δεξιά. Ο Πάντε, ο Ρουμάνος έχει περάσει από την Στεάω, απορεί, ωραία. Η μπαλιά με τη μία επίσης η αλλαγή. Να ο Νίκας που λέγαμε έκανε μια πάρα πολύ όμορφη μπαλιά αριστερά με τη μία στον Αργεντίνο τον Ούρση. Κινήθηκε προς τα εκεί ο 26χρονος μεσοεπιθετικός της ομάδας του Λεβαδιακού, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Προσπάθησε να την γυρίσει με το αριστερό, δεν είχε πάρει και καλά τα βήματα, την έβγαλε out. Πηδάει πολύ ψηλά ο Σίλβα ο Μεξικάνος, κερδίζει την κεφαλιά, αλλά η μπαλιά του Έντερ είναι στο πουθενά. Υπολόγιζε ότι ο Παπακανέλος θα κάνει κίνηση, αλλά και να έκανε κίνηση εκεί ο 21 ετών παίχτης της ομάδας του Αστέρα που ήρθε δανεικός στην Τρίπολη από τον Ολυμπιακό δεν θα πήγαινε προς την μπάλα. Στο διάλειμμα ενυδάτωσης είχα εδώ κουβέντα με τους συναδέλφους και πράγματι για να δούμε το σουτ, η μπάλα λίγο έξω, ο Παπαδόπουλος. Μεγάλο παιχνίδι κάνει ο Παπαδόπουλος σήμερα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Να την καταγράφουμε τη φάση 28 λεπτό. Ο Παπαδόπουλος έγινε κάτοχος της μπάλας από μέσα αριστερά, έκανε κίνηση με το σώμα του, την έφερε στο αριστερό πόδι, σημάδεψε τη δεξιά γωνία του συνονόματό του. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος είναι ο ένας, ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ο άλλος, αλλά τελικά η μπάλα πέρασε από το μεγάλο παιχνίδι από τον Παπαδόπουλο.
6: Έφερε αυτό πολύ ωραία την μπάλα μπροστά, Δημήτρη, πάρα πολύ ωραία.
2: Ακριβώς, με το σώμα είδες την κίνηση που έκανε.
6: Ναι,
2: λοιπόν, το θέμα είναι ότι είχε μια περίοδο προσαρμογής πέρυσι που ήρθε από την Ιταλία, από την Τζένοα. Φέτος δείχνει ο Ηλίας Καραλάμπους να τον εμπιστεύεται και προσπαθεί και αυτός να έχει βρει τα πατήματά του έπειτα από ένα χρόνο. Να και Παπαδόπουλος πάλι από τα δεξιά. Να δούμε, Πάντε άμεσα στην περιοχή. Η σέντρα δεν είναι ψηλή. Στο πρώτο δοκάρι κόβουν οι παίκτες του Αστέρα και κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια εκεί μπροστά. Ο Μπαρτόλο τελικά, όχι ο Μπαρτόλο, τελικά από τα δεξιά, ο Ρόσκο προσπαθούν. Έλεγα λοιπόν ότι ο Κύπριος χαφ, ο κεντρικός, ο Κωστή, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τον Άρη από την περσινή σεζόν. Κουβαλάει λοιπόν την τιμωρία. Αν ήταν και ο Κωστή μέσα, ίσως ήταν διαφορετικά τα πράγματα για την ομάδα του Λεβαδιακού, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης και αυτός. Θα ήταν πιο δυνατό το κέντρο. Βέβαια τώρα, όχι πως δεν μπορεί ο Παπαδόπουλος ή ο Νίκας που παίζουν εκεί στον κεντρικό άξονα και λίγο πιο πίσω Σημελίδης. Για να δούμε το σουτ που πάει να κάνει ο Κουρμπέλης, η μπάλα κόντρα και να το πρώτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Είμαστε στο 30 λεπτό, ημίωρο, στο Λάμπρος Κατσόνης, εδώ στην Λιβαδιά. Πρώτο κόρνερ για λογαριασμό της ομάδας της Τρίπολης με τον Μπαρτόλο, ο οποίος από τα δεξιά είναι το κόρνερ, όπως επιτίθεται, σηκώνει το δεξί του χέρι, αριστεροπόδαρος είναι, για να τη φέρει, να δούμε αυτό ποιο θα είναι η κομπίνα. Συνήθως κάποιες φορές λένε να με σηκώσει το αριστερό χέρι και μετά κάνεις ότι φτιάχνεις τα μαλλιά, πάει πρώτο δοκάρι. Λοιπόν, για να δούμε, Δημήτρη, αν επιβεβαιωθούμε. Είναι κάποια συστήματα τα οποία τα έχουν στάνταρ κάποιοι προπονητές, ξανασηκώνει, όχι, την παίζει δίπλα, γίνεται τώρα η σέντρα προς το πουθενά, γιατί όσο και ψηλά να πηδήξει ο Σίλβα δεν τα καταφέρνει.
6: Πάντως το έχεις δει και εσύ, Δημήτρη, να σηκώνουν οι ποδοσφαιριστές, θα κόρουν και τα δύο χέρια, που σημαίνει ότι θα στείλουν την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα δεν τους κάνει το χατέρι και πηγαίνει στο πρώτο.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Εκεί είναι θέμα εκτέλεσης. Λοιπόν, Παπαδόπουλος κερδίζει την κεφαλιά. Εδώ μπροστά μας μονομαχούν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Σπρώχνει εκεί καθαρά, κοντά ο διαιτητής και έχουμε το φάουλ για λογαριασμό. Ο Λιάγκας ήταν αυτός που έπεσε, ο Ρικαρντίνιο ήταν ο παίκτης ο οποίος έπεσε με δύναμη επάνω του, τον έσπρωξε καθαρά με τα δύο χέρια έπειτα από το φάουλ που έκανε, από το πλάγιο που έκανε ο Μέντες. Σε αυτή την επίθεση προσπάθησε να εκδηλώσει ο Αστέρας Άκτορ και δεν βγήκε. Η μπάλα είναι τώρα κατοχή των παικτών του Λεβαδιακού. Προσπαθεί ο Λιάγκας, ο αρχηγός, αλλά η μπάλα του είναι, η πάσα του είναι πάρα πολύ άσχημη. Πήγε να βρει τον Εμμανουηλίδη, αυτός πήγε να κινηθεί αρκετά έξω, φανταστείτε, σε χώρο δεξιό εξτρέμ. Στραβολοτσιά από το στόπερ και αρχηγό της ομάδας του Λεβαδιακού. Η μπάλα πλάγιο out, το οποίο εκτελούν οι παίκτες του Αστέρα. Προσπαθούν να βρουν το Ρικαρντίνιο, τελικά κόβουν ή του Λεβαδιακού. Πάει ο ποιος ήταν ο Παπαδόπουλος, δεν είδα αρκετά καλά, ναι, που πήγε να βγει μπροστά. Χάνει προς στιγμή της μπάλα, αρκετές μονομαχίες εδώ μπροστά μας για να δούμε ποια ομάδα θα έχει την κατοχή. Τελικά ο Γκούμας από τον ΠΑΟ Β' που ήρθε εδώ έχει και πάλι την μπάλα. Παπαδόπουλος τώρα στο Γκούμα, προσπαθούν οι παίκτες του Λεβαδιακού να βγουν μπροστά, κόβουν οι αρκάδες με τον Έντερ να προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση. Γκούμα, προσπαθούν οι παίκτες του Λεβαδιακού να βγουν μπροστά, κόβουν οι αρκάδες με τον Έντερ.

0: Χρήστος Παπαδόπουλος προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, πιο συγκεκριμένα τον Γκούμα, ο οποίος έχει κάνει μια κίνηση και έχει βρεθεί σε χώρο αριστερού εξτρέμ. Δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ ο τελευταίος, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να κερδίσουν ένα πλάγιο out ανάμεσα κοντά στη γραμμή, φανταστείτε, από τα αριστερά και κοντά στη γραμμή της μεγάλης τους περιοχής. Αλλαγή παιχνιδιού εδώ μπροστά μας, προσπαθούν να βρουν τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος δεν έχει κάνει πολλά τρεξίματα γενικώς. Και ίσως πρέπει να τροφοδοτηθεί περισσότερο από τους συμπαίκτες τους. Παίζουν με μεγάλη παλιά στο Ρικαρντίνιο. Ο Νάτο Λάβος Παπαδόπουλος προσπαθούν, τον τραβάει, νομίζω είναι πέναλτι, και έχουμε και κόκκινη κάρτα. Βέβαια στην εξέλιξη της φάσης μπήκε το γκολ, αλλά ο διαιτητής είχε σφυρίξει πέναλτι. Έγινε το λάθος, φίλες και φίλοι, από τον Τσιβελεκίδη, και βέβαια ο Παπαδόπουλος πάει εκεί με τον διαιτητή, κάτι του λέει, διαμαρτύρεται, αλλά έχουμε την κόκκινη κάρτα στον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης λοιπόν αποβάλλεται, είχε πάει εκεί, κάνει το λάθος, προσπαθεί και είναι, για να δούμε, τον τραβάει έξω από την περιοχή. Αλλά δεν τον τραβάει ο Λάσκαρης, τον τραβάει ο Σίλβα. Δεν ξέρω τι είναι, βλέπεις καθόλου μόνιτορ?
1: Το βλέπω, Δημήτρη, ναι.
0: Τον τραβάει ο Σίλβα. Ο Σίλβα, όπως καταλάβεις, είναι το νούμερο 32. Ναι, και ο Λάσκαρης είναι το νούμερο 74.
1: Δεν έχω δει ακόμα σε ποιον έχει δείξει την κόκκινη, να σου πω την αλήθεια, εγώ στο replay.
0: Λοιπόν...
1: Και έχει δώσει φάουλ έξω από τη γραμμή, έτσι.
0: Ναι, είναι, γιατί είναι το έπεσε μέσα, ναι. Έπεσε μέσα ο Παπαδόπουλος, αλλά... Του θεωρεί ότι το τράβημα, και πολύ σωστά θεωρεί, έγινε, φανταστείτε, 10 πόντους έξω από την περιοχή. Δεν έχει βγει κανείς έξω, πάντως. Ίσως το πήρε πίσω κάποιος παίχτης, δεν έχει βγει. 2, 4, 6, 8, 10, 11 παίχτες είναι μέσα για τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν έχει βγει κάποιος παίχτης έξω. Δείχνει τώρα μια κίτρινη κάρτα σε κάποιον στο τείχος. Είναι 6 παίχτες στο τείχος. Δεν ξέρω, ο κύριος Τσέτσιλας σωστά δεν έδωσε το πέναλτι, γιατί το τράβηγμα ήταν κάποιος πόντους έξω από την περιοχή, από εκεί. Ναι, ναι, εκεί πολύ σωστά. Αλλά μετά δεν μπορώ να καταλάβω. Είδα καθαρά να βγάζει την κόκκινη κάρτα. Είδα καθαρά να είναι ο Τσιβελεκίδης. Για να δούμε τώρα ένα λεπτό στη φάση. Ο Βίχος είναι και πάλι με το αριστερό. Φανταστείτε αυτούς τους 10 πόντους που λέμε από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στον κεντρικό άξονα της εστίας του Παπαδόπουλου. Ο Βίχος έχει σφυρίξει, ο Τσετσίλας. Βίχος σουτάρει δυνατά. Η μπάλα στο τείχος. Βίχος και πάλι με το δεξί. Νέο σουτ από τον Νίκα. 3 σουτ. Η μπάλα όμως κοντράρει σε ένα ανθρώπινο τείχος 10 παιχτών που είχαν φτιάξει οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. 6 στο τείχος και όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω από την κλείνανε το τέρμα του Παπαδόπουλου. Να λοιπόν μια χαμένη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 37ο λεπτό. Η ομάδα της Λιβαδιάς έχει την καλή φάση στο 10ο λεπτό με τον Εμμανουηλίδη μέσα από την περιοχή που διώξε κόρνο ο Παπαδόπουλος, και στο 28ο λεπτό με το, από την άλλη πλευρά, το σουτ του Παπακανέλου, του Παπαδόπουλου να περνάει out. Έχει δύο καλές ευκαιρίες η ομάδα του Λεβαδιακού, η οποία εξακολουθεί να είναι,
1: Δημητρή,
0: στην επίθεση.
1: Η κόκκινη κάρτα έχει χρεωθεί στο Σίλβα.
0: Στο Σίλβα?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Στον Έντερ δηλαδή.
1: Ναι.
0: 2, 4, 6, 8, 9, ναι. Ο Έντερ δεν είναι μέσα. Οπότε, αλλά γιατί έχει χρειωθεί η κόκκινη κάρτα στον Έντερ? Αυτό είναι το ζητούμενο. Διότι τον Παπαδόπουλο, στον Έντερ ή στο Σίλβα?
1: Στο Σίλβα, στο Σίλβα.
0: Άρα στο Σίλβα. Ο Σίλβα τον κράτησε.
1: Ο Σίλβα τον έχει ανατρέψει τον Παπαδόπουλο έξω στην περιοχή.
0: Ναι, ναι. Ο Σίλβα τον κράτησε. Γιατί έδειξε την κίτρινη.

0: κάρτα, την κόκκινη κάρτα στο Λάσκαρη.
1: Ναι.
0: Και πήγε και ο Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας, πήγαινε και ο Λάσκαρης και κάτι του λέγανε και μάλιστα θα του το πάνε και από την. Θα του το είπε και ο βοηθός. Οπότε Μεξικανός ο Σίλβα είναι εκτός.
1: Βγήκανε δύο κάρτες μαζί, μία κόκκινη, μία κίτρινη, εκεί πέρα γίνεται το μπέρδεμα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και ο Σημελίδης τώρα βλέπω δεν κίτρινη κάρτα, ε.
0: Ναι, και ο Σημελίδης πήρε κίτρινη κάρτα τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Παπαδόπουλος με το Λάσκαρη είχαν πάει πάρα πολύ κοντά στο διαιτητή και κάτι του λέγανε ότι δεν είμαι εγώ και τα λοιπά. Έλεγε ο Λάσκαρης. Τέλος πάντων, αυτός που κράτησε τον Χρήστο Παπαδόπουλο, για να δούμε αυτή τη φάση στο δεύτερο δοκάρι, δεν έχει βρει την μπάλα ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κάνει μεγάλο παιχνίδι, πραγματικά ο Χρήστος, για λογαριασμό του Λεβαδιακού. Δεν είχε βρει την μπάλα. Είχε ανέβει εκεί μπροστά ο Κουρμπέλης, ο οποίος Κουρμπέλης τώρα, μοιραία όπως τα καταλαβαίνετε, που βγήκε ο Σίλβα, είναι ο στόπερ μαζί με τον Λάσκαρη. Έξω ο Μεξικάνος, και ο Μεξικάνος ήταν και τυχερός, διότι κράτησε τον Χρήστο Παπαδόπουλο κάποια εκατοστά έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έπεσε μέσα βέβαια ο Παπαδόπουλος, γι' αυτό είπαμε και εμείς πέναλτι. Γιατί, αλλά τον είχε κρατήσει κάποια εκατοστά έξω, ήταν κοντά βέβαια ο διαιτητής και έδωσε την παράβαση, ένα φάουλ που πέρασε ανεκμετάλλευτο. 40 λεπτό η ομάδα της Λιβαδιάς και πάλι μπροστά, η οποία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθεί να βγει με αξιώσεις μπροστά στην αιστεία του Παπαδόπουλου. Έχει δύο καλές φάσεις με Εμμανουηλίδη στο 19ο λεπτό και με Παπαδόπουλο στο 28ο, μια στιμένη μπάλα πριν από λίγα λεπτά που δεν καρποφόρησε, γίνεται το λάθος. Να και πάλι ο Παπαδόπουλος που τρέχει δεξιά-αριστερά, η κεφαλιά τελικά από τον Εμμανουηλίδη. Να άλλη μια μεγάλη ευκαιρία στο 41ο λεπτό. Παπαδόπουλος και Εμμανουηλίδης έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά ρήγματα, φίλες και φίλοι, στην άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Και αυτοί στις τρεις ευκαιρίες κλασικές που έχουν οι γηπεδούχοι είναι οι πρωταγωνιστές. Το 19 ο Εμμανουηλίδης με σούτ. Στο 41ο τώρα με κεφαλιά ο ίδιος παίκτης. Και στο 28ο ο Παπαδόπουλος επίσης με σούτ. Οι παίκτες αυτοί έχουν ανεβάσει μεγάλη ταχύτητα όσον αφορά στις ταχυδυναμικές ενέργειες που κάνουν. Δεν μπορούν να τους κόψουν οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ προς στιγμήν, και αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα να έχουν βρεθεί με αξιώσεις απέναντι από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ειδικά στη φάση του Εμμανουηλίδη στο 19ο λεπτό, σε αυτό το τέτα τέτ με υπερένταση έκοψε την μπάλα. Πολύ ωραία κλειστή τρίπλα του Παπαδόπουλου εδώ μπροστά μας. Αλλαγή παιχνιδιού, παίζει και με 10 παίκτες βέβαια ο Αστέρας Άκτορ. Έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα η γηπεδούχος ομάδα, είναι και μπροστά σχεδόν σε όλο το διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου. Το αποτέλεσμα παραμένει όμως 0-0 και οι παίκτες του Αστέρα να έχει γυρίσει, φανταστείτε, τώρα παίζουν με έναν, τον Έντερ, στον ένα αμυντικό χαφ, γιατί έχει γυρίσει ο Κουρμπέλης στόπερ στη θέση του Μεξικανού, του Σίλβα, που αποβλήθηκε, και μπροστά από τον Έντερ είναι ο Παπακανέλος και ο Ρόσκο. Δηλαδή και λίγο μαζί τους και ο Μπαρτόλο. Έτσι είναι η διάταξη σε αυτό το 4-4-1. Άμεσα στην περιοχή, το πλασέ και γκολ! Το πλασέ και γκολ για την ομάδα του Λεβαδιακού, φίλες και φίλοι. Ούρση, ο Αργεντίνος, εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την εναλλαγή της μπάλας, μπαίνει μέσα στην περιοχή, γίνεται το λάθος από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Αστέρα Άκτορ, σαν κοιμισμένοι πήγανε πάνω στην μπάλα, εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο 26χρονος Αργεντίνος την αδράνεια αυτή των δύο στόπερ, του Κουρμπέλη και του Λάσκαρη, και έστειλε ο Αγκουστίν Ούρση την μπάλα στα δίχτυα. της ομάδας του Αστέρα. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους. Παίζουν και με ένα παίχτη λιγότερο. Είναι πίσω στο σκορ και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε. Θέλουμε 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί και το πρώτο ημίχρονο. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάτι ακόμη από τους γηπεδούχους μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ή αν με αυτό το σκορ με το 1-0 πάνε στα αποδυτήρια. Προσπάθησαν εκεί να διώξουν οι παίχτες του Αστέρα Άκτορ. Αν είδα καλά, ήταν εκεί ο Έντερ που πήγε να διώξει με το δεξί πόδι, δεν κατάφερε να διώξει, έκανε τσαφ που λέμε και πήγε μπάλα στον 26χρονο Αργεντίνο τον Ούρση, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να στείλει, να την κατεβάσει βέβαια και σε κενό τέρμα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου. 45ο λεπτό πάμε. Παγώνει το παιχνίδι ο Λεβαδιακός με τους του, το Λιάγκα και τον Τσιβελεκίδη. Πάει εκεί ο Ρικαρντίνιο, ο Βραζιλιάνος, να τους παρεμποδίσει. Αλλάζουν την μπάλα τώρα και πάλι προς το στόπερ. Προσπαθούν να οργανίζουν τον χρόνο, από ό,τι καταλαβαίνω, οι παίκτες του Ηλία Χαραλάμπους για να πάνε στα αποδυτήρια με αυτό το 1-0 υπέρ τους. Θυμίζω, παίζουν, έχουν και αριθμητικό πλεονέκτημα. Είναι εκτός ο Μεξικανός ο Σίλβα σε ένα μαρκάρισμα που έκανε στον Παπαδόπουλο, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Για να δούμε τα κουνάκι, προσπαθεί εκεί να κάνει ο Εμμανουηλίδης, δεν του βγαίνει. Εδώ μπροστά μας και πάλι ο Παπαδόπουλος με το αριστερό τροφοδί τον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδης κινείται από τα δεξιά σε χώρο δεξί, ου εξτρέμ. Ο Μέντες είναι μπροστά του. Εμμανουηλίδης κρατάει την μπάλα, αποφεύγει τρεις παίκτες. Τελικά γυρίζει προς τα πίσω. Ούρση από την άλλη πλευρά, αλλαγή κατεύθυνση μπάλα. Προσπαθούν να βρουν χώρους οι παίκτες του Λεβαδιακού σε αυτή την άμυνα που έχουν, τις δύο γράμμες άμυνας που έχουν φτιάξει οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ, και με τον Ρικαρντίνιο λίγο πιο μπροστά μαζί με τον Παπακανέλο. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν χώρους, δεν τα έχουν καταφέρει. Από αριστερά και πάλι ο Ούρση. Είμαστε στις καθυστερήσεις, παγώνουν το παιχνίδι. Θέλουν με τον τρόπο τους οι παίκτες του Λεβαδιακού, παίζοντας την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, να ανεβάσουν, καταλαβαίνετε, τους παίκτες του Αστέρα για να μπορέσουν να βρουν περισσότερους χώρους. Ωστόσο αυτοί μένουν στο δικό τους μισό. Τώρα ανεβαίνει ο Ρικαρντίνιο να κόψει, αλλά ένας με τρεις είναι λίγο δύσκολο. Η μπάλα στον Ούρση αριστερά, είναι πάρα πολύ δυνατή η μπαλιά, ίσα ίσα που την προλαβαίνει ο σκόρερ. Μέχρι στιγμής αναμέτρησης ο Αργεντίνος προσπαθεί να την κρατήσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παπαδόπουλος γίνεται κάτω της μπάλας, μεγάλη μπαλιά από τα αριστερά προς τα δεξιά στον Ορόσκο, με το αριστερό πόδι μάλλον προς τα δεξιά στον Ορόσκο. Δεν μπορεί ο άλλος Αργεντίνος να κρατήσει την μπάλα, η οποία βγαίνει πλάγιο out. Ένα πλάγιο out ανάμεσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και της γραμμής της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, για λογαριασμό του Λεβαδιακού με το Βίχο. Ο Βίχος προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Κουρμπέλης, έμπειρος, κατεβάζει την μπάλα, προσπαθεί να βρει μπροστά το Βραζιλιάνο το Ρικαρντίνιο, δεν τα καταφέρνει. Είναι μόνο στο Ρικαρντίνιο με Λιάγκα, Τσιβελεκίδη και κάποιες φορές καλύπτει και ο Σιμελίδης εκεί. Παλεύει μόνος του, είναι πάρα πολύ δύσκολο, καταλαβαίνετε, εάν δεν γίνει μια οργανωμένη επίθεση, να του έρθει μια μπάλα που θα τον βγάλει ξεμαρκάριστο. Και τώρα ο διαιτής, ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 1-0, φίλες και φίλοι, με τον γκολ του Ούρση μπροστά η ομάδα της Λιβαδιάς. Δημήτρη.
1: Δημήτρη Λουκάκη, σε ευχαριστώ. Ημίχρονο λοιπόν στο Λάμπρος Κατσόνης, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 1-0 με το τέρμα του Ούρση στο 43ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι που παίζουν και με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σίλβα, με απευθείας κόκκινη κάρτα από το 34ο τέταρτο λεπτό. Να σας μεταφέρω μια είδηση που έχει γίνει γνωστή πριν από λίγο και προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία στην Bayern Μονάχου, αλλά όχι μόνο στην Bayern, γενικότερα στους ποδοσφαιρόφιλους, με το νέο λιποθυμικό σοκ που είχε ο Μουσιάλα στο φιλικό παιχνίδι της Bayern Μονάχου με την Heidenheim. Στο σημερινό οι Βαβαροί νίκησαν με 4-2, αλλά ο Μουσιάλα πέρασε ως αλλαγή στο φιλικό αυτό και μέσα σε 8 λεπτά ένιωσε αδιαθεσία, όπως ακριβώς συνέβη και το περασμένο Σάββατο στο παιχνίδι της Bayern με τη Λειψία στο Μόναχο. Η Bayern είχε ενημερώσει πως η αφυδάτωση προκάλεσε την πτώση του διεθνή Γερμανού μεσοεπιθετικού. Ωστόσο, σήμερα ήρθε η νέα κατάρρευση μετά από 8 λεπτά συμμετοχής, καθώς είχε περάσει αλλαγή στο 61 λεπτό. Σηκώθηκε άμεσα από το έδαφος και αποχώρησε με τις αισθήσεις του, έχοντας τη βοήθεια του γιατρού και την στήριξη συμπαικτών και αντιπάλων. Όμως έδειξε ιδιαίτερα καταβεβλημένος. Οι Βαβαροί δηλώνουν ενήμεροι και ο παίκτης θα προχωρήσει σε προσωπική δήλωση. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Bayern Μονάχου, απασχολούν τους Βαβαρούς αλλά και όλους τους ποδοσφαιρόφιλους για την υγεία του Μουσιάλα. Εμείς τώρα να κάνουμε μια σύνδεση με το γήπεδο της Λεύσκη Σόφιας, εκεί όπου σε περίπου 8 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας, ο πρώτος μεταξύ τους αγώνας της Λεύσκη Σόφιας και της ΑΕΚ για τα play-off του Champions League. Πάμε λοιπόν και ακούμε το Γιάννη Σαντορινό. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Εθνικό Στάδιο της Σόφιας, το Βασιλεύσκι, γεμάτο, κατάμεστο, περισσότεροι από 40.000 θεατές. Οι 40 είναι οπαδοί της Λεύσκη, 2.000 το πέταλο είναι οπαδοί της ΑΕΚ. Άργησαν να έρθουν τα πούλμαν από την Ελλάδα, αλλά τώρα που μπήκαν οι οπαδοί της ΑΕΚ κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Πολύ ωραία εικόνα και οι δύο ομάδες έχουν ως soundtrack το Freed From Desire, οπότε ήταν και πολύ ωραία πως βλέπαμε εμείς οι αντιδράσεις, πολύ ωραίες αντιδράσεις των οπαδών και των δύο ομάδων. Στα Matrix ο σκηνοθέτης έβαζε τους οπαδούς της ΑΕΚ να τραγουδούν το Forza Ekara και όλο το γήπεδο τραγουδάγε.
1: Άκου λίγο Γιάννη τι σου έχω.
2: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Για πάμε.
2: Ρίξε με στη μάχη.

0: Το σεντόνι με τα αστέρια είναι στη μέση του γηπέδου για να γίνει είσοδος των δύο ομάδων. Και είναι πολύ σημαντικό έτσι να δούμε και την είσοδο, να ακούσουμε και όλο το τελετουργικό. Εκτός αν έχεις κάποια κρεμότητα,
1: δεν έχω τίποτα.
0: Το παίρνουμε σε ρί για να μην χάσουμε αυτές τις ωραίες στιγμές που έλεγε και ο Ρώτα από μικρό παιδί. Κάθε ποδοσφαιριστής ονειρεύεται να το ζήσει και ελπίζουμε να το ζήσει η πρωταθλήτρια Ελλάδας όχι μόνο στα play-off, αλλά η εξέλιξή της να την φέρει μέσα στη league phase του Champions League για να μην μείνει η χώρα μας με ελληνική εκπροσώπηση, χωρίς ελληνική εκπροσώπηση. Λοιπόν, για την ΑΕΚ, για τον Μάρκο Νίκολιτς, οι 11 που αναλαμβάνουν την ευθύνη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, Στρακόσκια κάτω από τα δοκάρια, Μουκουντή και Ρέλβας στην άμυνα, Πίγιος αριστερά, Ρώτα δεξιά, Κάιρινεν Μαρίν στην μεσαία γραμμή, Κοϊτά αριστερά, Μάγερ δεξιά και ο Ζήνη που παίρνει θέση στην ενδεκάδα και καλείται τώρα να δείξει όλους τους λόγους για τους οποίους ο Νίκολιτς τον έβαλε στην ενδεκάδα στο πλευρό του Γιώβιτς. Δεν ήξεραν ότι είναι αυτό, και τη ΣΑΕΚ.
1: Αυτό ακούγεται από εκεί, έτσι, όχι από μένα.
0: Ενός ντάμπλ και ενός πρωταθλήματος στην All Win Arena. Οπότε αυτό που σου λέω γίνεται για άλλη μια φορά. Οι οπαδοί της Λεύσκη τραγουδάνε το ρεφρέν. Δεν τραγουδάνε το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Οι οπαδοί της ΣΑΕΚ με το που ακούν ηλεκτρίζονται οι 2000, τραγουδάνε όλο το κομμάτι.
1: Λοιπόν, ωραίο.
0: Για την ομάδα του Χούλιο Βελάσκεθ, ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος είναι ο μεγάλος αναμορφωτής, λατρεύεται εδώ από τους οπαδούς της Λεύσκη, τους έφερε το πρωτάθλημα, σταμάτησε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Βούτσοφ, Μαϊκόν, Ρεϊνάλτο, Οκοφλέξ, Έβερτον Μπάλα, Μουμπαρίκ, Σεντέγες, Νέβες, Σεραφίμοφ, Σερζίνιο και Δημητρόφ. Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα θελήσει η ΑΕΚ να χτυπήσει με την ταχύτητα του Ζήνη στο δίδυμο Δημητρόφ-Σεραφίμοφ. Εκεί παρατηρείται η πιο βασική αδυναμία που έχει η βουλγαρική ομάδα. Ο Μαϊκόν είναι Βραζιλιάνος, επιθετικό πλάγιο μπακ, κινείται από τα αριστερά. Δεξιά είναι ο Πορτογάλος, ο Νέβες. 4-2-3-1 παίζει, UEFA βέβαια το έχει δώσει 4-3-3 και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία εικόνα στις κερκίδες του Εθνικού Σταδίου με τα φώτα από τα κινητά τηλέφωνα περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Με τον Μουμπαρίκ και τον Σεντέγες στην μεσαία γραμμή. Και είναι και ο Σερζίνιο πιο κεντρικά με Ρινάλντο Κοφλέξ και τον Έβερτον Μπάλα, τον πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Ακούτε λοιπόν πώς ακριβώς μουσικά ντύνεται η είσοδος των ομάδων, με την ΑΕΚ να θέλει να συναντήσει το πεπρωμένο της, να θέλει να επιστρέψει στην μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, στη γιορτή των αστέρων, στο Champions League με την κυτρινόμαυρη εμφάνιση, με την κάθετη ρίγα η ΑΕΚ, με την μπλε εμφάνιση Λεύσκη. Έτσι γίνεται η είσοδος των ομάδων και μετά, όταν παραταχθούν, θα ακούσουμε αυτό το ανατριχιαστικό μουσικό θέμα, το soundtrack της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη αποφασιστικότητα ζήτησε ο Νίκολιτς, συγκέντρωση, πάθος, δεν είχε πολλά να τους πει. Ξέρει ότι υπάρχει μεγάλη δίψα για να βρεθούν εδώ, στο Champions League. Ας ακούσουμε τον ύμνο. Ας μπούμε στο κλίμα.

0: Ας μπούμε στο κλίμα για όλα όσα πρέπει να κάνει η ΑΕΚ απόψε. Ένα ωραίο κορεό από τους οπαδούς της Λευκή. Η Ευρώπη περιμένει, αν βλέπω σωστά από το άλλο πέταλο, αλλά η Ευρώπη περιμένει και την ΑΕΚ, οπότε δύο πρωταθλήτριες εδώ.
1: Γιάννη, η Ευρώπη περιμένει την ΑΕΚ, τα αστέρια είναι εκεί, οπότε το μόνο που απομένει είναι η ΑΕΚ να φτάσει στα αστέρια.
0: Ναι, με τον Μάρκο Νίκολης να βγαίνει, το λέγαμε νωρίτερα, στο γήπεδο πριν από την ομάδα, να περπατάει προς το Σεντόνι, να το καλοκοιτάζει, να γυρίζει από τη μία πλευρά, να γυρίζει από την άλλη. Ή όπως το είπε και στη συνέντευξη τύπου, τώρα αρχίζουν τα ωραία και τα δύσκολα, και γι' αυτό ακριβώς είναι ωραία, διότι η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της αυτή την ομάδα που πέρασε μέσα από τρεις προκριματικούς γύρους. Αίτητη Λεύσκη Σόφια στα 10 επίσημα μάτς, 8 νίκες, 2 ισοπαλίες, 4 νίκες στα 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, 3 προκρίσεις. Για την ΑΕΚ είναι το δεύτερο επίσημο παιχνίδι, το πρώτο ευρωπαϊκό. Η πρεμιέρα της ήταν στο Super Cup με τον Όφη, έχασε το τρόπαιο στα πέναλτι, ύστερα από αυτόν τον τελικό με το 2-2, αλλά αυτή πρόλαβε να γίνει παλιά ιστορία, γιατί το διακύβευμα είναι πραγματικά μεγάλο. Δεν υπάρχει κάποια σύγκριση με το να βρεθεί στη League Phase του Champions League. Να κολλήσει σε αυτές τις τρεις εμφανίσεις η ΑΕΚ το σήμα των αστεριών. Άρα ήδη μετράμε αντίστροφα με τον Σουηδό Ελίτ, τον Νίμπεργκ, να είναι ο διαιτητής, με τον Χίγκλερ, τον Ολλανδό, να είναι VAR. Η μπάλα στην σέντρα. Η ΑΕΚ έχει πάρει την πλευρά που βρίσκεται η εστία μπροστά από το πέταλο των οπαδών της. 2.000 Έλληνες, 2.000 ΑΕΚτζίδες έχουν κάνει το ταξίδι για να σταθούν δίπλα στους πρωταθλητές στην πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Έτσι φιλοδοξούμε από αυτές που θα περιμένουν την ΑΕΚ στη συνέχεια. Ναι, έχει διασφαλίσει την παρουσία της στο League Phase του Europa League, αλλά η πρόκληση, ο στόχος είναι η παρουσία στο Champions League. Θυμίζω και πάλι, 300 κάτω από τα δοκάρια μου, Κουντή Ρέλβας, Ρώτα Πίγιο στα μπακ, Κάιρινεν με Μαρίν στη μεσαία γραμμή, Κοϊτά Μάγερ και Ζίνι Λούκα Γιώβιτς. Η ΑΕΚ είναι στην σέντρα. Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ, μετράμε δευτερόλεπτα. Το μάτς ξεκινάει με τη μακρινή παλιά του Μουκουντή, η μπάλα θα πάει προς τα αριστερά. Όμως υπάρχει φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ, διότι με το ξεκίνημα του παιχνιδιού υπήρξε φάουλ στην αμυντική γραμμή. Ένα σπρόξιμο και ο Νίμπεργκ πάει να δει τι ακριβώς συμβαίνει για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα εντελώς αχρίαστο και άγαρμπο σπρόξιμο από τον παίκτη της βουλγαρικής ομάδας, από τον Ρέινάλντο. Θέλει προσοχή ο Βραζιλιάνος, είναι η ακριβότερη τους μεταγραφή με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είναι διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα, αλλά και ο Νίμπεργκ δεν πρέπει να επιτρέψει σε καμία περίπτωση το βρώμικο παιχνίδι. Αν αυτό δηλαδή είναι μια εισαγωγή στο τι ακριβώς θα περιμένει η ΑΕΚ και στο τι ακριβώς θα περιμένει και ο Ρώτα που σηκώθηκε και πιάνει την πλάτη του, ο Νίμπεργκ θα πρέπει να το κόψει μαχαίρι. Λοιπόν, έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό με τον Μουκουντή να εκτελεί σε ένα φλεγόμενο γήπεδο. Η μπαλιά δεν περνάει, είναι ο Ρέλβας. Ρέλβας πάνω από τη μέσα γραμμή, περνάει την μπάλα αριστερά, ο οποίος γυρίζει προς τα πίσω και δίνει την μπάλα στον Στρακόσκια. Στρακόσκια για τον Ρέλβας, ακούτε τι γίνεται. Ρέλβας δίνει για τον Μαρίν που κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα. Για τον Στρακόσκια πάει να πιέσει τώρα η Λεύσκη και μένει ψηλά. Και με την ενέργεια του Σερζίνιο η μακρινή μεταβίβαση δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Είναι και ο Ζίνι που πάει να πιέσει με την σειρά του τον Βούτσοφ, τον Βούλγαρο τερματοφύλακα. Η μπάλα θα πάει αριστερά, εκεί που κινείται ο Νέβες. Προσπαθεί η Λεύσκη να κρατήσει την μπάλα στην πίεση των παικτών της ΑΕΚ. Ξεδιπλώνεται ωραία. Οι παίκτες της ΑΕΚ ακολουθούν τα βήματα. Έγινε κάθε τι πάσα του σημαίακι του βοηθού για τον Ρεϊνάλντο που μπαίνει στην περιοχή. Δεν έχει σηκωθεί, αλλά η παράλληλη σέντρα δεν φέρνει κανένα πρόβλημα στο Θωμά Στρακόσκια, που βγαίνει και μαζεύει την μπάλα από τη μικρή περιοχή. Μπαίνοντας στο τρίτο λεπτό, 0-0, Λεύσκη ΑΕΚ. Μουκουντή από την περιοχή για την ΑΕΚ και τον Ρέλβας σε αυτά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά. Ρέλβας για τον Κοϊτά που κατεβαίνει αρκετά μέτρα χαμηλά, και τώρα χαμηλά είναι ο Κάιρινεν που πάει προς τα αριστερά. Ο Ρέλβας ενώ πάει να πιέσει ο Ρεϊνάλντο και πάλι. Ο Ρώτα είναι στην περιοχή της ΑΕΚ υπό την πίεση του Μπάλα. Ρέλβας έξω από την περιοχή. Οργανώνεται η Λεύσκη έχοντας ανεβάσει ψηλά την αμυνά της. Ο Ζήνη περιμένει τη μακρινή παλιά. Δεν θα γίνει από τον Ρέλβας. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Ρώτα. Ρώτα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ πρεμιέρα σε μάτς που πραγματικά καίει. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για τον Μάγερ με τη φανέλα της ΑΕΚ, όπως και για τον Κάιρινεν. Και η παλιά του Μάγερ στην πλάτη της άμυνας και τρέχει ο Πίλιος και πιέζει ο Πίλιος. Χάνει όμως εδώ την μπάλα. Γρήγορη η επιστροφή και καλή η επιστροφή εκεί για την ομάδα από την Βουλγαρία. Και τώρα γυρίζει μπάλα από τον Σεντέγιες στην αμυντική γραμμή, στον Σεραφίμοφ. Έξω από την περιοχή είναι η πάσα της Λεύσκη. Κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα και ο Μουμπαρίκ για να πάρει μπάλα για την Λεύσκη. Η ΑΕΚ οργανώνεται και περιμένει με τον Κοϊτά να κλείνει αριστερά και να δίνει βοήθεια στον Πηγιό για τις προσπάθειες που γίνονται από τα δεξιά. Η μπάλα είναι στο κέντρο του γηπέδου και με την προσπάθεια που κάνει για την ομάδα της Λεύσκη ο Μουμπαρίκ. Στα στόπερ τώρα με τον Ντιμητρόφ τον αρχηγό να αφήνει την μπάλα για τον Σεραφίμοφ. Και πάλι ο Μουμπαρίκ με την Λεύσκη να μεταφέρει το παιχνίδι δεξιά. Υπάρχει εκεί η σέντρα, βγαίνει γρήγορα ο Ρέλβας μπροστά από τον Ρεϊνάλντο και είναι Ζήνη. Ζήνη κρατά την μπάλα. Ζήνη δεν προλαβαίνει να κάνει το κοντρόλ και να φύγει. Ενώ περίμενε ο Γιώβιτς. Κόπηκε και η μπάλα έχει γυρίσει πίσω στον Βούτσοφ. Στο πέμπτο λεπτό Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ 0-0. Η Λεύσκη Σόφια τώρα περνάει την μπάλα και πάλι από τα δεξιά με τον Σερζίνιο να ανεβαίνει και τον Οκοφλέξ. Η παλιά περνάει εδώ κάπως επικίνδυνα για τον Οκοφλέξ. Γυρίζει στα όρια της περιοχής. Στη γωνία της περιοχής από τα δεξιά και πάλι ο Οκοφλέξ κινείται παράλληλα. Το σούτ είναι άστοχο. Δεν έχει δύναμη, είναι χαμηλό συρτό. Έφυγε out, αλλά βλέπουμε τώρα σε αυτά τα πρώτα λεπτά ότι η Λεύσκη θέλει να μεταφέρει το παιχνίδι προς την πλευρά του Πίλιου. Κατεβαίνει όμως και ο Κοϊτά. Ντουμπλάρει και δίνει βοήθειες. Εκεί προσπαθούν οι παίκτες του Βελάθκεδ να βγάλουν υπεραριθμία για λογαριασμό τους.
1: Γιάννη, βάλε μια ανατελεία. Να πω εγώ ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Δημήτρης Λουκάκης έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο και μπορεί να παρέμβει όποτε χρειαστεί. Συνεχίζει, Γιάννη.
0: Είμαστε στο έκτο λεπτό Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Εδώ στην Σόφια, σε ένα ανυπόμονο γήπεδο που η ΑΕΚ πρέπει να το παγώσει και να κάνει αυτό που λέει ο Νίκολιτς, να επιβάλλει το σκεπτικό της, να κρατήσει μπάλα και να φέρει το παιχνίδι στον δικό της ρυθμό. Μαρίν, από τους παίκτες που έφεραν την ΑΕΚ πέρσι στα προημιτελικά του Conference League. Κάιρινεν και τώρα είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά θα κοπεί η μπάλα πλάγια. Ένα πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΚ. Είχε ανέβει ψηλά ο Πίλιος, ο Κάιρινεν κάλυπτε και αριστερά. Ρέλβας τώρα. Κάιρινεν, σηκώνει κεφάλι ο Φιλανδός. Από τους παίκτες που έχουν συμμετοχή στο Champions League. Μουκουντή περνά την μπάλα δεξιά εκεί που είναι ο Ρώτα. Κάνει κίνηση ο Μάγερ. Ο Ρώτα γυρίζει προς τα πίσω όμως υπό πίεση. Δίνει κεντρικά για τον Μαρίν. Εδώ κάνει λάθος ο Κάιρινεν. Τρέχει ο Μαρίν να διορθώσει. Καταφέρει να αποτρέψει μια γρήγορη επίθεση πιέζοντας τον Σερζίνιο. Η μπάλα θα πάει και πάλι δεξιά. Με τον Πίλιο να κλείνει σε αρκετές περιπτώσεις τον συγκεκριμένο χώρο. Και πάλι από την άμυνά της η Λεύσκη Σόφιας προσπαθεί να χτίσει την καινούργια επίθεση προς την περιοχή της ΑΕΚ. Η μπάλα απομακρύνεται, ο Κοϊτά έχασε από τον Μουμπαρίκ. Επιμένει και μένει ψηλά με τον Όκο Φλέξ. Και τελικά από την προσπάθεια του Νέβες, ο Νέβες ανεβαίνει ψηλά από τα δεξιά. Κυρίως ενώ περιμέναμε από τον Μαϊκόν τα ανεβάσματα, Ο Νέβης ανεβαίνει τόσο ψηλά που λειτουργεί ως εξτρέμ για να κλείσουν οι υπόλοιποι και να κινηθούν εσωτερικά προς την περιοχή της ΑΕΚ. Η μπάλα έχει γυρίσει στο αμυντικό μισό της Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, η μπάλα είναι πίσω στον Βούτσοφ που κρατάει μπάλα και δίνει εκεί που είναι ο Σεραφίμοφ. Σεραφίμοφ σηκώνει την μπάλα για τον αρχηγό του, τον Δημητρόφ. Δημητρόφ θέλει να κάνει την κάθετη πάσα και όπου θέλει να κινηθεί ο Κοφλέξ. Η ΑΕΚ κερδίζει με τον Κοϊτά. Κοϊτά αποφεύγει τον Κοφλέξ που τον τραβάει. Κρατά την μπάλα στην κατοχή του και δίνει για τον Κάιρινεν. Κάιρινεν περνάει από τον άξονα τη μεσαία γραμμή. Κάιρινεν για τον Ρότα. Ο Ρότα όμως γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα. Είναι ο Μουκουντή. Χωρίς να πιέζεται. Μουκουντή για τον Μάγερ τώρα που κινείται εσωτερικά και παίρνει μπάλα. Μάγερ για τον Ρότα που τσιμπάει την μπάλα για να αποφύγει τον Ρεϊνάλντο. Αλλά πάλι πίσω δίνει ο Ρότα την μπάλα και διαμαρτύρεται για τους συμπαίκτες του, ώστε χρειάζεται στήριξη για να χτίσει παιδί ή για να χτίσει παιχνίδι και να μπορέσει να βρει κάποιον από τους συμπαίκτες του με καλές προϋποθέσεις. Λέει και από τον Μάγερ να πάει πιο πλάγια ο Ρότα. Ο Νίκολιτς εξηγεί πώς πρέπει να τοποθετηθούν οι παίκτες του. Κάιρενεν με την μπάλα στα πόδια. Κάιρενεν δίνει για τον Πιλιό. Πιλιός δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά στη πλάγια γραμμή γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας. Το 9 χωρίς γκολ το παιχνίδι. Ο πρώτος από τους δύο τελικούς εδώ στην Σόφια. Λεύσκη Σόφια, ΑΕΚ 0-0. Μάγερ κινείται εσωτερικά. Μάγερ με το αριστερό δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας τεινάζει την μπάλα μπροστά και ανεβαίνει και δίνει για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πίσω για τον Ρέλβας. Ο Κοϊτά έχει κλείσει εσωτερικά. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή. Γυρίζει και ο Ρότα να δώσει στήριγμα στο Στρακόσια. Και ο Στρακόσια δίνει για τον Ρότα. Περιμένει ο Μαρίν, κατεβαίνει και ο Μάγερ. Η μπάλα για τον Ζήνη. Εδώ έχει σκαρφαλώσει ο αμυντικός πάνω στον Ζήνη. Και βεβαίως είναι φάουλ και καλά κάνει ο Ζήνη και τον σπρώχνει μακριά. Καθαρό φάουλ από τον Σεραφίμοφ που ξέρει ότι ο Ζήνη αν γυρίσει δεν θα τον προλάβει, ειδικά σε αυτό το σημείο που βγήκε να τον μαρκάρει. Ρέλβας για την ΑΕΚ. Κοϊτά. Η ΑΕΚ κρατάει μπάλα και κάπως ηρεμεί και η ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο μπαίνοντας στο 10ο λεπτό. Κοϊτά κεντρικά δίνει για τον Μαρίνο. Μαρίνο από θέση μέσα δεξιά. Η μακρινή παλιά για να βγει ο Ρότα. Ρότα στο πάρει με το στήθος. Ρότα δίνει για τον Ζήνη. Ζήνη έξω την περιοχή. Ζήνη πατάει περιοχή. Ζήνη κάνει τις τρίπλες. Ζήνη τελευταία στιγμή κόπηκε ο Ζήνη. Έψαχνε το σουτ. Ο Μουκουντή μαρκάρει ωραία τον Ρεϊνάλντο. Και η μπάλα θα πάει πίσω για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Πίλιο. Εδώ ήταν ωραία η ενέργεια του Ζήνη να διεισδύσει στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά. Της Λεύσκη δεν βρήκε το σουτ, δεν σκέφτηκε πάντως και την πάσα. Έκανε όμως καλές ενέργειες. Τελευταία στιγμή τον έκοψαν, τη στιγμή που πλησίαζε προς το σημείο του πέναλτι για να εκτελέσει. Μαρίν για τον Μάγερ. Μάγερ εσωτερικά. Μάγερ κάνει λάθος, δεν προλαβαίνει ο Κάιρινεν. Εδώ θέλει καλύτερη οργάνωση με τον Σερζίνιο να κινείται στον άξονα και να δίνει για τον Μουμπαρίκ. Η μπάλα πάλι πίσω, δεν βγήκε. Η γρήγορη μετάβαση, έχει πει ο Νίκολιτς, ότι οι παίκτες της ΑΕΚ πρέπει να είναι προσεκτικοί στις μεταβάσεις τις επιθετικές των γηπεδούχων. 0-0 ύστερα από τα 10 λεπτά, χωρίς κάποια φάση, ως τώρα στο μάτς. Ο Γιώβιτς πάει να πιέσει τον Δημητρόφ, η μπάλα θα πάει πλάγια δεξιά εκεί που κινείται ο Νέβες. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ πλάγια με τον Πίλιο. Η μπάλα, μια δεύτερη μπάλα.
1: Η Δυνάμο Ζάγκρεμπε, Γιάννη, έχει ανοίξει το σκορ. Προηγείται της Βίκινγκ με 1-0 στο 10ο λεπτό. Μάλιστα τον γκολ αυτό εξετάστηκε από το VAR. Τελικά μέτρησε Δυνάμο Ζάγκρεμπε Βίκινγκ 1-0. 0-0 στο άλλο παιχνίδι που γίνεται αυτήν την ώρα. Φενέρμπαχτσε Λιόν. Συνεχίζει, Γιάννη, και πάντα στο 51ο λεπτό. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολη στο 1-0.
0: Ο Μαρίν πήρε το τάκλινγκ και ο Ρότα πρόλαβε την μπάλα πλάγια και δεξιά από μια ενέργεια με Γιώβιτς και Ζήνη. Και η ΑΕΚ διατήρησε την κατοχή. Μάγερ που κατεβαίνει χαμηλά για να γίνει παράγοντας του παιχνιδιού. Μάγερ, ωραία για τον Ρότα. Κάνει κίνηση ο Μαρίνο. Ο Ρότα όμως πάλι πίσω για τον Μάγερ και ο Μάγερ για τον Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει την μπάλα. Έχει κατέβει τώρα ο Κάιρινεν, ο οποίος κινήθηκε ανάμεσα σε Μαϊκόν και Ρεϊνάλντο. Και ο Μαϊκόν έρχεται και εσωτερικά για να πιέσει με τον μπάλα να βγαίνει προς τα πλάγια. Ρέλβας για την ΑΕΚ που διατηρεί την μπάλα στο δικό της μισό του γηπέδου χωρίς κάποια πίεση. Μουκουντή στο 12 χωρίς γκολ το μάτς, ο πρώτος τελικός για το League Face του Champions League, για τα αστέρια των αστέρων. Κάιρινεν χαμηλά, ωραία για τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατά την μπάλα ενώ έχει γυρίσει ο Όκο Φλέξ για να τον πιέσει και δίνει για τον Κάιρινεν ακριβώς στο κέντρο. Μαρίν. Μαρίν απέφυγε τον Ρεϊνάλντο. Μαρίν, η μπάλα μένει για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Πίος και πάλι Μαρίν. Με πλάτη και δίνει πίσω για τον Ρέλβας. Ανεβαίνει τώρα η ΑΕΚ με αρκετούς παίκτες. Ρέλβας για τον Κάιρινεν. Ζητούσε μπάλα ο Κάιρινεν. Κάνει την προσποίηση και δίνει πλάγια. Ο οποίος περιμένει. Ο Μαρίν δίνει για τον Κάιρινεν. Ο Ρότα έχει απλωθεί δεξιά. Ο Μάγερ έχει έρθει εσωτερικά. Παίρνει την μπάλα ο Μάγερ. Μάγερ κρατάει την μπάλα, πιέζεται. Θα πάρει το πλάγιο out για λογαριασμό της ΑΕΚ. Ένα πλάγιο out που θα εκτελέσει ο Λάζαρος Ρότα έχοντας μπει στο 13ο λεπτό σε μια μετάδοση που σας προσφέρει η Έρα Σπορ από το Βασίλη Λεύσκη, το Εθνικό Στάδιο της Σόφιας. Λεύσκη Σόφιας, ΑΕΚ 0-0. Το τακουνάκι του Μάγερ προλαβαίνει ο Ρότα, βγάζει τη σέντρα ο Ρότα, δεν βρήκε κάπου, έφυγε η μπάλα απευθείας out. Στα πλαϊνά δίχτυα, οπότε η επαναφορά θα γίνει από τον Βούτσοφ. Το ένα από τα δύο παιχνίδια για την πρόκριση στο Champions League.
1: Και ενώ η Δυνάμο Ζάγκρεπ Γιάννη έχει πετύχει δεύτερο τέρμα, 2-0 προηγείται τη Βίκινγκ στο 12ο λεπτό.
0: Ο Σεντέγιες έχει βγει αριστερά και συνδυάζεται με τον Μαϊκόν. Η ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Η μακρινή μεταβίβαση τρέχει ο Κοϊτά εδώ. Η μπάλα όμως πέρασε. Ωραία ο Κάιρινεν μάρκαρε με το σώμα. Περιόρισε εδώ και σταμάτησε τη δυνατότητα να βγει η ανοιχτή μετάβαση και πρόλαβαν και οι συμπαίκτες του να επιστρέψουν. Η ΑΕΚ και πάλι οργανώνεται πίσω από την μπάλα. Είπαμε, η Λεύσκη είναι μια ομάδα που έχει ρυθμό. Η ΑΕΚ τον ψάχνει για να τον βρει μέσα από τα παιχνίδια. Δεν θέλει ρίσκα ο Νίκολιτς, θέλει το αποτέλεσμα. Θέλει τη σιγουριά, θέλει την βεβαιότητα, θέλει την ηρεμία, θέλει την ψυχραιμία. Ο Δημητρόφ ανεβάζει μπάλα για τη Λεύσκη στο 14-0-0 με την ΑΕΚ. Χωρίς κάποια φάση μπροστά και από τις δύο εστίες. Ο Σεραφίμοφ έδωσε για τον Σεντέγιες. Σεντέγιες που έχει βγει πλάγια αριστερά στην γραμμή απάνω για τον Σεραφίμοφ. Ο Μαϊκόν έχει περάσει στον άξονα. Από τα αριστερά κινείται ο μπάλα. Ο Ρενάλντο στην κορυφή. Ο Κοφλέξ προς τα δεξιά για να έχετε μια εικόνα για το πώς έχει τοποθετηθεί η Λεύσκη στο γήπεδο σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού, στο πρώτο τέταρτο του μάτς. Η μπάλα όμως είναι στην σέντρα και είναι για τους γηπεδούχους. Και είναι ο Σεραφίμοφ και η μπάλα θα πάει για τον Δημητρόφ, τα δύο στόπερ. Και τώρα η μπάλα θα φύγει προς τα δεξιά και προσπαθεί εκεί με τον Σερζίνιο να σπρώξει την μπάλα και τον Μαϊκόν να δίνει προς τα πίσω για τον Μουμπαρίκ. Έχει πάει μπάλα και πάλι στους κεντρικούς αμυντικούς. Η ΑΕΚ οργανώνεται καλά στην αμυνά της. Προσπαθεί να μην αφήνει κενά και να δημιουργούνται διάδρομοι. Ανεβαίνει τώρα ο αρχηγός ο Δημητρόφ. Όμως γρήγορος εκεί ο Οκοφλέξ κερδίζει την μπάλα. Γρήγορος διεισδυτικός παίκτης. Η μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Και πάλι για τα δύο στόπερ. Πάει και αυτός να κλείσει εσωτερικά δίπλα στον Ρεϊνάλντο. Και είναι και ο Νέβες που κάνει αυτές τις κινήσεις επίσης. Δηλαδή τα γνωστά ως πλάγια back. Ο ένας κινείται συνεχώς με underlaps σε εσωτερικά μέτρα, ο Νέβες. Και ο άλλος είναι ο Μαϊκόν που έχει τοποθετηθεί στον άξονα. Κρατάει η Λεύσκη σε αυτό το διάστημα την κατοχή μπάλας. Έχει κερδίσει κάποια μέτρα. Η ΑΕΚ έχει μειώσει το πλάτος και έχει βάλει αρκετούς παίκτες στον άξονα. Ο Δημητρόφ κρατάει την μπάλα και τη φέρνει και πάλι δεξιά εκεί όπου προσπαθεί να κινηθεί ο Νέβες. Γίνεται το λάθος. Ο Γιώβιτς κερδίζει και κάνει φάουλ όμως ο Γιώβιτς, γιατί αρχικά έχασε το κοντρόλ της μπάλας. Θέλησε να κερδίσει και πάλι την μπάλα, όμως κάνει φάουλ. Στατική φάση για πρώτη φορά για την Λεύσκη.
1: Αρκετά μακριά από την αιστεία όμως, έτσι γίνει.
0: Ναι, θα της δώσει τη δυνατότητα να ανεβάσει παίκτες στο 17. Είναι μια ομάδα που είπε ο Νίκολιτς πως θέλει προσοχή στις εκτελέσεις των στημένων φάσεων, σε φάουλ και σε κόρνερ δηλαδή. Είναι μια ομάδα αρκετά δουλεμένη. Ανεβαίνουν και τα στόπερ. Το φάουλ λοιπόν είναι από τα δεξιά. Είναι στη ζώνη των 15 μέτρων από την περιοχή του 300. Η αμυντική γραμμή της ΑΕΚ είναι ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Γι' αυτό το φάουλ στο 17ο λεπτό. Το φάουλ εκτελείται πλασαριστά, έγινε κομπίνα Το σουτ δεν είχε δύναμη, άφησε ο Στρακόσκια από την ενέργεια του Everton μπάλα. Η μπάλα να βγει έξω από το δεξί δοκάρι, όμως ήταν μια ωραία φάση, είπαμε, μια ωραία κομπίνα στο 17ο λεπτό.
1: Αν μπορείς να την καταγράψεις και σαν την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, την καταγράφεις γιατί ο μπάλα έχει πολύ χώρο για να κάνει μια καλύτερη εκτέλεση. Ευτυχώς για μας βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έκανε αυτό το πλασέ με το δεξί, δεν είχε δύναμη και είδε και ο 300 ότι έβγαινε έξω. Έπεσε μένα, αλλά δεν έκανε και κάποια παρέμβαση. Η μπάλα όμως δεν θα πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στα πόδια των παικτών της Λεύσκη. Πρέπει και η ΑΕΚ τώρα, όπως με τον Κοϊτά, να τρέξει γρήγορα. Και ο Μάγερ εδώ δεν κάνει καλή προσπάθεια γιατί του γύρισε ωραία ο Γιώβιτς. Αλλά ανακτά κατοχή ο Μάγερ. Την χάνει, έχει βρεθεί αριστερά ο Μάγερ. Η προστινή παλιά δεν φέρνει κίνδυνο, έχει γυρίσει εκεί. Είναι ο Ρέλβας γιατί νωρίτερα του δώσε ωραία ο Γιώβιτς την μπάλα με πλάτη και ο Μάγερ είχε μέτωπο στη κίνηση του Ζήνη. Αλλά έκανε λάθος μεταβίβαση. Η ΑΕΚ με μπάλα στα πόδια και είναι απαραίτητο αυτό. Μουκουντή κάνει την τριμπλά και γυρίζει πλάγια για τον Ρέλβας που χειροκρότησε τον Μουκουντή για τον τρόπο που έβαλε πλάτη τον αντίπαλό του. Πήγε ως και πάλι για τον Ρέλβας και ο Κάιρινεν ανάμεσα στα δύο στόπερ. Ρέλβας για τον Μουκουντή. 19 λεπτά. Κάιρινεν κρατάει την μπάλα. Κάιρινεν για τον Γιώβιτς που δίνει βάθος στην επίθεση, κατεβαίνει χαμηλά. Και πάλι Κάιρινεν και πάλι Γιώβιτς που είναι κοντά στο κέντρο και προς τα αριστερά. Και δίνει για τον Μουκουντή και κατεβαίνει ο Μάγερ. Μάγερ σηκώνει την μπάλα για να περάσει απέναντι στον Ρέλβας πάνω από τον Ρεϊνάλντο. Και ο Ρέλβας τον Στρακόσκια. Στρακόσκια για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατά την μπάλα τώρα, η Λεύσκη δεν πιέζει. Είμαστε στο 19ο λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Μουκουντή μα και η ΑΕΚ δεν βιάζεται. Είπαμε το αποτέλεσμα μετράει, η ΑΕΚ δεν ήρθε να παίξει κάποιο ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν είναι η εποχή της. Ήρθε να πάρει την πρόκριση. Κοϊτά, Κοϊτά από τα αριστερά με τον Όκο Φλέξ να τον ακολουθεί. Κοϊτά με το δεξί κάνει μια ωραία πάσα. Πήγε ο θέλησε να περάσει προς τον Γιώβιτς, η μπάλα δεν πέρασε. Μαζεύει την απομάκρυνση στο κέντρο του γηπέδου για το πλάγιο out η ΑΕΚ με τον Ρέλβας. Στο 20 λεπτό Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ρέλβας κρατά την μπάλα. Και τώρα είναι ο Μουκουντή. Μουκουντή στον άξονα και περιμένει ο Μαρίν. Μαρίν με δύο δίνει για τον Ρέλβας που ανεβαίνει. Ρέλβας κοιτάζει και δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν κινείται κάθετα. Ωραία παλιά το Μάγερ, ωραίο το κοντρόλ του Μάγερ. Γιώβιτς είναι μέσα στην περιοχή. Γιώβιτς το σουτ δοκάρι. Καταπληκτικό. Μόνο ο Λούκα Γιώβιτς θα έβγαζε αυτή τη φάση. Στο 20 λεπτό η καλύτερη στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ. Να ανοίξει το σκορ όταν η μαγεία μίλησε. Μάγερ και Γιώβιτς. Δοκάρι λοιπόν για την ΑΕΚ στο 20 λεπτό. Τι ωραίο στόπ έκανε ο Γιώβιτς με το Μάγερ με το δεξί και γύρισε με το αριστερό και του κάνει λόμπα του Γιώβιτς που κάνει διαγώνια κίνηση, μπαίνει σε θέση μέσα δεξιά, η μπάλα ήταν ψηλά και καταφέρνει ο Λούκα Γιώβιτς να κάνει ένα βολ πλανέ με το δεξί και η μπάλα να βρει στο οριζόντιο δοκάρι. Για τον Γιώβιτς λοιπόν το δοκάρι της ΑΕΚ στο 20 λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 και η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο γκολ. Δεν κερδίζει το φάουλ ο Κοϊτά. Στην φάση που μπόρεσε να βγάλει τις συνεργασίες με την ποιότητα που διαθέτει και πιέζει τώρα η ΑΕΚ ψηλά. Σαν να τρόμαξαν οι Βούλγαροι εδώ από το δοκάρι του Γιώβιτς και από τον τρόπο που τελειώνει τη φάση ο Γιώβιτς ήταν πολύ δύσκολη η εκτέλεση. Χειροκροτεί ο Νίκολιτς. Το μπλοκάρισμα και όλα που έκανε ο Μουκουντή πάνω στο Ρεϊνάλντο. Επαναλαμβάνω στο 20 λεπτό. Ο Μάγερ με πλάτη λίγο έξω από την περιοχή έκανε stop. Ενώ η μπάλα ερχόταν από τον ουρανό με το δεξί, γύρισε με το αριστερό, έφτιαξε τη λόμπα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς έκανε τη διαγώνια κίνηση από θέση μέσα δεξιά και έκανε ένα βολ πλανέ, λυγίζοντας το κορμί του με το δεξί πόδι. Η μπάλα φαινόταν να κατεβαίνει προς τα δίχτυα, έμεινε άγαλμα ο Βούτσοφ, αλλά η μπάλα για εκατοστά δεν μπήκε μέσα στην εστία της Λεύσκη. Χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Η ΑΕΚ επιμένει. Η ΑΕΚ με τον Μάγερ. Μάγερ από τα δεξιά. Μάγερ ψάχνει την παράλληλη τελικά για τον Ρέλβας. Είναι ο Ρέλβας που σηκώνει την μπάλα. Ο Μάγερ δεν την βρίσκει και η μπάλα έφυγε out. Εκεί στο ημικύκλο της περιοχής ήταν ο Μάγερ και ο Γιώβιτς. Ο Ζήνη ήταν πιο αριστερά. Η μπαλιά όμως του Ρέλβας δεν ήταν και καλή. Προσπάθησε να τη βρει ο Μάγερ. Ήταν με αντίθετη κίνηση. Είμαστε στο 22. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 και καλύτερη φάση του αγώνα. Ανήκει στην ΑΕΚ.
2: Γκολ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός 2-0. Ούρση. Δεύτερο γκολ, 62ο λεπτό. Να λοιπόν ο 26χρονος Αργεντίνος διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του, βάζει και το δεύτερο του γκολ στο σημερινό παιχνίδι και βάζει και το λεβαδιακό στη θέση του οδηγού για να περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος, με δεδομένο ότι και ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα που ακούγατε το Γιάννη Σαντοριναίο, φίλες και φίλοι, είχε μια ελαφρά πρωτοβουλία χωρίς όμως τη μεγάλη φάση, παίζει και με έναν παίχτη λιγότερο. Έχει αποβληθεί από το πρώτο ημίχρονο Μεξικανός ο Σίλβα. Δύσκολα τα πράγματα για τους Αρκάδες. Λεβαδιακός, Αστέρας Άκτορ, 62ο λεπτό, 2-0 και τα δύο γκολ ο 26χρονος Αργεντίνος, ο Ούρση. Γιάννη.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Η ΑΕΚ κερδίζει ένα πλάγιο άτομο από τη διεκδίκηση του Κοϊτά στο 23, Λεύσκη και ΑΕΚ 0-0. Θυμίζουμε στο 20 η ΑΕΚ άγγιξε τον γκολ από τη συνεργασία Μάγερ Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς αποθέσει μέσα δεξιά εντός περιοχής. Ένα δύσκολο βολ πλανέ με το δεξί, με το εξωτερικό, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Μάγερ για την ΑΕΚ. Μαρίν και τώρα Μουκουντή. Είναι ένα διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ έχει φέρει το μάτς εκεί που θέλει. Είπαμε, τρόμαξε η Λεύσκη. Μάγερ. Μάγερ σηκώνει την μπάλα, όχι καλά, εννοείται την κίνηση του Πιού. Ανέβηκε εκεί και ο Καϊρινέν, αλλά η μπάλα έφτασε στην περιοχή στον Βούτσοφ, στον goalkeeper της Λεύσκη. Η μπάλα πάει προς τα αριστερά. Τρέχει ο Μάγερ να πιέσει, η ΑΕΚ έχει ανέβει να πιέσει την μπάλα. Και πάνω στον μπάλα με τον Ρότα που έκανε ωραία ενέργεια, αλλά ο Ρότα τον κόβει με φάουλ, λέει ο διαιτητής, ενώ η μπάλα πήγαινε στον Καϊρινέν. Ζητάνε κάρτα, αλλά ο Ρότα είχε πάει πάνω στη διεκδίκηση. Στο 24ο λεπτό, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ήταν αυτό το διάστημα, 6-7 λεπτά που η ΑΕΚ πήρε την μπάλα στα πόδια της. Είχε το δοκάρι με το Γιώβιτς. Δεν της βγήκαν κάποιες πάσες του Μάγερ και του Ρέλβας, αλλά κράτησε την Λεύσκη σε χαμηλά μέτρα. Το φάουλ εκτελείται προς τα πίσω για τον Βούτσοφ, η γηπεδούχη με την μπάλα. Και η μπάλα πάει στον Ντιμητρόφ και θα πάει δεξιά. Προσπαθεί να κάνει σε εσωτερικούς χώρους κίνηση ο Κοφλέξ, αλλά η μπάλα γυρίζει στον Ντιμητρόφ. Και ο Ντιμητρόφ για τον Σεραφίμοφ. Ο Μαϊκόν θέλει να περάσει την μπάλα και γίνεται το λάθος. Γιώβιτς για τον Ζήνη, ο Ζήνη τη θέλει μπροστά. Παίρνει την κόντρα, κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά ανοιχτό κοντρόλ, κλείστηκε από τρεις παίκτες. Επιμένει ο Κοϊτά για να πιέσει τον Ρεϊνάλντο. Πάει και ο Ζήνη εκεί, αλλά η μπάλα ελευθερώνεται στον Ντιμητρόφ λίγο έξω από την περιοχή της Λεύσκη. Στο 25 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Δοκάρι για την ΑΕΚ ο Γιώβιτς. Στο 20 στην καλύτερη στιγμή ως τώρα στο μάτς. Είναι ο Μουμπαρίκ.
2: Τρομερή φάση στη
0: να δούμε λιβαδιά. Να δούμε λίγο αυτή, Δημήτρη. Δεν πέρασε η παράλληλη από τον Σεντέγιες. Κόρνερ είναι για τη Λεύσκη, αλλά σταματάει η φάση για επιθετικό φάουλ. Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Τρομερή φάση στη Λιβαδιά για λογαριασμό του Λεβαδιακού. Χάθηκε η μπάλα μέσα στην περιοχή και ήρθε με δύναμη ο Χρήστος Παπαδόπουλος να σουτάρει στην αριστερή γωνιά, αλλά ο Νίκος Παπαδόπουλος τέντωσε, άπλωσε το μεγάλο κορμί του και με το αριστερό χέρι στην αριστερή του γωνία έδιωξε την μπάλα. Μεγάλη φάση για λογαριασμό των γηπεδούχων με την κινηματογραφική ταχύτητα που άλλαξε η μπάλα από τα τρία πόδια, αλλά και μεγάλη απόκρουση από τον Έλληνα τερματοφύλακα. Και το 2-0 παραμένει στο 67ο λεπτό. Γιάννη.
0: Εδώ είμαστε στο 26ο, Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ 0-0. Ένα φάουλ στην άμυνα της Λεύσκη από τον Μαρίν, με την ΑΕΚ να ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Από δοκιμασίες που ακούτε είναι επειδή συνεχώς το κοινό πιέζει τον Νίμπερκ για να βγάλει κάρτα. Ως τώρα δεν έχει βγει κάρτα στο μάτς. Ελίτ διαιτητής, ξέρει να διαχειρίζεται τέτοια παιχνίδια και θεωρητικά μιλώντας και στα περισσότερα μάτς και πρακτικά είναι πολύ σημαντικό στα εκτός έδρας να σας σφυρίζει ελίτ διαιτητής. Δύσκολα και σπάνια θα ψαρώσει από την κερκίδα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στο 27ο λεπτό. Η μακρινή μπαλιά, ο Μάγερ θέλει να την κόψει και την κόβει την μπάλα. Πλάγιο μπροστά από τον Σεντέγιες που περίμενε στην πλάγια γραμμή, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. 0-0 το μάτς, δοκάρι για την ΑΕΚ στη μεγαλύτερη στιγμή στο παιχνίδι με τον Λούκα Γιώβιτς. Στην λόμπα με την οποία ο Μάγερ ύστερα από ένα ωραίο στοπάρισμα του πέρασε την μπάλα στην περιοχή. Και ενώ η μπάλα ήταν ψηλά σε θέση μέσα δεξιά, έκανε ένα βολ πλανέ, λίγησε το κορμί του με το εξωτερικό με το δεξί Η μπάλα κατέβαινε, φαινόταν να πηγαίνει στα δίχτυα, αλλά βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βούτσοφ. Στη καλύτερη στιγμή στο μάτς που ανήκει στην ΑΕΚ, παραμένει το 0-0 στο 27ο λεπτό. Η Λεύκη γυρίζει την μπάλα με τα στόπερ. Απλώνεται δεξιά ο Ντιμητρόφ. Ντιμητρόφ έχει χώρο και ανεβαίνει τώρα. Πάει και ο Μαρίν και ο Γιώβιτς κάτω από τη σέντρα και ο Ζήνη κάτω από τη σέντρα. Ο Μουμπαρίκ και πάλι για τον Ντιμητρόφ. Η ΑΕΚ δεν έχει δώσει χώρο στην Λεύκη μέχρι στιγμής. Σε αυτό το διάστημα που είμαστε στο μάτς. Εδώ γλίστρησε ο Μαϊκόν που παίζει σε ρόλο κεντρικού μέσου αντί για αριστερό μπακ όπως τον περιμέναμε και τον έδινε και η UEFA και που είναι και η θέση του βέβαια. Αλλά δεν ήταν εκεί παίκτης της ΑΕΚ να υποφεληθεί. Κρατάει την μπάλα η Λεύσκη με τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ που δίνει πλάγια εκεί που είναι ο Σεντέγιες. Προσπαθεί να περάσει κεντρικά η μπάλα. Ο Ρότα τσιμπάει. Προσπαθεί ο Μάγερ, απλά βρήκε την μπάλα, ζητάνε φάουλ, θα το πάρουν το φάουλ, το έκανε το φάουλ εκεί ο Μάγερ, γιατί έχασε το κοντρόλ και τράβηξε τον Πορτογάλο τον Σαρζίνιο που ήταν πιο κοντά στην μπάλα. Θέλησε να αφήσει το πλεονέκτημα ο Νίμπεργκ, αλλά ήταν φάουλ, η μπάλα πήγε ούτως ή άλλως προς τα πίσω.
1: Γιάννη,
0: στο 29 είμαστε.
1: Ναι, να έχουμε τελευταίο από αυτή τη μικρή διακοπή να πω ότι έχουμε και άλλο γκολ στο παιχνίδι της Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Βίκινγκ. Με τους Νορβηγούς να μειώνουν σε 2-1 στο 28 λεπτό. Συνεχίζεις.
0: Είπαμε, θέλουν προσοχή στα στατικές φάσεις από όποιο σημείο και αν συμβαίνουν. Είδαμε νωρίτερα με αυτό το σούτ έξω από την περιοχή από τον Μπάλα που ήταν συρτό, δεν είχε δύναμη, έφυγε out, αλλά ήταν κομπίνα και του έδωσε χώρο. Τώρα είναι αρκετά μακριά, αλλά η μπάλα θα πάει κεντρικά. Γυρίζει και πάλι εκεί που κινείται ο Σερζίνιο. Ο Πορτογάλος θα κάνει το γέμισμα με το δεξί. Προσπαθούν να βγάλουν στην πλάτη της άμυνας. Τσάκ, Στρακόσκια καταφέρνει να διώξει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Ντιμητρόφ και παίρνει κόρνερ η Λεύσκη. Είπαμε είναι επικίνδυνη στις στατικές φάσεις. Εδώ θέλησαν με αυτό το γέμισμα από τον Σερζίνιο να βάλουν την μπάλα στην περιοχή, αλλά προς το αριστερό δοκάρι του Στρακόσκια. Εκεί έγινε το γύρισμα και πρόλαβε ο Στρακόσκια να πάει στη δεξιά του γωνία και να διώξει πάνω από το κεφάλι του Κριστιάν Ντιμητρόφ. Κόρνερ για την Λεύσκη στο ημίωρο. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Λίγη προσοχή παραπάνω χρειάζεται για την πρωταθλήτρια Ελλάδας ακριβώς σε αυτά τα χτυπήματα. Το κόρνερ εκτελείται από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Λεύσκη. Πάει μπάλα ψηλά, φαλτσαριστά προς το δεύτερο δοκάρι και ο Στρακόσκια δεν έχει κανένα πρόβλημα να μαζέψει. Φεύγει από τα δεξιά ο Μαρίν, τον βλέπει ο Στρακόσκια, αλλά είπαμε, όχι ρίσκα. Δεν χρειάζεται να ρυψοκινδυνεύσει η ΑΕΚ οτιδήποτε. Το μάτσο τώρα το έχει φέρει εκεί που θέλει, επί της ουσίας δεν έχει κινδυνεύσει. Αυτή έχει χάσει τη μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι του Γιώβιτς στο 20 λεπτό. Το 0-0 είναι στον ηλεκτρονικό πίνακα και ο Μουκουντή αφήνει την μπάλα για τον Ρέλβας. Ρέλβας σηκώνει για τον Κοϊτά και ο Κοϊτά έχει χώρο και μέτρα. Και ο Κοϊτά πλησιάζει. Κοϊτά είναι στην περιοχή. Κοϊτά για τον Ζήνη. Η μπάλα πάει για τον Μάγερ. Ο Ζήνη δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ο Μάγερ δεν πρόλαβε. Η μπάλα βγαίνει αλλά κρατάει η ΑΕΚ. Και ανεβαίνει με τον Μαρίν. Μαρίν από τα δεξιά μια σέντρα σουτ. Κόρνερ είναι για την ΑΕΚ. Πολύ επικίνδυνη σέντρα. Περίμενε εκεί ο Ζήνη να μπει με την μπάλα στα δίκτυα. Απομακρύνθηκε η μπάλα και έχουμε κόρνερ που παραχώρησε ο Σεραφίμοφ. Κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά, πάει να το εκτελέσει ο Μάγερ. Και η ΑΕΚ είναι καλή στις στατικές φάσεις και είναι καλό να το δουν τώρα οι γηπεδούχοι. Θα ήταν καλό σε αυτό το σημείο στο 31 να αξιοποιηθεί αυτό το κόρνερ από τον δικέφαλο που θυμίζουμε είχε δοκάρι με τον Γιώβιτς στο 20. 0-0 το παιχνίδι. Μάγερ στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Είναι ο Ρότα στο ημικύκλιο, ο Μαρίν πιο αριστερά, τελευταίος ο Πίγιος. Όλοι οι άλλοι κεντρικά στην περιοχή της Λεύσκη. Οι συστάσεις από τον Νίμπερκ. Ο Μάγερ τοποθετεί την μπάλα. Ο Νίμπερκ παρακολουθεί τα block out. Μάγερ εκτελεί, μπάλα προς το πρώτο δοκάρι, δεν τη βρήκε ο Ζήνη, τη μαζεύει ο Μαρίν. Μαρίν που δίνει και πάλι για τον Μάγερ, Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το κοντρόλ με το δεξί, σέντρα είναι καλή! Out όμως! Από την κεφαλιά του Ζήνη δεν πρόλαβε ο Μουκουντή να της πρόξει τα δίχτυα στο 32. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτή για την ομάδα της ΑΕΚ. Όλες είναι για την ΑΕΚ. Στο 32 το 0-0 παραμένει από την κεφαλιά την οποία έκανε ο Ζήνη και βεβαίως εκεί ο Μουκουντή, ενώ έκανε ωραία την κεφαλιά ο Ζήνη, δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα να βάλει τον γκολ για την ΑΕΚ. Στο 20 δοκάρι με τον Γιώβη, στο 32 Ζήνη και Μουκουντή. Εδώ γίνεται το λάθος, είναι ευκαιρία και χάνεται. Αδύνατο να χαθεί αυτό το γκολ και όμως Γιώβιτς βιάστηκε πολύ, κάνει λάθος στην επαναφορά ο Βούτσοφ. Τρομερό λάθος έκανε ο goalkeeper της Λεύσκης Σόφιας. Έστρωσε την μπάλα στον Γιώβιτς, ακριβώς στο ύψος της περιοχής ο Γιώβιτς μπορούσε να κάνει το κοντρόλ και να προχωρήσει προς την εστία, ήταν τέτα τέτ. Αντιθέτως βιάστηκε με το αριστερό, έκανε ένα άλτσαλο σουτ στο ίδιο λεπτό, στο 32 και χάνει πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία από το λάθος του Βούτσοφ που του έστρωσε την μπάλα στην επαναφορά. Πήγε την μπάλα στο πόδι του Γιώβιτς. Δεν ξέρω εκεί, δεν αντιλήφθηκε ότι ήταν ελεύθερος. Δεν υπήρχε παίκτης εκεί της Λεύσκη. Ήταν κυτρινόμαυρες φανελές και ο Γιώβιτς μπορούσε εκεί να κάνει τον κοντρόλ με ηρεμία και να προχωρήσει. Τέτα τέτ ήταν. Βιάστηκε όμως να εκτελέσει με το αριστερό. Ένα πολύ ατσαλό σουτ για την ποιότητα, την ικανότητα και την αξία που έχει ο Λούκα Γιώβιτς. Έστειλε την μπάλα πολλά μέτρα μακριά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή, καλύτερη και από το δοκάρι που είχε ο Γιώβιτς το 20.
1: Πάντως, για
0: καλύτερη
1: τη φάση,
0: και από την κεφαλιά Ζήνη και Μουκουντή.
1: Τη φάση Δημήτρη. Την έχασε και ο σκηνοθέτης με τον καμεραμάν γιατί το είδαμε σε replay.
0: Ναι, δεν το περιμέναν, είναι τεράστια ευκαιρία. Εδώ τώρα μια μακρινή παλιά που θέλει προσοχή γιατί κινείται στη πλάτη της άμυνας της ΑΚ. Βγαίνει 300 μπροστά από τον Ρεϊνάλντο και μαζεύει την μπάλα στο ανέβασμα του πολύ επικίνδυνου Νέβες. Αυτόν έχω ξεχωρίσει. Δεν είναι back, είναι εξτρέμο. Ετόρ Νέβες είναι ο μόνος που δείχνει να δημιουργεί κινδύνους, δηλαδή σε ένας εναντίον ενός, στις κινήσεις και τις ενέργειες που κάνει. Χωρίς ουσία ως τώρα. Η ΑΕΚ βγάζει την μπάλα για τον Γιώβιτς που κατεβαίνει χαμηλά. Γιώβιτς ένα δοκάρι στο 20 και τεράστια ευκαιρία στο 32, στο ίδιο λεπτό. Μετά το corner δηλαδή που χάνεται ευκαιρία με Ζήνη και Μουκουντή. Μάγερ. Και τώρα είναι Μουκουντή στο 34, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, αλλά η ΑΕΚ χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει την πόρτα και όπου να είναι πρέπει να ανοίξει για τον γκολ. Η μπάλα πάει στον Μαρίν. Μαρίν τώρα κεντρικά. Μαρίν δίνει για τον Μουκουντή. Τώρα ακούγονται οι φίλοι της ΑΕΚ. Μουκουντή περνάει για τον Ρότα και ζητάει ο Μάγερ και ο Ρότα του δίνει. Μάγερ είναι στην περιοχή. Μάγερ γυρίζει. Τσιμπάει την μπάλα ωραία. Κάρινεν η παράλληλη για τον Ζήνη. Έκοψε τελευταία στιγμή ο Δημητρόφ. Επιμένει η ΑΕΚ. Μαρίν. Μαρίν στο πάρει την μπάλα. Μαρίν έξω την περιοχή. Μαρίν δίνει για τον Μουκουντή. Ζητάει ο Κοϊτά. Η μπάλα είναι στο Ρέλβα. Η μπάλα θα πάει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά με την μπάλα στα πόδια. Πιέζει η ΑΕΚ. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή. Κοϊτά με δύο από τα αριστερά. Κοϊτά από την πλάγια γραμμή. Κοϊτά θέλει να κάνει το γύρισμα. Εδώ υπάρχει φάουλ όμως. Το αφήνει. Όχι, είναι επιθετικό φάουλ. Και αυτή η φάση σταματά. Ήταν ωραία η διείσδυση του Κοϊτά. Μπήκε από τα αριστερά. Έφτασε στη γραμμή του out. Θέλησε να κάνει το γύρισμα. Αλλά εδώ πάνω στο σουτ ο Γιώβιτς πρέπει να είναι. Που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ο Γιώβιτς είναι, ναι.
0: Ναι, ναι, βρήκε τον αντίπαλό του. Θυμίζω, κλείσαμε τα 35 λεπτά. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Το παιχνίδι πάει όπως το θέλει η ΑΕΚ. Από καντεμιά θα πω δεν έχουμε τον γκολ και από προσεξία. Πρώτα απ' όλα στο 20 λεπτό με τον Μάγερ να στο πάρει την μπάλα έξω από την περιοχή με πλάτη. Να γυρίζει, να κάνει τη λόμπα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς να κάνει τη διαγώνια κίνηση. Να μπαίνει μέσα δεξιά, να κάνει το βολ πλανέ με το δεξί. Και η μπάλα κατεβαίνοντας να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι. 32 corner η ΑΕΚ στην εξέλιξη να κάνει τη διαγώνια κίνηση. Να μπαίνει μέσα δεξιά, να κάνει το βολ πλανέ με το δεξί. Και η μπάλα κατεβαίνοντας να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι. 32 corner η

0: Πήγε με βιασύνη να εκτελέσει και έκανε ένα πολύ ατσαλό σουτ, χάνοντας πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να βάλει τον γκολ. Και οι τρεις ευκαιρίες ανήκουν στην ΑΕΚ. Το πλάγιο εκτελεί, το Μάγερ δεν κατάφερε να βρει την μπάλα, ενώ ο Μουκουντή με τον Ρεϊνάλντο. Ο Μουκουντή καθαρίζει για άλλη μια φορά τον Ρεϊνάλντο και Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει την μπάλα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Καλύτερη η ΑΕΚ, τρεις ευκαιρίες για γκολ. Δοκάρι και δύο φάσεις πολύ πολύ επικίνδυνες που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Κοϊτά. Κοϊτά μακριά, Κοϊτά πάλι με δύο παίκτες. Κοϊτά τρέχει τον Οκοφλέξ. Κοϊτά. Τελικά η μπάλα έφυγε από τον έλεγχό του και είναι η κατοχή για την Λεύσκη Σόφιας. Άλλη μία μονομαχία εκεί. Με τον Κοϊτά Φλέξ.
1: Να ενημερώσω εγώ απλώς, Γιάννη, ότι παραμένει το 2-0 στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στο 78 λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με 10 παίκτες από το 34 λόγω αποβολής του Σίλβα. Συνεχίζεις, Γιάννη.
0: Στο 37 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Δεν μπήκε το γκολ στις ευκαιρίες της ΑΕΚ με το δοκάρι του Γιώβιτς από το λάθος του goalkeeper της Λεύσκη, που στην επαναφορά έστρωσε την μπάλα στο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή στο ύψος της, αλλά βιάστηκε να κάνει το σουτ και ήταν άστοχος. Και στην ευκαιρία από το γέμισμα, ύστερα από την εξέλιξη που είχε φάσει το corner, πρώτα κεφαλιά του Ζήνη που πήγαινε προς την αριστερή πλευρά της εστίας του Βούτσοφ και ο Μουκουντή που ήταν εκεί και δεν έφτασε. Τώρα έφυγε από τα μαρκαρίσματα και θέλει προσοχή στο γύρισμα. Ο Οκοφλέξ είναι μέσα στην περιοχή. Ζητάνε πέναλτι, παίζεται. Θέλει σου. Μπράβο Στρακόσκια. Στο σου του Μουμπαρίκ. Μπράβο Στρακόσκια. Ήταν η πρώτη επικίνδυνη πραγματικά στιγμή στο 38. Αλλά το σου του Μουμπαρίκ έξω από την περιοχή, όπως τρώθηκε η μπάλα, ο Στρακόσκια έπεσε στην αριστερή του γωνία χαμηλά και την μάζεψε. Το 0-0 παραμένει. Δεν υπήρχε φυσικά πέναλτι, αλλά για άλλη μια φορά έφυγε αυτός ο δαιμόνιος, ο Αλντάιρ Νέβες, στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ από τα δεξιά. Έκανε το γύρισμα, ο Ρεϊνάλντο δεν κατάφερε να εκτελέσει, η μπάλα έφτασε έξω από την περιοχή στο Μουμπαρίκ. Η άμυνα της ΑΕΚ ήταν σαν ισογροπία. Το πλασέ που έκανε ο Μουμπαρίκ είχε δύναμη, πήγαινε προς την αριστερή γωνία. Ο Στρακός και έπεσε, μάζεψε την μπάλα στην πρώτη επικίνδυνη φάση για την άμυνα της ΑΕΚ, την οποία εξουδετέρωσε ο διεθνής goalkeeper. Στο 39 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Μουμπαρίκ κάνει πάλι τη μεταβίβαση εκεί για τον Οκοφλέξ. Η μπάλα βρίσκει στον Ρέλβας, που αναγνωρίζει αμέσως που βρίσκεται, και ο οποίος διώχνει σε ένα χώρο που είναι ο Μουμπαρίκ με τον Ζήνη. Ο Ζήνη βρίσκει την μπάλα, ο Γιώβιτς δεν προλαβαίνει. Ο Ζήνη δεν έχει βρει τις φάσεις που περίμενε ο Νικολίτς. Δεν έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του και να κινηθεί στους χώρους. Αυτή είναι η αλήθεια. Φάνηκε στην κεφαλιά που έκανε, που δεν πρόλαβε ο Μουκουντή στο δεύτερο δοκάρι να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και αμέσως μετά έγινε η φάση με το λάθος του Βούλγαρου τερματοφύλακα στην επαναφορά, που έστρωσε την μπάλα στο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, που βιάστηκε να εκτελέσει και την έστειλε την μπάλα ψηλά του Γιώβιτς, που είχε και το δοκάρι στο 20. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο, στο 40 είμαστε, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Αλλά είναι ένα διάστημα πάλι που η Λεύσκη, με την ευκαιρία που είχε νωρίτερα, ζωηρεύει στο παιχνίδι της και η ΑΕΚ θα πρέπει να προσέξει εδώ. Κάρινεν έχει πάει αριστερά να δώσει βοήθεια. Ο Κοϊτά έχει ανέβει πολύ ψηλά και τώρα επιστρέφει. Και η Λεύσκη δίνει την μπάλα στο κέντρο για τα στόπερ, για τον Δημητρόφ και τον Σεραφίμοφ. Ο μπάλα έκανε μια πολύ ωραία κίνηση. Η σέντρα, για την ακρίβεια, το σουτ που έκανε από πολύ μακριά, βρήκε πάνω στο Μουκουντή. Και ο οποίος απομακρύνει, θέλει να φύγει ο Ζήνη. Δεν προλαβαίνει και πάλι ο Νέβης κάνει την κάθετη. Και ο μπάλα που έχει περάσει από τα δεξιά και ο Κοφλέξ φτιάχνουν εδώ τώρα υπεραριθμία. Ωραίο εδώ το τάκλ του Κοϊτά, είναι καθαρό. Ο Κοϊτά ζητάει out, το Νίμπερκ δείχνει corner. Ο Κοϊτά διαμαρτύρεται. Δεν υπήρχε φάουλ, έκανε την κίνηση. Εντάξει, δεν έχω monitor. Αν είναι out, ο Νίμπερκ το είδε corner. Πήγε εκεί να διαμαρτυρηθεί και ο Μάγερ. Out.
1: Out είναι. Out.
0: Out τελικά, έγινε παρέμβαση από τον VAR.
1: Yeah. Out είναι.
0: Και υπάρχει out. Είχε δίκιο ο Κοϊτά, είχε δίκιο και ο Μάγερ. Έγινε στην απέναντι πλευρά από όπου είναι τα δημοσιογραφικά. Στο 41. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, ο Κοϊτά με αυτό
1: μόνο μάτς, Γιάννη, που δεν έχει μπει ακόμα γκολ. Γιατί έχουμε τον Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2 αυτή τη στιγμή στο 40 λεπτό και Φενέρμπαχτσε Λιόν 0-1 στο 41. Συνεχίζει, Γιάννη.
0: Λοιπόν, 0-0 και αν μπει γκολ, θέλουμε να είναι από την ΑΕΚ που έχει και τις καλύτερες στιγμές στο μάτς και το δοκάρι του Γιώβιτς. Η ΑΕΚ γυρίζει την μπάλα στην περιοχή της. Ρέλβας για τον Πίλιο. Ο Πίλιος χαμηλά κάνει το λάθος, ευτυχώς όμως εκεί. Ο Μαρίν μαζεύει την μπάλα πριν φτάσει πρώτος ο Μαϊκόν. Και τώρα ο οποίος διώχνει. Εδώ είναι φάουλ πάνω στον Κοϊτά και βεβαίως θα δοθεί.

0: Εδώ είναι πολύ, πολύ άτσαλο το άλμα που έγινε από τον Αλταέρ Νέβες, βέβαια. Είναι φάουλ για την ΑΕΚ κάτω από τη σέντρα, βέβαια, στο δικό της μισό του γηπέδου, στο 42. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Δοκάρει ο Γιώβιτς το 20, ευκαιρίες και με τον Γιώβιτς και με την κεφαλιά του Ζήνη που δεν πρόλαβε ο Μουκουντή να στρώσει την μπάλα στον εαυτό του, πετώντας την δηλαδή στα δίχτυα. Και μοναδική έτσι επικίνδυνη κατάσταση ήταν το σούτ εκτός περιοχής του Μουμπαρίκ, που έπεσε σωστά στη γωνία του αριστερά Στρακόσια και μάζεψε. Μαρίν κάθετα για τον Μάγερ. Μάγερ για τον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρέλβα. Ο Κάριν τσιμπάει την μπάλα. Έχει ανέβει όμως εκεί ο Πίγιος, δεν είδε. Και ο Κοϊτά, οπότε κερδίζουν οι παίκτες της Λεύσκη. Και η μπάλα θα πάει αριστερά για τον Σεντέγιες. Φωνάζει ο Νικολίτς. Δεν του άρεσε πως χάθηκε η μπάλα σε αυτό το σημείο. Δημητρόφ. Στο 42 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η Λεύσκη είναι μια ομάδα που δύσκολα δέχεται γκολ, δύσκολα βάζει επίσης. Ο Μαϊκόν δίνει για τον Δημητρόφ. Δημητρόφ κουβαλάει την μπάλα. Πάει εκεί ο Ζήνη. Θέλει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού και είναι καλή αλλαγή και θέλει προσοχή για τον Σεντέγιες. Μαζεύει την μπάλα από το out αριστερά. Κάνει τη σέντρα. Πρόλαβε και ο Ρέλβας. Το σουτ θα βγάλει και πάλι ο Ρέλβας στην ενέργεια του Όκο Φλέξ σε θέση μέσα δεξιά στην περιοχή της ΑΕΚ. Πάλι ο Ζήνη δεν πρόλαβε να φτάσει την μπάλα, αλλά πήρε το πλάγιο out. Δεν έγινε η καλή τελική, αλλά ήταν μια έτσι επικίνδυνη κατάσταση που δεν χρειάστηκε όμως την παρέμβαση του Στρακόσια. Κινήθηκαν ωραία στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ με το Σεντέγιες. Ο Σεντέγιες από τα αριστερά έκανε την σέντρα, ήταν σημαντικό στο ύψος της μικρής περιοχής με το Στρακόσια στην γραμμή τέρματος να πάρει την κεφαλιά ο Ρέλβας, αυτό που έκανε, αλλά η μπάλα στρώθηκε μέσα στην περιοχή στον Οκοφλέξ, έκανε το σουτ γρήγορα, ο Ρέλβας το σταμάτησε. Και τώρα η ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια στο 43. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η μπάλα έχει πάει στον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή ανεβαίνει και δίνει για τον Ρότα. Ο Ρότα δεν έχει φανεί επιθετικά. Πολύ προσεκτικό στην άμυνά του, γιατί βγαίνουν οι σφαίρες μπροστά. Είπαμε, είναι γρήγορη η ομάδα. Η Λεύσκη το έχει δείξει το παιχνίδι. Άσχετα αν επί της ουσίας η καλή τους τελική, η πιο επικίνδυνη ήταν το σου του Μουμπάρικ εκτός περιοχής, που έπεσε και μάζεψε στην αριστερή γωνία ο Στρακόσια. Ο Μάγερ του σκύμισε, ο Ζήνη θέλει να πάρει την κεφαγία για τον Πίγιο. Ο Κοϊτά κυνηγά και μπαίνει και ο Πίγιος και δίνει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς η προσποίηση, Γιώβιτς το σουτ, θέλει να μπει εδώ στη φάση ο Μαρίν. Βγαίνει και μαζεύει ο Βούτσοφ, μάρκαραν τον Γιώβιτς. Στη στιγμή του σουτ η μπάλα κόντρα έφυγε πλάγια δεξιά. Έτρεξε ο Μαρίν, βγήκε ο Βούτσοφ, μάζεψε. Στο 44. Αυτή η επικίνδυνη επίσκεψη της ΑΕΚ στην περιοχή της Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0, άλλο ένα λεπτό να πάνε δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η μπάλα είναι στον μπάλα. Και τώρα είναι ο Μουμπαρίκ. Στην περιοχή τους έξω γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της Λεύσκη. Σεραφίμοφ. Ανοίγεται δεξιά ο Δημητρόφ και πάει εκεί ο Κοϊτά. Ανεβαίνει και ο Ζήνη, η μπάλα έφτασε στον Βούτσοφ. Κάνει το δυνατό βολέ. Ο Ρέλβας κερδίζει τον Οκοφλέξ. Ο Πίγιος με καραμπόλα για τον Καϊρινέν. Ο Ρέλβας προλαβαίνει. Η μπάλα πάει στον Στρακόσια που κάνει τελικά το κοντρόλ. Ήταν δυνατό το γύρισμα του Ρέλβας. Ήταν απόκρουση ουσιαστικά. Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Και πλάγια η μπάλα για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Μουκουντή μιλάει με τον Στρακόσια τώρα. Πλάγια η μπάλα με τον Ρότα. Είμαστε στο 45. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Με τον Ρότα να κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Κάτι λέει με τον Κοϊτά. Μετράει τα δευτερόλεπτα ο Νίμπεργκ. Ρότα κάνει το πλάγιο out. Ο Γιώβιτς δεν βρίσκει την κεφαλιά. Ο Ζήνη θέλει να γυρίσει τώρα. Ο Ζήνη τον σπρώχνουν, τον κρατάνε. Θα πάρει το πλάγιο out. Τέλος λοιπόν, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Ανέμακτα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Αν κάποια ομάδα πλησίασε στον γκολ, ήταν η πρωταθλήτρια Ελλάδας. Πρώτα με τη φάση το 20 λεπτό, όταν ο Μάγερ στο πάρει σε πάρα πολύ ωραία την μπάλα, την. Έκανε το κοντρόλ με πλάτη προς την περιοχή, την έλεγξε, γύρισε, έκανε τη λόμπα για να κάνει τη διαγώνια κίνηση ο Γιώβιτς που πήγε στην περιοχή από μέσα δεξιά. Το βολ πλανέει μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 32 από την εξέλιξη φάση σε κόρνερ και κεφαλιά του Ζήνη η μπάλα πήγαινε προς την αριστερή γωνία του Βούτσοφ. Εκεί πετάχτηκε ο Μουκουντή, δεν την βρήκε, δεν την πρόλαβε. Και η μεγαλύτερη στιγμή ακόμα και από το δοκάρι ήταν από την επαναφορά από αυτό το out στο ίδιο λεπτό. Ο Ούτσοφ έστειλε την μπάλα συρτά στα πόδια του Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ήταν στο ύψος της περιοχής, μόνος του ευνηδιάστηκε. Του έφυγε αρχικά το κοντρόλ. Πρόλαβε την μπάλα, μπορούσε όμως να συνεχίσει την προσπάθεια. Θεώρησε προφανώς ότι θα τον έκλειναν. Υπήρχε όμως και χρόνος και χώρος για να κάνει ένα καλύτερο τελείωμα, ειδικά με τη δική του ποιότητα. Βιάστηκε, έκανε ένα άτσαλο σουτ. Η μπάλα έφυγε ψηλά out και μόνο στο 38 κατέπισε η άμυνα της ΑΕΚ με το σουτ του Μουμπαρίκ εκτός περιοχής. Ο Στρακός και έπεσε στην αριστερή του γωνία και μάζεψε. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Σε λίγα λεπτά μαζί, εδώ που χτυπάει η καρδιά των αστέρων.
1: Γιάννη Σαντερνέα, σε ευχαριστώ πολύ. Ημίχρονο λοιπόν Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ 0-0, με την ΑΕΚ να έχει τις καλύτερες στιγμές σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Πάμε και πάλι στο Λαύρο Κατσόνης να ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη για το πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Έλα Δημήτρη.
2: 8-28 λεπτό εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 2-0. Σκόρερ ο Ούρση στο 43ο και 62ο λεπτό. Και βέβαια θυμίζω από το 35ο ο Αστέρας Άκτορ αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Όταν ο Σίλβα είδε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή. Στο δεύτερο ημίχρονο, όσο διάστημα δεν είχαμε μετάδοση, καθώς ακούγαμε το παιχνίδι στη Σόφια, με την έναρξη ο Λεβαδιακός είχε τρεις καλές ευκαιρίες με τον ίδιο παίχτη, στο 47ο, 41ο και 61ο λεπτό με τον Γκούμα. Ήρθε το γκολ στο 62ο και είχε επίσης μια καλή φάση με τον Χρήστο Παπαδόπουλο στο 67ο λεπτό, όταν το σού του πάρα πολύ καλό, γωνιακό, αλλά άπλο στο κορμί του, ο Νίκος Παπαδόπουλος, θερματοφύλακας του Αστέρα, και έδιωξε την μπάλα. Να, ο σκόρερ προσπαθεί να βρει τώρα να μπουν μέσα στην περιοχή και μπαίνουν οι παίκτες του Αστέρα. Γίνονται εκεί η σέντρα που προσπαθεί να γίνει, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Γκούμας να περάσει την μπάλα σε συμπαίκτη του μέσα στην περιοχή. Και πάλι οι παίκτες του Λεβαδιακού βγάζουν την μπάλα προς τα έξω. Αυτό το να αγωνίζεται η ομάδα με 10 ποδοσφαιριστές, έχουν γίνει και βέβαια και πολλές αλλαγές και από τους δύο προπονητές, όλες οι αλλαγές και από τους δύο προπονητές, καταλαβαίνετε, έπειτα από το 2-0 ήθελα να δουν, βάζουν παίκτες, είναι αρχή της σεζόν. Απλά λέγαμε ότι αυτό το νέο φορμάτ του κυπέλου έχει βγάλει δύο ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, το Λεβαδιακό και τον Αστέρα Τρίπολης, σε ένα πρόωρο τελικό. Και όπως στείλουν τα πράγματα, ο Αστέρας Άκτορ θα μείνει εκτός από το κύπελο και είναι ακόμη Αύγουστος. Προσπαθούν οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας να βρουν τον Γκεντού εκεί μπροστά. Πολύ όμορφα πέφτει πάνω στη φάση ο Πάντεα, ο Ρουμάνος, κόβει και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Ένα πλάγιο out ανάμεσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής της ομάδας της Λιβαδιάς, αλλά για λογαριασμό του Αστέρα Άκτορ από τα αριστερά αλλάζουν κατεύθυνση τώρα και παιχνίδι. Οι παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας προσπαθούν με τον Μπαρτόλο, ο οποίος έχει μείνει σε όλο το παιχνίδι. Να το σουτ που γίνεται εκεί από τον Μπρούνο Πέρεθ, έχει πέρασει την αλλαγή και πάλι ο Πέρεθ γίνεται καλόγος της μπάλας, προσπαθεί να γυρίσει, δεν τα καταφέρνει, παίχνει στα πόδια του εκεί ο Βίχος, διώχνει την μπάλα, ο σκόρερ ο Ούρση κάνει μια ωραία ενέργεια, αποφεύγει στο χώρο της μεσαίας γραμμής τον Μπρόνσον και πάλι ο Ούρση δεν δείχνει διάθεση να πάει προς το τέρμα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αστέρα Άκτορ. Παγώνουν το παιχνίδι οι γηπεδούχοι, έχουμε συμπληρώσει τα 90 λεπτά και παίζουμε στις τις καθυστερήσεις, ακόμη περιμένουμε 4 λεπτά καθυστέρηση, δείχνει ο τέταρτος διαιτής, ο κύριος Θωμάς Μπουρουτσίκας από το σύνδεσμο της Λάρισας. 4 λεπτά λοιπόν ακόμη εδώ στην Λιβαδιά με τους παίκτες της γηπεδούχου ομάδας να παγώνουν το παιχνίδι, να παίζουν παράλληλες μπάλες στο δικό τους μισό. Να τώρα η παλιά προς τα μπροστά, φεύγει ο Τσάρας, ο οποίος έχει μπει πριν από λίγο ως αλλαγή, από τις τελευταίες αλλαγές που έκανε ο 45χρονος Κύπριος προπονητής των γηπεδούχων, ο Ηλίας Χαραλάμπους. Πλάγιο out κοντά στο σημειάκι του κόρνερ και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Λεβαδιακού με τον Νίκο Τσάρα. Χάνουν προς στιγμήν την μπάλα οι γηπεδούς. Ανάκτηση όμως στο χώρο της μεσαίας γραμμής, καθώς εκεί ο Γιάννης Γκιτέρσος είναι απελπιστικά μόνος. Μεγάλη παλιά προς τα δεξιά, πολύ όμορφη η τοποθέτηση από το Μέντες. Κόβεται η μπάλα, προσπαθεί ο Ισπανός να την διώξει. Παρεμβάλλεται εκεί το πόδι παίχτη του Αστέρα. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής. Τώρα δίνει το σύνθημα για να γίνει το πλάγιο που είναι ακριβώς στο ύψος της γραμμής μεγάλης περιοχής για την ομάδα της Τρίπολης, η οποία προσπαθεί να βγει μπροστά. Γίνεται ένα φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή για να ανακόψουν την επίθεση οι γηπεδούχοι. Γρήγορα χτυπιέται εδώ μπροστά μας δεξιά ο Κότσιρας. Με τη μία αλλάζει την μπάλα στον Μπουζούκη. Μπουζούκης μέσα στην περιοχή, που μια ωραία μπαλιά, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίχτη του και από τα δεξιά να βρει τον Μπαρτόλο. Πολύ ωραία έμπνευση του Μπουζούκη να δώσει με τη μία δεξιά μέσα στην περιοχή όπου κινήθηκε ο Μπαρτόλο. Τελικά ο τελευταίος δεν καταφέρνει να φτάσει προς την μπάλα. Πάμε για το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, δηλαδή έχουμε άλλο ένα. Το 2-0 υπέρ του Λεβαδιακού παραμένει σκορ που του δίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Το ελεύθερο από τον Άνακερ, τον 30χρονο Βραζιλιάνο τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Πάει για τον Κομπνάν. Ο Κομπνάν εκεί έξω από την περιοχή αρκετά. Να η ωραία του η μπαλιά. Ο Βίχος πάει να βρει στο δεύτερο δοκάρι ελεύθερο συμπαίχτη του. Δεν τα καταφέρνει να την πιάσει την μπάλα εκεί ο Βρακάς και τελικά αυτή καταλήγει πλάγιο out. Ήταν μια ωραία έμπνευση, βγήκε αρκετά έξω από την περιοχή ο Κομπνάν, έσπασε στο Βίχο. Ο Βίχος με ένα γλυκό αριστερό, μια γλυκιά αριστερή σέντρα, προσπάθησε να βρει στο δεύτερο δοκάρι τον Γιώργο Βρακά, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε καμιά τριταριά πόντους πιο ψηλά από το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να φύγει πλάγιο out, να γίνει κάτοχος της μπάλας εκεί από τα αριστερά ο Μπρόνσον. Να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Τελικά πολύ ωραία αμυντική λειτουργία των παικτών του Αστέρα, του Λεβαδιακού, οι οποίοι κερδίζουν και το φάουλ. Το φάουλ το κέρδισε ο Λαμαράνα, ο οποίος από την στιγμή που έχει μπει μέσα στο παιχνίδι έχει καλύψει αρκετούς χώρους, πήρε τη θέση του Νίκα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Τελικά ο διαιτητής επιλέγει. Κάτι που ξέχασα να πω, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, είναι όταν είχαμε την κόκκινη κάρτα, τη στιγμή που δίνει φάουλ ο διαιτητής και θεωρεί ότι είναι κάποια εκατοστά που πράγματι ήταν και δεν έχουμε και VAR έξω από τη γραμμή, έβαλε μετά γκολ ο Εμμανουλίδης. Θα μπορούσε κάλλιστα, κατά την άποψή μου βέβαια, να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί εφόσον είναι φάουλ.
1: Ναι, νομίζω ότι είχε σφυρίξει όμως, γι' αυτό δεν το μέτρησα.
2: Όχι, νομίζω ότι είχε σφυρίξει, η άποψή μου είναι για πέναλτι. Αλλά μάλλον τον ενημέρωσε και ο βοηθός που ήταν στην ευθεία και τα λοιπά και τον Ατάλο, γιατί έδειξε προς το σημείο μέσα. Τέλος πάντων, μην κάνω μικασίες, σφύριξε τώρα το τέλος του αγώνα ο κύριος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά. 2-0 ο Λεβαδιακός στον Αστέρα Άκτορ σε αυτό τον πρόωρο τελικό δύο ομάδων της Super League. Ο Αστέρας προχωράει. Ο Λεβαδιακός προχωράει, ο Αστέρας μένει έξω. Ο Λεβαδιακός με δύο γκολ του Ούρση στο 43ο και 62ο λεπτό καταφέρνει να πάρει τη νίκη. Βέβαια συντέλεσε και σε αυτό η αλλαγή, το φάουλ που έκανε ο Σίλβα στο 35ο λεπτό και απέφερε την κόκκινη κάρτα. Από τότε έπαιζαν οι αρκάδες και με ένα παίχτη λιγότερο ανέβηκε και ο βαθμός δυσκολίας. Τίποτα περισσότερο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, Τσεραπόρ από το Δημοτικό Σταδίο Λιβαδιάς Λάμπρος Κατσόνης. Ευχές να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη Λουκάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για την μετάδοση. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Ο Λεβαδιακός είναι στην League Phase του κυπέλου. Ο Αστέρας Τρίπολης αποχαιρέτησε. Το σκορ διαμορφώθηκε με τα δύο τέρματα του Ούρση, όπως ακούσατε και εσείς από τον Δημήτρη Λουκάκη, στο 43ο λεπτό και στο 62ο του αγώνα από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, με τον Αστέρα Τρίπολης να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 10 παίχτες, καθώς από το 34ο λεπτό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Σίλβα. Έχουμε και τα ημίχρονα στα άλλα δύο παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα και τα προκριματικά του Champions League. Θυμίζω στο ημίχρονο Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 0-0. Στα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε γκολ, έχουμε ημίχρονο Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Η Δυνάμο προηγήθηκε 2-0. Οι Νορβηγοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 με τη λήξη του πρώτου μέρους. Ενώ στο άλλο μάτς η Λιόν προηγείται στην Τουρκία της Φενέρμπαξε με 1-0. Φενέρμπαξε Λιόν 0-1 μετά το πρώτο ημίχρονο. Στα δύο παιχνίδια που γίνονται τώρα στα προκριματικά, στα play-off του Champions League. Και να δώσω μια προέκταση στην είδηση που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει στην Bayern Μονάχου σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μουσιάλα, ο οποίος σε διάστημα λίγων ημερών είχε δεύτερο λιποθυμικό επεισόδιο. Ο Γερμανός διεθνής μεσοεπιθετικός ένιωσε αδιαθεσία στο σημερινό φιλικό των Βαβαρών με την Heidenheim μετά από 8 λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό. Είχε πάλι λιποθυμικό επεισόδιο το περασμένο Σάββατο σε παιχνίδι της Bayern Μονάχου. Έτσι λοιπόν σε πολύ λίγες ημέρες 2 λιποθυμικά επεισόδια. Ο Μουσιάλα από το σημερινό φιλικό αποχώρησε υποβασταζόμενος, έχοντας τις αισθήσεις του ωστόσο έδειχνε αρκετά καταβεβλημένος. Πάντως αργότερα φάνηκε καθησυχαστικός, έστειλε μάλιστα και ένα μήνυμα στον κόσμο λέγοντας ότι οι συγκεκριμένες κρίσεις οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Προφανώς θα ακολουθήσει κάποια θεραπευτική αγωγή, αυτό εικάζω, για να μπορέσει να αγωνίζεται κανονικά χωρίς να έχει αυτές τις λιποθυμικές τάσεις στα παιχνίδια των Βαβαρών. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω ότι νωρίτερα είχαμε το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πύργο για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Ο Ατρόμητος νίκησε τον Πύργο με 3-1 και πήρε την πρόκριση για την League Phase του κυπέλου. Αύριο έχουμε αρκετά παιχνιδάκια για τη δεύτερη προκριματική φάση. Θα αρχίσουν στις 5 τα ματς Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Στις 5 και 4 η Σέντρα στο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Το ματς αυτό θα γίνει στην Καλυθέα και κλεισμένων των θυρών. Και στις 7 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Όλα τα ματς θα μεταδοθούν από την Ερασπορ.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και πάλι στη Σόφια, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Λεύσκης Σόφιας με την ΑΕΚ. Θυμίζω, ημίχρονο 0-0 με την ΑΕΚ να έχει τις καλύτερες στιγμές σε αυτό το πρώτο μέρος και βεβαίως το δοκάρι του Γιώβιτς στο 20ο λεπτό. Ακούμε και πάλι τον Γιάννη Σαντωνιό. Έλα Γιάννη.
1: Ναι, έχουμε επιστρέψει η Σόφια. Η ΑΕΚ είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα μπαίνει και η Λεύσκη. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή. Ήταν ωραίο το στιγμιότυπο που έγινε η όλα, δηλαδή γύρω-γύρω στο κύμα στο γήπεδο. Εντυπωσιακή εικόνα από τους οπαδούς της Λεύσκη. 0-0 η ΑΕΚ είχε τις καλύτερες ευκαιρίες και στις 3 ήταν μέσα ο Γιώβιτς. Εδώ που ακούτε τους πανηγυρισμούς είναι η όλα, το κύμα που το πρωτομάθαμε στο Μεξικό σε διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Το 86, έτσι.
1: Βέβαια, το 86. Λοιπόν, με τον Γιώβιτς να έχει το δοκάρι στο 20, με την κάθετη του Μαρίν. Έξω την περιοχή ο Μάγερ σταμάτησε ωραία την μπάλα, γύρισε το κορμί του, έκανε την λόμπα για να μπει ο Γιώβιτς στην περιοχή. Ο Γιώβιτς μπήκε στην περιοχή με διαγώνια κίνηση μέσα δεξιά, έκανε το βολ πλανέ. Μπάλα πήρε καμπύλη, τροχιά κατέβηκε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 32 που εξέλιξε κόρνερ, ο Μάγερ έκανε την σέντρα. Ο Ζήνη τελικά δεν βρήκε καλά την μπάλα. Πετάχτηκαν Ζήνη, Μουκουντή και Γιώβιτς, που δεν κατάφερε ούτε ο Σέρβος τελευταίος να βρει την μπάλα. Και μετά η επαναφορά που έγινε από το out στην πρώτη πάσα του Βούτσοφ πάνω στον Γιώβιτς, που σούταρε άτσαλα out. Η ΑΕΚ κινδύνεψε μόνο μια φορά στο σούτ εκτός περιοχής του Μουμπαρίκ. Είμαστε στο 46, τότε αντέδρασε σωστά ο Στρακόσια και μόλις άρχισε, δηλαδή τώρα έχουμε δευτερόλεπτα, το δεύτερο ημίχρονο, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η Λεύσκη έχει την μπάλα στα πόδια της. Το πρώτο ημίχρονο διακρίναμε τις ενέργειες και τις κινήσεις του Αλντάιρ Νέβες. Θέλει μια αυξημένη προσοχή, που παίρνει και τώρα την μπάλα πλάγια και δεξιά. Και είναι εκεί ο Σερζίνιο και ο Μουμπαρίκ. Και πάλι για τον Νέβες, που περνάει τώρα εδώ επικίνδυνα την μπάλα. Ο Σερζίνιο έχει χώρο. Βγήκε από την περιοχή, απέφυγε τον Καϊρινέν, πάει πλάγια και δεξιά. Η κόντρα και ο Κοϊτά θα βγάλει και καλά θα κάνει και θα διώξει μακριά την μπάλα. Εδώ δεν ήταν και τόσο καλή αμυντική αντίδραση της ΑΕΚ. Ναι, παρατηρήθηκε κάποια αδράνεια, αλλά είχε κλείσει και ο Κοϊτά μέσα και κατάφερε να απομακρυνθεί μπάλα. Η ΑΕΚ πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη και να συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό και πάλι στην επίθεση η Λεύσκη και πάλι από τα δεξιά με τον Νέβες. Και ανεβαίνει ο Σερζίνιο και ψάχνει τον Όκο Φλέξ. Νέβες τσιμπάει την μπάλα και δίνει για τον Όκο Φλέξ. Η άμυνα της ΑΕΚ οργανωμένη από πλάγια με τον πήγε Όκο Φλέξ. Κάνει μια επικίνδυνη σέντρα μπαλά, θα φύγει out. Ο Ρεϊνάλντο πετάχτηκε στην πορεία της. Ο Όκο Φλέξ ξέφυγε από τον πήγιο. Έκανε την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρεϊνάλντο έκανε την κεφαλιά, αλλά την έκανε πάνω στη κίνηση, αλλά προς τα πίσω. Οπότε έφυγε αρκετά μετρά out από την εστία του 300, αλλά ήταν μια καλή επίθεση. Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η Λεύσκη προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα από τα δεξιά με τον Αλντάιρ Νέβες. Ανεβαίνει εκεί και ο Σερζίνιο, κάνει κινήσεις και ο Κοφλέξ. Στο 48 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 το βολέ του 300 για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα χάσει εδώ την κεφαλιά από τον Σεραφίμοφ. Η ΑΕΚ όμως έχει την κατοχή. Ο 300 έχει πάρει την εστία στην πλευρά των οργανωμένων οπαδών της Λεύσκη και ο Βούτσοφ είναι στην πλευρά που βρίσκονται οι 2.000 φίλοι της ΑΕΚ. Μουκουντή κρατάει, δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας και πάλι για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή βλέποντας να πλησιάζει ο μπάλα. Ο Ρώτα γυρίζει πίσω προς το out και είναι και ο Στρακόσια. Και ο Στρακόσια κάνει ένα βολέ. Δύσκολο εδώ για τον Γιώβιτς. Θα κόψει ο Σερζίνιο και η μπάλα θα πάει πίσω. Σε κάτι τέτοια βολέ που δεν είναι βέβαια πολλά, είναι λίγα. Λείπει ο Βαργκά, αλλά δεν έχει βγει για το παιχνίδι του Ζήνη να παίξει η ΑΕΚ με το Ζήνη, να περάσει την μπάλα κάπου στον χώρο για να βγάλει τα χαρίσματά του. Εδώ διώχνει ο Πίγιος, αλλά η μπάλα πάει και πάλι στον Νέβες, στο χώρο του κέντρου που δίνει για τον Μουμπαρίκ. Είναι ένα διάστημα που η Λεύσκη έχει βγει για να κρατήσει μπάλα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 και η ΑΕΚ παρακολουθεί. Μουμπαρίκ είναι στο κέντρο του γηπέδου, η ΑΕΚ δεν ανεβαίνει και κάνει το παράλληλο γύρισμα για να απλωθεί το παιχνίδι από την απέναντι πλευρά και από αριστερά. Ο Μαϊκόν θέλει να κάνει την κάθετη. Εδώ υπάρχει χώρος και θέλει προσοχή ο Κοφλέξ. το σουτ θα βρει στα σώματα. Μαζεύει ο Πίος. Πίος κάνει την επιτάχυνση. Θέλει να βγάλει την κάθε την παλιά. Τρέχει ο Κοϊτά να την κυνηγήσει. Ο Κοϊτά θα χάσει. Ο Νίκολιτς φωνάζει και διαμαρτύρεται και λογικά φωνάζει και προς τον Πίο και προς την αμυντική του γραμμή να υπάρχει μεγαλύτερη ψυχραιμία. Είναι ένα διάστημα τώρα που η ΑΕΚ δεν έχει μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο και θέλει να προσέξει, υπάρχουν κάποια κενά. Και μάλιστα εδώ του Τακουνάκη, ο Ρέλβας είναι εκεί, Στρακός και Αδιώγνη. Υπάρχουν κάποια κενά και προσπαθούν να μεταφέρουν παιχνίδι στα μεσοδιαστήματα και να βγάλουν παίκτες από τις πίσω γραμμές. Ο Νίκολιτς είναι έξαλλος. Έξαλλος από τον τρόπο που δεν λειτουργεί όπως πρέπει η αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Η μπάλα έχει πάει στον Όκο Φλέξ που έχει γυρίσει προς τα πίσω και στον Βούτσοφ. Στο 50 είμαστε, είναι ένα πεντάλεπτο που η Λεύσκη κρατάει μπάλα. Η μπάλα θα πάει τώρα.
0: Αλλά αυτό το 0-0 παραμένει Γιάννη και στο 48 η Φενέρμπαχτσε ισοφαρίζει τη Λιόν σε 1-1. Συνεχίζει.
1: Η αλλαγή παιχνιδιού του Μπάλα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά αλλά τη δίνει ουσιαστικά στον Νέβες. Ο Κοϊτά με τον Νέβες δίνει μάχη. Δεν υπάρχει τίποτα. Σωστά το αφήνει το παιχνίδι ο Σουηδός, ο Νίμπεργκ. Μένει όμως τα πόδια της Λεύσκη με τον Μαϊκόν. Θέλουν να βγάλουν συνεργασίες. Και εδώ σταματάει η φάση γιατί η μπάλα βρήκε πάνω στον διαιτητή. Οπότε θα γίνει το ελεύθερο για να δοθεί κατοχή στην Λεύσκη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ δεν είχε κερδίσει κατοχή πριν βρει η μπάλα στον Νίμπεργκ. Οπότε ο Νίμπεργκ θα τη δώσει εκεί που είναι ο Μουμπαρίκ. Αυτό ακριβώς γίνεται και η κατοχή πάει στην Λεύσκη. Με τον Μουμπαρίκ να δίνει προς τα πίσω. Η μπάλα είναι στον Σερζίνιο που είναι στο κέντρο. Και πάλι Δημητρόφ. Ακούτε και από τη μετάδοση εδώ και 5 λεπτά η ΑΕΚ δεν έχει πάρει την μπάλα. Πρέπει να γίνει λίγο πιο δυναμική, να τους αναγκάσει σε λάθος. Πρέπει να τρέξει και ο Ζήνη εκεί να πιέσει λίγο περισσότερο τον Βούτσοφ που βγήκε έξω από την περιοχή του με κεφαλιά. Τουλάχιστον κοντά στο κέντρο πρέπει η ΑΕΚ να είναι πιο επιθετική στην αμυνά της. Και ο Κοϊτάκη με τον Ζήνη θέλουν να κάνουν την παγίδα πάνω στο Μουμπαρίκ. Πάρα λίγο ο Μουμπαρίκ γύρισε στον Βούτσοφ. Η μπάλα θα πάει αριστερά. Με τον Μπάλα να δίνει για τον Μαϊκόν. Μαϊκόν στον άξονα αφήνει για τον Μουμπαρίκ. Μουμπαρίκ και πάλι για τον Μαϊκόν. Μαϊκόν κρατάει. Πίσω εκεί όπου κινείται ο Σεραφίμοφ. Μουμπαρίκ. Περιμένει ο Δημητρόφ. Αλλά πάλι στον Σεραφίμοφ. Είναι εκεί ο Ζήνης στο 52. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η Λεύσκη κρατάει μπάλα. Ψάχνει να βρει αυτές τις μακρινές μπαγιές στην πλάτη της άμυνας. Στην άλλη πλευρά για τον Ρότα. Δεν πέρασε μπάλα. Δεν βγήκε η συνεργασία. Και έφυγε πλάγια, είναι επικίνδυνη στον τρόπο που κάνουν αυτές τις μακρινές διαγώνιες και η μοναδική τους έτσι καλή φάση ως τελική έγινε από αυτό το παιχνίδι που βγήκε ο Μπάλα από τα αριστερά, ο Μπάλα έκανε την σέντρα και τελικά έξω από την περιοχή στην εξέλιξη αφού κόπηκε ο Κοφλέξ στο πρώτο σούτ μέσα στην περιοχή μετά την κεφαλιά του Ρέλβας. Το σούτ του Μουμπαρίκ προς την αριστερή γωνία το μάζεψε ο Στρακόσια. Στο 52 και ύστερα από αρκετή ώρα η ΑΕΚ παίρνει την μπάλα προς το παρόν στα χέρια της γιατί είναι ο Ρότα που θα εκτελέσει το πλάγιο out. Είναι και ο Μάγερ. Η μπάλα θα πάει στον Μάγερ. Μάγερ για τον Ρέλβας. Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ 0-0 δοκάρι ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιώβιτς και δύο σπουδές ευκαιρίες Κοϊτά. Κοϊτά θέλει να βγάλει την κάθετη. Περνάει μπάλα. Μαρίν, ο Πίος αριστερά. Πήγε στη γραμμή του out, πήγε στο γέμισμα. Δεν έφτασε στο Γιώβιτς, αλλά είναι ο Μαρίν. Ανακτά μπάλα έξω από την περιοχή της Λεύσκη. Έχει φύγει πλάγια αριστερά, δίνει για τον Πίγιο. Ο Πίγιος πίσω για τον Ρέλβας και ο Ρέλβας αμέσως για τον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Κάιρινεν. Ζητάει ο Ρότα που κάνει κίνηση. Ο Κάιρινεν στα σίγουρα αλλάζει για τον Ρέλβας από τα αριστερά στο 53. Ρέλβας για τον Κοϊτά που κινείται εσωτερικά. Κοϊτά η πρώτη τρίπλα έπιασε. Κοϊτά η πάσα πολύ ωραία. Μαρίν κάθετα. Το shoot out. Ωραία κίνηση του Μαρίν. Χρειαζόταν μια τελική ενέργεια. Η ΑΕΚ στο 53. Έμοιαζε και για μια προσπάθεια για κάθετη πάσα. Αλλά το σιρτό shoot έστειλε την μπάλα out δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Βούτσοφ. Αυτή η φάση για την ΑΕΚ μπαίνοντας στο 54ο λεπτό. Έγινε το λάθος. Κλέβει η ΑΕΚ. Γιώβιτς. Κοϊτά. Το σούτ, η κόντρα, η μπάλα στον Βούτσοφ. Ούτε τώρα στο λάθος που έκαναν οι παίκτες της Λεύσκη, η ΑΕΚ μπόρεσε να γίνει απειλητική στην αιστεία. Και τώρα ο Μαϊκόν εφορμά, κάποιος να το σταματήσει. Ο Κάρινερ δεν του κάνει φάουλ. Ο Μαϊκόν μπήκε στην περιοχή, το σούτ, ο Στρακόσκια διώχνει. Αν είναι δυνατόν εδώ, ο Στρακόσκια ευτυχώς αντέδρασε σωστά στο 54, αποκρούει, αλλά δεν γίνεται ο Μαϊκόν να παίρνει την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου και να φτάνει στην περιοχή και να κάνει το σούτ. Γρήγορος παίκτης, εκεί τον γκρεμίζεις, ξέφυγε από τον Κάιρινεν, δεν κατάφερε να τον ρίξει, μπήκε στην περιοχή ο Μαϊκόν με το αριστερό το σούτ προς τη δεξιά γωνία του Στρακός και έπεσε, έκανε την απόκρουση. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0, Αλέπα με ένα διάστημα τώρα.
0: Εκεί το ρίχνει και παίρνει και χαμηλά,
1: και κάτσε λίγο, ναι. Κάτσε λίγο Δημήτρη, γιατί η μπάλα είναι στην περιοχή της ΑΕΚ. Εδώ πήγε να γίνει ένα τακουνάκι, έφυγε. Ευτυχώς, γιατί πήγε να κάνει ένα τακουνάκι ο Ρεϊνάλντο. Είναι ένα διάστημα που πιέζεται η ΑΕΚ. Πες μου τώρα, γιατί δεν σε άκουσα.
0: Λέω ότι εκεί ρίχνει στο Μαϊκόν και παίρνει και κίτρινη κάρτα.
1: Καλά, εννοείται, γιατί η ΑΕΚ κινδύνεψε τώρα με γκολ, έτσι. Γιατί χρειάστηκε επέμβαση του Στρακόσια στην δεξιά του γωνία από το σου του Μαϊκόν, που πήρε την μπάλα και έκανε κάθετα. Δεν χρειάστηκε να κάνει και λιγμούς. Έφυγε με την ταχύτητά του κάθετα και μπήκε περιοχή. Τώρα πάλι ήταν επικίνδυνη η φάση με τον Νέβες που πέρασε την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ. Εκεί ο Ρενάλντο έκανε ένα τακουνάκι που δεν πέρασε. Αλλά είναι ένα διάστημα που η ΑΕΚ δεν έχει μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά τα 10 λεπτά δηλαδή δεν δείχνει να το έχει το μάτς στα δικά της πόδια και ο Πίος δεν δείχνει καλά τώρα εδώ. Η χαμηλή σέντρα δεν βγήκε, γιατί ο Πίος έδωσε χώρο στον Νέβες. Ο Νέβες έδωσε για τον Όκο Φλέξ. Ο Όκο Φλέξ από τα δεξιά έκανε την παραλληλή σέντρα. Ρέλβας και Μουκουντή έχουν μείνει στο ύψος τους και τους χρειάζεται τώρα η ΑΕΚ, ειδικά σε αυτό το διάστημα που χρειάζεται και κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ο Πίος έχει πιεστεί πάρα πολύ με τον τρόπο που φορτώνεται η πλευρά της Λεύσκη. Και με τον Σερζίνιο και με τον Όκο Φλέξ και με τον Νέβες. Και πάλι μπάλα με πολλά μέτρα και γυρίζει ο Κοϊτά τώρα να βοηθήσει για τον Νέβες. Και αμέσως η υπεραριθμία που δίνει το Σερζίνιο και τώρα βγήκε εκεί ο Κάρινεν. Όκο Φλέξ έξω από την περιοχή, τον ακολουθεί ο Πίλιος και ο Κοϊτά είναι πάνω στον Νέβες. Νέβες έκανε ανοιχτό κοντρόλο, ο Κοϊτά δεν πήγε να κόψει. Μουμπαρίκ. Και πάλι εδώ ο Όκο Φλέξ είναι ο Πίλιος κοντά. Σερζίνιο, εδώ οι αλληλοκαλύψεις λειτουργήσαν με Κοϊτά και Κάιρινεν για να μην βγει υπεραριθμία. Και γυρίζει μπράβο στο Ζήνη που κλέβει από το Μουμπαρίκ, αλλά να φύγει λίγο η μπάλα πιο γρήγορα. Ο Μαρίν κάνει λάθος, δεν περνάει μπάλα, κόβει ο Δημητρόφ. Σε ανισορροπία η ΑΕΚ 300 σταθερός. Ο Δημητρόφ πήρε την μπάλα, έφτασε προς το ημικύκλιο, έκανε το σουτ. 300 σταθερός μάζεψε. Δεν είχε κίνδυνο η φάση όπως πήρε ύψος 300. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι, ένα αλματάκι. Καλές λαβές και πιάσε την μπάλα. Καλή λαβή εκεί στο 57. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0 και τώρα Κοϊτά με τρίστη τσιμπά την μπάλα για τον Ζήνη. Ζήνη για τον Γιώβιτς και θέλει να παίξει για τον Κοϊτά, αλλά η πάσα δεν είναι καλή. Έχει γυρίσει γρήγορα ο Νέβες και γυρίζει πίσω για τον Βούτσοφ και μπάλα πλάγια. Ναι, θα έχουμε αλλαγές. Βάργα και Μάνταλος. Κάτι έπρεπε να γίνει. Θα φύγει ο Γιώβιτς, μένει ο Ζήνη στο παιχνίδι. Δεν ήταν η βραδιά του Λούκα που είχε το δοκάρι στο 20 και την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Βούτσοφ στο 32. Και φεύγει και ο Μάγκερ. Άρα έχουμε τώρα Μάνταλο και Βάργα. Βάργα ζήνει το δίδυμο και λογικά ο Κοϊτά θα πάει δεξιά. Μαρίν Κάιρινεν θα μείνουν στον άξονα και ο Μάνταλος θα πάει προς τα αριστερά σε ένα ρόλο που είχαμε συνηθίσει στην ΑΕΚ πέρσι από τον Ζωάο Μάριο. Ήδη ο Κοϊτά πήγε δεξιά και ο Μάνταλος αριστερά. Κάιρινεν και Μαρίν στον άξονα. Μάγερ Γιώβιτς αποχώρησαν, Μάνταλος Βάργα στο μάτς. Ρέλβας στο 58 έχουμε φτάσει. Εδώ ο Νίκολιτς κάνει τις αλλαγές. Με τον Κοϊτά να τον περνάει στην απέναντι πλευρά και ο Μάνταλος να έρχεται, αλλά κάνει λάθος τώρα ο Μάνταλος. Και η μπάλα πάει στον Όκο Φλέξ. Δεν βγήκε γρήγορα η επίθεση της ΑΕΚ. Παραλίγο εκεί ο Ζήνη να παρέμβει για να κλέψει. Και πάει ο Ζήνη να πιέσει τον Βούτσοφ. Αυτό που λέγαμε να τον πιέσουν, γιατί κάνει λάθη ο Βούτσοφ. Και πάλι η ΑΕΚ τώρα πάει να παίξει επιθετική άμυνα και με τον Βάργα που ήρθε φρέσκος από τον πάγκο. Και ο Ζήνη κυνηγάει. Και εδώ η ΑΕΚ κερδίζει την μπάλα. Αυτό ακριβώς που έπρεπε να γίνει. Πίεσε και κέρδισε. Και ο Ρέλβας δίνει για τον Μουκουντή. Στο 59 ακούγονται 2.000 ΑΕΚτζίδες. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0 στο μάτς. Κρατά την μπάλα ο Μαρίν και δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μαρίν. Είναι ο Κάιρινεν που δίνει για τον Ρώτα. Κρατάει μπάλα ο Ρώτα στον άξονα. Η κάθετη πάσα Τσιμπάει εδώ την μπάλα ο Μανταλός. Ωραία κοϊτά για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Ζήνη και Ζήνη με χώρο και καλή κίνηση ο Βάρκα. Και ο Ζήνη απλώνει το παιχνίδι του. Ζήνη το σούτ δυνατά στην αγκαλιά του Βούτσοφ. Είδαμε λίγο και Ζήνη στο 59 με το σούτ. Με ωραίες έτσι κινήσεις και ενέργειες. Το σιρτό σούτ εδώ ο Ρέλβας κάνει τσαφ και κερδίζει ο Ρεϊνάλντο. Δεν έχει στήριγμα ο Ρεϊνάλντο. Ο Ρέλβας τον πιέζει. Γυρίζει ο Κάιρινεν. Καθαρά στην μπάλα. Κλέβει και κερδίζει. Εδώ Ζήνη έκανε ωραία ενέργεια. Χρειάζεται να κάνει τέτοιες ενέργειες. Η μπάλα όμως πήγε σε ένα χώρο που ο Βούτσοφ μάζεψε σταθερά. Στο σιρτό σου του Ζήνη. Για και πάλι ο Ζήνη με μέτωπο. Ζήνη κάθεται για να περάσει για το Βάργκα. Βάργκα για το Ζήνη. Ζήνη αποθέσει μέσα αριστερά στην περιοχή. Ζήνη κρατάει. Ζήνη το σούτι κόρντρες κόρνερ. Να ο Ζήνη λοιπόν. Που μπαίνει στο παιχνίδι τώρα που καίει. Με δύο απανωτές φάσεις. Στο 60 και στο 59. Δύο ενέργειες του Ζήνη. Στην πρώτη στο σούτ μάζεψε ο Βούτσοφ. Στη δεύτερη έχουμε κόρνερ. Από τις κόντρες η μπάλα πήγε προς τη δεξιά πλευρά της εστίας στα εξωτερικά δίχτυα. Τραγουδούν οι 2000 αεξίδες. Το 60. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Κάτι λέει ο Μάνταλος. Έχει σηκώσει το αριστερό χέρι ο Ρώτας στο ημικύκλιο. Ο Μαρίν σαν από πέρσι είναι εδώ. Sequel. Corner με τον Μαρίν. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Είμαστε στο 60. Μαρίν εκτελεί ψηλά δυνατά προς το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά όμως έφυγε out από τον Ρέλβας. Πήρε πολύ ύψος η μπάλα, κατέβηκε. Ο Ρέλβας κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Προφανώς ήθελε να δώσει ύψος την μπάλα ο Μαρίν για να κατέβει, αλλά πήγε αρκετά πλάγια και ο Ρέλβας δεν έπιασε την μπάλα όπως έπρεπε. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ζωήρεψε η ΑΕΚ μετά τις αλλαγές. Άρχισε να πιέζει ψηλά. Έκλεψε και την μπάλα. Είχε τις δύο φάσεις με τον Ζήνη. Βγήκε εδώ. Υποπίεση και συνεργασία όταν κέρδισε έκτο κόρνερ με τον Βάργκα που πιέζει και ο Βάργκα και πιέζει τον Δημητρόφο Βάργκα. Έτσι πρέπει να χάσουν την άνεση τους. Και βγαίνει ο Ρέλβας και δίνει για τον Βάργκα που παίρνει την κεφαλιά και τρέχει ο Ζήνη να πιέσει τον Μουμπαρίκ που άκουσε το διασκελισμό για να απομακρύνει εκεί την μπάλα. Και ο Μάνταλος που κερδίζει και κλέβει από τον Νέβες. Και ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Πέτρος της ΑΕΚ, δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Μάνταλο. Μάνταλος για τον Πίλιο. Πίλιος για τον αρχηγό του. Μάνταλος κάνει μια περιστροφή, κρατά την μπάλα. Του ζητάει ο Ρέλβας, του ζητάει ο Μουκουντή. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Πάει να ανέβει και να πιέσει ο Ρεϊνάλντο. Κοϊτά από τα δεξιά. Και αυτός μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος από τα δεξιά γιατί έχει αυτή την ικανότητα να παίζει και στις δύο πλευρές. Μουκουντή. Ρέλβας. Στο 62 είμαστε. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Σε μια μετάδοση από το σιωπηλό αυτή την ώρα. Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας. Η μπάλα περνάει εκεί που κινείται ο Ρώτα δεξιά. Κάνουν κίνηση Κοϊτά και Βάργκα, αλλά ο Ρώτα πάλι πίσω δίνει την μπάλα. Δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία επιθετικά ο Ρώτα. Ρέλβας πίσω για τον Στρακόσια. Και προφανώς αυτό με εντολή του προπονητή. Κανένα ρίσκο. Τον ακούνε στα αυτιά τους οι παίκτες της ΑΕΚ. Μαρίν κουβαλάει την μπάλα έξω από τον μικύκλιο και προχωρά. Μαρίν. Ωραία για τον Ρώτα. Περιμένει ο Κοϊτά. Ρώτα κρατάει. Ζητάει ο Μαρίν. Την παίρνει στο χώρο. Τσιμπάει την μπάλα ο Μαρίν και βγαίνει ο Βάργκα. Θα προλάβει ο Βάργκα. Προλαβαίνει. Στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά. Δίνει την μπάλα για τον Κοϊτά. Κοϊτά κάνει την πρώτη τρίπλα. Κοϊτά στην περιοχή. Κοϊτά ελίσσεται. Κοϊτά μένει όρθιο. Ζητάει ο Μάνταλος έξω από το ημικύκλιο. Μάνταλος θέλει να βγάλει την κάθετη πάσα. Δεν πέρασε. Ωραία ο Κάιρινεν για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ μένει ψηλά. Ρέλβας σηκώνει τώρα εκεί. Δεν θα μπορούσε. Ο Βάργκα ήταν κλεισμένος, η μπάλα έφυγε απευθείας out. Δεν υπήρχε και κάτι που πέσε ο Βάργκα στην περιοχή. Αυτή η φάση του 63. Την παλιά του Ρέλβας δεν ήταν καλή. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ μετά έτσι το δύσκολο πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο που δεν πατούσε καλά. Το ισορρόπησε, έκανε τις κινήσεις. Ο Νίκολιτς πήγε τον Κοϊτά δεξιά, τον Μάνταλο αριστερά. Μπήκε ο Βάργκα αντί του Γιώβιτς. Βρήκε τις δύο φάσεις εκεί ο Ζήνης στο 59 και στο 60. Και έχει χαλάσει ηρεμία στο παιχνίδι της Λεύσκη. Και πάλι γυρίζει ο Μάνταλος εδώ, κερδίζει την μπάλα. Τρέχει ο Πίλιος μπροστά από τον Σερζίνιο και δίνει για τον goalkeeper της ΑΕΚ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αλβανίας, τον Στρακόσια που κάνει το βολέ. Μαρίν κάνει μια κεφαλιά. Βάργκα το τακουνάκι και θέλει να φύγει ο Ζήνη. Και είναι γρήγορος ο Ζήνη. Και πάει ο Ζήνη τελευταία στιγμή στο πάτημα. Θα παραχωρηθεί το πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΚ. Αλλά ο Ζήνη πλέον παίζει καλύτερα. Τον αξιοποιεί η ΑΕΚ. καλύτερα. Και η αλήθεια είναι ότι έχει τεντώσει τον Νέβες. Του έχει βάλει δύσκολα. Εκεί που εμείς είχαμε δύσκολα από τον Νέβες, εδώ ο οποίος δεν ανέβηκε, δεν το υπολόγισε καλά και ο Ζήνη. Μπάλα έφυγε out στην προσπάθεια που έκανε ο Ζήνη να παίξει με το αριστερό back με τον Πίος το 64. Αλλά βλέπουμε πια το παιχνίδι σε αυτό το χρονικό σημείο να έχει αλλάξει. Η ΑΕΚ να έχει πάρει την μπάλα στα πόδια της, να έχει μεταφέρει το παιχνίδι προς την πλευρά της Λεύσκη και να προσπαθεί να βρει την καλή στιγμή για να βάλει τον γκολ. Είμαστε στο 64. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 μέχρι στιγμή στο μάτς. Μάνταλος πιέζει τον Νέβες. Νέβες γυρίζει προς τα πίσω. Και είναι και ο Ζήνη, και είναι και ο Μάνταλος και απομακρύνει όπως ο Δημητρόφ. Ο Ρέλβας εδώ έχασε την κεφαλιά, αλλά τον κάλυψε ο Πίος. Ωραίο το στοπάρισμα του Πίου. Πίος θα δώσει για τον Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει και δίνει για τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει μπάλα κεντρικά ο Μαρίν. Και ο Μαρίν έχει ανεβάσει απόδοση. Μαρίν κρατάει και την περνάει με το εξωτερικό για τον Κάιρινεν που παίζει αριστερός μέσος. Και περνάει ωραία για τον Μάνταλο στην πλάγια γραμμή. Μάνταλος κρατάει την μπάλα, δεν έχει γίνει κίνηση προς την περιοχή της Λεύσκη. Κάιρινεν για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει την μπάλα. Ρέλβας δίνει για τον Μουκουντή, δεν έβγαλε την κάθετη, περιμένει στην γραμμή από τα δεξιά Κοϊτά. Η μπάλα στον Μαρίν. Μαρίν παίζει κάθετα η ΑΕΚ πάρα πολύ ωραία. Ωραία η φάση εδώ. Ο Βάργα Μαρίν out. Η συνεργασία όμως βγήκε για την ομάδα της ΑΕΚ για άλλη μια φορά. Πήρε την μπάλα ο Βάργα από τα δεξιά, την έστρωσε προς το ύψος της περιοχής. Ήρθε ο Μαρίν με κάθετη κίνηση, έκανε το σούτ, την μπάλα έφυγε ψηλά out στο 65. Αλλά βλέπουμε ότι το παιχνίδι της ΑΕΚ έχει αλλάξει. Μετά τις αλλαγές, μετά δηλαδή την συμμετοχή στο παιχνίδι του Βάργα και του Μάνταλου, αντί Γιώβιτς και Μάγερ, η ΑΕΚ έγινε πιο επιθετική. Κατάφερε να αποσυμπιέσει την άμυνά της από την πίεση που δεχόταν, ειδικά στα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Και πάλι η ΑΕΚ πιέζει και είναι εκεί και ο Κοϊτά. Η ΑΕΚ ζητάει το πλάγιο out και το παίρνει. Έτσι, μπράβο. Μάχη χρειάζεται, όπως λέει ο Νίκολιτς, σε κάθε λεπτό και σε κάθε φάση για την μπάλα. Έτσι μένει όρθιος. Το 66. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ο Ρότα στο πλάγιο out. Ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Κοϊτά δεν προλαβαίνει να μπει στη φάση. Η μπάλα είναι για την Λεύσκη foul. Ένα φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Μαρίνα. Η αλλαγή με τον Όκο Φλέξ να σταματάει εδώ τη συμμετοχή στο παιχνίδι και να παίζει ο Χουάν Περέα. Είναι αυτός ο οποίος περνάει στο μάτς με τον αριθμό 9 και έφυγε με το 11 ο Όκο Φλέξ. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στο 67. Η μπάλα στην άμυνα της Λεύσκη, αλλά η ΑΕΚ πιέζει με τον Βάργα να κυνηγάει τον Βούτσοφ. Ο Βούτσοφ κάνει την κάθετη. Ανέβηκε και ο Μάνταλος εκεί που βρίσκεται ο Δημητρόφ. Και ο Βάργα και αναγκάζει τον Βούτσοφ να διώξει την μπάλα στο χώρο του κέντρου που ο Μουκουντή βγαίνει πρώτος. Και κάνει το γέμισμα, δεν κυνηγάει ο Ζήνη. Έχει πάει η μπάλα πλάγια και είναι εκεί ο Κοϊτά για να πιέσει. Μουκουντή βγαίνει πάλι πρώτος στην μπάλα καθαρά. Μάνταλος κινείται στον άξονα. Τον κυνηγάει ο Μαϊκόν, φάουλ από πίσω είναι αυτό. Το άφησε ο Νίμπερκ. Ναι, το άφησε ο Νίμπερκ. Θεωρήθηκε καθαρό κόψιμο. Ο Ρότα κρατάει μπάλα στον άξονα κάτω από την περιοχή. Μπάλα θα πάει δεξιά. Ρότα και πάλι. Κάνουν κινήσεις, αλλά ο Ρότα δεν είναι τολμηρό στο παιχνίδι του. Για σήμερα μιλάμε. Πίος το κοντρόλ. Πίος κατά την μπάλα και τη δίνει πίσω. Διαμαρτύρονται για χέρι, αλλά η μπάλα βρήκε πρώτα στο σώμα. Η μπάλα έχει φτάσει για την ΑΕΚ στον Στρακόσια, στο 68. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ρέλβας για τον Πίγιο. Πίγιος παίρνει την μπάλα και φεύγει από τα αριστερά. Θέλει να δώσει για τον Ζήνη. Τρέχει ο Ζήνη, θα φτάσει πρώτος την μπάλα. Θα κάνει το γύρισμα όμως. Δεν τσίπησε την μπάλα εκεί που θα μπορούσε ο Βάργα να κάνει κάτι. Έφτασε εύκολα στην αγκαλιά του Βούτσοφ. Η μπάλα είναι για τον Νέβες. Νέβες με τον Μάνταλο. Βγαίνει και ο Πίος πολύ δυνατά. Θα πάρει φάλο ο Νέβες στο μαρκάρισμα του Μάνταλου. Στο 69. Δεν έχουμε γκολ στην Σόφια. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ όμως με τις κινήσεις του Νίκολιτς, την μετατόπιση του Κοϊτά δεξιά, και ας μην τον έχουμε δει ακόμα επιθετικά, δίνοντας τον ρόλο του Μάγερ που τον είχε από τα δεξιά στον Μάνταλο από τα αριστερά, και με τον πολύ κινητικό Βάργα μαζί με τον Ζήνη έχει καταφέρει να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού εκεί στην πίεση που δέχτηκε στο δεκάλεπτο, στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Έκανε τις φάσεις της. Μένουμε όμως στο 0-0. Ρέλβας παίρνει την κεφαλιά. Ο Μαρίν δεν σιγούρεψε την κατοχή και η Λεύσκη με την μπάλα στα πόδια με τον Δημητρόφ. Δημητρόφ για τον Σεραφίμοφ. Και γυρίζει εκεί ο Μουμπαρίκ. Η μπάλα από τα αριστερά για την Λεύσκη και ο Κοϊτά πιέζει και παραχωρεί το πλάγιο out. Είμαστε στο 69. Κοντεύουμε για να δούμε την ΑΕΚ να παίρνει αποτέλεσμα εδώ στη Σόφια. Αυτό θέλει ο Νικολίτς τώρα. Είχε και φάση η ΑΕΚ για τον γκολ, ειδικά και στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιώβιτς, με το δοκάρι του Γιώβιτς, με την ευκαιρία μετά το λάθος του Βούτσοφ. Υπήρχαν οι φάσεις και στο δεύτερο και με το άστοχο σου του Μαρίν στο 65 και με τις δύο φάσεις του Ζήνη στο 60 και στο 59 που διαδέχθηκαν την ευκαιρία της Λεύσκης με τον Μαϊκόν που έδιωξε ο 300 και τώρα οι γηπεδούχοι παίρνουν ένα φάουλ. Είμαστε στο 70 και θέλει προσοχή γιατί έχουμε παρατηρήσει σε κάθε στατική φάση, επιβεβαιώνεται ο Νικολίτς ότι είναι μια ομάδα δουλεμένη, δημιουργεί κινδύνους χωρίς όμως να έχει κάνει την καλή τελική ενέργεια, αλλά φαίνεται ότι έχει μελετήσει τον τρόπο που εκτελεί τα στημένα, είτε corner είτε foul. Αυτό το foul είναι από τα αριστερά στη ζώνη των 10 μέτρων έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, από τη δεξιά γωνιά της περιοχής όπως αμήνεται η ΑΕΚ, από τα αριστερά για τη Λεύσκη όπως επιτίθεται. Εκτελείται αυτό το foul, πρέπει να βγει η μπάλα εδώ και βγαίνει από τον Βάργα, αλλά η ΑΕΚ δεν παίρνει την κατοχή και πάλι ο Βάργα είναι αυτός που κόβει. Παίκτης που συμμετέχει ενεργά στην αμυντική προσπάθεια της ΑΕΚ, εξουδετέρωσε το κίνδυνο με μια κεφαλιά και με μια απομάκρυνση σε πλάγιο. Μπαίνοντας στο τελευταίο 20 λεπτό του μάτς, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στη μετάδοση που σας προσφέρει η Έρα Σπορ από την Σόφια. Πλάγια η μπάλα για την Λεύσκη. Προς την περιοχή της ΑΕΚ βγαίνει εδώ ο Μουκουντή. Πρέπει να βγει και το μαρκάρισμα. Μπράβο. Ωραία, κερδίζει η ΑΕΚ την μπάλα. Και είναι ο Ζήνη. Και θέλει να φύγει εκείνο ο Μάνταλος και την πετάει για τον Βάργα. Που τη στρώνει πολύ ωραία το για τον Κοϊτά. Και φεύγει ο Κοϊτά από τα δεξιά. Κοϊτά, η μπαλιά ήταν πιο μπροστά και έδωσε τη δυνατότητα στον Δημητρόφ να πάρει το χειροκρότημα. Δεν θα το έπαιρνε αν η πάσα ήταν πιο ήρεμη. Ο Κοϊτά θα προλάβαινε. Ήταν γρήγορος εκεί. Έδωσε το πλεονέκτημα στον Δημητρόφ παρά το σπριν του Κοϊτά που την έκανε αυτή την κακή μεταβίβαση 50-50. Το πλάγιο του Ρότα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Φάουλ είναι αυτό. Δεν το δίνει. Επιμένει η ΑΕΚ, παίρνει την κατοχή από τα δεξιά. Προστατεύει την μπάλα. Εδώ τη χάνει ο Μάνταλος. Και πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ τώρα στην αμυντική μετάβαση. Κόβει όμως ο Ζήνη. Πίλιος, Μάνταλος, Μαρίν. Η ΑΕΚ ανακτά κατοχή αμέσως. Και Πίλιος. Πίλιος κρατά την μπάλα. Δεν κάνει τη σέντρα. Κινείται εσωτερικά. Δίνει για τον Ζήνη από τα αριστερά. Ζήνη για τον Μάνταλο στον άξονα. Δίνει για τον Ρέλβας. Στο 72, 0-0. Ρέλβας δίνει για τον Πίλιο. Πίλιος από τα αριστερά κρατά την μπάλα. Πίλιος ζητάνε και Μαρίν και Μάνταλος. Εδώ στο Ρέλβας, Ρέλβας για τον Μάνταλο. Μάνταλος με πλάτη γυρίζει. Δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν παίρνει πλεονέκτημα από το κοντρόλ. Η κάθετη για τον Πίλιο δεν πέρασε. Έχει γυρίσει και έκοψε ο Ρινάλντο. Η ΑΕΚ πιέζει, κερδίζει και πάλι την μπάλα με τον Μάνταλο. Είναι στιγμή για την ΑΕΚ τώρα αυτή. Είναι το καλό της διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 73 και ειδικά μετά τις αλλαγές του Νίκολου στο 60. Περνάει μπάλα στα μεσοδιαστήματα. Μαρίν στην περιοχή. Μαρίν το shoot out. Εδώ ήταν δυνατό. Η μπάλα αναπήδησε. Όρθιος ήταν ο Βούτσοφ. Η μπάλα πέρασε σκαστή δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Βούλγαρου τερματοφύλακα στο 73. Στη κλειστή γωνία ήθελε να στείλει την μπάλα Μαρίν. Εδώ υπήρχε ευκαιρία για την ΑΕΚ. Εδώ ήταν πολύ καλή η φάση για τον δικέφαλο. Και πάλι ο Πίλιος εδώ. Πλάγια η μπάλα για την Λεύσκη. Ο Μαρίν το πήρε ωραία, γύρισε το κορμί του, κινήθηκε διαγώνια από αριστερά προς τα δεξιά έξω από την περιοχή, πιάσε δυνατά, ωραία, γεμάτα το δεξί σουτ. Η μπάλα μάλιστα σηκώθηκε από το χόρτο, αναπήδησε, πήρε ταχύτητα, όρθιος ο Βούτσοφ, αλλά έπεσε η μπάλα στα πλαϊνά δίχτυα. Αναπήδησε δηλαδή και βγήκε έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας του Βούλγαρου τερματοφύλακα. Μάνταλος με κεφαλιά, πιέζει τώρα η ΑΕΚ, δυσκολεύεται πολύ η Λεύσκη να βγάλει από την άμυνά της. Τώρα προσπαθεί να το κάνει ο Νέβες, αλλά η μπάλα θα βγει πλάγια. Η ΑΕΚ πιέζει και δεν αφήνει τη Λεύσκη να ανέβει από τη μεσαία γραμμή, έχοντας φτάσει στο 74. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ο Νέβες εκτελεί τώρα το πλάγιο out, βγαίνει ο οποίος και παραχωρεί κι άλλο. Και πάλι από τα δεξιά για τους γηπεδούχους και πάλι με τον Αλταίρ Νέβες. Σε αυτή την εκτέλεση έχουμε φτάσει στο 74. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. 10 φάουλ έχουν γίνει στη Λεύσκη, 4 στην ΑΕΚ. 370 πάσες στη Λεύσκη, 332 η ΑΕΚ. Ωραία, κερδίζει ο Μαρίντσι. Μπάει ο Ζήνη και είναι ο Βάργκα και δίνει για το Κοϊτά. Και φεύγει ο Ζήνη και του την περνάει την μπάλα. Όχι, τελευταία στιγμή κατάφερε να κόψει την μπάλα ο Σεραφίμοφ προτού βγει τέτα τέτο ο Ζήνη. Και από τη μία πλευρά στην άλλη. Και ο οποίος βγάζει από τη φάση το Ρεϊνάλντο. Αλλά ο Ρεϊνάλντο κερδίζει την μπάλα και εκτός ισορροπίας την πετάει out ο Ρέλβας και αυτός με τη σειρά του. Αν και ο Ρεϊνάλντο έκανε εντυπωσιακή ενέργεια. Κατάφερε να τον πάει πλάγια ο Ρέλβας και ο Ρεϊνάλντο εκτός ισορροπίας έκανε ένα άστοχο σουτ στο 75 από τη μία περιοχή στην άλλη. Με καλές αμυντικές προσπάθειες. Το όραμα του Champions League καθοδηγεί και τους δύο. Εμάς μας ενδιαφέρει η πρωταθλήτρια Ελλάδας. Στο 75 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ο Στρακόσια θα κάνει την επαναφορά. Άλλα 15 λεπτά. Στρακόσια κάνει το βολέ. Πολύ ωραία Βάργκα την κεφαλιά. Ωραίο το στοπάρισμα του Μάνταλου. Ψάχνει την κάθετη. Δεν μπόρεσε να την βρει. Τρέχει ο Ζήνη. Προλαβαίνει την μπάλα από θέση μέσα αριστερά στην περιοχή. Φοβερός ο Ζήνη. Ζήνη χαμηλά. Θέλει να βγάλει τη σέντρα. Δεν πέρασε η μπάλα, αλλά μαζεύει και πάλι ο Ζήνη. Ζήνη κρατάει. Ζήνη από τα αριστερά. Ζήνη τσιμπάει για τον Πίγιο. Ο Πίγιος κάνει το γύρισμα. Ο Βάργκα δεν βρίσκει την κεφαλιά. Η μπάλα μένει στην περιοχή. Παλεύει και πάλι ο Βάργκα, αλλά βγαίνει ο Βούτσοφ και μαζεύει σε αυτή την επίθεση με διάρκεια που εκδήλωσε η ΑΕΚ. Μπαίνουμε τελευταίο τετάρτο του παιχνιδιού. Στο 76 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η μπάλα είναι στα πόδια του Βούτσοφ. Τη βγάζει εκεί που κινείται ο Μουμπαρίκ. Η ΑΕΚ τώρα δεν πίεσε και ο Μουμπαρίκ κουβαλάει την μπάλα στον άξονα. Τον ακολουθεί ο Ζήνη, αλλά κλέβει ο Κοϊτά. Και ο Κοϊτά πέφτοντας δίνει για τον Μάνταλο. Μάνταλος κάθεται αμέσως ο Βάργκα για τον Ρώτα. Και τρέχει ο Μάνταλος. Ο Ρώτα θέλει να βρει τον Μάνταλο, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα θα φύγει πλάγια για την ΑΕΚ. Όχι, έγινε κόντρα από την παρέμβαση του Δημητρόφ. Που δίνουν τα χέρια Μάνταλος και Δημητρόφ. Η ΑΕΚ καταφέρνει, κερδίζει μπάλα, βγάζει τις αντεπιθέσεις. Καλύτερες αποφάσεις, καλύτερες τελικές πάσες θα είχαν δημιουργήσει καλύτερα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ έχει και τις ευκαιρίες για να είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο και τις καλύτερες προϋποθέσεις. Παραμένει το παιχνίδι στο 0-0. Ρέλβα σηκώνει την μπάλα. Ο Βάργκα που παίρνει όλες τις κεφαλιές θα πάρει άλλη μία, αλλά εκεί είναι πράγματι χαμένος κόπος γιατί δεν υπήρχε κάποιος να υποστηρίξει. Ο Ζήνη έχει τραβηχτεί προς τα αριστερά και πάει να πιέσει τον Νέβες που έχει βρει τον πελάτου. Ο Νέβες την περνάει και εκεί ο Πίγιος κρατάει τον Ρεϊνάλντο. Θα κάνει φάουλ ο Πίγιος πάνω στο Ρεϊνάλντο. Ζητάνε κάρτα για αυτό το τράβημα του Πίγιου. Το φάουλ έγινε πάνω στη μεσαία γραμμή και πολύ καλά έκανε ο Πίγιος να μην γυρίσει ο Ρεϊνάλντο. Φάουλ και οτιδήποτε χρειάζεται στην υπηρεσία του αποτελέσματος. Η μπάλα είναι από τα δεξιά για τον Δημητρόφ. Ο Δημητρόφ θέλει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού στην πλάτη του Ρώτα. Ο Ρώτα πάει πρώτος στην μπάλα και κόβει. Δεν έχει βγει η μπάλα, θα την μαζέψει εκεί ο Μαϊκόν. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στο 78. Περισσότερες οι ευκαιρίες της ΑΕΚ και δοκάρει στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιώβιτς. Λιγότερες για την Λεύσκη. Σε κάποιες, στις δύο περιπτώσεις χρειάστηκε ο Στρακόσια. Δεν είναι πολλές της Λεύσκη. Δύο και να είναι του Μουμπαρίκ το σούτ έξω από την περιοχή. Και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η ενέργεια αυτή που έκανε ο Ρεϊνάλντο. Φάουλ πάνω στο Μάνταλο, εννοείται. Δύο αλλαγές ετοιμάζει να κάνει η Λεύσκη. Φεύγει ο Ρεϊνάλντο, μπαίνει ο Μίτκοφ και μπαίνει ο Σούλα και βγαίνει και ο Μπάλα. Δηλαδή ως τώρα για τη Λεύσκη έχουν βγει Ρεϊνάλντο, Όκοφ, Λέξ και Μπάλα και έχουν μπει Περέα, Μίτκοφ και Σούλα. Σούλα, όπως τον ακούσατε από τα μεγάφωνα. Λεύσκη ΑΕΚ λοιπόν 0-0. Για την ΑΕΚ έχουν μπει Βάρκα, Μάνταλος, αντί Γιώβιτς και Μάγερ και έχουν αλλάξει το παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ. Μάνταλος εκτελεί αυτό το φάουλ. Ο Βάρκα θέλει να πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πάει πάνω στο Βούτσοφ από την κεφαλιά του Ρέλβας, ο οποίος ήταν εκείνος που είχε προωθηθεί. Στο 79, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Όλα ανοιχτά, ο Μάνταλος καταφέρνει και έχει σταματήσει εκεί την ανάπτυξη από τα δεξιά. Έκοψε τον Νέβες που θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Ο οποίος πολύ ωραία βγήκε μπροστά, πλάγια και πάλι, χειροκροτεί ο Νίκολιτς. Μπαίνουμε πια στο τελευταίο κομμάτι, στο 79.
0: Και εγώ να ενημερώσω Γιάννη ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στα άλλα δύο παιχνίδια. Παραμένει το 2-2 στον Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ και το 1-1 στο Φενέρμπαχτσε Λιόν. Συνεχίζεις.
1: Φάουλ κάνει ο Ρέλβα στην πλάγια γραμμή. Ο Νίμπερκ δεν το κρίνει ότι έπρεπε να δώσει κάρτα για κίνηση που έγινε λίγα μέτρα κάτω από τη σέντρα. Αλλά παίρνει φάουλ η Λεύσκη στο 80. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Το momentum που είχε η ΑΕΚ κάπως έχει εξανεμιστεί, κάπως έχει ξεθυμάνει σε αυτό το διάστημα που είχε τις φάσεις και με τον Ζήνη και με τον Μαρίν, κυρίως με αυτούς, και που ανέβαινε ψηλά και έκλεβε. Το φάουλ εκτελεί την μπάλα προς την περιοχή, πάρα 2-300 δεν βγαίνει, θα απομακρυνθεί η μπάλα, ένα σουτ, μπράβο. Την έδιωξε ο Ζήνη, ήταν ένα σουτ επικίνδυνο και έδιωξε ο Ζήνη, μακριά έστειλε την μπάλα, πλάγια λίγο έξω από την περιοχή της Λεύσκη. Όλα παίζουν ρόλο και ετοιμάζει αλλαγές και ο Νίκολιτς. Γκατσίνοβιτς αντί Ζήνη, τώρα ζητάει κάτι άλλο από το παιχνίδι και μπαίνει και ο Ζούπκοφ αντί του

0: δεξιά. Θυμίζουμε έχουν βγει Γιώβιτς, Μάγερ αρχικά, Κοϊτά Ζήνη τώρα και έχουν μπει Γκατσίνοβιτς, Ζούπκοφ τώρα και νωρίτερα Βάργα Μάνταλος. Οι τέσσερις κινήσεις και κλέβει η ΑΕΚ εδώ με τον Ζούπκοφ, αλλά έχει σφυριχτεί φάουλ. Είμαστε στο 82, Λεύσκι ΑΕΚ 0-0, η μπάλα θα πάει δεξιά στον Νέβες για την Λεύσκι. Θέλει προσοχή τώρα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Και η ΑΕΚ πάει να πιέσει ο Βάργα και είναι γρήγορος εκεί ο Βάργα στην πίεση. Πήγε εκεί να τους μπερδέψει ο Βάργα, αλλά θα πάρει φάουλ ο Βούτσοφ, γιατί βλέποντας την καθυστέρηση, την αργοπορία του Δημητρόφ, ο Βάργα επιτάχυνε να υποφεληθεί τελικά στο όριο. Ο Βούτσοφ έδιωξε, αλλά ο Βάργα με τη φόρα που είχε γκρέμισε τον τερματοφυλάκα της Λεύσκη. Υπάρχει φάουλ. Ο Νίμπερκ θέλει να βγάλει το μάτς χωρίς κάρτες. Και αυτό λέει, ήταν πάνω στην προσπάθεια, φαίνεται να εξηγεί. 52% κατοχή Λεύσκη, 48% η ΑΕΚ, ισορροπημένο δηλαδή. Στο 82 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 το βολέ του Βούτσοφ. Ο Πίλιος δίνει μάχη εκεί και θα πάρει το πλάγιο. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Διαμαρτυρίες επειδή ο Πίλιος είχε πιάσει τον Σουλά. Πίλιος εκτελεί. Βάργα θα πάρει ακόμη μια κεφαλιά. Κατεβάζει ωραίο Γκατσίνοβιτς. Ωραία η τρίπλα του Γκατσίνοβιτς. Και φεύγει ο Γκατσίνοβιτς. Πιέζει εκεί τον Μουμπαρίκ που παίρνει το φάουλ. Γκατσίνοβιτς εδώ έκανε ωραία ενέργεια. Τον πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Μουμπαρίκ και έκανε το φάουλ. Λίγο έξω από την περιοχή της Λεύσκη. Πλάγια λέει ο Βάργα ότι είναι, δεν είναι φάουλ. Α, πλάγια είναι τελικά. Πλάγιο out με τον Νέβες από τα δεξιά. Ωραία, ο οποίος βγήκε πρώτος. Γκατσίνοβιτς θέλει να δώσει για τον Μαρίν και πάλι Γκατσίνοβιτς. Κάνει την περιστροφή, δεν παίρνει το φάουλ. Πάει εκεί ο Βάργα και ο Ζούπκοφ να πιέσουνε. Ο Ζούπκοφ τρέχει να κλείσει εκεί αριστερά. Βάζει την κόντρα εκεί ο Ζούπκοφ. Η μπάλα πάει πίσω στον Σεραφίμοφ. Ανεβαίνει τώρα και ο Ρωτά. Πιέζει η άκρη με τον Ζούπκοφ. Μακρινή διαγώνια μεταβίβαση. Βγαίνει ο Πίλιος πάρα πολύ ωραία. Μαζεύει ο Μάνταλος. Εδώ είναι φάουλ πάνω στο Μάνταλο. Ένα σπρόξιμο. Στη ζώνη των 10 μέτρων. Πιο κεντρικά, εσωτερικά. Καθαρό φάουλ γιατί ο Μάνταλος πήρε το πλεονέκτημα. Έβαλε πλάτη. Κράτησε μπάλα παρά τις διαμαρτυρίες του αρχηγού του Δημητρόφ. Σπρώχθηκε καθαρά και έχουμε φάουλ για την ΑΕΚ. Στο 84 είμαστε. Ωραίο σημείο για ένα γκολ. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Και είναι ο Μαρίν και είναι και ο Μάνταλος. Με την ΑΕΚ να κερδίζει μπάλα, πολύ ωραία ο Μάνταλος. Άφησε την μπάλα να κυλήσει μπροστά του, πήρε το πλεονέκτημα. Πλησίασε προς την περιοχή, σπρώχθηκε καθαρά. Φάουλ για την ΑΕΚ. 8-9 μέτρα έξω από την περιοχή. Σε θέση μέσα δεξιά. Ο Μαρίν θα αναλάβει την εκτέλεση. Στην αριστερή γωνία του Βούτσοφ υπάρχει όλο το ενδιαφέρον. Μπλε φανέλες και κιτρινόμαυρες. Μαρίν στην εκτέλεση του φάουλ. Είμαστε στο 85. Μαρίν εκτελεί. Κεφαλιά του Βάργα out. Αλλά και offside. Στο 85 τραβήχθηκε γρήγορα η άμυνα της Λεύσκη. Ο Βάργα ήταν εκτεθειμένος, αλλά και η κεφαλιά δεν ήταν καλή. Έφυγε out, μαζεύει ο Βούτσοφ. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 στο 85ο λεπτό. Η ΑΕΚ ίσως να έκανε και περισσότερες φάσεις από αυτές που μπορεί να περίμενε για το παιχνίδι. Είχε τις ευκαιρίες, είχε τις προϋποθέσεις να σκοράρει, όμως τώρα θέλει προσοχή, αλλά σταματάει αυτή η φάση για φάουλ πάνω στο Μουκουντή από τον Ίμπερκ. Είπαμε, είναι καλό να σε σφυρίζει εκτός έδρας ελίτ διαιτητής, δεν καταλαβαίνει από έδρες, πιάνει την ουσία του παιχνιδιού. Και ήταν φάουλ αυτό πάνω στο Μουκουντή.
1: Και όσο και αν ο κόσμος διαμαρτύρεται στην Κερκίδα, έτσι Γιάννη.
0: Δεν μας ενδιαφέρει που διαμαρτύρονται οι Βουλγαροί. Λοιπόν, να και τα παράπονα. Λοιπόν, δεν έχει γίνει κάποιο λάθος τώρα εδώ που τα λέμε από τον Νίμπερ και δεν έχει δείξει και καμία κάρτα σε καμία ομάδα. Τελευταίο πεντάλεπτο. Βάργα θα πάρει μια κεφαλιά. Υπάρχει μια προϋπόθεση μέσα στην περιοχή. Η ΑΕΚ θα πάρει το corner ή out. Out τελικά. Πήγε εκεί να χωθεί ο Γκατσίνοβιτς στη μάχη με τον Δημητρόφ. Η μπάλα από τις κόντες βγήκε out. Με τον Βούτσοφ να κάνει την επαναφορά. Τελευταίο πεντάλεπτο. Στην Σόφια Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ πρέπει να προστατέψει την ανέπαφη αιστεία, όπως έπαιρνε προκρίσεις και πέρσι.

0: Μοκοντή παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα είναι στο κέντρο, μπαίνει στη μάχη ο Ζούπκοφ. Εδώ θέλει προσοχή γιατί την κέρδισε την μπάλα ο Περέα. Πλησιάζει προς την περιοχή της ΑΕΚ με τον Μαϊκόν. Η μπάλα θα βγει αριστερά, ύστερα από αρκετή ώρα. Εδώ υπάρχει χώρος, ωραίο το τσίμπημα. Δεν υπάρχει χέρι, στο σώμα του Ρότα έχει βρει μπάλα. Έφυγε ο κίνδυνος και είναι ο Βάργα που κάνει όμως απρόσεκτη πάσα και αφήνει την ΑΕΚ σε πίεση και σε άμυνα. Η μπροστινή παλιά στον Στρακόσκια. Από τον Σουλά. Η κάθετη έφυγε με δύναμη, Στρακόσκια μάζεψε. Λεύσκι ΑΕΚ 0-0 στο 87. Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντίκη, πάει να πιέσει εκεί ο Περέα. Ρέλβας. Ρέλβας ένα διαγώνιο βολέ. Βάργα στο πάρει με χώρο. Βάργα προστατεύει την μπάλα. Κρατάει εκεί ωραία ο Κάιρινεν και περνάει δεξιά για τον Ορότα. Ορότα για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να βγάλει τη σέντρα. Η κόντρα του Μάνταλου δεν μπόρεσε να βγει το σούτ εδώ. Ήταν μέσα στην περιοχή. Η ΑΚ πιέζει ψηλά για να κερδίσει, αλλά με φάουλ. Λέει ο διαιτητής πάνω στον Μίτκοφ. Εδώ ξέρει ο Μάνταλος ότι παραλίγο δεν ήθελε πολύ για να βάλει τον γκολ, για να κάνει τουλάχιστον το σούτ, γιατί η μπάλα κατέβηκε μέσα στην περιοχή και πήρε την κόντρα, αλλά έφυγε λίγο πιο μακριά. Στο 88 Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η επαναφορά θα γίνει από τον Βούτσοφ. Άλλο λίγο έχει μείνει για να στείλει η ΑΕΚ τη σειρά σε νοκάουτ μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε θέλει προσοχή, δεν πρέπει να χαλαρώσει στην αμυντική ενέργεια που χρειάζεται να καταβάλει. Είναι ο Νέβες. Κλείνεται καλά ο Νέβες, τον ακολουθεί ο Μαρίν, δεν τον αφήνει και ο οποίος κερδίζει. Και τι δίνει, δίνει φάουλ του Μαρίν πάνω στον Νέβες. Και υπάρχουν άλλες δύο αλλαγές. Είναι το 28 και το 2. Φεύγει ο Νέβες. Φεύγει και ο Μαϊκόν. Και μπαίνει ως το Γιάντσοφ. Και ο Σάντος. Ο Εβέρτον Σάντος. Και ο Στίβαν στο Γιάντζοφ μπαίνουν ως αλλαγές. Και έχουμε αυτό το φάουλ που φέρνει κόσμο στην περιοχή της ΑΕΚ τώρα και έχουμε φτάσει στο 89. Λίγη προσοχή ακόμα. Πολύ πιο έντονη τώρα στα τελευταία λεπτά για να πάρει η ΑΕΚ το αποτέλεσμα στο 89. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Το φάουλ θα εκτελέσει ο Σερζίνιο. Σερζίνιο εκτελεί προς την περιοχή. Πολλά κεφάλια, η ΑΕΚ διώγνει. Μαζεύει εκεί έξω από την περιοχή ο Μουμπαρίκ. Στέλνει την μπάλα πλάγια και τρέχει ο Μάνταλος με δύο. Στρώνει πάρα πολύ ωραίο ο Μάνταλος. Και θα φύγει μπάλα από τον Ρέλβας για να δούμε αν πάει ο Βάργα. Αλλά δεν προλάβει μπάλα να πηδήσει. Κυνηγάει ο Βάργα και αναγκάζει να επιστρέψει μπάλα πάνω στο Βούτσοφ. Βάργα και Ζούπκοφ είναι προωθημένοι και έχει πάει δεξιά να καλύψει ο Κάιρινεν. Στη θέση που έλειπε ο Ζούπκοφ που πάει τώρα. Και ο Κάιρινεν γυρίζει να δώσει βοήθεια στο δεξί μπακ στο Ρότα. Κρατάει την μπάλα η Λεύσκη και ενώ είμαστε στο 89, Λεύσκη ΑΕΚ στο 0-0. Ο Ζούπκοφ τελικά η μπάλα είναι φάουλ για την Λεύσκη από την διεκδίκηση του Ζούπκοφ. Μπήκαμε κυρίες και κύριοι στο 90, Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Με δοκάρι της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με τον Γιώβιτς, με περισσότερες ευκαιρίες αλλά και φάσεις στην απέναντι περιοχή της ΑΕΚ σε σχέση με τη Λεύσκη, αλλά το μάτς είναι σε αυτή την ισορροπία. Χωρίς γκολ. Και θέλει προσοχή για την ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά. Μαρίν με το κεφάλι για τον Ρέλβας. Ρέλβας διώγνει. Προσπαθεί να μπει ο Κατσίνοβης που θα πάρει μια κεφαλιά, αλλά δεν υπάρχει εκεί ο Βάργα που έχει γυρίσει σε ένα χώρο που ήταν εκεί. Πίλιος μπροστά στην μπάλα κεφαλιά. Μάνταλος είναι φάουλ αυτό. Καθαρό φάουλ πάνω στον Μάνταλο. Ένα φάουλ που κάνει ο Σάντος. Και ένα φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ. Και χρόνο και ανάση. Στο 90 είμαστε. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0 και είναι δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τα λεπτά που διανύουμε. Η μακρινή μεταβίβαση θέλει να μπει ο Γκατσίνοβιτς. Μάνταλος την κατεβάζει. Παλεύει και είναι ο Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς περνάει πάρα πολύ ωραία για τον Πίλιο. Πίλιος δίνει για τον Μαρίν και Μαρίν αλλάζει εκεί όπου κινεί το Ρότα και δίνει για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ με πλάτη δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Μαρίν κινείται από θέση μέσα αριστερά και απλώνει το παιχνίδι αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος δίνει την πάσα για τον Μάνταλο, Μάνταλος για τον Μαρίν. Μαρίν έκανε κακό κοντρόλ, δεν μάζεψε την μπάλα. Έκλεψε η Λεύσκη, θέλει να ανεβάσει το παιχνίδι και πάλι ο Μαρίν εκεί διεκδικεί, χάνει αρχικά την μπάλα, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Ρέλβας και ο Νίκολης χειροκροτά για την προσπάθεια των παικτών του. Μουκουντή δίνει για τον Κάιρινεν. Στο πρώτο λεπτό από τα δύο των καθυστερήσεων, Λεύς και ΑΕΚ 0-0, η ΑΕΚ στην επίθεση. Μάνταλος για τον Πίγιο, Πίγιος για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατά την μπάλα. Ρέλβας δίνει για τον Κατσίνοβιτς που έχει κατέβει μέτρα χαμηλά και δίνει δεξιά. Και πάλι Κατσίνοβιτς που την παίρνει πολύ ωραία την μπάλα από τα δεξιά. Ζητάει κίνηση ο Κατσίνοβιτς, πατάει ωραία την μπάλα. Ζούπκοφ προστατεύει την μπάλα και η πάσα περνά και πάλι για τον Κατσίνοβιτς δεξιά. Κατσίνοβιτς για το Ρότα, Ρότα για τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς ωραίους ελιγμούς από τον Κατσίνοβιτς και γίνεται συνεργασία και φεύγει ο Κατσίνοβιτς και κάνει το γύρισμα χαμηλά, δεν πέρασε η μπάλα. Η ΑΕΚ θα κερδίσει πλάγιο από αυτή την ωραία συνεργασία μπαίνοντας στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Λεύσκη ΑΕΚ είναι στο 0-0, η ΑΕΚ στην επίθεση με αυτό το πλάγιο out που είναι κοντά στην περιοχή των γηπεδούχων. Ένα πλάγιο out με τον Ρότα. Ο Ρότα με δύναμη προς την περιοχή. Ο Βάρκα κεφαλιά, Μάνταλος κατεβάζει, θέλει να γυρίσει. Η μπάλα πάει πίσω. Και έχουμε το τέλος του αγώνα. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ μπορούσε να νικήσει, είχε καλύτερες ευκαιρίες, είχε το δοκάρι του Γιώβιτς. Είχε φάσει και με τον Γιώβιτς και με τον Μαρίν και με τον Ζήνη. Καλές φάσεις για γκολ. Δεν κατάφερε να είναι αποτελεσματική, είναι στο μόνο σκέλος που υστέρησε. Κατάφερε όμως σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το παιχνίδι να απονευρώσει μια ομάδα που ήρθε σε αυτό το μάτς με καλύτερο ρυθμό, με 10 και αυτό ενδέκατο επίσημο. Η ΑΕΚ είναι μόλις το δεύτερο. Κατάφερε να φέρει το παιχνίδι εκεί που το ήθελε, να κρατήσει μπάλα, να το ισορροπήσει δηλαδή στην κατοχή και το κυριότερο κατάφερε να στείλει τη σειρά επί της ουσίας για έναν τελικό στη Νέα Φιλαδέλφια, στο ναό της, στην All Win Arena της Αγίας Σοφιάς. Εκεί η ΑΕΚ με νίκη πάει στο League Face του Champions League μέσα στο σπίτι της. Αυτό το match είναι σαν να μην έγινε, αλλά έγινε. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί η ΑΕΚ πήρε αποτέλεσμα, έστω και την ισοπαλία. Αν είχε ρυθμό, θεωρώ ότι και οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν θα τις είχαν δώσει και την νίκη. Αλλά 1-1 τα παιχνίδια. Και όταν θα παίξει με την Λεύσκη, που έχει αναβάλει τα παιχνίδια πρωταθλήματος, θα έχει μεσολαβήσει και ένα ακόμη παιχνίδι με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια. Και θα μπει πολύ δυνατά για να πάρει την πρόκριση στο σπίτι της απέναντι στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Οι παίκτες της ΑΕΚ αυτή την ώρα έχουν πάει στην πλευρά που είναι η οπαδή της ΑΕΚ για να ξεκινήσει η χρονιά στην Ευρώπη με όλο το τελετουργικό που βλέπαμε και πέρσι, και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τα παιδιά. Οι αποδοκιμασίες είναι των γηπεδούχων, οι οπαδοί της ΑΕΚ τραγουδάνε, οι παίκτες της ΑΕΚ ανταποδίδουν το χειροκρότημα. Οι αποδοκιμασίες θεωρώ ότι είναι προς τον διαιτητή, προς τον Ίμπερκ. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ πήρε αυτό που ήθελε. Η ΑΕΚ πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Και στη Νέα Φιλαδέλφια, στο σπίτι της, θα κριθεί η πρόκριση στα Αστέρια, η συμμετοχή της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Τίποτα περισσότερο εδώ από την Σόφια. Απλά το ευρωπαϊκό μας ραντεβού θα το ανανεώσουμε για την Αγία Σοφιά. Από τον Γιάννη Σαντοριναίο, να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Γιάννη Σαντοριναίο, σε ευχαριστώ πολύ για την μετάδοση. Η ΑΕΚ λοιπόν κατάφερε να αποσπάσει λευκή ισοπαλία στην Σόφια από τη Λεύσκη. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 0-0 σε αυτό το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Πολύ καλά στάθηκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι, με τον Γιώβετς να έχει μάλιστα και δοκάρι στο 20 λεπτό στο πρώτο μέρος, και βεβαίως αρκετές ευκαιρίες για την πλευρά της Ένωσης να πετύχει κάποιο τέρμα. Δεν τα κατάφερε, έμεινε σε αυτό το 0-0. Όλα πλέον θα κριθούν στη ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στις 26 του μηνός στην All Win Arena, εκεί όπου η νικήτρια ομάδα θα πάρει και την πρόκριση για την League Phase του κυπέλου. Δεν είναι. έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι άλλες δύο αναμετρήσεις για τα play-off του Champions League. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στο μάτς της Dinamo Zagreb με την Viking. Το σκορ παραμένει ισόπαλο 2-2, όπως είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο, με την Dinamo Zagreb να προηγείται με 2-0 και τους Νορβηγούς να ισοφαρίζουν σε 2-2 πριν την ολοκλήρωση των πρώτων 45. Αλλά μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με την Λιόν, ισόπαλο 1-1.

Τα play-off του Champions League, οι πρώτοι αγώνες συνεχίζονται αύριο, καθώς θα έχουμε στις 10 τις υπόλοιπες 4 αναμετρήσεις, οι οποίες είναι Nijmegen Bodø/Glimt, Celtic Lask Linz, Slovan Bratislava Celje και Hapoel Beersheba Sabah Bakou.

Πάμε και δύο παιχνίδια για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Ο Ατρόμητος νίκησε τον Πύργο με 3-1. Στην άλλη αναμέτρηση, ο Λεβαδιακός επικράτησε το Αστέρα Τρίπολης με 2-0. Ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός πήραν τα εισιτήρια της πρόκρισης για την League Phase του κυπέλου.

Θα γίνουν αύριο για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 5 το απόγευμα και είναι τα παιχνίδια της Ζάκυνθου με την Κηφισιά, του Νέστου του Χρυσούπολης με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και της Νίκης Βόλου με τον Πανιόνιο. Στις 5 και 4 θα αρχίσει το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Αυτό το μάτς θα γίνει στο γήπεδο της Καλυθέας και κλεισμένων των θυρών. Ενώ στις 7 θα αρχίσει η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Ήδη στην League Face του Κυπέλου έχουν πάρει τα εισιτήρια της πρόκρισης η ΑΕΛ, η οποία επικράτησε χθες της Καλυθέας με 3-1. Ο Άρης που κέρδισε την αναγέννηση Καρδίτσας με 2-0 και ο Βόλος που νίκησε τον Ηρακλή με 3-1.

Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο παιχνίδι της Dinamo Zagreb με την Viking. Το σκορ παραμένει 2-2 και από ό,τι φαίνεται θα είναι και το αποτέλεσμα με το οποίο θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα play-off του Champions League.

Μόλις ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Καμία ομάδα δεν μπόρεσε να κερδίσει σήμερα στους πρώτους μεταξύ τους αγώνες για τα play-off του Champions League. Τελικά αποτελέσματα: Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 0-0, Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Στο σημείο αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε, με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ, ακολουθεί ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Καϊμάς με τους βραδινούς μπαλαδόρους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαγανάτζης. Ανοιχτούς λογαριασμούς για την ΑΕΚ και τη Λεύσκη Σόφιας για την πρόκριση στη League Phase του Champions League άφησε το 0-0 του πρώτου μάτς στη Σόφια. Η ΑΕΚ είχε δοκάρει με τον Γιώβιτ στο 20 λεπτό. Η ρεβάνς θα γίνει την Τετάρτη 26 του μηνός στην Όργον Αρίνα. Στα άλλα μάτς για τα play-off του Champions League, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυνάμο Ζάγκρεμπ Βίκινγκ 2-2. Την απόκτηση του 27χρονου διεθνή Αρμένιου αριστερού αμυντικού Ναέρ Τικνιζιάν για 4+1 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Προβάρουν τα ερυθρόλευκα 26χρονος μέσος και αρχηγός της Εθνικής Βενεζουέλας Κριστιαν Κάσερες και 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονσάλες. Η Sporting Kansas City ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό με τους ερυθρόλευκους να βάζουν στα ταμεία τους συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα ΑΣ, η Βαλένθια πλησιάζει στην απόκτηση του Παύλου Μαφέου από τον Ολυμπιακό, στον οποίο πήγε στις αρχές του καλοκαιριού. Σήμερα θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το μάτς της Πέμπτης στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μπράν για τα play-off του Conference League. Με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου σε κάθε ζωή ποδοσφαιριστή που κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδας με το τριφύλι, η συμμετείχε στις ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες των πράσινων έως τα προημιτελικά. Τα ημιτελικά και το τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης θα πάρουν από ένα εισιτήριο διαρκείας. Την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο ανακοίνωσε ο Άρης. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να επιστρέψει στον Άρη με τριετές συμβόλαιο. Στη League Phase του Κυπέλλου πέρασαν ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός μετά τις νίκες τους με 3-1 επί του Πύργου και 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης αντίστοιχα. Σήμερα θα παίξουν για τη δεύτερη προκριματική φάση του Κυπέλλου στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Νίκη Βόλου Πανιώνιος, στις 5 και 4 στην Καλυθέα και Κλεισμένο των Θυρών Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport. Ο Τόμας Γουόκα παντήγγειλε μονομερός στο συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό, ζητώντας να μείνει ελεύθερος, όπως ενημέρωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός πάντως τον περιμένει να δώσει το παρόν την ερχόμενη Πέμπτη στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ρόδρυ, πληρώνοντας 75 εκατομμύρια ευρώ στη Manchester City. Έντονη ανησυχία στην Πάγκρε Μονάχου με τον Μουσιάλα, ο οποίος σε διάστημα λίγων ημερών είχε δεύτερο λιποθυμικό επεισόδιο. Ο Γερμανός διεθνής μεσοεπιθετικός ένιωσε αδιαθεσία στο φιλικό των Βαβαρών με την Χάιντενχάιμ μετά από 8 λεπτά συμμετοχή στο παιχνίδι, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 61ο λεπτό. Ο Μουσιάλα αποχώρησε υποβασταζόμενος έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο έδειχνε αρκετά καταβεβλημένος. Αργότερα ο Γερμανός πήρε θέση λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, καθώς όπως είπε οι συγκεκριμένες κρίσεις οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η εκπομπή Βραδινή Μπαλαδόρη με τον Δημήτρη Καϊμά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Το πρώτο έστω και μικρό βήμα έγινε για την ΑΕΚ, καθώς πήρε την ισοπαλία στη Σόφια. Απέναντι στη Λεύση, και το 0-0 μπορεί να είναι πολύτιμο. Βέβαια πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε στη Νέα Φιλαδέλφια την ερχόμενη εβδομάδα για να προκριθεί αυτή στο League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ Πατήρη έδωσε 100 πόντους στην Ελλάδα για στη βαθμολογία της UEFA που βρίσκεται στο κυνήγι της Τσεχίας και της Πολωνίας. Βέβαια απομένει ακόμη ένα παιχνίδι και πρόκριση. Πάντα μιλάμε για την ΑΕΚ που με νίκη πρόκριση δίνει 1200 βαθμούς στην Ελλάδα, οπότε θα είναι ανάσα για τη μάχη της 14ης. Για την ώρα έχουμε ένα τους Τούρκους με 48.000, έχουμε 4 στις 5 ομάδες, η Γαλατά, η Φενέρ, η Μπεσίκτας και η Τρεμπζονσπόρ συνεχίζουν. Για τους Πολωνούς με 4-5 έχουν τη Λεχ Πόζνα, την Γκόρνικ, τη Γιαγκελόνια και τη Ράκοφ. Οι Τσέχοι είναι 10 με 5-5, όπως και εμείς, Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια, Χράνετς, Κράλοβ και Γιάμπλονετς. 12 είναι η Ελλάδα για την ώρα 5-5 με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Αφιπάου και Παναθηναϊκό. Και εδώ υπάρχει και το ζευγάρι Παναθηναϊκός Κράλοβε, που όποιος κερδίσει πετάει μία ομάδα από την άλλη χώρα έξω, οπότε είναι ένα σαφές το πλεονέκτημα για αυτόν που θα αποκριθεί. Και επειδή πρέπει να κοιτάμε πάντα προς τα πίσω, η Δανή είναι 13η με 36.931 και έχουν 4 ομάδες, χωρίς κάποια ομάδα να έχει αποκλειστεί, Άρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ και Κοπεχάγη. Άρα καλό είναι να κοιτάμε μπροστά και όχι προς τα πίσω.

εδώ στην Ερασπόρ με τους βραδινούς παλαδόρους. Ένας είναι, ο ένας είναι ακόμα διακοπές, τον περιμένουμε πώς και πώς. Θα σου επιτρέπει να αυτός. Γιώργος Σκεύης, πήρε σκητάλη στα κουμπάκια του ήχου, θα μας κάνει παρέα τουλάχιστον μέχρι τις 2. Και ο Δημήτρης Καϊμάς στην ενημέρωση και στην και μπόλικο τραγουδάκι απόψε, μέχρι τις 2 ακριβώς.

Καλό να τα βλέπουμε θετικά τα πράγματα, οπότε ας δούμε τις 29 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στη League Phase. Είναι η Bayern από τη Γερμανία, Real Ισπανία, Paris Γαλλία, Liverpool Αγγλία, Inter Ιταλία, City Αγγλία, Arsenal Αγγλία, Barcelona Ισπανία και Atletico Ισπανία είναι στην πρώτη κατηγορία, στο πρώτο group. Ακολουθεί η Borussia Dortmund με διπλή ελληνική παρουσία. Η Ρώμα, η Sporting Λισαβόνα, και εδώ έχουμε έτσι, η ελληνική παρουσία. Aston Villa, Porto United, Brice, Betis, Eindhoven στο δεύτερο group. Στο τρίτο έχουμε την Φέγερνο, τη Λίλ, την Νάπολη, τη Λιψία, τη Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατά από την Τουρκία. Και από το τέταρτο group που όσες είπαμε έχουν ήδη προκριθεί, Σλάβια Πράγα, Στουτγκάρδη, Κόμο και Λάντς, έτσι. Και απομένουν ακόμη 7 ομάδες για να μάθουμε το League Phase του Champions League. Ελπίζουμε σε αυτές να είναι και η ΑΕΚ.

Είπαμε τα σημερινά αποτελέσματα. Φενέρ Λιόν 1-1, Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκινγκ 2-2 και Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Αύριο ή σήμερα, έτσι, 10 η ώρα, Celtic Lask. Χάποελ Μπερσεβά Σαμπάχ. Ναϊμέγγεν Μπόντο Γκλιμντ, εδώ θα μπορούσε ήταν Ολυμπιακούς. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε. Είναι οπότε οι νικητές των ζευγαριών θα αποτελούν τη νέα League Phase του Champions League.

μάλλον να πάνε καλά, μάλλον όπως και να έχει. Αλλά εμείς λέμε πάνε όλα καλά και θα είναι η ΑΕΚ στα play-off, θα είναι στο League Face. 27 Αυγούστου θα έχουμε την κλήρωση και να δούμε ποιοι θα παίξουν με ποιον. Γενικότερα το πρόγραμμα για την ΑΕΚ, το Champions League. Η πρώτη σέντρα ήταν 8 με 10 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες πριν την έναρξη των σχολείων. 11 έχουμε, τι κάνουμε, τον αγιασμό, και 14 ξεκινάνε τα σχολεία και θα ολοκληρωθεί 27 Ιανουαρίου, έτσι, η πρώτη φάση της League Phase του Champions League.

Και πάμε στην Πέμπτη που θα γίνει ένα μικρός χαμός. Από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ έχει μπόλικη μπαλίτσα με ελληνικό ενδιαφέρον. 9 παρατέταρτο από το Open TV ΠΑΟΚ Μπράνενας. Μια αδιαφέρουσα αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ για τη συνέχεια τη σεζόν. Δεν έχει έτσι άλλη ευκαιρία. Είναι η δεύτερη ευκαιρία να παίξει στην Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ. Με τον Κωνσταντέλια να. Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια να προβληματίζει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Εγώ θα έλεγα και την ομάδα γενικότερα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να απολύονται ποδοσφαιριστές, αλλά είναι αυτό που λένε 16 Αυγούστου, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι με την Μπράν και μια εβδομάδα πριν το πρωτάθλημα. Υπάρχει έτσι ερωτηματικά πώς ήταν ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. 15 λεπτά αργότερα στις 9 στο Παγκρίτη Όφι υποδέχεται την Τσέσεκα Σόφιας. Θέλω έτσι εδώ η κριτική. Αυτό το παιχνίδι είναι για το Europa League, οπότε θέλουν, γιατί όχι, να παίξουν το Europa League, οπότε ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι. Έως τώρα κόντρα στην ΑΕΚ πήρανε το Super Κύπελλο, οπότε έχουν μαζί τους την ψυχολογία. Και 9:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την τσέχικη Χράντετς Κράλοβε. Με πλέον περισσότερες μέρες προπόνησης, οπότε να έχει θεωρητικά δεθεί παραπάνω η ομάδα με τους παίκτες που ήρθαν από τους τελευταίους, έχουν και αυτοί περισσότερες προπονήσεις, οπότε και αυτοί θα είναι στη διάθεση του προπονητή, οπότε μάλλον είναι καλύτερα τα πράγματα, χωρίς να σημαίνει ότι η Κράλοβε είναι μια τυχαία ομάδα. Άλλωστε είπαμε, οι ελληνικές ομάδες και οι τσέχικες έχουν μεγάλη μάχη για τη φετινή σεζόν. Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα, οπότε αυτό το παιχνίδι είναι ένα ανόχι ντέρμπι, μια πολύ σημαντική αναμέτρηση για τους πράσινους μεμονωμένα, αλλά γενικότερα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κλασικό μήνυμα έτσι από την Αυστραλία και τον Αριστοτέλη. Λέει δροσούλα εδώ σήμερα. Ελάχιστη θερμοκρασία 7 βαθμούς, max μεγαλύτερη 21 βαθμούς. Με ήλιο και λίγη συννεφιά, μας λέει ο Αριστοτέλης. Εδώ δεν ξέρω για την υπόλοιπη Αττική. Για την Αθήνα τα απογευματάκια έριξε μια καλή μπόρα, οπότε δρόσησε.

Εδώ ο Γιώργης λέει πότε έγινε αυτό. Στα νότια προφανώς μπορεί να μην έβρεξε. Οπότε ερώτημα, αθλητικό ερώτημα της εκπομπής. Πού έβρεξε, στην Αθήνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα?

θεματάκι θεματάρα. Έτσι, αναλόγως όπως το πάρει ο καθένας ή ποια θα είναι η εξέλιξη, υπάρχει με τον World Cup και τον Ολυμπιακό. Ο παίχτης επέλεξε τη δικαστική οδό προκειμένου να ασκήσει έξτρα πίεση στον Ολυμπιακό για να πετύχει το στόχο του. Θέλαμε να είναι ελεύθερος. Η Ντουμπάι του προσφέρει 3 εκατομμύρια. Ο ίδιος έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. I drink a fifth of vodka, jam it and drive. You know this song?

Όπως και να έχει, είναι μια σκακέρα ανάμεσα Ολυμπιακό και τον WOCAP. Εντάξει, όταν έχει, υπάρχει ένα συμβόλαιο, για αυτό υπάρχουν τα συμβόλαια και να είναι καλυμμένοι και οι αθλητές και οι ομάδες. Εδώ ο Ολυμπιακός θέλει χρήματα, αρκετά για να δώσει το OK, για να είναι free ο ποδοσφαιριστής. Ο αθλητής θα πάει προφανώς στα τοσνική και στα δικαστήρια για να αναγκάσει τον Ολυμπιακό για να έχει ένα μικρότερο buyout, δηλαδή με ένα μικρότερο ποσό να αποχωρήσει.

Ειδικά ο Ολυμπιακός λέει ότι δεν έχει καμία διάθεση να τον πουλήσει. Είναι ενδός στις πρακτικές του. Την Πέμπτη είναι η πρώτη μέρα για τον Ολυμπιακό, δηλαδή ξεκινάει η προετοιμασία. Αν δεν δώσει το παρόν, τότε ο Ολυμπιακός θα κινηθεί δικαστικά για διάφορα παραπτώματα του παίκτη, με κορυφαίο όλων ότι δεν θα είναι παρόν στην πρώτη συγκέντρωση της σεζόν. Ενώ η πλευρά του παίκτη λέει ότι δεν θα δώσει το παρόν στον Πειραιά.

Εντάξει, εδώ υπάρχει το εξής. Λέω ότι είναι Ολυμπιακό που έχει συμβόλαιο, έχει δίκιο ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, πολλές φορές λέμε ότι αν ένας παίκτης δεν θέλει να παίξει, δεν μπορεί να το κρατήσει από το ζόρι. Ναι, με την ίδια λογική αυτή όμως, όποιος θέλει να φύγει, κάτι θα βρίσκει και θα κάνει το δύσκολο και θα πατάει και θα μένει κάποιος ελεύθερος. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα που λέγαμε πριν για τον Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλιας να μην ήθελε να πάει. Να ήθελε να πάει στην, που πήγε στην Dortmund και να του έλεγε Dortmund, ξέρεις τι είναι, δεν θα δώσουμε λεφτά στην ομάδα σου, εσύ να δώσουμε 7 εκατομμύρια. Οπότε αντί να δώσουμε 30 στην ομάδα και άλλα 3 το χρόνο σε σένα, πάρε εσύ για 3 χρόνια 7 εκατομμύρια, θα είσαι άρχοντας και εμείς θα δώσουμε πολύ λιγότερα. Δεν είναι έτσι όμως. Γι' αυτό υπάρχουν τα συμβόλαια. Όπως οι ομάδες οι ελληνικές, το έχουν κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν δώσει χρήματα για να πάρουν το παίχτη που θέλουν. Αν θέλει κάποιος τον συγκεκριμένο αθλητή, θα πρέπει να δώσουν χρήματα και στον Ολυμπιακό.

0: Εδώ είμαστε μια παρέκκληση και πάμε γρήγορα στη Σόφια, γιατί πρέπει να φύγει και η αποστολή τη ΣΑΕΚ. Γιάννη, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Ουσιαστικά είπε πράγματα που λέγαμε και κατά τη διάρκεια τη μετάδοση, δηλαδή στάθηκε στην έλλειψη ρυθμού, στάθηκε στο γεγονός ότι θα μπορούσαν να καλύτερες αποφάσεις το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ότι μπορούσε η ΑΕΚ να κερδίσει ως και με ένα γκολ διαφορά, αλλά ούτε και τότε θα είχε κριθεί το μάτς. Είπε ότι ήταν ένα έντονο και ανταγωνιστικό παιχνίδι, όπως συμβαίνει στα play-off του Champions League. Έκρινε ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν κατάλληλος, ήταν πολύ σκληρός και δυσκόλεψε και τις δύο ομάδες. Είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, χάσαμε την ευκαιρία να νικήσουμε με ένα γκολ διαφορά. Η τελευταία απόφαση δεν ήταν η καλύτερη, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάποια πάστα, επικράτησαν κάποιοι μικροεγωισμοί. Τίποτα δεν έχει κριθεί. Έχουμε τη ρεβάν στην έδρα μας με τον κόσμο μας. Θεωρώ πως θα είμαστε πιο έτοιμοι καθώς θα παίξουμε αγώνα και το Σάββατο. Σε ό,τι αφορά τη Λεύσκη Σόφιας, τον εξέπληξε λίγο η ενδεκάδα στο προφίλ που είχαν τα πλάγια μπακ. Είδαμε τον Μαϊκόν που πήγε στον άξονα, έπαιζε άλλο από τα πλάγια, βγαίνει και ο μπάλα από τα πλάγια. Άρα ξέραμε λέει πως παίζουν και πως χρησιμοποιούν τη διάταξη που έχουν. Καταφέραμε σε τέτοια ατμόσφαιρα, είχαν 40.000 δικούς του οπαδούς, εμείς είχαμε τους 2.000 δικούς μας. Να έχουμε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Για τη ρεβάνς και οι δύο προπονητές θα κάνουν κάποιες διορθώσεις. Τώρα γνωριστήκαμε, αλλά δεν περιμένω θεαματικές αλλαγές. Ήταν επί της ουσίας κάτι πολύ επικίνδυνο. Εμείς θα παραμείνουμε στο ίδιο στυλ και θα διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά την ομάδα του, αν θα έχει την προσοχή στραμμένη στο μάτς με τον Ερακλή ή θα παρασυρθεί ως σκέψη από τη ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας, ανέφερε για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πρωτάθλημα είναι που μας έφερε εδώ. Για να παίξουμε τα play-off του Champions League έπρεπε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Πρέπει να σεβαστούμε το πρωτάθλημα μας. Είναι μια διοργάνωση που έχει προτεραιότητα για μένα και το λέω καθημερινά και στους παίκτες. Εμείς θέλουμε αγώνες και γι' αυτό δεν σκέφτηκα ούτε δευτερόλεπτο να αναβάλω το παιχνίδι. Και σε ερώτημα, γιατί είχε δικαίωμα αν ήθελε η ΑΕΚ όπως και ο Παναθηναϊκός να αναβάλει το μάτς ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά, αλλά ήταν ξεκάθαρο στον Νίκολη και τον θυμόμαστε ούτως ή άλλως από πέρσι, γιατί έτσι επενδύει στο ρυθμό της ομάδας. Και όταν ρωτήθηκε για την επιλογή που έκανε να ξεκινήσει ο Ζήνη αντί για τον Βάργκα, είπε: έχουμε τρεις σπουδαίους επιθετικούς. Είναι ο Γιώβιτς, είναι ο Βάργκα, είναι ο Ζήνη. Και είδαμε και τον Κατσίνοβιτς που είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ο οποίος μπήκε σε 15 λεπτά και μπόρεσε να κάνει τόσα πολλά πράγματα. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή, ο Νίκολης είναι ευχαριστημένος γιατί πήρε το αποτέλεσμα. Δηλαδή η ΑΕΚ παίρνει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ουσίας θεμονό παιχνίδι, νικάει, περνάει, αλλά σίγουρα έχει την απέτηση να μπορέσει η ομάδα του στις ευκαιρίες που δημιούργησε και ήταν αρκετές να βρει τον γκολ για να μπορέσει έτσι με αυτόν τον τρόπο να είχε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τη ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Και με βάση αυτά που είδαμε, Δημήτρη, και από τη Λεύσκη, είναι μια ομάδα η οποία πράγματι, όπως μας είπε ο Νίκολιτς, τρέχει στο το ανοιχτό γήπεδο, ψάχνει το κάθε το παιχνίδι, ψάχνει τις γρήγορες μεταβάσεις, αλλά δεν διαθέτει την ποιότητα της ΑΕΚ. Έχει γρήγορους παίκτες.

0: παίκτες, έχει δραστηριο παίκτες, αλλά πλέον θα μιλήσει η Νέα Φιλαδέλφια την Τετάρτη. Πρώτα όμως θα μας απασχολήσει το μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του δικού μας πρωταθλήματος το Σάββατο στις 8 η ώρα. Δημήτρη.
1: Και εγώ νομίζω ότι, Γιάννη, ότι το πλεονέκτημα της, το μοναδικό μας πλεονέκτημα, ότι έχει καμιά δεκαριά παιχνίδια μπροστά, ενώ η ΑΕΚ...
0: Ναι, σε έχασα τώρα.
1: Λέω το μοναδικό πλεονέκτημα, λέω, των Βουλγάρων, τα 10 παιχνίδια που έχουν.
0: Ναι, και, θα, και πήγε στα 11, είναι ITT, παραμένει ITT, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ είναι ομάδα που ξέρει να διαχειρίζεται και το έδειξε και τώρα ακόμα και αν υπάρχει έλλειμμα αριθμού. Τέτοιους αγώνες έσβησε ένα μάτς σε καμίνη έδρα, σε καυτή έδρα, με 40.000 κόσμο. Έσβησε ένα μάτς με μια ομάδα που έδειξε ότι το ήθελε πάρα πολύ. Η ΑΕΚ έδειξε εμπειρία, έδειξε ανατερότητα. Σίγουρα, όπως είπε και ο Νίκολιτς, τη ρεβάν θα είναι καλύτερη ακριβώς επειδή θα έχει παίξει ακόμα ένα μάτς με τον Ηρακλή. Έχει παίξει το σημερινό παιχνίδι, γνώρισε καλύτερα και από μέσα δηλαδή τη λειτουργία της Λεύσης Λισόφιας. Και είδαμε και πώς με τις αλλαγές που έκανε με Βάργα Μάνταλο άλλαξε εκείνη τη στιγμή ο Νίκολιτς το momentum, γιατί η ομάδα του δεν είχε μπει καλά το δεύτερο ημίχρονο. Έβγαλε τον Μάγερ, πέρασε τον Μάνταλο από τα αριστερά, πέρασε τον Κοϊτάθεν απέναντι πλευρά. Έκλεισε τα ανεβάσματα του Νέβες, μπήκε ο Βάργα που πίεζε ψηλά και τρίεξε καλύτερα με τον Ζήνη. Είναι προπονητής που διαβάζει το μάτς και σχεδόν, αν μην πω σχεδόν όλες τις φορές, εντάξει τις περισσότερες φορές, αποφασίζει πάρα πολύ σωστά τη ροή του παιχνιδιού. Είπαμε, είναι η Νέα Φιλαδέλφια. Και στη Νέα Φιλαδέλφια έχει τη μεγάλη ευκαιρία να νικήσει και να περάσει. Αν θες, θυμίζει πάλι το παιχνίδι το περσινό. Τα play-off του conference τότε, όταν μετά την ισοπαλία της Βρυξέλλες με την Άντερλεκτ, η ΑΕΚ έπαιζε στην Φιλαδέλφεια την πρόκριση και η Άντερλεκτ είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Λεύση της Σόφιας.
1: Οπότε ευχόμαστε να γίνει ό,τι έγινε και πέρυσι, έτσι και να αποκριθεί η ΑΕΚ αυτή τη φορά στο Champions League.
0: Ναι, είναι ευκαιρία και θα το περιμένουμε.
1: Καλή
0: και θα το περιμένουμε Γιάννη. Να συμβεί, ναι.
1: Αν θες κάτι άλλο και διαφορετικά εγώ σε πάω γρήγορα...
0: Κάτι άλλο, ήδη ξεκινάνε οι ετοιμασίες για να... Αποχωρήσουμε, θυμίζω η αποστολή φεύγει αμέσως μετά. Τώρα που τελείωσε το παιχνίδι, μαζεύεται και φεύγει κατευθείαν για την Αθήνα.
1: Ωραία, κατανοητό. Καλή επιστροφή, να έχετε καλό ταξίδι, Γιάννη.

Λοιπόν, μένουμε έτσι σε momentum ΑΕΚ. Αν και εφόσον την άλλη Τετάρτη προκριθεί, τότε ξεκινάμε ως ΑΕΚ έτσι με 18.620.000 απευθεία στο ταμείο της ΑΕΚ. Από την άλλη όμως υπάρχει και άλλα ποσά από το Value Pillar που ανεβάζει πάρα πολύ το ποσό. Εκεί δεν είναι απόλυτα συγκεκριμένο ποσό που θα εισπράξει, αλλά φαίνεται έτσι, ρεαλιστικό σενάριο minimum εγγυημένα έσοδα κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ πριν να δώσει κανένα παιχνίδι στην League Phase, γιατί αν θα δώσει θα είναι 2,1 οι νίκες και 700.000 ευρώ κάθε μία ισοπαλία, χωρίς να υπολογίζουμε τα χρήματα που θα εισπράττει από τα εισιτήρια. Επίσης χρήματα είναι και την θέση που θα έχει στη βαθμολογία. Αν τερματίσει η ΑΕΚ 24η θέση, θα εισπράξει 3 εκατομμύρια επιπλέον, έτσι, 575.000 ευρώ, γιατί η τελευταία θέση δίνει 275 ωραία χιλιαρικάκια και μετά πάμε στην 24η, πάμε επί 13, πάμε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Γενικότερα υπάρχει αρκετό χρήμα και μπορεί εμείς να μην είμαστε ταμείες στις ομάδες, ούτε να είμαστε οι πρόεδροι και οι χρηματοδότες, αλλά πάντα όλα αυτά βοηθάνε ώστε μια ομάδα να γίνει καλύτερη.

σε περίπτωση που δεν προκριθεί, τότε πάμε στα 8,6 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο

ο ποσό. Είναι 4,4 εκατομμύρια 300.000 ευρώ για τον ομάδα που αποκλείεται στα play-off και για την συμμετοχή στη League Phase είναι 4,31, γι' αυτό λέω είναι κοντά στα 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Πάντα μιλάμε για το σε περίπτωση αποκλεισμού.

Ο Απόστολος παίρνει θέση για τον Walkup και λέει έχει συμβόλαιο. Δεν μπορεί να επιβραβεύεται συμπεριφορά που έχουν πολλές ομάδες να δίνουν τεράστια συμβόλαια σε παίκτες και ψίχουλα σε ομάδες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να τιμωρήσει τον παίκτη και να του καρφώσει το συμβόλαιο στον τοίχο που λέγανε παλιά. Ναι, αλλά δεν ξέρω και αν αυτό μπορεί να γίνει όπως γινόταν παλιά, αλλά έχεις δίκιο ότι υπάρχει συμβόλαιο. Πάντως και να του καρφώσει το συμβόλαιο και δύο χαμένοι είναι, έτσι, και η ομάδα και ο παίκτης. Γιατί μετά και ο Ολυμπιακός, αν του καρφώσει το συμβόλαιο γενικότερα, θα πρέπει να βρει ίσως και έναν παίκτη για να τον αντικαταστήσει. Ο Γιάννης από τη Βέρεια που δηλώνει φίλος της ΑΕΚ, λέει μέγιστη αχαριστία στον Walkup και σε αυτό είμαι με την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Για να δούμε τι λένε και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της Λεύσκη, ο Νάσκο Σιράκοφ, λέμε περήφανος για αυτό που δείχνει η Λεύσκη. Είμαι περήφανος που έχουμε αυτήν την ομάδα και οι οπαδοί το εκτιμούν. Ποτέ δεν αφέβαλα και το είπα πριν από 6 χρόνια ότι η Λεύσκη δεν δημιουργήθηκε για να επιβιώσει, αλλά για να κερδίσει. Ήταν θέμα χρόνου. Αν παίξουμε στις τριοβάνς είμαι ήρεμος, ακόμα και αν χάσουμε θα είμαι περήφανος για την ομάδα, είπε ο πρόεδρος της Λεύσκη, ο Νάσκο Σιράκοφ.

Ο Χούλιο Βελάσκεθ, ο προπονητής της Λεύσκη, κατά τη γνώμη μου ο αγώνας ήταν ισορροπημένος. Για μένα η Λεύσκη έπαιξε καλά, ήταν πολύ σημαντικό για μας να πλησιάσουμε την ταυτότητά μας και κατά τη γνώμη μου το καταφέραμε, κυριαρχήσαμε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου μερικές φορές η τελευταία καλή πάσα μας έλειψε, νομίζω ήμασταν καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βρούμε τον προσανατολισμό μας. Όλα είναι πιθανά εν ώψη ρεβάνς. Το σημαντικό είναι ότι γνωρίσαμε καλύτερα τον αντίπαλό μας και μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος για την ομάδα. Δείξαμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι μπορούμε να δείξουμε την ταυτότητά μας. Δεν σημαίνει ότι είναι φαβορή η ΑΕΚ. Το σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε ότι η ομάδα είναι δυνατή και μπορούμε να προκριθούμε. Για μας είναι το ίδιο είτε παίζουμε στο γήπεδό μας είτε στο Camp Nou. Το σημαντικό είναι να δείξουμε το παιχνίδι μας.

ο Φελίπε Ρέλβας, ο παίκτης ΑΕΚ, η ομάδα σε γενικές δράμες έπαιξε καλά, δεν δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλό μας, ενώ κάναμε φάσεις.

αλλά ίσως μας έλειψε η τελική προσπάθεια. Μην ξεχνάμε ότι είναι το δεύτερο επίσημο παιχνίδι και παίζαμε μια ομάδα με ποιότητα. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε. Έχουμε τη ρεβάνς στην έδρα μας, όπου θα πρέπει να πάρουμε τη νίκη για να προκριθούμε. Η ομάδα δεν είναι στην καλύτερη φόρμα, όπως τελείωσε την περασμένη σεζόν, αλλά πιστεύω πως θα βελτιωθούμε και στη ρεβάνς θα πάρουμε αυτό που θέλουμε.

Λοιπόν, στα μεταγραφικά που ναι μεν πάμε προς επίσημα παιχνίδια για την Ευρώπη και πολύ περισσότερο για... Ξεκινάει η Super League το Σαββατοκύριακο, όμως οι ομάδες συνεχίζουν τις μεταγραφές. Τώρα στην Ισπανία μιλάνε για τον Ρούμπεν Σάντσες, για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι μία από τις πρώτες επιλογές του δικεφάλου για την, για την άμυνα, είναι δεξής αμυντικός. Η πρώτη πρόταση, σύμφωνα πάντα με τα ισπανικά ΜΜΕ, δεν ικανοποιεί στην Ισπανιόλ. Ωστόσο όμως συνεχίζει το ρεπορτάζ και λένε ότι ο ΠΑΟΚ επιμένει για την απόκτησή του, αλλά οι Καταλανοί διατηρούν τις απαιτήσεις.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπραν και μάλιστα έχουμε αλλαγή διαιτητή για τον πρώτο αγώνα κόντρα στους Ολυμπιακούς. Αντί του Πορτογάλου Νόμπρε ορίστηκε ο Γερμανός Ντάνιελ Σίμπερτ. Βοηθή θα είναι ο Σάλ και ο Βέσελ και ο Ράχελ θα είναι ο τέταρτος, ενώ στο ΒΑΡ θα είναι ο Πορτογάλος Μάρτινς μαζί με τον Εστέβες.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Ακούτε Ερασπορ.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Ο Τάσος λέει: εν μέσω διακόπτου βλέπουμε και μπαλίτσα. Η ΑΕΚ φάνηκε σήμερα να πονάει σε θέση αμυντικού χαφ και αριστερού μπακ, και από εκεί έκανε φάσεις μόνο η Λεύσκη. Αν προσέξει, θα περάσει νομίζω. Χειρότερη ομάδα στο κύπελο ο Ηρακλής. Νέα ομάδα, αλλά τραγική εικόνα. Από τις άλλες, ο Λεβαδιακός έδειξε καλά στοιχεία. Αυτός ο Παδόπουλος που πήρε από Ιταλία, νομίζω πάρα πολύ καλός. Και ο Αργεντινός με 2 γκολ. Εντάξει, ούτε μπορεί να διαφωνήσεις, αλλά ούτε να πεις ότι έτσι θα είναι. Είμαστε μόλις 19 Αυγούστου. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Η ΑΕΚ έχει παίξει μόλις 2 παιχνίδια απέναντι σε μια ομάδα που έχει παίξει 10. Δηλαδή, αν είχαν παίξει και οι δύο ομάδες, και η ΑΕΚ και η Λεύσκη 10, θα τα βάζαμε κάτω ένα προς ένα και θα γίνει. Λεβαδιακός, μάλλον ο Αστέρας είναι καινούργια ομάδα, και ο Λεβαδιακός εν μέρει, αλλά έχει κρατηθεί ένας κορμός, όπως και να έχει. Για να έχουμε μία άποψη για τη Σούπερ Λίγκα, να έχουμε 3-4 αγωνιστικές να τους έχουμε δει τις ομάδες πώς κινούνται, που θα έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφές όλοι τους, οι μικροί, μεγάλοι, για να έχουμε άποψη πώς, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Ο Ηρακλής τώρα είδαμε ένα μίχρονο, ένα παιχνίδι πολύ κακό εδώ που τα λέμε, απέναντι στο Βόλο, αλλά δεν σημαίνει ότι τελείωσε, είναι και τα μπάζα. Όπως τα γράφεις είναι η πρώτη εικόνα, αλλά δεν είναι εικόνα που θα έχουν οι ομάδες το φθινόπωρο.

Για τον Ολυμπιακό τώρα υπάρχει είδηση μέσω Ισπανίας ότι ενδιαφέρεται για τον Ρούμπερ Βάρκας της Σεβίλης. Ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφέρον και τον Ιανουάριο που πέρασε, αλλά τότε ο Ελβετός απέλεξε να συνεχίσει στην Σεβίλη, που πλήρωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg για τον αποκτήσει. Ο Ελβετός έπαιξε στο Μουντιάλ και στα 6 παιχνίδια της Ελβετίας, 3 βασικός και 3 ως αλλαγή, με 2 γκολ και 1 ασίστ στο ενεργητικό του. Τώρα περιμένουμε τώρα ό,τι και να κάνουν στην Ευρώπη οι ομάδες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι περασμένος στο Europa, αλλά για τους υπόλοιπους θα τρέξουν τελευταίες ημέρες. Και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζουν μεταγραφές. Θα μου πείτε τώρα είναι. Δεν είναι τόσο εύκολο να ολοκληρώσουν τα ρόστερ από νωρίς. Το κάτω-κάτω ΠΑΟΚ που έχασε τον Κωνσταντέλια, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει κίνηση, να τον αντικαταστήσει. Και επειδή γίνει πάρα πολύ κουβέντα και δεν τα πάμε μαζί αυτές τις μέρες, διαβάζω για ξεπουλήματα. Όποιος το γραφεί είναι αστείο, έτσι. Να λες ότι ένας παίχτης, μάλλον μία ομάδα θα δώσει 30 εκατομμύρια και θα πούμε ότι ξεπουλήθηκε. Είναι αστείο να το γράφουμε αυτό, γιατί είναι 30 εκατομμύρια, είναι 30 εκατομμύρια. Όπως επίσης ο Κωνσταντέλιας, σαφέστατα και θα πάει σε μια ομάδα που θα έχει τριπλάσιες αποδοχές, σε ένα πρωτάθλημα 10 φορές καλύτερα από το δικό μας, σε μια ομάδα που παίζει Champions League, σε μια ομάδα που παίρνει παίχτη της αξίας 4 και τον κάνει 8. Οπότε είναι απόλυτα λογικό να πει το ναι σε αυτή τη μεγάλη πρόταση που έκανε η Dortmund. Και ο ΠΑΟΚ και ο ποδοσφαιριστής. Τρίκος, νομίζω ότι έχεις πάρει άδεια, αλλά είσαι εδώ.

Όσο για τον Παναθηναϊκό προτάτε, νομίζω ότι όποιες κινήσεις θα γίνουν μετά τα παιχνίδια με την Καραλόγια. Εκτός είναι κάτι πολύ προχωρημένο και αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, την ερχόμενη Δευτέρα, να πραγματοποιηθεί μεταγραφή.

Αλέξανδρε, άλλη μέρα το τραγούδι που ζητάς, αλλά και καταλήγει που λέει καλά κάνουν τα παιδιά που πάνε έξω σε ομάδες να παίξουν το χαρτί τους.

Για να δούμε τι γίνεται με το κύπελο. Αθένης Καλυθέα, ΑΕΛ Νόβιμπετ 1-3. Πήρε πρόκριση ΑΕΛ για το League Face του κυπέλου. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2. Ο Άρης πήρε την πρόκριση. Ηρακλής Βόλος 1-3. Ο Βόλος πήρε την πρόκριση. Ατρόμητος, αυτό έγινε σήμερα το παιχνίδι. Ατρόμητος Πας Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 2-0. Τετάρτη, αύριο έχουμε 5 παιχνίδια. 3 παιχνίδια στις 5, νίκη Βόλου Πανιώνιος, Ζάκυνθος και Φυσιά και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτά είναι στις 5. 1/4 αργότερα Καλαμάτα Πανετολικός και σε 7 Πανσεραϊκός Πανθραγικός. Και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου Ελλάς Σύρου Μαρκό. Τερμπάκι αυτό της Δευτέρας ανάμεσα στις δύο ομάδες από τη Super League 2, που νομίζω και οι δύο θα παλέψουν για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Δεν είπα ότι είναι τα φαβορή, αλλά και οι δύο θα είναι, αν όχι τα πρώτα, δεύτερα φαβορή για την άνοδο στη Super League.

Ευτυχώς υπάρχουν και οι κάμερες που έχουν πλέον αρκετοί οδηγοί. Νομίζω περισσότερο θα θέλουμε να τα εφαρμόσουμε, να έχουμε και κάμερες και εμείς στα αυτοκίνητά μας. Νομίζω θα έχετε δει στα social, κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι με μια Mercedes, έτσι, με ένα αυτοκίνητο που ήταν ανάποδα στην Αθήνα Κορίνθου. Ήταν 82 ετών, είχε λήξει το διπλωμά της και ήταν αγέροχη στη μεσαία λωρίδα, στην Εθνική Οδό, στην αντίστοιχη λωρίδα, και ήταν κανονικότατα ένας οδηγός μηχανής, και ακούγεται έτσι, να λες τα ελληνικά θα μας σκοτώσει. Λοιπόν, ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, είπαμε 82 ετών, είχε λήξει το διπλωμά της.

Βέβαια τα πιο αστεία σε αυτά είναι τα σχόλια. Τα σχόλιά μας. Μην βάζω ότι έχω χωριά σχόλια και ο υπόλοιπος κόσμος έχει κακά σχόλια. Όσοι έχουμε μεγάλους, όσοι έχουμε γονείς, ξέρουν ότι δεν κάνουν πίσω οι περισσότεροι στο να δώσουν να τους αφαιρέσει το δίπλωμα. Βρίσκουν τρόπους, βγάζουν δεύτερα και τρίτα κλειδιά. Το έχω ακούσει, δεν είναι από τους δικούς μου γονείς, από άλλους γονείς, να βγάζουν δεύτερα, τρίτα κλειδιά και να, ουσιαστικά να κλέβουν το αυτοκίνητό τους, γιατί το έχουν τα παιδιά τους, δεν τους αφήνουν να κυκλοφορούν, αλλά θεωρούν ότι κακώς δεν τους αφήνουν. Και να μιλείτε για τους γονείς και να μην τα αφαιρείς σε διπλώματος. Να δούμε πώς παίρνουν το δίπλωμα, την ανανέωση δηλαδή. Ποιες επιτροπές περνάνε και παίρνουν το ανανέουν το δίπλωμά τους.

Δεν μπορώ να το διαβάσω. Έχουμε, λέει, τους κάγκουρες. Έχουμε τους απροσάρμοστους. Έχουμε, λέει, και τα πιο σαν γυριατιά που οδηγούν χωρίς δίπλωμα.

Ο Δημήτρης από την Καγκούρο χώρα, από τη Μελβούρνη, έτσι, ρωτάει πόσα λεφτά θα πάρει η ΑΕΚ. Α, καλά κάνεις και λες πόσα θα πάρουν η ΑΕΚ, πόσα league phase του κυπέλου Ελλάδος. Δεν νομίζω, έτσι. Θα το κοιτάξω, αλλά δεν νομίζω να υπάρχουν τέτοια. Όχι το οποιοδήποτε ποσό. Από τα τηλεοπτικά, ό,τι είναι να πάρουν για το κύπελο. Αλλά και με τα αυτοκίνητα. Στα χωριά μου συνέβαινε σίγουρα 100%, αλλά και τώρα στην περιφέρεια, σε χωριά μικρότερα, μεγαλύτερα, πόσοι πιτσιρικάδες, θέλω πιτσιρικάδες 15-16 οδηγούν αυτοκίνητο, είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουν οι γονείς. Πολλές φορές καμαρώνουν, έτσι, ο γονιός, ο μπαμπάς, να βλέπει το γιώκα του να οδηγεί το αυτοκίνητο, το αγροτικό ή το τρακτέρ. Τώρα πλέον υπάρχει ο νόμος, αν δεν κάνω λάθος, από τα 17, πάρει με συνοδεία βέβαια, ενός μεγαλύτερου που έχει δίπλωμα, να μπορεί να οδηγεί το αυτοκίνητο. Έτσι. Δεν είναι από τα 15, δεν και καλά, επειδή έχουμε μάθει να οδηγούμε, θα μπορούμε να οδηγούμε αυτοκίνητο. Όπως βάστηγα είναι και τα πατίνια. Νομίζω πλέον στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλοι μας έχει τύχει κάποιος να περνάει με κόκκινο σε μονόδρομο πατημένος χωρίς να προσέχει. Και φοβερά βιντεάκια, είχα δει ένα, Γιώργο, ήταν νομίζω Θεσσαλονίκη, ήταν, δεν ξέρω, σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο, στον περιφερειακό, που πήγαινε πατημένος, δεν ξέραμε πόσα ένα πατίνι, πολλά χιλιόμετρα, εκεί λες πως σταματάει το μπιπ, το πατίνι, το αυτοκίνητο, άμα τρέχεις γρήγορα και λες σε πόσα μέτρα θα σταματήσω, το πατίνι σε πόσα να σταματήσει.

περίεργο ήταν ο καιρό, έτσι. Όλο περιστόριο για όσου είναι διακοπές, για όσου θέλουμε να πάμε σε κάποια παραλία αύριο μεθαύριο. Μπορεί να έχουμε και αύριο βροχές και στην Αττική, τις μεσημεριανές ώρες, σίγουρα συννεφιές και ενδεχομένως και βροχές. Βροχές θα έχουμε στα δυτική κεντρικά στερεά, στα σίγουρα και στην Πελοπόννησο και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Τώρα στο Αιγαίο θα έχουμε το εξής. Θα έχουμε υποχώρηση των ανέμων, οπότε δεν θα υπάρχουν μελτέμια, θα είναι πιο εύκολη και μετακίνηση με τα πλοία, αλλά και ευκολότερα τα μπάνια στις παραλίες. Όμως θα υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, στο σχηματισμό θαλάσσιας ομίχλης, και στα, είπαμε, αυτό θα γίνει στις Κεκλάδες. Και σιγά σιγά από την Παρασκευή και μετά θα πάμε σε ένα πουσουκού με αρκετή ζέστη, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και δεν μας εγκαταλείπει τόσο εύκολα.

Παράλληλα, η εθνική ομάδα μπάσκετ προετοιμάζεται για τα δύο σημαντικά παιχνίδια με Ουκρανία 28 Αυγούστου στις 7 και Ισπανία 31 Αυγούστου επίσης στις 7. Για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, μάλλον για την πρόκριση τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.

Η FIBA ανακοίνωσε τα ευρωπαϊκά power ranking. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση, με την Ελλάδα να ανεβαίνει δύο θέσεις σε σχέση με τον Ιούλιο. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν δύο ήττες, υπήρχε αυτή η άνοδος, ανεβαίνει η FIBA, ανέφερε ότι ανέβηκε δύο θέσεις στην κατάταξη απλώς και μόνο επειδή ο Νίκα Λάθης επιστρέφει στη σύνθεση για πρώτη φορά με τους Ολυμπιακούς.

τα ranking στην FIBA. Στο ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι κερδίζω, ανεβαίνω, χάνω, υποχωρώ. Το ότι μετέχει ένας αθλητής, ανεβαίνει, δεν μετέχουν δύο, πάμε πιο κάτω, δεν το καταλαβαίνω.

Για τα περίεργα τα μεταγραφικά είναι για τον Μαφέο που ήρθε πριν από 2 μήνες στον Ολυμπιακό με αρκετές προοπτικές και στην αρχή ακούσαμε κολακευτικά λόγια. Ήρθε 19 Ιουνίου και αποχωρεί 19 Αυγούστου. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Βαλένθια τα βρήκε με τον Ολυμπιακό για να αποκτήσει τον 28χρονο με τη μορφή δανεισμού.

Οπότε ο Ολυμπιακός κοιτάει στην Πορτογαλία μεριά για τον 23χρονο μπακ της Φαμαλικάο, Ροντρίγκο Πινέιρο, 23 ετών και έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Είναι προϊόν της Ακαδημίας της Πόρτο. Έπαιξε στη Φαμαλικάο, 61 συμμετοχές, 3 γκολ, 4 ασίστ.

σπαστική μουσική από σπαστικό παραγωγό. Τι αρέσει ρε απατεώνα με αυτά που βάζεις ρε γρουσούζι. Πες μας εσύ μη σπαστική ακροατή τι μουσική να βάλουμε για να δούμε τι σ' αρέσει. Υποψιάζομαι, αλλά...

Λαϊκά δεν υπάρχει καμία περίπτωση 128% να ακούσει λαϊκά από μένα τουλάχιστον. Ειδικότερα για σένα.

Και νομίζω ως τώρα έτσι, η μεταγραφή του καλοκαιριού είναι ο Ρόδρυ που θα αγωνίσει στην Μπαρτσελόνα. Μάλιστα είχα γράφει πολλά ότι θα πάει στην Στρία, αλλά τελικά όμως επέρεξε την Μπαρτσελόνα. 75 εκατομμύρια θα στοιχήσει η μεταγραφή, 60 εκατομμύρια συν 15 εκατομμύρια ως μπόνους.

Τον πρώτο που είπε στο το δισύλλαβο με την καμία. Ο Απάζογλου μια χαρά και δεν είναι λαϊκός τραγουδιστής, αλλά ο άλλος μακριά από μένα αυτά τα ακούσματα. Μόνο και για τις ιδέες του. Ο Παπάζογλου είναι εξαιρετικός και δεν είναι λαϊκός τραγουδιστής. Έτσι, είναι ο Παπάζογλου μια κατηγορία μόνος του.

Για το φίλο που ρωτάει, ο Λεβαδιακός έχει τον Ηλία Χαραλάμπος προπονητή. Είναι Κύπριος, ήταν στη Ρουμανία για χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Νομίζω αν πήγαινε σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, δηλαδή στους μεγάλους, θα λέγαμε ότι κάνανε καλή κίνηση. Είναι πολύ καλός προπονητής, τουλάχιστον αυτό έδειξε στη Ρουμανία. Και νομίζω ο Λεβαδιακός θα είναι και φέτος ανταγωνιστικός. Να το δούμε όμως, έτσι. Αλλά τουλάχιστον ο πλευράς προπονητή είναι εξαιρετικός.

Και αυτό που μου κάνει εντύπωση από τον σημερινό αγώνα είναι η ενδεκάδα. Από τους 11, τους πρώτους 11, ήταν τρεις οι μη Έλληνες. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν Έλληνες. Έτσι. Σπάνια το συναντάμε αυτό και ειδικότερα σε ομάδες στη Super League. Το αντίθετο, να ήταν αυτοί που πρέπει αναγκαστικά λόγω κυπέλου και κανένα δυο, τρεις και πολλούς έβαλα, έτσι. Το να παίζουν 8 στους 11 είναι εξαιρετικά. Γενικότερα έπαιξαν 12, 13, 14, 15, 16, ξένοι ήταν οι 6, έτσι, συνολικά λέω, από όσα αγωνίστηκαν. Είναι και αυτό αρκετά καλό, θετικό για ομάδες όπως ο Λεβαδιακός να έχουν πολλούς ξένους στην σύνθεσή τους. Έλληνες, συγγνώμη, έτσι.

Και μία είδηση που νομίζω θα απασχολήσει και τα ελληνικά μέσα τις επόμενες ημέρες αφορά, πρόκειται από την Αμερική, από τις ΗΠΑ, και είναι 29 πολιτείες στον ΗΠΑ κατηγορούν την Meta. Η Meta είναι η εταιρεία που έχει το Instagram, το Facebook, αυτά τα μέσα. Λοιπόν, οι 29 πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι εφίζει τα παιδιά στο Instagram. Είναι μια δίκη που θα ξεκινήσει σήμερα και θεωρείται από τις σημαντικότερες δίκες εκτός από δολοφονίες, έτσι, που αφορούν τα αμερικανικά δικαστήρια, καθώς θέλω να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη και ενδεχομένως θα επηρεάσει μετά και την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παράλληλες δίκες αντίστοιχες της Ευρώπης προς τη Meta, αλλά θεωρούν λοιπόν ότι επηρεάζουν τα παιδιά, τους ανήλικους, αν και ξέρουν ότι προκαλεί εθισμό, αλλά μπροστά στο κέντρο, στο κέρδος, δεν είχαν κανένα θέμα η Meta να συνεχίσει να επηρεάζει με τον τρόπο της τα παιδιά. Οι γενικοί εισαγγελείς κατηγορούν τη Meta ότι ανέπτυξε και βελτίωσε μια σειρά από ψυχολογικά χειριστικά με στόχο να μεγιστοποιήσει το χρόνο που περνούν οι χρήστες στις εφαρμογές. Αυτό φορά και εμάς, έτσι. Νομίζω σε όλους μας αφορά. Απλώς εμείς είμαστε ενήλικες και όσο και να επηρεαζόμαστε, είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τον εαυτό μας. Ενώ οι ανήλικοι, ναι μεν και οι γονείς, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο. Και επίσης το λέω ότι μπορεί να το κάνει νομίζω τραγικό λάθος να πει ότι σταμάτα, δεν θα έχεις το κινητό σου, γιατί η απάντηση θα είναι εσύ γιατί το έχεις. Ο Μάικ λέει σε ευχαριστώ που κρατάς συντροφιά με διαχρονική μουσική. Έτσι, είναι το ωραίο, έτσι, διαμάχης για τη μουσική. Είναι κάποιοι θέλουν ακόμη πιο σκληρή ροκ από αυτά που ακούσαμε. Όλα αυτά τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο καθένας έχει τη δική του, έτσι, λογική στη μουσική. Δεν υπάρχει καλή, μάλλον υπάρχει καλή μουσική, αλλά δεν είναι ότι η ροκ είναι η καλή και η λαϊκή δεν είναι καλή μουσική. Υπάρχουν ωραία λαϊκά, ωραία ροκ, και ό,τι κάνει καλό στο αυτού καθενός, αυτή είναι η σωστή μουσική. Έχουν γίνει μονομαχίες on air και όχι μόνο, και στις παρέες, δεν που τα λέμε, και στα σπίτια μας. Το τι βάλεις, τι να ακούσουμε, βάλε εκείνο, βάλε το άλλο. Στο αυτοκίνητο, βάλε εκείνο, όχι, βάλε το άλλο. Είναι δύσκολο να υπάρχει μια παρέα που να ακούν όλοι τα ίδια, εκτός αν πας σε ένα μεταλλάδικο ή σε ελληνικά δίκο, οπότε ακούνε όλοι τα ίδια, την ίδια μουσική. Αλλά ακόμη και εκεί ο καθένας έχει τα δικά του θέλω στη μουσική.

Αλέξανδρος λέει, θα μας κυνηγήσει, Αλέξανδρε. Βάλε ένα μπόμπερ που σου λέω, Motorhead, λέει ο φίλος. Είπαμε, άλλο βράδυ.

Λοιπόν, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω. Καταρχήν ευχαριστώ Γιώργο Σκεύδη για την υπομονή του στα κουμπάκια του ήχου, εσάς για την παρέα σας. Αύριο 12 και 5 θα τα πούμε, παραμονή των τριπλών ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. Μπορεί να έχουμε και μεταγραφές. Γενικότερα έχουμε εξελίξεις, όλο και κάτι θα έχει. Οπότε 12 και 5 αύριο θα τα πούμε με έναν ακόμη βραδινό μπαλαδόρο. Για χαρά και προσοχή στους δρόμους.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε,